0: Ο σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους ένα λεωφορείο την επομένη της αιματήρης επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίφθηναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άντρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άντρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε το δράστη, χτυπώντας το με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ηλικίας 30 ετών Σουδανός, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν χθες θα συνεχιστούν και σήμερα και αύριο από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας, τα οποία λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μα γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός και στα υπηρωτικά με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 3η 9 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3. Αυτό είναι το ημερολόγιο. Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Και εγώ θα διαβάσω μηνύματα που θα στείλετε στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr. Τρίτη 9 Ιουνίου βρήκα στο περιθώριο του ημερολογίου μια μικρή σημείωση που θυμίζει ότι σαν σήμερα πριν από 50 χρόνια ακριβώς, 1976, 9 Ιουνίου, είχε γίνει ο πιο αξιομνημόνευτος τελικός του κυπέλου ποδοσφαίρου Ελλάδας. Έπαιζαν ο Ολυμπιακός με τον Ηρακλή. Το μάτς τέλειωσε 2-2 στην κανονική διάρκεια, 4-4 στην παράταση και το πήρε ο Ηρακλής 6-5 στα πέναλτι. Ήταν η πρώτη μεγάλη παράσταση που έδωσε αυτός ο μέγας ποδοσφαιριστής, ο Βασίλης Κατσιπαναγής, μπροστά στο εθνικό κοινό. Είχε μόλις έρθει εκείνη τη χρονιά, 75, από την τότε Σοβιετική Ένωση στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Είχε δώσει ήδη τα διαπιστευτήριά του σε κάποια παιχνίδια, αλλά η μεγάλη του παράσταση ήταν εκείνος ο τελικός. 3 γκολ έβαλε, μάλλον 2 γκολ έβαλε εκείνος και ένα θα μπορούσε να το βάλει, αλλά το δώσε και το έβαλε ένας άλλος, ένας συμπαίκτης του. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πρώτον, το άσμα που ακούμε είναι από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, τον Genesis Invisible Touch, το αόρατο άγγιγμα. Ήταν το πρώτο άλμπουμ των Genesis που έφυγε από όσα έπαιζαν ως τότε, που άρεσαν στους μουσικόφιλους αλλά δεν χτυπούσαν το μεγάλο κοινό, γιατί ήταν πολύπλοκα και δύσκολα ήδη progressive rock. Το γύρισαν σε ένα πιο απλό pop rock που μπορούσε να παίζεται στο ραδιόφωνο, οπότε ο δίσκος αυτός έκανε τεράστια επιτυχία. Και αφού πιάσαμε τις παλιές ιστορίες, να σας πω άλλη μία. Σαν σήμερα, 2017, κυκλοφόρησε ένας πολύ είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία πίσω από αυτό το δίσκο. Ήταν ο τελευταίος δίσκος ενός μεγάλου στάρ της country μουσικής στην Αμερική, Glen Campbell. Ήταν τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός, είχε δική του εκπομπή στη τηλεόραση. Είχε διαγνωστεί ήδη με Αλτσχάιμερ. Θέλησε να ηχογραφήσει έναν τελευταίο δίσκο που να τον θυμάται ο κόσμος με αυτόν. Ο δίσκος είχε τίτλο «Αντιός». Ήταν δίσκος αποχαιρετισμού. Είχε ήδη διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ. Στο άλμπουμ έκαναν δεύτερες φωνές τα παιδιά του και το ηχογραφούσε έχοντας δίπλα του έναν συνεργάτη ο οποίος του έδειχνε στίχο-στίχο, γιατί ήταν αδύνατον πια να θυμάται τον επόμενο στίχο κάθε τραγούδιου. Η ηχογράφηση έγινε στίχο-στίχο και το τραγούδι μονταριζόταν στη συνέχεια. Αυτό είναι, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 2017, 9 Ιουνίου. 2 μήνες αργότερα ο Glen Campbell έφυγε από τη ζωή, αλλά είχε προλάβει να κυκλοφορήσει το τελευταίο του άλμπουμ.

0: στις ιστορίες της σημερινής ημέρας, γιατί σας είπα δύο ιστορίες παλιές ή τρεις. Η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι ότι αν ρίξετε μια ματιά, όσοι ασχολείστε με αυτά, στις τιμές, το πετρέλαιο, το Brent, έχει κατέβει στα 86 δολάρια το βαρέλι, τη χαμηλότερη τιμή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι αγορές ενθουσιάστηκαν διότι επετεύχθη χθες το βράδυ μια συμφωνία Ισραήλ και Ιράν, με τα πολλά και με μεγάλη πίεση από τον Τραμπ, πρέπει να αναγνωρίσουμε, συμφώνησαν να έχουν κατάπαυση πυρός προς το παρόν. Στις άλλες ιστορίες της ημέρας έχουμε μια καταρχήν εκτίμηση, αν θυμάστε εκείνη τη μυρωδιά που πριν από πόσο, 20 μέρες, 19 Μαΐου, μας είχε τρελάνει εδώ στα νότια προάστια. Κανένας δεν ήξερε από πού προήλθε, εξακολουθούμε να μην ξέρουμε. Υπήρξε μια έκθεση του ATMOHUB, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που θεωρεί πιθανότερο να ήρθε από ένα πλοίο που περνούσε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και για κάποιο λόγο από το πλοίο έβγαινε προπάνιο ή βουτάνιο. Υπάρχει ένα δεύτερο σενάριο ότι μπορεί να προερχόταν από την Ψιτάλια. Δεν θα μάθουμε ποτέ για έναν πολύ απλό λόγο. Κανείς δεν σκέφτηκε τότε και δεν υπήρχε για καμία υπηρεσία μάλλον να το κάνει, να πάρει ένα δείγμα αέρα και να το αναλύσει, ώστε να μάθουμε με σιγουριά από πού προερχόταν η μυρωδιά. Η Χαμάς είναι η καινούργια άφηξη στη ζωή μας, αυτό που λέει ο Χρυσοχοίδης. Η Χαμάς ως τώρα δεν είχε κάνει ποτέ ενέργειες εκτός της περιοχής της Παλαιστίνης και του Ισραήλ δηλαδή. Αν αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι σημάδι μιας γενικότερης αλλαγής στάσης της οργάνωσης αυτής, είναι όντως σοβαρό. Περιμέναμε μεθαύριο Πέμπτη έναν ανασχηματισμό. Τελικά έγινε χτες και δεν ήταν ανασχηματισμός. Μια εφημερίδα έχει σήμερα τίτλο στην πρώτη σελίδα: τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού. Η γρήγορη απάντηση είναι: τίποτα απολύτως. Θα ήταν ανασχηματισμός αν μετακινείτο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σε άλλο Υπουργείο. Αυτό ναι, θα το έκανε ανασχηματισμό, αλλά αφού αυτό για λόγους εσωτερικούς της κυβέρνησης ματαιώθηκε, αυτό που συνέβη δεν είναι ανασχηματισμός, είναι απλώς αναπλήρωση κενών. Και στα θέματα της ημέρας ξεχώρισα ένα ως κατά τη γνώμη μου σημαντικότερο, μια εκδήλωση που έγινε χθες στο ΙΟΒΕ, μια έκθεση του ΙΟΒΕ που απαντάει σε ένα ερώτημα που και εγώ το έχω και πολλοί το έχουμε. Αφού τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα τρέχει με πιο γρήγορους από τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς, αφού οι δείκτες ανισότητας, με όποιο τρόπο αυτό μετριέται αντικειμενικά, μοιάζει να, εν πάση περιπτώσει, συγκλίνουν, να μειώνεται το επίπεδο ανισότητας στην Ελλάδα και η εισοδηματική ανισότητα κάπως να εξομαλύνεται. Γιατί το αίσθημα ανισότητας και αδικίας μεγαλώνει στην ελληνική κοινωνία, γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι, περίπου 7 στους 10, δηλώνουν ότι δεν τα βγάζουν πέρα. Η γρήγορη απάντηση είναι ότι δεν είναι μόνο το εισόδημα, είναι ένα σωρό άλλοι παράγοντες. Είναι το γεγονός ότι για να μπει το παιδί σου στο πανεπιστήμιο πρέπει να κάνεις φροντιστήρια και γι' αυτό μόνο 1 στα 10 παιδιά από τα χαμηλότερα εισοδήματα καταφέρνουν να φτάσουν μέχρι το πανεπιστήμιο. Είναι γιατί οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα είναι οι υψηλότερες στην Ευρώπη. Είναι γιατί η στέγαση, η φροντίδα ηλικιωμένου και ένα σωρό άλλα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, βαριά. Συνεπώς για όσους βρίσκονται σε χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα είναι σχεδόν αδύνατο να τα αντιμετωπίσουν. Και αυτό δημιουργεί αυτό το αίσθημα το οποίο μοιάζει να διαψεύδει τους αντικειμενικούς δείκτες, αλλά στην πραγματικότητα οι άλλοι δείκτες είναι πιο σοβαροί. Αλλά αυτό είναι αυτό που κατάλαβα εγώ. Παρακάλεσα τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή Νίκο Βέτα, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Βέτα.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για το πρόλογο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη μελέτη, γιατί και όλοι το αναρωτιόμαστε, γιατί στις δημοσκοπήσεις, στις έρευνες και γενικά στη γενικότερη αίσθηση που έχουμε, μια τεράστια πλειοψηφία ανθρώπων, μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων λένε δεν τα βγάζουμε πέρα, δηλαδή η ζωή μας έχει γίνει χειρότερη, ενώ αν δούμε τους αντικειμενικούς δείκτες της οικονομίας και τα εισοδηματικά θα έπρεπε να πάνε καλύτερα.
1: Είναι πολλά τα οποία πρέπει κανείς να τα βάλει όλα σε υψηλό επίπεδο προσοχής. Το πρώτο είναι ότι είναι άλλο οι ανισότητες και είναι άλλο μια αίσθηση υποκειμενικής φτώχειας ή ανάγκης βελτίωσης της ζωής μας. Και εδώ να σημειώσουμε από την αρχή ότι αυτή είναι μια υποκειμενική καταγραφή.
0: Ναι.
1: Και ακόμη και τα πολύ καλά χρόνια εντός πολλών εισαγωγικών της ελληνικής οικονομίας πριν το 2008, σε αυτούς τους δείκτες υπήρχαν απαντήσεις οι οποίες ήταν όχι θετικές.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει και μια τάση, θα έλεγε κανείς, να διωγγώνουμε το πόσο
0: άσχημα τη βγάζουμε. Περνάμε.
1: Παρόλα αυτά, προφανώς δεν θα κάναμε μελέτη αν σταματούσε εκεί το θέμα. Η ανισότητα έχει πολλές πλευρές. Η πιο διαδεδομένη και προφανής είναι να κοιτά κανείς την ανισότητα εισοδήματος. Εισοδήματα από την εργασία, από ενίκια, από συντάξεις, από επιδόματα. Σε αυτό, τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση, οι μετρήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μια σταδιακή βελτίωση.
0: Να.
1: Ενδιαφέρον ότι τα πολύ πρώτα χρόνια της κρίσης, στην αρχή η ανισότητα μειώθηκε, διότι μπορεί να θυμάστε σίγουρα, αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι κόπηκαν οι υψηλές συντάξεις, κόπηκαν οι υψηλοί μισθοί στο δημόσιο.
0: Mm-hmm.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν ήταν κατά κύριο λόγο γιατροί, μηχανικοί και άλλοι τέτοιοι.
0: Mm-hmm.
1: Μετά από 2-3 χρόνια όμως, όταν η ανεργία έγινε το κύριο χαρακτηριστικό της κρίσης, η ανεργία οδήγησε πάρα πολλούς ανθρώπους σε δραματική μείωση των εισοδημάτων τους και έτσι η ανισότητα αυξήθηκε και από τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε μια συστηματική βελτίωση. Σημαντική, και ίσως να το συζητήσουμε μια άλλη φορά, διάσταση εδώ είναι ότι σε όλη την Ευρώπη, σε χώρες οι οποίες έχουν ξεκινήσει από σχετικά υψηλότερη ανισότητα, βλέπουμε μείωση της ανισότητας, ενώ σε χώρες που έχουν ξεκινήσει από σχετικά χαμηλή ανισότητα, όπως για παράδειγμα οι σκανδιναβικές χώρες και άλλες βόρειες, λόγω και της φορολογίας και του κοινωνικού κράτους, εκεί έχουμε αύξηση των ανισοτήτων. Άρα υπάρχει μια σύγκληση
0: σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το ίδιο καταγράφεται και για μας. Τώρα, εκεί που η μελέτη βάζει, και όπως είπατε είναι σπονδυλωτή, έχει διάφορα σημεία τα οποία επηρεάζουν και το πώς νιώθουμε, αλλά επηρεάζουν και την αντικειμενική θέση κάποιου στην κοινωνία και στη συνέχεια στην οικονομία. Υπάρχουν πρώτης τάξης ζητήματα τα οποία ακόμη δεν έχουν λυθεί. Όπως για παράδειγμα η πρόσβαση για όλους σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση από τα νηπιακά χρόνια μέχρι...
0: Αν μου επιτρέπετε κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο από όλα. Όχι για την υποκειμενική αίσθηση που έχουμε, αλλά αντικειμενικά για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας.
1: Γι' αυτό το είπα και πρώτο. Και η εκπαίδευση πάντα ήταν ένας μηχανισμός όχι μόνο να στηρίζει την ανάπτυξη κατά μέσο όρο, αλλά και ένας μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας.
0: Ναι.
1: Ένας τρόπος να ξανακόψει τα χαρτιά στην τράπουλα και να μην εξαρτάσαι μόνο από την κοινωνική θέση των γονιών σου και από τα εισοδήματά τους. Εκεί χρειάζεται ακόμη να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις και γιατί βλέπουμε ότι στις πιο ισχυρές πανεπιστημιακές σχολές η πρόσβαση δεν γίνεται με ίσους όρους, όχι ότι δεν γίνεται με ένα δίκαιο σύστημα, αλλά χρειάζονται πόροι για να μπορείς να μπει σε αυτές τις σχολές.
0: Το στοιχείο που αναδείξατε ότι μόνο ένα στα 10 παιδιά από εισοδηματικά χαμηλότερα στρώματα φτάνει μέχρι το πανεπιστήμιο είναι νομίζω η απόδειξη ότι δεν λειτουργεί πια αυτό το ασανσέρ, η εκπαίδευση ως
1: παρά το γεγονός ότι εδώ και περίπου 20-25 χρόνια με τη διεύρυνση της πρόσβασης των παιδιών στα πανεπιστήμια, αυτό από την άλλη οδήγησε σε έναν πάλι εντός εισαγωγικών εκδημοκρατισμό της ανώτατης εκπαίδευσης και πολλοί μπόρεσαν να πάρουν πτυχία.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά για να μην το κάνουμε μονοθεματικό, να σας πω και κάτι ακόμη το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πάλι όχι μόνο για τα κοινωνικά αλλά και για τα στενά οικονομικά. Φτιάχνουμε σιγά σιγά ένα σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στη χώρα μας όλο και περισσότεροι και γιατί αυτοί το αξίζουν αλλά και γιατί δεν πρέπει να εγκλωβίζονται κυρίως οι γυναίκες στα σπίτια για να φροντίζουν πέραν των παιδιών πλέον και τους ηλικιωμένους. Αυτός ο εγκλωβισμός δημιουργεί ανθρώπους πολλών ταχυτήτων. Να σας πω κάτι ακόμη. έχουμε βελτιώσει τις υποδομές μας στο επίπεδο στο οποίο μια σημαντική μερίδα συμπολιτών μας που είναι άτομα με αναπηρίες να μπορούν να κινούνται και να έχουν πρόσβαση στο βαθμό που πρέπει. Υπάρχουν μια σειρά από τέτοια ζητήματα τα οποία στη βάση τους καθορίζουν τις δυνατότητες που δίνουμε ως κοινωνία σε ένα πολίτη και για την οικονομική του εξέλιξη αλλά και για την κοινωνική του παρουσία.
0: Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι, να σας διακόψω. Αλλά,
1: άρα οι ανισότητες στο να ματαιωθούν ή να ολοκληρωτικά να εξαλειφθούν ούτε νόημα έχει. Κανείς δεν προσπαθεί πάντα το ίδιο με τον διπλανό του, κανείς δεν είναι ίδιος με τον διπλανό του. Αυτό το οποίο όμως θα είναι προβληματικό είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίζονται σε κάποιες καταστάσεις και δεν έχουν τις ευκαιρίες. Και εφόσον υπάρξει βελτίωση σε αυτούς τους 3-4 κομβικούς τομείς και ταυτόχρονα συνεχιστεί η προσπάθεια να δημιουργούνται θέσεις εργασίας ειδικότερα υψηλής αξίας, γιατί πέρα από όλα τα άλλα, εάν δεν έχεις πρόσβαση σε καλές δουλειές, όλα τα άλλα πάνε περίπατο. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να πάνε παράλληλα τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας και αυτό σιγά σιγά πιστεύω ότι θα αμβλύνει και την αίσθηση η οποία υπάρχει, ότι ναι μεν προφανώς έχει σταθεροποιηθεί η χώρα, αναπτύσσεται η οικονομία, αλλά υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων στην Ελλάδα οι οποίοι νιώθουν
0: ότι δεν συμμετέχουν σε αυτό.
1: Ότι δεν συμμετέχουν σε αυτό ή ότι ζορίζονται υπερβολικά για ζητήματα όπως η παιδεία, η υγεία, οι μετακινήσεις τους, η φροντίδα των ηλικιωμένων, η δική τους εξέλιξη μες στη δουλειά τους.
0: Τώρα, αυθαιρέτως, εγώ λέω, διαβάζοντας τα στοιχεία της ερευνάς σας, λέω συμπέρασμα, αν το ερώτημα είναι τα πλεονάσματα που παράγει η ελληνική οικονομία, τι τα κάνουμε, τα γυρίζουμε πίσω σε επιδόματα ή τα επενδύουμε ώστε να βελτιώσουμε αυτές ακριβώς τις κοινωνικές υποδομές που υστερούν και παράγουν αδικία. Εγώ θα προτιμούσα το δεύτερο, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, δεν θέλω να την επιβάλλω σε εσάς. Αυτό είναι πάντως καταλαβαίνω εγώ ως συμπέρασμα διαβάζοντας αυτά τα στοιχεία.
1: Τα όποια πλεονάσματα πρέπει να κατευθύνονται σε τρεις μεριές. Η μία προφανώς είναι ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές, οι δημόσιες υπηρεσίες ή η πρόσβαση των πολιτών ευρύτερα στα αυτά τα βασικά αγαθά τα οποία συζητάμε τόση ώρα. Πρέπει να υπάρχουν επιδόματα, όμως αυτά τα επιδόματα η στόχευσή τους πρέπει να βελτιωθεί και κυρίως θα πρέπει να μην δημιουργούν αντικίνητρα για εργασία, γιατί ακόμη δεν έχουμε ξεφύγει από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Αλλά μην ξεχνάμε και το μείζον, μιλάτε με έναν οικονομολόγο, το να υπάρχουν επενδύσεις, να υπάρχει καινοτομία, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, το είπαμε και πριν από λίγο, και προς τα εκεί ο όποιος χώρος υπάρχει πρέπει να δημιουργήσει θέσεις. Ναι. Οι ανισότητες και η κοινωνική, πολλές φορές η αίσθηση ότι κοινωνικά δεν συμμετέχω, έχει και μια ηλικιακή διάσταση που η οποία είναι προφανής, διότι άνθρωποι πάνω από μια ηλικία είχαν καταφέρει και είχαν αποκτήσει τη δική τους στέγη με όρους οι οποίοι τότε δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Έβγαινε.
0: Ναι, αυτό είναι επίσης ένας παράγοντας πολύ σοβαρό.
1: Ενώ τώρα για όσους μπορεί να ξεκινάνε χωρίς να έχουν κληρονομήσει τέτοια περιουσία, πολύ δύσκολα βγαίνει. Άρα το να δημιουργούμε θέσεις εργασίας για τους νέους είναι κάτι το οποίο όσοι είμαστε από μια ηλικία και πάνω τους το χρωστάμε.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέτα. Καλημέρα.
1: Εγώ καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα και τρίτο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν με στόχο συστήματα εράμινας και ραντάρ. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αυτοάμυνας όπως τις αποκαλούν, σε απάντηση στη χθεσινή κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι του αμερικανικού στρατού. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η αποστολή αποτελεί ανάλογη απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τα αντίπεινα του Αμερικανικού στρατού έπληξαν πολλά ιρανικά συστήματα αεράμινες και ραντάρ γύρω από τα στενά του Ορμούς, αναφέρει το Άξιος. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα έκανε λόγο χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορουμένοι του κυκλώματος της πολεοδομίας Αττικής που χθες πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγείου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μία 54χρονη γυναίκα για τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην πλούσα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο. Την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

διόρθωσης λαθών. Πρώτον, περί ανασχηματισμού μου έστειλε ένα μήνυμα κάποιος. Δεν λες τίποτα όμως για το Γενικό Γραμματέα που δεν ήταν σε αυτόν τον υποτιθέμενο ανασχηματισμό, αλλά παραιτήθηκε. Όντως, πιο σημαντικό από τα πρόσωπα που μπήκαν ή που βγήκαν είναι αυτή η ιστορία του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού, ο οποίος παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Είναι πασίγνωστο, δημοσιεύεται σε όλες τις εφημερίδες σήμερα, ότι οι λόγοι ήταν ότι ο κουνιάδος του και η σύζυγος του κουνιάδου του ήταν από μεταξύ των συλληφθέντων ως εγκέφαλοι του περίφημου κυκλώματος δωροδοκιών και παρανομιών στις πολεοδομίες. Και ένα άλλο πολύ ευγενικό μήνυμα μου λέει ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο κ. Ξοχοίδης. Δεν είναι η πρώτη ένδειξη ότι η Χαμάς δρά εκτός Παλαιστίνης και Ισραήλ γενικώς της περιοχής της, και έχει δίκιο. Το σωστό είναι ότι τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις όπου στελέχη της Χαμάς ή δίκτυα της Χαμάς επιχείρησαν να κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, μία στη Δανία, μία στην Ολλανδία, μία στη Γερμανία, οι αρχές εκεί τις κατάφεραν σε αντιμετωπίσουν την τελευταία στιγμή. Συνεπώς όχι, η Χαμάς δεν εμφανίζεται εκτός Παλαιστίνης για πρώτη φορά με την περίπτωση του δικού μας Παλαιστινίου που συνελήφθη προχτές. Μουσικά μνημόσυνα. Αυτό το τραγούδι της αρχής είναι Sly and the Family Stone. Ο Sly Stone έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν ένα χρόνο ακριβώς. Είναι ένας χρόνος σήμερα από το θάνατό του. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και αυτή η υπέροχη φωνή, η Julie Cruz, το 2022. Δεν έφυγε μόνη της. Αυτοκτόνησε στην πραγματικότητα. Είχε μια βαριά αρρώστια που της προκαλούσε αφόρητους πόνους και αποφάσισε. Την βοήθησε και ο σύντροφός της, ο σύζυγός της, αποφάσισε να βάλει τέλος μόνος, μόνη στη ζωή της. Μας έμεινε η φωνή αυτή η φοβερή. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, φυσικά πάντα, το μεγάλο θέμα είναι ο Περσικός κόλπος, αφενός. Είχαμε τις προηγούμενες λίγες ημέρες, τα προηγούμενα 2-3 24 ώρα, μια παρολίγων μεγάλη κλιμάκωση που προς το παρόν απετράπει. Θυμίζω, Κυριακή το πρωί το Ισραήλ χτύπησε στόχους της Χεζμπολά σε προάστια της Βηρητού, ενώ υποτίθεται ότι είχε δεσμευτεί να μην χτυπάει στη Βηρητό, μόνο στο Νότο. Το Ιράν σε απάντηση βομβάρδισε, έστειλε για πρώτη φορά εδώ και 2 μήνες πυράβλους του στο Βόρειο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε με βομβαρδισμούς και πάνω εκεί πήρε ένα τηλέφωνο ο Τραμπ του Νετανιάχου και του είπε συγκρατήσου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αμερικανικού Τύπου, του είπε ότι αν συνεχίσεις, σε λίγο θα είσαι μόνος σου. Απειλώντας να βγει η Αμερική από το παιχνίδι. Κάπως έτσι συμφωνήθηκε χθες το βράδυ Ιράν και Ισραήλ να σταματήσουν προς το παρόν τις επιθέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρήσουν και θα τηρήσουν και οι δύο πλευρές αυτή την συνθήκη. Ο Νετανιάχου βέβαια είπε μην ανησυχεί, εντάξει, προς το παρόν το κάνουμε αυτό, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα, ο πόλεμος συνεχίζεται. Και η ανάλυση, τη διαβάζω σε έναν πολύ τώρα τελευταία διάσημο ιστότοπο, το Άξιος, στο οποίο μίλησε ο Τραμπ. Η ανάλυση είναι ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται φανερό ότι οι στρατηγικοί στόχοι Τραμπ και Νετανιάχου αποκλίνουν σημαντικά. Γιατί πολύ απλά ο Νετανιάχου έχει ανάγκη να συνεχίζεται ο πόλεμος, γιατί αυτό είναι προϋπόθεση της πολιτικής του επιβίωσης, ενώ ο Τραμπ έχει ως προϋπόθεση της πολιτικής του επιβίωσης να σταματήσει ο πόλεμος. Δεν θα μπορούσε να διαφωνούν περισσότερο.

0: της νοημοσύνης, στην τεχνητή νοημοσύνη γενικώς. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί, ακόμη και όταν τα πράγματα στον κόλπο πηγαίνουν άσχημα, όταν δημιουργούνται φόβοι αναζωπήρωσης του πολέμου, οι αγορές παραμένουν ψύχρεμες. Η γρήγορη απάντηση, η εύκολη απάντηση είναι γιατί δεν κοιτάζουν τον Περσικό κόλπο, κοιτάζουν την επικείμενη είσοδο στο χρηματιστήριο των γιγάντων της τεχνητής νοημοσύνης που ετοιμάζονται να μπουν και να σηκώσουν τα περισσότερα χρήματα που έχουν σηκωθεί ποτέ από χρηματιστήριο σε όλη την ιστορία της οικονομίας, του καπιταλισμού αν θέλετε, των χρηματιστηρίων. Θα μιλήσουμε πολύ για τεχνητή νοημοσύνη τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η μία μετά την άλλη οι μεγάλες εταιρείες κολοσσοί που οδηγούν την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης θα μπουν στο χρηματιστήριο για να βρουν χρηματοδότηση πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων. Θα μιλήσουμε επίσης γιατί πυκνώνουν και οι αναγγελίες ότι να, όπου να είναι, η τεχνητή είναι και το θέμα του τελευταίου τεύχους του περιοδικού Economist, ότι να, όπου να είναι, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε θέση να αναπαραχθεί μόνη της, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ένας σοφός πρόβλεψε ότι μέχρι το τέλος του 2028 ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορέσει να φτιάξει τον διάδοχό του χωρίς απολύτως καμία ανθρώπινη μεσολάβηση. Για όλους αυτούς τους λόγους ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χθες η παρουσίαση ενός βιβλίου. Ο συγγραφέας είναι ο Θόδωρος Κυλακάκης, τον ξέρετε. Ο τίτλος είναι «Η εκτόπιση της εργασίας» και ο υπότιτλος τα λέει όλα, «Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε ένα κόσμο χωρίς μισθό». Παρουσιάστηκε χθες, πολλοί κόσμος το παρακολούθησε, ήμουν και εγώ εκεί. Παρακάλεσα τον κύριο Σκυλακάκη να είναι μαζί μας για ένα γρήγορο επίλογο στο ραδιόφωνο σήμερα το πρωί. Καλημέρα κύριε Σκυλακάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Ξανά συγχαρητήρια, να το ξαναπώ, το βιβλίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, συναρπαστικό θα έλεγα. Είναι ένας οδηγός και για να καταλάβεις την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και να πας και ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή, να αρχίσεις να σκέφτεσαι τις επιπτώσεις που θα φέρει στη ζωή μας αυτή η επανάσταση και τους τρόπους που έχουμε να τη διαχειριστούμε. Και μου κάνει εντύπωση ότι ήταν πολλοί κόσμος χτες.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε ανοίξει ακόμη κατά τη γνώμη μου. Βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως απλώς μια ευεργετική τεχνολογία, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια ανατρεπτική τεχνολογία, πιο ανατρεπτική τεχνολογία στην ιστορία της ανθρωπότητας κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι η πρώτη φορά που κατασκευάζουμε κάτι που θέλουμε να το κάνουμε και τρέχουμε σαν τρελή να είναι ισχυρότερο από εμάς, να είναι νοητικά ισχυρότερο από εμάς. Και στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξουν τεράστιες οικονομικές ανατροπές, με πρώτη και σημαντικότερη την απίστευτη πίεση στην καθημερινή, απλή καθημερινή εργασία με πολλούς τρόπους και σε διαδραστικά κίνητα.
0: Αυτό που λέτε, γιατί αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα του δικού σας βιβλίου, δηλαδή ότι αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα εκτοπιστεί εργασία. Η εργασία που σε όλες τις περιστάσεις, σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας ήταν όχι απλώς η δημιουργία, αυτό που δημιουργούσε αξία, πλούτο, ήταν επίσης αυτό που έφτιαχνε τις κοινωνίες, έφτιαχνε τις, και στήριζε και τη δημοκρατία. Ότι αυτό θα χαθεί.
1: Θα πιεστεί.
0: Ναι, θα πιεστεί, σωστό. Αυτό το ακούγοντας το κανείς, φαντάζεται ότι αυτό που θα πιεστεί θα είναι κυρίως, ξέρετε, οι εργασίες χαμηλότερης ειδίκευσης, οι χειρονακτικές εργασίες, εκείνοι που κάνουν δουλειές που με τα σημερινά μέτρα ευκολότερα αντικαθίστανται.
1: Όχι, αυτή η επανάσταση ξεκινάει ανάποδα. Δεν είναι σαν τη βιομηχανική επανάσταση ή την αγροτική επανάσταση που πίεσε χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή ξεκινά με τα πιο ισχυρά εισοδήματα στη Δύση που προέρχονται από εργασία, όχι από κεφάλαιο. Γιατί πιέζει πρώτα τους εργαζόμενους της γνώσης και ο μηχανισμός που το κάνει είναι εξαιρετικά αθόρυβος και με αυτή την έννοια με έναν τρόπο ύπουλος, αν με επιτρέπετε την εικόνα. Είναι αθόρυβος γιατί θα το κάνει με την αύξηση παραγωγικότητας των ίδιων των εργαζομένων σε περιοχές που η ζήτηση είναι δεδομένη. Δηλαδή έχετε μια φορολογική δήλωση, ο λογιστής κάνει και φορολογικές δηλώσεις. Αν αυτό το πόσο της φορολογικής δήλωσης πέσει στο 1/5, που αυτό είναι τελείως ρεαλιστικό, δεν θα αυξήσουμε φορολογικές δηλώσεις, θα μειωθούν τα εισοδήματα των λογιστών. Αυτό είναι τόσο απλό. Και δεν έχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή που μπορεί

0: να γίνει, ναι. Και αυτά έρχονται πολύ ταχύτερα, γιατί δεν είναι η αντικατάσταση της εργασίας που έρχεται με άλλους τρόπους πολλούς πιο μετά, είναι απλώς η αύξηση της προϋπότητας των ίδιων των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Σε ένα
1: κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να... Σαν να προκαλούμε την τύχη μας, σαν να προκαλούμε μάλλον τη μοίρα μας. Το είπε ένας από τους ιδρυτές της Ανθρώπη και τους μεγάλους, εν πάση περιπτώσει, ειδικούς, που έλεγε ότι αυτό που κάνω είναι να δημιουργώ τις προϋποθέσεις να είμαι σε λίγο εντελώς άχρηστος και άνεργος. Διότι αυτό που φτιάχνω είναι ξυπνότερο από μένα και δεν θα με χρειάζεται σε λίγο.
0: Ακριβώς. Και υπάρχει και μία άλλη διάσταση που έχει επίσης ενδιαφέρον. Ότι μέσα από τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς όταν εργάζεται κανείς, δηλαδή πριν από μερικές εβδομάδες βγήκε ότι η Meta παρακολουθούσε τους μηχανικούς της, είχαν υπογράψει προηγουμένως ότι συμφωνούσαν, σιγά μην δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, όταν χρησιμοποιούσαν τον υπολογιστή.
1: Μάλιστα.
0: Αποτέλεσμα, κατέγραφε όλες τις συμπεριφορές του εργαζόμενου. Αυτός ο πλούτος της πληροφορίας πηγαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο η εργασία μετατρέπεται σε κεφάλαιο. Γιατί άπαξ και καταγράψεις όλες αυτές τις συμπεριφορές, αυτές καταγράφονται μονίμως. Δεν είναι σαν τους ανθρώπους που όταν χάνεται ένας άνθρωπος φεύγει η εμπειρία του να εκπαιδεύσει και να χτίσει κάποιον άλλον. Όλη η εμπειρία η ανθρώπινη περνάει μέσα από αυτούς τους τρόπους και ένα από τα μεγάλα, IPO του Musk αφορά ακριβώς αυτό, στην τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε έχεις πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους η εργασία πιέζεται και θα συνεχίσει να πιέζεται για το προβλεπτό μέλλον.
1: Ναι. Ένα από τα παραδείγματα, από τα δεκάδες παραδείγματα που έχει το βιβλίο, αλλά το οποίο έχει νομίζω ιδιαίτερη σημασία, το έλεγε και ο Νίκος Φιλιππίδης, στην Ελλάδα, δηλαδή σε μια χώρα όπου στην πραγματικότητα ζούμε από τον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο, από το τι πουλάει ο ένας τον άλλον και ο δεύτερος ξανά στον πρώτο. Το τι θα συμβεί στο λιανικό εμπόριο, δηλαδή το λέω πολύ απλά, από τη στιγμή που φορώντας έξυπνα γυαλιά μπαίνω στο μαγαζί, σκανάρω τα προϊόντα που με ενδιαφέρουν και αυτομάτως μου έρχεται την πληροφορία ότι αυτό που βλέπεις εγώ μπορώ να στο βρω τρεις φορές φθηνότερα και να το παραγγείλω και να φτάσει στην πόρτα σου, τι νόημα έχει πια να πηγαίνω να ψωνίζω από ένα μαγαζί?
0: Έχει νόημα με την έννοια ότι θέλεις να δεις τα προϊόντα, αλλά δεν έχει νόημα με την έννοια του να κρατάς αποθέματα και να έχεις πολύ ψηλότερα περιθώρια κέρδους. Αυτή είναι η μεγάλη πίεση που θα επέλθει στο λιανεμπόριο και αυτή η πίεση είναι κοντά μας, σε πολλές περιπτώσεις είναι ήδη εδώ και θα εξελιχθεί πολύ βία στα επόμενα χρόνια, παράλληλα με έναν ισχυρό τεχνολογικό αποπληθωρισμό που και αυτός με την πλευρά του, από την πλευρά του θα πιέσει τα περιθώρια κέρδους, γιατί αν ο τζίρος σου γίνεται μικρότερος, γιατί υπάρχει αποπληθωρισμός σε οτιδήποτε αγαθό έχει τεχνολογία και πια όλα τα αγαθά θα έχουν τεχνολογία, όσα είναι στο εμπόριο εννοώ, ή σχεδόν όλα, τότε καλείσαι να ζήσεις με μικρότερο τζίρο.
1: Ναι.
0: Και αυτή είναι μια πρόσθετη διάσταση. Ξέρετε, θα έρθουν σε όλα τα επίπεδα της ζωής πολύ μεγάλες αλλαγές, τις οποίες πρέπει να συζητήσουμε και να προετοιμαστούμε για αυτές, γιατί είναι πάρα πολλές τρομερά ενεργητικές και πάρα πολλές τρομερά αναθρεπτικές.
1: Σας το είπα παρεπιπτόντως χθες, το ξαναλέω και τώρα. Έχοντας, διαβάζοντας το βιβλίο για παράδειγμα, παρακολουθώντας αυτές τις συζητήσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο και προσπαθώντας να τις προσγειώσουμε στην Ελλάδα, η πρώτη μου αντίδραση είναι ότι επειδή είμαστε στον πρόλογο μιας ακόμη προεκλογικής εκστρατείας, ότι όλα όσα συζητάμε στην πολιτική ζωή, όλα εκείνα με τα οποία ασχολούνται οι πολιτικοί, όλα αυτά για τα οποία τσακώνονται τα κόμματα, είναι απλώς χωρίς νόημα.
0: Κοιτάξτε, έχουμε πάντα την τάση να οδηγούμε κοιτώντας προς τα πίσω.
1: Να.
0: Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της χώρας μας. Ονοματίζουμε τα κόμματά μας με βάση τι έλεγαν 50 χρόνια πριν. Κάνουμε τις αναμετρήσεις μας με βάση το τι έγινε στο παρελθόν. Και δυστυχώς αυτό είναι εξόχως παραπλανητικό για το εκλογικό σώμα. Γιατί το εκλογικό σώμα νοιάζεται για το τι θα συμβεί αύριο, τι έρχεται. Και υποπτεύεται, έχει μια φρικτή υποψία ότι θα υπάρξουν πολύ μεγάλες ανατροπές στη ζωή του, αλλά δεν ακούει
1: ως
0: πολιτικές για να διαχειριστεί. Και είναι στην πραγματικότητα χωρίς καθοδήγηση, κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, γιατί σε μια δημοκρατία, αν δεν έχεις τη ζήτηση δημόσια, δεν έχεις πολιτικές.
1: Ναι.
0: Οι πολιτικές δεν γεννιόνται, δεν πετάς στα δόντια δράκου και να βγουν απευθείας από το χώμα, όπως λέει ο βιωτικός μύθος. Οι πολιτικές γεννιόνται γιατί τα κόμματα και οι άνθρωποι αντιπαρατίθενται και καταθέτουν διαφορετικές προτάσεις.
1: Αυτό είναι και η χρησιμότητα αυτού του βιβλίου. Το ξαναλέω, ο τίτλος είναι «Η εκτόπιση της εργασίας», μόλις κυκλοφόρησε. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό το κουβεντιάζουμε και το συνιστώ. Να είστε καλά, κύριε Σκυλακάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Yourself up. Take a deep breath.

Τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο με Cole Porter, που θα είχε, είναι μάλλον η μέρα που γεννήθηκε, 9 Ιουνίου του 1891, προαμνημονεύτων ετών. Οι μουσικές όμως μένουν αθάνατες. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τρίτο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούγονται εκ νέου εκρήξεις στο νησί Κέσμε και στην πόλη Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται από πού προέρχονται οι εκρήξεις. Οι περιοχές έχουν πληγεί και κατά τη διάρκεια της πρώτης επίθεσης των αμερικανικών δυνάμεων. Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις αυτοάμυνας, όπως τις αποκαλούν, σε απάντηση στη χθεσινή κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι του αμερικανικού στρατού. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η αποστολή αποτελεί ανάλογη απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και ΜΕΗ επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, διαμήνυσε σε αναρτήση το Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την αμερικανική επίθεση. Σε δηλώσεις του στο ABC News, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στεναδρομούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Σε ανάρτηση του χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, είχε καταλήξει στο μήνυμά του ο Ιρανός Υπουργός. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι του κυκλώματος της πολεοδομίας Αττικής που πέρασαν χθες στο κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι, το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά, κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και να κρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σόβαρα επεισόδια σημειώθηκαν στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίφθηναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άντρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άντρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων ξεδετέρωσε το δράστη χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, Σουδανός σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κινάλ δήλωσε παρόν. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν χθες θα συνεχιστούν και σήμερα αλλά και αύριο από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας. Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στα υπηρετικά με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότς Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή με ένα θέμα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρει όλους, γιατί τις τελευταίες ημέρες όλο θαμνοκοπτικά μηχανήματα ακούω γύρω-γύρω να κλαδεύουν και να καθαρίζουν τα οικόπεδα.
1: Και έχουν αρχίσει και οι πρώτες φωτιές.
0: Χθες είχαμε μια κάπως επικίνδυνη στο Λουτράκι, αλλά προφανώς η πυροσβεστική επενέβη με όλα τις τα μέσα εγκαίρως και τη μαζέψανε. Γενικώς έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο, να το πω, στην περίοδο των πυρκαγιών, να το πω έτσι καλύτερα. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ στη τηλεφωνική γραμμή ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Χιώτη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω έτσι για να ξεκινήσουμε, αν έχετε στοιχεία για το πόσα οικόπεδα έχουν καθαριστεί φέτος σε μια χρονιά που είχαμε πολλές βροχές και τα ξερά που τώρα πια έγιναν ξερά έχουν πάει στο 1 μέτρο.
1: Στο 2 μέτρο, ναι βέβαια, τεράστια.
0: Αν είστε ικανοποιημένος από την πορεία αυτή και αν πιστεύετε ότι μέχρι το τέλος της προθεσμίας που έχουν οι πολίτες, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουνίου, θα φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
2: Το θέμα που θίγεται είναι τεράστιο, κύριε Χιώτη, γιατί πράγματι η απειλή για μας φέτος είναι η καύσιμη ύλη που έχει σωρευτεί. Εξαιτίας των βροχών έχουμε οριώδη βλάστηση. Αυτή η βλάστηση σιγά σιγά ξεραίνεται όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Θα ακολουθήσουν και οι άνεμοι. Άρα λοιπόν άνεμος, θερμοκρασία, ξηρή βλάστηση θα μας προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Άρα λοιπόν κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια όλοι οι φορείς, οι δασικές υπηρεσίες να καθαρίσουν τα περιοριστικά δάση. Ένα πρόγραμμα αντινέρω που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Είναι οι Δήμοι οι οποίοι και εκείνοι θα πρέπει να κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια. Πολλοί εξ αυτών έχουν ήδη κάνει τη δουλειά, έχουν καθαρίσει και προχωρούν με ταχύς ρυθμούς. Είναι και αρκετοί Δήμοι όμως, οι οποίοι έχουν πάρει αρκετή σημαντική χρηματοδότηση φέτος, αυξημένη.
0: Και δεν κάνουν τίποτα.
2: Δεν έχουν προχωρήσει δυστυχώς ούτε καν στις αποφάσεις των συμβουλίων τους, των δημοτικών συμβουλίων και την ανάθεση του έργου έτσι ώστε να κάνουν τους καθαρισμούς.
0: Αυτό θα σας λοιπόν έλεγα και εγώ, διότι έχουμε ήδη πολλές καταγγελίες. Στην Άνοιξη, για παράδειγμα, έχουμε μια σημερινή καταγγελία ότι έχουν σωρευθεί όγκοι κλαδιών, χόρτων και καύσιμης ύλης γενικότερα, στην οποία ο Δήμος αδιαφορεί, γιατί λέει ότι δεν είναι δική του δουλειά. Είναι δουλειά του πολίτη, αφού κόψει τα κλαδιά και τα ξερά, ο ίδιος να τα πάει κάπου που δεν ξέρει πού να τα πάει.
1: Καταρχήν είναι έτσι, ποια είναι δουλειά είναι.
2: Θα σας πω λοιπόν ότι πράγματι οι Δήμοι θα πρέπει να υποδείξουν τα πράσινα σημεία σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προβλέπεται μέσα από την ΚΙΑ να υποδείξουν στους πολίτες τα πράσινα σημεία στα οποία θα εναποθέσουν τα κλαδέματά τους. Βεβαίως για να διευκολύνουν πολλοί εξ αυτών δείχνουν προσωρινά σημεία εναπόθεσης των κλαδεμάτων όπου τα συγκεντρώνουν οι πολίτες και από εκεί και πέρα με GCB, με συστήματα, οι Δήμοι τα μαζεύουν και τα πάνε στα πράσινα σημεία, στα δικά τους ή σε όμορους Δήμους. Έχει γίνει συνεννόηση και με την ΚΕΔΕ και με, και με το Υπουργείο Εσωτερικών και έχουν βρεθεί αυτά τα σημεία στα οποία θα πρέπει να οδηγήσουν τους δημότες τους να αποθέσουν τα κλαδέματά τους. Όμως ξανά θα πω ότι και οι ίδιοι Δήμοι, κάποιοι Δήμοι, οι πολλοί επαναλαμβάνω έχουν κάνει τη δουλειά, αλλά κάποιοι Δήμοι ακόμα δεν έχουν πάρει αποφάσεις για τους καθαρισμούς των δημόσιων χώρων και πρέπει να το κάνουν αυτό. Και από εκεί πέρα έχουμε και πολλές ιδιοκτησίες, γιατί σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Όλοι θα πρέπει να δουλέψουμε και ο κάθε πολίτης να καθαρίσει το οικόπεδό του, να προστατεύσει την περιουσία του, το σπίτι του και τη ζωή του, αλλά και βέβαια των γειτόνων του. Έχει αποδειχθεί ότι όπου υπάρχει αυτή η βλάστηση, η έρπουσα, διευκολύνει να τρέξει η φωτιά, να απλωθεί γρήγορα και από εκεί και πέρα να είναι δύσκολη στον έλεγχό της, ειδικά στις μεικτές ζώνες όπου έχουμε κατοικία και δέντρα. Άρα λοιπόν, ναι, να παραδειγματιστούμε από το παρελθόν τις ζημίες που έχουμε πάθει και ο καθένας να κάνει τη δουλειά του.
0: Από τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα, πόσα οικόπεδα συνολικά έχουν καθαριστεί?
2: Έχουμε φτάσει περίπου στα 300.000. δεν είναι ικανοποιητικό το νούμερο, τα 300-350 χιλιάδες που έχουμε σήμερα, δεν ξέρω ακριβώς, δεν είναι ικανοποιητικό.
1: Πέρσι θα πρέπει ήταν να καλύτερα δηλαδή, πέρσι ήταν καλύτερα.
2: Κοιτάξτε, εγώ δέχομαι ότι ναι, ήταν συγκριτικά, είμαστε περίπου 100.000 κάτω. Uh-huh. Αλλά θα πω το εξής, ότι δέχομαι ότι είχαμε υγρασία, με τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και κάποιες βροχές, οπότε έχει καθυστερήσει αυτή η προσπάθεια. Εν τούτης, θα πρέπει να εντείνουμε τις επόμενες ημέρες, οι πολίτες να καθαρίσουν, να προχωρήσουν να απομακρύνουν την καύσιμη ύλη, να τα πάρει ο Δήμος και να τα διαχειριστεί και από εκεί και πέρα να πούμε ότι είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση, έχουμε μειώσει τον κίνδυνο, έχουμε αυξήσει την ανθεκτικότητα, αυτό είναι το ζητούμενο. Και βέβαια ο πολίτης να μπει στη συνέχεια στην πλατφόρμα ακαθάριστα appsgovernment.gr και να κάνει τη δήλωσή του για τον καθαρισμό.
0: Επιβάλλονται πρόστιμα σε όποιον δεν καθαρίσει το οικόπεδό του. Η προθεσμία θα λήξει 15 Ιουνίου ή μελετάτε πιθανότητα παράτασης?
2: Κοιτάξτε, προς το παρόν να πούμε ότι η καταληκτική είναι το 15 Ιουνίου και θα πρέπει ο καθένας να κοιτάξει, η αναβολή δεν βοηθάει. Άρα λοιπόν ο καθένας να κοιτάξει να κάνει τη δουλειά του, να το δηλώσει και από εκεί και πέρα πράγματι είναι πάρα πάρα πολύ αυστηρά τα πρόστιμα. Έχουν αυστηροποιηθεί με τη νέα οικία, τη φετινή οικία και είναι πολύ αυστηρά.
1: Άρα, δηλαδή, λοιπόν, πόσο είναι, για πέστε μας, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος.
2: Να σας πω ότι είναι καταρχάς για τα ακαθάριστα, τα μη καθαρισμένα και μη δηλωμένα είναι 500 ευρώ. Mm. Για τα καθαρισμένα που δεν θα γίνει δήλωση είναι 100 ευρώ. Πέραν από αυτό όμως χρεώνεται και ο καθαρισμός, το πρόστιμο για το ακαθάριστο είναι 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Συνεπώς είναι το ελάχιστο 200 ευρώ και το μέγιστο 2.000 ευρώ. Και βέβαια για την ψευδή δήλωση καθαρισμένου που δεν έχει καθαριστεί είναι 5.000 ευρώ και μέχρι 6 μήνες η φυλάκιση.
0: Αυτό ποιος θα λοιπόν το διαπιστώσει?
2: Ότι κάποιος... Αυτό λοιπόν από τις 16 του μήνα θα ξεκινήσουν και οι Δήμοι με τη βοήθεια των πυροσβεστικών υπηρεσιών να ελέγχουν τα καθαρισμένα και τα ακαθάριστα, να φτιάχνουν τις καταστάσεις και από εκεί πέρα να επιβληθούν τα πρόστιμα. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να επιβάλλουμε το πρόστιμο, το οποίο είναι πραγματικά πολύ τσουχτερό.
0: Μα δεν θα πολύ επιβληθεί. Πιο... Ούτε πέρυσι επιβλήθηκε. Και πέρυσι την ίδια δουλειά είχαν να κάνουν οι Δήμοι, αλλά λέγανε ότι δεν έχουν το προσωπικό ούτε για να διαπιστώσουν αν τα οικόπεδα της περιοχής τους καθαρίστηκαν, ούτε έχουν το προσωπικό, λένε, γιατί έχουμε φιλοξενήσει δημάρχους προς το παρελθόν, που να μπορούν να μαζέψουν αυτή την καύσιμη ύλη από εκεί που την έχουν αναποθέσει οι πολίτες.
2: Εγώ θα σας πω ξανά, κύριε Χιώτη και κύριε Παπαδόπουλε, θα σας πω ότι οι Δήμοι έχουν βοηθηθεί αρκετά, έχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, τους έχουμε αυξήσει τη χρηματοδότηση κατά πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σας πω ότι έχουμε φτάσει φέτος στα 50 εκατομμύρια, αλλά δεν είναι μόνο αυτά που εισέπραξαν απευθείας, είναι και η χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, με το οποίο μπορούν να αντλούν πόρους με την έγκριση του ΙΠΕΝ, εγκαίρως, έτσι ώστε να κάνουν αυτές τις δουλειές. Άρα λοιπόν και κόσμο προσλαμβάνουν μέσα από αυτή τη χρηματοδότηση, αλλά και μπορούν να συνάπτουν εργολαβίες με ανθρώπους οι οποίοι, με εταιρείες, αρκεί να πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν στα δημοτικά συμβούλια και να αναθέσουν το έργο εκεί που πρέπει να το αναθέσουν. Να σας πω κάτι, κύριε Χιώτη. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι με παίρνουν, μου λέει, έχω φτιάξει task force, έχω φτιάξει μια ομάδα με την οποία πάω και καθαρίζω. Καθαρίζω τα ακαθάριστα των δημοτών μου και τους χρεώνω και τον καθαρισμό. Και μάλιστα κάποιος μου έστειλε και έγγραφο ένα email και μου λέει, μπορώ να μπω και να καθαρίζω και να επιβάλλω και πρόστιμο από τώρα. Πριν από την λήξη της ημερομηνίας της 15 Ιουνίου δεν μπορεί να το κάνει κανείς αυτό. Οι Δήμοι όμως έχουν εργαλεία, έχουν τις δυνατότητες και πρέπει να το κάνουν. Επαναλαμβάνω, είμαστε υπεύθυνοι όλοι. Εμείς η κεντρική κυβέρνηση με τα προγράμματα Αντινέρω, είναι υπεύθυνοι οι Δήμοι και βέβαια ο κάθε πολίτης.
0: Όλοι και μας βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο πολίτης έχει την υποχρέωση όχι μόνο να καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά να πάει και αυτά που θα έχουν μαζευτεί ως καύσιμη ύλη στο συγκεκριμένο σημείο που θα το υποδείξει ο Δήμος.
1: Το πράσινο σημείο.
0: Μέχρι εκεί είναι ευθύνη του πολίτη, σωστά?
2: Να σας πω πράγματι κύριε Χιώτη μου, πράγματι είναι ευθύνη του πολίτη. Να σας πω τι έκανα εγώ. Γιατί και εγώ καθάρισα το δικό μου χώρο κτλ. Πήρα λοιπόν τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, το ρώτησα τι γίνεται, πού τα βάζουμε, μου λέει εκεί και εκεί έχω κάδους, αυτούς τους μεγάλους τους μεταλλικούς κάδους, έχουμε εκεί για τη συγκέντρωση αυτών των κλαδεμάτων. Πράγματι τα πήγα και εγώ εκεί και την επόμενη μέρα με ένα GCB πήγε και τα μάζεψε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και τα πήγε εκεί που πρέπει να τα πάει. Μένω στη Μαγούλα, στο Δήμο Ελευσίνας, έγινε η δουλειά και γίνεται σε πολλούς Δήμους έτσι. Διευκολύνονται οι πολίτες έτσι. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Το δεύτερο όμως πολύ σημαντικό για μας είναι η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών. Έχουμε ως χώρα μεσογειακή που είναι ευάλωτη, που έχει αυξημένη επικινδυνότητα λόγω των συνθήκων που επικρατούν κάθε καλοκαίρι, έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό πυρκαγιών. Και αυτό μας ανησυχεί.
0: Και γι' αυτό θα κάνουμε. Πόσες πυρκαγιές είχαμε μέχρι σήμερα από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου?
2: Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, να σας πω ότι κάθε χρόνο στην αντιπυρική μέσα, σε βάθος 20ετίας, έχουμε περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος από την 1η Μαΐου είχαμε 556 πυρκαγιές.
1: Και πιο πολλές από ό,τι πέρσι δηλαδή?
2: Είναι λιγότερες κατά 17%, αλλά και πάλι είναι ανησυχητικός ο αριθμός.
1: Γιατί φέτος υποτίθεται πως έχουμε πολύ χειρότερο καιρό, έτσι λένε, El Niño κτλ.
2: Όντως, όπως το λέτε κύριε Παπαδόπουλε, τι κάνουμε εμείς τώρα? Έχουμε ενισχύσει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με 37 περιφερειακά ανακριτικά κέντρα, τα οποία κάνουν μια εκστρατεία να πιάσουμε τον εμπριστή είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Mm-hmm. Να σας πω ότι κάθε χρόνο το 85% των πυρκαγιών είναι ανθρώπινη αμέλεια. Από αυτές τις 556 πυρκαγιές φέτος.
0: Όπως η χθεσινή, έχουμε, ας πούμε, που πήγε κάποιος να κλαδέψει με μεταλλικό τροχό, σωστά?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε 404 διοικητικά πρόστιμα στις 556 φωτιές. Έχουν καταβληθεί 391.000 ευρώ από τα πρόστιμα αυτά και έχουμε μέχρι εχθές τη χθεσινή σύλληψη, έχουμε 74 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Δεν θα το αφήσουμε αυτό έτσι, θα κυνηγήσουμε αυτούς τους λίγους που θέτουν σε κίνδυνο τους πολλούς.
1: Τα drones αυτά που λειτουργούσαν πέρσι, που ήταν σε 24ωρη περιπολία και εντόπιζαν τις φωτιές, λειτουργούν και φέτος?
2: Έχουμε, κύριε Παπαδόπουλε, φέτος έχουμε αυτή τη στιγμή 109 drones, πέρυσι είχαμε 80, φέτος έχουμε 109, συν 47 drones κινητά που έχει το πυροσβεστικό σώμα. Έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό, μόνο στην Αττική έχουμε 30 drones που καλύπτουμε όλες τις περιοχές. Πέρυσι μας βοήθησαν πολύ, φέτος είναι ακόμα πιο εξελιγμένα, δουλεύουν πραγματικά μέρα νύχτα. Κάποια από αυτά δεν κατεβαίνουν ούτε για επαναφόρτιση μπαταρίας και τα λοιπά, είναι καλωδιακά και πραγματικά μας δίνουν ένα πολύ καλό, μας δίνουν ένα πρόβλημα στο κομμάτι της επιτήρησης και της έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από τα μεγάλα δάση της Αττικής έχουν καθαριστεί? Γιατί αυτό δεν είναι ευθύνη πια του πολίτη, είναι ευθύνη της πολιτείας.
2: Ωραία, πράγματι αυτό το διάστημα κάνουμε αυτοψίες. Ξεκινήσαμε από την Μπεντέλη, το Σάββατο ήμασταν στον Ημιτό. Πράγματι γίνεται μια σημαντική
0: στο
2: προσπάθεια.
0: Στο Λυκαβιτό και δεν έχετε πάει ακόμα, γιατί μου στέλνουν τώρα μηνύματα ακροατές ότι στο Λυκαβιτό είναι γεμάτο ξυλόφορτα. Πείτε να πάει και κάποιο στο Λυκαβιτό, γιατί και αυτό άμα καεί.
2: Πάω και εγώ ίδιος, κύριε Χιώτη, και πραγματικά.
0: Άρα τα έχετε δει. Ότι είναι κάνουμε, ένα δράμα εκτενή, η κατάσταση.
2: Κάνουμε εκτενή έργα αυτή τη στιγμή. Έχουμε βάλει και την ΔΚΑΦΚΑ, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών των Ενόπλων Δυνάμεων του ΓΕΘΑ και μας βοηθάει σε αυτά τα έργα τα αντινέωρα που κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάνει έργα αυτή τη στιγμή στον Ημιτό, στην Μπεντέλη και βεβαίως στην περιοχή του Διονύσου στη Ραπεντόζα από εκείνη την πλευρά. Και βέβαια θα προχωρήσουμε και στην Δυτική Αττική, μια δύσκολη περιοχή όπου έχουμε και αρκετές πυρκαγιές σχεδόν καθημερινά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό κουράγιο σας ευχόμαστε. Το καλοκαίρι σας θα είναι πολύ βαρύ, το καταλαβαίνουμε. Αλλά να σας φιλοξενούμε συχνά, έτσι ώστε να μαθαίνει και ο πολίτης τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει και να έχουμε και εμείς την ενημέρωση για αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ στη δεύτερη σας. Γεια σας.
0: Ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις και είναι τιμή που μας εμπιστεύθηκε να μιλήσουμε λίγο. Ακούσατε τι γίνεται.
1: Ήμουν στην Ήπειρο εγώ το Σαββατοκύριακο. Όλη τη μέρα άκουγες κάποιον να κόβει χόρτα.
0: Και εγώ το ίδιο. Ναι. Εκεί που είμαι στη γειτονιά μου, αυτή την περίοδο ακούω συνέχεια. Προσπαθεί ο κόσμος, αλλά το μεγάλο πρόβλημα που έχω εντοπίσει είναι ότι δεν ξέρει πού θα τα πάει. Ακόμα και αν έχει το μηχανισμό, γιατί άμα κόψεις και πολλά πρέπει να έχεις δικό σου φορτηγό. Αλλά δεν ξέρει, είναι κάποιοι δήμοι οι οποίοι και φέτος αδιαφορούν. Ο υπουργός είπε ότι δεν είναι πολλοί, μακάρι να μην είναι πολλοί, γιατί εγώ έχω την εικόνα ότι είναι αρκετοί οι δήμοι που αδιαφορούν ως προς αυτή την υποχρέωση.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρές απαντήσεις εάν συνεχιστεί η εχθρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ισχυρές ενοπλές δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, διαμήνυσε σε ανάρτηση του Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την πρώτη αμερικανική επίθεση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες βράδυ. Ενώ πρόσθεσε ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα, έκανε λόγο χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να επαρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είσαι μεγάλος προβοκάτορας. Τι τραγούδι είναι αυτό που διάλεξες?
1: Δεν το βάλε, εσύ το βάλε, αλλά μια χαρά είναι.
0: Και ο μήνας έχει 9.
1: Θες να πεις κάτι για το Πασόκ?
0: Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλό μεσημέρι, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι. Και θέλω να σας
1: τι να κάνω.
0: Θέλω να σας πω ότι πράγματι εγώ το διάλεξα το τραγούδι, διότι την τελευταία περίοδο παρακολουθώντας αυτά που κάνει το Πασόκ μετά την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, μου ήρθε πολύ έντονα η αίσθηση ότι πρέπει να το τραγουδάτε αυτό στη Χαριλάου Τρεκούπη. Και ο μήνας έχει 9, όσα πάνε και όσα έρθουν.
2: Αλλά,
0: πείτε το να απαντήσω... την ασχολιάσετε. Ναι. Okay. Πείτε το με δικό σας τρόπο. Με δικό σας...
2: Όχι, θα απαντήσω με γεγονότα και με πράξεις.
0: Ναι.
2: Γιατί ζούμε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη, δεν την αμφισβητώ, και είναι η αλήθεια ότι όταν οι καιροί γίνονται σκληροί, χρειάζονται δυνατοί χαρακτήρες, και δυνατοί χαρακτήρες σημαίνει να έχεις και αυτογνωσία, να έχεις και δημιουργικότητα και να λειτουργείς άμεσα και να έχεις αντανακλαστικά. Εάν τα έχει όλα αυτά το Πασόκ, γιατί εκεί νομίζω απευθύνεστε.
0: Εκεί ακριβώς.
2: Ακριβώς. Το Πασόκ λοιπόν το τελευταίο διάστημα έκανε την ανακοίνωση μια οργάνωση διαφορετική, δηλαδή μπαίνει μέσα σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής ουσιαστικά με πολύ έντονο τρόπο, δηλαδή ανακοίνωσε, δεν θα έλεγα σκιώδης κοιός κυβέρνηση, αλλά...
0: Έτσι συνηθίσαμε ομάδες... να το λέμε πάντως. Ναι.
2: Εντάξει, ωραία. Τις ομάδες εκείνες, τους ανθρώπους εκείνους που εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή παίρνουν πάνω τους ως μια νέα ηγετική ομάδα ή ως μια συγκροτημένη ηγετική ομάδα τα θέματα της ανάπτυξης, εξωτερικής πολιτικής, της οικονομίας και όλα τα κοινωνικά που είναι τα ζητούμενα για τη χώρα, και για το καθένα από αυτά βάζει μπροστά μια ατζέντα. Δηλαδή θα σας πω ότι εγώ μόλις γύρισα από τη Λίμνο. Δεν είναι τυχαίο πήγα στη Λίμνο για βόλτα. Είναι θέματα ακτοπλοείας, είναι θέματα σύνδεσης των νησιών. Το Πασόκ έχει πολύ συγκεκριμένη θέση για το πώς πρέπει να δημιουργηθεί το καινούριο δίκτυο για το θέμα της σύνδεσης των νησιών. Είναι το θέμα της κτηνοτροφίας, τα πολύ σοβαρά ζητήματα. Έχει καταθέσει πρόταση το Πασόκ για όλη τη διαδικασία και της ευλογιάς αλλά και της υποστήριξης της κτηνοτροφίας. Το θέμα το στεγαστικό. Είναι ένα νησί Λίμνος όπου όλα τα νησιά αυτή τη στιγμή δεν έχουν χώρο να κατοικήσουν οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι στρατιωτικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έχουμε παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με το κόστος του αντίστοιχα και τώρα το συνδέουμε με τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης και για το πώς σε κάθε νησί, σε κάθε περιοχή πρέπει να οργανωθεί η κατοικία του δημόσιου υπαλλήλου. Αυτά, κύριε Χιώτη, δεν συζητώνται, και το ότι με αφήνετε τόση ώρα και μιλάω χωρίς να με έχετε διακόψει το θεωρώ τρίαμβο.
0: Επειδή σας αγαπάμε, σας αφήνουμε να μιλάτε, αλλά επιτρέψτε μου τώρα
1: όχι,
0: να μισό
1: λεπτό. Πάντως έχετε καταλάβει ότι αν το Πασόκ βγει τρίτο σε αυτές τις εκλογές, είναι η αντίστροφη μέτρηση για τη διάλυσή του.
0: Πόσο μάλλον όταν βγει τέταρτο. Γιατί τώρα εγώ δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις μακριά από την κάλπη, αλλά προς το παρόν αυτό δείχνουν.
2: Να υπενθυμίσω ότι τέτοια εποχή ήταν δεύτερη η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Βεβαίως.
2: Ήταν υποψήφια πρωθυπουργός με υποστήριξη 14% και 15%. Να υπενθυμίσω ότι.
1: Δεν είναι το ίδιο πάντως πράγμα η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Τσίπρα.
2: Δύο λεπτά.
0: Και όχι μόνο αυτό, να σας διακόψω για να το απαντήσετε συνολικά. Εδώ έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό που κάνει ένα κόμμα με σαφή στόχευση να συνασπίσει στο κόμμα του, να συγκεντρώσει τους ψηφοφόρους της αριστεράς, και έχουμε και ένα Πασόκ που επιμένει να κοιτάει μόνο προς τα αριστερά, ενώ η δική μας εικόνα είναι ότι οι ορφανοί ψηφοφόροι πια είναι στο κέντρο και στην κεντροδεξιά.
2: Ωραία. Επειδή λέτε δεν είναι ίδιο πράγμα η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Τσίπρας,

0: κύριος Τσίπρας επιμένει να έχει τη λέξη αριστερά στο κόμμα του, είναι κάτι που μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές θα το κρίνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι.
1: Υπόσχεται πάντως ότι θα βοηθήσει τον οικονομικά ανίσχυρο κόντρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και φαίνεται ότι κάποιοι τον ακούνε.
0: Θα τον είχε βοηθήσει και πριν, όταν κανένα σπίτι δεν θα ήταν σε χέρια τραπεζίτη και όταν το μνημόνιο θα εξαφανιζόταν και όταν κατά την περίοδό του εφαρμόστηκε με τον πιο σαφή τρόπο το πιο σκληρό μνημόνιο. Αυτά και θα τα θυμίσουμε στον κόσμο και θα τα θυμηθεί ο κόσμος για να δούμε τελικά η ψήφος του πολίτη με ποια κριτήρια θα κριθεί. Γιατί θέλω να σας πω ότι ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι ο λόγος του Πασόκ υποχρεούται πλέον να γίνει πάρα πολύ καθαρός απευθυνόμενος στις δυνάμεις εκείνης της χώρας που θέλουν πολιτική αλλαγή, αλλά θέλουν και σιγουριά και θέλουν και ασφάλεια και δεν θέλουν απλά διαμαρτυρία. Το Πασόκ
2: προς
0: είναι το
2: παρόν
0: κόμμα...
2: αυτό δεν το έχετε κάνει.
0: Αυτό θα
2: το
0: κάνουμε.
2: Μόνο που
0: αυτό...
2: κάνετε είναι να, κάποια στελέχη σας να κοιτάνε μόνο προς τα αριστερά και να λένε ότι η μόνη λύση είναι η συνεργασία με τα κόμματα της αριστεράς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και το Πασόκ είναι ένα κόμμα της αριστεράς πλέον, ενώ επαναλαμβάνω ότι οι ψηφοφόροι που αναζητούν μία νέα έκφραση γιατί είναι δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι αριστεροί.
0: Ξέρουμε πολύ καλά ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα που στην πορεία του συνέδεσε πολλά ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα και γι' αυτό υπήρξε πολύ μεγάλο. Όμως οι ηγέτες του δίνουν πάντοτε, με συγχωρείτε, οι πρόεδροι του δίνουν πάντοτε την κατεύθυνση. Θα υπάρχουν στελέχοι που θα βλέπουν μόνο αριστερά. Υπήρχαν πάντοτε αυτά. Σας θυμίζω, είχε πολύ ισχυρό αριστερό κομμάτι το Πασόκ, αλλά το Πασόκ πάντοτε ως φυσιογνωμία, ως κυβέρνηση και ως λόγος είναι ένα κόμμα το οποίο απευθύνθηκε και υλοποίησε στο βαθμό που μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε στο Νότο και στα Βαλκάνια την σοσιαλδημοκρατία. Η οποία τι είναι? Είναι το κέντρο ανάμεσα στα συντηρητικά κόμματα και στα αριστερά. Αυτός είναι ο λόγος του Πασόκ. Και αν έχει δοθεί κάποιες φορές η αίσθηση ότι το Πασόκ είναι περισσότερο κοιτά προς τους ψηφοφόρους της διαμαρτυρίας και της σύγκρουσης, εκτιμώ ότι είναι λάθος. Το Πασόκ είναι το κόμμα που θα διαμαρτυρηθεί, είναι το κόμμα που θα τεκμηριώσει την αντιπολίτευσή του, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του ως αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά ο κόσμος θα ψηφίσει πρώτα και κύρια για την προοπτική. Θα ψηφίσει γιατί συγκρούεται με μια κυβέρνηση η οποία σήμερα έχει τα προβλήματα που έχει και είναι πάρα πολύ μεγάλα, αλλά θα ψηφίσει για κυβέρνηση, άρα θα σου δώσει πρωτεύοντα ρόλο, μόνο όταν βάλεις μπροστά την προοπτική. Αυτά που σας είπα στην αρχή και αφορούν πολιτικές. Με αυτά εμείς πρέπει να πορευτούμε. Συγκρουστήκαμε, μιλήσαμε για τις υποκλοπές, φέραμε στην επιφάνεια όλο το δράμα του κοινοβουλίου και των ανεξαρτήτων αρχών της χώρας. Μιλήσαμε πάρα πολύ σοβαρά για το θέμα της οικονομίας. Ξέρετε, μπαίνουμε σε μια περίοδο από εδώ και πέρα να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα πολιτικά, που το 5% πληθωρισμός δεν θα είναι έτσι. Φαίνεται ότι θα πάει ακόμα περισσότερο. Μπαίνουμε σε μια περίοδο που τα εθνικά μας θέματα και η σχέση μας με το γείτονο μπαίνει σε μια καινούρια δύσκολη περίοδο. Αυτά που συνέβησαν με τους υπουργούς εξωτερικών της Τουρκίας, τη Γερμανία και με τη συμφωνία που έγινε μεταξύ τώρα Γαλλίας και Τουρκίας δημιουργούν τεράστια ερωτηματικά για το πώς πορεύεται η χώρα. Σε αυτήν λοιπόν την περίοδο που έχουμε μπροστά μας μέχρι τις εκλογές είναι το Πασόκ το κόμμα το οποίο μπορεί να απαντήσει και με την ιστορία του και με τις θέσεις του. Είναι το Πασόκ που μπορεί να απαντήσει στην οικονομία για το θέμα της παραγωγής, των μικρομεσαίων, το θέμα των προτάσεων που έχει κάνει για τον αγροτικό τομέα και όχι απλά τις φωνές. Εκεί που θα δώσουμε το βάρος μας, αυτή τη μάχη θα δώσουμε απέναντι σε ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, αγαπητοί κύριοι, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας οργάνωσε την εξόντωση των πολιτικών του αντιπάλων, μεταξύ των οποίων έναν πρόεδρο του Πασόκ. Ούτε μπορούμε να ξεχάσουμε αυτά που έγιναν και ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση. Γιατί δεν είμαστε λωτοφάγοι, έτσι πρώτον δεν είμαστε λωτοφάγοι και είναι εκπληκτικό.
2: Άρα εσείς λέτε ότι με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα δεν μπορείτε να συνεργαστείτε για το σχηματισμό κυβέρνησης. Το καταλαβαίνω σωστά?
0: Εμείς έχουμε πει, ναι, έχω κάνει πάρα πολύ σαφές στην ομιλία μου ότι με τον κύριο Τσίπρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας χωρίζουν και είναι πάρα πολύ σοβαρά ηθικά και πολιτικά.

0: Γιατί αυτό που γίνεται τώρα μπροστά στα μάτια μας, να ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κόμμα, το έκανε κυβέρνηση, μπράβο. Αυτό το κόμμα το διέλυσε, έγιναν 7 διασπάσεις. Τώρα διαλύεται μπροστά στα μάτια μας ο ΣΥΡΙΖΑ και ζούμε τα πρωτοφανή που δεν έχουν ξαναγίνει νομίζω σε όλη την Ευρώπη. Ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, το οποίο βγήκε στις εκλογές σε αξιωματική αντιπολίτευση, σήμερα να λέει ότι θα στηρίξει ένα άλλο κόμμα που δημιουργήθηκε. Και οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι βουλευτές στο κοινοβούλιο, να είναι πια σε τέτοιο αριθμό που δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά εάν μπορεί να λειτουργήσει η Βουλή.
1: Αυτό πάντως που λέτε εσείς, δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ.
2: Θα κάνει, αυτό λέω, θα ανεβάσει άρα τους τόνους εναντίον του κόμματος του κύριου Τσίπρα τώρα. Γιατί ως τώρα ακούω κριτική μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη. Ενώ έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έκανε όλα αυτά που έκανε, αλλά ξαφνικά με το που εμφανίστηκε είναι δεύτερος δημοσκοπήσεις.
1: Και βγήκε και ο κύριος Δούκας και λέει αυτή είναι η λύση.
0: Η κριτική μας, γιατί είμαστε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν μπορεί παρά να είναι προς την κυβέρνηση. Γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για το θέμα του 5% πληθωρισμού, δηλαδή να το πούμε απλά για το θέμα της ακρίβειας. Γιατί πίσω από την ακρίβεια κρύβονται οι πολιτικές για την ενέργεια, οι πολιτικές για τις μεταφορές, το θέμα των πλοίων, το θέμα των σιδηροδρόμων που δεν υπάρχουν. Όλα αυτά θα τα κάνουμε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα τα κάνουμε στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή,
1: πολύ καλά κάνετε. Αλλά το ζήτημα είναι.
0: Η σύγκρουσή μας πολιτικά είναι με το κόμμα που κυβερνά και με ένα κόμμα που έχει τεράστια προβλήματα σήμερα και στη δημοκρατία και στην πραγματική οικονομία. Εκεί είναι η σύγκρουσή μας και εκεί είναι και η πρότασή μας.
2: Αυτό που λέω εγώ, κύριε Καντεμετωπούλου, είναι όλη η Ελλάδα βλέπει ένα ντοκιμαντέρ αυτή τη στιγμή με τα κατορθώματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικά χρόνια. Θα περίμενα κάθε φορά που προβάλλεται αυτό το ντοκιμαντέρ να υπάρχει κάποια επισήμανση από το ΠΑΣΟΚ τι έκανε το ΠΑΣΟΚ και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το βλέπω όμως.
1: Δεν έχετε βγάλει ούτε μία ανακοίνωση.
0: Καλά, δεν ξέρω αν μπορούμε και αν το κόμμα θα βγάλει ανακοίνωση για ένα ντοκιμαντέρ. Στο σύνολό του θα βγάλουμε, αλλά προφανώς.
1: Μα δεν είναι,
0: θεωρώ,
1: δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ για το ντοκιμαντέρ.
0: Ξέρετε πόσοι άνθρωποι αρνούνται στην Ιβιτά να δουν αυτό το ντοκιμαντέρ. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Αρνούνται να το δουν στην Ιβιτά γιατί αρνούνται να αποδεχτούν τα λάθη τους. Αυτή την αίσθηση έχω. Γιατί βλέποντας αυτό το ντοκιμαντέρ, νομίζω ότι όλοι ανατριχιάζουν.
2: Ο κόσμος το ένιωσε στο πετσί του όμως, ξέρει.
0: Εγώ όμως θέλω να σας πω το εξής.
1: Αυτό το ντοκιμαντέρ, συγγνώμη που σας διακόπτω, προχώρησε σε κάποιες αποκαλύψεις. Αυτές τις αποκαλύψεις το ΠΑΣΟΚ δεν τις έχει σχολιάσει.
0: Το λόγο μας τη σχολιάζουμε οι περισσότεροι. Δηλαδή, αν δείτε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το σχολιάζουμε. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμη. Επειδή είπατε, αν εμείς θα συγκρουστούμε ή αν θα συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα κλπ. Βγαίνει η εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Τσίπρα, η οποία είναι μια γυναίκα η οποία είναι νέα στην πολιτική, έτσι δεν έχει ιστορία στην πολιτική. Και με ύφος πολλών καρατιών λέει ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι, ότι η διαφορά μας είναι γιατί δεν έχουμε ίδια κουλτούρα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα μπαίνει στην πολιτική δεν ξέρει ακριβώς τι είναι το κόμμα του, δεν υπάρχει κόμμα ουσιαστικά, είναι φίλοι ενός αρχηγού. Και τολμά και λέει για ένα κόμμα με την ιστορία των χρόνων που έχει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν συμφωνεί με την κουλτούρα και ότι δεν καλεί κανέναν και δεν προσκαλεί και δεν θα συνεργαστεί. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η αλαζονία της πρώτης μέρας που ανακοινώνεται ένα κόμμα, θα μπει το ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία να απαντάει ή να θέτει ζητήματα? Όχι, το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτόνομο στην πορεία του όπως το έχει αποφασίσει. Θα έχει σαν στόχο μια συνεχή διεύρυνση με ανθρώπους που προέρχονται από το κέντρο την αριστερά, από τις παριστές της κεντροδεξιάς μέχρι την αριστερά. Και αυτός θα είναι ο στόχος του μέχρι τις εκλογές, αναδεικνύοντας την προγραμματική του θέση και τα στελέχη του. Και προσέξτε, δεν υπάρχουν, ούτε ένα κόμμα δεν υπάρχει σήμερα στην αντιπολίτευση που να έχει ρίζες στην κοινωνία παντού, από τους κοινωνικούς φορείς μέχρι την αυτοδιοίκηση, που να έχει έργο που έχει εξαιρετικά θετικά αλλάξει την Ελλάδα, που να έχει κάνει την αυτοκριτική του μέχρι αυτομαστίγωσης και που να έχει αποδείξει ότι όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα έβαλε την πατρίδα πάνω από το κόμμα. Αυτό δεν το έκανε ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο το ΠΑΣΟΚ το έκανε. Και αυτά όλα πρέπει να επανέλθουν στον πολιτικό διάλογο. Εμείς πρέπει να τα επαναφέρουμε για να κατανοήσει και ο πολίτης πόσο σημαντικό είναι ένα κόμμα με ιστορία και βάση να είναι ο αντίπαλος πόλος. Γιατί χρειαζόμαστε δύο πόλους για να υπάρχει δημοκρατία και μόνο το ΠΑΣΟΚ σήμερα μπορεί να είναι ο άλλος πόλος.
2: Εμείς που παρακολουθούμε το Πασόκ όλο αυτό τον καιρό, πάντως μείναμε άναυδοι, γιατί το Πασόκ ψήφισε παρόν για τον κύριο Στουρνάρα, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν του Πασόκ υπουργός οικονομικών, ήταν στο επίκεντρο της μνημονιακής πολιτικής και το σωστόχαστο του ΣΥΡΙΖΑ, και το Πασόκ βγήκε και είπε πόσο τον πήγε και ο κ. Κουκουλόπουλος, το έπλεξε το εγκόμιο του κ. Στουρνάρα και μετά είπε ότι το Πασόκ ψηφίζει παρόν.
0: Νομίζω ότι σε όλες τις διατυπώσεις που έκαναν στελέχη του Πασόκ και ο ίδιος ο πρόεδρος, δεν αμφισβητήθηκε ούτε ο ρόλος ούτε οι ικανότητες του κυρίου Στουρνάρα, ιδίως ο ρόλος του στις πιο κρίσιμες στιγμές που η χώρα πεζόταν στα δάρια. Ο λόγος που το Πασόκ διατύπωσε αυτό στη Βουλή, όπως εξήγησαν, ήταν η ανάγκη, η απόφαση που πήρε το συνέδριο του Πασόκ, οι μεγάλες όλες πολιτικές θέσεις να έχουν θητείες. Δεν αφορά επομένως επουδενή τον κύριο Στουρνάρα ως πρόσωπο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση, κυρία Διαμαντόπουλου.
2: Γεια σας, κύριε Καντεματοπούλου.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλό απόγευμα. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα με τα οποία διαμαρτύρεστε, διότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που μπορείτε να δηλώσετε ότι καθαρίσετε το οικόπεδό σας δεν λειτουργεί. Η πλατφόρμα λειτουργεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι στις ώρες αιχμής μερικές φορές κρασάρει. Το έπαθα κι εγώ, γι' αυτό το ξέρω. Όμως αν μπείτε σε μια ώρα που δεν είναι αιχμής, θα λειτουργήσει κανονικά. Τώρα κάποιοι άλλοι δικαίως διαμαρτύρεστε, διότι έχετε κάποια οικόπεδα σε απομακρυσμένες περιοχές, προσπαθείτε να δηλώσετε ότι τα καθαρίσατε, ψευδός προφανώς, αλλά το ξεπερνάω, και δεν αναγνωρίζει η σελίδα το ΚΑΕΚ που εισάγεται. Αυτό συμβαίνει στις περιοχές που το κτηματολόγιο δεν έχει προχωρήσει.
2: Λέει ο Βασίλης,
1: εκεί δεν θα βγάλετε άκρη.
2: Έβγαλε τις σακούλες, λέει, μαύρες, χόρτα καμένα, κομμένα, και δεν ξέρω τι να τις κάνω.
1: Αυτό δεν είπαμε.
2: Δεν υπάρχουν, λέει, ούτε...
1: Ότι οι δήμοι που πρέπει να υποδείξουν συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να το πας, δεν υποδεικνύουν και ο κόσμος τα αφήνει έξω από το οικόπεδο και δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα. Γενικώς αυτή η κατάσταση χρόνια τώρα προσπαθούν οι κυβερνώντες, η πολιτεία, οι δήμοι να την τακτοποιήσουν και μια ζωή ατακτοποίητη μένει. Γι' αυτό βγάλαμε και τον Υπουργό και από αυτά που ακούσαμε ένα έχουμε να πούμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι και πιάσει καμιά πυρκαγιά σε ξερά χόρτα μέσα σε περιοχή που έχουν σπίτια, ο Θεός να μας βοηθήσει.
2: Στην Παλίνα, λέει, δίπλα στο περιοριστικό τμήμα, υπάρχουν δύο μέτρα χόρτα.
1: Αυτό επίτηδες το κόβουνε. Σε έχουν δίπλα να βγάλουν την μάνικα. Μόλις πάρει φωτιά, τις σβήσουν αμέσως. Δεν τους απασχολεί. Το θέμα είναι δεν έχουμε σε κάθε γωνιά και ένα πυροσβεστικό τμήμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
2: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο η Κεντρική Διοίκηση του Αμερικανικού Στρατού ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση της κατάρριψης ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού Στρατού. Νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την Ιρανική αεράμινα στους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά τορμούς με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρές απαντήσεις εάν συνεχιστεί η εχθρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα ισχυρίστηκαν ότι επιτέθηκαν στον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, διαμήνυσε σε ανάρτηση του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την πρώτη αμερικανική επίθεση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News κατά την έναρξη των επιθέσεων ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά τορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Σε ανάρτηση του χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, είχε καταλήξει στο μήνυμά του ο Ιρανός Υπουργός. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να περίχαν 6 υπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του και αδιεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίφθηναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άντρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άντρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετερώσε το δράστη χτυπώντας το με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, Σουδανός σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ δήλωσε παρόν. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων τις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας, τα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν χθες θα συνεχιστούν και σήμερα, αλλά και αύριο από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας. Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλημέρα, καλό πρωινό. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σα. Την πρώτη πρωινή ενημέρωση στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλε και σε όλου. Με τον Παναγιώτη Παπακαλώ σε αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σα τα αυτιά. Τον Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στι μουσικέ πινελιέ Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μα κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-174. Περιμένουμε τι δικέ σα καλημέρε, σχόλια, παρατηρήσει, ειδήσει και βεβαίως θα διαβάσουμε και ό,τι άλλο στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας, τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Και πλούσια η θεματολογία, πολλά τα θέματα και έχουμε πολλά να πούμε μέχρι και τις 6 που θα είμαστε εδώ. Και φυσικά πάνω απ' όλα έχουμε την ανακοίνωση πριν από λίγο του Αμερικανικού στρατού ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα κατά των Ιρανικών συστημάτων αεράμινας, σταθμών επίγειου ελέγχου αλλά και εγκαταστάσεων ραντάρ επιτήρησης κοντά σε στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δήλωση της κεντρικής πάντοτε διοίκησης των ΗΠΑ της Αμερικής. Θυμίζουμε ότι οι επιθέσεις είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα της Τετάρτης ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στην κατάρριψη που είχαμε του Αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου εχθές. Στα υπόλοιπα βεβαίως, κοίτα μην μιλάς γιατί μας ακούνε. Έκλεινε ραντεβού σε πάρκινγκ, ιδιώτης μηχανικός ακούγεται να λέει σε τρίτο πρόσωπο και κεντρικό κατηγορούμενο, βγάζει το τηλέφωνο από την τσέπη του και μου δείχνει του στυλ κοίτα μην μιλάς γιατί μας ακούνε. Όλα αυτά τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς, στις πολυοδομίες, όλα αυτά τα οποία έρχονται ως αποκαλύψεις και βεβαίως με την διαδικασία που έχουν πάρει και την πορεία την αστυνομική και την δικαστική που έχουν πάρει όλοι όσοι απολογήθηκαν εχθές, οι οποίοι προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι έξι. Από την άλλη βεβαίως στην πολιτική επικαιρότητα είμαστε αφοσιωμένοι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Economist και στην κυρία Κριστιάνα Μαμπούρ σε εκδήλωση του Economist επαναλαμβάνω και του Η Εφημερίδα. Υπάρχει ένας κίνδυνος με τον οποίο διατηρώ τους εφιάλτες μου για το μέλλον και είναι ο κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό. Στα εύπεπτα λόγια ή ακόμη να υποκύψουμε και σε έναν πολιτικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού. Όλα αυτά τα λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γραβετρίτης, στη χθεσινή εκδήλωση της Θεσσαλονίκης της Grand Thornton. Υποστήριξε επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως και όλα αυτά μόλις 7 χρόνια μετά από την έξοδο και μετά από μια επώδυνη οικονομική κρίση για όλους μας. Αυτά και από τον Υπουργό Εξωτερικών. Την ίδια ώρα το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα με την πραγματικότητα συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά. Ήρθε η ώρα του Πασόκ που έχει πολιτικό ήθος και πρόγραμμα. Αυτονομία από την πολιτική διαπλοκή. Δήλωσε χθες το βράδυ στο ΟΑΝ, στον Ρενάτο Λέκα, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Φούλοι μηχανές από όλους και από όλες, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στις κάλπες όταν αυτές βεβαίως τις προκηρύξει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός, μένοντας τις δηλώσεις του για το 2027. Την ίδια ώρα βελτιώθηκε η καθημερινότητα των πολιτών στα 6 χρόνια λειτουργίας του Gov.gr, μια μεγάλη εκδήλωση που είχαμε χθες, παρουσίαση αυτών κλείνοντας τα 6 χρόνια του Gov.gr και το πώς άλλαξε την καθημερινότητά μας και ιδίως πώς άλλαξε, πώς μίκρυναν οι χρόνοι, πώς η ευκολία ήρθε πολύ πολύ πιο γρήγορα. Όλα αυτά βεβαίως στα 6 χρόνια του Gov.gr. Επίσης έχουμε πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σοκ το οποίο υπάρχει στην Πάτρα και εκεί στο Λογκό, στη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Έχουμε την διαδικασία βεβαίως με την υπόθεση Λιγκερίδη που βρισκόμαστε και όλα αυτά θα τα ακούσετε από τα σχετικά ρεπορτάζ εδώ στον Sky 100,3 καθημερινά που βρισκόμαστε στην άνοιξη του νέου μας πρωινού. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί και νομίζω ότι μπορούμε αμέσως και ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και φυσικά η ακρόαση μετά όλων των ρεπορτάζ. Σε δεδομένο σκηνή είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ πριν από λίγο, να ξέρετε ότι όπως είπαμε, η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας πάντοτε ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την Ιρανική αεράμυνα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στο στενό του Ορμούζ με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας αλλά και του ναυτικού των ΗΠΑ της Αμερικής. Ήταν
Μεταξύ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση, οι φρουροί τη επανάσταση του Ιράν προειδοποίησαν πω η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρέ απαντήσει αν συνεχιστεί η εχθρική στάση των ΗΠΑ. Νωρίτερα είχαν ισχυριστεί ότι επιτέθηκαν και στον 5ο στέλο των ΗΠΑ στον Μπαχρέιν με μία επαδρομένα αεροσκάφη σε απάντηση στι αμερικανικέ επιθέσει που είχαμε στο νότιο Ιράν. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας, αν θέλετε να είστε ασφαλείς, διεμήνυσε σε άρθρο του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Αργατσί, μετά την Αμερικανική επίθεση. Σε δηλώσεις τώρα στο ABC News, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξηγούσε ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο εχθές. Όλα αυτά πραγματοποιούσε περιπολίες σε στενά τορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν και ήρθε αυτή η απάντηση τα ξημερώματα σήμερα. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι έξι κατηγορούμενοι του κυκλώματος της πλοιοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Το κατηγορητήριο, να ξέρετε, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι έξι συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Όλες οι αρχές έχουν ξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει τώρα από το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε χθες με τη δημοσιογράφο Κριστιάνα Μαμπούρ σε εκδήλωση του Economist και του I Εφημερίδα. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Εκλογές, το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης. Υπάρχει ένας κίνδυνος με τον οποίο διατηρώ τους εφιάλτες μου για το μέλλον και είναι ο κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό, στα έφεπτα λόγια ή ακόμη να υποκύψουμε και σε έναν πολιτικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις και σε τεράστια δεινά, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών μιλώντας εχθές ο κ. Γεραπετρίτης κατά την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη της Grand Thornton. Ο Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως και όλα αυτά μόλις 7 χρόνια μετά από την έξοδο, μετά από μια πολύ επώδυνη οικονομική κρίση και παράλληλα, με συγχωρείτε, διαθέτει το ισχυρότερο διπλωματικό αποτύπωμα των τελευταίων δεκαετιών. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τις χώρες του κόλπου, την Ινδία και κράτη της Βόρειας Αφρικής, ενώ συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυο συνεργασιών και στην ευρύτερη περιοχή. Κατά τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών, η χώρα έχει πλέον δυνατότητα να λειτουργεί ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλεια στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ενώ η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές το βράδυ στο ΟΑΝ. Υπενθύμησε την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του Πασόκ περί πολιτικής αυτονομίας με στόχο την πολιτική αλλαγή. Εμφανίστηκε επικριτικός τόσο εναντίον του κ. Μητσοτάκη όσο και του κ. Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι και οι δύο πρόσωπα και τα δύο πρόσωπα αυτά κρίθηκαν. Ήρθε η ώρα του Πασόκ, που έχει και πολιτικό ήθος και πρόγραμμα, αυτονομία από την πολιτική διαπλοκή και μπορεί να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας τέλος ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για εκλογές. Η πρώτη αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται σήμερα το πρωί στην Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της.
Σήμερα επίσης συνεδριάζουν το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο Πρωθυπουργός πρόκειται να μιλήσει για την επιλογή του, αλλά και βεβαίως να τονίσει ότι αυτή σηματοδοτεί την ανανέωση και την ανάδειξη ενός δοκιμασμένου και επιτυχημένου υπουργού σε επαιτητικό υπουργείο. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγείου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, όπου έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που σύμφωνα με πληροφορίες ανεπλάκησε σε καυγά με τον γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής χθες το νομοσχέδιο του κ. Πλεύρη, του Υπουργείου Μετανάστευσης, για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νίκη καταψήφισαν. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το ερώτημα του κ. Μάκη Βορύδη, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Για ακροδεξίες κορώνες έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για ακροδεξιό τείχος ρητορικής. Για δημιουργία εντυπώσεων κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Με αφορμή το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που προβλέπει την ύσπαρξη των αυξημένων δημοτικών τελών μέσω των λογαριασμών ρεύματος, οι προμηθευτές επανέρχονται ακόμη μία φορά και επαναφέρουν το αίτημα, το πάγιο αίτημά τους για απαλλαγή του λογαριασμού από φόρους και τέλη υπέρ τριτών. Καθώς το καλοκαίρι είμαστε και μπαίνουμε και οδεύουμε κανονικά σε αυτό και οι ελεγκτές δεν θα ξεχυθούν και ετοιμάζονται να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές, όπου το καλοκαίρι ανεβάζει στροφές η οικονομική δραστηριότητα και μαζί και η φοροδιαφυγή, ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Εάν κάποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει εις βάρος υπαλλήλου της ΑΔΕ, για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας επιχείρησης του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και πρόστιμο 50.000 ευρώ. Επίσης, με λουκέτο κινδυνεύει έως και για 2 χρόνια να βρεθεί όποιος εντοπιστεί να έχει πειραγμένη ταμιακή μηχανή. Ακόμη και για μη έκδοση αποδείξεων, το ποινολόγιο της εφορίας προβλέπει αναστολή λειτουργίας από 2 έως 10 ημέρες. Μεγάλη άνοδος παρατηρείται και καταγράφεται στην κατανάλωση μπύρας και άλλων ποτών χωρίς αλκοόλ. Τάση που αποδίδεται στο αλκοτέστ αλλά και στις συνήθειες της νέας γενιάς, της Gen Z, αγαπητέ Παναγιώτη, που δείχνει λιγότερη προτίμηση στην πνευματόδη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. 3 νεαροί τώρα, ηλικίες 16, 18 και 19 ετών, συνελήφθησαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία για περιστατικό με ρατσιστικά χαρακτηριστικά στο πάρκο του Ζαπίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι νεαροί μαζί με άλλα άτομα εξύβρισαν και απείλησαν 3 πρόσωπα μέσα στο πάρκο, χρησιμοποιώντας φράσεις και χειρονομίες που σχετίζονταν με το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. 2 άτομα συνελήφθησαν σε οικισμούς της Παλίνης για ρευματοκλοπές μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 500 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Γιατρός καταδικάστηκε στην Θεσσαλονίκη σε φυλάξη 3 ετών με 3ετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται στον Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκτησαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο την επόμενη της αιματηρής επίθεσης ενός μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίφθαναν κατά επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Καθυστερήσεις, να ξέρετε, αναμένονται σήμερα και αύριο Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν από εχθές θα συνεχιστούν και σήμερα και αύριο, από τις 3 τα ξημερώματα μέχρι τις 3 μεσημέρι το μεσημέρι, ως και τις 6 το απόγευμα, και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας.
και στην αθλητική επικαιρότητα να περάσουμε και τον τέταρτο μεταξύ του τελικό δίνουν απόψεις 9 ώρα το βράδυ στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά στο πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν τώρα από την Μπόγκον της Πολωνίας, θα αποτελέσει ο διεθνής αστέρας αριστερός μπακ Λεονάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η συμπολίτησα Ρεάλ.

0: Sky 100,3 λοιπόν. Πάμε στην παράθεση για ακρόαση και το ρεπορτάζ. Ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από την Μέση Ανατολή, διότι πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Έχουμε πριν από λίγο τον Αμερικανικό στρατό να ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα τα οποία είχε κατά και έκανε κατά των Ιρανικών συστημάτων αεράμυνας, σταθμών επίγειου ελέγχου αλλά και εγκαταστάσεων ραντάρ επιτήρηση κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη δήλωση τη κεντρική πάνωτη διοίκηση των ΗΠΑ τη Αμερική. Οι επιθέσει είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα τη Τετάρτη ω απάντηση, όπω αναφέρεται, στην κατάρρευση του Αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου. Οι δυνάμει τη CENTCOM ανέφεραν ότι έμπλεξαν Ιρανικά αντιεροπορικά συστήματα, σταθμού ελέγχου εδάφου και ραντάρ επιτήρηση κοντά στα στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιώντα κατευθυνόμενα πυρομαχικά τόσο από τα μαχητικά αεροσκάφη τη πολεμική αεροπορία, όσο και από τα πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Και πάμε για όλα αυτά να ακούσουμε τι μετέδωσε χθες το βράδυ και πώς προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ όλα αυτά τα οποία θα ερχόντουσαν και ήρθαν τα ξημερώματα. Ο Μιχάλης Γνατιώδη, ο αναλυτής μας και ανταποκριτής μας από την Ουάσιγκτον και τις ΗΠΑ.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο Απάτσι καταρρίφθηκε από τους Ιρανούς στα στενά του Ορμούς και ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις θα απαντήσουν. Θα προχωρήσω σε αντίπεινα. Ο Αμερικανός Πλανητάρχης έκανε ο ίδιος την ανακοίνωση πριν από 15 λεπτά. Αναφέροντας ότι...
2: να σταθούμε λίγο σε αυτό. Προανήγγειλε αμερικανική επέμβαση. Αυτό καταλαβαίνουμε από τις δηλώσεις Τραμπ. Τα αντίπεινα αυτά είναι.
1: Σαφής.
2: Χτυπήσατε ελικόπτερο, άρα εμείς θα απαντήσουμε στρατιωτικά.
1: Είναι σαφής. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά, χρησιμοποιώ τη λέξη αυτή, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση. Αυτό αναφέρει ο ίδιος. Τώρα, οι λίγες πληροφορίες που βγαίνουν από τον Λευκό Οίκο τον παρουσιάζουν, όπως καταλαβαίνεις, πολύ εκνευρισμένο, διότι μέχρι πριν από μερικές ώρες επίστευε ότι το πολύ σε 48 ώρες θα έχει συμφωνία με το Ιράν, λένε. Δεν είναι καλή εξέλιξη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και το ερώτημα είναι αν θα αλλάξει τα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις
2: και
1: αυτή η εξέλιξη.
2: Και πόσο θα τα αλλάξει.
1: Λοιπόν, δεν πρέπει να αποκλείσουμε τίποτα. Το ερώτημα είναι πώς θα συνεχίσει οι διαπραγματεύσεις όταν δέχεται χτύπημα ένα πολεμικό ελικόπτερο. Και ιδιαίτερα μετά την απόφασή του να δώσει εντολή, έδωσε ήδη εντολή να απαντήσουν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Δεν μπορεί να υποχωρήσει και να μην χτυπήσει και λένε αν απαντήσουν ξανά οι Ιρανοί, όπως αναμένεται, δεν θα ξεσπάσει ένας νέος πόλεμος χειρότερος από τον προηγούμενο. Θα μπορούσε βέβαια, να βάλουμε και αυτή την πτυχή, να μην υλοποιήσει την απειλή του και να ανακοινώσει ότι ήταν ένα ατύχημα. Αλλά θα χάσει πλέον την αξιοπιστία που του απέμεινε.
2: Βέβαια, Μιχάλη, λέμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν απρόβλεπτος. Αρκετοί αναλυτές τον λένε πλέον ως αναξιόπιστο. Και καταλαβαίνουμε ότι από εκεί που λέγαμε πριν από κάποιες ώρες ότι η συμφωνία απέχει 2 με 3 ημέρες, το ίδιο και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ξαφνικά έχουμε έναν Αμερικανό Πρόεδρο να προαναγγείλει αντίπεινα στο Ιράν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς αλλάζει όλο το σκηνικό.
1: Είναι πολύ δυσάρεστη η εξέλιξη για τον κύριο Τραμπ. Όπως είπες, ανέμενε ότι σε 2-3 μέρες, βασικά σε 48 ώρες, διότι πέρασε μια μέρα, θα είχαν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις για την προκαταρκτική συμφωνία που θα οδηγούσε σε σοβαρές συνομιλίες, υποτίθεται, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλω να επαναλάβω ότι τον παρουσιάζουν πάρα πολύ θυμωμένο, διότι πραγματικά πίστευε ότι μέσα σε 48 ώρες θα είχε συμφωνία, ότι είχαν αλλάξει τα πράγματα. Πάντως τώρα βλέπω, Λένα, μου επιτρέπεις, ότι απάντησε, έχουμε απάντηση από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ναι. Προειδοποίησε στις ΗΠΑ να μην παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους και απείλησε με κλιμάκωση εάν οι διπλωματικές προσπάθειες καταρρεύσουν.
2: Απειλές στις απειλές.
1: Ναι, προτιμούμε, λέει, τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά εμείς μιλάμε άλλες γλώσσες πολύ πιο άπτεστα. Είναι σοβαρή κουβέντα, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα το ερώτημα είναι, δεν είναι ερώτημα, ο έλογο κύριος γνώριζε όταν έγραφε το μήνυμα ότι οι Ιρανοί είχαν καταρρύψει το ελικόπτερο. Έτσι δεν είναι?
2: Λογικά, φαντάζομαι ότι θα είχαν μια καλύτερη πληροφόρηση από τον Αμερικανό πρόεδρο, αν ήταν εκείνοι που το κατέρριψαν.
1: Σωστά.
2: Μιχάλη, βέβαια, λοιπόν, όλο αυτό είναι και ένα μεγάλο δώρο στον Νετανιάχου, διότι έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κάνει τα πάντα για να αποτύχει όποια προσπάθεια και χειρίας. Εάν λοιπόν η Ουάσιγκτον επιμείνει στη σκληρή γραμμή για αντίπεινα στο Ιράν, καταλαβαίνουμε και την Ισραηλινή παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αν μου επιτρέπεις μόνο, μας έχουν πληροφορήσει ότι ο Νετανιάχου, και είναι από την αμερικανική πλευρά και έχει σημασία, ο Νετανιάχου δέχθηκε να αναβάλει τη μεγάλη επίθεση για τις ημέρες, για τις 2-3 ημέρες που του ζήτησε ο κύριος Τραμπ. Αν δηλαδή, αν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις, ξέρω, όπως αναμένεται, ο Ισραήλ δεν δεσμεύεται. Δεν δεσμεύεται.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο δικυκλιστής. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν πραγματοποίησε πυραυλική επίθεση με στόχο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Νωρίτερα, η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρές απαντήσεις αν συνεχιστεί η εχθρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη, διαμήνυσε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την πρώτη αμερικανική επίθεση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερο χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονταν να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρες, το 10ο πρωινό του Ιουνίου, Τετάρτη, 5 και 33 πρώτα λεπτά, Ανατολή του Ηλίου, 6 και 2 πρώτα λεπτά. Για να γνωρίζετε, Δύση του Ηλίου, 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγα και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο θα μετανομαστεί αργότερα σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για δολοφονία του αρχιναζί Χάιντριχ. 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το δίσταμα και σκοτώνουν τους 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του λόφου του Λεκαβίτου με την κατασκευή τελεφερίκ αλλά και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Πάμε στο 1967 όπου λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλών επί των Αράβων. Το 1915 γεννιέται ο Ζολ Μπέλοου, εβραϊκής καταγωγής, Καναδός συγγραφέας, μεταξύ άλλων τιμήθηκε και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1976. Το 1931 γεννιέται ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης από τους θεμελιωτές της Μποσανόβα. Το 1580 φεύγει από τη ζωή ο Λουίς Ντε Καμόενς, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας. Το 1982 φεύγει από τη ζωή ο Φασμπίντερ, Γερμανός σκηνοθέτης και σαν σήμερα. Θεοδόση θα χορέψει τώρα, πρόσεξε πώς οδηγεί, διότι σήμερα το 1922 ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Hollywood, Αμερικανή ηθοποιός, τραγουδίστρια, τα πάντα όλα, πολύ πολύ όμορφη κιόλας. Σας σήμερα το 1922 γίνεται η Judy Garland.

Καλημέρα, έτσι με τη Τζούντι Γκάρλαντ και το Happy, γιατί όχι, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπετε. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο. Καλημέρα, καλό πρωινό, Σωτήριο τα Μελίσια. Καλή δύναμη, να σε καλά. Τάνια από την Κυψέλη, καλό πρωινό. Κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων, καλό, καλό πρωινό και εσάς. Και σαν σήμερα όμως, επίσης, το ημερολόγιο, στο ημερολόγιο μάλλον μπαίνει μεγάλη σφραγίδα, διότι ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς τραγουδιστές, πιανίστες, συνθέτες, διαμορφωτές της soul μουσικής, και αν έχει ακούσει ο Θεοδόσης που γνωρίζει από μουσική, τώρα δεν ξέρω τι κάνει ο Μάνος και ο Γιάννης, είναι φιλής και κολοκυθάς. Καταρχάς πάνε στον Αναούτογλου και τα λένε και εκεί κιόλας, οπότε μια χαρά, έτσι τα ακούς Θεοδόση. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2004 ο μεγάλος Ray Charles.

Και σας σήμερα στην εγχώρια εδώ μουσική σκηνή και στα εγχώρια μουσικά πράγματα φεύγει από τους μεγάλους συνθέτες της χώρας μας. Φεύγει το 2023, σε ηλικία 84 ετών, ο μεγάλος και μοναδικός εδώ. Μας τιμούσε και με τις συνεντεύξεις του και με τις δηλώσεις του και ιδίως με τον Άρη Πρωτοσάλτε, ο Γιάννης Μαρκόπουλος.

0: Λούρης, Γιάννης Μαρκόπουλος, Καφενείων η Ελλάς, και αν έχουν ζήσει και αν έχουν ζήσει τα καφενεία μας.
1: Ασώματος η κεφαλή.
0: Πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε τα καφενεία, όλα αυτά τα θυμάστε σε παλαιότερα χρόνια, και τι κι αν έχουν ακούσει και τι κι αν έχουμε ακούσει από τα καφενεία. Και ένας ο οποίος πραγματικά σε περιόδους έντονης και πολιτικής αλλά και όχι μόνον στιγμών, ένας από τους μεγαλύτερους επίσης ανθρώπους της ελληνικής μουσικής, τιμάται φέτος από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Έτσι λοιπόν φέτος, 14 του μηνός, 14 Σεπτεμβρίου, το ραντεβού εκεί είναι μέχρι το πρώτο ημέρο του Σεπτεμβρίου, 15η ημέρα, το Όλοι Μαζί Μπορούμε να διοργανώνει τη μεγάλη του συναυλία στο Παναθηναϊκό Καλαμάρωνο Στάδιο. Φέτος λοιπόν το Όλοι Μαζί Μπορούμε τιμά τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία ακόμα, την έχει τη δική του ιστορία και τη γράφει για πολλά πολλά χρόνια. Θα τη γράφει ο Μάνος Λοΐζος με τα τραγούδια του. Γαλάνη, Νταλάρας, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τσαλιγοπούλου και πολλοί πολλοί άλλοι οι οποίοι θα προστίθονται σιγά σιγά. Όλα αυτά βεβαίως για όλους εσάς, με όλους εσάς. Θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριό μας, 14 του μηνός. Κλείνουμε από τώρα τις θέσεις μας μέσω του ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr, και όπως ξέρετε πάντοτε τα έσοδα της συναυλίας αυτής θα διατεθούν για την αγορά δεντρυλίων αλλά και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στόχος πρώτιστος και μοναδικός από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Προφυλακίστηκαν τώρα μετά την απολογία τους οι 6 κατηγορούμενοι του κυκλώματος πολεοδομίας Αττικής, που χθες την Τρίτη πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
2: Δωροληψίες σε πάρκινγκ και καφετέριες, φάκελοι μέσα σε κούτες που άλλαζαν συνεχώς χέρια και υπέρογκα χρηματικά ποσά για κάθε είδους πολεοδομική εξυπηρέτηση. Ο Σκάι φαίνει στο φως φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη δράση των μελών της οργάνωσης που θησάβριζε μέσα από τις πολεοδομίες της Αττικής. Σε μία από αυτές, 50χρονη πρώην εργαζόμενη στο Δήμο Γαλατσίου, που φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα, συναντά ενδιαφερόμενο που τη ζητά άρση διακοπής εργασιών για το κατάστημά του. Ανταλλάσσουν σακούλα που εκτιμάται ότι περιέχει μεγάλο χρηματικό ποσό και η οποία στη συνέχεια περνά σε άλλο μέλος του κυκλώματος. Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που έχει στη διάθεσή του ο Sky για μία από τις δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας

0: 50χρονη, που μαζί με τον σύζυγό της φέρεται να είναι τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, λαμβάνει φάκελο με 3.000 ευρώ. Απαιότερο μέλος της οργάνωσης, που ο κοριός των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας καταγράφει να λέει:
1: «Ορίστε, να σου δώσω και σένα το δώρο σου».
0: Λίγα λεπτά μετά, οι άντρες του εσωτερικών υποθέσεων του συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο. Οι τarifes για τους 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως ακόμη και 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης που αναλάμβαναν να διεκπαιρεώσουν. Με τις αρχές να έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας.
2: Για εκείνη τη δουλειά που θέλω να κάνω,
3: ναι, αγόρι μου,
2: σκεφτόμουν να σου στείλω τα σχέδια με WeTransfer, να μου πεις αν μπορείς να με βοηθήσεις με την απαραίτητη αμοιβή βεβαίως. Νόμιμα πράγματα.
3: Ναι, ναι.
0: Λίγο πριν τις 11 το πρωί, 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες κύκλωμα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.
4: Σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για καμία διοικητική πράξη. Οι συνομιλίες μου με τον φερόμενο ως αρχηγό ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικής λόγω της κατά πολύ μεγαλύτερης εμπειρίας του στη θέση αυτή.
5: Όλες οι αποδιδόμενες κατηγορίες, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εδράζονται αποκλειστικά και μόνο σε τηλεφωνικές μου επικοινωνίες ως επιτοπλίστων με φίλους και συναδέλφους μου, το περιεχόμενο των οποίων έχει διαστρεβλωθεί πλήρως.
0: Η υπόθεση προκαλεί σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις.
6: Η κυβέρνηση από χθες επιχειρεί να θωρακιστεί πίσω από την παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος επικαλέστηκε την ακαδημαϊκή του καριέρα. Δεν είπε όμως τίποτα για την ταμπακέρα και τις πολιτικές ευθύνες.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση για τους λόγους παρέτησης του κυρίου Μπακογιάννη, που μάλλον δεν θυμήθηκε ξαφνικά την επιστροφή στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα.
8: Η παρέτηση Μπακογιάννη δεν αρκεί για το σκάνδαλο στην προδομία, διότι όποια πέτρα και να σηκώσει από κάτω θα βρει γαλάζια ακρίδα τη κυβέρνηση.
0: Οι μαραθώνιες απολογίες των 6 συλληφθέντων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
9: Πάμε στα πολιτικά τώρα. Στον χρησμό του Αντώνη Σαμαρά ότι η φύση απεχθάνεται τα κενά, ήρθε να προσθεθεί και η συμβουλική δήλωση του στενού του συνεργάτη που έδωσε νέα όθηση σε σενάρια περί δημιουργίας κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Μιλάμε για τον κύριο Τσούτσια χθες, στον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμίτρου το μεσημέρι. Από την κυβέρνηση πάντως παρακολουθούν με προσοχή τις κινήσεις Σαμαρά, με τον κύριο Κομψοντάκη να λέει ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με την Πινελόπη Γκάλιο.
10: Το χρόνο των εκλογών έδειξε μέσω του ChatGPT ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα 6 χρόνια του gov.gr και σχολιάζοντας την εκτίμηση που έκανε νωρίτερα η τεχνητή νοημοσύνη.
11: Κοιτάζοντας και προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους.
10: Μια ημέρα μετά τον μίνι ανασχηματισμό και με φόντο τις φήμες για τη σύσταση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει αναφορές περί δεξιόστροφων επιλογών της κυβέρνησης.
12: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο Βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις.
10: Οι πληροφορίες από το στρατόπεδο Σαμαρά αναφέρουν πως είναι έτοιμος για το νέο κόμμα και αναμένει την κατάλληλη στιγμή, η οποία δεν αποκλείεται να είναι πολύ κοντά στις εκλογές. Ο πρώην Πρωθυπουργός διατηρεί τις επαφές του με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
13: Θα το ανακοινώσει όχι πολύ πριν τις κάλπες.
14: Εσείς το είπατε. Εγώ δεν ξέρω.
10: Ο κύριος Σαμαράς εξακολουθεί να άσκει δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση και να ταυτίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα με κριτήριο τις πολιτικές που όπως εκτιμά οδηγούν στη δημοσκοπική πτώση της κυβέρνησης.
14: Εάν η παράταξη του 40 και του 50% κατηγορήσει τον Αντώνη Σαμαρά επειδή δεν έπιασε το 25%, στερείται κάθε λογική. Θα πρέπει να αναρωτηθούν πού πήγε το άλλο 20%. Εάν θεωρήσει η κυβέρνηση ότι οφείλει την πτώση αυτή στον κύριο Σαμαρά, θα πρέπει να κοιτάξει τον καθρέφτη της. Είναι η πολιτική η οποία έχει οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία από 20 έως 24, 25, 26%.
15: Δεν φοβόμαστε, διότι θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία παραμένουν σταθεροί στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύουν στις πολιτικές της κυβέρνησης και οποιοδήποτε επιφυλακτικός και καχύποπτος δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει.

0: Η επιτευχθή
1: στάση αναμονή τηρούν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ελπίζω και εύχομαι να μην γίνει, γιατί πιστεύω ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα θα δημιουργήσει θέματα και σε εμάς. Κάποια ίσως.
1: Μέχρι το στήσιμο της κάλπης, οι εξελίξεις σε όλους τους χώρους θα είναι πυκνές.
3: Κέντρο αριστερή πολυκατοικία τώρα πάμε και που κοιτούν τις δημοσκοπήσεις, τα νέα κόμματα και τις φουρτούνες στο εσωτερικό τους. Στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν το σκηνικό είναι πολεμικό, με τα δύο στρατόπεδα να αλληλοκατηγορούνται και τη μειοψηφία να κατηγορεί την ομάδα του Σωκράτη Φάμελου ότι κρύβεται. Το δημοσκοπικό momentum του Αλέξη Τσίπρα πάντως βάζουν στο μικροσκόπιο από τον Πασόκ που αναζητούν βηματισμό και στρατηγική συσπήρωση και μια νέα δημοσκόπηση χθες ξανά. Τρίτο το Πασόκ, με δεύτερο το κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα. Με τεράστια διαφορά από τον πρώτο, τον Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δες να βλεπάξεις το ρεπορτάζ.
1: Μετά τη μάχη των στρατοπέδων για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις επόμενες εκλογές, στην Κουμουντούρου ξεκίνησαν και οι προσωπικές κόντρες. Ο Νίκος Παπάς άφησε σήμερα εχμές κατά του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα Ζαχαριάδη περί αφωνίας.
4: Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό.
5: Δεν ξέρω
4: αν ασκεί τα καθήκοντά του. Δεν γνωρίζω, έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις, δεν βγαίνει δημοσίως.
1: Ο Κώστας Ζαχαριάδης, σε επικοινωνία του με δημοσιογράφους, επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση, τονίζοντας ότι δεν βοηθούν σε τίποτα οι εσωτερικοί διαπληκτισμοί.
6: Η δουλειά των στελεχών του κόμματος δεν είναι να μαλώνουν μεταξύ τους τα κανάλια. Αρκετά πληγώσαμε την κοινωνική βάση της παράταξης.
1: Το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει θολό. Με άλλους βουλευτές να δηλώνουν ότι θα ολοκληρώσουν την κοινοβουλευτική τους θητεία ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους να βλέπουν πιο θετικά τη μετακίνηση στην Ελλάς.
7: Είναι θεσμική και ηθική μου υποχρέωση να ολοκληρώσω την εντολή που έλαβα στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής το 19 και το 23 και του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Μέχρι να διαλυθεί, θα τιμήσω την εντολή των γραμμινών που με εξέλεξε.
9: Α, θα σας πω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι έχασε δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξαναρθεί. Με τη λογική αυτή δεν θα μπορούσε να έχει ξαναρθεί ποτέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ιστορικά μιλάτε. Ο Ανδρέας Μανδρέ.
1: Από τη Νέα Αριστερά συνεχίζουν τις επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα.
10: Γιατί δεν πάτε κι εσείς με τον Τσίπρα?
11: Γιατί θέλω μια αριστερά που να πιστεύει αυτό που λέει και να λέει αυτό που πιστεύει.
1: Την ίδια ώρα προβληματισμό εξακολουθούν να προκαλούν στο Πασόκ οι δημοσκοπήσεις.
12: Είναι η πρώτη εικόνα, την παίρνουμε πολύ σοβαρά, αλλά κατά τα άλλα έχουμε εμείς. Βλέπουμε για μας ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά.
13: Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι παροδικό. Κάθε καινούριο κόμμα έχει μια περιέργεια. Προσελκύει το ενδιαφέρον, το καινούριο κόμμα και η επανεμφάνιση.
3: Ψηφίστηκε τώρα επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Να θυμίσουμε, καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ Πασόκ Κινάλ δήλωσε παρόν. Την ίδια ώρα, η πρώτη αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται σήμερα στην Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, αλλά και βεβαίως και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Και πάμε στα του κ. Μητσοτάκη και σε όσα είπε χθες στο συνέδριο του iEfemerida και του Economist. Ως Ελλάδα, είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε. Η Ελλάδα ήταν πάντα στην πλευρά της ιστορίας.
14: Την Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια παραμένουν στερεά, έτσι ώστε οι όροφοι που οικοδομούνται σταδιακά να μας οδηγήσουν σε μια σταθερότητα. Η μακροοικονομική σταθερότητα είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο για μένα, γιατί αυτό μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας, να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας σε μια περίοδο που άλλες χώρες μαστίζονται από ελλείμματα. Η Ελλάδα κινείται προς την σταθερότητα, έτσι μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους και να προσφέρουμε μια στήριξη στα εισοδήματα. Ως Ελλάδα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοποθετώντας πάντοτε μπροστά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμως μια συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια.
3: Υπάρχει ένας κίνδυνος με τον οποίο διατηρώ τους εφιάλτες μου για το μέλλον και είναι ο κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό, στα έφεπτα λόγια ή ακόμη και να υποκύψουμε και σε έναν πολιτικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις και σε τεράστια δεινά. Επισήμανε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, σε συνέδριο της Grand Thornton στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Γεραπετρίτης προστήριξε ότι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας και παράλληλα είπε ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει στρατηγικές σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, χώρες του κόλπου, Ινδία και κράτη της Βόρειας Αφρικής.
0: Η Ελλάδα έχει διαχρονικά τεράστιες οικονομικές ασυμμετρίες. Έχει ένα νοσήματο παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν την έχει βοηθήσει στο να μπορέσει να αντέξει κλειδονισμούς. Αλλά σήμερα, ας το δεχτούμε, βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως.
5: Η Ελλάδα έχει καταφέρει σήμερα να έχει στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, με όλες τις χώρες του κόλπου, με την Ινδία, με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Η Ελλάδα έχει σήμερα κλείσει όλα τα μεγάλα κεφάλαια και τις ανοιχτές πληγές. Αύριο θα έχουμε συζήτηση στην Λιβύη, με την κυβέρνηση της Λιβύης, για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Ποιος θα το φανταζόταν ότι αυτήν τη στιγμή δεν θα έχουμε κανένα ανοιχτό μέτωπο, κλείνουμε το μέτωπο και ανοίγουμε την Ελλάδα.
3: Το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ενώ η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Τόνισε μιλώντας εχθές σε συνέντευξή του στο ΟΑΝ ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Υπενθύμησε την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ περί πολιτικής αυτονομίας με στόχο την πολιτική αλλαγή. Ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ.
15: Είχαν ευκαιρία και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά που είπαν τα βασικά, εγώ δεν λέω τα επιμέρους. Τα έκαναν πράξη, κρίθηκαν, είχαν ευκαιρίες, είπαν άλλα, αλλά έκαναν. Κάποιοι πιέζαν το μάρμαρο και ενώ οι πολίτες, τέρμα οι άλλες ευκαιρίες. Νομίζω ότι είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ και μιας νέας γενιάς που έχει, όπως είπα, και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή.
3: Και πάμε στο σοκ το οποίο έχει σκορπίσει και, υπάρχει πάνω στην τοπική κοινωνία του Αιγείου με το διπλό έγκλημα για θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, Γιώργος Πρωτοψάλτης.
16: Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τους δρόμους γύρω από το σπίτι που εντοπίστηκε νεκρή η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της και διεξάγουν έρευνες αναζητώντας στοιχεία. Λίγα λεπτά πριν, ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας που ενημέρωσε τις αρχές για το άγριο έγκλημα, οδηγήθηκε στο τμήμα για να εξεταστεί. Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Πατρών που έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας το μεσημέρι βρήκαν το χώρο ανάστατο. Έπιπλα οικιακές συσκευές, ένας φορητός υπολογιστής και άλλα αντικείμενα ήταν πεσμένα στο έδαφος. Ο 26χρονος εντοπίστηκε μέσα στο δωμάτιό του, ενώ η μητέρα του στο διάδρομο του σπιτιού. Οι συγγενείς μητέρας και γιου είναι συγκλονισμένοι.
17: Ήταν μια χαρά μαζί. Μα ήμασταν στην Κυριακή μαζί, σας λέω. Είχαμε πάει για μπάνιο μαζί.
16: Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Ο 65χρονος, εξεταζόμενος από τις αρχές ως βασικός ύποπτος, αρνήθηκε ότι σκότωσε μητέρα και γιο. Φέρεται όμως να υπέπεσε σε αντιφάσεις. Μεταξύ άλλων, ανέφερε.
18: Κοιμόμουν και ξύπνησα στις 7.30 το πρωί. Στις 10 πήγα να μιλήσω στη σύζυγό μου, γιατί είχε γιατρό. Δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα του δωματίου.
16: Οι γείτονες προσπαθούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί.
19: Εγώ τους ήξερα, την αγαπούσε πάρα πολύ, σαν αγαπημένο ζευγάρι. Την είχε πάει στο εξωτερικό, της κάνει χειρουργείο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα καρδιά η κοπέλα. Και αυτός πολύ σκοπεδί, πάρα πολύ σκοπεδί. Δεν οχλούσε ποτέ κανέναν. Είσαστε πάντα μαζί και αγαπημένοι, πάρα πολύ αγαπημένοι.
16: Στο σπίτι έσπευσε ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι οι δύο σωροί έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος είχε δεχτεί σφαίρα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο. Το όπλο εντοπίστηκε μέσα σε χώρο της κατοικίας. Στις έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην αυλή του σπιτιού βρέθηκε ένα μαχαίρι καρφωμένο μέσα σε μια γλάστρα. Μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν σχετίζεται με το άγριο έγκλημα.
20: Θέλουμε να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να βρεθεί αυτός που τους δολοφόνησε, γιατί είναι μια φρικτή δολοφονία.
21: Το πατρικό της σπίτι ήταν της βέβαια. Ήταν παντρεμένη με ένα παιδί από τη Σκιάθο, αλλά ναι. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν χωρίσει, δεν τα ξέρω τα οικογενειακά τους σε πολύ. Ερχόμουν πολλές φορές και τους επισκεπτόμουν, αλλά ήταν καλά.
16: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος γιος ζούσε μόνιμα στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα πριν λίγες ημέρες.
3: Και κλείνουμε με τα ρεπορτάζ μας με όλη την υπόθεση και την εξέλιξη στη δίκη Λιγκερίδη, Έλενα Γαλάρη.
2: υπάρχει μια σιωπή των αμνών. Ποιους λύκους φοβούνται? Και υπάρχει και λύκους σε αυτή την υπόθεση.
1: Το παράπονο του αλλά και την οργή του που η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι δεν καλύπτεται από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκφράζει για ακόμη μια φορά ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη.
2: Αυτή η δίκη δεν ξέρω από ποιους και πώς και ποιους φοβούνται, δεν έχει τη δημοσιότητα που πρέπει. Όχι που θέλω εγώ σαν πατέρας, που θέλει η κοινωνία μου, η Ελλάδα μου. Εάν θέλουν την Ελλάδα μου, την Ελλάδα μας, να την κάνουν Βενεζουέλα, πρόβλημά τους να πάνε στη Βενεζουέλα.
1: Εδώ και μήνες οι συνεδριάσεις διεξάγονται στις φυλακές του Κορυδαλλού. Μέχρι στιγμής οι εκκλήσεις της οικογένειας του άτυχου αστυνομικού να μεταφερθεί η δίκη σε δικαστική αίθουσα του εφετείου δεν έχουν εισακουστεί.
4: Βλέπω ότι κανένας δεν απαντάει σε αυτό το αίτημά μας. Συνεχίζουμε να ερχόμαστε στον Κορυδαλλό. Απορώ γιατί δεν το κάνουν αυτό, γιατί δεν μας αλλάζουν την αίθουσα, τι φοβούνται, ποιον προστατεύουν, τι υπάρχει πίσω από αυτή τη δίκη, ποιον καλύπτουν. Τι γίνεται?
22: Ο φυσικός χώρος αυτού του δικαστηρίου δεν είναι η δικαστική φυλακή Κορυδαλλού.
1: Την έκπληξη αλλά και την οργή της μητέρας του αστυνομικού προκάλεσε μάρτυρας που κατέθεσε στο δικαστήριο ότι αν και υπήρχε γιατρός στο γήπεδο, δεν είχε ενημερωθεί για να βοηθήσει το Λιγκερίδη που καιγόταν από την ναυτική φωτοβολίδα.
4: Υπήρχαν μέσα γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ. Και ένας άνθρωπος λίγο ψυχούσε και καιγόταν εκεί στο δρόμο. Ας έρθουν να μου απαντήσουν όλοι αυτοί.
22: Δεν άκουσαν
4: ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος. Πώς τους πάει η καρδιά τους?
1: Για ψευδείς καταθέσεις που υποτιμούν την νοημοσύνη της έδρας κάνουν λόγο οι συγγενείς του Γιώργου Λιγκερίδη.
23: Είχαν ανάψει φωτιά σε έναν κάδο απορριμμάτων. Βάλαμε το κεφάλι μας από πάνω γιατί ο καπνός διαλύει τα δακρυγόνα.
2: Πνιγόταν από τα δακρυγόνα και ανάψαν και φωτιά να πνιγούνε, να το πω σε απλή λαϊκή έκφραση, σαν τα ποντικιά.
1: Έτοιμα στο δικαστήριο να διατάξει την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη, αν και εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους, υπέβαλαν οι γονείς του άτυχου αστυνομικού μέσω των δικηγόρων τους.
3: Εδώ λοιπόν είμαστε. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Κουράγιο. Μας λέει ενημερώνει ο Αλεχάνδρο ότι η εταιρεία που εργαζόταν έκλεισε, έμεινε άνεργος σε μια μέρα όλα ξαφνικά. 52 ετών, ψάχνω τώρα για εργασία ξανά. Έπρεπε να ήμουν πασό Κορέα χρόνια. Αυτό, Αλεχάνδρο μου, να σε καλά. Γιώργος Κότσερης, Γιώργος Νεδρινός, Γιώργος Σίσκας. Καλημέρα, Γιώργη Εστιέσης, ο Άγγελος από το Παγκράτη. Λοιπόν, σας ενημερώνω ότι έχετε πολλά να ακούσετε σήμερα στον Sky με όλα τα ζητήματα τα δικά σας και τα ερωτήματά σας τα οποία έχετε θέσει ιδίως και στον Άρη. Πρωτίστως όμως ο Γιώργος Σέλτης θα ασχοληθεί με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν. Μονολογία εδώ, πολύ λογάς. Δεν σταματάει ο στόμας του. Έχουμε τα ασφαλιστικά συμβόλαια, τι γίνεται με τις τιμές, τις αυξήσεις που έχουμε, αλλά και για την απεργία των δικαστικών υπαλλήλων. Όλα αυτά στο δίωρο Γιώργο Σέλτης ασχοληθεί. Επίσης και τα σχόλιά του και τα τραγούδια του και τα ηχητικά του. 2 ώρες εδώ στο κεντρικό αεροθάλαμο του Σκάι, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, 8 με 10, με τα ζητήματα όπως είχε δεσμευτεί, θα είναι εδώ να απαντήσει τα δικά σας ερωτήματα. 10 και 4 ο κύριος Πλεύρης, τον Παύλο Τσίμα, για τα ζητήματα του μεταναστευτικού και όχι μόνο, ξεκινάει την Παρασκευή. Ενώ 1 με 2 στο κεντρικό αεροθάλαμο του Σκάι, με τον Βασίλη Χιώτη και τον Τίπα Παπαδόπουλο, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Πολλά επίσης να πούμε και να απαντήσει τα ερωτήματα των δύο συναδέλφων και φυσικά όλο το πρόγραμμα του Sky με το Μάνο Βουλαρίνο και φυσικά το μαγκαζίνο το μεσημέρι. Εμείς ραντεβού αύριο στις 5, να είστε καλά. Γεια χαρά.
24: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
25: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
24: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
26: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο δικυκλιστής. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός έχει σημάνει σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία. Τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ακόμη μη επανδρομένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας την τελευταία ώρα ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρές απαντήσεις εάν συνεχιστεί η εχθρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα ισχυρίστηκαν ότι επιτέθηκαν στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικόπτερου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα ασθενά τουρμούς με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς. Διαμήνυσε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την πρώτη Αμερικανική επίθεση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News κατά την έναρξη των επιθέσεων ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερο χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φαίνονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην πλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι Βρετανικές αρχές απίφθηναν κατ' επανάληψη κλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άντρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετερώσε το δράστη χτυπώντας το με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης ηλικίας 30 ετών, Σουδανός σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κινάλ δήλωσε παρόν. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν χθες θα συνεχιστούν και σήμερα αλλά και αύριο από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακρίβειας. Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: αύριο αρχίζει το ματσόκι σήμερα, εννοώ για το Μουντιάλ. Αλλά για κάτι έβλεπα κάτι τη μέση εισιτηριών. Θα μου πει αυτό σε Κέιψάλτη, όχι, αλλά θέλω να σα πω τώρα. Πριν από. Δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια. 25 δολάρια λέει ήταν τέλος πάντων και έχει φτάσει οι τιμές των εισιτηρίων να είναι δυσθεώρητες. Θα μου πει γιατί δεν το περίμενες. Ενδεχομένως. Κάποιοι λένε να ξέρετε. Τώρα θα μου πει πρωί-πρωί, επιμένω να λέω αυτό σε μάρα. Ναι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ότι δεν είναι απίθανο αυτό το Μουντιάλ είναι ένα από τα τελευταία, διότι φαίνεται λέει έχει περάσει κατά κάποιους, παρά το γεγονός ότι η μπάλα είναι ισχυρό αναλγητικό, εντός αγωγικών η λέξη. Σήμερα το μεταξύ έχουμε και μπασκετάκι το βράδυ, είναι ο τέταρτος αγώνας, όχι ωραίο, ο τρίτος αγώνας, τρίτος δεν είναι, ένα, δύο, τρία, λοιπόν, άντε να δούμε. Άντε να δούμε μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο τέταρτος τελικός. Ορίστε, το βρήκα, μην στεναχωριέστε. Λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ στο περίφημο T-Center. Πάνω στο ΆΚΑ, Το πιο κρίσιμο μάτς στη διαδρομή των δύο αιωνίων. Και το κλίμα είναι και λίγο έτσι τεταμένο. Με λίγα λόγια. Εν τω μεταξύ, ισχύει γιατί μου λένε οι αθλητικοί, αλλά εγώ δεν τους δίνω και πολύ μεγάλη σημασία και τους αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρετε. Ότι μάλλον φεύγει λέει και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που λέγανε. Όντως. Έχει ήδη κλείσει η συμφωνία της επόμενης μέρας. Έτσι είναι, έτσι σκύουν τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Άντε πάλι. Στα της Μέσης Ανατολής. Τα μάθατε τα νέα, Το ελικόπτερο λέει που έπεσε, το ρίξανε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ιρανοί κάνανε λέει και μια επιχείρηση πάλι με την ψυχή στο στόμα οι Αμερικανοί να σώσουν τους δύο πιλότους. Ευτυχώς τους σώσανε. Και όπως ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, έπρεπε λέει να απαντήσουμε. Έπρεπε να απαντήσουμε και είχαμε τα χτυπήματα που έγιναν μάλιστα σε περιοχές στα βόρεια κυρίως λέει, της χώρας και στα νησιά εκεί κοντά λέει στα στενά του Ορμούζ. Απάντησαν, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων οι Ιρανοί. Αλλά σαν να φαίνεται ρε παιδί μου ένα σκηνικό να παίζεται γύρω από αυτή την ιστορία. Θα μου πεις τι εννοείς. Υπήρξε η πληροφορία ότι ούτε λίγο ούτε πολύ οι Αμερικανοί έδωσαν λέει, το πράσινο φως και έστειλαν μέσω Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια λέει, από τα παγωμένα ιρανικά στοιχεία. Γι' αυτό και χθες οι Ιρανοί ανακοίνωσαν με μια δική τους πρωτοβουλία ότι σταματούν τα χτυπήματα παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ χτυπούσε το Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρήχαν εγγύηση λέει ότι το Ισραήλ θα περιορίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο παρά το γεγονός ότι μέσα στην ημέρα χθες ξανά άρχισαν τα χτυπήματα. Η διαμεσολάβηση δεν είναι μόνο μέσω Πακιστάν αλλά είναι και μέσω λέει Κατάρ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν λέει από το Αμπού Ντάμπι με αεροσκάφος παρά λέει τους περιορισμούς των πτήσεων. Με λίγα λόγια καταλαβαίνετε ότι γίνονται και διαβουλεύονται πολλά πράγματα κάτω από το τραπέζι και τα μαθαίνουμε αν τα μαθαίνουμε με σχετική χρονοκαθυστέρηση. Θα μου πεις ψάλτη πόλεμος είναι, κάτσε καλά, πού να τα μάθουμε όλα. Σωστό και αυτό. Εν τω μεταξύ, το πιο ευτράπελο της ιστορίας των χτυπημάτων αυτόν που είχαμε τη νύχτα είναι ότι τα πετρέλαια πέφτουν. Θα μου πει συνδυάζονται όλα αυτά ρε Σιψάλτη. Ξέρω εγώ τι να σας πω, δεν ξέρω. Βλέπω πάντως ας πούμε ότι το Brent είναι τώρα στα 92,2. Είμαστε χαμηλά. Εντάξει, χαμηλά με βάση τα του πολέμου. Στα χαμηλά είμαστε. Για σκεφτείτε το. Και το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ, στα σχεδόν 89, κάτω από τα 90, 88,9 για την ακρίβεια, και το ένα πέφτει και το άλλο πέφτει. Πέφτει, δεν πέφτει, πέφτει. Πέφτει, πέφτει, πέφτει. Ναι. Εν τω μεταξύ, στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο της Ουκρανίας, στον άλλον πόλεμο της ευρύτερης περιοχής, αν από ό,τι φαίνεται περάσει και σημερινή ημέρα, ο πόλεμος αυτός ξεπερνάει λέει σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ρε, σε καλό δρόμο είμαστε. Πω πω, θυμάμαι εκείνο το Φλεβάρι που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία και όλοι λέγανε ότι δεν θα κρατήσει πολύ και δεν αυτό και θα μπουν μέσα και δεν θα κάνουν οι Ρώσοι κλπ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι από το 2022 Και σήμερα φτάνει στη διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 1567 μέρες. Πάνω από αυτό είναι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, που είναι ακόμα άλλες, ξέρω, 600-700 μέρες. Μετά είναι ο άλλος πόλεμος της Ουκρανίας που είχαμε εκεί και τα άλλα ζητήματα από το 14 μέχρι το 22, μετά το Βιετνάμ και το Αφγανιστάν. Με λίγα λόγια, ξαναλέω, σε καλό δρόμο είμαστε, το λέω εγώ, δεν με πιστεύετε, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πολεοδομίες, τι μαθαίνει κανείς με τις πολεοδομίες, τι γίνεται με αυτές τις πολεοδομίες, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, που ο άλλος βάζει στο χέρι του επιτροπές, επί επιτροπών, ακούω και προτάσεις, να ξέρετε, από κάποιους ειδικούς, όλα λέει να περνάνε μέσω υπολογιστών για να μην υπάρχει, λέει, το ζήτημα. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι το έργο αυτό με τις πολεοδομίες θα το ξαναδούμε. Πολάκης, όχι ο γνωστός Πολάκης, το Πολάκης, πολλές φορές, παιδί μου, μπερδεύεστε. Λοιπόν, αλλά διαβάζω κάτι τραγικά ζητήματα για ακίνητα σε διάφορες περιοχές και όχι μόνο της Αττικής. Στην Εκάλη, στη Μύκονο, σε ξενοδοχείο εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Μαρούσι, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, Νέα Σμύρνη και γενικά παντού, Πετράλωνα, πού αλλού, κάτι σας πω εδώ πέρα, γιατί βλέπω και συμβούλια αρχιτεκτονικής που συμφωνούσαν και λοιπά. Αλλά έρεε το χρήμα από κάτω. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Ο άλλος λέει επένδυε γιατί έπρεπε να μην φαίνονται σε, πώς το λένε, σε έργα τέχνης. Βέβαια, έργα τέχνης. Σπίτια λέει το μεταξύ, το πιο περίεργο που έχω βρει, ένα σπίτι λέει στην Πεντέλη, στη Νέα Πεντέλη, όπου ζητήθηκε λέει άδεια για τριώροφη οικία με υπόγειο, στέγη και πισίνα. Αλλά αυτό λέει δεν μπορούσε να δοθεί, λέει, και πρέπει να υπάρχει η θετική άποψη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Αυτά τα συμβούλια γενικά και τα παραβούλια που υπάρχουν δεξιά και αριστερά στα νησιά, στα παδόκια, τα ελέγχουμε για τις αποφάσεις τους. Δηλαδή είμαστε σίγουροι ότι οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι ορθές, είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε νόμιμες. Γίνεται, ας πούμε, κάποιος έλεγχος έτσι, που και πού είναι, παιδί μου, που για περάει κάποιος απ' έξω, πει, παιδιά, να μπω μέσα να κάνω ένα έλεγχο. Να τραβήξω ένα χαρτί στην τύχη, ρε παιδί μου, κάτω-κάτω του φακέλου, να δω, υπάρχει ο φάκελος. Λέω, ρε παιδί μου, λέω γενικά. Ή μεταπέφτουμε από τα σύννεφα όλοι γύρω από την ιστορία αυτή. Εδώ σας θέλω. Εν τω μεταξύ, διαβάζω σήμερα, λέει πάλι ότι. Θα μου πει πάλι στα ίδια γυρίσει, ψάχνει. Αυτά που μας απασχολούν, ξέρω εγώ. Ότι γίνονται λέει διαβουλεύσεις, ακούστε το, αυτό είναι πολύ ωραίο, για συμφωνίες κυρίων λέει για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Χθες πόσο λέγαμε ότι 7 δισεκατομμύρια είναι τα 5 σούπερ μάρκετ τα μεγάλα που υπάρχουν. Καλά κάνουν και υπάρχουν, αλλά. Και ότι στους λογαριασμούς ρεύματος, λέει, οι πάροχοι ζητούν μετεπιτάσεως να φύγουν από τη μέση, λέει, οι λογαριασμοί, οι φόροι μάλλον, και τα τέλη υπέρ τρίτων στους λογαριασμούς. Γιατί σας θυμίζω, μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί ακούω διάφορα, ότι από την 1η-1η του 27 έρχονται δύο ακόμα καινούργιοι φόροι για τα κίνητα μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ο ένας φόρος θα είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση και θα ενωθούν δύο φόροι που υπάρχουν σήμερα, αλλά με μεγαλύτερους συντελεστές. Και άλλος ένας φόρος που θα έρθει, λέει, υπέρ της περιφέρειας. Τέλος, λέει, περιφερείας. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Και θα μπουν και αυτοί, λέει, οι λογαριασμοί μέσω του ρεύματος. Και αν δεν πληρωθεί το αντίστοιχο ποσό που υπάρχει, μετά τη δεύτερη φορά θα έχουμε, λέει, και διακοπή του ρεύματος. Και λένε τώρα οι πάροχοι, παιδιά, βγάλτε τους φόρους μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος, διότι υπάρχει ένα θέμα. Βέβαια, κάποιοι, θυμάμαι ότι αργούσαν να δώσουν και τα λεφτά αυτά, τα κρατούσαν οι πάροχοι, δεν τα δίνανε όπως έπρεπε να δώσουν. Κατά τα άλλα, σήμερα, λέει, ξεκινάει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή. Πολύ σοβαρό θέμα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι η πολιτική αναταραχή που υπάρχει, με αφορμή τα νέα κόμματα, τις διαβουλεύσεις, την προεκλογική περίοδο που, όπως και να το κάνουμε, έχουμε μπει και τα καλά μέσα κλπ. Στράφη θα πάει και αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, το Σύνταγμα έχει ειδική βαρύτητα. Όντως έχει ειδική βαρύτητα και πρέπει κατά καιρούς τα πολιτικά κόμματα να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Αν θέλουμε, αν δεν θέλουμε, πάλι δεν έγινε τίποτα. Να σας πω τώρα όμως, να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ έχω προσωπική άποψη, γιατί ήμουν ο τρίτος της οικογένειας. Διαβάζω σήμερα μια έρευνα που λέει τα μικρότερα αδέλφια είναι, λέει, τα πιο αδικημένα. Η σειρά γέννησης, λέει, μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους. Αλήθεια, εσείς που με ακούτε και ενδεχομένως έχετε αδέρφια μεγαλύτερα, οι μικρότεροι, καλά, είμαστε αδικημένοι, γιατί εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στο σπίτι, ποιος θα πάει φαγητό στη γιαγιά, ο πιτσιρικάς. Πήγαινα εγώ κάθε μεσημέρι. Και εντάξει το χειμώνα, δεν βαριέσαι. Το καλοκαίρι μέσα στη ζέστη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ευρήματα, λέει, ερευνών διαβάζω, που παρουσιάζουν τα δευτερότοκα και τα τριτότοκα να έχουν την πιο δύσκολη ενήλικη ζωή, καλά, και χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση, λέει, με τα πρωτότοκα, επιχειρούν να εξηγήσουν, λέει, δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου, εστιάζοντας σε παράγοντες όπως ο ποιοτικός χρόνος που τα παιδιά περνούν με τους γονείς και τα μικρόβια με τα οποία αυτά έρχονται αντιμέτωπα, λέει, όταν είναι μικρά. Α, και τα φέρνουν μεγάλοι, ε. Οι γονείς, λέει, αφιερώνουν έως 30 λεπτά περισσότερο στα μεγαλύτερα παιδιά τους κάθε μέρα. Μπα. Τι λες, παιδί μου, τι μαθαίνει κανείς στον κόσμο. Αυτά έγιναν τους έρευνες. Αλήθεια, λοιπόν, εσείς που είσαστε δεύτερα ή τρίτα παιδιά στην οικογένεια ή και τα πρωτότοκα, το επιβεβαιώνετε αυτό ή δεν ισχύει, ρε παιδί μου, ή εσείς που έχετε τώρα δύο ή περισσότερα παιδιά, τα πιο μικρά είναι τα λεγόμενα αδικημένα, όντως, ε? Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 6 και 21 πρώτα λεπτά. Σήμερα, τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε, εκτός από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με την συνταγματική αναθεώρηση, το απόγευμα της διαδικασίες για την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη, όχι την εκλογή, την επιλογή τέλος πάντων και επίσημα του κυρίου Κυρανάκη ως νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη, στην Τρίπολη, για τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν εκεί για την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Δεν υπάρχει, λέγει, πολύ μεγάλη αισιοδοξία, αλλά το καλό είναι ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Λιβύη, η οποία η Λιβύη, ξέρετε τώρα, έχει συγκεκριμένα θέματα, ας πούμε, και συγκεκριμένες αγάπες και έρωτες. Θυμίζω τα ζητήματα που έχουν ανοίξει με το τουρκο-λιβικό. Ναι, επίσης. Α, επίσης σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης πάει στην Σόφια, όπου εκεί, λέει, θα έχει μια σειρά συναντήσεων, αλλά το ενδιαφέρον ίσως είναι ότι θα δει, λέει, α, δούμε τι θα προκύψει, τον Τούρκο ομολογό του, με αφορμή και την ένταση που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στα ελληνοτουρκικά. Χθες άκουγα τον Δένδια, τον αρμόδιο υπουργό, να λέει ότι πλέον έχουμε κάθε μέρα στο Αιγαίο ζητηματάκια μικρά και μεγάλα. Ρίστο Εμπαρόδο δεν διασύπε ότι ο υπουργός άμυνας, για να το πω σωστότερα, ότι έρχεται η ώρα, λέει, που θα ανοίξει γραμμή παραγωγής και άλλο εργοστάσιο, παραγωγής drones για τις ένοπλες δυνάμεις. Και είπε και άλλα ενδιαφέροντα για τις ένοπλες δυνάμεις ο Δένδιας. Ρίστο Εμπαρόδο, παιδιά, πολλά λεφτά δίνουμε. Πολλά λεφτά δίνουμε. Όσον αφορά οπλικά συστήματα κλπ. Κάπου διάβαζα μια ανάλυση που ήρθε στα χέρια μου, που έλεγε με αφορμή τα πολεμικά μέτωπα και τις εξελίξεις, κυρίως, λέει, στην ιστορία του πολέμου στην Ουκρανία με τα drones κλπ. Κλπ. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και να αξιολογήσουμε με αυτό το νέο μάτι τις μεγάλες αγορές που υπάρχουν και στη χώρα μας αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για μεγάλα βαριά οπλικά συστήματα. Ναι. Στη Σόφια, λοιπόν, όπου πάει ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι, λέει, η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Αυτή ξεκίνησε, λέει, το 1996 στη Βουλγαρία, έγινε η πρώτη συνεδρίαση. Λοιπόν, ο Γεραπετρίτης θα πάει εκεί, θα δει την Βουλγάρα ομολογό του, αλλά το ενδιαφέρον, λέει, είναι η πιθανή συνομιλία που θα έχει με τον Χακάν Φιντάν, καθώς και η Άγκυρα είναι μέλος της συγκεκριμένης διαδικασίας συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά μην το ξεχάσω, έχουμε και ροές μεταναστών, παιδιά. Από την 1η Ιουνίου, έβλεπα τα στοιχεία χθες, παρά τα όσα είπε ο αρμόδιος υπουργός στη Βουλή, υπήρξε και μια ένταση γενικότερα για τη νέα τακτική που ακολουθεί η Αθήνα, αλλά και για τη νέα τακτική που ακολουθεί γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τα ζητήματα αυτά. Από την 1η Ιουνίου λοιπόν έχουν έρθει στη χώρα μας ούτε λίγο ούτε πολύ 1384, δεν είναι μικρός αριθμός. Δηλαδή σήμερα μήνας έχει 10, άρα υπολογίστε. Χθες μίλαγα λίγο με τα Χανιά, μου είπαν ότι πάλι είμαστε full στα Χανιά εννοεί, αλλά βέβαια υπάρχει μια ροή για τους ανθρώπους αυτούς. Και υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο τώρα που λέμε για τα λειτουργικά. Δεν έχω χρόνο, αλλά δεν έχει σημασία. Συγγνώμη, το διάβασα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Είναι του κ. Παναγιώτη Παυλόπουλου. Θα προσπαθήσω να του δω. Είναι πρώην Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για αυτό το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο κ. Παυλόπουλος λέει ότι δεν αποτελεί εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας, αλλά αφορά Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν, λέει, μετεξελιχθεί σε νόμο, μετουσιωθεί σε νόμο, θα είναι ένα θεσμοθετημένο κάζους μπέλι και μόνιμη πρόκληση. Και ότι χρειάζονται αντιδράσεις από ελληνικής και κυπριακής πλευράς τώρα. Και η πίεση που μπορεί να ασκηθεί, γιατί η διπλωματία ενδεχομένως να έχει εξαντλήσει τα όρια της και πλέον πρέπει επί του πεδίου, λέει ο κύριος Παυλόπουλος, να πιεστεί η Άγκυρα γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, άλλα πολλά θα έχουμε να κουβεντιάσουμε. Να πω μόνο ότι είπαμε την άλλη Δευτέρα τελειώνει το χρονικό της υποχρέωσης που έχουμε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Η Πομιδά έστειλε ένα χαρτί στα αρμόδια Υπουργεία και λέει να πάει μέχρι το τέλος Ιουνίου αυτή η προθεσμία. Δίκιο έχει εδώ που τα λέμε, γιατί τώρα έχουν πέσει με τα μούτρα όλοι και δεν υπάρχουν και συνεργεία να καθαρίσουν και είναι και λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Κλείνοντας, χθες είχαμε πλημμύρες, παιδιά, στην Τρίπολη. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Έβρεξε εδώ στα νότια, σε εμάς πάνω στα βόρεια σταγόνα. Στην Τρίπολη, λέει, κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια. Στο κέντρο της πόλης, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μου.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
6: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
13: Εισιτήρια more.com.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
16: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβή σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πυραυλοί και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή πλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

διασκευή. Και από κάτω ακούγεται το κριτή. Τι είναι αυτό, καλά δεν λέω. Είναι νησιώτικο, ε. Τι είναι αυτό, ικαριώτικο, ε. Σωστό. Τι ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο, μου αρέσει. Αυτή η υπεύθυνη, για να ξέρετε, για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα είναι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, κυρίες και κύριοι, έτσι. Και εν τω μεταξύ, κάνω εκπομπή, ρε παιδιά, τώρα συγγνώμη, δηλαδή, δεν μπορώ να μην το πω. Και μου στέλνει μήνυμα η φίλη μου υποθητή από τη Σαντορίνη. Πάλι μου στέλνει μια φωτογραφία. Πού είναι, κάτσε να τη δω τη φωτογραφία. Εκεί στην ωραία, στην πλατεία της, των Φυρών. Μόνο που το βλέπω. Των Φυρών, υπέροχα. Άσου, ρε υποθητή, υπέροχη. Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη. Ήθελα να πω πολλά τώρα. Ήθελα να πω κάτι για το Μουντιάλ. Έχουν γίνει διάφορα ευτράπελα στο Μουντιάλ. Να ξέρετε ότι ένας διαιτητής, ο οποίος είναι σωμαλός, σας το έλεγα και χθες, δεν του επέτρεψα να μπει μέσα στη... Γιατί είναι σωμαλός, λέει, και λοιπά. Και η FIFA, που είναι διοργανώτρια αρχή, είπε, λέει, ότι τι να πούμε κι εμείς, δεν τον επιλέξαμε, λέει, αλλά αφού οι Αμερικανοί δεν το θέλουν, δεν το θέλουν. Αλλά το τι καταγράφεται πέρα από την ιστορία της, των ακριβών εισιτηρίων που έχουν προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, κουβέντα γύρω από τα ζητήματα αυτά, δεν περιγράφονται. Ακούστε λοιπόν κάποια πράγματα, τα έχω σημειώσει. Λοιπόν, η Ιαπωνική Εθνική, λέει, την βάλανε να κάνει προπόνηση, λέει, σε κακές εγκαταστάσεις στο Μεξικό, και μάλιστα δύο φορές άλλαξε χώρο για να κάνει προπονήσεις. Στις εγκαταστάσεις που ορίζανε να πάει η ελβετική ομάδα για να προετοιμαστεί, βρήκανε, λέει, φίδια. Στο Σαν Διέγκο της Καλιφόρνια. Λοιπόν, έναν παίκτη από το Ιράκ τον κρατήσανε, λέει, 7 ώρες στο αεροδρόμιο, το αφήσανε να φύγει. Κάτσε εδώ, του λέει, περίμενε. Κάτι έχουμε για σένα. Θα μου πεις, δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται, αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου, δεν έχουν καταγραφεί άλλα ζητήματα τέτοια. Επίσης, λέει, δεν επιτράπει η είσοδος του επίσημου φωτογράφου της Ιρανικής Εθνικής Ομάδας, ο οποίος ονομάζεται Ταλάλ Σαλάχ, παρά την επίσημη διαπίστευση, λέει, και την βίζα. Μετά, λέει, από σωματική έρευνα, έλεγχο του τηλεφώνου του και ανάκριση, και αναγκάστηκε, λέει, να επιστρέψει στο Ιράκ. Επίσης, έναν μαροκινό αμυντικό, τον Ζαχαρία Ελ Γουάρντι, τον οποίο του απορρίψανε τη βίζα δύο φορές, έξω, λέει, πίσω. Επίσης, λέει, υπήρχε, λέει, ένα γήπεδο στο οποίο ορίσανε, τέλος πάντων, να πάνε να κάνουν προπονήσεις κάποιες ομάδες στη Φλόριντα, που χαρακτηρίστηκε, λέει, ακατάλληλο εκ των υστέρων για να γίνουν προπονήσεις. Είχε, λέει, διάφορα σκαμπανεβάσματα το γήπεδο. Είπαμε για τον Σομαλό διαιτητή. Η εθνική ομάδα του Ουσμπεκιστάν, λέει, υπευλήθησαν σε εντατικό έλεγχο, μάλιστα τους κάνανε έλεγχο, λέει, σε δημόσιο χώρο, παρακαλώ πάρα πολύ, τους Ουσμπέκους. Μπήκανε μέσα, λέει, μόλις βγήκαν απ' έξω, τους πιάσανε, λέει, και τους αρχίζανε όλους και τους κάνανε, λέει, σωματικό έλεγχο. Τα πάντα. Και σκύψε να δούμε αν πέρασε κανείς από εδώ, να ξέρεις. Λοιπόν, εξευτελιστικός διαχαρακτηριστήκε από το διεθνή τύπο ο έλεγχος που έγινε στους Ουσμπέκους. Όπως επίσης, λέει, αντίστοιχος σοβαρός έλεγχος και εξευτελιστικός πάλι στους παίκτες της εθνικής της Σενεγάλης. Εντυπωσιακά όλα αυτά. Βέβαια θα μου πεις, εδώ και εγώ είμαστε γυάλα και γυάλα ψάλτη. Σωστό και αυτό. Α, να σας πω και άλλη μια είδηση που δεν ξέρω αν σήμερα παίζει στον τύπο. Την είδα χθες και μ' άρεσε. Επισήμως, λέει, η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας, που ξέρετε ότι άλλαξε η κυβέρνηση, ένα, λέει, από τα πρώτα νομοσχέδια που πέρασε, κάτι μου θυμίζει, είναι, λέει, η μείωση των μισθών των βουλευτών και του πρωθυπουργού. Οι βουλευτές, λέει, μειώθηκε ο μισθός τους κατά 40% και του πρωθυπουργού από σχεδόν 22.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Πάνω, λέει, από 50% η μείωση. Ο νέος πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω, της Ουγγαρίας, που ανοίγει, λέει, το δόθος στο πράσινο φως για τις διαβουλεύσεις και με την Ουκρανία. Μάλιστα. Α, και σήμερα, ναι, αυτό πρέπει να το πω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, το έχω σημειώσει, γιατί Ουγγάρ έρχεται μόνο του, φίλοι ακροατές. Σήμερα, λοιπόν, 10η μέρα του Ιουνίου, ιστορική μέρα για την Βαρκελόνη, η Σαγκράδα Φαμίλια, η βασιλική της, του εξαιρετικού, του εκπληκτικού αυτού ναού,
εγκαινιάζεται επισήμως από τον Πάπα Λέο τον 14ο. Λοιπόν, τελείωσε, διάβαζα την ιστορία του ναού, παιδιά. Λοιπόν, βάλανε λίγο έναν σταυρό θεόρατο στο τελευταίο πάνω-πάνω σημείο του ναού και θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια αυτού του οράματος του Γκαουντί. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πάει, αλλά η αλήθεια είναι ότι νιώθεις απίστευτα βλέποντας όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει κατασκευαστεί. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα ήθελα να σας πω. Εν τω μεταξύ διαβάζω σήμερα ότι οι Ευρωπαίοι λέει δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε μία πρωτοτυπία, να σας πω την αλήθεια, με τον Δονάλτιο. Τα λέμε αυτά κάθε μέρα. Έγινε, λέει, μια σφιγμομέτρηση σε 15 χώρες. Δεν είναι η Ελλάδα όμως. Περιέργως πω, θα ήθελα να δω και τι είναι και τι λέει και η Ελλάδα γύρω από το ζήτημα αυτό. 11% λέει ήταν η υποχώρηση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια θα μου πεις, αν αύριο αλλάξει η διοίκηση η Ψάλτη, αν αύριο αλλάξει η διοίκηση και έρθει άλλος και πει άλλα, ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, λέει, σε Αυστρία, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εστονία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία. Εντάξει, Ελβετία, Ευρωπαίοι, δεν Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτοί που έχουν, λέει, την πιο αρνητική άποψη για τους Αμερικανούς, ή μάλλον το πω διαφορετικά, στο ερώτημα, λέει, αν η χώρα σας δεχόταν επίθεση, πόσο σίγουροι είστε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έρχονταν να την υπερασπιστούν? Θα πεις, γιατί να έρθουν οι Αμερικανοί? Αλλά λέμε τώρα, οι Ισπανοί λοιπόν έχουν την πιο αρνητική άποψη, ενώ αυτοί που έχουν την πιο θετική άποψη απέναντι στην Αμερική είναι οι Πολωνοί, οι οποίοι έχουν και σύνορα πολλά με τους Ρώσους. Αν η χώρα σας δεχόταν επίθεση, πόσο σίγουροι είστε ότι τουλάχιστον μερικές από τις ευρωπαϊκές χώρες θα έρχονταν να την υπερασπιστούν? Ήταν άλλο ερώτημα που τέθηκε στους κατοίκους αυτών των 15 χωρών, όπως σας είπα. Λοιπόν, οι πιο αισιόδοξοι είναι οι Βούλγαροι, οι οποίοι λένε ότι περίπου 43% θα ερχόντουσαν άλλοι Ευρωπαίοι

Ρώσουμε και άλλους φίλους της πρωινής παρέας. Ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων για ένα δυστύχημα που είχαμε πρωί μια μοτοσυκλέτα, με τον αναβάτη δυστυχώς να χάνει τη ζωή του εκεί στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι. Τρέμει το φιλοκάρδι μου το πρωί, πρέπει να σας πω που έρχομαι. Όταν σας λέω τρέμει, τρέμει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αφού ανάβει το πράσινο φανάρι και δεν ξεκινάω, να ξέρετε. Εγώ είμαι αυτός. Άμα με δείτε στον δρόμο, είμαι εγώ που περιμένω. Κάνα περίπου 3-4-5 δευτερόλεπτα να περάσει, σου λέει, δεν ξέρω τι υπόλοιπο μπορεί να υπάρχει. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και την κυρία Σοφία Καλαυρού, η οποία ετοίμασε τα ηχητικά. Θα τα ακούσετε αργότερα στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μελάνια Πασχαλίδη, τη Μελάνια που λέω και εγώ. Η κυρία Βαρσάμι, όπως σας έχω πει, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Την καλημέρα μου καταρχήν στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει ασπρόπυργο. Γεια σου γειτόνισσα. Μπα πας και στη Λαϊκή στην Πεύκη. Α, τι λες ρε παιδί μου. Είσαι από τους ανθρώπους που έχουν δύο επιλογές. Ε. Εντάξει, δεν είναι μακριά εκεί που είναι η Λαϊκή της Πεύκης. Σε βολεύει. Γεια σας κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Σήμερα ποιος γιορτάζεται? Ο Άγιος Νεανίσκος. Ναι, ναι, εγώ είμαι οπωσδήποτε. Με δουλεύετε κύριε Κιμιονή, εντάξει. Το σημειώνω. Για να δω τι λέει το αγιολόγιο, ερωτολόγιο. Νηστεία και περισυλλογή καταρχήν. Ωραία, παιδιά, φάγαμε κάτι ωραία φασολάκια χθες. Εξαιρετικά πρέπει να σας πω. Τι λαϊκή, τα λέω εγώ πάντα, έτσι. Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, Τιμοθέου Ιερομάρτυρα Προύσης, διαβάζω. Αλεξίου Βυθινίας, Νεανίσκου Μάρτυρος, νάτος. Γερασίμου Σάβα Οσιομάρτυρα και τεσσάρων συναθλητών. 82 Αγιοριτών Οσιομαρτύρων. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ο ήλιος έχει βγει, υπέροχες οι καιρικές συνθήκες οι πρωινές. 6:03 ξεκίνησε το δρομολόγιο και πάμε μέχρι τις 9:13 για να δύσει ο ήλιος. Να ξέρετε ότι είμαστε στα μεγάλα μας γενικά. Ε. Δηλαδή θέλω να πω ότι το δρομολόγιο είναι, θέλει ακόμα 3-4 λεπτά, ναι, ίσως και 5 από το απόγευμα. Από το πρωί δεν έχουμε να πάμε παραπάνω. 6:03 είναι το πιο νωρίς που ξημερώνει κατά μέσο όρο, έτσι, στον τόπο μας. Για το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία. Για να δω τι άλλα μηνύματα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Χρήστος, η μόνη λέει, πραγματική μεταρρύθμιση θα είναι η άρση μονιμότητας. Πόθεν έσχεσαι όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, η πραγματική καταπολέμηση διαφθοράς και της διαπλοκής του πελατειακού κράτους. Χρήστο μου, σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Δεν είναι. Βέβαια, τώρα η άρση της μονιμότητας είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε, γιατί πρέπει να υπάρχουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες για να μην έχουμε τίποτα ευτράπελα. Που ξέρεις τι μπορεί να είναι τα ευτράπελα αυτά, ε. Αλλά πόθεν έσχες, πραγματικό όμως πόθεν έσχες. Και έλεγχος, έλεγχος, όχι απλώς υποβάλλουμε πόθεν έσχες. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δόξα τω Θεώ, δόξα τω μεγάλο δύναμο, δεν έχουμε ζητήματα με τα κυκλώματα. Προφυλακίστηκαν όλοι της Πολοδομίας, ε. Όλοι. Ούτε ένας δεν την γλίτωσε. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Γεώργια, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Ο Γιάννης μου λέει, με βάση την έρευνα που σας είπα νωρίτερα για τα παιδιά κλπ. Τα μικρότερα παιδιά, όπως είναι, λέει, και τα πιο καλοχαϊδεμένα. Θα συμφωνήσω 100% Γιάννη. Εντάξει. Εντάξει, και εγώ που δεν είμαι. Τέλος πάντων, εντάξει, και εγώ μέσα είμαι. Η Ελένη λέει το καταπληκτικό, καλημέρα. Όχι, λέω, θέλω να μου πείτε, λέει, ποιος έκανε αυτή την έρευνα. Ας έρθει να ρωτήσει, λέει, εμένα πρωτότοκι γάρ. Ωραία, και λεξοτανίλ, Ελένη, κάνουμε και ρεκλάμα. Υπομονή. Γεια σου, Ηλία, καλημέρα. Χαιρετισμούς, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Νέο Βασίλης μου λέει: αν θέλεις να μάθεις τι γίνεται με τα παιδιά σε μια οικογένεια, βρες και διάβασε, λέει, τι έλεγε ο Άντλερ σχετικά με τον οικογενειακό αστερισμό. Θα καταλάβεις, λέει, πολλά περίεργα που σημαίνουν στις οικογένειες. Καλά, κάθε οικογένεια επί του πρακτέου είναι διαφορετική, παιδιά, δεν είναι η ίδια. Αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που αναφέρουν ότι τα μικρότερα είναι και τα πιο αδικημένα. Εμένα προσωπικά τώρα δεν ξέρω. Έχω και τη δική μου εμπειρία, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, διαβάζω σήμερα, γιατί δόθηκαν, λέει, κάποια στοιχεία για τις γέφυρες που υπάρχουν στην χώρα μας. Ότι υπάρχει, λέει, ένα πρόγραμμα που τρέχει μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε, λέει, 271 γέφυρες σε όλη τη χώρα, οι οποίες παρακολουθούνται ηλεκτρονικά, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν βάλει. Τις έχουν καλωδιώσει με λίγα λόγια και παρακολουθούν καθημερινά τον φόρτο και τις παραμορφώσεις που έχουν, λέει, οι γέφυρες. Επαναλαμβάνω, 271 γέφυρες μέχρι σήμερα.
Από αυτές 171

0: είναι οδικές και 100 είναι σιδηροδρομικές. Βέβαια, ξέρετε ότι ο αριθμός των γέφυρων στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερος. Άρα, με κάποιον τρόπο πρέπει να το δούμε γενικότερα το θέμα. Επίσης, να το θυμίσω για να κλείσω. Προσφάτως, εδώ στη περιοχή μας, ένα πρωινό, εκείνο το πρωινό νύχτα τέλος πάντων που εγώ κυκλοφορώ και λοιπά, εδώ σε εμάς που έχουμε και μπόλικες γέφυρες, που είμαστε στο τέλος του ποταμιού, ρε παιδί μου, και ο κλάδος, ξέρετε τώρα αυτό, και πέραν από κάτω και πέραν από πάνω, και τα τραμ και τα αυτό και τα αεροπλάνα και τα βαπόρια κλπ. Είχαν έρθει και είχαν κλείσει τους δρόμους και ελέγχανε τις γέφυρες. Τώρα θα μπει, σε ελέγχανε με ένα φακό. Κοιτάγανε πάνω να δουν αν είναι οι αρμοί στη θέση τους. Οκ, αλλά τις ελέγξαν. Δεν ξέρω οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν κι άλλα. Εγώ σας λέω ότι είδα, έτσι. Λοιπόν, αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Κεραμιτζόγλου μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πραγματάκια ενδιαφέροντα. Ενδιαφέροντα, επαναλαμβάνω. Προς το παρόν να θυμίσω και απευθυνόμενος στους φίλους ιδιοκτήτες ταξί, να τους ενημερώσω για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε, και τι είναι αυτό το ZAP Taxi Club? Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Μειώνεται μηνιαία έξοδα και 30%, καλύπτει service ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε φόρτιση σε τάχοι φορτιστές του ZAP σε μόλις 20 λεπτά σε όλη την Αττική. Πειραιά αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι τάχοι φορτιστές. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
0: Τι ωραία που μου στέλνετε για τα... για τη σχέση με τα αδέρφια σας. Κάποιοι που είσαστε πρωτότοκοι και κάποιοι που είσαστε δευτερότοκοι. Δευτερότοκοι, τριτότοκοι. Το πας σωστά, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Χρήστε το παλάθος το Λέοντα. Πάπας Λέοντας ο 14ος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, γιατί πολύ χρόνο δεν έχουμε. Έχει να μας πει 2-3 πράγματα πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα, Γιώργη.
19: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Για πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε στην επικαιρότητα, τι ζητήματα μας απασχολούν.
19: Το βασικό είναι η έρευνα που έγινε από το Αστροσκοπείο Αθηνών και την ομάδα AtmoHub που παρουσίασε και χθες, ότι η οσμή πιθανότητα που είχαμε στις 19 Μαΐου στην Αθήνα,
0: ναι,
19: πιθανότητα να προήλθε από πλοίο νοτιοανατολικά της Ελαμίνας.
0: Μάλιστα.
19: Εκείνο που θέλω να με τονίσουν πάρα πολλοί επιστήμονες είναι ότι αυτό είναι ένα σενάριο. Βέβαια, είναι ένα βασικό σενάριο, αλλά δεν είναι η τελική εκδοχή και η σίγουρη εκδοχή.
0: Μάλιστα.
19: Που είχαμε για αυτή την οσμή στην
0: Άρα
19: Αθήνα.
0: Άρα καταλαβαίνω, Γιώργο, γιατί τα έλεγα και χθες με αφορμή το δημοσίευμα, ναι, της Εφημερίδας των Νέων, ότι αν είχε συμβεί κάτι έκτακτο, δεν έχουμε το μηχανισμό εκείνον που πρώτο γρήγορα να καταγράφει τι γίνεται. Δηλαδή αυτό το αέριο, λέει, δεν ήταν επικίνδυνο από ό,τι κατάλαβα. Αλλά αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κυκλοφορήσει στην ατμόσφαιρα, εμείς δεν ξέρω πότε θα το πάρουμε χαμπάρι.
19: Και αυτό γιατί, διότι δεν έγινε συλλογή αέρα. Δεν έχουμε εδώ στην Αθήνα αλλά και πουθενά αλλού,
0: ναι,
19: σε όλη τη χώρα ένα μηχανισμό να συλλέξουμε αέρα και να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ουσία και τα χημικά συστατικά,
0: okay,
19: η χημική σύνδεση από αυτές τις καταστάσεις.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Τι γίνεται
19: λοιπόν
0: με τους ανελκυστήρες, βασικά να πούμε ότι...
19: Ανελκυστήρες, 30 Ιουνίου σας θυμίζω,
0: ναι,
19: λίγη προθεσμία, έως τώρα έχουν κατατεθεί 250.000 αιτήσεις.
0: Ναι, θυμίζω ότι πρέπει να γραφτούν όλοι οι ανελκυστήρες που υπάρχουν είτε σε σπίτια, είτε σε μονοκατοικίες, είτε σε πολυκατοικίες, είτε στα δημόσια κτίρια, είτε σε ιδιωτικά κτίρια, όλοι οι ανελκυστήρες.
19: Παντού, δηλαδή νοσοκομεία,
0: τα πάντα,
19: κέντρα υγείας, πολυκατοικίες.
0: Μέχρι 30 λοιπόν, του μηνός λοιπόν.
19: Μέχρι 30, όμως προσέξτε, γιατί έως τώρα περίπου το 1/3 έχετε καταθέσει αίτηση, γιατί υπολογίζεται ότι οι ανελκυστήρες σε όλη την Ελλάδα είναι περίπου 750.000.
0: Μάλιστα.
19: Άρα λοιπόν τρέξτε τις διαδικασίες, δεν είναι κάτι δύσκολο, σε συνεννόηση και με τον διαχειριστή και με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία. Και 15 Ιουνίου, σας θυμίζω, σε λίγες μέρες,
0: τη Δευτέρα,
19: τελειώνει τη Δευτέρα
0: τα
19: και τα καθάριστα οικόπεδα, όσο μπορείτε πιο γρήγορα να τελειώσει αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
19: γιατί μετά σας περιμένουν πρόστιμα και ήδη έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από τις καταγγελίες.
0: Μάλιστα.
19: Που κάποιοι στέλνουν σε αυτή την πλατφόρμα.
0: Να θυμίσω ότι η Πομιδά χθες υπέβαλε αίτημα να πάει μέχρι τις 30 του μηνός να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση γύρω από το ζήτημα αυτό. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου.
19: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας. Πολλά μου στέλνετε.
20: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
21: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
22: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
21: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
22: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
23: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
24: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
25: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
26: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
27: Ήρθα!
26: Ένας θείος.
28: Ήρθες.
26: Καμία αλλαγή.
28: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
26: Και μια μεγάλη ανατροπή.
27: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
28: Τι έκανες?
27: Έβαλα προτέργεια.
28: Καλά έκανες. Μπράβο.
26: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
28: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
27: Έτσι.
28: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
27: Να, εδώ.
28: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
27: Ναι, ναι.
26: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
29: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
30: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
31: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
32: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
33: Φτιάχνω

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργύρο Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολυοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιν και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πυράβλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πυράβλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή την κατάρρευση χθες αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή επλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του Ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες το Ιράν ότι κατέριψε το Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Σε ανάρτηση του χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, είχε αναφέρει στο μήνυμά του. Στην εσωτερική επικαιρότητα, προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολυοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση κλίματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Τα χρήματα που ζητούσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονται από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι Βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ερεμηνεία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Στην πολιτική επικαιρότητα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Μοναδικό θέμα στην ημερησία διάταξη είναι η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση του νέου γραμματέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Αναφορά στο χρόνο διεξαγωγής των εκλογών έκανε ο Πρωθυπουργός από την εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας στο gov.gr, λέγοντας ότι στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η τεχνολογία θα είναι από τους κεντρικούς άξονες. Κοιτάζοντας προς το 2027, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας όπως θα παρουσιαστεί, θα προέτασα και πάλι την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κοιτάζοντας και προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
0: Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως και όλα αυτά μόλις 7 χρόνια μετά από την έξοδο από μια πολύ επώδυνη οικονομική κρίση, η οποία στήχησε σχεδόν το 1 τέταρτο του ΑΕΠ της χώρας, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε εκδήλωση υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας και του Συνδέσμου Εξαγωγών στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε πάντως ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις και σε τεράστια δεινά.
2: Η Ελλάδα έχει διαχρονικά τεράστιες οικονομικές ασυμμετρίες. Έχει ένα αποσύμματο παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν την έχει βοηθήσει στο να μπορέσει να αντέξει κλειδονισμούς. Αλλά σήμερα, ας το δεχτούμε, βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως.
3: Η Ελλάδα έχει καταφέρει σήμερα να έχει στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, με όλες τις χώρες του κόλπου, με την Ινδία, με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Η Ελλάδα έχει σήμερα κλείσει όλα τα μεγάλα κεφάλαια και τις ανοιχτές πληγές. Αύριο θα έχουμε συζήτηση στην Λιβύη, με την κυβέρνηση της Λιβύης, για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Ποιος θα το φανταζόταν ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε κανένα ανοιχτό μέτωπο, κλείνουμε το μέτωπο και ανοίγουμε την Ελλάδα.
0: Οι κύριοι Μητσοτάκης και κύριοι Τσίπρας κρίθηκαν, ήρθε η ώρα του Πασόκ και μιας νέας γενιάς που έχει και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή και πολιτικό πρόγραμμα για να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα όπου το κράτος θα σέβεται τον πολίτη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ.
4: Είχαν ευκαιρίας και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά που είπαν τα βασικά, εγώ δεν λέω τα επιμέρους, τα έκαναν πράξη, κρίθηκαν, είχαν ευκαιρίες, είπαν άλλα, αλλά έκαναν, κάποιοι πίεσαν το μάρμαρο και εννοεί πολίτες, τέρμα οι άλλες ευκαιρίες. Νομίζω ότι είναι η ώρα του Πασόκ και μιας νέας γενιάς που έχει, όπως είπα, και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή.
0: Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν. Εν τω μεταξύ, 324 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες Ελέμπου, στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και ανοιχτά της Γάβδου. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκε ανοιχνή αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Το παραπονό του αλλά και την οργή του που η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι δεν καλύπτεται από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκφράζει για μία ακόμη φορά ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη, με τη μητέρα να τονίζει ότι κανένας δεν απαντά στα αιτήματά τους.
5: Υπήρχαν μέσα γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ και ένας άνθρωπος λίγο ψυχούσε και κεγόταν εκεί στο δρόμο. Ας έρθουν να μου απαντήσουν όλοι αυτοί. Δεν άκουσαν ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος. Πώς σου πάει η καρδιά τους.
6: άλλη μία μέρα με τους μάρτυρες, τους ψευδομάρτυρες, υπάλληλοι του Ολυμπιακού, τους κατανοώ μέχρι ένα σημείο για να χάσουν τη δουλειά τους. Όμως όταν έρχονται και δίνουν όρκο για να πούνε την αλήθεια, ας μην παρουσιαστούν τουλάχιστον. Ας πούνε ότι ισχύει η κατάθεσή μου και να μην παρουσιαστούν.
0: Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 30 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκανε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη, με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα, με αναγνώριση δύο ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Πρωτόδικα, ο γιατρός είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 5 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, οπότε προέβη άμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Στη συνέχεια αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές η γυναίκα, προσέφυγε για την υπόθεση στα αστικά δικαστήρια που τη δικαίωσαν επιδικάζοντάς της αποζημίωση.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νικής, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Μπόγκον της Πολωνίας, θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
10: Καλημέρα, μεραγιά κυρίες και κύριοι. Κίνηση θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, στην Πειραιώς προς την Ομόνια, στο τελευταίο της χιλιόμετρο, από την Ιερά Οδό δηλαδή πηγαίνοντας προς την Ομόνια, στην Ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, κατά κανόνα. Όσοι προτίθεστε να βγείτε από το λιμάνι του Πειραιά και να έρθετε προς το νέο Φάληρο μέσω του άξονα Κόνονος, πλατεία Υποδαμίας, Ομυρίδους Κυλίτσι και βεβαίως στις δύο εθνικές οδούς. Άνοδος Κηφισού αυτή τη στιγμή από τα ΚΤΕΛ, κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, ανατμήματα όμως προς το παρόν, και βεβαίως ως Καραμαγκάς. Ένα χιλιόμετρο ισχυστού προς Καραμαγκά και ηλιοφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδάριο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 ή η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: βασιλιάς της Σκόνης. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι ωραία μέρα που ξημέρωσε σήμερα. 7 και 18, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει και είναι και πολλά και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα, Χρήστο στις Θερμοπύλες. Χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Καλημέρα, Ελισάβετ από το Γήθιο. Τι γίνεται, λέει, με τις υπερβολικές χρεώσεις του ΔΔΕ. Και ο Γιάννης από το δρόμο λέει: θα βάλουν δύο νέους φόρους, λέει, από το 17 στα ακίνητα και μας ζητάνε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα εμείς. Ποιος θα τα καθαρίσει, αυτοί? Αν θα έρθουν να τα καθαρίσουν αυτοί, αγαπητέ Γιάννη, θα το πληρώσει πιο ακριβά το σύστημα, να ξέρεις. Μεταξύ μας όμως τώρα, για να πούμε και κάτι πιο σοβαρό. Πρέπει και εμείς να καθαρίζουμε οικόπεδα και, πώς το λένε, και χωράφια. Πρέπει για, εντάξει, να είμαστε και λίγο πιο σοβαροί, γιατί τα ζητήματα όταν έρθει φωτιά λίμονό μας μετά, δεν είναι για να το μαζέψουμε. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία, γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί μας περιμένει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, ο κύριος Μίλτος Βεντούρης. Σήμερα έχουν 24 ώρες απεργία οι δικαστικοί υπάλληλοι. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά ξεκίνησαν με τις κινητοποιήσεις των δικαστικών μετά το περιστατικό που είχαμε με τους πυροβολισμούς. Θυμάστε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Ξέρω ότι πρωί-πρωί είσαστε στον δρόμο. Αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια είσοδο δικαστηρίου πρέπει να είσαστε.
1: Είμαστε, ναι, τώρα σε λίγο θα είμαστε έξω από το εφετείο.
0: Λοιπόν, γιατί γίνεται η κινητοποίηση σήμερα 24 ώρες? Άρα, μπορείτε να βγάλετε, σας παρακαλώ, το hands free για να σας ακούμε καλύτερα, μου λέει εδώ ο τεχνικός μου.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε, λες και είσαστε δίπλα μας. Πάρα πολύ ωραία. Για πέστε μας, γιατί γίνεται λοιπόν 24 ώρες?
2: Όπως είπατε κι εσείς, το πρώτο είναι για τις 4 συναδέλφουσες που προβολήθηκαν.
0: Ναι, τις που τραυματίστηκαν με τον δράστη, με το όπλο και λοιπά.
2: Από τα σκάλια, ναι. Έχουμε πολλούς λόγους να απεργούμε. Το πρώτο λοιπόν είναι η ασφάλειά μας. Από και για τις 4 συναδέλφουσες που πυροβολήθηκαν.
0: Κύριε Πρόεδρε,
2: συνάδελφος Θεσσαλονίκη,
0: αυτό θέλω να πω.
2: Κάτσε το διακόπτη και έπαθε ηλεκτροπληξία.
0: Από τη στιγμή που είχαμε εδώ τους πυροβολισμούς, εφαρμόστηκαν μέτρα. Σωστά, καλά, δεν θυμάμαι. Πλέον υπάρχει αυστηρός έλεγχος, τουλάχιστον προς το παρόν, για αυτούς που οποίοι.
2: Μετά από μια εβδομάδα, πράγματι εφαρμόστηκαν μέτρα στο συγκεκριμένο κτίριο.
0: Ναι.
2: Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολλά κτίρια σε όλη τη χώρα που και είναι αφυλακτά, αλλά είναι και παλιά και επικίνδυνα.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχουν κτίρια απονομήσεις δικαιοσύνης που δεν είναι καινούρια. Και μερικά που είναι καινούρια, αλλά και πάλι έχουν προβλήματα. Αυτό είναι η αλήθεια. Ναι, τι άλλα ζητήματα. Ναι. Να σας πω πάλι σας χάνω, πρόεδρε, σας χάνω, δεν σας ακούω καλά. Κάπου είσαστε τώρα και δεν σας ακούω.
2: Ναι, έλεγα ότι είχαμε τις πλημμύρες στο δικαστικό μέρος Κορίνθου, τις οβάδες που πέσανε στο κτίριο της Καρδίτσας. Το πρόβλημα το μεγάλο, και το είπαμε στον Υπουργό, είναι η πρόληψη. Όταν δεν υπάρχει πρόληψη, θα τρέχουμε πίσω από τα προβλήματα, τα οποία είναι και πολύ σοβαρά και επικίνδυνα για τους συναδέλφους μας, για τους πολίτες που μπαίνουν μέσα και μπαίνουν κατά χιλιάδες, όπως ξέρετε.
0: Ναι. Από αυτή την κινητοποίηση περιμένετε να προκύψει κάτι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα έχετε κάποια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία επιπλέον, γιατί ασκείται μια πίεση σήμερα με την.
2: Σήμερα θα επιδιώξουμε ραντεβού και με τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και την Παρασκευή έχουμε ραντεβού με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη.
0: Ναι, των Οικονομικών, γιατί ζητάτε, έχετε και οικονομικά αιτήματα?
2: Βεβαίως, έχουμε εδώ και από το πρώτο μνημόνιο που μας καταργήθηκε την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων, γιατί λειτουργούμε πάνω, έχουμε ειδικές συνθήκες στα δικαστήρια, όπως ξέρετε, έχουμε τα αυτόφορα, έχουμε τα Σαββατοκύριακα, έχουμε προθεσμίες.
0: Ναι.
2: Που πρέπει.
0: Για αυτές τις ώρες δεν πληρώνεστε επιπλέον, δεν παίρνετε κάποια ποσά επιπλέον?
2: Όχι, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, τα εξαιρέσεις που λέμε και αργίες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες ώρες απλήρωτης εργασίας.
0: Ναι.
2: Δεν πληρωνόμαστε.
0: Πιστεύω.
2: Όσο και αν σας ακούγεται. Ναι,
0: πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή με τη συνάντηση που θα κάνετε με το. Ή μάλλον με την συνάντηση που επιθυμείτε να κάνετε με το Υπουργείο Οικονομικών?
2: Ναι, αυτό θέλουμε και γι' αυτό απεργούμε.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένας ακόμα λόγος, δηλαδή, η οικονομική κατάσταση όλων μας και.
0: Μέσω ΑΣΕΠ.
2: Μέσω... Να μας ακούσει και να.
0: Ναι, πρόεδρε, μέσω ΑΣΕΠ.
2: Καταλάβει το.
0: Ναι, μέσω...
2: το μεγάλο πρόβλημα που έχει. Γιατί έχουμε και νεοδιόριστους που δεν τους φτάνει ο μισθός ούτε για τον Νίκη. Γιατί έρχονται από άλλες περιοχές και καταλαβαίνετε, αφού είναι πίσω οικογένειες, μιλάμε για καταστάσεις πολύ δύσκολες. Και για τους συναδέλφους τους καινούργιους.
0: Κύριε Βεντούρη, οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ στον χώρο της δικαιοσύνης, τους υπαλλήλους?
2: Όχι. Τα τελευταία χρόνια γίνονται μέσω της Σχολής των Δικαστικών Λειτουργών.
0: Μάλιστα.
2: που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
0: Okay. Αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους, όχι μόνο για τους δικαστές.
2: Ναι, τα τελευταία χρόνια ισχύει και για τους υπαλλήλους.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά επειδή τα κενά είναι τεράστια, για να καταλάβετε, σε όλη την Ευρώπη αντιστοιχούν 3 γραμματείς προς ένα δικαστή, εδώ είμαστε 1 προς 1. Καταλαβαίνετε πόσα κενά έχουμε, περίπου 3.000 κενά, και με αποτέλεσμα οι προσλήψεις αυτές οι λίγες που γίνονται δεν φτάνουν.
0: Μάλιστα. Αν δεν βρεθεί λύση, θα πάτε σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων?
2: Ναι, είναι προειδοποιητική. Ξεκινήσαμε κάποιες τότε 2 ώρες με το συμβάν στη Λουκάριος. Τώρα έχουμε την 24ωρη σήμερα προειδοποιητική απεργία και ο σκοπός είναι να κλιμακώσουμε. Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μίλτος Βεντούρης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, για την 24ωρη απεργία που πραγματοποιούν σήμερα. Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι μου είχε έρθει ένα μήνυμα από ένα φίλο μου κληρικό. Φίλο μου, τέλος πάντων, γνωστό κληρικό. Ναι. Αμέσως θα πάω σε διαφημίσεις, κύριε διευθυντά μου. Λοιπόν, ο οποίος μου λέει, με πιέζουν, μου λέει, διότι έχω λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα και με πιέζει, λέει, ο οικείος Μητροπολίτης να κλείσω, λέει, τους λογαριασμούς. Τι φοβάται άραγε ο οικείος Μητροπολίτης από τη διαφάνεια ή, αν θέλετε, την συμμετοχή ενός κληρικού νέου ανθρώπου από τα κοινωνικά δίκτυα? Άραγε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Για να περάσουμε σε. Επίσης να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που μου λέει: σαν σήμερα συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από το χαμό του Παύλου Γιαννακόπουλου. Για όλους εμάς, δηλαδή, στη Βιανέξη και τον Παναθηναϊκό, είναι μια ημέρα μνήμης. Ο συγχωρεμένος ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Να ξέρετε ότι η σύζυγός μου πέρασε περίπου 20 χρόνια από τη ζωή της ως φαρμακοποιός στην εταιρεία τη συγκεκριμένη. Ήταν και όχι μόνο ο Παύλος, και ο Θανάσης πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Εξαιρετικά έξυπνοι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Κυρίες και κύριοι, ZAP Taxi Club. Ένα πρόγραμμα με το οποίο οι ιδιοκτήτες ταξί μπορείτε να αλλάξετε το όχημά σας και να αγοράσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30%. Καλύπτει σέρβις, ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε βεβαίως και δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά από τους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Ταχυφορτιστές υπάρχουν στο αεροδρόμιο, στον Πειραιά, στην περιοχή του Ρέντι, στο ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Κάντε αίτηση τώρα zaptaxiclub.gr. Θέλετε να κερδίσετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 ζημία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο οδικικλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορουμένοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσει έναντι αμοιβή σε υποθέσει πολυοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πυράβλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την κατάρριψη χθες αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιπόλησαν οχήματα την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Καθυστερήσεις από 45 μέχρι και 60 λεπτά αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: είμαστε. Καλημέρα στις 7 και 34 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για, για το πρωινό της Τετάρτης, της 10ης μέρας, παρακαλώ πάρα πολύ, του Ιουνίου. Καλημέρα, φίλε Αβραάμ. Δίκιο έχεις. Ισότα δεν σημαίνει, λέει, απαραίτητο ότι κάνεις ακριβώς τα ίδια και για όλους, με αφορμή την έρευνα για τα πρωτότοκα και τα τελευταία παιδιά. Κάθε παιδί γεννιέται σε διαφορετική στιγμή, έχει διαφορετικές ανάγκες και ακολουθεί τη δική του πορεία. Χαιρετισμούς για Θεσσαλονίκη. Και η φίλη μου η Ξένια λέει: για στείλτε κάμερες, λέει, στο Δήμο Διονύσου. Η Δήμαρχος έχει παρατήσει, λέει, τους δημότες στη μοίρα τους. Παντού μικρές χωματερές. Εμείς καθαρίσαμε τα οικόπεδα, αλλά ο Δήμος δεν έχει καθαρίσει τίποτα. Θα καούμε ζωντανή και μετά θα έρθετε για ρεπορτάζ, λέει η φίλη μου η Ξένια. Okay, υπόσχομαι να μιλήσω με τη Δήμαρχο για να κανονίσουμε να τα πούμε. Είναι ένας μεγάλος Δήμος, η αλήθεια είναι, ο Δήμος Διονύσου. Δεν το δικαιολογώ, αλλά πραγματικά είναι ένας μεγάλος Δήμος, όπως και ο Δήμος Οροπού, ο Δήμος Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, μεγάλη Δήμη και πράσινη Δήμη, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε καλημέρα τώρα στον άνθρωπό μας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, τον ταλαιπωρώ και σήμερα, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός, για να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή τα θέματα που έπεσαν φέτος στις πανελλαδικές. Κάποιοι ήταν πιο δύσκολα, είπαν ότι είναι πιο δύσκολα, αλλά στην κουβέντα που έκανα με τον κύριο Στρατηγάκη, και αυτό τον κάλεσα να κουβεντιάσουμε, μου είπε ότι αυτή η περίοδος που θεωρητικά στα βασικά θέματα τελειώσανε τα παιδιά, τώρα θα πρέπει να σκεφτούν με βάση σε γενικές γραμμές αυτών που έγραψαν τι θα κάνουμε το μηχανογραφικό, γιατί δεν έχουν και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, κύριε Στρατηγάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Είναι ένα χρονικό διάστημα, λέει, που κάποιοι λένε, ρε παιδί μου, ότι τα παιδιά τώρα που τελειώσανε με τα 4 βασικά μαθήματα ξεκουράζονται, δεν ασχολούνται, θέλουν τέλος πάντων να διώξουν ό,τι έχουν μέσα από το μυαλό τους. Αλλά χθες μου είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει τώρα να κάτσουν να δουν, να σκεφτούν, να κάνουν αυτό που λέμε τον έλεγχο στη ζωή τους, για να δουν τι θα δηλώσουν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Οι πανελλαδικές τελείωσαν. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τα θέματα να μην δεχθούν αμφισβητήσεις, να μην υπάρχουν γκρίνιες περί αοριστίας, περί ασάφειας, για λάθη και όλα αυτά. Εκτός από ένα μάθημα στα ΕΠΑΛ, σε όλα τα άλλα δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι δεν δημιουργεί την αίσθηση της αδικίας στα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Πάει, τελείωσε αυτό. Τώρα, έχουμε ένα μήνα μέχρι να ανοίξει το μηχανογραφικό. Πέρυσι το μηχανογραφικό άνοιξε στις 8 Ιουλίου. Αυτό το μήνα τα παιδιά πρέπει να ξεκουραστούν, να ξεκουραστούν και να ξεκουραστούν. Να αποφορτιστούν, να νιώσουν ότι υπάρχει μία μέρα που ξυπνάνε και δεν έχουν καμία υποχρέωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και αφού το κάνουν αυτό, ή παράλληλα με αυτό, πρέπει να αρχίσουν να ονειρεύονται και να σχεδιάζουν το τι θέλουν να σπουδάσουν, διότι όλο αυτό με το μηχανογραφικό έχει εξελιχθεί σε έναν ατελείωτο τρόμο, ο οποίος δεν έχει κανένα νόημα. Είναι πολύ ευχάριστη διαδικασία. Ονειρεύομαι, σχεδιάζω το μέλλον μου και αυτό το κάνω ευχάριστα. Γιατί πρέπει να το κάνουν αυτό τώρα? Για τους εξής λόγους. Πρώτον, δεν γνωρίζουν τους βαθμούς τους ακόμα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό,
0: ναι,
1: για να εκφράσουν την πραγματική τους επιθυμία. Διότι όταν βγουν οι βαθμοί, ουσιαστικά θα εγκλωβιστούν γύρω από τη βαθμολογική περιοχή στην οποία βρίσκονται, ενώ τώρα μπορούν να σκεφτούν πιο ελεύθερα. Φυσικά όταν βγουν οι βαθμοί μπορεί να χρειαστούν να κάνουν αναθεωρήσεις, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να έχουν πάρθει οι βασικές αποφάσεις. Ας πούμε, θέλω να σπουδάσω ηλεκτρολόγος μηχανικός. Πολύ ωραία. Υπάρχουν σχολές από 9 έως 19.000 μόρια. Κουβεντιάζω με τους γονείς μου για τις πόλεις στις οποίες μπορώ να πάω.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί και πέρα δηλώνω τις σχολές με τη σειρά των πόλεων που επιθυμώ. Αν έχω 19.000 μόρια θα μπω στο Μετσόβιο. Αν έχω 12.000 μόρια θα μπω σε μια επαρχιακή πόλη.
0: Okay.
1: Είναι απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να μας πιάνει ιστερία καταρχάς με το πώς έγραψα, τι γίνεται με τις πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα.
0: Αυτό μου λέγατε επίσης είναι σημαντικό, να μην μπερδεύονται με αυτές τις πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως να τους αποπροσανατολίσουν.
1: Έτσι είναι, διότι αντί να σκεφτούν τι θέλουν να σπουδάσουν, κάθονται και σκέφτονται πω έγινε πανολεθρία στα μαθηματικά, γιατί διάβασα σε ένα site πανολεθρία στα μαθηματικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο γίνεται πανολεθρία στα μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Συνεπώς δεν είναι καμία καινούργια πληροφορία όλο αυτό. Όμως παίρνει τρόμο. Για το να σπείρεις τρόμο είναι πολύ εύκολο. 30 δευτερόλεπτα χρειάζεται. Να ηρεμήσεις τον κόσμο είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Επίσης μου λέγατε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το βάλω πάνω στο τραπέζι σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
0: Έχουν ένα ενδιαφέρον όμως αυτό. Δηλαδή θέματα, ας πούμε, τεχνητής νοημοσύνης ή ξέρω εγώ, σχέση με τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. Είναι επαγγέλματα που πράγματι περπατάνε.
1: Λοιπόν, υπάρχει. Καταρχάς, για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, εμείς που ασχολούμαστε με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, διαβάζουμε τα πάντα.
0: Okay.
1: Όμως, τα παιδιά δεν πρέπει να παίρνουν υπόψη τους καθόλου όλες αυτές τις εκτιμήσεις. Γιατί αυτές οι εκτιμήσεις πέφτουν έξω. Όχι επειδή οι άνθρωποι δεν είναι σοβαροί, προς Θεού. Απλά επειδή αλλάζει τόσο γρήγορα ο κόσμος που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Έχω να σας πω τρία παραδείγματα για να δείτε ότι αν ένας υποψήφιος διαβάζει τέτοια πράγματα θα βραχυκυκλώσει άμεσα. Καταρχάς για το πώς πέφτουν έξω αυτές οι εκτιμήσεις. Έχω στη βιβλιοθήκη μου ένα βιβλίο του Economist. Το Economist δεν υπάρχει κάτι πιο έγκυρο παγκοσμίως.
0: Okay, συμφωνώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, το οποίο εκδόθηκε το 2012 και έλεγε πώς θα είναι ο κόσμος μας το 2050. 300 σελίδες. Μέσα σε αυτές τις 300 σελίδες υπάρχουν 5 αράδες, τις οποίες λέει ένας ερευνητής ονόματι Kurzweil ή δήλωσε ότι το 2045 περίπου θα εμφανιστούν υπολογιστές εξαιρετικής ευφυΐας και οι υπόλοιποι ερευνητές του λέγανε «Μπα, αποκλείεται, τι λες τώρα, αυτά είναι φαντασίες» κλπ. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι περί τεχνητής νοημοσύνης. Τίποτα απολύτως.
0: Και την εξέλιξή της προφανώς.
1: Ακριβώς, η οποία ήρθε και ανατρέπει τα πάντα. Άρα όλες αυτές οι εκτιμήσεις που διαβάζουμε όλοι μας δεν μπορούν να έχουν σχέση με τις αποφάσεις που θα πάρουν τα παιδιά. Γιατί μπορεί να πέφτουν πολύ έξω. Εμένα μου αρέσει να διαβάζω όλες αυτές τις εκτιμήσεις και 10 χρόνια μετά. Οπότε εκεί γίνονται κωμωδίες. Πραγματικά. Έχει γέλιο δηλαδή.
0: Άρα ξαναλέω για να το μαζέψουμε λίγο σε αυτή την ιστορία που έχει ένα ενδιαφέρον. Πώς μπορεί να επιλέξει, ας πούμε, ένας μαθητής ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, στο πρώτο πεδίο, γιατί δεν ξέρω πώς λέγονται τώρα τα ιστορία των δεσμών παλιά που ήμασταν εμείς, ή της ιατρικής, τι να επιλέξει, πώς να λειτουργήσει.
1: Δηλαδή. Λοιπόν, πώς θα λειτουργήσει, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά διαλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα.
0: Σωστό.
1: Άρα πρέπει να δει τι θα του άρεσε να μελετά. Δηλαδή, του αρέσει π.χ. ας πούμε η φυσική, μάλιστα. Του αρέσει η φυσική σε θεωρητικό επίπεδο, τον ενδιαφέρει η θεωρητική φυσική ή τον ενδιαφέρει σε πρακτικό επίπεδο πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ανάλογα λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση διαλέγει φυσικός, στη δεύτερη περίπτωση διαλέγει μηχανολόγος. Δεν υπάρχει μια σχολή να είναι καλύτερη μηχανολόγη από το φυσικό ή το φυσικό από τους μηχανολόγους.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω και αυτό γιατί πολλές φορές γίνονται τέτοιες συγκρίσεις. Είναι καλύτερο το ένα ή το άλλο. Εξαρτάται τι σ' αρέσει εσένα. Επειδή λοιπόν το παιδί αυτή τη στιγμή διαλέγει σπουδές, εκείνο που έχει σημασία είναι να δει τα μαθήματα που θα κληθεί να διαβάσει τα επόμενα 4 χρόνια. Του αρέσουν, του φτιάχνουν το κέφι.

0: το έχω δει να συμβαίνει στην νομική. Το έχω δει να συμβαίνει στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών, στους σκέτους μηχανικούς υπολογιστών. Πάρα πολύ συχνό. Και απ' την άλλη βλέπω παιδιά, γιατί είχα γράψει πριν 3 χρόνια ένα άρθρο και έλεγα κοιτάξτε στο φυσικό της τάδε πόλης βγήκε, μπήκε ο πρώτος με 19.078 μόρια. Και 3 χρόνια μετά μου στείλει ένα mail, εγώ είμαι αυτός με τα 19.078 μόρια. Κουβεντιάσαμε λοιπόν με το παιδί, μια χαρά που σπουδάζει φυσική θεωρητική, αυτό ήταν το όνειρό του, δεν ήθελε να γίνει μηχανικός, δεν το έχει μετανιώσει καθόλου που ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς του. Άρα ουσιαστικά τα παιδιά πρέπει να διαλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν με βάση τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα τα άλλα είναι θόρυβος που του τα τρελαίνει και τα αποπροσανατολίζει και τους δημιουργεί διλήμματα χωρίς νόημα.
1: Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Στρατηγάκη. Την καλημέρα μου.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Άστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός. Νομίζω ότι έχει νόημα να δίνει ένας άνθρωπος έμπειρος και εκπαιδευτικός συμβουλές στα παιδιά για αυτό το κομβικό σημείο της ζωής τους. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω και μια κουβέντα. Γιατί βλέπω σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τα βία επεισόδια που είχαμε στο Belfast με αφορμή αυτά τις τραγικές εικόνες, τις απίστευτες εικόνες ενός δράστη ο οποίος υπό αδιευκρίνησες συνθήκες είχε πάρει ένα τραπεζομάχαιρο και άρχισε να μαχαιρώνει έναν πολίτη και μετά άλλοι πολίτες έσπευσαν να τον αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, και τα γεγονότα τα οποία εκδηλώθηκαν όλη τη νύχτα στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Και είδα και τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού της χώρας και του Ηνωμένου Βασιλείου κλπ. Και κάψανε και κάνανε και ράνανε. Νομίζω ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δουν και εκεί, γιατί αν κατάλαβα καλά, ο δράστης φαίνεται ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε εμπλακεί σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με καταστάσεις εκτός νόμου, εκτός ορίων. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά έρθει ο κλειδαράς και μπει στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και έφτασε η ώρα για να ανανεώσεις το χώρο σου. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξεις χρώματα Isomat και τον επαγγελματία που εμπιστεύεσαι. Και μένει μόνο μία ερώτηση από χρωματάκι. Η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρεις στην premium βεντάλια Chroma της Isomat με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξεις το χώρο σου όπως ακριβώς το φαντάστηκες. Δημιούργησε το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Isomat που ομορφαίνουν το χώρο σου ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας Chroma. Βρείτε λοιπόν αυτή την premium βεντάλια χρωμάτων Chroma στα σημεία πώληση των χρωμάτων Isomat ή μέσω της ιστοσελίδας www.isomatcolors.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της.

0: με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The Place of Happiness.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 11 λεπτά πριν από τις 8. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου. Τον κάλεσα διότι έχω αρκετά τηλεφωνήματα από εσάς. Και επειδή το έχουμε κουβεντιάσει με τον κύριο Χατζηδοδοσίου το ζήτημα, γι' αυτό τον κάλεσα. Αναφορικά με τα ιδιωτικά συμβόλαια που έχετε κάποιοι από εσάς και τις αυξήσεις οι οποίες δρομολογήθηκαν από αρκετές εκ των εταιριών που παρέχουν αυτά τα ιδιωτικά συμβόλαια. Θυμάμαι λοιπόν στην κουβέντα που είχαμε κάνει παλαιότερα με τον κύριο Χατζηδοδοσίου, νομίζω για το θέμα αυτό είχαμε μιλήσει περίπου πριν από ένα χρόνο, είναι ότι πλέον υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος έχει έρθει από το αρμόδιο Υπουργείο, όπου με βάση μια διαδικασία τέλος πάντων οριοθετεί το ποσοστό της αύξησης. Επιτρέψτε μου όμως πριν πάω στον κύριο Χατζηδοδοσίου, πολύ γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για την κίνηση. Έλα Δημήτρη.
5: Στα γρήγορα Γιώργο μου, καλημέρα.
4: Καλώς.
5: Στο νέο Φάλιρο εδώ πηγαίνοντας προς τον Πειραιά υπάρχει μποτιλιάρισμα. Στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα πλέον. Στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από τα Κτέλ, στο καθοδικό από την Αττική Οδό. Στην λεωφόρο Φυλής, κυρίως στην άνοδο της Φυλής, στο Καματερό και βεβαίως στο Καραμαγκά. Γιώργο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν πάλι στον κύριο Χατζηδοδοσίου. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
6: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα είχαμε κουβεντιάσει και πέρυσι και αναλυτικά, θυμάμαι, και για τα παλιά συμβόλαια που είναι και πολύ ακριβά, που οι εταιρείες ενδεχομένως δεν τα θέλουν και μάλιστα έβαζαν τους συνεργάτες τους και έλεγαν: αν καταφέρετε και σπάσετε αυτά τα συμβόλαια που κοστίζουν πολύ ακριβά, θα είχατε και κάποιο κέρδος κλπ. Αλλά θυμάμαι ότι μου είχατε πει ότι υπήρχε ένας νόμος ο οποίος ήρθε, ο οποίος αυτός μέσω μιας διάταξης που υπήρχε στο νόμο αυτών θα οριοθετούσε το ποσοστό αύξησης των συμβολέων αυτών.
6: Πάρα πολύ σωστά. Παλιότερα υπήρχε ο δείκτης μέσω του ΙΑΒΕ, αυτός αμφισβητήθηκε,
4: ναι.
6: Και εδώ το Υπουργείο Ανάπτυξη είπε θα κάνω ένα νέο δείκτη από μια επιτροπή η οποία θα έδινε το νέο δείκτη. Αυτός ο δείκτης όμως από πέρυσι, πολύ σωστά είπατε, μέχρι τώρα δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, δεν υπάρχει δηλαδή δείκτη αύξηση με αποτέλεσμα.
4: Μισό λεπτό,
6: όπως σωστά είπατε.
4: Πρόεδρε, μισό λεπτό, γιατί αρχίζω και ζαλίζω.
6: Ναι.
4: Τι θα πει, μετά από τόσο χρόνο δεν υπήρξε, δεν εφαρμόζεται δηλαδή ο νόμος?
6: Ακριβώς. Δηλαδή αυτός ο δείκτης δεν έγινε ποτέ, ο οποίος έπρεπε να γίνει στην αρχή της χρονιάς, γιατί στην αρχή της χρονιάς συνήθως ξεκινάνε οι αυξήσεις.
4: Ναι.
6: Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε Ιούνιο, να μην έχει γίνει, να μην υπάρχει ούτε στον ορίζοντα το πότε αυτός ο δείκτης θα γίνει. Το αποτέλεσμα ότι υπάρχει μια αυθαιρεσία ποσοστά, γιατί ξέρετε και πολλές κατανοητικές οργανώσεις έχουν προχωρήσει.
4: Διαμαρτυρήθηκαν, ναι, σωστό, σωστό.
6: Και καλά κάνουν. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Να πούμε στην ουσία αυτό που νοιάζει τον ακροατή. Δεν μπορεί να έχει τετραπλασιαστεί η τιμή, μιλάμε για τα εισόδια, εκεί γίνεται η μεγάλη ιστορία αυτή,
4: ναι.
6: Να έχει τετραπλασιαστεί η τιμή.
4: Ασύμφορα, ας πούμε, για τις εταιρείες υποψιάζουμε συμβόλαιο.
6: Είναι σχετικό η λέξη ασύμφορα, γιατί θα σας πω κάτι το οποίο νομίζω είναι σωστό. Έκανες ένα συμβόλαιο το οποίο το πούλησες. Τι θα πει η λέξη ασύμφορα? Έχεις στο ράφι 100 προϊόντα, από τα οποία από τα 99 βγάζεις και από το ένα προϊόν δεν βγάζεις. Αυτό όμως, αν δεν βγάζεις, έχει ένα αποτέλεσμα ότι αυτός που είναι σήμερα 60-70 χρονών δεν μπορεί να αποπληρώσει το συμβόλαιο, με αποτέλεσμα τα ακυρώνει. Έχουν ακυρωθεί πάνω από το 60%, γιατί δεν αντέχει να το πληρώσει. Είναι ανήθικο. Γιατί αυτός σε αυτή την ηλικία μένει χωρίς αυτό που μια ζωή το πλήρωνε, γιατί ακριβώς έχει φτάσει τιμή σε ένα τέτοιο ύψος που μπορεί να το πληρώσει.
4: Ναι, εγώ να μου επιτρέπετε.
6: Για να λέμε και τον αντίλογο των εταιριών, είναι ότι η υγεία στην Ελλάδα, η ιδιωτική υγεία είναι πανάκριβη, είναι όντως πανάκριβη. Είμαστε δεύτερη ακριβότερη μετά την Ελβετία.
4: Ναι.
6: Αυτό επίσης δεν λύεται ποτέ, γιατί εδώ μιλάμε για ένα λιγοπόλιο, δύο εταιρείες κάνουν το 85% του τζίρου. Όμως σε κάθε περίπτωση για τον καταναλωτή, για τον ασφαλισμένο, είναι ανήθικο. Βεβαίως η προσπάθεια είναι να ακυρωθούν όλα αυτά τα συμβόλαια. Όλοι παρατηρούν το φαινόμενο, αλλά κανείς δεν παρεμβαίνει. Και παρότι προέχουμε αυτό το κλάδο, σας λέω ότι και απέναντι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν αισθάνεται καλά όταν έχει πει στον πελάτη του ότι ξέρεις, έχεις αυτό το συμβόλαιο το οποίο ξέρουμε θα το χρειαστεί στα γεράματα, αλλά όχι τα γεράματα, η τιμή είναι τέτοια το οποίο δεν μπορεί να το πληρώσει και το ακυρώνει. Και εδώ η παρέμβαση της πολιτείας, για να το πούμε ομά, όπως το είπα, είναι μηδέν. Παρατηρείται
4: αυτό.
6: Γεγονότα,
4: είναι συγκλονιστικό δηλαδή... το γεγονός. Θα μου πεις, δεν πέφτεις από τα σύννεφα, ψάλτη. Δεν πέφτω. Υπάρχουν και άλλοι νόμοι που δεν έχουν εφαρμοστεί 100% στην εφαρμογή.
6: Όχι, υπάρχει και μια διαφορά. Στην αργή του χρόνου είπε ο Υπουργός, ο αρμόδιος και ο Ζωριάκος, θα επιτρέψουμε μέχρι 7% αύξηση.
4: Μα αυτό θυμάμαι και πέρυσι.
6: Τελείως, ναι. Τον αγνοήσανε. Μιλάμε για αυξήσεις οι οποίες φτάνουν και στο 13% και στο 15%. Που και μάλιστα η Εκπριζό, για να πούμε συγκεκριμένα, έχει μηνύσει μια εταιρεία η οποία έκανε 15% αύξηση σε ένα από τα προϊόντα της, στα αυτά που επαναλαμβάνονται τα νοσοκομεία. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά νομίζω δεν τιμά ούτε την ιδιωτική ασφάλιση, η οποία δεν χρειάζεται για γεγονότα, γιατί αυτά τη φέρνουν πίσω σε μια εποχή που είναι ανάγκη να πείσει τον κόσμο ότι για την
4: ότι πρέπει, μπράβο, πρέπει να μπει μέσα σε αυτές τις εταιρείες. Πρέπει να ασφαλιστεί τα σπίτια του, τα αυτοκίνητά του που είναι υποχρεωτικά κλπ. Αλλά αν λειτουργήσει έτσι, αλίμονο.
6: Ναι, αλλά θέλω μια
4: βρίσκει και κάνει όμως.
6: Σωστά.
4: Πρόεδρε,
6: που φταίει πρώτα, αυτό ακριβώς πρέπει να πω.
4: Ναι.
6: Εσύ που είσαι πολιτεία, εσύ είσαι αυτός που επιβάλλει τους κανόνες. Όταν δεν αφήνεις και δεν επιβάλλεις κανένα κανόνα, υπάρχει ασυνδοσία. Γιατί είναι ασυνδοσία και εγώ νιώθω τον πελάτη ο οποίος λέει είναι δυνατόν εκεί που πλήρωνα 1000 ευρώ το 12, το 13 που το έκανε σήμερα να πληρώνω πάνω από 4.000.
4: Πρόεδρε, μου επιτρέπεις, εγώ ξέρω προσωπικό, γιατί με πήρε τηλέφωνο ακροάτρια και μου λέει εγώ έχω συμβόλαιο από το 87, ξεκίνησα σε ευρώ 6-7 κατοστάρικα το χρόνο ή 8 δεν θυμάμαι και τώρα έχει φτάσει 4,5 χιλιάρικα.
6: Σωστά, αλήθεια σας λέει.
4: Και είναι 40
6: αυτό
4: χρόνια,
6: είναι,
4: 39.
6: Αυτό όμως, γιατί υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία να πούμε αυτό που καταλαβαίνουν όλοι, ότι οι εταιρείες αυτή τη στιγμή θέλουν αυτό άλλο να τα κυρώσουν και αυτό κάνουν. Η άλλη πλευρά είναι αυτή που σας είπα όμως. Την ευθύνη την έχει το κράτος σε όλη την Ευρώπη.
4: Να ρωτήσω κάτι άλλο, μου επιτρέπετε. Το γεγονός των. Γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα μπαλάκι τώρα που πετιέται από τη μία μεριά στην άλλη. Οι ασφαλιστικές, όπως είπατε, ρίχνουν το βάρος το ότι είναι ακριβώς ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Εκεί δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το τι τιμές ζητάνε ο ιδιωτικός τομέας της υγείας δεν μπορεί να ελεγχθεί.
6: Ασφαλώς και μπορεί. Και θα σας πω τον τρόπο. Ο ΕΟΠΗ έχει συνεργασία με τα ιδιωτικά νοσοκομεία και έχει πρωτόκολλα. Τι σημαίνει λέξη πρωτόκολλα, έχουν συμφωνήσει ποια είναι η τιμή της νοσηλείας, ποια είναι η τιμή των εγχειρήσεων.
4: Μάλιστα.
6: Και τι έχω πει και πέρυσι στην εκπομπή σας, αυτό που κάνει ο ΕΟΠΗ με τα ιδιωτικά νοσοκομεία θα πρέπει να γίνεται και μεταξύ ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και ιδιωτικών νοσοκομείων. Αυτό είναι η απάντηση, γιατί σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κανόνες στην τιμή που μπορεί να ζητήσει ένα ιδιωτικό νοσοκομείο από την νοσηλεία. Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες, δηλαδή έχουμε και το δεύτερο, το οποίο δεν βοηθάει την υπόθεση, αλλά και τα δύο, ναι. Τη λύση μπορεί να τη δώσεις με νόμους, ο νόμος που το κάνει. Δηλαδή γιατί ας πούμε υπάρχει αντίστοιχο νόμος στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και
4: τα λοιπά. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, από όπου και να το πιάσεις, σε μια ουσία πάμε ότι πρέπει να υπάρξουν όροι μέσα στους οποίους θα κινούνται όλοι.
6: Εδώ να προσθέσω γιατί βοηθάει.
4: Για να κλείσουμε, Πρόεδρε, παρακαλώ.
6: Ναι, ναι.
4: Ευχαριστώ.
6: Στο κομμάτι των εξόδων ιδιωτικής νοσηλείας, η Ελλάδα είναι πρώτη. Δηλαδή, οι Έλληνες πληρώνουν 7 δισεκατομμύρια το χρόνο.
4: Μάλιστα.
6: Στην ιδιωτική υγεία.
4: Μάλιστα.
6: Γι' αυτό και θα πρέπει να ενισχυθεί ο τομέας με νόμους της ιδιωτικής ασφάλισης, χωρίς βέβαια να υπάρχει αυτή η αυθαιρεσία, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ
4: σημαντικό.
6: Υποστηρίζει πάρα πολύ σήμερα στη χώρα μας τους πολίτες.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την
6: κυρία Μπέλα.
4: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ο κύριος Γιάννης Χατζηθοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό.
16: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφορείο Κηφισού, στην κάθοδο σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τα Κτέλ προς την Νέα Χαλκιδόνα, καθώς και στη λεωφορείο Κατεχάκη από την Λιούπολη προς το Βύρονα. Πολύ αυξημένη επίση η κίνηση στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στην άνοδο της λεωφορείου Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο Σκαραμαγκά. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρά 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσει έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώσουν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή πλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας στην επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι Βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις γερομία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Ο 30χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα, 40 ετών, νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα. Για τη θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Καθυστερήσεις από 45 μέχρι και 60 λεπτά σε εφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου, χαρά Θεού έξω, υγεία να έχουμε και να πορευόμαστε εν ειρήνη με το δυνατόν καλύτερο τρόπο, κυρίες και κύριοι. Είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικούμε στο εξωτερικό. Είμαστε εδώ για να κουβεντιάσουμε σήμερα όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα. Όπως σας έχω ήδη αναγγείλει, αναμένομαι τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, Κωστή Χατζηδάκη, για να του θέσω μία σειρά ζητημάτων, τα οποία είναι η κοινωνία, εμείς δηλαδή. Είτε αυτά προέρχονται από τη σημερινή αρθογραφία, γιατί έχω επιλέξει δύο αρθογράφους οι οποίοι θα μας δώσουν την αφορμή να κάνουμε την εισαγωγή μας στα τρέχοντα ζητήματα της καθημερινότητας, ολονών τα θέματα, δηλαδή πώς θα το πω. Ένα είναι το άρθρο του Νίκου Φιλιππίδη σήμερα στην Καθημερινή, την Οικονομική Καθημερινή, και το άλλο άρθρο είναι του Μπάμπη Παπαδημητρίου, του Μπάμπεος, στο liberal.gr, που γράφει ωραία πράγματα, στατιστικά ωραία της ζωής μας δηλαδή, προκειμένου να αποτελέσουν την αφορμή μαζί με τα δικά σας μηνύματα στην δίωρη, παρακαλώ, αλλά δεν έχει αφιχθεί ακόμη, παραμονή του Αντιπροέδρου στο Ραδιοθάλαμο, ειδικώς για θέματα δικά σας, κυρίες και κύριοι. Θα συζητήσουμε αυτά τα τρέχοντα της ζωής μας. Πάμε όμως να δώσουμε ρυθμό στην έναρξή μας, παρακαλώ πολύ.

0: Έτσι με καλπασμό τώρα, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω κάτι το οποίο διέλαθε της προσοχής μας. Το διάβασα μόνο στο liberal.gr, πιθανώς να το έχουν γράψει κι άλλοι. Ζητώ συγγνώμη επειδή δεν το είδα. Δεν είναι κακό να ζητάς και καμιά συγγνώμη, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πολύ. Την ημέρα που ο Υπουργός Εσωτερικών της γείτονος, όπως λέει η δημοσιογραφία, δηλαδή της Τουρκίας, ένιωθε ότι είναι έτοιμος να πάει να καταλάβει την Ιερουσαλήμ, έτσι, γιατί είναι σε μια αντίληψη του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και του Σελίμ και των διαφόρων κατακτητών σουλτάνων, και θα ήθελε να γίνει και νομάρχης της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή από αυτός, από υπουργός, θέλει να γίνει νομάρχης. Τι να πω, ο καθένας βγάζει γούστα στη ζωή, εγώ τα καταλαβαίνω και τα κατανοώ, όπως λέγεται, ανθρώποι είμαστε. Όχι άνθρωποι, ανθρώποι, γιατί μόνο στο πλαίσιο του ανθρώπου είμαστε. Μπορείς να καταλάβεις κάποιον που από υπουργός εσωτερικών θέλει να γίνει νομάρχης της ευρύτερης περιφέρειας του Χαλιφάτου του Οθωμανικού, που θα έχει καταλάβει και την Ιερουσαλήμ. Την ίδια εκείνη η μέρα, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβουμε λίγο και τη ψυχοσύνθεση των γειτόνων μας, όπως λέει η δημοσιογραφία, της γείτονος. Το χρησιμοποιούν και οι πολιτικοί αυτοί όταν θέλουν να αναλύσουν έτσι πολύ κομιλφό τα θέματα της Τουρκίας, αναφέρονται στην γείτονα. Εκεί λοιπόν στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, τη γειτονική μας, που η μοίρα μας έριξε και η γεωγραφία, και η μοίρα της γεωγραφίας μας έριξε εδώ στο ίδιο σημείο να ζούμε μαζί αντικριστά και να έχουμε και κάποιες κοινές συνήθειες, αλλά τώρα μην ανοίξουμε τέτοια θέματα. Ο υπουργός πολιτισμού αυτής της χώρας, της γείτονας που λέγαμε, ο κύριος, θα τον προσφωνήσω αμέσως, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι. Ο κύριος Μεχμέτ λοιπόν, από το Μωάμεθ, και αυτός Μεχμέτ είναι όλοι, ανακήρυσε προχθές ως διατηρηταίο ιστορικό αρχαιολογικό χώρο, ποιο νομίζετε? Το πεδίο της μάχης του Γρανικού, όπου ο μεγάλος Ισκεντέρ, τώρα θα μου πεις ποιος είναι ο Ισκεντέρ, αν ακούσεις υπάρχει μια πόλη Ισκεντερούν. Ποια είναι αυτή, ποιος είναι αυτός ο Ισκεντέρ? Είναι ο μεγάλος Ισκεντέρ, ο μεγάλος Αλέξανδρος, ο οποίος ξεκίνησε την επέλασή του για την Περσία και το τωρινό Ιράν από τη μάχη στον Γρανικό ποταμό. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών των Δαρδανελίων, τουρκιστή Τσανάκαλε, έκρινε βάσει επιτόπιων αρχαιολογικών ερευνών, επιστημονικών δεδομένων, όπως διαβάζω στο liberal.gr, και αρχαίων πηγών που συνδέουν τη μάχη του Γρανικού, ότι η περιοχή εκείνη δηλαδή πληρεί τα κριτήρια ώστε να χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος. Είδες, ο Ερσόι, την ώρα που ο συνάδελφός του ήθελε να γίνει νομάρχης Ιεροσολύμων. Σου έχω και τη μουσική από κάτω, έτσι να το πάμε χορευτικά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαβάζω πάντα από το liberal.gr, που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, πρόκειται για ένα από τους πλέον, προσέξτε τι λένε, εμβληματικούς τόπους στρατιωτικής ιστορίας, καθώς εκεί καταγράφει η πρώτη μεγάλη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου επί της Περσικής Αυτοκρατορίας. Εκεί λοιπόν που ο Μπιουκ Ισκεντέρ έδωσε την πρώτη μάχη του και κέρδισε και θριάμβευσε, όπως λέει η ανάρτηση, στο πεδίο μάχης του Γρανικού ποταμού, ο οποίος για το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας είναι σημείο αρχαιολογικής σημασίας, πολιτιστικών αγαθών και τα λοιπά, με διάφορα φρουφρού και αρώματα. Οπότε, αν επισκεφτούμε, λέω, καμιά φορά την Ύμβρο, γιατί εκεί βρίσκεται και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και μαζί του είναι και ο Μανώλης Κωστίδης, μαζί του είναι και ο Νίκος Παπαχρίστου, νάτος και ο Αντιπρόεδρος, έσκασε μύτη. Λοιπόν, μπαίνει τώρα θα μπει σε λίγο στο Ρεοθάλαμο. Εκεί λοιπόν, ευκαιρία, αν πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη στην Ίνδρο ή και στην Τένεδο, ευκαιρία να περάσουμε και από τα Δαρδανέλια, να δούμε το σημείο που εδόθη η μάχη του Γρανικού ποταμού, στον οποίο εθριάμβευσε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μπιούκης Σκέντερ που λέτε. Καλημέρα σας, κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα.
0: Με την ησυχία σας, παρακαλώ να καθίσετε στην καρέκλα, πολύ ωραία. Τι κάνετε, κύριε Αντιπρόεδρε, πώς πάμε? Όλα καλά?
1: Κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Πολλά, χαιρόμαστε.
1: Θα μας ρωτήσετε για ακόμα περισσότερα.
0: Μπράβο, γι' αυτό είσαστε εδώ, να τα συζητήσω με όλα.
1: Καθυστέρησα λίγο για να κάνω τη ζωή μου λιγότερο δύσκολη. Να έχετε στη διάθεσή σας λιγότερο χρόνο για ερωτήσεις.
0: Βεβαίως. Εγώ βρήκα την ευκαιρία να αναφερθώ στην ανακήρυξη του αρχαιολογικού χώρου στην Τουρκία, που εδόθη η μάχη του Γανικού ποταμού. Και οι Τούρκοι λοιπόν τα ανακήρυξαν σε μεγάλο αρχαιολογικό χώρο. Μεγάλη σημασία, κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτό που σας ταλαιπώρησε, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Σας εγκαλούν που σας εγκαλούν για διάφορα έργα τα οποία τα δίνετε σε δικού σας εκεί και έχετε εξαντλήσει το ταμείο, το ΠΑΣΑ του Ταμείου Ανάκαμψης, απευθείας αναθέσεις, που είσαστε μια κυβέρνηση διεφθαρμένη κτλ. Αλήθεια, αυτό το έργο για να φεύγουν κατευθείαν τα φορτηγά από τα προερχόμενα από την Ελευσίνα, να βγαίνουν πέρα μακριά έξω από το κέντρο της, γιατί δεν τον δώσατε αυτό το έργο να γίνει να τελειώνουμε?
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αφού σας κατηγορούν που σας κατηγορούν, κάντε και μια απευθείας ανάθεση, μια από τις μεγάλες μας εταιρείες, να τελειώνει αυτό το έργο, να γίνει κάποια στιγμή δηλαδή.
1: Απευθείας ανάθεση, ναι, δεν θα γίνει, ούτε και μπορεί να γίνει, ούτε και γίνεται πουθενά για τέτοια έργα σε καμιά χώρα. Δημοκρατική τουλάχιστον. Λοιπόν, τώρα.
0: Είμαι λίγο επηρεασμένο, όπως λέει η δημοσιογραφία, από τη γείτονα. Καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχουν άλλα δεδομένα.
1: Αυτή η ιδέα υπάρχει, έχει συζητηθεί και στο κυβερνητικό πλαίσιο, μια και με ρωτάτε. Το σκέπτομαι, γιατί δεν ξέρω πόσο δόκιμο είναι να μιλήσω για ένα πράγμα στο οποίο δεν υπάρχουν τελικές ανακοινώσεις. Πάντως είναι στο σχεδιασμό μας και νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί γι' αυτό και ο λεγόμενος θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Πρότυπες προτάσεις είναι κάτι που εμείς θεσμοθετήσαμε. Έρχεται μια τεχνική εταιρεία, προτείνει μια ιδέα για ένα οποιοδήποτε έργο και στη συνέχεια γίνεται ένας διαγωνισμός που συμμετέχει και η ίδια και οι ανταγωνίστριες εταιρείες, εφόσον το θέλουν.
0: Για να μην σκοτώνονται στα δικαστήρια μετά, φαντάζομαι.
1: Αν το πάρει το έργο κάποιος άλλος, ναι, παίρνει μια αμοιβή για την ιδέα και τη μελέτη η εταιρεία η οποία είχε ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία.
0: Αυτή η ιδέα σας έχει εφαρμοστεί κάπου, δηλαδή σε κάποιο έργο που μπορείτε να μας πείτε?
1: Πιστεύω ότι αυτό
0: θα το αγκαλιάσουν οι εταιρείες, οι καλές μας.
1: Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού,
0: μάλιστα,
1: θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί αυτή η ιδέα. Και αξίζει να γίνει, γιατί το θέμα, το ζήτημα του Κηφισού από πλευράς κυκλοφοριακής, δεν σας αποκαλύπτω κανένα μυστικό, το λέτε κάθε μέρα,
0: ναι,
1: είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Και έχουμε
1: βαρεθεί. Κυκλοφοριακό.
0: Ναι, και έχουμε βρεθεί να το ζούμε. Εγώ έχω βαρεθεί να το λέω, αλλά ταυτοχρόνως έχω βαρεθεί και να το ζω.
1: Ναι. Και εμείς το ζούμε, παρότι, ναι, εγώ δεν κατεβαίνω τόσο συχνά, ναι, από τον Κηφισό, αλλά όποτε πάω, ναι, είναι ένας πονοκέφαλος.
0: Μπορώ να προτείνω άλλη μια ιδέα, μήπως βοηθήσω τις καλές μας τεχνικές εταιρείες αυτού του επίπεδου να προτείνουν άλλο ένα έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μήπως μπορεί να φύγουν κάποια εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε να ασφαλτοστρωθεί το λεκανοπέδιο για να μην αναγουλιάζουμε όταν οδηγούμε. Όχι όμως μόνο στις κεντρικές λεωφόρους, παντού. Ναι. Δηλαδή στα Μελίσια, στα Βρυλίσια, στον Κορυδαλό, στην Ίκαια, στο Παλαιοφάλιρο, στη Γλυφάδα. Να μην χοροπηδάει το αυτοκίνητο δηλαδή, να μην είναι η χαρά του αμορτισερά, ας πούμε.
1: Πρώτα απ' όλα, το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και παρά τις προβλέψεις τελειώνει με επιτυχία. Με απορρόφηση η οποία θα είναι σε πάρα πολύ
0: ψηλά
1: ποσοστά.
0: Θα κουβεντιάσουμε αυτά.
1: Τώρα, επομένως δεν υπάρχουν κονδύλια γι' αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Από κάπου αλλού να βάλουμε ταμεία να βοηθήσουμε τους Δήμους, γιατί από τους Δήμους προκοπή δεν περιμένεις.
1: Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ειδικότερα από το ΕΠΑ. Όπως ξέρετε, οι μικροί δημοτικοί δρόμοι ανήκουν στους Δήμους και είναι ευθύνη τους η ασφαλτόστρωση. Το θέμα των δρόμων των άλλων.
0: Όχι, εγώ θέλω και τους μικρούς δρόμους, κύριε.
1: Ωραία. Των μεγαλύτερων, δρόμων, ναι, είναι θέμα των περιφερειών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το ζήτημα της οδοποιίας είναι πάλι. Έχετε χτυπήσει φλέβα, αλλά τα ξέρετε στα χρόνια. δημοσιογράφος θα παρακολουθείτε. Το, νούμερο της οδοποιία, το θέμα της οδοποιίας είναι το νούμερο ένα θέμα αυτή την ώρα για τους Δήμους, ιδιαίτερα, και για τις περιφέρειες σε κάποιο βαθμό, πάντως σίγουρα για τους Δήμους. Και κάνουμε συζητήσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών να δούμε πώς θα το πορτάξουμε αυτό το ζήτημα, πώς θα ενισχύσουμε ιδιαίτερα τους Δήμους.
0: Υπό την προϋπόθεση βέβαια ούτε οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ούτε ξέρω εγώ η ΕΙΔΑΠ, ούτε μεθαύριο ΔΔΕ θα έρχονται να σκάβουν για να ξαναχαλάσουν αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποιοι Δήμοι κάνουν μια προσπάθεια, αλλά μετά έρχεται η οπτική ίνα, έρχεται το τάδε 5G, διάφορα τέτοια. ΔΔΕ, νόμοι, δεν θέλω να προσδιορίζω εταιρείες. Για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Ο ΔΔΕ για τα σκαψίματα, αυτά που λέτε, έχει μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Έχει συζητήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΔΕ με διάφορους μέσα στην κυβέρνηση υπουργούς. Από όσο ξέρω, έχει συζητήσει με τον κύριο Λιβάνιο, με την κυρία Μενδώνη. Απομένει να γίνουν ακόμα κάποιες συζητήσεις και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θα δούμε πώς μπορεί να βρεθεί μια ορθολογική λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, που πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρεί τους πολίτες πέραν πάσης αμφιβολίας.
0: Ναι.
1: Άρα σας λέω για την παράκαμψη της, του Κηφισού. Ένα.
0: Περιμένετε τις εταιρείες.
1: Για το θέμα της οδοποιίας, ότι η κυβέρνηση πράγματι το προτάσει και μέσω του ΕΠΑ.
0: Αυτά τα βάζουμε στο 2.30, δηλαδή.
1: Όχι. Εντάξει. Προφανώς η παράκαμψη του Κηφισού είναι ένα έργο που δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα. Έτσι. Αλλά είναι κάτι που θα ξεκινήσει σύντομα ως
0: ανακοίνωση. Ο διόροφος Κηφισός παίζει.
1: Αυτό είναι κάτι πιο σύνθετο. Θα ήθελα να είμαι περισσότερο επιφυλακτικός και λιγόλογος στο συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχουν μερικά ζητήματα εχμής μέσα στο λεκανοπέδιο. Το ένα ζήτημα είναι η παράκαμψη του Κηφισού, έτσι ώστε να πηγαίνει κανείς από την, να το πούμε χονδρικά, Αθηνών Κορίνθου στην Αθηνών Λαμίας χωρίς να περνάει μέσα από την Αθήνα. Το δεύτερο θέμα.
0: Ας πούμε, αν δεν φτιάχαμε διόραφο Κηφισό, λέω, μήπως να βελτιωθεί αυτό το έργο, που δεν είναι κακός δρόμος, είναι σχεδιαστικά κακός δρόμος. Δηλαδή είναι ένας δρόμος που κλείσαμε το ποτάμι και φτιάχτηκε πριν από 30 χρόνια και 30 τόσα χρόνια. Μήπως να φτιαχνόταν μια γραμμή, κάτι με τραμ που να ανεβοκατεβαίνει και να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους, να διεκπεραιώνονται δεξιά και αριστερά. Λέω, δεν ξέρω.
1: Ξέρω, το αρμόδιο Υπουργείο μελετά εδώ και μήνες το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πρέπει κανείς να είναι επιφυλακτικός πριν μιλήσει, διότι δεν πρέπει να δημιουργούνται εντυπώσεις και δεν θα ήθελα να γίνουμε σε καμιά περίπτωση μια κυβέρνηση του μπλα μπλα και υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται. Όμως είναι το δεύτερο ζήτημα που προφανώς χρήζει μελέτης και δράσης, όχι μόνο μελέτης, η γενικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας του Κηφισού. Και υπάρχει και ένα τρίτο θέμα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, που είναι η αποσυμφόρηση εδώ του νότιου άξονα, ιδιαίτερα με τα έργα τα οποία γίνονται στο ελληνικό, και η σύνδεση της οδού Κατεχάκη Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη, που είναι και αυτό ένα έργο το οποίο συζητείτε.
0: Τώρα, πολύ συζητούμε όμως, κύριε Αντιπρόεδρε, αυτό είναι το θέμα.
1: Δηλαδή,
0: τρώμε πάρα πολύ χρόνο τη συζήτηση. Αυτό είναι το θέμα.
1: Τώρα, εδώ κάνουμε μια.
0: Δεν μπορώ να εγκαταλείψω.
1: Θα κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση. Κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση.
0: Είστε 7 χρόνια.
1: Θα μπορούσα να σας απαντήσω γενικόλογα, να μην σας πω ότι τα σκεφτόμαστε κτλ. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι, ξέρετε, σε 15 μέρες το Υπουργείο θα κάνει ανακοινώσεις πάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να το πω, διότι.
0: Αντιλαμβάνομαι, είστε και σοβαρός. Είστε σοβαρός άνθρωπος.
1: Πάντως,
0: αλλά
1: πάντως,
0: είναι 7 χρόνια όμως δεν κυβερνήσεως, γι' αυτό λέω.
1: Ναι, αλλά αυτά τα πράγματα και τα τρία για τα οποία μιλάμε δεν είναι απλά στο επίπεδο της εκθέσεων ιδεών από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, ούτε στο επίπεδο ενός γενικού προβληματισμού. Είναι πράγματα για τα οποία.
0: Αν τα ξεκινούσατε, αν τα σκέφτεστε το 19, δεν θα έπρεπε να έχετε καταλήξει κάπου. Κάποιος να σκέφτεται, δεν λέω όλοι να σκέφτεστε την τηλεόφαρο Κηφισού, αλλά λιώνουμε εκεί μέσα στο τηλεόφαρο Κηφισού κάθε μέρα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Απλώς να λάβουμε υπόψη μας δύο παράγοντες παράλληλα. Ναι. Το ένα είναι η τεχνική συνθετότητα των ζητημάτων αυτών. Δηλαδή, λέτε εσείς διόροφος και φυσός, όπως το ονομάζετε.
0: Όχι, ακούω διάφορα. Ναι, τι να σας πω και εγώ, τι ακούω, σας λέω.
1: Αυτό, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι το πιο δύσκολο, μακράν, έργο το οποίο έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Και θα πεθάνουμε μέχρι να γίνει, βέβαια. Έτσι. Θα λέμε που είσαι παλιά και φυσέ, άστο.
1: Δύο. Δεν θέλω να πάω στο δόγμα λεφτά υπάρχουν. Για όλα αυτά τα έργα απαιτούνται λεφτά. Δεν τα έχεις τη στιγμή που τα σκέπτεσαι. Πολλά πράγματα.
0: Από την ώρα που δίνουμε 3 ευρώ στη λεωφόρο στην Αττική Οδό και είμαστε τίγκα μέσα όλοι, αν δίναμε 1 ευρώ για τη λεωφόρο Κηφισού, αλλά να ξέραμε ότι θα έχουμε έναν δρόμο που να πηγαίνω γρήγορα, θα το είχαμε παραβλέψει. Πάμε. Ξέρω, θα ακούγατε τα μύδια όσα, όπως ακούσανε και άλλοι για τα διόδια της Αττικής Οδού, αλλά όπως έτσι με στην Αττική Οδό είμαστε όλοι.
1: Νομίζω, μετρώντας τα λόγια μου, σας έδωσα 3 ειδήσεις ήδη, αλλά ειδήσεις έτσι όπως εννοώ εγώ και όχι όπως θα τις εννοούσε κάποιος που θα βγάλει την πρωτοσέλιδα αύριο το πρωί, θα γίνει αυτό.
0: Μα γι' αυτό σας λένε Κωστή Κατζηδάκη. Ναι. Λοιπόν, τώρα, και το τελευταίο θέμα, ξέρω δεν είναι δικό σας της κεντρικής κυβερνήσεως, είναι της περιφέρειας. Ξέρω τώρα θα ενοχλήσω τον κύριο Χαρδαλιά, αλλά δεν είναι θέμα μόνο του κύριου Χαρδαλιά. Αυτά τα ρημαδοσκουπίδια, εμείς δεν θα κάνουμε ποτέ ένα σχέδιο να δούμε τι διάολο θα τα κάνουμε από το να τα χώνουμε σε έναν χιτά, έστω εκμοντερνισμένο, έστω βελτιωμένο υγειονομικά, αλλά να κάνουμε μια επεξεργασία σκουπιδιών, βρε παιδί μου. Οι άλλοι καίνε τα σκουπίδια μέσα στην πόλη, τα καίνε. Δηλαδή, άμα πας εκεί στη Βιέννη, βλέπεις ένα εργοστάσιο που θυμίζει το εργοστάσιο της σοκολάτας από την ταινία. Τι είναι εκεί, λέει, καίνε τα σκουπίδια. Εμείς δεν μπορούμε να τα κάψουμε τα σκουπίδια όσα δεν χρειαζόμαστε να τα ανακυκλώσουμε.
1: Έχω λόγους να πιστεύω,
0: μάλιστα,
1: ότι μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε εξελίξεις.
0: Θα κάνουμε λιτανία.
1: Το θέμα.
0: Θα βγούμε στο κολονάκι λιτανία θα κάνουμε.
1: Δεν θα χρειαστεί. Το μελετάει η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αξιοποιώντας και τα σχετικά κονδύλια που υπάρχουν από τις Βρυξέλλες. Είναι μέσα στο σχεδιασμό. Υπάρχει υποχρέωση για τον ευρύτερο σχεδιασμό.
0: Αυτός ο έρμοσος γουρός από το 11 το λέει αυτό.
1: Ακούστε. Τώρα υπάρχει μία εκκρεμότητα σε σχέση με τη λεγόμενη ΕΜΑΚ, που είναι η παλιά μονάδα στη Φυλή, η οποία πρέπει να εξυγχρονιστεί, να αναβαθμιστεί και να προχωρήσει. Υπάρχει δεύτερη μονάδα εδώ παραπέρα στο σχιστό, που επίσης θα προχωρήσει με την μέθοδο ΣΔΙΤ.
0: Θα τα θάβουμε ή θα τα κάνουμε κάτι άλλο τα σκουπίδια? Όσα δεν χρειαζόμαστε, ενώ τα μη ανακυκλώσιμα, θα τα θάβουμε ξανά ή θα πάμε σε κάτι πιο εξυγχρονισμένο?
1: Θα υπάρχει, ο στόχος είναι η ανακύκλωση με βάση και ο περιορισμός του όγκου στο μέγιστο δυνατό βαθμό των σκουπιδιών που θάβονται. Έτσι. Επίσης, μέρος της εξίσωσης είναι σε όλη την Ελλάδα το θέμα της ενεργειακής αξιοποίησης. Και από όσο αντιλαμβάνομαι, θα υπάρχουν πια και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που θα είναι διατεθειμένες να αγοράζουν σκουπίδια.
0: Μάλιστα.
1: Για να τα αξιοποιούν οι ίδιες στη συνέχεια για την παραγωγή ενέργειας. Όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι. Ναι. Δεν είναι κάποια.
0: Φαντάζομαι θα σας καταγγείλουν πάλι ότι τα δίνετε στα μεγάλα συμφέροντα κτλ. Ξέρω τα γνωστά.
1: Κοιτάξτε,
0: κλείνουμε εδώ να κάνω διάλειμμα.
1: Εκείνο που δεν μπορεί να συνεχιστεί πάντως είναι να μην έχουμε ολοκληρωμένη διαχείριση στην Αττική την ώρα που το θέμα στις περισσότερες περιοχές.
0: 15 χρόνια μετά την πρόταση του Σγουρού που κινητοποίησε τα εξάρχεια και καίγανε την κερατέα.
1: Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ή έχει επιληθεί ή επιλύεται. Παραδείγματος χάρη, ήμουνα στην Κρήτη προχτές. Στην Κρήτη οι μισές μονάδες.
0: Αυτό λέω. Γιατί το λύνουν εκεί και δεν πάει. Η περιφέρεια το λύνει. Άλλες, το λεκανοπέδιο κάθεται πάνω στα σκουπίδια, πάνω στη Φυλή.
1: Είναι πιο δύσκολο το θέμα, πιο σύνθετο. Έχει υπάρξει μια προετοιμασία και σας είπα, όχι σε 10 τέρμινα, μέσα στον Ιούλιο.
0: Με το καλό,
1: θα
0: το
1: υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις και θα προχωρήσουμε, γιατί πράγματι είναι πάρα πολύ πιεστικό το ζήτημα.
0: Λοιπόν, συζητήσαμε ήδη 3 πιεστικά και συνεχίζουμε τα άλλα πιεστικά και καταπιεστικά για όλους. Λοιπόν, ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με 3 πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο σε μήκος 7 χιλιομέτρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ και στην άνοδο από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στο αντίθετο ρεύμα από την Καλυθέα προς το Έδεμ λόγω τροχαίων συμβάντων. Καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κατεχάκη, καθώς και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτικό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντίον αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην αγερμόσημα με τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξέθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρρευση αμερικανικού ελικόπτερου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιρπόλησαν οχήματα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους, είτε μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που έχουμε, είτε μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα, επίσης ευχαριστώ για τις επιστολές που ανταλλάσσουμε. Ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο και θα είναι μαζί μας έως τις 10 σήμερα για να απαντήσει σε θέματα που ζούμε, εννοώ της καθημερινότητάς μας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
12: Τα καινούργια δεδομένα που λέμε, η παραλιακή από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι του Πειραιά είναι λίγο έως πολύ μποτιλιαρισμένη. Όλη αυτή η μεγάλη απόσταση, 10 χιλιόμετρα περίπου. Και στο αντίθετο ρεύμα είχαμε κάποια τροχιά συμβάντα και έτσι από την Καλλιθέα προς το παλαιό Φάληρο έχουμε προβλήματα. Φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε, δεν έχει πρόβλημα η άνοδος Σαρδίτου σήμερα, έχει κάθοδος. Μεγάλη αλλαγή αυτή. Την άνοδο της Κηφισίας, προσέξτε, τα δύο ρεύματα της Κηφισού βεβαίως, την Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και το Σκαραμαγκά.
13: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
16: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Κύριε Χατζηδάκη, καλημέρά σας και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Για να κλείσουμε όλα αυτά τα, εννοώ το σκέλος με τα κυκλοφοριακά, επειδή μια μου το θέτει εδώ και ένας φίλος με SMS, σας παρακαλώ, αυτή η λεωφόρος κίνηση, προέκταση γιατί η έξοδος της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό στο σκέλος προς Λαμία είναι προβληματική. Γιατί θα γινόταν η παράκαμψη η λεωφόρος Βεϊκού, η Κίμης, που δεν έγινε. Πότε θα ξεκινήσει αυτό το κομμάτι?
1: Κοιτάξτε, έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός. Υπάρχει δημοσιονομική πίεση, θέλω να σας είμαι σαφής. Και υπάρχει στάθμιση όλων των παραγόντων από την πλευρά της κυβέρνησης, με την έννοια ότι τα χρήματα που έχει στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τα αιτήματα, τις πιέσεις κτλ., δεν υπαρκούν.
0: Ναι, θα σας πούνε ότι τα δίνετε σε επιδόματα, δεν τα δίνετε σε έργα. Ναι. Αυτό το υπερπλεώνασμα.
1: Το
0: ορίστε.
1: Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ναι, είναι μεγαλύτερο παρά ποτέ όλα τα τελευταία χρόνια και μάλιστα στα περσινά έκτακτα μέτρα που προέρχονται από το πλεώνασμα προβλέπεται μία μόνιμη αύξηση κατά ετησίως του προγράμματος κατά 500 εκατομμύρια ευρώ για να διευκολυνθεί το Υπουργείο Υποδομών. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω το θέμα της Κίμης, υπάρχει μεγάλο ζήτημα εκεί. Ξαναλέω, γίνεται στάθμιση για να δούμε πού τα χρήματα που έχουμε, που είναι λιγότερα από τις ανάγκες και τα αιτήματα, μπορεί να διατεθούν.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα αιτήματα. Πέρσι το φοιτητικό επίδομα με το Youth Paths του 26 των 150 ευρώ είχε καταβληθεί στις 31 Μαΐου. φέτος δεν έχει καταβληθεί ακόμη. Το 25 καταβλήθηκε πέρσι. Φέτος δεν το έχουν πάρει και διαμαρτύρεται εδώ ο κύριος πατέρας.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό, δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να... αυτό θα το πάρετε, το πάρετε στα μηνύματα για να το δείτε. Λοιπόν, γράφει σήμερα στο βασικό της άρθρο η εφημερίδα Καθημερινή ότι ωραία αυτά που γίνονται με το GovGR, αλλά δεν κτυπιέται η γραφειοκρατία στο κυρίως της, ο γραφειοκρατικός σκελετός των υπηρεσιών. Παράδειγμα, δεν θα προσδιορίσω περιοχή για να τι ο άνθρωπος έχει αγωνία ότι μπορεί να πάθει χειρότερη ζημιά. Σε αυτές τις επιδοτούμενες εργασίες της ΔΥΠΑ, ένας άνθρωπος, δεν προσδιορίζω ούτε φίλο, βρίσκει εργασία. Ο εργοδότης λέει, βεβαίως δέχομαι να βάλετε 60% το μισθό, του μισθού η ΔΥΠΑ και 40% εγώ. Και σε περιμένω από αύριο το πρωί, έλα να εργαστείς. Αλλά η ΔΥΠΑ λέει, καθυστέρησε 40 μέρες γιατί επειδή δεν έχω ανθρώπους, δεν πάω να σου φτιάξω τη γραφειοκρατική δουλειά. Αυτό τώρα είναι θέμα. Προφανώς. Να ακούει ένας άνθρωπος, δηλαδή αυτό πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτή η γραφειοκρατική αντίληψη του υπαλλήλου, ο οποίος δεν τον νοιάζει αν θα πιάσει ο άλλος δουλειά ή δεν θα πιάσει.
1: Χτες πράγματι έγινε μια εκδήλωση με τον Πρωθυπουργό παρόντα για τα 6 χρόνια του GovGR. Αυτό ήταν μια τεράστια πρόοδος, αλλά η προσπάθεια σε σχέση με το βαθύ κράτος είναι πολυμέτωπη. Έχω συμμετάσχει και προσωπικά σε αυτήν τη μάχη. Σας θυμίζω το 1555 που στη συνέχεια ο Άδωνης Γεωργιάδης το επεξέτεινε με το 1566 στο Υπουργείο Υγείας και πια υιοθετείται συνολικότερα αυτή η πρακτική από το δημόσιο. Σας θυμίζω τις συντάξεις που ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα και πια εκδίδονται νωρίτερα από ό,τι στη Γερμανία. Και πρόσφατα πέρασα τώρα ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αρχές Απριλίου ένα νόμο στη Βουλή με 14 επιμέρους παρεμβάσεις ακριβώς με τέτοιου είδους στοχεύσεις. Βρήκαμε από το Συνήγορο του Πολίτη, από συναδέλφους βουλευτές, από συναδέλφους σας αιτήματα. Μεταξύ των παρεμβάσεων που κάνουμε είναι δύο, για να μην κουράζω, οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Η μία είναι οι υπεύθυνες δηλώσεις σε περίπτωση που το κράτος έχει τα πιστοποιητικά αλλά σε καθυστερεί και μπορεί να τρέξεις με υπεύθυνη δήλωση. Αυτό εφαρμόζεται ήδη.
0: Όταν λέμε το κράτος σε καθυστερεί, ο υπάλληλος σε καθυστερεί.
1: Ο υπάλληλος.
0: Δηλαδή εδώ τώρα είπαν σε αυτόν τον άνθρωπο ότι τώρα είναι καλοκαίρι, καθυστέρησε 40 μέρες να σου φτιάξουμε τα χαρτιά να προσληφθείς.
1: Έχω συγκρουστεί και με υπαλλήλους. Εδώ υπάρχει το ζήτημα της διαλειτουργικότητας.

0: μπορείς με μια υπεύθυνη δήλωσή σου να πεις ότι εγώ αυτά τα οποία ζητάω τα έχω και τρέχουμε. Και όταν υπάρχει οικονομικό αντικείμενο, δίνουμε ένα περιθώριο 3 μήνες προκειμένου το δημόσιο να κάνει αυτό το οποίο του ζητάς εσύ μέσα σε 3 μήνες, και αν δεν το κάνει, καταβάλει και το τίμημα το δημόσιο, το οικονομικό, και αν εσύ από τη δική σου πλευρά πας και πεις ψέματα, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, όπως γίνεται και έξω, για να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να κοροϊδεύουν το κράτος. Αυτό είναι μια παρέμβαση που ήδη κάνουμε, προχωρεί, έχει θεσμοθετηθεί και βγήκε και η υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και ένα άλλο που κάναμε και το παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο του ίδιου νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα politis.gov.gr, που ήδη λειτουργεί σε συνεργασία πάλι δική μας από την Αντιπροεδρία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου ο πολίτης μπορεί να βλέπει ηλεκτρονικά σε αυτή την πλατφόρμα ποια είναι, πώς εξελίσσεται η υπόθεσή του, ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία, ποιο είναι το στάδιο που αυτή την ώρα βρίσκεται. Και ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης. Προσέξτε, όχι, είναι σημαντικό. Και έτσι αποτιμήθηκε και από τα μέσα ενημέρωσης και από τους πολίτες. Διότι μέχρι τώρα ήσουν στο σκοτάδι, χρειαζόσουν να επισκέπτεσαι και ξαναεπισκέπτεσαι τις υπηρεσίες.
1: Όχι, εσύ στις υπόθεσεις έχει συνέπειες.
0: Βεβαίως έχει συνέπειες. Το ξεκαθάρισε και το Υπουργείο Εσωτερικών στην σχετική παρουσίαση. Θα είναι στοιχείο βασικό για την αξιολόγησή του και ο δε προϊστάμενος του μέσα από την ίδια πλατφόρμα.
1: Αλλά δεν θα πάρει άριστα αυτός.
0: Θα βλέπει πόσες υποθέσεις έχει χειριστεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Λίγο κάτω από το άριστα. Συγγνώμη που σας τώρα σας
0: πάντως τυγλάω, ο μεν πολίτης θα πληροφορείται, ναι. Ο υπάλληλος θα έχει τις συνέπειες και η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση γίνεται υπόλογη, διότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να έρθει και να πάρει τηλέφωνο σε εσάς, ναι. Σας στείλει ένα email και να πει: κύριε Πρωτοσάλτε, στο Υπουργείο ΤΑΔΕ που έκανα αίτηση, παρότι την έχω κάνει εδώ και 2 χρόνια, με έχουν στο περίμενε και ξεροσαλιάζω και δεν βγάζω, ναι, άκρη.
1: Πάντως,
0: και άρα, ναι, η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο φέρνει, αν θέλετε, σε δύσκολη θέση και τον ίδιο τον εαυτό.
1: Ο άνθρωπος που μου είπε εμένα αυτή την ιστορία του, μου λέει: σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην προσδιορίσεις τίποτα, γιατί φοβάμαι ότι δεν μου το κάνουν ποτέ αυτό. Δηλαδή να του πούνε ότι ναι. Πήγαινε στον εργοδότη να σε προσλάβει. Το καταλαβαίνετε. Έχει βρει δουλειά. Τον συντηρεί αυτόν τον άνθρωπο, δεν προσδιορίζω φίλο. Η οικογένειά του, αυτός βρήκε δουλειά, ο εργοδότης τον θέλει ή την θέλει και λέει: περίμενε, έχουμε καλοκαίρι τώρα σε 40 μέρες.
0: Δεν θα ισχυριστώ ότι λύθηκαν τα ζητήματα.
1: Και δεν λέω και σε ποια πόλη, γιατί φοβάται επίσης να υποθεί και σε ποια πόλη.
0: Σας ανέφερα συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά να, σήμερα στη Βουλή, τώρα σε λίγη ώρα, ξεκινάει η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Μέσα στις προτάσεις έχουμε βάλει να συνταγματοποιηθεί η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και να συνδέεται και με την άρση μονιμότητας. Είμαστε το μόνο κόμμα που το υποστηρίζει. Ναι. Είμαστε το μόνο κόμμα που το υποστηρίζει. Το λέω για να το ακούνε οι ακροατές σας. Διότι βεβαίως να διαμαρτυρόμαστε για τη δημόσια διοίκηση. Όταν πας να βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά, μένουν κάτι ανάλγητοι και νεοφιλελεύθεροι σαν και εμένα, όπως με κατηγορούν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και σαν τον Πρωθυπουργό που τα υποστηρίζουμε, και όλοι οι προοδευτικοί είναι, ναι, σταθερά απέναντι. Θέλουν με τα ευχέλαια να διορθωθεί η κατάσταση.
1: Στο σύνολο του ακροτηρίου, πολύ καλά κάνετε, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί αυτή είναι η δουλειά σας. Αλλά μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχω να περιμένω τίποτα από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Εδώ δεν μπορεί να τα κάνει η κυβέρνηση την οποία, πώς το λένε, πιέζουμε κάθε μέρα. Όταν τα κάνουν οι άλλοι, δεν το συζητώ καν. Πάμε τώρα. Νίκος Φιλιππίδης σήμερα στην εφημερίδα Οικονομική Καθημερινή. Ποιος θα το έλεγε, ξεκινάει το κείμενό του, ότι η κυβέρνηση θα ικανοποιούσε ένα πάγιο αίτημα των πολιτών που δυσκολεύονται οικονομικά, τουλάχιστον έτσι λένε, των μικρομεσαίων και των πανίσχυρων τηλεοπτικά συνδικαλιστικών εκπροσώπων τους, φέρνοντας μια νέα ρύθμιση των οφειλών τους σε πολλές δόσεις και το ενδιαφέρον θα εστιαζόταν σε άλλα θέματα του νομοσχεδίου. Η πιο εντριγκαδόρικη διάταξη στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι ανδιαφυσβήτητα η αύξηση στις αποδοχές των ιεραρχών και η εξομοίωσή τους με το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Πρακτικώς μιλάμε για μια αύξηση 60-95% στο κρατικό μισθολόγιο για Μητροπολίτες. Από ό,τι έγινε γνωστό, το ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν ότι στα χρήματα αυτά, 4.672 ευρώ μεικτά, τα έπαιρναν ήδη οι μουφτίδες της Θράκης. Οπότε προβλήθηκε η ανάγκη ίσης μεταχείρισης των επικεφαλής θρησκευτικών κοινοτήτων που μισθοδοτούνται από το δημόσιο.

0: Έχετε απάντηση γι' αυτό? Γιατί αυτό έχει προκαλέσει.
1: Ναι, έχει προκαλέσει. Έχει προκαλέσει. Ναι.
0: Και πολλοί λένε ότι, ωραία, εκ του άμβονος τώρα ο Μητροπολίτης θα λέει μπράβο στην θεοσεβούμενη κυβέρνησή μας και τραβάτε χριστεπώνυμο πλήθος, ρίξτε το κουκί στο Μητσοτάκι.
1: Επειδή χρόνια θα μιλήσω με έναν τρόπο που αποφεύγω συνήθως, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα μια και το πάτε εκεί για να μην κοροϊδευόμαστε. Επειδή χρόνια κατεβαίνω με Σταυρό, σας πληροφορώ, εντάξει, οι περισσότεροι από την Εκκλησία δεν ανακατεύονται. Σας το λέω υπεύθυνα, δεν τοποθετούνται. Εάν τοποθετούνται περισσότερο, η πείρα μου το δείχνει, είναι κάποιοι ιερείς, έτσι ή αλλιώς, δικαιωμάτως το κάτω-κάτω πολίτες είναι, καθένας μπορεί να το κρίνει, μητροπολίτες δεν το έχω δει. Επομένως, τέτοια διάσταση και τέτοια σκέψη, και αν υπήρχε, θα ήταν αφελής. Σας το λέω τώρα, ξαναλέω. Ναι,
0: αλλά ότι σπέβδεται γενικώς να φωτογραφηθείτε με τον Μητροπολίτη, το κάνετε.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Ως πολιτική.
1: Τώρα, να φωτογραφηθούμε με τον Μητροπολίτη. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί, αλλά με συγχωρείτε.
0: Τώρα, γιατί έπρεπε να. Γιατί δόθηκε η αύξηση. Πάμε στην ουσία. Μην χανόμαστε
1: κοινωνικές σχέσεις. Κοινωνικές σχέσεις.
0: Γιατί πήραν την αύξηση. Γιατί πήραν την αύξηση.
1: Λοιπόν, διότι το λέει μέσα ο κύριος Φιλιππίδης. Και το λέω γνωρίζοντας ότι αυτή την ώρα θα υπάρχει κριτική και αντίδραση σε αυτά που λέω. Οι μουφτίδες ήδη έπαιρναν το μισθό που θα παίρνουν τώρα οι Μητροπολίτες και θεωρήθηκε άνηση μεταχείριση και υπήρξε αίτημα από την πλευρά της
0: ιεραρχίας. Οι μουφτίδες γιατί παίρνουν αυτό το μισθό?
1: Διότι θα πάμε πίσω τώρα στις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους. Όπως ξέρετε,
0: δηλαδή παίρνουν τα ίδια σε τουρκικές λίρες στην Τουρκία, ο μουφτής, ο ομόλογος στην Κωνσταντινούπολη,
1: στην Ευρώπη. Μάλιστα. Στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα ως προς αυτό. Υπάρχουν μοντέλα όπου υπάρχει απόλυτος χωρισμός
0: εκκλησίας
1: και κράτους και υπάρχουν άλλα κράτη τα οποία εδώ ξέρετε ότι η εκκλησία είχε δώσει την περιουσία της. Σας στέλνω σε γνωστές απόψεις και θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί και γι' αυτό το λόγο και η μισθοδοσία των κληρικών προέρχεται από το κράτος.
0: Συνεχίζω, Φιλιππίδης, δεν θα βγάλουμε άκρη. Η διάταξη ωστόσο που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί με βομβαρδίζουν τώρα γι' αυτό, ήταν αυτή με τη φορολόγηση των υβριδικών αυτοκινήτων. Εκεί άναψαν τα αίματα. Τόσο πολύ που η κυβέρνηση σκέπτεται την απόσυρσή της. Τα στελεχάκια και οι στελεχάρες, εννοεί του ιδιωτικού τομέα, ξεσηκώθηκαν, γιατί σε εισαγωγικά οι λέξεις, καθώς μειώνεται η δυνατότητα για το καλό εταιρικό με ευνοϊκή φορολόγηση που τους έδιναν από τη δουλειά τους ως μέρος της αμοιβής τους. Επιπλέον, θα έπρεπε να πληρώσουν και παραπάνω φόρο όσοι είχαν επιλέξει κάτι καλύτερο, καθώς από τις 40.000 ευρώ και άνω θεωρούνταν ούτως ή άλλως παροχή, αλλά πλέον αυτή γίνεται ακριβότερη. Στη δε δημόσια διαβούλευση, τα σχόλια που έχουν υποβληθεί ελάχιστα αφορούν τη διάταξη για την ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ ανά παιδί για τον εξοδικαστικό διακανονισμό των χρεών ή τέλος πάντων ένα μέτρο για τους αδυνάμους, αυτούς για τους οποίους μιλάει όλο το πολιτικό σύστημα. Η συντριπτική πλειονότητα των μηνυμάτων της διαβούλευσης, λέει ο Φιλιππίδης, αφορούσε τα προβλήματα που προκαλούσε η διάταξη στα υβριδικά plug-in. Έγινε λόγος για ευνηδιασμό, για στρέβλωση της αγοράς, για αδικία εις βάρος όσων επέλεξαν πράσινα οχήματα. Η απάντησή σας, κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Λοιπόν, η απάντηση είναι αυτή που υπάρχει και στην έκθεση συνεπειών του νομοσχεδίου, ότι για τη συγκεκριμένη ρύθμιση προετάχθησαν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί θεωρούνται περισσότερο φιλικά στο περιβάλλον και άρα θεωρήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι τα κίνητρα θα έπρεπε να δίνονται σε αυτά τα αυτοκίνητα και υπάρχει και μια μεταβατική διάταξη για υποθέσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει.
0: Για αυτούς που έχουν ήδη παραγγείλει plug-in.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σώνονται αυτοί που παρήγγειλαν plug-in.
1: Ναι, τα γράφει μέσα σε διάταξη. Αλλά μάλιστα, από εκεί και πέρα καταλαβαίνω ότι η διάταξη δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Λαμβάνονται υπόψη, φαντάζομαι, από το Υπουργείο Οικονομικών τα άρθρα σαν του κυρίου Φιλιππίδη, οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει στη διαβούλευση, οι ερωτήσεις σαν τις δικές σας και θα υπάρξει μια στάθμιση. Εξηγώ.
0: Ότι και στη τα μια plug-in τα ρυθμίσατε. Αυτό για να ησυχάσουμε τώρα.
1: Σας λέω, υπάρχει μεταβατική διάταξη.
0: Μάλιστα. Άρα όσοι έχουν παραγγείλει θα επωφεληθούν. Θα προστατευτούν
1: όσοι
0: δηλαδή.
1: Όσοι έχουν παραγγείλει, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Προβλέπεται μεταβατική διάταξη, για να είμαι ακριβής, για τα υβριδικά οχήματα που έχουν εκτελονιστεί κατά το τελευταίο εξάμηνο. Αυτό λέει σήμερα το νομοσχέδιο όπως έχει κατατεθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Αντιπρόεδρος θα είναι και την επόμενη ώρα μαζί μας. Δεν έχουμε τελειώσει, γιατί δεν έχουμε μπει καν ακόμη στα πιο ζουμερά, εννοώ της οικονομίας μικρομεσαίων κτλ. Θα ακούσουμε και μια αποστροφή από τη συνέντευξη χθες του κυρίου Ανδρουλάκη. Όχι εκείνο το σκέλος που κάνει το 7 και 5 ίσον 13, αλλά η κριτική του προς την κυβέρνηση. Αυτά τα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το πρώτο παράδειγμα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Εισάγει το Πανεπιστήμιο πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημόνη υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Pains.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι. Ιούπι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
15: Driva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Driva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Driva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Driva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
0: Πάντως, ρύθμιση χρεών είναι απλόχερη.
1: Επεκτάθηκε ο εξοδικαστικός μηχανισμός, κατέβηκε το όριο από τις 10.000 στις 5.000. Δείτε, το βασικό μήνυμα που θέλω να κρατήσουμε σε αυτό, επειδή είχαμε ένα τεράστιο ιδιωτικό χρέος, κόκκινο, είναι ότι στις τράπεζες έχουμε κατέβει πια από το 45 περίπου στο 3,5%, που είναι μια τεράστια πρόοδος και μήνυμα για την ευστάθεια των τραπεζών.
0: Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν δημιουργεί θέμα. Θα το κουβεντιάσουμε μετά.
1: Αλλά συνολικά το κόκκινο ιδιωτικό χρέος έχει πέσει αρκετά, καμιά 25 μονάδες, λόγω του ότι έχουν γίνει ρυθμίσεις και με τον εξοδικαστικό μηχανισμό και στο πλαίσιο
0: των services.
1: Έχουμε βάλει υποχρεωτικότητα και στους services για κάποιες υποθέσεις πολλές ευαλώτων, και χωρίς να σημαίνει ότι πανηγυρίζουμε γι' αυτό, πάντως είμαστε σίγουρα προς τη θετική κατεύθυνση.
0: Ναι, αλλά στο μεταξύ παράγονται και καινούρια χρέη. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, δηλαδή ενώ λέμε πάει καλά η οικονομία, αλλά φαίνεται ότι στη δομή της οικονομίας μας έχουμε ζητήματα. Δηλαδή υπάρχουν πώς να το πω, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις που δεν καταφέρουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις.
1: Ο δανεισμός στην Ελλάδα, ο ιδιωτικός σε σχέση με τον ευρωπαϊκό, δεν λέω πράσινος και κόκκινος, όλα μαζί, είναι ο ελληνικός χαμηλότερος. Υπάρχουν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες που οι πολίτες είναι πιο ανοιχτοί στις τράπεζες και σε συναλλαγές με τις τράπεζες.
0: Ωραία, θα κάνουμε.
1: Από εκεί και πέρα, ξέρετε, μέσα στη ζωή είμαστε. Είναι αδύνατον να εξελίσσονται όλα τα δάνεια, τα τραπεζικά θετικά. Κάποια από αυτά πάντοτε κοκκινίζουν. Και γι' αυτό σας είπα και στις τράπεζες αυτή την ώρα ο αριθμός των. Το ποσοστό των κόκκινων δανείων είναι γύρω στο 3,5%.
0: Λοιπόν, εγώ θα κλείσω και θα ανοίξω με τον κύριο Γιώργο Τσελέντη, ο οποίος λέει το εξής. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Αντιπρόεδρο, γιατί φέρονται στους ελεύθερους επαγγελματίες, λες και είμαστε ο εχθρός του κράτους. Αν δεν το κάνεις αυτό, τόσο το πρόστιμο. Αν δεν το κάνεις το άλλο, τόσο το πρόστιμο. Δεν θα ήταν πιο ωραίο να μας πει ότι από αυτήν την ημερομηνία θα πρέπει π.χ. να έχουν συνδεθεί οι ταμιακές μηχανές με τα POS, αλλιώς δεν θα λειτουργούν.
1: Κοιτάξτε.
0: Και πάνω σε αυτό θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας στο δεύτερο μέρος, κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Δεν υπάρχουν κράτη τα οποία να μην έχουν πρόστιμα. Από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας μέχρι. Ναι.
0: Πόσες φορές έχετε δώσει αναβολές στη λειτουργία των POS, θυμόσαστε?
1: Εγώ τα έκανα.
0: Ναι. Πόσες φορές έχετε δώσει αναβολές, για να απαντήσουμε στον κύριο Τσελέντη.
1: Δεν περί αυτολογώ, ναι. Αλλά τότε που πήγα, γράφανε συνάδελφοί σας. Επειδή είπα θα γίνει, σιγά μην το κάνουνε. Τα ακούμε από τότε που ήμασταν παιδιά. Γράφανε άρθρα μέχρι και καμιά 20 μέρες πριν την ολοκλήρωση του πράγματος. Ολοκληρώθηκε. Και είναι 400.000 επιχειρήσεις τώρα και παραπάνω συνδεδεμένα τα POS τους με τις ταμιακές και με τις εφορίες.
0: Ναι, αλλά πάνω σε αυτή την ιστορία των μικρομεσαίων και των ελευθέρων επαγγελματιών υπάρχει θέμα το οποίο ακούω και από αυτούς που κάνουν αντιπολίτευση. Για να σας κάνω την κριτική τους, θα τα πούμε μετά. Κύριε Αντιπρόεδρε, κλείνουμε τώρα.
1: Είμαστε ίσοι έναντι του νόμου όλοι. Και αυτό είναι μια συνταγματική αρχή την οποία πρέπει να σεβόμαστε. Να κουβεντιάσουμε σε συνέχεια λεπτομέρειες.
0: Αμέσως μετά. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Χατζηδάκης θα είναι και την επόμενη ώρα μαζί μας.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός Γενικός Τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
20: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
21: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
22: Μητέρα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
25: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
27: Ο γέρο νεκροτσίμ. Ολοκλήρω το Χάρλεμ.
26: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το ύψος Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα, και στο αντίθετο ρεύμα από τον Πειραιά προς το Έδεμα, ανατμήματα. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Φιλοθέη, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρα Κατεχάκη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό κατά πάγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο δικυκλιστής. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα στην Ρόδο. Δίκυκλο που οδηγούσε 70χρονο συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά με γιοταχείο που οδηγούσε 20χρονο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 70χρονου. Η αξιωματική της τροχαίας Ρόδου συνέλαβε τον εμπλεκόμενο οδηγό στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμός στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο η ίδια όσο και ανταγωνίστερες εταιρείες. Εάν η εταιρεία που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η παράκαμψη του Κηφισού δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα, αλλά θα ξεκινήσει σύντομα. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΙ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός σε Αρτέμιδα, Θεροκομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγείων. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλοβάθμιος υπάλληλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή καταρρύψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, την επόμενη της αματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο. Ο 30χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθηκε από απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα, 40 ετών, νοσηλεύεται και η κατάσταση υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Συνεδριάζουν το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημέρησια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα. Για τη θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά σε αφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Ακριβώς επειδή έχει κυκλοφοριακά προβλήματα η παραλιακή και στα δύο ρεύματά της στο Νέο Φάληρο και όχι μόνο, έχει επηρεαστεί η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς την παραλιακή με ισχυρό μποτιλιάρισμα. Αρκετά καλή εναλλακτική για όσους εξυπηρετούνται βεβαίως, αποτελεί η Πειραιός. Έχουμε προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της λεωφόρου Αρδιτού. Πέριξ της πλατείας Καραϊσκάκη αρκετή κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από την Ιερά Οδό και στο καθοδικό από το ύψος της Αττικής Οδού, στο Σκαραμαγκά και τέλος στην Αττική Οδό κυρίως προς το αεροδρόμιο.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 10 Ιουνίου. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό στη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στο Ρεδοθάλαμο σήμερα για δύο ώρες ο Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης. Όσες και όσοι είσαστε τώρα στην ακρόαση θα τον ακούσετε. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα.
9: Θα χρησιμοποιήσω για πρόλογο στα δύο 15 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, στα δύο 20 λεπτά, εν πάση περιπτώσει, με πολλή πίεση, το δύο σκέλη από το άρθρο σήμερα του Μπάμπη Παπαδημητρίου στο liberal.gr. Το 2018 γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου κληροδότησε, παρά τα πάμπολα μέτρα που είχαν ήδη ληφθεί στα χρόνια που είχαν προηγηθεί, μια αναπαράδεκτη κατάσταση στο Μητσοτάκι. Σε κάθε 100 ευρώ ΦΠΑ που έπρεπε να πηγαίνουν στα ταμεία του κράτους, τα 25 κατέληγαν στις τσέπες των κυκλωμάτων. Τώρα που μιλάμε, το κράτος χάνει τα 10 στα 100 ευρώ του ΦΠΑ που θα έπρεπε να εισπράττει. Η διαφορά είναι κολοσιαία. Βεβαίως, η Ελλάδα παραμένει τσάμπιον στην παραοικονομία. Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι διπλάσιοι στην Ελλάδα, 25% σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μερίδια όσων δουλεύουν πραγματικά σε θέση μισθωτών είναι το μερίδιο όσων δουλεύουν πραγματικά σε θέση μισθωτών είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη. Αντιστρόφως, το μερίδιο όσων δεν εργάζονται, δηλαδή συνταξιούχοι, ραντιέριδες, μητέρες, μακροχρόνια άνεργοι, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Και παρόλο που λίγοι εργαζόμαστε, άρα λίγοι δημιουργούμε το εθνικό προϊόν με το οποίο βεβαίως ζούμε όλοι, η παραγωγικότητα είναι στις πιο χαμηλές θέσεις της Ευρώπης. Τι λέτε για αυτά, κύριε Αντιπρόεδρε?
10: Όλα σωστά.
9: Ναι. Λοιπόν, πώς θα αλλάζουμε αυτά, κύριε Αντιπρόεδρε?
10: Προσέξτε. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάνε οι παρατηρήσεις του Πάπου Παπαδημητρίου με κάτι που έχει αλλάξει και για το οποίο αισθάνομαι υπερήφανος πραγματικά. γιατί με πολύ μεγάλες δυσκολίες και αντιδράσεις είχα προσωπική συμμετοχή, και που είναι ο χαμένος ΦΠΑ. Όντως ήμασταν στο 23,5% για να είμαστε ακριβέστεροι, και πέσαμε στο 9,5%. Έχουμε πάει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι ως η χώρα της φοροδιαφυγής, η χώρα που χάνει το ΦΠΑ, που υπάρχουν εξυπνούλιδες ενδιάμεση, οι οποίοι ενθυλακώνουν το ΦΠΑ κτλ. Αυτό έγινε γιατί πήραμε 11 πρωτοβουλίες, και παλιότερα είχε γίνει, μην πάω να τα καρποθώ μόνος μου, στην πρώτη τετραετία με διάφορα μέτρα για τη διαβρύση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κτλ. Αλλά στη δεύτερη τετραετία τώρα δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην μείωση της φοροδιαφυγής, προχώρησε το μέτρο, ας πούμε, για τα POS που είπαμε προηγουμένως. Ο ακριβής αριθμός των επιχειρήσεων που συνδέθηκαν είναι 466.000. Προχώρησε το My Data, προχωρεί τώρα το θέμα των ηλεκτρονικών τιμολογιών.
9: Όλοι οι μικρομεσαίοι εναντίον σας. Διότι ακούω την επιχειρηματολογία από τους αντιπάλους σας, ναι, ότι όταν έχουμε 95% επιχειρήσεων έως 10 υπαλλήλους, λέει.
10: Θα φτάσουμε και εκεί.
9: Και το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε μόνο στους πολλούς.
10: Πρώτα απ' όλα,
9: με αδυναμία προσεγγίσεως δανεισμού οι μικρομεσαίες εταιρείες, επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση δουλεύει μόνο για τους μεγάλους. Και οι μικροί έχουν αφαιθεί στο να φορολογούνται. Προσέξτε, κάνατε και μια προσπάθεια να πείτε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ελάτε να πληρώσετε κι εσείς λίγο φόρο. Όλοι αυτοί τώρα είναι εναντίον σας.
10: Προσέξτε.
9: Μάλιστα.
10: Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να είμαστε ίσοι απέναντι στο Σύνταγμα και στους νόμους ή όχι. Η απάντηση δεν θέλω να είμαι γιατί ψηφίζω ένα συγκεκριμένο κόμμα και ως εκ τούτου αυτό το εξαργυρώνω με το να έχω διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι μια απάντηση που την ακούω, αλλά δεν συμφωνώ. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα προφανώς έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις εξορθολογισμού των πραγμάτων, έτσι ώστε να μην αισθάνονται κάποιοι ότι είναι τα υποζύγια. Το ακούγαμε επί πολλές δεκαετίες, και αυτή την ώρα, εάν δίνουμε κοινωνικά μερίσματα, εάν μειώνονται οι φόροι οριζόντια, αυτά που ανακοίνωσε.
9: Δεν μειώνται οι έμεσοι φόροι, για τους οποίους έχετε.
10: Εάν μειώνονται λοιπόν οι άμεσοι φόροι, που φαίνονται κατευθείαν και στην τσέπη του πολίτη, αυτό προέρχεται από δύο λόγους. Ο ένας είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και ο δεύτερος είναι η μείωση της φοροδιαφυγής. Αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς, θεωρείται, και πρόσφατα το σημείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας έβγαλε από το καθεστώς της όποιας επιτήρησης.
9: Αλλά δεν το αναγνωρίζει η Ελληνίδα και ο Έλλην.
10: Ναι, η εναλλακτική ποια είναι? Να πούμε, εγκαταλείπουμε αυτή την προσπάθεια.
9: Να γυρίσουμε σε αυτά
10: και
9: που ξέραμε.
10: Πάμε πίσω στη φοροδιαφυγή. Εγώ δεν συμφωνώ. Σας το λέω τελείως καθαρά, ναι, γιατί ναι, στην πολιτική είσαι για να υπερασπίζεσαι κάποιες αρχές. Εάν τις υπερασπίζεσαι κατ' όνομα, ωραία, και μετά κοροϊδεύεις τον κόσμο.
9: Μισό λεπτό, μείνετε σε αυτό. Συνεχίζει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που γράφει σήμερα.
10: Δεν σας είπα για την παραγωγικότητα.
9: Θα τα πούμε. Δεν ξεφεύγετε. Ναι. Λοιπόν. Το 12%, διαβάζω Μπάμπη Παπαδημητρίου από το liberal.gr. Το 12% των Ελλήνων πιστεύουν πως, ανοίγουν εισαγωγικά, οι άνθρωποι σε γενικές γραμμές παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Στην Ευρώπη το ίδιο ποσοστό είναι 3 φορές μεγαλύτερο. Στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι 12% είναι μόλις αυτοί που έχουμε την άποψη ότι οι άνθρωποι σε γενικές γραμμές αμοιβόμαστε με αυτά που παράγουμε, με αυτό που μας αξίζει. Συνεχίζει άλλο ένα στατιστικό. Το 14% των Ελλήνων πιστεύουν, κατά την άποψή μου μόλις το 14% των Ελλήνων, αλλά δεν το γράφει έτσι ο Μπάμπης, πιστεύουν ότι έχουν ίσες ευκαιρίες να προχωρήσουν στη ζωή τους όπως όλοι οι άλλοι συμπατριώτες τους. Όταν στην Ευρώπη ένας στους δύο, 47% είναι ικανοποιημένος ως προς αυτό το κριτήριο. Και καταλήγει. Πάμε πάλι τα στοιχεία. Φοροδιαφυγή, υψηλή φόρη, μικρή αναλογία μισθωτών, με χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλές αμοιβές, μεγάλη αναλογία μη εργαζομένων και τεράστια αναλογία ανθρώπων που δεν είναι ευχαριστημένοι από την ευμάρεια που έχουν στη ζωή τους. Αν πιστεύετε ότι εντός αυτού του πλαισίου μπορεί να γίνει σοβαρή πολιτική συζήτηση, κάνετε λάθος. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να βουλιάξει σε ένα νέο επεισόδιο λαϊκισμού. Μπορεί να το αποφύγει, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποιον να κάνει κάτι για να μην συμβεί. Ορίστε, κύριε.
10: Θα σας...
9: αυτό ήθελα να φτάσω εκεί, το περιβάλλον. Σύμφω. Να συζητήσω για το περιβάλλον.
10: Αν επιχειρήσω να σχολιάσω τα θέματα αυτά, θα σας φάω όλη την εκπομπή αναλυτικά. Σε τίτλους.
9: Όχι, θέλω να ξανάρθετε να τα ξανακουβεντιάσουμε όλα αυτά. Γιατί εκεί πάνω θα γίνει όλη η ιστορία.
10: Ελπίζω. Δεν είμαι τίποτα.
9: Δεν καταλάβατε. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Θα πάτε αλλού να σας πω τα άλλα.
10: Διότι εδώ τρώμε πάρα.
9: Θα σας πω και εγώ για την ακρίβεια σε λίγο.
10: Η ακρίβεια, εντάξει, να μου το πούνε για την ακρίβεια. Γιατί είναι πράγματι το μεγαλύτερο θέμα. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε φάει χρόνια σε ψεκασμένες θεωρίες, σε ξυλόλια, σε διάφορες τέτοιες ιστορίες και σε τοξικότητα, σε ύβρις, σε πράγματα.
9: Αλλά το περιβάλλον στο οποίο λέει ο Μπάμπης εδώ, σε αυτό ζούμε. Εδώ πάνω θα γίνει ο καμβάς. Αυτός είναι ο καμβάς.
10: Ξαναλέω, μακάρι. Μακάρι.
9: Τώρα. Και να προσθέσω και κάτι ακόμη, ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη, το οποίο θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Γράφει, δεν είμαι σίγουρος, δεν υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία, αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι από όσους δεν εργάζονται δηλώνουν ότι αισθάνονται φτωχοί. Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Eurostat, το ποσοστό των υποκειμενικά φτωχών είναι 7 στους 10 στην Ελλάδα και μόνο 2 στους 10 στην Ευρώπη. Βεβαίως, σύμφωνα με κριτήρια αντικειμενικά και ίδια για όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό ποσοστό ανθρώπων που κινδυνεύουν να περιπέσουν σε κατάσταση φτώχειας, όχι όμως αυτό που πιστεύουμε οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Λοιπόν, ναι. Αυτό είναι το περιβάλλον. Ορίστε.
10: Πάμε σε τίτλους. Ένα. Φοροδιαφυγή, απάντησα. Μην επανέλθω. Δεν έχει γίνει ποτέ, μετά τη μεταπολίτευση τουλάχιστον, τέτοια προσπάθεια για την περιστολή της φοροδιαφυγής όσο έχει γίνει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ιδιαίτερα από το 23 και μετά. Δεύτερον, φόροι. Έχουν μειωθεί 83 διαφορετικοί φόροι, άμεση και έμεση και ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση με βάση τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Απασχόληση. Ποιοι εργάζονται κτλ. Για να μην αδικούμε την προσπάθειά μας, είχαμε ενεργία 18% και έχουμε ενεργία 8%. Προφανώς, δουλεύουν πολύ παραπάνω συμπολίτες μας και νέοι, είναι 560.000 οι επιπλέον θέσεις εργασίας και δεν είναι μόνο όπως νομίζουν κάποιοι στον τουρισμό και σε άλλες τέτοιες δραστηριότητες που κάποιοι σπέβδουν να τις απαξιώσουν, είναι και στη βιομηχανία. Στη βιομηχανία έχουμε 60-65.000 παραπάνω εργαζόμενους από το 19 και μετά. Υπάρχει υποαπασχόληση διαφόρων κατηγοριών του πληθυσμού, ναι. Ένας από τους λόγους που επιτρέψαμε και την απασχόληση των συνταξιούχων εφόσον το θέλουν είναι και αυτός. Και έχουμε θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει ένα στίχημα που είναι η διεύρυνση, αν το θέλουν φυσικά, της απασχόλησης των γυναικών που σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης είμαστε παρακάτω. Παραγωγικότητα. Τι πράγματι παράγουμε σε σχέση με τις ώρες που δουλεύουμε. Πράγματι εδώ υπάρχει ένα θέμα στην Ελλάδα, είναι ένας δείχτης ο οποίος πρέπει να βελτιωθεί και είναι πολύ ψηλά στη δικιά μας ατζέντα του 2030. Δηλαδή αν μέχρι τώρα η πρόκληση ήταν δημοσιονομική σταθερότητα από τη μια πλευρά και φιλοεπενδυτική προσέγγιση από την άλλη, τώρα από εδώ και πέρα η έμφαση θα είναι στην αύξηση της παραγωγικότητας και όσο μας. Πιο δίκαια διάχυση
9: το έχεις στο του μυαλό πλούτου. Του ένας ακροατής μας. Πώς το έχεις στο μυαλό του αυτό που μου λέτε τώρα.
10: Επειδή είναι σύνθετο να βάλω τίτλους.
9: Βεβαίως, συγγνώμη.
10: Λοιπόν, αυτό σημαίνει επενδύσεις και τεχνολογικός εξυγχρονισμός. Ποια είναι τα πεδία τα οποία κυρίως θα κινηθούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα? Η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να το δουν ως την πιο μεγάλη πρόκληση που έχουν μπροστά τους. Το δεύτερο είναι έρευνα και τεχνολογία και διασύνδεση.
9: Θα ασχοληθεί με αυτό.
10: Θα ασχοληθούμε. Αν δεν ασχοληθούμε, θα ασχοληθεί η τεχνητή νοημοσύνη ως πρόβλημα τότε μαζί μας. Το δεύτερο είναι έρευνα και τεχνολογία, η διασύνδεση των πανεπιστημίων επιτέλους με τις επιχειρήσεις, η προώθηση σχημάτων για spin-off companies γύρω από τα πανεπιστήμια, έτσι ώστε τα πανεπιστήμια να μην είναι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά μοχλή ανάπτυξης όπως γίνεται στην Ευρώπη. Είδηση. Στο πακέτο.
9: Και θα συμμετάσχει η αριστερά σε όλο αυτό?
10: Μη συμμετάσχει. Αλλά εμείς λέμε για τη
9: αυτή
10: δική μας.
9: Αυτή ελέγχει τα πανεπιστήμια πάντως.
10: Κοίτα, είναι ζωτική σημασία για τη χώρα. Θα σας αποδείξω τώρα αμέσως γιατί. Μέσα στις προτάσεις, βάσει των προτάσεων της προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει των εκθέσεων Draghi και Letta, υπάρχει μια πρόταση για να δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 28-34 ένα ταμείο ανταγωνιστικότητας με 420 δισεκατομμύρια προϋπολογισμούς. Εάν κάνεις τις διαιρέσεις, στην Ελλάδα αντιστοιχούν 8 με 10 δισεκατομμύρια μόνο από αυτό το ταμείο. Πέρα από τα υπόλοιπα που θα πάρουμε από το καινούριο ΕΣΠΑ για τους αγρότες κτλ. Με μια διαφορά. Ότι με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα λεφτά αυτά δεν θα δοθούν με εθνικές ποσοστώσεις. Θα δοθούν επί τη βάση της σοβαρότητας των προτάσεων, της πρωτοτυπίας των προτάσεων, στο πεδίο της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Λοιπόν, προσέξτε πόσο.
9: Υποτίθεται εδώ έτσι δόθηκε και το ταμείο το ήδη, το Ταμείο Ανάκαμψης.
10: Όχι, όχι, όχι. Το Ταμείο Ανάκαμψης είχε εθνική ποσόστοση. Είχαμε εξασφαλίσει στην άκρη 18-19 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα θα υπάρχουν εκεί θεωρητικά 8 με 10 δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να τα πάρουμε αν είμαστε σοβαροί, όντως καινοτόμοι, όντως τεχνολογικά προηγμένοι, όντως αν συνδεθούν τα πανεπιστήμια με τις επιχειρήσεις κτλ. Λοιπόν, αυτό θα μας βοηθήσει πολύ στην παραγωγικότητα επίσης, μαζί με την τεχνική
9: νοημοσύνη. Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει
10: και να κάτι πείτε. Άλλο που πρέπει να δούμε και ναι. Κλείνω και δεν είναι πολύ ευχαριστό τώρα που θα το πω, αλλά πρέπει να το πω. Είναι οι εθελοντικές συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων. Λέει ο κ. Παπαδημητρίου σωστά ότι έχουμε μακράν το μεγαλύτερο αριθμό μικρών επιχειρήσεων. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει βεβαίως. Το Σύνταγμα το επιτρέπει, ορθώς το επιτρέπει.
9: Μην
10: δεν είμαστε σε σοβιετικό κράτος.
9: Θα βάλουμε παραδείγματα.
10: Έχουμε κίνητρα.
9: Θα σας πω.
10: Δεν έχουν αξιοποιηθεί, αλλά.
9: Αφήστε με. Τα έχω εδώ μπροστά μου. Όλη η ζωή, όλη η καθημερινότητα είναι στο μηχανάκι εδώ που βλέπετε, στο iPad μέσα. Μου γράφουν, με βομβαρδίζουν τώρα. Λοιπόν. Προσέξτε τώρα αυτό που λέτε για την παραγωγικότητα, πώς το καταλαβαίνει ένας φίλος μας που είναι εδώ της παρέας. Πληρώνουμε χιλιάδες αργόσχολους, Άρη μου, και χωρίς αντικείμενο πολύ. Περνάω από το ΚΕΠ και ανατριχιάζω, που έχει 4 άτομα μέσα και κοστίζει πάνω από 10.000 ευρώ το μήνα αυτό το γραφείο μόνο στη μισοδοσία. Ανατριχίλα και ασέβεια είναι πλέον αυτό. Δεν σέβονται, να σπαταλάνε έτσι και ο αγωνιστής πολίτης τα βλέπει αυτά. Καταλαβαίνετε πώς το έχει στο μυαλό του άνθρωπος.
10: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω να αντιλέξω σε αυτό. Πιθανόν να συμβαίνει όπως το λέει. Ναι. Αλλά όταν λέμε για παραγωγικότητα.
9: Δεν λέτε αυτό.
10: Δεν εννοούμε μόνο το δημόσιο τομέα. Ναι. Εννοούμε και τον ιδιωτικό τομέα.
9: Ναι.
10: Πόσο παραγωγικό
9: αλλά
10: είναι.
9: Αλλά είναι ασβαρή δημόσιο τομέα όμως.
10: Ναι.
9: Είναι ασβαρή δημόσιο τομέα.
10: Αλλά θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και ο εξυγχρονισμός πράγματι του δημοσίου τομέα. Και νομίζω ότι είμαι από τους πολιτικούς που έχει δεχθεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το ότι δεν είμαι πάρα πολύ φιλικός στις παραδοσιακές αντιλήψεις που υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα για το δημόσιο τομέα. Αλλά πρέπει να μας ενδιαφέρει και ο ιδιωτικός τομέας, διότι αυτός είναι μπροστά στη μάχη για την ανταγωνιστικότητα και το μέλλον της οικονομίας περισσότερο από το δημόσιο. Και γι' αυτό σας είπα, όσα σας είπα, την τεχνητή νοημοσύνη, την καινοτομία, την έρευνα και τεχνολογία, τις εθελοντικές συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων για να έχουμε το κρίσιμο μέγεθος για να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί δεν φτάνει να λέμε κάναμε τούτο κοινό τάλα στα 7 χρόνια που κυβερνήσαμε. Το θέμα είναι να δούμε ότι ο κόσμος αλλάζει συνέχεια, οι άλλοι τρέχουν. Άρα, αν εμείς είμαστε αυτάρες και πούμε μπράβο, παιδιά, κάτσαμε 7 χρόνια. Ωραία, τα καταφέραμε.
9: Όχι, θα σου
10: η Ελλάδα
9: πει,
10: δεν πάει πουθενά.
9: Ωραία.
10: Και προσέξτε, ακόμη περισσότερο, και δεν αντέχω να μην κάνω αυτό το πολιτικό σχόλιο. Αυτή την ώρα, η μόνη δύναμη που κοιτάζει προς το μέλλον και μπορεί να μιλήσει στο μέλλον, λυπάμαι που το λέω, πραγματικά ως Έλληνας λυπάμαι, είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι οι άλλοι αναλύσκονται σε επιθέσεις, σε τοξικότητα, σε εχθροπάθεια και κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι φυσικά, και σε ψεκασμένες θεωρίες. Έτσι δεν πάει πουθενά ο τόπος. Και αν κάνουν και καμιά υπόσχεση, είναι ο 20ος μισθός και ο 25ης σύνταξη.
9: Ωραία. Κρατηθείτε. Θα έχουμε άλλα 15 λεπτά στη διάθεσή μας και θα χρειαστούμε και άλλες πολλές ώρες, βέβαια, εννοείται, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Λοιπόν. Παλιά λοιπόν, μας λέει η ΔΕΗ, δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει, ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορούμε. Καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, αλλά και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. day.gr, κάθετος Fiber, όλες τις πληροφορίες.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Oh! Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
20: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
19: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
20: ΕΣΧΑ?
19: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
20: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
19: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
21: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
22: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
23: Το λογαριασμό παρακαλώ.
24: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
25: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
26: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
27: Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 14 χιλιόμετρων έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι και την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων στην Παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος της Καλυθέας. Ακινητοποιημένα παραμένουν τα αυτοκίνητα στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα Χαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς Ασίδερα Χαλανδρίου, καθώς και στην περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό υπό αδιευκρίνησης συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο δικυκλιστής. Ένας 70χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα τα ξημερώματα στη Ρόδο όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ. Ο 20χρονος οδηγός του γιο ταχύ συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εξήγησε ότι ο εν λόγω θεσμός προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο, ακόμη και αν δεν καταφέρει να πάρει το έργο αυτό στο διαγωνισμό που θα ακολουθήσει, θα μπορεί να λάβει μια αμοιβή για την πρότασή της. Τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο της παράκαμψης του Κηφισού θα ξεκινήσει σύντομα, ενώ πρόσθεσε ότι είναι υπό εξέταση η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα και η σύνδεση της Κατεχάκη Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της αστυνομίας, της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025 έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσικείων. Συναγερμό σήμανε σήμερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά drones εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης στο Αλιοθάλαμο. Έχουμε, δεν έχουμε 15 λεπτά στη διάθεσή μας, το λιγότερο δηλαδή. Ελάτε, κύριε Κολυμιχάλη, για πάμε.
1: Στα γρήγορα, δεν είναι κατάσταση αυτή. 14 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα στην κάθοδο της Κηφισού, από την Αττική Οδό μέχρι εδώ κάτω το Σκάι και το Νέο Φάλιρο. Γιατί έγιναν δύο τροχιά συμβάντα στην παραλιακή, κοντά στο Σταύρος Νιάρχος. Ακινητοποιήθηκε η παραλιακή προς τη Γλυφάδα σε εκείνο το κομμάτι, ακινητοποιήθηκε και όλη η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού. Προσέξτε την περιφερειακή Μητού προς την Αττική Οδό που έχει μεγάλη καθυστέρηση, την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και ελαφρώς στους Καραμαγκά.
2: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Έχω και τον κύριο Σπύρο Λιόλιο, κύριε Αντιπρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ. Μου λέει ότι θάβω το θέμα της ζεύξεως Σαλαμίνος. Είναι στο πρόγραμμά σας? Γρήγορα, κύριε Αντιπρόεδρε.
10: Δεν το θυμάμαι, για να σας είμαι ειλικρινής. Υπήρχε παλιότερα ένα σχέδιο το οποίο είχε εγκαταληφθεί από την περασμένη δεκαετία.
9: Αγαπητέ μου Σπύρο, δεν θέλω να στιχαλάσω. Δεν μπορεί να λύσουμε τον Κηφισό. Θα λύσουμε τη ζεύξη Σαλαμίνος. Ζητώ συγγνώμη, δηλαδή. Πάμε παρακάτω, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, αγαπητέ μου Σπύρο, αν στιχαλάω τώρα, αλλά να προχωρήσουμε. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας βάλω όλα τα δεδομένα όσα μπορώ, κύριε Αντιπρόεδρε, θα κάνετε λίγη υπομονή.
10: Πριν κάνω υπομονή, κάντε εσείς, ναι, για να πω για την παραγωγικότητα, για να το κάνουμε τελείως σαφές, και επειδή το όρος είναι τεχνικό και το καταλαβαίνει κάποιος κόσμος, να πούμε ότι η προσπάθεια για την αύξηση της παραγωγικότητας δεν έχει να κάνει με το ότι θα δουλεύουμε περισσότερο.
9: Μάλιστα.
10: Έχει να κάνει με το ότι δουλεύοντας τις ίδιες ώρες θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και για μας και για την επιχείρησή μας, ναι, και για την οικονομία, ή ακόμα και δουλεύοντας λιγότερο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Και γι' αυτό μιλάω για το τεχνολογικό εξυγχρονισμό. Δεν είναι μόνο θέμα του κράτους, είναι θέμα τεχνολογικού εξυγχρονισμού των επιχειρήσεων,
9: τεχνητής νοημοσύνης. Πήγε στο ΚΕΠ Αθήνας και βρήκε τρεις κυρίες και έναν άντρα που έβαζαν σφραγίδες. Μιλούσαν μεταξύ τους με άνεση, χαλαρή κουβεντούλα. Δήμος Ραφίνας είναι αυτό. Πέρασε η ώρα. Μια
10: που
9: χαρά.
10: Έκλεισε το θέμα, ναι, της Ολυμπιακής, που πάλεψε για τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Που κάναμε ό,τι κάναμε, ναι, καταλαβαίνω, με τον ΕΦΚΑ.
9: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά ακούν όμως και προσδίψεις από εδώ, προσδίψεις από εκεί και τρελαίνονται. Το καταλαβαίνετε, αυτό προσπαθούν να πω, ότι έχουμε βαρύ κράτος. Προχωρώ.
10: Δεν θέλουμε νοσηλευτές, ας πούμε. Θέλουμε ή δεν θέλουμε δασκάλους?
9: Μα δεν συζητούν για τους δασκάλους, συζητούν για το ΚΕΠ. Το ΚΕΠ τώρα το έκανε πολύ ωραίο ο κύριος Μένος. Τελείωσε και το ΚΕΠ τώρα. Και το ΚΕΠ τελειώνει τώρα κάποια στιγμή.
10: Είμαστε στην εποχή του ψηφιακού εξυγχρονισμού. Μάλιστα.
9: Ακριβώς. Ναι, τελειώνει το ΚΕΠ όλη αυτή η ιστορία και με τις σφραγίδες μπαπαμπούπα. Λοιπόν, προχωρούμε. Ας ξεκινήσω από τον υπάλληλο πρώτα. Λοιπόν, έχω εδώ την περίπτωση, μου το εκθέτει ο άνθρωπος. Λέει, Παίρνω 2.000 ευρώ. Έχω ενίκεια, κοινόχρηστα, λογαριασμούς, αυτοκίνητο. Ζούσα πολύ άνετα μέχρι πριν από 2-3 χρόνια. Τώρα οριακά. Το μαύρο χρήμα, διαβάζω σε ρεπορτάζ καθημερινής, αγγίζει τα 50 έως 90 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Προφανώς και η αγορά σε μεγάλο βαθμό δουλεύει λόγω μαύρου χρήματος. Ένα δεδομένο. Αυτός είναι υπάλληλος. Προχωρούμε.
10: Να απαντώσω αυτό ή να μην απαντώσω?
9: Να απαντήσετε, ναι. Ορίστε.
10: Είπαμε προηγουμένως ότι είχαμε, καταγράφεται επισήμως ένα δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής και είναι σε από τους λόγους που έχουμε και παραπάνω έσοδα. Η παραοικονομία στην Ελλάδα υπάρχει φυσικά, αλλά έχει περιοριστεί δραστικά, ιδιαίτερα από το 23 και μετά.
9: Ναι. Αυτός ο άνθρωπος διαμαρτύρεται για την ακρίβεια. Να πιάσουμε τώρα την ακρίβεια. Μάλιστα. Λέει το σούπερ μάρκετ, μη ζητάτε σε εμάς την ακρίβεια, λέω, τον πληθωρισμό. Λέει ο πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, κύριος Γιώτης, μην την αναζητάτε σε εμάς. Να πάτε στα νοπά προϊόντα. Η αρχή αυτή που έφτιαξε ο κύριος Θοδωρικάκος ερευνά τώρα τη λαχαναγορά. Έχει τόση μεγάλη πρόσβαση η λαχαναγορά και οι λαϊκές αγορές στο να δημιουργούν τον πληθωρισμό, τον εσωτερικό που μας φτάνει στο 5%.
10: Σε τίτλους.
9: Ναι.
10: Από το 19 μέχρι το 21 που δεν υπήρχε πληθωρισμός. Ποιος ήταν κυβέρνηση? Εμείς πάλι. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπήρχε το θέμα και υπάρχει από το 22 και μετά. Όχι γιατί ξεχάσαμε αυτό που ξέραμε, γιατί το πρόβλημα είναι διεθνές και σίγουρα ευρωπαϊκό. Είχαμε το 22, πληθωρισμό πήγε λόγω των.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι έχουν 3, εμείς έχουμε 5.
10: Προσέξτε. Είμαστε σταθερά γύρω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όποτε είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, έστω και λίγο, γίνεται χαμός. Όποτε είμαστε κάτω, είναι απλώς Τετάρτη.
9: Ναι, είναι σύμφωνοι. Αυτό έτσι θα γίνεται, ναι, κύριε Αντιπρόεδρε. Το ξέρετε αυτό τώρα. Λοιπόν, αλλά γιατί είμαστε εμείς 5 και αυτοί είναι 3.
10: Μια σειρά από μέτρα με διαδοχικούς υπουργούς, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω.
9: Σας ρώτησα, γιατί στη λαχαναγορά έχουν τόση καλή πρόσβαση στη Νέα Δημοκρατία οι λαχαναγορίτες? Αυτό που λέτε, το εμπόριο αυτό.
10: Η ανάλυση που έχει γίνει, αλλά.
9: Στη λαϊκή αγορά πάτε, ας πούμε, γιατί κοιτάξτε, στη λαϊκή αγορά πηγαίνει η δημοσιογραφία και λέει: εδώ είναι τα πιο φτηνά προϊόντα. Ξέρουμε? Όχι, απλώς εκθιάζουμε, πηγαίνει η δημοσιογραφία και εκθιάζει τα φτηνά προϊόντα. Είναι πράγματι έτσι?
10: Ναι. Το πρόβλημα δεν ξέρω, είναι το έχει ερευνηθεί. Να το απαντήσω με δύο λόγια, αλλά.
9: Σας καταλαβαίνω, αλλά.
10: Θα επιχειρήσω να σας πω ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα γενικά είναι χαμηλότερος στους τελευταίους μήνες, τουλάχιστον, σε σχέση με το μέσο πληθωρισμό, ο οποίος επηρεάζεται από τις υπηρεσίες, από τα καύσιμα, την αύξηση των τιμών των καυσίμων τους τελευταίους μήνες. Ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Έτσι, όλοι στην Ελλάδα ζούμε.
9: Ναι. Στα δηληστήρια έχετε πάει να δείτε τι κάνουν οι καλοί επενδυτές των δηληστήριων.
10: Ξέρετε,
9: γιατί ακούω ότι λέει έχουν υψηλά ποσοστά κέρδους.
10: Έχουμε βάλει πλαφόν και στις εταιρείες εμπορίας που κατά ένα μεγάλο ποσοστό ανήκουν στα δηληστήρια. Ξέρετε ποιες είναι οι εταιρείες εμπορίας και ξέρετε ποιες ανήκουν στα δηληστήρια και έχουμε επιβάλει πλαφόν και στα πρατήρια. Όμως δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πλαφόν στον κόλπο που γίνεται η κρίση και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και εμείς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εν πάση περιπτώσει, ξαναγυρνάω στον πληθωρισμό τροφίμων.
9: Εμείς όμως έχουμε ένα ενδογενές ζήτημα καυσίμων όμως. Φαίνεται ότι έχουμε ένα θέμα στα καύσιμα.
10: Όχι, το πρόβλημα με τα καύσιμα έχει να κάνει στην Ελλάδα περισσότερο με τους υψηλούς πράγματι φόρους που έχουμε από το 2010 και μετά.

0: του πληθωρισμού και μέσα στα τρόφιμα τα τυποποιημένα προϊόντα έχουν ακόμα χαμηλότερο πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες. Έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα στα νοπά και ιδίως στο μοσχαρίσιο κρέας που είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Οι τιμές του χοιρινού διεθνώς και στην Ελλάδα κατεβαίνουν, τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον, για να μην πιάσει κανείς προηγούμενες περιόδους και αρχίσει να φέρνει στοιχεία και να λέει τα δικά του. Οι τιμές του μοσχαρίσιου αντιθέτως δεν έχουμε χρόνο να εξηγήσουμε γιατί και ούτε έχει και σημασία. Διεθνώς ανεβαίνουν και έχουμε και θέμα με τα λαχανικά, ιδιαίτερα τις ντομάτες σε μια περίοδο γύρω στην άνοιξη, οι οποίες ανέβαιναν υπερβολικά. Υπήρχαν και εξαγωγές προς τη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Εκεί κυρίως τα νοπά, όχι μόνο, στρέφει την προσοχή της και η καινούργια αρχή για την προστασία του καταναλωτή. Σύντομα όμως, θέλω να σας πω, θα παρουσιαστεί και ένα πολύ σύγχρονο εργαλείο, ψηφιακό, έτσι ώστε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την αρχή, το οποίο...
1: Θα λέει πόσο που λέτε το ίδιο προϊόν αλλού.
0: Real time, όπως λέμε στα ελληνικά, θα μπορείς να κάνεις συγκρίσεις μεταξύ των σούπερ μάρκετς, αλλά θα μπορείς να κάνεις συγκρίσεις και ανάμεσα στα ελληνικά και στα ξένα σούπερ μάρκετς. Έτσι ώστε και οι συνάδελφοί σας και ο μέσος καταναλωτής θα μπορούν να βρίσκουν
1: πόσο κάνει. Να βλέπουν και πόσο
0: στα κάψιμα υπάρχουν ήδη εργαλεία στο Υπουργείο Ενέργειας.
1: Περίπτωση που
0: μπορεί να βλέπει
1: κανείς
0: πώς πάει το μπρετ, πώς πάνε οι εταιρείες εμπορίας, πώς πάνε τα βενζινάδικα.
1: Ο ΦΠΑ υπάρχει ή είπατε γι' αυτό δεν το συζητάτε?
0: Κοιτάξτε, η προτίμησή μας είναι οι άμεσοι φόροι, γιατί θεωρούμε ότι πάνε κατευθείαν οι μειώσεις.
1: Θα μειωθούν οι άμεσοι φόροι, θα ανακοινωθούν και άλλες μειώσεις.
0: Θα περιμένετε στις καινούργιες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Η κατεύθυνσή μας είναι διτή, αφενός μείωση περισσότερο των φόρων και δεύτερον στήριξη των περισσότερο ευάλωτων.
1: Ναι. Προκαταβολή φόρου θα μειωθεί?
0: Δεν μπορώ να σας τα πω όλα, ξέρω κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι δόκιμο να σας τα πω αυτή την ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει προχωρημένη, ας πούμε, προεργασία, είμαστε σε συνθήκες αβεβαιότητας λόγω του πολέμου, οπότε όλα αυτά θα επανεξετάζονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε να κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα, κύριε Πρωτοσάρτη, δεν είναι γιατί στην κυβέρνηση είναι κάποιοι καλοί άνθρωποι, όπως ισχυρίζονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι χρειάζεται καλοσύνη για να μοιράσουμε λεφτά στον κόσμο. Αν κουβεντιάζουμε για όποιες πρόσθετες παροχές, είναι γιατί υπάρχει νοικοκυριό στην κυβέρνηση, δημοσιονομική σοβαρότητα και μια συγκεκριμένη.
1: Μου γράφει πολιτική. Λοιπόν ο Βασίλης, χωρίς να θέλουμε να προκαλέσουμε, αυτές είναι φωτογραφίες από δύο καπουτσίνο στο Μονακό μαζί με την απόδειξη. Μήπως τελικά εισαγόμενη ακρίβεια είναι λίγο παραμύθι, μπορεί να μας απαντήσει ο αντιπρόεδρος, είναι δυνατόν ο καφές στο Μοσχάτο να έχει την ίδια τιμή?
0: Απάντησα. Αλλά ξέρετε, κάπως πρέπει να έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Συμφέρει, δεν συμφέρει εμάς, τον οποιονδήποτε, πρέπει να πάρουμε τους στατιστικούς δείκτες. Λοιπόν, οι στατιστικοί δείκτες δείχνουν αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι είμαστε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Να τολμήσω εγώ να δώσω μια απάντηση στο Βασίλη. Μήπως τελικά, όταν μια οικονομία αναπτύσσεται, δύναται στο Μοσχάτο ο καφές να έχει την ίδια τιμή, επειδή ξέρουμε τώρα και πώς συμπεριφέρεται ο ένας Έλληνας στον άλλο εν Έλληνα, Βασίλη μου. Μήπως δύναται και στο Μοσχάτο η τιμή του καφέ να είναι ίδια με το Μονακό, λέω. Λέω. Επειδή ακριβώς ξέρουμε και τις συνήθειές μας ο ένας με τον άλλον. Εγώ δεν ξέρω τι κάνουν οι κάτοικοι του Μονακό, δεν ξέρω τι κάνουμε ο Έλληνας προς τον Έλληνα.
0: Σεβόμενος την πίεση των οικοκυριών, ιδιαίτερα των ευάλωτων, και γι' αυτό σας είπα ότι η έμφαση θα είναι και από εδώ και πέρα στη στήριξη των ευάλωτων. Μπορεί κάποιος να μας υποδείξει μία, όχι δύο, μία ευρωπαϊκή χώρα που αυτή την ώρα το νούμερο ένα θέμα να μην είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια? Όποιος θέλει ας βγει και να πει ότι σε αυτή τη χώρα έχει ελεγχθεί και έχουμε πάρα πολύ χαμηλό πληθωρισμό. Να μας πει ποια είναι αυτή η χώρα και να το κάνουμε και εμείς.
1: Εξήγησε ο Μπάμπης Παναδημίου σε τι περιβάλλον λαϊκισμού ζούμε και πώς θα βρεθείτε αντιμέτωποι με κόμματα τα οποία, προσέξτε, δεν έχω μπει καν στα γενικά της πολιτικής σήμερα, σκοπίμως, γιατί είπαμε να μιλήσουμε για αυτά μόνον. Θα υπάρχουν κόμματα, προσέξτε, κόμμα, Τσίπρα, δεν θα έχει υποχρέωση να πει κανένα πρόγραμμα. Περιφέρεται και τα λέει, εγώ θα έρθω, είμαστε καλοί άνθρωποι, θα τα λύσουμε όλα. Καριστιανού, όχι μόνο δεν θα πει, ούτε καν θα πει, ούτε θέλει και πρόγραμμα, γιατί απευθύνεται σε έναν κόσμο που δεν ακούει καν προγράμματα. Θέλει απλώς να καταψηφίσει την Χούντα Κούλη.
0: Μην κουράζεστε. Είναι πολύ εύκολο σε αυτόν τον τόπο. Είμαι αρκετά χρόνια στην πολιτική. Είναι πολύ εύκολο στην πολιτική να κάνεις, στην Ελλάδα, να κάνεις πολιτική καριέρα. Βγαίνεις και λες, αγαπώ τους φτωχούς, είμαι ένας από εσάς, θα τσακίσω τους πλούσιους, πάμε μαζί, λεφτά υπάρχουν, κλείσαμε τα θέματα.
1: Θα κάνω διάλειμμα τώρα λέγοντας το εξής. Αγαπώ τους φτωχούς, αλλά εγώ προσωπικά μένω πάνω στο Σουνί.

0: Νιώ κάτω από το ναό του Ποσειδώνα πάνω στη θάλασσα και δίνω 500 ευρώ ενίκιο. Και δεν μιλάει και κανείς γιατί είμαι ο καλός άνθρωπος. Παρακαλώ, διάλειμμα.
1: Δέχομαι την τροπολογία σας. Λοιπόν.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
6: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το!
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Μηνύματα από 2 επιχειρηματίες. Παίρνω την περίπτωση τη μία του πρώτου επιχειρηματία. Μου λέει: απασχολώ 30άριδες, απασχολώ 25άριδες. Κάνουν την ίδια δουλειά. Ο 30άρης είναι πιο παραγωγικός γιατί ξέρει καλύτερα τη δουλειά, είναι πιο εκπαιδευμένος από τον 25άρη. Ο 25άρης όμως παίρνει περισσότερα λεφτά για την ίδια δουλειά από τον 30άρη με βάση αυτά που έκανε η κυβέρνηση. Ευνοείται από την μη, δεν πληρώνει φόρο.
12: Σωστά.
0: Και για να δώσω όμως αύξηση στον άλλον 200 ευρώ για να φτάσουν στον ίδιο μισθό από το όφελος που έχει ο 25ης, αν δώσω, για να δώσω 200 ευρώ στον 30ης, πρέπει να του δώσω 600 ευρώ μέχρι να πάρει 200 στη τσέπη του. Αυτό είναι πρόβλημα, κύριε Αντιπρόεδρε, πρέπει να το σκεφτείτε.
1: Δείτε. Σκεφτήκαμε πέρσι και εγώ πιστεύω το σκεφτήκαμε σωστά, ότι αντί να μιλάμε μόνο για τα κλασικά θέματα που συζητάμε στα μέσα ενημέρωσης και που αφορούν βασικά μεγαλύτερες ηλικίες, καλό θα ήταν, παρότι δεν βλέπουν τηλεόραση οι νεότεροι, να πάρουμε και κάποιες θετικές πρωτοβουλίες για τους νέους. Στο ξεκίνημά τους, είναι παιδιά μας όλοι αυτοί.
0: Ναι, είναι
1: παιδιά
0: καμία αντίρρηση.
1: Και είπαμε, μέχρι τα 25, αν δουλεύουν παιδιά, και αποδείχτηκε ότι δουλεύουν,
0: απαλλαγή,
1: να μην πάρουν καθόλου
0: γιατί
1: φόρο.
0: Γιατί δεν μειώνεται όμως το βάρος στον επιχειρηματία για να δώσει την αύξηση στον 30ης να έρθει στον ίδιο μισθό για την ίδια θέση?
1: Μα έχουμε μειώσει ούτως ή άλλως τις ασφαλιστικές εισφορές, όπως είπα προηγουμένως. Κοστίζει στον προϋπολογισμό.
0: Μειώστε κι άλλο τις φορολογικές εισφορές του επιχειρηματία για να δώσει την αύξηση.
1: Έχουμε φτάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε σχέση
0: με. Κι άλλο, μάλλον θέλει.
1: Αλλά λοιπόν, προσέξτε, οι μειώσεις. Μια στιγμή να το ξέρετε.
0: Να
1: το ξέρετε. Όχι, είναι σημαντικό. Οι μειώσεις αυτές δεν γίνονται από την τσέπη μας, των υπουργών εννοώ. Οι μειώσεις αυτές γίνονται από το προϋπολογισμό.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Δηλαδή γίνονται από τους φορολογούμενους.
0: Γιατί αλλιώς. Φάστε κι άλλη φορολογία, μειώστε κι άλλο τις εισφορές.
1: Θα έχουμε θέμα ευστάθεια των ασφαλιστικών ταμείων, να το εξηγήσουμε.
0: Ναι, αλλά μειώστε και τη φοροδιοπηγή του κάθε μπαγάσα.
1: Τι λέγαμε τόση ώρα?
0: Αυτό λέω.
1: Και μου λέγατε ότι αντιδρούνε.
0: Προχωρώ. Προσέξτε τώρα. Είναι ένας αστυνομικός από την Αθήνα και ένας αστυνομικός που ήταν στην Αθήνα, αλλά του έκανε μετάθεση ο συνάδελφος πολιτικός, Ρουσφέτη δηλαδή. Τον πήγε την οργανική θέση στην περιφέρεια, αλλά τον καλεί πίσω η υπηρεσία, φρουρούν το ίδιο σημείο. Ο ένας παίρνει ένα χιλιάρικο, ο άλλος παίρνει 4 χιλιάρικα. Είναι αδικία αυτό. Πείτε το στον κύριο, δεν ξέρω, θα το εκεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό είναι τεράστια αδικία.
1: Να το μεταφέρουμε.
0: Υπάρχει ένα βρασμό στην αστυνομία.
1: Ίσως στο συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχει προσπάθεια παράκαμψης του νόμου, διότι το πνεύμα του νόμου είναι να ενισχυθεί η αστυνόμευση
0: ναι,
1: στην Αθήνα.
0: Να ενισχυθεί, αλλά δεν μπορεί να παράγεται για την ίδια θέση.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Πάμε τώρα στον. Τι είπατε προηγουμένως, να δώσετε όθηση στο να ενωθούν οι επιχειρήσεις οι μικρές. Αυτό
1: έχουμε
0: έλεγε
1: δύο δέσμες κινήτρων μέχρι τώρα.
0: Ο κύριος Σκυλακάκης αυτό μου έλεγε ως προϋπόθεση.
1: Πέρασε από το Θοδωρή
0: ανάκαμψης.
1: Το Σκυλακάκη.
0: Ναι,
1: μια
0: καλά
1: τέτοια.
0: Είδα πόσες ρύθμιση ενώθηκαν. Εδώ δεν χωνεύει.
1: Πέρασα και εγώ μετά στο Υπουργείο.
0: Εδώ ο επιχειρηματίας δεν χωνεύει τα αντερά του. Θα συνεργαστεί με τον άλλον. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακούστε όμως τώρα. Ακούστε περίπτωση. Λοιπόν. Αυτό δεν θα πω εγώ ποιος είναι, γιατί είναι ένας φίλος και συνέχεια μου γράφει και τα λοιπά. Λέει, είναι επιχείρηση μόνος του. Θα σας πω τι φόρους πληρώνω εγώ. Φόρο εισοδήματος, έμφυα, φόρο γενικίας και ακινήτου, ΦΠΑ, εισφορές ασφαλιστικές, εισφορές εργοδοτικές. Είμαι μια επιχείρηση, δεν βγαίνει αν δουλέψει νόμιμα. Αυτό πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Αν του πεις αυτού του συνεταιρεί σου, μάλλον να κάνετε τις ίδιες δουλειές, τι θα σου πει, πάρε 5.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω ποιος θα τα πάρει τα 5 στο τέλος.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω, αλλά αυτός όμως.
1: Συγγνώμη που το λέω έτσι.
0: Ναι, αλλά ναι,
1: δεν υπάρχει,
0: δεν
1: υπάρχει δεξιός ή αριστερός οικονομολόγος ο οποίος να μην λέει ότι έχουμε θέμα μεγάλου κατακαιρματισμού και οι συγχωνεύσεις είναι προς όφελος και των ιδιοκτητών και των εργαζομένων.
0: Διώξτε κόσμο από το κράτος και μειώστε τους δικούς μας φόρους για να αναπτυχθούμε. Μόνος μου όμως.
1: Δηλαδή,
0: άμα του πεις αυτού του φίλου, φίλε μου, εγώ γιατί είμαι υπάλληλος,
1: έπεσε,
0: θα σου πει εσύ ήθελες να έχεις σταθμό, δεν μπορείς να έχεις σταθμό μόνος σου.
1: Έπεσε ο εταιρικός φόρος από το 28% στο 22%, ο φόρος στα μερίσματα έπεσε από το 10% στο 5%, μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές στον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά 5,4 μονάδες σύμφωνα με τη δέσμευσή μας. Ο σκοπός μας είναι να πάμε παρακάτω.
0: Κάτι που να σπάσετε αλλά την οτροπία ημών των συμπολιτών από τους οποίους παίρνετε την ψήφο σας, κύριε Αντιπρόεδρε. Ξέρετε κάτι?
1: Αυτά τα κίνητρα
0: και λέμε
1: ότι αν εσείς οι δύο συγχωνευτείτε, θα σας μειώσουμε περαιτέρω τους φόρους. Και υπάρχουν συγκεκριμένα πλαίσια στο νόμο μέσα που το περιγράφουν αυτό. Δεν είναι προθέσεις, είναι νομοθεσία ψηφισμένη.
0: Ωραία.
1: Και το λέω για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την παραγωγικότητα και να γίνει καλύτερη
0: Νιφούδη,
1: η ζωή όλων.
0: Ο οποίος, ο κύριος Νιφούδης, λέει ως επιχειρηματίας, επειδή είναι το καινούριο αστέρι που έχει βγάλει τώρα ο Τσίπρας στο Μεϊντάνι. Λοιπόν, λέει ως επιχείρηση, επειδή είναι επιχειρηματίας, έχω αυστηρό προϋπολογισμό, δεν μπορώ να δώσω αυξήσεις. Αλλά ως κράτος που αργότερα θα με κάνετε πολιτικό, μπορώ να δίνω. Γιατί υπάρχει το λεφτόδεντρο του Νιφούδη και του Τσίπρα.
1: είναι εναρμονισμένος με το πνεύμα αυτού του κόμματος, προφανώς. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Διότι το κόμμα αυτό πρεσβεύει ότι πρέπει να κάνουμε τα αντίθετα από αυτά που λέμε. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, έχει αυτή την ιδιότητα θεωρία. Και επανεμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, ναι, ο ίδιος, βασικά πάνω κάτω με τους ίδιους συνεργάτες. Κάποιους τους χρησιμοποιεί ήδη, ναι, κάποιοι άλλοι είναι σε αναμονή από το ΣΥΡΙΖΑ να μπουν αργότερα. Ναι. Και μου θυμίζει εμένα όλη αυτή η ιστορία την ημέρα της Μαρμότας. Τη θυμάστε την παλιά Αμερικάνικη ταινία?
0: Αγαπητέ Βασίλη Κουφόπουλε, έχει απαντηθεί η ιστορία του της προκαταβολής φόρου. Είπε, περιμένετε στην ΔΕΘ, ναι, κάτι θα ανακοινώσει. Λοιπόν,
1: δεν είπα αυτό, είπε, περιμένετε στη ΔΕΘ.
0: Ναι. Εγώ είπα περιμένετε στη ΔΕΘ.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Φαντάζομαι, όχι, το κάτι θα ανακοινώσει θα πει διάφορα. Δεν λέω ότι θα πει για την προκαταβολή.
1: Για να μην βγουν τίτλοι μετά.
0: Δεν ξέρω τι θα πει. Η επόμενη μας συνάντηση, και δεν θέλω να καθυστερήσει, είναι, κύριε Αντιπρόεδρε της κυβερνήσεως, θα ήθελα να συζητήσουμε τι απέδωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, αν τα πήραν οι μεγάλοι, γιατί δεν πήραν οι μικροί, τι παίρνουν οι μικροί, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Ελάτε με στοιχεία την άλλη φορά.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει και μεγάλους και μικρούς, το ΕΣΠΑ έχει μόνο μικρούς.
0: Ναι. Έτσι, επειδή γιατί... όμως και επίσης αυτά τα στοιχεία δώστε τα και, και στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, γιατί την βλέπω αδύναμη να αντιμετωπίζει τον λαϊκισμό στο τερέν της, στην πίστα.
1: Πάντως τα εγγένεια που γίνονται, λοιπόν, αυτές τις μέρες, ναι, είναι εγγένεια βασικά του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Λοιπόν,
1: νοσοκομεία, κοινωνικές δομές.
0: Θα μας πείτε και αν αυτά απέδωσαν.
1: Αυτά δεν ξέρω αν είναι για τους λίγους.
0: Παρήγαγαν ανάπτυξη αυτά τα χρήματα. Καλημέρα σας.
1: Θα πείτε
0: στην επόμενη συνάντηση. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το drive σας στο Renault.gr.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Plus. Plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
22: Πες μου πώς γίνεται
2: από εκεί σφύγει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 14 χιλιόμετρων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι και την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων στην Παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος της Καλυθέας. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα Χαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα σίδερα Χαλανδρίου, στην περιφερειακή Μητού προς την Αττική Οδό, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στο Σκαραμαγκά. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΙ αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι η παράκαμψη θα ξεκινήσει σύντομα. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμό, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι ανταγωνίστριες εταιρείες. Εάν η εταιρεία που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ, αντιμετωπίζει όποιος απειλήσει βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους, καθώς είχε ξεκινήσει η σεζόν, και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι αν εντοπιστεί πειραγμένη ταμιακή μηχανή, προβλέπεται λουκέτο μέχρι και 2 χρόνια, ενώ από 2 έως και 10 ημέρες θα αναστέλλει τη λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας στην επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους αλλά και κατοικίες μεταναστών. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή τη χθεσινή κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Καθυστερήσεις από 45 μέχρι και 60 λεπτά σε αφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέρωτος Βενιζέλος, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Πόγκον της Πολωνίας θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σημερολόγιο Τετάρτης 10 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα, πριν 3 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Μαρκόπουλος, αυτός ο μεγάλος ανακαινιστής της ελληνικής μουσικής. Ήταν σε εκείνο το Σύλλογο Φίλων της Ελληνικής Μουσικής μαζί με τον Μάνο Λοΐζο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Στο Μάνο Λοΐζο είναι, όπως ξέρετε, αφιερωμένη η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε το Σεπτέμβριο, την περιμένουμε. 10 Ιουνίου είναι σήμερα η επέτειος ενός από τα χειρότερα εγκλήματα των Ναζί στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη. 1944, 10 Ιουνίου, το Δίστομο καταστρέφεται, ένα ολόκληρο χωριό, σχεδόν το σύνολο των κατοίκων του, και το χωριό καίγεται μέχρι πέτρα πάνω στην πέτρα να μην μείνει. Κατά σύμπτωση, εκείνη την ίδια μέρα έκαναν το ίδιο και σε ένα άλλο χωριό στη Γαλλία, ένα μαρτυρικό χωριό της Γαλλίας, το Ραντούρ, ακριβώς την ίδια μέρα, 10 Ιουνίου του 1944. Είναι οι δύο από τις τρεις μεγαλύτερες τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες των Ναζί στη διάρκεια του πολέμου. Η πρώτη και εμβληματικότερη ήταν αυτό που έγινε πάλι 10 Ιουνίου, η ίδια μέρα, αλλά δύο χρόνια πριν, το 1942, σε ένα χωριό της Τσεχίας, το Λίντιτσε, όπου επειδή οι αντιστασιακές οργανώσεις της Τσεχίας είχαν δολοφονήσει τον επικεφαλής των SS, τον Reinhard Heydrich, σε αντίπεινα μπήκαν σε ένα χωριό, έτσι στην τύχη, το κάψαν και σκότωσαν το σύνολο των κατοίκων του. Αυτές είναι παλιές ιστορίες φρίκης του πολέμου στους καινούριους πόλεμους. Αύριο ο ρωσικός πόλεμος στην Ουκρανία συμπληρώνει 1567 ημέρες, συνεπώς ξεπερνάει σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια επίθεση που στην αρχή όλοι προέβλεπαν ότι είναι ολίγων ημερών επιχείρηση, εξελίχθηκε σε μια μακρά κρίση, αυτό που λένε κρίση διαρκείας, perma crisis, έναν πόλεμο χωρίς ορατή διέξοδο και χωρίς ορατό τέλος, που συνεχίζεται ποιος ξέρει πόσο. Και το ίδιο κινδυνεύει να συμβεί και στον άλλον πόλεμο των ημερών, δηλαδή στον κόλπο, όπου 103 ημέρες πολέμου συμπληρώθηκαν σήμερα. Αποτέλεσμα δεν φαίνεται. Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι υπόθεση 2-3 ημερών. Οι 2-3 μέρες πέρασαν. Αυτό που είχαμε ήταν χτες η κατάρριψη ενός ελικοπτέρου και η απάντηση των ΗΠΑ, συγκρατημένη απάντηση με κάποια χτυπήματα drones. Εδώ, στα δικά μας. Έχουμε τώρα, έχει ξεκινήσει στη Βουλή η συνεδρίαση, η πρώτη συνεδρίαση για την διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Πρέπει να εγκριθεί η δημιουργία ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής. Στην ατζέντα της ημέρας, στην Εθνική, έχουμε την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του κ. Κυρανάκη. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα, όπως προαλήφεται, συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όχι σήμερα, αλλά μέσα στις επόμενες μέρες, καθώς συμπληρώθηκαν τα 2/5 των μελών της Επιτροπής που ζητούν να γίνει μια συνεδρίαση στην οποία να κληθούν ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης και εκείνος ο Ισραηλινός απόστρατος που πουλάει τα παράξενα συστήματα παρακολούθησης, ο Tal Dilian. Στην ατζέντα του κόσμου σήμερα, ο Πάπας θα λειτουργήσει σε εκείνη την εμβληματική εκκλησία που είναι η καρδιά της Βαρκελόνης, του Γκαουντί, η Αγία Οικογένεια, η Σαγράδα Φαμίλια, η οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια, αλλά απέκτησε πρόσφατα έναν σταυρό στην κορυφή της και έτσι έγινε η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Και το πιο τρανταχτό θέμα της ημέρας, εκτός από τα πολεμικά, στο Μπέλφαστ, όπου ένας Σουδανός μετανάστης μαχαίρωσε έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου, που πειράθηκε να τον αποκεφαλίσει, τον τραυμάτισε βαριά. Σε απάντηση, χτες κάηκε το Μπέλφαστ, νεαροί μαυροφορεμένοι άντρες έβαζαν φωτιά σε λεωφορεία, αυτοκίνητα και έκαναν εισβολές σε σπίτια μεταναστών, βιοπραγώντας εναντίον τους. Σας θυμίζει κάτι? Τα έχουμε ζήσει αυτά.

0: Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα, η Ελένη Μπουλιέρη και ο Πέτρος Μωραϊτής θα απαντήσουν στο 2-10-48-0-0-170-174. Μνήμη Γιάννη Μαρκόπουλου έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, με αυτόν ξεκινήσαμε. Μνήμη Ρέι Τσάρλς, ο Μέγας Ρέι Τσάρλς έφυγε και αυτός σαν σήμερα από τη ζωή. Μνημόσυνο μουσικό, ήταν πριν από 22 χρόνια, το 2004. Οι εικόνες από τον Belfast με τους νεαρούς μαυροφορεμένους, αγριεμένους και ελαφρώς πιωμένους να καίνε την πόλη σε απάντηση αυτού που συνέβη χτες. Ένας μετανάστης από το Σουδάν να αποπειράται να αποκεφαλίσει με μαχαίρι στη μέση του δρόμου έναν άνθρωπο. Κατά σύμπτωση χθες εδώ στη Βουλή είχαμε τη συνεδρίαση για την επικύρωση του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης που προκάλεσε συζητήσεις πολλές. Ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Πλεύρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Επικυρώνουμε αυτή τη σύμβαση, τη νέα Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Είμαστε έτοιμοι να την εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα, γιατί αυτό είναι που αμφισβητείτε.
1: Ναι,
0: τόσο εμείς όσο και οι Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι δηλαδή.
1: Ακούστε κύριε Τσίμα, να δούμε ποιο είναι το βασικό για να καταλάβουμε τι είναι να εφαρμόσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ποιο είναι το βασικό το οποίο φέρνει η νέα σύμβαση, να το πω πάρα πολύ απλά, το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Πρώτα απ' όλα, ότι πλέον όταν έχεις αφίξεις,
0: mm-hmm.
1: κάνεις έναν διαχωρισμό μεταξύ ατόμων που έχουν προσφυγικό και μη προσφυγικό προφίλ.
0: Mm-hmm.
1: Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ, δηλαδή προερχόνται από χώρες που πιθανά θα πάρουν άσυλο, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με σήμερα, πηγαίνουν σε ανοιχτές δομές, κάνουν τη διαδικασία ασύλου, παράλληλα προσπαθείς να τους κάνεις κάποιες ενταξιακές διαδικασίες γιατί πιθανά θα πάρουν άσυλο και θα μείνουν στην Ευρώπη. Όσοι είναι να μην πάρουν άσυλο, δηλαδή εθνότητες που δεν δικαιολογούν,
0: ναι.
1: μπαίνουν σε καθεστώς.
0: Πιθανολόγηση τεράτη. Βέβαια θα γίνεται, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η πιθανολόγηση, προσέξτε, δεν είναι αυθαίρετη. Το ίδιο το σύμφωνο λέει ότι όποιος, οποιανού η εθνότητα είναι σε ποσοστό αναγνώρισης κάτω από 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται ότι δεν έχει προσφυγικό προφίλ.
0: Μάλιστα.
1: Παράδειγμα, εμείς εδώ είναι λίγο απλά, γιατί οι εθνότητες που έρχονται στην Ελλάδα έχουν ή καθαρό προσφυγικό προφίλ ή π.χ. Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Αίγυπτος, μη προσφυγικό. Αυτοί λοιπόν μπαίνουν σε 12 μήνες σε καθεστώς μη ελευθερία, σε 12 εβδομάδες, εξετάζεται το άσυλό τους και αν απορριφθεί πρέπει να γίνει επιστροφή τους. Mm. Και παράλληλα το σύμφωνο ορίζει ότι αυτός που μπαίνει πια γίνεται ένα τρομακτικό screening που δεν γινόταν έως τώρα, με λήψη βιομετρικών, δηλαδή να έχει
0: αυτή η βάση, δημιουργείται μια βάση δεδομένων πιο σύγχρονη.
1: Εμείς λοιπόν τώρα σαν χώρα, γιατί είμαστε οι πρώτοι που θα το εφαρμόσουμε, το καταλαβαίνετε, τι έχουμε θέσει και το έχουμε πει στην Ευρώπη, ότι πράγματι οι δομές μας είναι έτοιμες. Έχουμε και μεγάλη πληρότητα στις δομές μας και το Eurodac το έχουμε ετοιμάσει να κάνουμε το screening και η υπηρεσία ασύλου, μια εξαιρετική υπηρεσία που έχουμε, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί. Το μεγάλο πρόβλημα του συμφώνου που συμφωνούν όλοι, γιατί τι λέει, αφού λοιπόν γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, αντίστοιχα οι Βορειοευρωπαίοι που έχουν...
0: Καταρχήν πριν φτάσουμε εκεί που είναι αυτό που πάτε να πείτε που είναι το πιο σημαντικό, εμείς θα πρέπει να απαντάμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να έχουμε ένα περιθώριο, γιατί παλιά υπήρχαν περιπτώσεις όπου μια αίτηση ασύλου μπορούσε να εκκρεμεί 3 χρόνια, 4 χρόνια.
1: Και, σωστά.
0: Είμαστε σε θέση να το κάνουμε γρήγορα.
1: Ναι, είμαστε σε θέση. Προφανώς κύριε Τζίμα το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό και το έχουμε θέσει σε μια πρώτη φάση, πάντοτε όταν εφαρμόζεται κάτι νέο υπάρχει ένα πιλωτικό στάδιο, αλλά τα δεδομένα, γιατί εμείς το τελευταίο τρίμηνο το εφαρμόζουμε πιλωτικά το σύμφωνο για να δούμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε και βλέπουμε ότι κατά βάση έχουμε τη δυνατότητα στην πλειοψηφία να ανταποκριθούμε.
0: Mm. Τώρα έλατε στα δύσκολα, γιατί τα δύσκολα είναι πρώτον εκείνοι που έχουν, που παίρνουν το άσυλο, να κατανεμηθούν όχι μόνο στην χώρα πρώτης εισόδου αλλά σε όλη την Ευρώπη, και δεύτερον εκείνοι που δεν έχουν να επιστρέψουν, να επιστρέφουν. Ούτε το ένα είναι εύκολο ούτε το άλλο.
1: Και τα δύο είναι δύσκολα και προσέξτε, είναι και ο εγκλωβισμός του συμφώνου αν δεν επιτευχθούν, γιατί εμείς αυτό το οποίο θέσαμε και είναι πλήρως αντιληπτό, ότι εμείς στις 12 εβδομάδες να είμαστε συνεπείς να βγάλουμε την πράξη επιστροφής, αλλά προφανώς αυτή η επιστροφή πρέπει και να υλοποιηθεί. Εκεί λοιπόν έρχεται παράλληλα με το σύμφωνο, πέρασε ο κανονισμός των επιστροφών, όπου γίνεται μια μεγαλύτερη πίεση και από το κεντροαριστερό κομμάτι, μεγαλύτερη κριτική ήταν σε αυτές τις διατάξεις, διότι πράγματι εμείς το πιστεύουμε και ιδεολογικά, κύριε Τσίμα, αλλά και πρακτικά. Λέμε ότι αν κάποιος απορριφθεί το άσυλό του, θα πρέπει να γυρνά γρήγορα πίσω. Οπότε πλέον οι διαδικασίες γίνονται πολύ πιο γρήγορες, γιατί με τον κατάλογο των ασφαλών χωρών, ο οποίος διαμορφώνεται πλέον, χώρες που χαρακτηρίζονται ασφαλείς, στην πραγματικότητα πιέζονται και σε κεντρικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθούν πίσω τους υπηκόους τους. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από διατάξεις που βέβαια θα κριθούν, γιατί πρέπει να αυξηθούν οι επιστροφές. Στην Ευρώπη συνολικά οι επιστροφές είναι κάτω του 20%. Άρα πρέπει να αυξηθεί αυτός ο αριθμός για να είναι ρεαλιστικό το σύμβολο. Ναι. Το δεύτερο δύσκολο που λέτε. Έρχονται λοιπόν οι χώρες δεύτερης υποδοχής, γιατί κοιτάξτε κύριε Τσίμα, το σύμφωνο ήταν ένα συμβιβασμός που δεν είναι αναγκαστικά καλός συμβιβασμός. Συμβιβασμός μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλδημοκρατών από τη μία, αλλά παράλληλα και χωρών του Νότου πρώτης υποδοχής με του Βορρά που έχουν διαφορετική αντίληψη. Οι χώρες του Βορρά τους ενδιαφέρει να μην έχουν δευτερογενείς ροές, εμάς μας ενδιαφέρει να μην έχουμε ροές. Τι ήρθαν και είπαν λοιπόν οι χώρες του Βορρά, να το πούμε απλά, εμείς θα σας δώσουμε αλληλεγγύη που δεν σας δίναμε ως τώρα, δηλαδή δεν σας τη δίναμε θεσμοθετημένα. Στην πραγματικότητα όμως, και εδώ πέρα η κριτική στο σύμφωνο είναι σωστή, η αλληλεγγύη που δίνεται σε μεγάλο βαθμό, επειδή μπορεί να αντικατασταθεί με οικονομικά, με χρήματα και όχι με μετεγκαταστάσεις, στην πραγματικότητα δεν είναι η αλληλεγγύη που θα θέλανε οι χώρες του Νότου. Τι κάναμε εμείς τώρα εκεί που έχει μια σημασία? Ένα μεγάλο βάρος για την χώρα μας ήταν ότι με το σύμφωνο επανενεργοποιείται ο κανονισμός Δουβλίνου. Που τι είναι ο κανονισμός Δουβλίνου? Άτομο που έφυγε από τη χώρα πρώτης υποδοχής και πήγε γυρίζει σε άλλη πίσω. Χώρα πρέπει να επιστρέψει. Αυτό το οποίο κάναμε για να έχει ένα ρεαλιστικό νόημα η αλληλεγγύη είναι ότι με τις χώρες που είχαμε έντονες δευτερογενείς ροές, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο, κάναμε διμερείς συμφωνίες και αποδέχτηκαν αυτά τα κράτη στο σκέλος της αλληλεγγύης ότι όσες ροές υπήρξαν και θα υπάρξουν μέχρι τις 12 του μηνός τώρα που εφαρμόζεται το σύμφωνο, να τις αναλάβουν ως δική τους υποχρέωση. Δηλαδή μηδένισαν τις υποχρεώσεις της χώρας να δέχεται πίσω μετανάστες.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Διότι κάποια στιγμή δημιουργήθηκε ένας φόβος και έχει αρχίσει άλλωστε από χώρες όπως η Γερμανία, για παράδειγμα, να αρχίσουν να στέλνονται πίσω άνθρωποι οι οποίοι είχαν περάσει από την Ελλάδα, είχαν καταγραφεί στην Ελλάδα, βρέθηκαν στη Γερμανία. Επιστρέφουν λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Αυτό λέτε σταματάει.
1: Αυτό λοιπόν το λύσαμε. Το λύσαμε τι? Μέχρι
0: αναδρομικά εννοώ. Ναι, αναδρομικά, ναι.
1: Αναδρομικά. Όποιος μπει στην Ελλάδα από τις 12 του μηνός και μετά και βρεθεί σε άλλη χώρα, αυτομάτως μετά έχουμε την ενεργοποίηση του μηχανισμού Δουβλίνου. Άρα εκεί πέρα πήραμε μια διαγραφή όλου του παρελθόντος μέχρι την έναρξη του συμφώνου, αλλά σου λένε και οι άλλοι ότι εγώ από εκεί και πέρα θα σου δίνω μόνο την αλληλεγγύη, δηλαδή τις θέσεις που μπορείς να λαμβάνεις, θα συνεργάζεσαι στο Δουβλίνο. Και εδώ είναι λοιπόν η επιτυχία του συμφώνου, που το έχει καταλάβει και ο Επίτροπος αυτό, γιατί εκεί υπάρχει και μια λογική να δούμε των Ευρωπαίων. Σου λέει ότι άμα ο άλλος έχει τελικό προορισμό τη Γερμανία και βλέπει ότι δεν φτάνει στη Γερμανία, είναι πιθανό να μειωθούν και συνολικά οι ροές, γιατί τελικά δεν θα πετυχαίνει το στόχο του. Αυτό λοιπόν εμείς που έχουμε θέσει, θεωρητικά, αυτό λοιπόν που εμείς που έχουμε θέσει και εν μέρει έχει γίνει αποδεκτό, είναι ότι προφανώς και αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Πώς όμως, εάν διασφαλίζεται και η τελική επιστροφή στη χώρα καταγωγής? Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία από τη μία να έχουν ροές, να μην γίνονται επιστροφές στις χώρες καταγωγής και να έχουμε επιστροφές Δουβλίνο. Άρα αυτό πρέπει να μπει σε μια συνολική συνάρτηση, ότι κύριοι, θα έχουμε επιστροφές Δουβλίνο και παράλληλα επιστροφές στις χώρες καταγωγής, και γι' αυτόν τον λόγο με...
0: Ναι, αλλά το ένα να στέλνει το άλλο. Δηλαδή αν δεν έχουμε επιστροφές στις χώρες προέλευσης, θα πάψει να ισχύει το Δουβλίνο?
1: Όχι, η υποχρέωση δεν πάει να ισχύει, αλλά τι γίνεται εάν δεν υλοποιήσεις αυτή την υποχρέωση? Δεν είναι υποχρεωμένος και ο άλλος να σου δώσει αλληλεγγύη. Άρα κατά κάποιον τρόπο, κύριε Τσίμα, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, όλα αυτά θα είναι σε μια ισορροπία συνεννόησης και διαπραγμάτευσης.
0: Ωραία. Για να έρθουμε τώρα στα δικά μου.
1: Και
0: μια διάσταση.
1: Απλώς για να το ολοκληρώσω και γι' αυτόν τον λόγο με χώρες που έχουμε δευτερογενείς ροές, όπως είναι οι χώρες που σας είπα, με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τώρα τη Δανία και την Αυστρία, έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε και κόμβο επιστροφής return hub σε τρίτη χώρα. Με σκοπό τα δουβλίνα που θα γυρνούσαν στην Ελλάδα να πηγαίνουν σε αυτή την τρίτη χώρα. Και ήδη είμαστε στις συζητήσεις με τρίτη χώρα για τη δημιουργία αυτών των κόμβων.
0: Ναι. Αυτό η δημιουργία κόμβων, όπως ξέρετε, σε άλλες, σε τρίτες χώρες, είναι κάτι που αμφισβητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή γίνεται μια συζήτηση, αλλά ως πρακτική εφαρμόζεται ήδη.
1: Ναι, να έρθω πέρασε, τώρα... πέρασε βέβαια από τον κανονισμό. Οπότε πια υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που δεν υπήρχε ως τώρα.
0: Ναι. Ναι, σωστά. Αυτό το οποίο συζητείτε και συζητήθηκε και χτες είναι κατά πόσον αυτή η διαδικασία που διαπνέει το καινούριο σύμφωνο, δηλαδή μια αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα, μια αυστηροποίηση γενικώς της συνοριακής διαδικασίας, αν αυτό μεταφράζεται και στο να επιτρέπονται πρακτικές, επειδή ακούστηκε χθες στη Βουλή έκφραση από τον κύριο Βορύδη να βουλιάξουμε τη βάρκα, αν μέσα στο πλαίσιο της αυστηροποίησης μπορεί να γίνονται ανεκτά τέτοια πράγματα.
1: Όχι, κοιτάξτε, αυτό που, γιατί εδώ πέρα υπάρχει τρομακτική αδικία. Σε αυτό, όπως έχει μεταφερθεί ο κύριος Βορύδης, προσπαθώντας να απαντήσει και να δείξει την υποκρισία πολιτικής της νίκης και της ελληνικής λύσης, οι οποίοι σηκώνονταν πάνω και λέγανε «φυλάχτε τα σύνορα». Mm. Πράγματι, κύριε Τζίμα, τα σύνορα φυλάσσονται και ακόμα και, δεν το συζητώ με την Τουρκία, να ξέρετε, οι ροές έχουν εκμυδενιστεί στο Αιγαίο.
0: Ναι, αλλά έχετε δίκιο, αλλά δεν ξέρω αν το κάνουμε εμείς ή το κάνουν εκείνοι. Θέλω να πω, Τουρκία κρατάει τους πρόσφυγες και δεν τους αφήνει να περνάνε, διότι έτσι έχει εξασφαλίσει την ανοχή της Ευρώπης σε ό,τι κάνει ο Ερντογάν στο εσωτερικό του.
1: Να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία από το 20 και μετά έχει αλλάξει στρατηγική στο κομμάτι το μεταναστευτικό, έχει αντιληφθεί τον κρίσιμο ρόλο της και μάλλον θέλει να δείχνει στην Ευρώπη ότι εγώ μπορώ να κρατήσω. Όμως, που αυτό εμείς οφείλουμε να το πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία. Δηλαδή, κάθε φορά που ενημερώνουμε εγκαίρως ότι ξεκινάει μια βάρκα, τη σταματάνε. Το ίδιο επιχειρούμε να κάνουμε και με τη Λιβύη, δηλαδή φύλαξη των συνόρων. Στη Λιβύη, που έχουμε τις πολλές ροές τώρα,
0: στην Κρήτη,
1: καθημερινά έχουμε και αποτροπές. Mm. Σταματάνε οι Λίβοι. Αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης, και είναι σωστό, τι τους λέει για να τους εκθέσει. Ωραία, λέτε φύλαξη των συνόρων. Κάποιες βάρκες τελικά θα βρεθούν στα ανοιχτά. Να. Και λέει, τι θα κάνετε εκεί πέρα. Θέλετε να τις βυθίσετε, πείτε το. Σε καμία περίπτωση ο κύριος Βορύδης, και το διευκρίνησε και μετά, δεν είπε ότι αυτή είναι δική μας πολιτική. Απλώς εκθέτουμε αυτούς που λένε ότι άμα φυλάσσετε τα σύνορα, δεν θα περάσει ποτέ τίποτα. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι,
1: στα θαλάσσια σύνορα, πράγματι, αν έχεις καλή επιτήρηση, μειώνεις πολύ τις ροές. Αλλά θα υπάρξουν και ροές τις οποίες μετά πρέπει να τις διαχειριστείς.
0: Ας περιμένουμε λοιπόν 12 Ιουνίου την πρώτη εφαρμογή. Πλησιάζει η μέρα. Δηλαδή, τι πλησιάζει μεθαύριο. Νομίζω ότι τις πρώτες μέρες θα
1: έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο εξάμηνο, ειλικρινά κύριε Τσίμα, και το έχουμε πει και αυτό, το πρώτο εξάμηνο θα δούμε πιλωτικά ουσιαστικά τη λειτουργία του συμφώνου. Όλες οι χώρες θα βρουν. Υπάρχουν πολλές χώρες που δεν έχουν ακόμα ετοιμαστεί, κυρίως γιατί θα το αντιμετωπίσουν αργότερα, χώρες δευτερογενών ροών. Αλλά η αίσθηση όλης της Ευρώπης είναι ότι προφανώς και ειδικά μέσα στο καλοκαίρι που οι ροές είναι αυξημένες, αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο θα είναι πιλωτικό, αλλά μετά είναι κοινή βούληση των ευρωπαϊκών κρατών να έχουμε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ως κοινό μήνυμα. Ωραία. Ότι η Ευρώπη φυλάει τα σύνορά της, σέβεται όσους την χάνουν διεθνούς προστασίας, αλλά όσοι δεν την χάνουν θα πρέπει να επιστρέφουν.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε.
3: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε.
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα.
6: Στον δεύτερο.
7: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι!
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά.
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
12: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 13 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς το Μοσχάτο. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Σχιστού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη. Τροχαίο ατύχημα με εκτεταμένες ζημιές σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Εγάλιο, όταν 48χρονος οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε 6 αυτοκίνητα. Στο αλκοτέστ που διενεργήθηκε βρέθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, συνελήφθηκε επικίνδυνη οδήγηση. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομίας με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες μέχρι και 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ, αντιμετωπίζει όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για να προεμποδίσει ελέγχους, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη το βράδυ της Δευτέρας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα σε ορισμένα σημεία, ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα έβαλαν φωτιές ακόμη και σε κατοικίες μεταναστών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
16: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Brazil, Bossa Nova. Επιστροφή στο ημερολόγιο. Αύριο αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο. Τι να σας πω, άλλοι το περιμένουν. Εγώ είμαι λιγάκι δίβουλος. Δηλαδή, το παγκόσμιο κύπελο είναι πάντα υπέροχη διοργάνωση. Το χαζεύεις ή το παρακολουθείς φανατικά. Αλλά αυτό το παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική με τις 48 ομάδες από όλο τον κόσμο και με τις ιδιοτροπίες της διοργάνωσης μου δημιουργεί πολλές επιφυλάξεις. Επιφυλάξεις. Στο τέλος θα το δούμε. Η Βραζιλία εμφανίζεται φέτος με καινούριο προπονητή εξ Ιταλίας, τον Κάρλο Αντσελότη. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που η μουσική εισαγωγή στο δεύτερο μέρος του ημερολογίου είναι Bossa Nova, είναι γιατί στο ημερολόγιο είναι γραμμένο το όνομα αυτού του μεγάλου μουσικού, του Ζωάο Ζιλμπέρτο, από τους θεμελιωτές αυτού του μουσικού είδους της Bossa Nova τη δεκαετία του 50, γεννημένος σαν σήμερα. Το μεγάλο θέμα στον κόσμο φυσικά παραμένουν οι δύο πόλεμοι. Ο ένας αύριο θα ξεπεράσει σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ποιος το περίμενε? Όλοι φανταζόντουσαν ένα blitzkrieg ρωσικό, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ρώσικα το blitzkrieg. Μια πολύ γρήγορη επέλαση που θα έφερνε τα ρωσικά στρατεύματα στο Κίεβο. Είμαστε ήδη στις 1560 τόσες μέρες. Αλλά και στην άλλη περίπτωση είμαστε ήδη στις 103. Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ είχε ανακοινώσει περί χαρίς ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι σχεδόν έτοιμη. Σε 2-3 μέρες θα τη δείτε. Θα είναι στο τραπέζι, έτοιμη, υπογεγραμμένη. Τα συμφωνήσαμε. Περνάνε οι 2-3 μέρες και ανταυτού έχουμε τη μία κρίση πίσω από την άλλη. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν ένα αμερικανικό ελικόπτερο που έπεσε ενώ περιπολούσε. Ο πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε ότι το έριξαν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί απάντησαν ότι το έριξαν κατά λάθος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν μια συγκρατημένη απάντηση με χτυπήματα ντρόν σε Ιρανικούς στόχους. Το Ιράν έκανε και εκείνο μια συγκρατημένη απάντηση χτυπώντας Αμερικανικούς στόχους στην περιοχή του κόλπου. Το θέμα είναι ότι αυτή η συμφωνία που είχε αναγγελθεί τη Δευτέρα ως επικείμενη μοιάζει να είναι ακόμη αρκετά μακρινή. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να εξιχνιάσουμε λίγο τα μυστήρια αυτά, τα καθημερινά μυστήρια του πολέμου στον κόλπο. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Πριν πούμε για πόλεμο, να πούμε για Μουντιάλ που αρχίζει, τι υποστηρίζεις?
1: Έχω τον ίδιο προβληματισμό με σένα, οφείλω να ομολογήσω. Το γεγονός ότι είμαι πλέον τόσο εμπορευματοποιημένο χάρη στον ή εξαιτίας του Ινφαντίνο, ο οποίος κατάφερε μέσα στα 10 χρόνια να πάρει μια χρεοκοπημένη FIFA και να την κάνει να έχει έσοδα πάνω από 9 δις μόνο από αυτό το Μουντιάλ. Όπου βέβαια διάβαζα ότι το φθηνότερο εισιτήριο στον πρώτο αγώνα της Βραζιλίας, μιας και αναφέρθηκε σε αυτή, που είναι ένας αγώνας ομίλου που δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω παίζει με μια ομάδα σχετικά εύκολη, ναι, είναι το φθηνότερο $1,200. Έτσι. Όταν αντίστοιχα το 2022 στο Μουντιάλ στο Κατάρ, στο ίδιο σε ένα ανάλογο παιχνίδι, το φθηνότερο εισιτήριο ήταν στα $220. Ναι. Άρα μιλάμε περίπου 7 φορές πάνω.
0: Ναι.
1: 6 φορές πάνω.
0: Δεν έχει λογική αυτό.
1: Ναι, αντιλαμβάνεσαι. Και μάλιστα ότι στον τελικό τα εισιτήρια θα φτάσουν τις $30,000, όχι για τους εκλεκτούς, όχι για τους VIP, αλλά για τον απλό κόσμο. Τώρα θα καταφέρει να γεμίσει, όχι, είναι ένα ερώτημα. Πάντως είναι ένας τρόπος του Ινφαντίνο να καταστήσει την FIFA προσοδοφόρα, αν μη τι άλλο, αλλά να χάσει λίγο την έγκλη το Μουντιάλ του Παγκοσμίου Κυπέλλου από εμάς, ναι, τους περισσότερο ρομαντικούς, η αλήθεια. Ναι. Για εμάς μόνο τους περισσότερο ρομαντικούς.
0: Ναι. Εγώ έχω και ένα επιπλέον πρόβλημα. Εγώ πάντα υποστηρίζα την Ιταλία στα Μουντιάλ. Τώρα η Ιταλία δεν είναι καν εκεί. Ούτε εμείς είμαστε εκεί, άρα ναι. Δεν υποστηρίξεις.
1: Σωστό. Και να πω λοιπόν, επιπλέον, πριν σου πω ποια ομάδα υποστηρίζω και πάμε πολύ γρήγορα στα δικά μας, ότι ο Ινφαντίνο επινόησε ένα βραβείο. Το βραβείο Ειρήνης, το οποίο έδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ λίγες μέρες
0: προκαταβολικά,
1: ναι. Είχε χάσει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο το πήρε και αυτό τελικά από τη Ματσάδο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι έχουν συμβεί πολλά παράδοξα στον πλανήτη, ναι, μόλις σε λιγότερο από ένα χρόνο. Είναι δύσκολο να τα αφομοιώσουμε. Τέλος πάντων, υποστηρίζω μάλλον τη Γαλλία και την Αγγλία, θα έλεγα, περισσότερο, ευρωπαϊκές χώρες και όχι λατινοαμερικάνικες. Έχω ελπίδες περισσότερες για τη Γαλλία από ότι για την Αγγλία, που μετά το 1966 σαν αυτό το γκολ που δεν ξέρουμε αν ήταν κανονικό γκολ του Χέρστ, να την έχει στιγματίσει εκτός.
0: Ναι, ποιος ξέρει, δεν υπήρχε VAR, δεν υπήρχε τεχνολογία γραμμής, τίποτα δεν υπήρχε τότε.
1: Και ακόμα δεν έχουμε μάθει.
0: Κουβέντα που πιάσαμε τώρα. Πάμε να δούμε λίγο την εικόνα στον πόλεμο, γιατί στον κόλπο. Γιατί μοιάζει να... Εγώ έλεγα ότι αφενός μοιάζει να υπάρχει ένας εσωτερικός διάλογος, εσωτερικός κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Ο Τραμπ κάνει δηλώσεις στον Νετανιάχου, συγκρατήσου. Ο Νετανιάχου απαντάει εκτυπώντας στόχους και δημιουργώντας νέα ένταση. Αλλά τώρα έχουμε και κάτι καινούριο. Έχουμε εκεί που ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι θέμα 2-3 ημερών η συμφωνία με το Ιράν, μοιάζει να έχουμε ένα κίνδυνο αναζωπήρωσης.
1: Υπάρχουν δύο δομικά προβλήματα, Παύλο, κατά την άποψή μου, παρά το ότι εξακολουθώ να πιστεύω ακόμα και σήμερα ότι δεν είμαστε κοντά στην επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις, παρά μόνο σε αψιμαχίες που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, είτε με επίκεντρο τον Λίβανο, είτε μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Ποιο είναι το πρώτο δομικό πρόβλημα? Το πρώτο δομικό πρόβλημα είναι ότι έχουν κρατήσει πάρα πολύ αυτές οι διαπραγματεύσεις, οπότε είναι λογικό να υπάρχει κόπωση, να υπάρχει απογοήτευση. Είναι δεδομένη η δυσπιστία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Επομένως, είναι εύκολο κάποια στιγμή, ειδικότερα ένας πρόεδρος με τον ψυχισμό του Τραμπ, να χάσει την υπομονή του, ακόμα και αν είναι κοντά σε μία λύση. Είναι, νομίζω, 37 φορές έχουν μετρήσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε «Είμαστε πρώτον πυλών μίας λύσης».
0: Σωστό. Δεν ξέρω αν ήταν 37, αλλά πάντως είναι δεκάδες, σίγουρα. Κάποιος τις μέτρησε προφανώς.
1: Θα επιβεβαιωθεί λοιπόν 38η.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει, το ένα πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Η παράταση των διαπραγματεύσεων, το οποίο είναι

0: πυρηνικές κεφαλές. Τρίτον, δεν επίσης υπολογίζουν ότι το Ιράν θα μπορούσε κάλλιστα σε έναν αγώνα επιβίωσης να στραφεί σε βάρος των νικητών του. Όμως αυτά τα έχουμε πει. Θέλω να πω όμως το εξής, να σημειώσω. Η διαπραγματευτική ομάδα των Αμερικανών. Το έχουμε αναφέρει στο παρελθόν μαζί ακροθυγώς. Όταν η κυβέρνηση Ομπάμα διαπραγματεύονταν με τους Ιρανούς, μια συμφωνία η οποία δεν ήταν η τέλεια συμφωνία, αλλά ήταν μια λειτουργική συμφωνία, που το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι θα είχε λήξει το 2025, αν δεν είχαν αποσυρθεί οι Αμερικανοί το 2018, αλλά για 10 χρόνια θα είχαμε το κεφάλι μας ήσυχο, να το πω έτσι, με επιθεωρήσεις και ούτω καθεξής, πήρε 3 χρόνια στις δύο πλευρές για να καταλήξουν. Γιατί συμμετείχαν σε αυτοί οι πυρηνικοί επιστήμονες, συμμετείχαν σε αυτοί οι εμπειρογνώμονες, συμμετείχαν σε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν το αντικείμενο εδώ. Είχαμε τουλάχιστον στην αρχή μία διαπραγμάτευση που γινόταν από δύο ανθρώπους, επίτρεψε μου τον όρο, άσχετους με το αντικείμενο, όπως είναι ο Στίβ Γουίλκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ. Αυτό κάπως την πορεία φάνηκε να αλλάζει με την εμπλοκή του Βάνς, όχι ότι ο Βάνς είναι ειδικός για τα πυρηνικά, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση ότι σε εκείνη την πολύωρη διαπραγμάτευση των 21 ωρών, αν θυμάμαι καλά, δεν είχαν συμμετάσχει τεχνικές επιτροπές. Δεν μπορεί να κάνεις λοιπόν μία συζήτηση στη λεπτομέρειά της, αν δεν έχεις τεχνικές επιτροπές, αν δεν έχεις εμπειρογνώμονες, αν δεν έχεις πάρα πολλούς επιστήμονες από διαφορετικά πεδία να συμμετέχουν σε αυτές. Και το λέω όλο αυτό, Παύλο, γιατί για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι μία λύση η οποία δεν θα είναι οριστική, η οποία θα είναι απλά και μόνο παράταση της εκεχηρίας ή μία ακόμα χειρότερα λύση που θα νομίζουμε ότι είναι οριστική, αλλά δεν θα αντέξει τον χρόνο. Για να γίνουν όλα αυτά, θέλει υπομονή, θέλει με κάποιον τρόπο να καμφθούν οι αντιστάσεις των ακραίων και στη μία και στην άλλη πλευρά. Προφανώς ο ρόλος του Ισραήλ θα είναι εκ των πραγμάτων δευτερεύων, αν οι Αμερικανοί θέλουν να τα βρουν με το Ιράν, γιατί είναι σαφές ότι η πρόθεση του Ισραήλ είναι να τελειώνει σήμερα, αν γινόταν, με το καθεστώς στο Ιράν. Δεν έχει πολλές επιλογές και ο Νετανιάχου προσωπικά, λόγω του ότι επίκυνται εκλογές, αλλά γενικότερα η Ισραηλινή κοινωνία που θεωρεί ότι τώρα είναι η χρυσή ευκαιρία για να ξεριζώσει η πηγή του κακού που είναι το Ιράν. Οι Αμερικανοί έχουν πλέον μια άλλη άποψη. Και βλέπουμε επίσης και τους Ιρανούς ότι με τη σειρά τους περιπλέκουν την κατάσταση, διότι όταν συμπεριλαμβάνουν τον Λίβανο, και μάλιστα εχθές στη συζήτηση της Κριστιάνα Μανπούρ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, επειδή έτυχε να είμαι παρόν, είπε κάποια στιγμή η Κριστιάνα Μανπούρ ότι έκανε συνέντευξη στον πρόεδρο του Λιβάνου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος της είπε ότι εμείς δεν θέλουμε το Ιράν στα πόδια μας. Εμείς δεν θέλουμε το Ιράν να υπερασπίζεται το Λίβανο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε μόνοι μας την πατρίδα μας. Ακόμα και αν το τελευταίο δεν ισχύει, γιατί ο Λίβανος ξέρουμε ότι έχει βγει από 20 χρόνια μιας πλήρους αποσταθεροποιημένης κατάστασης και είναι πολύ δύσκολο να σταθεί στα πόδια του, πάντως στέλνει ένα μήνυμα και προς την Τεχεράν ότι θέλουμε προστάτες, όπως θέλει η Χεζμπολάχ. Όταν λοιπόν έρχεται το Ιράν και λέει ότι θα βάλω το Λίβανο μέσα ως ένα έξτρα ζήτημα, ως αν έχω λύσει όλα τα άλλα και να πρέπει να προσθέσω ένα αγκάθι, καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύουμε τη σειρά της διαπραγμάτευσης.
1: Μάλιστα. Δύσκολα πράγματα. Περιμένουμε. Μεταξύ Μουντιάλ και πολέμου στον κόλπο. Δυστυχώς το Μουντιάλ δεν θα μας κάνει να ξεχάσουμε τον πόλεμο στον κόλπο και είναι ενδεχόμενο με τον ένα τρόπο ή τον άλλον η κρίση να συνεχιστεί ακόμη και όσο συνεχίζει, δηλαδή πριν φτάσουμε στον τελικό του Μουντιάλ. Ενώ η προοπτική όταν ξεκινούσαν, όλοι θυμούνται τις πρώτες δηλώσεις, ήταν ότι αυτό είναι μια υπόθεση λίγων ημερών, αν όχι ωρών, ότι όλα θα τέλειωναν γρήγορα. Δεν θα τελειώσουν μάλλον.
0: Επειδή, Παύλο, το έψαξα, να σου πω μόνο αυτό. Υπάρχει ενδεχόμενο, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες τερματίσουν δεύτερες στον όμιλό τους και το Ιράν δεύτερο στο δικό του όμιλο, να έχουμε αναμέτρηση των δύο στον επόμενο γύρο. Για φαντάσου να τα φέρει κατά τέτοιο τρόπο η τύχη, η ποδοσφαιρική, ώστε να έχουμε και το παιχνίδι αυτό για 90 λεπτά. Θυμίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δοθεί ένας αγώνας μεταξύ των. Το Ιράν είχε κερδίσει 1-0, είχε επικρατήσει εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τότε ένας Αμερικανός παίκτης είχε πει ότι μέσα σε 20 χρόνια, γιατί το μάτς είχε γίνει κάποια στιγμή το 1990, νομίζω στο Μουντιάλ του 1994-98, μέσα λέει σε 90 λεπτά κάναμε εμείς οι παίκτες όσα δεν έκαναν οι πολιτικοί τα τελευταία 20 χρόνια, μιλώντας μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Έχω δύο μηνύματα που έπρεπε να σας τα έχω πει ήδη. Το πρώτο είναι από την Εθνική Τράπεζα, αφορά τα στεγαστικά της δάνεια και την ευκολία με την οποία μπορείτε να τα προσεγγίσετε πια, χάρη στον προσωπικό σύμβουλο που σας συνοδεύει, την ταχύτητα των διαδικασιών και την αμεσότητα. Σε 48 ώρες από την αίτηση δίνεται προέγκριση, σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης γίνεται η εκταμείευση. Να σας θυμίσω επίσης το μήνυμα της Κοσμοτέ. Αν δυσκολεύεστε να βρείτε γρήγορο ίντερνετ εκεί που είστε, γιατί δεν φτάνει η οπτική ίνα, υπάρχει μια λύση.

0: μια λύση χωρίς καλώδια και δορυφορικά πιάτα, το 5G Wi-Fi, που πλέον όταν το πρώτο χρησιμοποιείται έχετε 2 μήνες χρήσης εντελώς δωρεάν. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις αμέσως τώρα.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το Χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Μουσικά, ναι, είμαστε στη μέρα του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Ρεϊ Τσάρλς. Έφυγαν και οι δύο από τη ζωή μια τέτοια μέρα, με κάποια χρόνια διαφορά. Ο Ρεϊ Τσάρλς πιο νωρίς, το 2004, ο Μαρκόπουλος το 2023. Μετά τον θάνατο του Ρεϊ Τσάρλς κυκλοφόρησε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Ο τίτλος ήταν Genius Loves Company, η ιδιοφία θέλει παρέα, και είναι ντουέτα του Ρεϊ Τσάρλς με διαφόρους εδώ με την Νόρα Τζόουνς. Συζητούσαμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη για τα μυστήρια του κόλπου, του πολέμου εκεί, που ξεκίνησε πριν από 103 ημέρες. Κανείς δεν φανταζόταν τη διάρκεια του, από εκείνους που τον ξεκίνησαν τουλάχιστον. Απλώς, όπως για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται, είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει κανείς έναν πόλεμο, είναι πολύ δύσκολο να τον τελειώσει. Όλοι μπορούν να ξεκινήσουν ένα πόλεμο. Το δύσκολο είναι, αν τον ξεκινήσεις, να ξέρεις πώς να τον τελειώσεις, και εδώ δεν φαίνεται να ξέρει κανείς πώς να τελειώσει αυτό τον πόλεμο. Οι δυσκολίες είναι διπλές και είναι πολλαπλές, μάλλον, όχι απλώς. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια εσωτερική διαφωνία. Αυτό λέγαμε πριν. Δηλαδή, είναι μια ανάλυση, την δημοσιεύει το BBC, πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ απλή δηλαδή, που λέει ότι όσο περνάει ο καιρός, τα συμφέροντα Ισραήλ και ΗΠΑ, δηλαδή Τραμπ και Νετανιάχου, γίνονται όλο και πιο πολύ αντιφατικά, συγκρουόμενα. Ο Νετανιάχου έχει ανάγκη τον πόλεμο για να εξασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση. Ο Τραμπ έχει ανάγκη το τέλος του πολέμου για τη δική του πολιτική επιβίωση, γιατί η παράταση του πολέμου τον καθιστά όλο και πιο, όλο και λιγότερο δημοφιλή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οικονομικές συνέπειες αρχίζουν να γίνονται αισθητές σε μεγαλύτερα μέρη του πληθυσμού, και μάλιστα του μπλε του πληθυσμού των που ψηφίζει οι Ρεπουμπλικάνους στις πολιτείες τις λεγόμενες κόκκινες, και πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η σύγκρουση ανάμεσα στους δύο είναι ένας παράγοντας που εξηγεί τις δυσκολίες. Μπορεί να υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας, που να είναι οι εσωτερικές δυσκολίες στο Ιράν, ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι θα ήταν στα αλήθεια πρόθυμοι να κάνουν μια συμφωνία με τον Τραμπ, και σε κάποιους στους κόλπους των φρουρών της Επανάστασης, που θα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το εμποδίσουν και να παρατείνουν τη σημερινή κατάσταση. Όχι γιατί τους αρέσει η σημερινή κατάσταση, αλλά γιατί φοβούνται ότι όταν τελειώσει θα τελειώσουν και οι ίδιοι. Όπως θέλετε μηνύματα για το παγκόσμιο κύπελο. Ο Κυρλίκος είναι με την Ιταλία σαν και εμένα, αλλά η Ιταλία δεν είναι εκεί, τι να κάνουμε. Τώρα, γιατί πάλι εμείς είμαστε με την Ιταλία, ψάξε βρες, δεν έχει, μάλλον δεν έχει λογική, αλλά είμαστε. Λοιπόν, από αύριο τα ποδοσφαιρικά. Σήμερα έχουμε μπασκετικά, τέταρτο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το βράδυ, και βλέπουμε. Στο μεταξύ, έχω δύο μηνύματα να σας θυμίσω. Το πρώτο είναι ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα και την κάρτα Mastercard. Σας κάνει ένα σπουδαίο δώρο, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο πέρα από το να χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard στις πληρωμές και τις αγορές σας όσο πιο συχνά μπορείτε, για άλλες 10-11 μέρες. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας, μπαίνετε σε μια κλήρωση. 110 τύχεροι θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για κάποια από τις σπουδαίες παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Και η Κοσμοτέ σας θυμίζει ότι έχει ένα πρόγραμμα, το ονομάζει Magenta One Business. Μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό με τα εταιρικά κινητά, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business, να υποφεληθείτε έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, ώστε να είστε πάντα online, και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρηση, όπως ασφαλείες, παρακολούθηση οχημάτων και ούτω καθεξής. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει, και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Μητέα.
4: Το
3: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
12: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
11: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την γέφυρα μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι ανατμήματα. Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος Αττικής Οδού προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή και στην Παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως 3 χρόνια και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ θα βρεθεί όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχου σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να εντοπίσουν πειραγμένη και αν εντοπίσουν πειραγμένη μηχανή, προβλέπεται λουκέτο έως 2 χρόνια, ενώ από 2 έως 5 θα μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους, καθώς έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ο διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι και 10 ημέρες θα αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μη έκδοση αποδείξεων. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Δηλαδή, και το είπε αυτό το πρωί στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι η παράκαμψη θα ξεκινήσει σύντομα. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμός, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο οι ίδια όσο και τα αγωνίστερες εταιρείες. Εάν η εταιρεία τώρα που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σημείωσε επίσης ότι εξετάζονται η αποσυμφόρηση του νοτίου άξονα και η σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη με τον Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, μια ημέρα μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους αλλά και κατοικίες μεταναστών. Την σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιοργαντάς. Στη συνεδρία θα οριστεί και η προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στην Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την χθεσινή κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους υπήγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του Ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις προειδοποίησαν τους κατοίκους τριών χωριών να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεζμπολά. Στην διάσωση 41 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τις πρωινές ώρες περιπολικό σκάφος του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Κρήτης. Καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά σε αφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μετά το μεσημέρι και τις 6 το απόγευμα. Στους 46 ανήλθαν οι νεκροί από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες την Δευτέρα. Ο σεισμός που σημειώθηκε στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των ακτών του νησιού Μιντανάο είχε αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτίρια και να σημειωθούν εγκατολισθήσεις σε πολλές περιοχές. Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών των Φιλιππίνων ανέφερε ότι αναζητεί ακόμη 17 ανθρώπους σε συντρίμμια κτιρίων. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ. Τοπικά 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου, ακούτε Sky 100,3, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα μαζί και χωριά.
0: Και μαζί και
1: βασικά
0: χώρια.
1: Βασικά μαζί μας βλέπω, αλλά
0: ο
1: τέλος πάντων.
0: Θα δούμε τα χωριά. Μας, ο Δημήτρης επιμένει πάντα στο χώρια, δεν ξέρω.
1: Έτσι είμαι εγώ, διασπαστικό στοιχείο.
0: Εμένα αυτό μου προκαλεί στενοχώρια.
1: Έχω μια διαδρομή διασπάσεων. Λοιπόν, οκ. Okay.
0: Εντάξει, τώρα με τσιγκλάς, γιατί αν θες οι καταβολές σου οι ιδεολογικές, θα έλεγα, χωρίς αυτό να είναι δεδομένο και δεν. Εντάξει, λογικό είναι να τις αναφέρω. Είναι
1: θα κάνουμε
0: η διάσπαση του ατόμου η αριστερά. Όπως λέει ένας φίλος μου, μπορούν να τσακώνονται για μέρες, εβδομάδες, μήνες, γιατί μία λέξη μπορεί να μπει στην ανακοίνωση. Και διόρθωσε με αν κάνω λάθος.
1: Έχουν μερικές έτσι τάσεις μερικές φορές, εντάξει, και αντιστάσεις και τάσεις.
0: Το λοιπόν, ίδιο φαινόμενο, Δημήτρη.
1: Αλλά
0: υπάρχει,
1: μην υπερβάλλουμε, λέω, να μην υπερβάλλουμε.
0: Υπερβάλλουμε για να δώσουμε την έκταση του φαινομένου. Το ίδιο φαινόμενο, για να είμαι δίκαιος, υπάρχει και στη λεγόμενη ακραία φιλελεύθερη πτέρυγα της, ας πούμε, στις φιλελεύθερες απόψεις, το λεγόμενο, η λεγόμενη φιλελεύθερη τάση που κάποτε εκφραζόταν από το κόμμα του Στέφανου Μάνου, από τη Φιλελεύθερη Συμμαχία, από διάφορα άλλα κόμματα.
1: Κάπως βελτιώνεσαι τώρα.
0: Είναι, εκείνοι έχουν την αντίστοιχη τάση και αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους σέβομαι όπως και τους αριστερούς σέβομαι, και μπορούν να συζητούν τρεις άνθρωποι και να έχουν πέντε διαφορετικές απόψεις σε αυτό το χώρο. Άρα και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές διασπάσεις, όπως κάποτε υπήρχε στην άκρα αριστερά το μουλού κουκουέ και το κουκουέ μουλού. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Υπάρχουν και άλλα σχήματα, δεν τα βλέπεις τους στίχους που κολλάνε συνέχεια αφίσες.
0: Όπως...
1: γιατί μαζεύω τρεις.
0: Ξέρεις τι βλέπω
1: και
0: τώρα και μιλάω σοβαρά.
1: Έχει μια παράδοση αυτό, ένα κομμάτι, ας το πούμε, του εξοκοινοβουλευτισμού και προς τα αριστερά και αλλού. Αλλά τέλος πάντων εννοώ αναρχία κτλ. Απλά ήθελα να πω, επειδή μπορεί να δούμε το μοσαϊκό.
0: Δεν πρέπει να έχει άποψη κανένας άλλος.
1: Όχι, όχι. Έχει όλα τα φαινόμενα και η αναρχία τώρα, μην το
0: όχι,
1: πιάσουμε.
0: Οι άλλοι δεν επιτρέπει η αναρχία να έχουν άποψη.
1: Άλλωστε, πολλοί αναρχικοί λένε ότι δεν θέλουν καμία εξουσία και όλοι έχουν από έναν αναρχηγό. Τέλος πάντων, ή θέλουν αναρχηγή. Λοιπόν, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, άμα το ψάξουμε.
0: Σωστό.
1: Απλά ήθελα να πω ότι κάποτε στην Ιταλία, δεν ξέρω αν φτάσαμε σε αυτό το ίδιο σημείο, αλλά τώρα όλη αυτή η πανσπερμία με τα κόμματα που φτιάχνονται, ξαναφτιάχνονται, υποτίθεται θα φτιαχτούν, ένα ανεβαίνει, ένα κατεβαίνει στις δημοσκοπήσεις κτλ. Μου θυμίζει λίγο μια κατάσταση στην Ιταλία που την έζησα, όπου εκεί έγινε, όπως το λέμε, περίπου ανασκολοπισμός, για να το πω σωστά, σε όλο το πολιτικό σύστημα κάποια στιγμή, με βάση τη διαφθορά, την ακραία διαφθορά που έδωσε μνημεία γραφής ο τότε σοσιαλδημοκράτης Μακαρίτης Πιακράξη, αλλά και η χριστιανοδημοκρατία. Δηλαδή ουσιαστικά όλο το μεταπολιτευτικό σκηνικό της Ιταλίας άλλαξε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν θα το κουράσω τώρα, απλά το λέω ότι πολλές φορές συμβαίνουν αυτά και είμαστε σε μια φάση, νομίζω, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο, που πολλά πράγματα αλλάζουν, πολλά πράγματα επανατοποθετούνται και μεγάλα συμφέροντα προσπαθούν να χαράσουν στρατηγικές μεσοπρόθεσμες, τις οποίες κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ή δεν τις παρακολουθούν.
0: Δηλαδή,
1: και το λέω αυτό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είναι προφανές ότι σε όλες τις χώρες, μιλήσαμε προχθές, σου είπα, ας πούμε, για τους πολύ δισεκατομμυριούχους στην Αρμενία. Θα πει κανείς, τι ασχολείσαι με την αρμονία, ρε παιδάκι.
0: Ναι, είναι
1: όλο και περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι και εκατομμυριούχοι, αν όχι σε απευθείας διεκδίκηση της εκλογής και της πολιτικής εξουσίας, γιατί όπως ξέρουμε, πάντα παίζουν ένα ρόλο παραδίπλα ή παραδίπλα. Ναι. Και έχουμε κάποιους άλλους, όπως είπες και εσύ, που τριχοτομούν τον εαυτό τους. Να μην πω κάτι άλλο. Και επειδή περιμένουμε πολλές εξελίξεις και βλέπω και τις δημοσκοπήσεις που από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση ή για μεσαίες δυνάμεις ή μικρότερες, να βλέπεις κάτι φοβερές διαφορές. Εκεί λες, όπως και να είναι διαφορετικά τα εργαλεία μιας εταιρείας με άλλη, κάτι προβλήματα υπάρχουν, γι' αυτό και πάντα ποντάρω στη λογική της διαζώσης επαφής και της πραγματικότητας. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό δονείται από ένα ζήτημα απώλειας ευρύτερης αξιοπιστίας. Και είχα πει το παράδειγμα των 40 ανεξάρτητων πλέον βουλευτών. Ο 40ος είναι ο κύριος Δραγασάκης, που μόλις ορκίστηκε από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, σωστά είπε ότι είναι ανεξάρτητος και θα παίξει, λέει, ένα ρόλο στην αριστερά.
0: Εμένα δεν υπάρχει. Κλαίγεσαι με το ψηφοδέλτιο ενός κόμματος το οποίο έχεις αποχωρήσει, δέχεσαι την έδρα και παραμένεις ανεξάρτητος. Εντάξει, αυτό μεταξύ μας.
1: Εντάξει, επειδή είναι από τα πρόσωπα που έχει παίξει ρόλο στην πολιτική σκηνή,
0: σέβομαι τον κύριο Δραγασάκη, τον είχαμε και προσκεκλημένο στην εκπομπή μας, όμως δεν είναι σοβαρό.
1: Θα πρέπει να βρούμε και ευκαιρία να λύσουμε τους προβληματισμούς.
0: Επαναλαμβάνω, είσαι αναπληρωματικό τέλεχος ενός κόμματος, από το οποίο έχεις αποχωρήσει, δέχεσαι να εκλεγείς την έδρα κάποιου που αποχώρησε πριν από σένα, ο οποίος είχε πάει σε άλλο κόμμα. Και την ώρα που δέχεσαι την έδρα, την καταλαμβάνεις και ανεξαρτοποιείσαι. Νομίζω ότι δεν είναι σοβαρό. Δεν είναι πολύ σοβαρό.
1: Για
0: αυτό
1: να μην το περιορίσω εκεί, επειδή εξαιρετικά για τον κύριο Δραγασάκη πάντα πρόσεχα, λέω, και δεν θα ξεχάσω ποτέ.
0: Και εγώ προσέχω. Εγώ
1: ήταν από τα πρόσωπα που ήταν πάντα πιο ανοιχτός από άλλες περιπτώσεις. Αλάνθαστος δεν είναι κανένας. ούτε εμείς που σχολιάζουμε.
0: Και σε κρίσιμες περιπτώσεις και περιόδους
1: και
0: για την
1: ίσα ήταν από τους ανθρώπους που πάτησε όσο μπορούσε. Ναι, καλά το λες. Λοιπόν, τώρα το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή σήμερα έχει περάσει περίπου υπογείως, εσύ τα γνωρίζεις, αλλά για όσους φίλους και φίλες μας ακούνε σήμερα, σήμερα ξεκινάει η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες. Mm-hmm. Και περιμένω να δω αν θα πάει ο Πρωθυπουργός. Διότι ακούω διάφορα ότι μάλλον λέει δεν θα πάει. Και εκπλήσωμαι, διότι.
0: Νομίζω ότι θα πάει.
1: Έχει δώσει μια τόσο μεγάλη έμφαση.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν έχω προλάβει να το τσεκάρω, γιατί έχω και κάτι ζητήματα οικογενειακά. Αλλά λέω το εξής. Mm-hmm. Αν ο Πρωθυπουργός στην αφετηρία της συζήτησης δεν πάει σήμερα να μιλήσει, ενώ πάνε άλλοι ενδεχομένως πολιτικοί.
0: Εντάξει, τώρα τον αδικήσω όμως. Γιατί είναι αυτός που άνοιξε την κουβέντα, έφτιαξε την επιτροπή, έβαλε τη θεματολογία, έβαλε τις βάσεις, αναζήτησε συνένεση. Τώρα, εάν θα πάει σήμερα ή θα πάει αύριο,
1: δεν
0: τώρα
1: το πασπατεύω. Όχι,
0: δευτερεύουν ή τριτεύουν.
1: Όχι, τώρα, εγώ δεν ξέρω αν είχα μια διεθνή συνάντηση σήμερα. Πάντως είχε μία χθες, θα τη σχολιάσουμε σε λίγο. Πιστεύω θα την παρακολούθησε.
0: Εννοείται συνέντευξη με τη συζήτηση με την Αμαμπούρτη.
1: Εκεί στη γιορτή τη μεγάλη ιστοσελίδα ΣΑΙ Εφημερίδα, mm-hmm, που είχε καλεστεί και
0: τα 15
1: η κυρία
0: χρόνια.
1: Για τα 15 χρόνια. Και είναι πολύ καλή συζήτηση που μίλησε φόλης της ύλης. Βάζω άνω τελεία, συγγνώμη γιατί με παρασέρνεις τώρα. Αλλά τέλος πάντων, να το πάω εκεί. Χαιρετίζω ότι ο Πρωθυπουργός και στη χθεσινή αυτή ωραία συζήτηση επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το κατάω. Πολύ φρέσκο, δεν είναι? Γιατί βλέπω ότι και οι συνάδελφοι μου την πέφτουνε, αν και εγώ έχω ξεκαθαρίσει.
0: Τι εννοείς? Γιατί
1: πρέπει
0: πέφτουνε
1: να γίνεται. Είναι άλλο πράγμα τι πρέπει να γίνεται σε μια δημοκρατία ευνομούμενη, θεσμικά, σωστά λειτουργούσα και με την έννοια του διαλόγου και της πολεμικής από κυβερνήσεις, αντιπολιτεύσεις. Άλλο το ένα και άλλο το θεσμικά. Να μαθαίνουμε τους συμπολίτες μας να σκέφτονται πιο ψύχρεμα. Και είναι άλλο πράγμα να βλέπω κάθε μέρα σενάρια σε μεγάλες εφημερίδες το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Προφανώς έχουν πληροφορίες και δεν έχω και αυτά πάντες. Κάποια μεγαλοστελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, πετάει και κάτι που νομίζει, περίπου εξηγεί.
0: Εννοείς για τον χρόνο των εκλογών.
1: Για τον χρόνο των εκλογών. Βέβαια, έχουμε και κάποια οικονομικά κέντρα που βιάζονται για εκλογές.
0: Μισό λεπτό.
1: Βιάζονται, γιατί μάλλον δεν θέλουν να ολοκληρωθούν κάποιες γενικότερες, ας το πούμε, διανομές. Ή ενδεχομένως κάποιες εκκρεμότητες διανομών.
0: Πάμε πίσω.
1: Μην πω και δικών.
0: Λες ότι κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κάνουν εκτιμήσεις και αφήνουν να διαραίονται οι χρόνοι των εκλογών κτλ. Ξέρεις ποτέ.
1: Όχι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως.
0: Όχι.
1: Να μην μπερδευόμαστε.
0: Ξέρεις ποτέ ή έχεις ποτέ διαπιστώσει στη σύγχρονη πολιτική ιστορία να ξέρει κάποιο υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος οποιασδήποτε κυβέρνηση τον χρόνο των εκλογών να το έχει πει δηλαδή ο Πρωθυπουργός?
1: Όχι,
0: και να το έχει
1: μαζί
0: πει
1: σου, μαζί
0: δηλαδή
1: όποιοι
0: λένε, εκτιμούν, πολλές, κάνουν, δείχνουν από το κεφάλι τους τα βγάζουν.
1: Άκουσέ με όμως, λέω το εξής, εδώ έχουμε και ένα κουσούρι γενικά στη δημοσιογραφία.
0: Εδώ βγήκαν σενάρια το Σάββατο για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι φεύγει από τη θέση του, όχι μόνο σενάρια, αποκλειστικές ειδήσεις, ότι συνομίλησε
1: και καμία δεκαριά ονόματα,
0: ότι του το ανακοίνωσε τα 10 ονόματα που θα τον αντικαταστούσαν. Η κυρία Δούκου ήταν πρώτη σε όλα τα ρεπορτάζ ότι έχει το κριτήριο, γιατί είναι και γυναίκα, λες, και αυτό το κριτήριο είναι το σημαντικότερο στην πολιτική. Δηλαδή, πάμε από την αντίστροφη πλευρά. Νομίζω ότι όλα αυτά διαψεύστηκαν.
1: Okay.
0: Και δεν διαψεύστηκαν.
1: Εγώ λοιπόν το είπα αυτό για να κρατήσουμε και την τελευταία τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσει, είπαμε, και στη συνέντευξη τον κύριο Χατζηνικολάου. Πιστεύω θα τον ξαναρωτήσω ο κύριος Χατζηνικολάου. Θα ακούσω και αυτή την επανάληψη και θα δούμε τη διατύπωση. Και για να πάω και παρακάτω, να θυμίσω ότι και στη γειτονική Ιταλία, όπου έχασε ένα πολύ κρίσιμο θεσμικό συνταγματικό περί δικαιοσύνης δημοψήφισμα η κυρία Μελώνη, και όπως πολλοί λέγανε, και εκεί σωστά η αντιπολίτευση έλεγε ότι εμείς θέλουμε εκλογές κτλ., δεν έκανε εκλογές και είναι και συμμαχική κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο κολόρ. Mm-hmm. Είναι τρία κόμματα μαζί. Και μάλιστα στις δημοσκοπήσεις, η κυρία Μελώνη, για να βοηθήσω έτσι ώστε να παρακολουθούν λίγο παραπάνω τη γειτονιά μας, έχει πάνω κάτω τα ποσοστά που έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν η πορεία είναι παράλληλη, αλλά έχουν και διαφωνίες σε σχέση με τον ειδικό διάδρομο κτλ. Αυτά άλλη φορά. Τώρα για να το γυρίσω στα δικά μας. Εγώ νομίζω ότι θεσμικά σήμερα δεν είχε κάποιο άλλο φοβερό ραντεβού, δεν ξέρω εγώ, διεθνές ή βαρύ σήμαντο πρωθυπουργός, θα πρέπει να είναι στη Βουλή και να παρέμβει.
0: Να
1: και δεν με ενδιαφέρει τι έκανε πριν δύο μέρες, τρεις μέρες, ένα μήνα. Εντάξει, για τη συνταγματική. Όταν ξεκινάει στη Βουλή η συζήτηση που θεωρεί ότι είναι αναγκαία η συνταγματική αναθεώρηση, ο πρωθυπουργός μπαίνει μέσα και εκτός από τον κεντρικό εισηγητή, που είναι σοβαρός άνθρωπος, ο κύριος Στυλιανίδης, να θυμάμαι, και θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε.
0: Πολιτική.
1: Εντάξει, εγώ το λέω ψύχρεμα, όσο μπορώ ψύχρεμα, γιατί εδώ έχουμε παλαβώσει. Έχουμε παλαβώσει. Και δεν κρύβομαι. Έχω ξανασχολιάσει ότι αυτή η θεωρία του ότι τέλος πάντων, επειδή η κακιά αυτή η κυβέρνηση θέλει να κάνει τρίπλες συνταγματικές κτλ., δεν εμποδίζει να γίνει σοβαρή συζήτηση μέσα στη Βουλή. Και ας επιφυλαχθεί η αντιπολίτευση, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης και πολλοί άλλοι ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, και μερικοί και εκτός Βουλής που λένε τώρα δεν δεσμευόμαστε και θα δούμε τι θα κάνουμε με τη νέα Βουλή, δηλαδή μετά τις εκλογές τις επόμενες.
0: Πάντως να πούμε, επειδή αναρωτιέσαι για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ξέρω ότι σε απασχολεί από το πρωί τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός.
1: Είπα τι περιμένω.
0: Το απόγευμα έχει την Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σοβαρή υπόθεση.
0: Θα ψηφίσει το νέο της γραμματέα.
1: Εγώ δεν είπα να παρατήσει τη μία δουλειά για την άλλη. Δεν έχω αυταπάτες. Ίσα-ίσα είναι κρίσιμη και αυτή η δουλειά, θεσμικότατη για το κυβερνητικό κόμμα. Σε κρίσιμη στιγμή επιλέγει ένα νέο πρόσωπο στην ηγεσία του κόμματος.
0: Και ένα καινούριο στυλ, θα έλεγα.
1: Και τούτο. Πώς το έλεγε η παροιμία. Αυτό και το άλλο, μία αφιένα, δεν το θυμάμαι το ποσοστά, μην τα μπερδεύω πολύ. Εγώ νομίζω πάντως ότι σήμερα θα είχε μια σημασία ιστορικής φύσεως και πολιτικής η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού μέσα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μην αγχώνεσαι, okay, θα γίνει και αυτή.
1: Δεν αγχώνομαι με τίποτα. Έχω δει διάφορα.
0: Στην ώρα της.
1: Εχθές
0: του Αν είχαμε καλεσμένο τον κύριο Ανδρουλάκη και θέλω να πάω στη συνταγματική αναθεώρηση και μας είπε ότι θα μιλήσει σήμερα στην Βουλή. Και επίσης είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Α, θα πάει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Πάει ο κύριος Ανδρουλάκης και θα μιλήσει στην Βουλή. Και μάλιστα τον ρώτησα, μου είπε ότι θα έχει ένα πακέτο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ρώτησα όμως και του διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα οξύμορο στην στάση του Πασόκ. Θα έχει ένα πακέτο προτάσεων, τις οποίες θεωρεί πολύ σημαντικές και πολύ βαρύνουσα σημασίας, τις οποίες όμως ακόμα και αν συνενέσει είτε η κυβέρνηση είτε άλλα κόμματα, δεν θα ψηφίσει.
1: Το έχουν ξαναπεί αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι εξαιρετικά αντιφατικό και οξύμορο. Δηλαδή, θα καταθέσω τη σούπερ πρόταση, καλό είσαι συνένεση για το Σύνταγμα, συνένεση επιβάλλει, και όταν θα έρθει η ώρα το καταψηφίζω.
1: Έχει μια θεσμική αντίθεση.
0: Είναι κατανοητό στον κόσμο. Όχι,
1: είναι προφανές.
0: Ο ίδιος λέει ότι δεν εμπιστεύομαι την κυβέρνηση.
1: Η ακραία σύγκρουση που επιλέγει εδώ και καιρό το Πασόκ. Σε
0: ο ίδιος
1: με
0: λέει,
1: το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Σε αυτό το ερώτημα απαντάει ότι δεν εμπιστεύομαι την κυβέρνηση, γιατί μπορεί να της δώσω τώρα τις 180 που χρειάζεται και στην επόμενη Βουλή, αν είναι πλειοψηφία και χρειάζεται 151, να αλλάξει αυτό το άρθρο και να ψηφίσει κάτι διαφορετικό.
1: Εδώ να θυμίσω, δεν ξέρω να σας το πω, κύριο Σαντουλάκης.
0: Είναι ένα επιχείρημα,
1: δεν
0: αλλά
1: η
0: αντίφαση είναι μεγαλύτερη του επιχειρήματος.
1: Θυμίζω ότι εντάξει, όταν έγινε η εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, εμείς δεν ήμασταν εδώ, αλλά τέλος πάντων το είχαμε σχολιάσει γενικότερα και είχαμε γράψει ότι τότε έχασε μια ευκαιρία, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, αυτό επαναλαμβάνω και τώρα, το λέω κατόπιν εορτής, ο κύριος Μητσοτάκης να έχει κρατήσει μια άλλη ανοιχτή προσέγγιση με ένα πρόσωπο πέρα από τα στενά όρια της Νέας Δημοκρατίας, της νεοδημοκρατικής πλειοψηφίας. Αυτό θα βοηθούσε, θεωρώ, και την λειτουργία της Δημοκρατίας.
0: Που επικαλέστηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές. Ναι, το είπε και το συγκεκριμένο επιχείρημα.
1: Ωραία, εντάξει. Δεν θα πεθάνουν ούτε από αυτό οι δημοκρατίες. Έχουν ένα νόμο. Και εγώ έχω ξαναπεί.
0: Τη
1: δυσφορία μου την εκφράζω, τις κριτικές μου τις κάνω, αλλά θέλω να σέβομαι τις πλειοψηφίες, εκτός αν φτάνουν σε απόλυτη εκτροπή. Γιατί έχουμε δει απόλυτη εκτροπή στην Τουρκία, έχουμε δει στη Ρωσία. Βλέπω και συναδέλφους που διστάζουν να πούνε. Όχι, για να το πούμε και διαφορετικά.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Διστάζουν πολλοί συναδέλφους, ας αφήσουμε τους πολιτικούς, να πούνε, ας πούμε, ότι είναι νεοτσάρος ο κύριος Πούτιν. Λέω ένα παράδειγμα. Τι είναι ο Πούτιν? Άλλοι είχαν εκλογές. Και επειδή είχαν εκλογές, όποιος τολμήσει να φτιάξει ψηφοδέλτιο, να κάνει καμία κριτική, όχι καμία φοβερή πολεμική, ή να κάνει κανένα αποκαλυπτικό, πώς το λένε.
0: Παθαίνει.
1: Κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει.
0: Ή βρίσκεται στη φυλακή. Ή...
1: Αλλά εδώ τον πρώην στενό του συνεργάτη, που πήγε να του κάνει αντιπραξικόπημα. Τι θυμόμαστε την ιστορία.
0: Βέβαια.
1: Και του είπε όλα καλά, δεν πειράζει. Και μετά από κάτι μήνες, αν θυμάσαι, έπεσε το αεροπλανάκι.
0: Έτσι,
1: θα μου πεις με τον άλλον, τον προτέτη, όπως λέγανε κάποτε άλλοι. Φύγαν και πολλοί άλλοι. Για φαντάζομαι ταξίδι σε εκείνο το αεροπλάνο από καραμπόλα.
0: Άκουγα τα παιδιά του διεθνούς ρεπορτάζ των διεθνών ειδήσεων δίπλα στο γραφείο, που ανέφεραν μια είδηση που θα παίξουν στην τηλεόραση. Έγινε έκρηξη σε έναν Ρώσο αξιωματούχο, ο οποίος εξαϊλώθηκε στο κέντρο της Μόσχας. Σήμερα δεν την ξέρω.
1: Να το δούμε και αυτό. Να το δούμε.
0: Είδηση, αλλά. Πάντως στο τελευταίο διάστημα έχουν εξαφανιστεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
1: Μα εδώ έχει τεκμηριωθεί η δολοφονία πολλαπλών προσώπων. Στο εξωτερικό, άστι μέσα στη Ρωσία τώρα. Εντάξει. Αλλά μην πούμε τώρα μόνο αυτό. Για το φίλο μας τον νέο Σουλτάνο δίπλα. Ό,τι θέλει δεν κάνει. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να έχει διορίσει μέσω της δικαστικής αυτοτελούς εξουσίας ποια είναι η σημερινή ηγεσία του υποτιθέμενου βασικού αντιπολιτευόμενου κόμματος. Και γίνεται του κουτρούλιο γάμος, που έλεγε μια ωραία ταινία. Αλλά θέλω να πω, αυτά είναι συμπτώματα εντυνόμενου αυταρχισμού που προκαλεί απ' την άλλη μια σειρά εκρηκτικές καταστάσεις και προβλήματα. Και παραμένω και στη λογική να το υπενθυμίσω, δεν είδα καμία ανακοίνωση από τους φίλους μας συνεταίρους, συμμάχους Ευρωπαίους για την ιστορία με την παρακόλληση των τριών αεροσκαφών, των τριών υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που πηγαίναν στη Σύνοδο των Υπουργών να μείνει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Ούτε δύο αράδες, ούτε ένας εκπρόσωπος τύπου. Τόσο αν τα έχω χάσει και δεν βλέπω τίποτα.
0: Όχι, και εγώ δεν έχω δει.
1: Κακά παραδείγματα αυτά. Μετά, γιατί να μην βγαίνουν μερικοί εδώ, ας το πω έτσι, ακραίοι αντιευρωπαϊστές ή πολύ εύκολοι και φανατικοί υπερπατριώτες και να λένε διάφορα.
0: Βρίσκουν το επιχείρημα να ασκούν δομική κριτική.
1: Εμείς λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε.
0: Έχεις
1: θέλουμε
0: δίκιο,
1: την Ευρώπη.
0: Να πω,
1: όπου, αν μιλάμε εδώ κριτικά για τους δικούς μας σε θεσμικά ζητήματα, και στην Ευρώπη θεσμικά ζητήματα θέλουμε να λειτουργούν καλύτερα, πιο διαφανώς και πιο, αν θέλετε,
0: εγώ
1: συνεννοημένα. Γιατί βλέπουμε την ακροδεξιά στην Ευρωβουλή να εντείνει τις προσπάθειές της για μια σειρά ζητήματα, μεταξύ των οποίων έχουμε και πρόσφατα κρούσματα σε σχέση με τις επερχόμενες εκλογές της κοινής. Είπαμε στο...
0: Να προτείνω κάτι. Ναι. Να προτείνω κάτι. Κράτα τα διεθνή για μετά το διάλειμμα που θα έχουμε το Δημήτρη Κερίδη μαζί με τα θέματα Τραμπ Μέσης Ανατολής, αλλά και για τον
1: Μπέλφαστ. Αυτό συγκρατούμε.
0: Και για τον Μπέλφαστ, το οποίο είναι ένα ζήτημα υψής της σημασίας και για την ασφάλεια
1: άλλο
0: της Ευρώπης,
1: σύμπτωμα,
0: αλλά και για την ουσιαστικά συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Θα τα πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα.
1: Όπως πάντως... λέμε, σε ακούω, γιατί έχουμε μια καλή συνεργασία.
0: Μα δεν έχουμε και χρόνο. Τώρα τι, να μιλάμε
1: είναι και ο χρόνος,
0: πάνω στις
1: ειδήσεις. Αυτός ο πανδαμάτορ χρόνος που
0: εγώ απλώς να πω... ότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ανά μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Δεν έχουμε προλάβει ακόμα να συστηθούμε. Αμέσως μετά το διάλειμμα και πριν τον κύριο Κερίδη θα συστηθούμε ποιοι είμαστε και όλη η ομάδα η οποία δουλεύει για αυτή την εκπομπή. Πάμε σε ειδήσεις.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: People have every power.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και Συσχιστού προς Καραμαγκά. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και πρόστιμο ως 50.000 ευρώ θα βρεθεί όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχείρηση της αστυνομίας με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ αυτών και ο αρχηγός. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη το βράδυ της Δευτέρας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και περιπόλησαν οχήματα, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα έβαλαν φωτιές ακόμη και σε κατοικίες μεταναστών. Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για Αναθεώρηση του Συντάγματος. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε νωρίτερα ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γιωργαντάς. Τροχαίο ατύχημα με εκτεταμένες ζημιές σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Εγάλεο, όταν 48χρονος οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε 6 αυτοκίνητα. Στο αλκοτέστ που διενεργήθηκε βρέθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και έχουμε πάρα πολλά διεθνή, όπως σας είπαμε, κυρίως σε ό,τι αφορά τον κόλπο. Αλλά πριν πάμε στον κόλπο, τον Τραμπ, το Ισραήλ και το Ιράν, να πούμε για αυτά τα άγρια επεισόδια που συνέβησαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ, στην Ιρλανδία. Τι έγινε στο Μπέλφαστ? Ένας Αφρικανός μετανάστης, παράνομος μετανάστης, δεν είχε ακόμα άσυλο, δεν του είχε χορηγηθεί άδεια παραμονής και άσυλο, είχε κάνει αίτηση για τα σχετικά χαρτιά, σταμάτησε έναν άνθρωπο στο δρόμο και τον κατακρεούργησε. Έναν πολίτη ο οποίος περπατούσε 40 χρονών στη μέση του δρόμου. Και ευτυχώς η κοινωνία των πολιτών εκεί στο Belfast, με τον τρόπο που μπορούσε ο καθένας, κατάφερε και τον αφόπλησε και τον συνέλαβαν η αστυνομία αμέσως μετά. Είναι βαρύτατα τραυματισμένοι και οι δύο, και το θύμα αλλά και ο δράστης. Και όπως πιθανότατα να γνωρίζετε, είχαμε έντονα επεισόδια το βράδυ στο Belfast. Δυστυχώς βάλαν φωτιά οι κάτοικοι σε σπίτια μεταναστών, σε κάδους.
1: Εντάξει, είναι ένα είδος πογκρόμου. Αυτή είναι άλλη ιστορία.
0: Είναι αδιανόητα και αυτά τα επεισόδια. Όμως.
1: Υπάρχουν και δυνάμεις που τα σπρώχνουν αυτά, υπενθυμίζω.
0: Πολιτικές δυνάμεις. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο. Ας πάμε στην ουσία. Αυτό, κατά την άποψή μου, θα πυροδοτήσει συζήτηση για την μετανάστευση, για τα όρια της Ευρώπης, για τα όρια των ανθρώπων που μπορούμε να υποδεχόμαστε και με ποιες συνθήκες, και δυστυχώς και η Ελλάδα, όπως ήταν πάντα, είναι και τώρα στο επίκεντρο.
1: Ξαναείπαμε, το πρόβλημα αυτό δεν λύνεται ούτε με ένα μέτρο, ούτε με δύο μέτρα, ούτε με κραυγές, ούτε με συνθήματα, ούτε με πολλά τείχη. Πολλά τείχη, λέω, για να το πω προσεκτικά, αλλά τέλος πάντων. Όχι τίποτα άλλο. Χτες είχαμε και τη συζήτηση στη Βουλή με το καινούργιο νομοσχέδιο του κυρίου Πλεύρη.
0: Παρένθεση, Δημήτρη, σε διακόπτω, μου με ενημερώνουν ότι είχε άδεια παραμονής ο Σουδανός που ήταν ο δράστης όλου αυτού του σκηνικού. Ζητάω συγγνώμη, είχα την εντύπωση ότι δεν είχε διαβάσει κάποια ρεπορτάζ σχετικά.
1: Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι τα τραγικά γεγονότα και όχι μόνο η απόπειρα της δολοφονίας που έκανε ο άνθρωπος. Γιατί παραμένει και αυτός άνθρωπος, εδώ έχουμε γεμίση βιαιότητα.
0: Δεν παραμένει άνθρωπος, συγγνώμη που θα σου το πω. Η γένεια του ανθρώπου βασίζεται σε αρχές, αξίες.
1: Είπαμε, και έχουμε στιγμές και στιγμές.
0: Και ψυχικά.
1: Μην το πιάσουμε το θέμα.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι ένα τέτοιο μπορεί να εντάσσεται στην κατηγορία του ανθρωπίνου είδους. Με συγχωρείς, έχω άλλη άποψη.
1: Καλά. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε άλλη ώρα αυτό.
0: Είναι κοινωνιολογική συζήτηση.
1: Είναι βαριά. Βαριά. Αλλά τέλος πάντων, η βία, όπως και να είναι, είναι απαράδεκτη.
0: Δεν είναι βία αυτό. Αυτό είναι
1: ακραία. Είναι ακραία.
0: Εννοείς τη βία, που ακολούθησε. Εννοείς.
1: Όχι, εννοώ και την αρχική βία. Γιατί βία δεν είναι? Άμα σου δώσω μία εγώ τώρα με κανένα στυλό εδώ στο μάτι, δεν είναι βία?
0: Δεν είναι μία απλή, ένας απλός χαρακτηρισμός. Είναι μία διανόητη κατάσταση.
1: Πολλές ακραίες περιπτώσεις έχει ενταθεί. Πώς να το πω, έχουν ενταθεί οι βίαιες αντιδράσεις. Το έχουμε σχανολογήσει. Θα πρέπει μια μέρα να το συζητήσουμε διαφορετικά και με μερικούς αρμόδιους, σε δόσεις τουλάχιστον. Και να μην το περιπλέξουμε μόνο με το μεταναστευτικό, γιατί βλέπουμε τι έγινε. Είδαμε τι έγινε προχθές στο Αίγιο. Χτες, συγγνώμη. Που ένας κατά τα άλλα πολύ νόμιμος, Ιταλός, Ευρωπαίος δηλαδή, από ό,τι φαίνεται είναι εμπλεκόμενος στη δολοφονία της γυναίκας.
0: Συνελήφθη κιόλας
1: της γυναίκας και
0: σήμερα,
1: του γιού της.
0: Υπάρχει κι άλλο ένα γεγονός σήμερα, η σύλληψη πατέρα και γιού πάλι στην Κρήτη για τη δολοφονία ενός κοινοτάρχη για λόγους αντεκδίκησης, επειδή τους είπε ότι δεν μπορούν να βοσκούν τα πρόβατά τους στα χωράφια. Πάμε όμως στη συζήτησή μας με τον κύριο Κερίδη για όλα τα διεθνή ζητήματα. Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα από τη Βουλή, όπου στην Ολομέλεια έχουμε αυτή τη σημαντική έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, κύριε Κερίδη, γιατί το είχε αγωνία και απορία ο κύριος Τούμπος, αν θα μετέχει και ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη συζήτηση.
2: Όχι. Θα εκπροσωπήσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης, στην πλειοψηφία.
0: Με το καλό. Οπότε καλύπτεται και τις ανησυχίες του κυρίου Στούμπου, άρα πάμε στα δικά μας.
2: Για να
1: μείνουμε στην ουσία της υπόθεσης, κύριε Κερίδη, εγώ αυτό που είπα πριν είναι ότι εφόσον πήρε την πρωτοβουλία και καλά έκανε, χρειάζεται η συνταγματική αναθεώρηση, τώρα ποια άρθρα κλπ. Δεν το αναλύσουμε, αλλά λέω, είναι δυνατόν σήμερα στη συζήτηση που ξεκινάει στη Βουλή να μείνει ο Πρωθυπουργός έστω για μία ώρα?
0: Θα είναι τη μέρα που πρέπει να είναι τώρα,
1: ποια μέρα? Όχι, εγώ δεν μειώνω το ρόλο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ούτε του προσώπου σας, για να συνεννοηθούμε. Αλλά είπα πριν ότι είμαι λίγο έκπληκτος θεσμικά, όταν έχει δοθεί τόσο βάρος. Μήπως αυτό δείχνει και μια επικοινωνιακή άλλη τακτική προσέγγιση σε σχέση και με την αναθεώρηση και τα υπόλοιπα ζητήματα που τρέχουν, γιατί χτες με χαρά άκουσα τον Πρωθυπουργό, ας το ξεκινήσουμε έτσι, και πέστε μας κι εσείς πώς το καταλάβατε, στη συνέντευξη που έδωσε στην κυρία Μανπούρ, είπε πάλι εκλογές του 27. Εγώ τα σημειώνω αυτά, γιατί είμαι λίγο θεσμικός περίεργος.
2: Δεν ξέρω αν το είπε, γιατί δεν το ολοκλήρωσε. Είπε, ευτυχώς που δεν με ρωτήσατε, γιατί ήμουν εκεί χθες το βράδυ στο Intercontinental, στη μεγάλη γιορτή με τον Economist και το I Εφημερίδα, ότι ευτυχώς που δεν με ρωτήσατε πότε θα γίνουν εκλογές. στην Κριστιάνα Μανπούρ, την πολύ μεγάλη αυτή δημοσιογράφο, που έχει συνδέσει το όνομά της με το CNN και τα διεθνή νέα. Κοιτάξτε, η συζήτηση σήμερα στη Βουλή, για να κλείσουμε το προηγούμενο, είναι διαδικαστική, δεν είναι επί της ουσίας. Και παρουσίασε ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, την πρόταση. Από εκεί και πέρα, επί της ουσίας, συζήτηση θα γίνει στην Επιτροπή και βεβαίως στην Ολομέλεια, σε δύο μάλιστα συνεδριάσεις, που θα απέχει μία από την άλλη ένα μήνα, λέει το Σύνταγμα, τέλη Ιουλίου η πρώτη και τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου η δεύτερη, όπου εκεί προφανώς θα είναι.
0: Κύριε Κερίδη, πρέπει να έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας καλούμε αμέσως και πάλι και επιστρέφουμε εμείς να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Κερίδη μόλις αποκατασταθεί η σύνδεσή μας.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Αυτή τη

0: βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
1: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Επιστρέψαμε με τον κύριο Κερίδη στην γραμμή μας. Πάμε στα διεθνή κατευθείαν.
12: Να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη, επειδή ασχολείται χρόνια και σοβαρά. Λέω το εξής. Έβλεπα προηγουμένως ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του ΟΗΕ για το διάλογο των πολιτισμών. Είμαστε πολύ μακριά από το διάλογο των πολιτισμών. Είμαστε στον διάλογο, με πολλά πολλά εισαγωγικά, των βομβών. Μάλλον τα έχει μπερδέψει ο κύριος Τραμπ και φυσικά το καθεστώς των μουλάδων στην Τεχεράνη. Τι έχετε να μας πείτε για τα τελευταία?
13: Καταρχάς ελπίζω να ακούστηκαν αυτά που σας είπα πριν.
11: Ακούστηκαν μια χαρά.
13: Αναπάντητο έτσι, ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο δεν πήγανε σύμφωνα με τον αμερικανικό σχεδιασμό. Και ότι για κάτι σύντομο, εύκολο και απλό έχουμε μπλέξει και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος αυτό το μπλέξιμο να μονιμοποιηθεί, να παραμείνουν δηλαδή τα στενά του Ορμούς κλειστά με όλο τον αρνητικό αντίκτυπο τον πολύ μεγάλο που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία και υπό αυτή την έννοια μας αφορά και εμάς εδώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα άμεσα. Δεν βλέπω συμφωνία, παρόλο που κάθε μέρα ανακοινώνεται και από τον Αμερικάνο πρόεδρο ότι είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία. Δεν βλέπω καν τη βάση και το πλαίσιο μιας τέτοιας συμφωνίας, η οποία θα προϋπέθεται την ταπείνωση της μιας ή της άλλης πλευράς, οι οποίες και οι δύο θεωρούν αυτόν νικητή και τροπεούφο, με ένα Ιράν το οποίο έχει δείξει πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην επίθεση και που έχει καταφέρει να ακυρώσει τις τακτικές νίκες, στρατηγικές νίκες των Αμερικανών και των Ισραηλινών, και μάλλον η στρατηγική νίκη να είναι με το μέρος του προς το παρόν τουλάχιστον. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση, δεν υπάρχει εμβολία.
11: Πάντως σε κάθε περίπτωση άκουγα και στην τηλεόραση του Sky που λέγατε το πρωί ότι σε αυτή τη συγκυρία η Τουρκία εμφανίζεται ενισχυμένη σε γεωστρατηγικό επίπεδο παρά το γεγονός ότι δεν θα πάρει τελικά τα F-35 και ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είναι εγκύτερα ή κατανοεί καλύτερα τις ελληνικές θέσεις σε σχέση με την Τουρκία. Θεωρείτε λοιπόν ότι σε αυτό το περιβάλλον η Τουρκία όντως είναι

0: αναβαθμισμένη και ο ρόλος της Ελλάδας αυτό ποιος θα πρέπει να...
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να βλέπουμε την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Πάντοτε η Τουρκία κέρδιζε από τις κρίσεις, διότι πρόβαλε ως ο εταίρος, ο σύμμαχος της Δύσης σε μια πάρα πολύ δύσκολη και έπλεκτη περιοχή. Αυτό που γίνεται στην Ουκρανία και τώρα αυτό που προστέθηκε με το Ιράν, οπωσδήποτε της δίνει πόντους. Κάτι το οποίο το γνωρίζει ο Ερντογάν, γι' αυτό και κάνει ό,τι κάνει στο εσωτερικό αναπόσπαστος, να πούμε, χωρίς επικρίσεις από την Δύση που κάποτε είχε δημοκρατικές ευαισθησίες. Η μισή αντιπολίτευση σήμερα στην Τουρκία είναι στη φυλακή και η άλλη μισή ετοιμάζεται να μπει στη φυλακή, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, όχι. Η άλλη μισή είναι συνεταίρος του κυρίου Ερντογάν, αντιπολίτευση.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Με τον Κιλιτζάρογλου τώρα και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και βεβαίως ετοιμάζεται ο Ερντογάν στο μεγάλο σοου που έχει να κάνει με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου να υποδεχθεί την ηγεσία της Δύσης εκεί, όλους τους Ευρωπαίους αρχηγούς και τον Αμερικανό στην Άγκυρα ως ο οικοδεσπότης. Είναι κάτι το οποίο το πουλάει στο εσωτερικό, ότι μπορεί να πιέζεστε οικονομικά, γιατί όντως η κρίση στον κόλπο κάνει πολύ κακό στην τουρκική οικονομία που εξαρτάται απόλυτα από τις εισαγωγές ενέργειας, αλλά τον αναβαθμίζει γεωστρατηγικά και τον προβάλλει στο εσωτερικό στον πατερούλι του έθνους που μπορεί και προστατεύει τον τουρκικό λαό από τις τρομερές και φοβερές αυτές ανακατατάξεις που γίνονται. Και βεβαίως μια Τουρκία η οποία παίζει το παιχνίδι της και προβάλλει την ισχύ της και στη Μέση Ανατολή και οπουδήποτε αλλού μπορεί. Τώρα η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται, έχει και αυτή η αξιοποίηση την κρίση. Τα είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στην Κριστιάνα Μαμπούρ.
0: Ναι, αλλά σε αυτό το περιβάλλον, όπως μας το περιγράφετε, και πράγματι η Ελλάδα θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την κρίση ως ευκαιρία και εν μέρει το κάνει. Σε αυτό το περιβάλλον, όντας τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, σε πολύ ισχυρούς θεσμούς όπως η Ευρώπη, η Ελλάδα, δεν θα έπρεπε να έχουμε ήδη δει από αυτούς τους θεσμούς μία ανακοίνωση για την παρενόχληση του Υπουργού Άμυνας του Έλληνα από τουρκικά,
2: της Γαλλίδας,
0: του Ολλανδού? Αυτά δεν είναι τα αυτονόητα? Δηλαδή, θα πρέπει εμείς να κάνουμε την ανακοίνωσή μας και τέλος? Η Ευρώπη δεν έχει μια ισχυρή θεσμική και πολιτική υποχρέωση να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας? Και...
2: πολλό δε μάλλον να προσθέσω, κύριε Κερίδη, που είδαμε την ανακοίνωση της Άγκυρας που έλεγε ότι παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος των κατεχομένων.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το παράνομο έγινε, διεκδικεί την νομιμότητα και μάλιστα ο θήτης να γίνει θύμα. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή το ζω αυτό στις πολύ τακτικές επαφές που έχω με τους Ευρωπαίους ομολόγους μου στα διάφορα φόρα, είτε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, είτε του ΝΑΤΟ, είτε διμερώς τώρα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί Ευρωπαίοι δεν έχουν προτεραιότητα αυτό που λέτε. Τη βλέπουν την Τουρκία τώρα που σιγά σιγά...
0: Ναι, είναι θέμα προτεραιοτήτων ή θέμα αξιών? Και σε αυτή την Ευρώπη που η προτεραιότητα δεν είναι η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο ή δεν ξέρω εγώ τι, μπορούμε εμείς να συνυπάρχουμε και σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Εννοώ να μην ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Δηλαδή, μήπως τελικά δικαιώνουμε και κάποιες φωνές οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι και εξωσυστημικές πολιτικά και έχουν έναν αντίστοιχο λόγο ή μια αντίστοιχη ρητορική?
1: Όχι, και δεν πρέπει ποτέ, διότι αυτές εν τέλει βάλουν εναντίον του εθνικού συμφέροντος. Κοιτάξτε, η Ελλάδα δίνει τον αγώνα. Και προφανώς πρέπει να είμαστε στον πυρήνα τώρα της ευρωπαϊκής αμυντικής χειραφέτησης. Είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης φάσης, αν θέλετε της επόμενης τετραετίας, και είναι πάρα πολύ κρίσιμο να έχουμε μια κυβέρνηση που ξέρει τι θέλει, που έχει αξιοπιστία και να το διεκδικεί. Διότι η Ευρώπη αποκτά ευρωπαϊκή άμυνα, που είναι το μεγάλο ζητούμενο, είναι κάτι το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους, οι οποίοι δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν το ΝΑΤΟ, και αυτή η αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ τους προβληματίζει ιδιαίτερα. Από εκεί και πέρα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Οι Βόρειοι έχουν στραμμένη την προσοχή τους απολύτως στη Ρωσία. Δεν ενδιαφέρονται εδώ για την περιοχή και τις ατασταλίες, να πούμε, της Τουρκίας. Αυτή είναι η δυσάρεστη πραγματικότητα. Και απέναντι σε αυτό, εμείς κάνουμε τις συμμαχίες μας, είτε με τη Γαλλία. Προφανώς δεν θέλουμε να διαλέξουμε μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Είμαστε στην καρδιά της Ευρώπης, αλλά έχουμε και μια στρατηγική σχέση με την Αμερική. Αμερική. Έχουμε αυτή τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όχι με τον Νετανιάχου, αλλά με το Ισραήλ και βεβαίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις εδώ στην περιοχή. Είναι μια δύσκολη άσκηση, δεν υπάρχει αμφιβολία, που χρειάζεται διαρκή εγρήγορση. Αυτό εμένα που με ανησυχεί το περισσότερο, μια που το πάτε εκεί, είναι το εσωτερικό μέτωπο και η διαρκή στάση στο λαϊκισμό και στην αμετροέπεια. Και σε αυτό, απέναντι σε αυτό το μέτωπο, το οποίο το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά στο παρελθόν, θέλω και τους πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι έχουν ασκήσει κυβερνητική ευθύνη και έχουν το κύρος και το πολιτικό κεφάλαιο, συμμάχους και όχι απέναντι.
0: Αυτό είναι το αυτονόητο πάντα, ότι οι πρώην πρωθυπουργοί. Ναι, πέρα και πάνω από
1: να λένε έτσι, δηλαδή τα δύσκολα. Ναι. Αυτό σας λέω, να λένε τα δύσκολα και όχι
0: εκεί
1: τα εύκολα.
0: Βέβαια,
1: διότι είναι ευθύνη, πολύ εύκολο, ξέρετε, στο ελληνικό κοινό. Το να κατηγορείς την Τουρκία είναι το μόνο εύκολο. Το θέμα είναι τι κάνεις από εκεί και πέρα διεθνώς, συμμαχίες κτλ. Και ποιες είναι οι δύσκολες επιλογές που έχει να κάνει η χώρα.
0: Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κερίδη, εγώ απλώς να πω ότι εκεί είναι και ευθύνη και της εκάστοτε κυβέρνησης να καλεί τους πρωθυπουργούς σε επικοδομητικές συζητήσεις, όπως για παράδειγμα έχουν κάνει στην Κύπρο, ότι έχουν κάνει ένα συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής όπου μετέχουν άνθρωποι που έχουν ασκήσει εξωτερική πολιτική και διοίκηση και εξουσία, και η γνώμη τους πάντα είναι πολύτιμη και στις παρούσες συνθήκες. Δεν μπορεί ο καθένας από μόνος του να είναι χρήσιμος χωρίς να τον καλεί η εκάστοτε εξουσία. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάποια παθογένεια.
1: Εντάξει, και το κυπριακό πολιτικό σύστημα δεν είναι απολύτως μοντέλο και προς μίμηση, με την έννοια ότι έχει, πώς να το πούμε, εφησυχάσει από ένα σημείο και μετά σε μια διαρκή επίκληση διεθνούς δικαίου, η οποία εν τέλει διαιωνίζει την σημερινή παράδοση.
2: Και η Προεδρία χωρίς ουσιαστικά βήματα, αλλά θα τα ξαναπούμε, κύριε Κερίδη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κερίδη.
1: Και μόνο που πήγαν οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας όλοι μαζί της Ευρώπης, είναι ένα κέρδος αυτό. Είναι
0: πρώτα... τεράστιο κέρδος και ένα τεράστιο
2: μήνυμα. Θα επανέλθουμε. Καλές
1: προσπάθειες
2: για το Σύνταγμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος βουλευτής του Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, και διεθνολόγος, εξαιρετικός καθηγητής του Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να σας ενημερώσω, για την Big Win, η οποία περήφανα αποτελεί τον μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός βάδισαν μαζί στην κορυφή της Ευρώπης, γράφοντας ιστορία. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και κάπου εδώ, Δημήτρη, ολοκληρώνουμε. Φτάσαμε στο τέλος.
2: Σε συνέχεια είμαστε, θα επανέλθουμε άμα θέλουμε.
0: Έχει
2: και οι φίλοι μας.
0: Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η υπόθεση με τον Belfast. Θα επιδιώξουμε αύριο να έχουμε μια εξειδικευμένη συζήτηση γι' αυτό. Θα την προετοιμάσουμε και θα σας πούμε αύριο τα δεδομένα και τα εσωτερικά αυτής της πολύ δύσκολης και κρίσιμης ιστορίας.
2: Επανερχόμεθα. Καλή συνέχεια.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στη Σταδίου και την Ιπποκράτους, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στον άξονα Βασιλίσσης Αμαλίας Πανεπιστημίου. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και με πρόστιμο 50.000 ευρώ, θα βρεθεί όποιος απειλήσει να βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους καθώς έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι αν εντοπιστεί πειραγμένη ταμιακή μηχανή προβλέπεται λουκέτο ως 2 χρόνια, ενώ από 2 έως 10 ημέρες θα αναστέλλει τη λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόν, Ισίλιον και Μαγούλα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, μία ημέρα μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους, αλλά και σε κατοικίες μεταναστών. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, του Κομμουνιστικού Κόμματος Θανάσης Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ έγιναν γνωστά τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, 5 από το ΠΑΣΟΚ, 4 από το ΣΥΡΙΖΑ, 3 από το Κομμουνιστικό Κόμμα, 2 από την Ελληνική Λύση, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά drones εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Η επίθεση ήρθε ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί κινητοποίηση φορέων και πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη, οι οποίοι αντιδρούν στη δημιουργία για μικρό χρονικό διάστημα δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Φορείς και πολίτες συγκεντρώθηκαν νωρίτερα έξω από το ΚΤΕΟ, ενώ αυτήν την ώρα μετακινούνται με μηχανοκίνητη πορεία προς την περιφέρεια Κρήτης. Την ίδια ώρα, με συνεχείς αφίξεις μεταναστών στα νότια παράλια του Ηρακλείου, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 450 άτομα στο κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα Ηρακλείου, ενώ ο αριθμός αλλοδαπών κρατείται και στον αύλιο χώρο του κτιρίου. Καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Πόγκον της Πολωνίας θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ. Τοπικά 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
13: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
14: Όπα!
15: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
16: Λίμνη και Ζουγούλη μου, Γιώνα και Καντεφέ μου.
17: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
18: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
15: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
19: Έχω ευθύνη να συμβάλλω
5: και να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
11: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία σήμερα θα ξεκινήσει με τη στήριξη. Θα αποπειραθεί να στηρίξει δηλαδή. Νομίζω θα τα καταφέρω κιόλας γιατί είναι εύκολη η στήριξη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στην ελληνική δικαιοσύνη και στο νομικό μας πολιτισμό. Πάλι το νομικό μας πολιτισμό θα στηρίξεις. Πάλι θα τον στηρίξω. Όσες φορές χρειαστεί θα στηρίζω το νομικό μας πολιτισμό, ο οποίος επιτρέπει σε άλλον έναν εγκληματία όχι απλώς να κυκλοφορεί ελεύθερος, αλλά να παραμείνει ανώνυμος ώστε να μπορεί να ξαναβρει θύματα. Τι εννοώ? Λοιπόν, το ιστορικό. Μία κυρία ανησυχεί, έχει στο περιβάλλον της περιστατικά καρκίνου και έχει και έναν γιατρό.
1: Η υπόθεση ξεκινά το 2018. Τότε η γυναίκα ήταν 52 ετών. Έκανε συχνά προληπτικές εξετάσεις γιατί είχε οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού με έναν γυναικολόγο με τον οποίο μάλιστα διατηρούσε και φιλικές επαφές. Κάποια στιγμή η γυναίκα εμφάνισε κάποιες ενδείξεις που οδήγησαν στο συμπέρασμα πως θα έπρεπε να κάνει ένα γονιδιακό έλεγχο. Τουλάχιστον αυτό της πρότεινε ο γιατρός της. Υποβλήθηκε λοιπόν σε αυτό το γονιδιακό έλεγχο και έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον γιατρό της δεν ζήτησε να δει τα αποτελέσματα. Τη διαβεβαίωσε όμως αυτός ότι βγήκαν θετικά, ότι έχει δηλαδή θετική προδιάθεση για καρκίνο του μαστού και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή.
0: Προφανώς, άμα τα αποτελέσματα των εξετάσεων δείχνουν αυτό, πρέπει να κάνεις κάτι. Δείξαν αυτό τα αποτελέσματα των εξετάσεων? Υπήρχαν εξετάσεις?
1: Μετά από αυτή τη χειρουργική επέμβαση, η γυναίκα άρχισε να εμφανίζει επιπλοκές, σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της. Πήγε μόνη της σε ένα άλλο διαγνωστικό κέντρο και εκεί την ενημέρωσαν πως δεν έγινε ποτέ η εξέταση που της είπε ο γιατρός, ότι μάλιστα βγήκε και θετική. Και ότι έκανε πραγματικά χωρίς λόγο αυτή τη διπλή μαστεκτομή, καθώς δεν είχε προδιάθεση η γυναίκα για να εμφανίσει καρκίνο του μαστού.
0: Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για ένα ιατρικό λάθος. Μιλάμε για κανονικό απατεώνα. Για έναν τύπο ο οποίος πήρε μια γυναίκα η οποία δεν χρειαζόταν να κάνει επέμβαση και την οδήγησε στο να κάνει επέμβαση. Έναν αδίστακτο. Μιλάμε για έναν αδίστακτο άνθρωπο, έτσι. Έναν άνθρωπο από τον οποίο η κοινωνία πρέπει να φυλάγεται. Η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Πρωτόδικα η δίκη έγινε στις Σέρες. Εκεί λοιπόν εκδικάστηκε και αποφασίστηκε ποινή 5 ετών κάθριξη για το συγκεκριμένο γιατρό. Εχθές είχαμε το εφετείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο μεικτό Ορκωτό. Η απόφαση είναι για 3 χρόνια ποινή κάθριξης και τριετή αναστολή εξαιτίας ελαφρυντικών που αναγνωρίστηκαν στον γιατρό για ειλικρινή μεταμέλεια και καλή συμπεριφορά που έδειξε μετέπειτα.
0: Είπε συγγνώμη, μωρέ, ο άνθρωπος. Ας τον ήσυχο. Είπε, ζήτησε συγγνώμη. Κοίταξε στα μάτια και είπε, δεν θα το ξανακάνω. Ένας άνθρωπος τον οποίο δεν ξέρουμε ποιος είναι. Που σημαίνει ότι η ελληνική πολιτεία αφήνει ελεύθερο να βρει καινούργια θύματα. Γιατί και εδώ το θύμα του δεν θα είχε πάρει χαμπάρι τίποτα και ποιος ξέρει πόσα άλλα θύματα έχει αυτός ο απατεώνας. Εδώ είχε επιπλοκές το χειρουργείο και έτσι η γυναίκα πήγε και έψαξε και είδε ότι δεν χρειαζόταν να κάνει. Εάν δεν είχε επιπλοκές δεν θα δικάζονταν καν το παλικαράκι αυτό. Θα μου πείτε και που δικάστηκε τι έγινε. Εντάξει, ταλαιπωρήθηκε λίγο. Αλλά στο τέλος ούτε γάτα ούτε ζημιά για τον ίδιο. Για τη γυναίκα που χειρούργησε μεγάλη, για τις γυναίκες που θα χειρουργήσει επίσης μεγάλη. Γιατί θα χειρουργήσει κι άλλες παιδιά, γιατί κανείς δεν ξέρει ποιος είναι. Μπαίνει ένας και λέει άνοιξε θεία από τον ΔΔΕ είμαι και το κάνει 2-3 φορές και βλέπουμε τη φωτογραφία του στις ειδήσεις. Πολύ σωστά, να ξέρουμε ποιος είναι να φυλαγόμαστε. Αυτός ο παλιάνθρωπος ο οποίος έβαλε νηστέρι σε γυναίκα έτσι επειδή γούσταρε να της πάρει μερικά λεφτά, δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι? Εντάξει, να μην πει φυλακή, κακός, αλλά πες να μην πει φυλακή. Να μην έχουμε μια φωτογραφία του και να λέμε αυτός είναι ο γιατρός. Προσέχτε. ζήτω η ελληνική δικαιοσύνη και κυρίως ο νομικός μας πολιτισμός. Που απαγορεύει φυσικά τη δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων αυτού του απατεώνα. Αλλά και η ελληνική δικαιοσύνη βοήθησε, είδαν οι δικαστές εκεί στο εφετείο, λέει το παιδί ζητά συγγνώμη. Μπορεί να κλάψε κιόλας. Απά να τον τιμωρήσουμε επειδή, εντάξει. Ήθελε να πάρει κάποια λεφτά, ήθελε να συμπληρώσει ένα εισόδημα και είπε ψέματα στη γυναίκα ότι κινδυνεύει. Και την έβαλε σε χειρουργείο. Εντάξει, ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος, ζυγά. Ρε Γεώργιε, μου λέει, μήπως το ζήτημα αφορά τον ιατρικό σύλλογο. Είπαμε να λέω εγώ τα αστεία, μην τα λες εσύ. Παιδιά, εγώ δεν έχω αντί να μου τα λέτε τα αστεία, αλλά τώρα εγώ κάπως ζηλεύω, γιατί τέτοιο αστείο δεν θα μπορούσα να σκεφτώ. Ποιος ιατρικός σύλλογος? Ιατρικός σύλλογος τους καλύπτει όλους αυτούς. Πόσους γιατρούς έχεις ακούσει να διαγράφει? Το ξέρεις, δεν μπορεί να διαγραφτείς από τον ιατρικό σύλλογο. Για πάντα. Δεν κάνεις εσύ, παιδί μου, για γιατρούς. Απατεώνας, τελείωσε. Δεν σου αφαιρούμε την άσκηση. Το ξέρεις ότι δεν γίνεται. Ποιος ιατρικός σύλλογος? Αυτό είναι, όλο αυτό είναι μια κοροϊδία, επειδή τους λένε επιστημονικούς συλλόγους και τον άλλον και το δικηγορικό. Συνδικαλισταράδες είναι. Και όχι, Γεώργιέ μου, δεν αφορά τον ιατρικό σύλλογο μόνο, αφορά την κοινωνία στην οποία αυτός βγαίνει και συστήνεται ως γιατρός. Αφορά τη δικαιοσύνη, η οποία επιτρέπει σε αυτόν τον τύπο να συνεχίζει να βγαίνει και να συστήνεται ως γιατρός, και αφορά την νομοθεσία που δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτού του τύπου προκειμένου να προστατευθούν οι ασθενείς. Ο Άνναρη να στηρίξει στο νομικό πολιτισμό και για την περίπτωση του Σομαλού που αποπειράθηκε να βιάσει γυναίκα συνελήφθη και μετά από δύο μέρες τον εξαναβλέπει μπροστά της. Είχε αφαιθεί ελεύθερος. Εντάξει, ο άνθρωπος αφαιθήκε ελεύθερος. Θα είχε και αυτός ειλικρινή μεταμέλεια. Δεν είπε, δεν θα το ξανακάνω, ρε παιδιά. Πώς κάνετε έτσι, σιγά, αμάν. Γενικώς παντού το στηρίζω τον νομικό μας πολιτισμό, γιατί είναι ένας νομικός πολιτισμός που το πρώτο του μέλημα, παιδιά, ποιο είναι? Η προστασία του εγκληματία. Σου λέει, εντάξει, θύματα σιγά, τι έγινε, τόσοι είμαστε. Οι εγκληματίες είναι πολύ λιγότεροι, οπότε κάπως πρέπει να τους προστατεύουμε. Είναι εντάσσεται στην προστασία των μειονοτήτων. Μειονότητα είναι και ο εγκληματίας. Γεια σου Μικόναν Βάρβαρε. Ο Γιάννης, στα πρακτορία σήμερα να παραδώσω δέματα. Βοτανικό, 40 χρόνια τώρα. Τι ξεφτύλα. 3 με 7 ώρες κάθε μέρα οι φουκαράδες, οι οδηγοί ανασκολοπίζονται από ένα σαδιστικό κράτος προκειμένου να μεταφερθούν εμπορεύματα σε όλη τη χώρα. Είναι το επιτελικό κράτος που λέγαμε. Είναι το Ελλάδα 2. Αυτό πρέπει να έχει φτάσει στο 3-0 τώρα. Και είμαστε έτοιμοι για και άλλα γκολ, γιατί ακόμα είμαστε το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι όλα μαύρα, δεν είναι όλα μαύρα, ειδικά αν είσαι Μητροπολίτης. Αν είσαι Μητροπολίτης, ω παιδιά, τα λέγαμε και τις προάλλες έτσι, διπλάσια, ξαφνικά, διπλασιασμός μισθού. Σκεφτείτε, γίνεται μια αύξηση σε υπαλλήλου στον κατώτατο που είναι 3, 4, 5, 10% και λέμε, ω, πολύ ωραία, 100%. Αύξηση, 100%. Καθόλου άσχημα μπορεί να πει κανείς. Σωστά θα πω εγώ, τα εξηγούσα την άλλη φορά, έτσι, γιατί λένε διάφοροι οι γιατροί, οι οποίοι, ο μισθός στα νοσοκομεία των γιατρών, ο γιατρός το πολύ πολύ να σου δώσει 50-60 χρόνια παραπάνω ζωής. Πώς θα σου δώσει? Πας να κάνεις συνεχίσεις, θα ζήσεις 10, 20, 30, 50 χρόνια παραπάνω. Ο άλλος θα προνοήσει, φροντίζει για την αιώνια ζωή. Ποιος πρέπει να παίρνει τα περισσότερα? Ο Μητροπολίτης. Μιλάω τώρα για τους πιστούς. Εγώ δεν είμαι άπιστος, δεν πιστεύω έτσι κι αλλιώς, οπότε, αλλά όσοι είσαστε πιστοί αντιλαμβάνεστε ότι η δουλειά του Μητροπολίτη που ασχολείται με την αιώνια ζωή σας είναι πολύ σημαντικότερη. Δεν φαντάζομαι κανείς από εσάς να διαμαρτύρεται λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, ήταν σήμερα καλεσμένος ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης και στον Άρη. Και τον ρωτάει ο Άρης, τι είναι αυτό, γιατί πήρανε τέτοια αύξηση οι Μητροπολίτες, και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης σου λέει, δεν παίζω μια κολοκυθιά.
2: Ορθόδοξοι είμαστε.
3: Γιατί πήραν την αύξηση?
2: Λοιπόν, διότι το λέει μέσα ο κύριος Φιλιππίδης και το λέω γνωρίζοντας ότι από την ώρα θα υπάρχει κριτική και αντίδραση σε αυτά που λέω. Οι μουφτίδες ήδη έπαιρναν το μισθό που θα παίρνουν τώρα οι Μητροπολίτες και θεωρήθηκε άνηση μεταχείριση και υπήρξε αίτημα από την πλευρά της
3: Μητροπολίτες. Οι γιατί παίρνουν αυτό το μισθό?
2: Διότι θα πάμε πίσω τώρα στις σχέσεις εκκλησίας και κράτους.
0: Καλά, καταλάβαμε. Πες μωρέ, είναι φίλοι μας και θέλαμε να τους δώσουμε πολλά λεφτά παραπάνω και άζετα, αλλά πες, είναι φίλοι μας. Ή πες αυτό που είπα εγώ. Ασχολούνται, είμαστε πιστοί όλοι, χριστιανοί, ορθόδοξοι, πιστεύουμε στη μεταθάνατο ζωή. Οι άνθρωποι ασχολούνται με τη μεταθάνατο ζωή μας, εξασφαλίζουν θέση στον παράδεισο, δεν αξίζει κάτι παραπάνω. Πες το έτσι. Πιο καλό θα είναι από το ένα και να δούμε τις σχέσεις εκκλησίας κράτους. Τι σχέση έχουν οι εκκλησίες σχέσεις κράτους με το πόσα θα παίρνει ο Μητροπολίτης? Λέει πουθενά σχέσεις εκκλησίας με κράτους θα παίρνουν 100% αύξηση? Ρε, μας δουλεύετε. Πείτε, είναι τίμιο. Έρχονται εκλογές. Έχουν επιρροή οι Μητροπολίτες. Θέλουμε κάπως να βοηθήσουμε. Εκλογές έρχονται. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είμαστε χαζοί. Μαζί σας είμαστε. Να βοηθήσουν και οι Μητροπολίτες. Αλλά όχι, παίρνουν οι μουφτίδες. Και γιατί παίρνουν γιατί οι σχέσεις εκκλησία-κράτους, διότι το οποίο πριν από 200 χρόνια δημιουργήθηκε με την επανάσταση του 21, ξεκίνησε η δημιουργία του ελληνικού κράτους. Πείτε μια φορά αλήθεια ή πείτε δεν θέλω να πω τίποτα. Θα σ' αρέσει εσένα βουλαρί να μου πεις να μην έχουν να πω τίποτα, τι θα παίζεις? Σωστό. Αλλά λέω εγώ συμβουλές δίνω και δίνω και προσκλήσεις, παιδιά. Δίνω προσκλήσεις, δίνω 4 διπλές προσκλήσεις για το θεατρικό έργο Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές σε σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη που ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Είναι μια παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Είναι ένα ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο. Πρωταγωνιστούν ο Γεράσιμος Γενατάς, η Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου και πολλοί άλλοι ηθοποί. Στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη, η Πίτσα Παπαδοπούλου. Για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε τις 4 αυτές διπλές προσκλήσεις, παίρνετε τηλέφωνο στο 48 210 48 00 170 έως 174, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας, μετά κάποια στιγμή θα μου τα φέρουν εδώ τα ονοματεπώνυμά σας, θα βάλω το μηχάνημα, θα κάνει την κλήρωση και 4 από εσάς θα κερδίσουν 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές που ανεβαίνει στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού. Διαφημίσεις, υπόλοιπες, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
4: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
8: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
20: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Επιμένεις?
23: Επιμένω.
22: Να το κάνουμε?
23: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
22: Εσύ μπορείς δηλαδή?
23: Έτσι νομίζω.
22: Δηλαδή θέλεις?
23: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
22: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
23: Τι να σου πω.
24: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
22: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
24: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
27: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Σταδίου, στην Ιπποκράτους και στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του ΆΚΑ. Δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε σε βάρος του Ιταλού που συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγαίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για όπλο κατοχή. Αντιμεταναστευτικές διαμαρτυρίες και σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη το βράδυ της Δευτέρας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα και κάδους απορριμμάτων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ομάδες νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έβαλαν φωτιές σε κατοικίες μεταναστών. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από 5,4% τον Απρίλιο. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
28: Σ
0: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
1: Τι κάνεις?
20: Καλά, με χαρά.
1: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
2: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
3: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
4: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
5: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Κουλή μου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντυφέ μου.
7: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
28: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
5: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
29: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
30: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
5: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να Είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη Αγυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Κώστας μου λέει: καμία σχέση δεν έχουν αμοιβές μισθοί των τριών συνολικά μουφτίδων στην Ελλάδα με τους νέους μισθούς των 100+ Μητροπολιτών. Οι νέοι μισθοί ξεπερνούν τον μισθό των μουφτίδων κατά 40%. Καλά, δεν το ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. 100% αύξηση είναι πολύ, ό,τι και να παίρνουν οι μουφτίδες, ό,τι και να. Είναι πολύ. Μπορεί να πει κάποιος έτσι, εγώ εννοείται, σας εξήγησα ότι λέω λίγο είναι και λίγα παίρνουν. Παίζουμε τώρα με την αιωνιότητα.

0: Η Όλγα, Μάνο, δεν υποστηρίζω φυσικά τους Μητροπολίτες. Κακώς, εγώ τους υποστηρίζω. Όμως άκουσα ότι ο μισθός τους ήταν 2.500 μεικτά. Θεωρείς ότι είναι μεγάλος αυτός ο μισθός? Κοίτα, Όλγα μου, εγώ όπως σας έχω πει δεν πιστεύω. Οπότε και ένα ευρώ να παίρνουν πολύ μου φαίνεται. Αλλά επειδή οι περισσότεροι από ό,τι καταλαβαίνω στη χώρα έτσι είναι, πιστεύουν οι περισσότεροι. Οπότε εκείνοι θα πρέπει να πούν αν είναι πολύ ή λίγο, γιατί εκείνοι θα το πληρώσουν κιόλας. Εάν οι περισσότεροι άνθρωποι σου λέει τι, δυόμι, δώσ' του πέντε, ενώ χιλιάρικα. Να, και συμφωνεί ο κόσμος, έτσι πρέπει να γίνει. Δεν πέφτει, εγώ δηλαδή δεν μετράει η γνώμη μου σε αυτό το κομμάτι, Όλγα μου. Καθόλου δεν μετράει η γνώμη μου. Παρ' όλα αυτά, κάτι σαν να θυμάμαι στο Ευαγγέλιο ο Ιησούς ότι έλεγε μην ασχολείστε, κάπως έτσι τώρα δεν το ξέρω και καλά γιατί όπως σας είπα δεν είμαι και πιστός, αλλά μην ασχολείστε με τα υλικά γιατί θα προνοήσει για σας ο Κύριος όπως προνοεί για τα πετεινά του ουρανού, έτσι δεν είναι, κάτι τέτοια δεν έλεγε ο... Εκτός αν λέει το Ευαγγέλιο Μπούρδες, αν πιστεύουν δηλαδή οι Μητροπολίτες ότι λέει το Ευαγγέλιο Μπούρδες. Αλλά αν δεν λέει Μπούρδες το Ευαγγέλιο θα έπρεπε να τους αφήσουν στη μέρημνα του Κυρίου, σαν τα πετεινά του ουρανού. Αλλιώς είναι σαν τους συντρόφους που κηρύττουν αντικαπιταλισμό και τρέχουν να απολαύσουν κάθε αγαθό του καπιταλισμού όπου το βρουν. Ο Βερολίνος Βουλαρίνος, συνεχίζοντας τη χθεσινή συζήτηση για τις διαφορές με τη δεκαετία του 80, ως πατέρας δύο παιδιών θα αναφέρω τα παιδικά πάρτι, τους παιδότοπους, τα escape rooms και όλα αυτά. Πολύ σωστά, δεν τα βάλαμε αυτά μέσα, γιατί πια τα παιδικά πάρτι γίνονται σε σπίτια, Γιώργο. Όχι, είναι παιδότοποι αυτά, είναι δεν είναι κακά. Όλα αυτά που λέμε, σε περίπτωση που χάσατε το χθεσινό μάθημα και δεν έχετε κάνει κάποια επανάληψη μέσω podcast, να σας πω ότι έλεγα ότι πολλές φορές άνθρωποι κοιτούν με νοσταλγία, λέει, τη δεκαετία του 80 είχαμε τόσα χρήματα, μπορούσε ο καθένας να... Τρίχες κατσαρές, τίποτα δεν είχαμε, είχαμε πολύ λιγότερα χρήματα, αλλά είχαμε και πολύ πολύ πολύ λιγότερα πράγματα στα οποία να ξοδεύουμε λεφτά. Αναπτυχθήκαμε έκτοτε και θέλω να πω, αν κάποιος ζήσει σήμερα όπως ζούσαμε σχεδόν όλη τη δεκαετία του 80, θα αισθανθεί άπορος. Θα κάνει τεράστια οικονομία χρημάτων, αλλά θα αισθανθεί άπορος. Διότι τη δεκαετία του 80, εσύ Δήμητρα θυμάσαι, έτσι δεν είναι? Δεν είχαμε delivery, δεν είχε, δεν το λέω ως καλό, έτσι, περιγράφω, δεν αξιολόγω, κακό, ως κακό το λέω. Δεν υπήρχε κινητό, δεν υπήρχαν πληρωμές σε συνδρομές, δεν υπήρχαν τα συνδρομητικά κανάλια, οι υπηρεσίες, τα app, το ένα, το άλλο. Δεν υπήρχε καφέ στο χέρι. Τι σημαίνει καφέ στο χέρι? Στο σπίτι σου τον έφτιαχνες το καφέ. Άμα ήθελες τον έπαιρνες από το σπίτι σου, αλλά στο σπίτι σου τον έφτιαχνες. Δεν υπήρχε κάθε μέρα στην καφετερία να πιούμε ένα καφέ. Δεν υπήρχε κάθε δεύτερη μέρα ένα ποτάκι έξω. Δεν υπήρχε κάθε εβδομάδα φαΐ έξω, κάθε εβδομάδα. Ποιος τρώει έξω, ποιος έτρωγε έξω κάθε εβδομάδα? Ήτανε μια φορά το μήνα εορταστικό. Να πάρουμε σουβλάκι απ' έξω ή καμιά πίτσα ήτανε μια φορά στο τόσο. Λέμε άντε να πάρουμε και μια πίτσα. Τα παιδιά δεν είχαν 17 δραστηριότητες. Μια ξένη γλώσσα και άντε και κάνα μουσικό όργανο το πολύ. Αυτοκίνητο οικογένειας κανένα συνήθως. Οι πολύ πλούσιοι είχαν και ένα δεύτερο. Καλά, το κανένα επίσης ήταν, αλλά ένα. Πες, ήταν ένα αυτοκίνητο και το οδηγούσαν, αν ξέραν να οδηγούν και οι δύο. Τα παιδιά δεν είχαν αυτοκίνητο, εννοείται. Γιατί και τότε μέχρι τα 30 μένανε με τους γονείς, αλλά αυτοκίνητο δεν είχαν. Όλα αυτά δεν τα λέω για να πω ότι ήταν καλύτερα, χειρότερα ήταν. Αλλά επειδή τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα και έχουμε πολλά περισσότερα έξοδα, δεν είναι ότι βγάζουμε λιγότερα λεφτά, ότι οικονομικά είμαστε χειρότερα. Είμαστε πολύ καλύτερα. Αλλά παίρνουμε πολλά πράγματα, αγοράζουμε πάρα πολλές υπηρεσίες. Περνάμε πολύ καλύτερα. Ξαπλώστρα στην παραλία, 1980, πληρώσεις για ξαπλώστρα. Τι είναι η ξαπλώστρα? Και τώρα παίζει ότι ακρύβαιναν οι ξαπλώστρες στα δελτία ειδήσεων. Θέλω να πω παλαβομάρα. Ναι, αυτή ήταν η συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Ο Τζίζες Κασέλ στο Δήμο Σαρονικού στην Ανάβησο έβαλαν μηχάνημα C-Track για την πρόσβαση αμαία στη θάλασσα, όπως κάθε χρόνο. δεν έχει τηλεκοντρόλ, οπότε δεν μπορεί να γίνει χρήση. Η ράμπα έχει μεγάλη κλίση και η πρόσβαση δεν είναι ασφαλής. Δεν υπάρχει ξύλινη βάση για τα αμαξίδια που θα τα αφήσουν στην άμμο. Ούτε ομπρέλες για τους αμαία. Κάθε χρόνο τα ίδια, έχουμε βαρεθεί πια. Πότε θα γίνεις κομμουνιστής ηγέτης να τα σιάξεις όλα. Από εσάς εξαρτάται. Πότε θα κάνουμε την επανάσταση. Εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω τη διαμαρτυρία Τζίζους Κασέλ. Κινήθηκε το χρήμα. Μπήκε το μηχάνημα. Το κονδύλιο πήγε εκεί που έπρεπε. Έγινε η δουλίτσα. Τώρα οι ανάπηροι παρεπιπτόντως. Τώρα, άμα βολευτεί και κανένας εδώ, δεν είναι το ζητούμενο. Είναι σαν τους ποδηλατόδρομους. Παριστάνουν οι διάφοροι ότι κάνουμε ποδηλατόδρομους. Βρε θεομπαίχτες, αφού πάρκινγκ θα τα κάνετε. Ή χώρους περιπάτου. Αλλά κινείται το χρήμα. Δεν νοιάζονται για τους αναπήρους, παιδιά. Όσοι ανάπηροι ακούτε, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Από το Μητσοτάκη μέχρι τον τελευταίο υπουργό και όλοι οι Δήμα, δίνουν δεκάρα για σας. Δίνουν δεκάρα, πολλές δεκάρες στο όνομά σας. Αλλά για σας ούτε μισή. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα, μην χαλάμε τις καρδιές μας, πάμε να ακούσουμε κάτι έτσι πιο ευχάριστο, κάτι πιο αστείο. Σύντροφος Αθανασιάδης, δεν τον ήξερα, ανήκει στην Ελλάς, στην Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη, και μας λέει:
1: ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
0: Αυτό είναι αλήθεια, σε όλο τον κόσμο γελάνε με τον Τσίπρα. Δεν είναι ψέματα, γιατί λέμε είναι παγκόσμιου ελληνικού. Αν είναι, λέει, σε όλο τον κόσμο και έχουν και τον δείχνουν με το δάχτυλο. Αυτό το ζαβόλαινε. Θέλω να πω ότι. Που είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι μια παγκόσμια αναγνώριση σε κάθε περίπτωση. Και γράφουν και βιβλία.
1: Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παγκόσμιου ελληνικού ηγέτη. Υπάρχουν 7 βιογραφίες σε διαφορετικές χώρες για την περίπτωση του Τσίπρα.
0: Καλά, για τον Στάλιν υπάρχουν εκατοντάδες. Θέλω να πω, δεν είναι απόδειξη βεληνικούς μεν, αλλά οι πολλές βιογραφίες δεν είναι απόδειξη, πώς να το πούμε, ικανότητας. Δεν είναι απόδειξη μάλλον ωφέλιμης διακυβέρνησης. Δεν ξέρω αν με... Δηλαδή και για serial killer γράφουνε βιβλία που έχουν βγει. Δεν βγαίνουν και λένε οι serial killer, ορίστε πόσα βιβλία έχουν γραφεί για μένα, αφήστε με να δολοφονήσω κι άλλο. Και έτσι φτάνουμε σε αυτό που ακούσατε στο ημίχρονο της εκπομπής, το οποίο σας, μπορεί να σας φάνηκε τι ήταν αυτό. Ήταν με αφορμή τα λόγια του συντρόφου Αθανασιάδη, η συντρόφισσα μεγαλοοικονόμου, τότε που γράφαμε τραγούδια για τον Αλέξη μας.
2: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
0: Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Ο Γιώργος από το Παγκράτη. Πνιγόταν κάποτε ένας Μητροπολίτης και τρέχει ένας πιστός να τον σώσει. Και του φωνάζει ο πιστός στο Μητροπολίτη που πνιγόταν: Πάτερ, δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το χέρι σου. Τίποτα. Ο Μητροπολίτης συνέχισε να πνίγεται, δεν έδινε χέρι. Και πάει ο διπλανός του και φωνάζει: Πάτερ, πάρε το χέρι μου. Και το άπλωσε το χέρι του τότε ο Μητροπολίτης και ζώθηκε.

και Μαρία πρώτη Σερών, οι Μητροπολίτες δεν πληρώνουν ενίκιο γιατί μένουν στο κτίριο της Μητρόπολης, δεν πληρώνουν ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, ούτε άμφι, αυτοκίνητο, δηλαδή δεν πληρώνουν ούτε το φαγητό τους. Άρα είναι καθαρά φράγκα. Τσεπάτα! Μου θα λέγαμε. Οπότε τι χρειάζονται.

0: Για όνομα του, τώρα άλλο η δουλειά, άλλο η διασκέδαση. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, πάμε σιγά σιγά στο Δημήτρη τον Κολιομιχάρη, αν είναι έτοιμο, αλλά μην το ξεχάσω τώρα γιατί το έχω διαβάσει πολλές φορές. Επειδή τώρα θα αρχίσει η Μουντιάλ, θα το ακούσουμε πολλές φορές. Εγώ με την καλή μου την καρδιά, με ξέρετε πόσο καλός άνθρωπος είμαι και πόσο πολύ θέλω να βοηθάω, να πω σε όλους όσους ασχολούνται, μιλούν, καλύπτουν, κάνουν με οτιδήποτε έχει να κάνει με το Μουντιάλ, δεν είναι του Μεξικό. Όταν λέμε του Μεξικό, είναι σαν να λέμε του Λονδίνο ή του Παρίσι. Δηλαδή, είμαστε αμόρφωτοι. Είναι του Μεξικού στα ελληνικά, παιδιά. Έτσι, είναι, του, είναι το Μεξικό του Μεξικού. Κάποιοι άλλοι θα πούν το Μέξικο, που είναι τόσο ηλίθιο όσο το να λες το Λόντον, το Λάντον. Η Φρανς. Δεν λέμε η Φρανς, λέμε η Γαλλία. Γι' αυτό δεν λέμε το Μέξικο, λέμε το Μεξικό. Του Μεξικού και ούτω καθεξής. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Ευτυχώς φτιάχνει κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας σιγά σιγά. Έχει ακόμα κίνηση στις δύο βασίλισσες, Βασιλής της Αμαλίας δηλαδή και Βασιλής της Σοφίας προς τη Βουλή. Λίγη κίνηση σταδίου, στην Ιπποκράτους, αλλά τουλάχιστον παραέξω είναι καλύτερη η εικόνα. Αν εξαιρέσουμε πυκνή ροή που συναντάμε στους αμπελοκήπους, στη Νέα Ερυθρέα, αρκετή κίνηση στη Νέα Ερυθρέα, και στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών προς την Αθήνα, στο ύψος των παλιών ΤΕΗ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, προς Αθήνα, επαναλαμβάνω, τα υπόλοιπα σημεία είναι καλά.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις και μετά πάλι μαζί. Όταν γυρίσουμε, θα κάνουμε και την κλήρωση για τους 4 νικητές του διαγωνισμού.
2: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε. Δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.

0: είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
1: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
1: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
3: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην κλήρωση. Τέσσερις από εσάς θα κερδίσετε μία πρόσκληση για το Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις τροχές. Είναι παράσταση αφιερωμένη στο Μανώλη Χιώτη. Κάνει πρεμιέρα αύριο στις 9 το βράδυ στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού. Λοιπόν, η κλήρωση. Έχουμε βάλει το app, τα έχουμε όλα έτοιμα. Ο πρώτος. 38 είναι Θεόδωρος Τσιβίλης ή Τσιβίλης ή Τσιβιλής. Είναι κεφαλαία, ζητώ συγγνώμη, εκείνος ξέρει ποιος είναι. Πάμε στην επόμενο, στον επόμενο αριθμό. Πρέπει και εγώ να πάρω να στείλω συγγνώμη. Πήρα ένα στυλό για να σημειώνω ποιοι κερδίζουν, γιατί μετά που να τους θυμάμαι. Πάμε, επόμενο κλήρωση, get random. 6 είναι Γεωργία Πέντζια ή Πεντζιά. Επόμενος. 1-1 Λίλα Πατσιάδου. Και άλλος ένας τυχερός. 37 είναι Παναγιώτα Γιώργαλα. Εσείς οι τέσσερις κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση. Όσοι δεν κερδίσατε, έχουμε και άλλες κληρώσεις για το ίδιο έργο, οπότε μην απογοητεύεστε. Λοιπόν, Αστέριο, σε λένε Βουλαρίνο και κάθε σου λέξη όταν σε ακούνε κάποιοι πολιτικοί φοράνε Μπέιμπιλίνο. Κέρδισα. Ναι, φοράνε Μπέιμπιλίνο γιατί χειστήκανε, τι λέω. Πασόκ, προλαβαίνουμε Πασόκ λίγο. Σύντροφος Νίκος Παπανδρέου. Νίκος Παπανδρέου, σύντροφος, ευρωβουλευτής. Με ζήλια το λέω, προφανώς. Ανοιχτό, να πρόσεχα να με λέγανε Παπανδρέου. Ανοιχτό σε συζητήσεις το Πασόκ. Έχουν δει τις δημοσκοπήσεις και έχουν δει τη βελόνα να κατρακυλάει. Όχι να κουνιέται, αλλά να κατρακυλάει προς τα κάτω. Σου λέει, άσε τώρα να πιάσουμε μια πόρτα για το χειμώνα. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
4: Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή, εδώ είμαστε ένα ξανά.
5: Άρα δεν πρέπει, λέτε, το Πασόκ να οχυρωθεί από τη θέση.
4: Μετά
5: στη
4: την
5: γωνία.
4: Πρώτη Κυριακή, νομίζω θα είναι ανοιχτή η συζήτηση στο Πασόκ.
5: Για όλα.
4: Στο Πασόκ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη
5: για χειρίση. Όλα ανοιχτό.
6: Μα έχετε δημοκρατικά. Βγάλει στο συνέδριο μία απόφαση.
4: Πριν τις εκλογές.
3: Πριν τις εκλογές και πριν τις δημοσκοπήσεις. Κάνε να δουν οι εκλογές, μην φάμε καμιά σφαλιάρα, δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε. Και βλέπουμε, ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε τι νούμερα θα πάρουν και μετά δουλειά είναι, εντάξει, δεν χρειάζεται να είμαστε απόλυτοι.
5: Άρα, κύριε Παπανδρέου, το ξαναρωτώ, μετά την πρώτη Κυριακή θεωρείτε ότι το Πασόκ πρέπει να είναι ανοιχτό σε κάθε συζήτηση?
4: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να δούμε πού είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη μετά την πρώτη Κυριακή. Τι είναι τα οικονομικά, τι σχέση έχουμε με την Τουρκία και πού είμαστε.
5: Πολύ σαφείς είστε.
3: Το πιάσαμε το υπονοούμενο και τελειώσαμε. Εγώ δηλαδή τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων συνεχίζουμε και αλλιώς αύριο πάλι στις 12. Καλό μεσημέρι.
7: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων πτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις σταδίου στην Ιπποκράτους και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς την Βουλή. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για οπλοκατοχή. Αντιμεταναστευτικές διαμαρτυρίες και σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν τους δρόμους και περιπόλησαν οχήματα και κάδους απορριμμάτων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ομάδες νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έβαλαν φωτιές σε κατοικίες μεταναστών. Ο 30χρονος φερόμενος ως δράστης αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σχέση με την επίθεση. Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα μάτια, τον λαιμό και την πλάτη. Η Υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας τόνισε ότι δεν υπάρχει θέση για κουκουλοφόρους τραμπούκους στη χώρα, προσθέτοντας ότι το μίσος δεν μπορεί να επικρατήσει. Στο 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή, προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Εν τω μεταξύ γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, 5 από το ΠΑΣΟΚ, 4 από το ΣΥΡΙΖΑ, 3 από το Κομμουνιστικό Κόμμα, 2 από την Ελληνική Λύση, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Η νέα αυτή επίθεση έρχεται ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 2 αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο Τάνκερ, 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Ομάν. Την είδηση ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ηλίων και Μαγούλα. Έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγείων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων στις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας από τις 3 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4. Sorry to waste your time, and I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε στο στούντιο και τον ευχαριστούμε πολύ που μας τιμά με την προσοχή του και μας δανείζει τον χρόνο του, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Πράγματι.
0: Και τον τελευταίο καιρό πρέπει να σας πω, συμβαίνουν πράγματα στα οποία χρειάζεται να επέμβει η αστυνομία, τα οποία μας προκαλούν λίγο παραπάνω την προσοχή. Θα σας πω ένα παράδειγμα που δεν είναι ενδεχομένως το σοβαρότερο, αλλά μπορεί και να είναι. Είχαμε συγκλονιστεί με τον Νότη την περασμένη εβδομάδα με αυτό το δυστύχημα που έγινε στη Θησαίος, όπου μια μηχανή πήγαινε με 160-165 χιλιόμετρα. Ο άνθρωπος που οδηγούσε με αυτόν τον τρόπο διαμελίστηκε και πήρε μαζί του και μια γυναίκα που πήγαινε ανυποψία στην απεράσιτη διάβαση.
1: Έτσι.
0: Αυτά δεν τα είχαμε δει στο παρελθόν. Και δεν ξέρω αν εμείς είμαστε λίγο παραπάνω ευαίσθητοι σε αυτό ή αν και εσείς όταν ακούσατε αυτή την είδηση συγκλονιστήκατε.
1: Ναι, μόνο που είπατε κάτι που οποίο δεν είναι πραγματικότητα. Και επιτρέψτε μου να σας διορθώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν δεν τα βλέπαμε στο παρελθόν. Ήταν περισσότερο στο παρελθόν.
0: Ήταν περισσότερο.
1: Ναι, έχω στοιχεία, άμα θέλετε να σας δώσω.
0: Ναι, ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι.
1: περισσότερα τα ατυχήματα αυτά. Απλώς τώρα είμαστε πιο ευαίσθητοι, ευτυχώς. Γιατί παλιότερα είμαστε.
0: Κόντρες γινόντουσαν, δεν λέω πως.
1: Όχι, όχι.
2: Ιδιαίτερα κάτω στην παραλία.
0: Και... αλλά μέσα στην πόλη.
1: Και μέσα στην πόλη, ναι, πάρα πολλά τώρα. Και
0: ναι.
1: τώρα να σας πω κάτι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Αυτό ναι. που γίνεται τώρα είναι ότι έχουμε ένα στα τέσσερα ατυχήματα είναι παράσυρση.
0: Πεζού.
1: Δηλαδή παρασύρουν πεζοί, ναι.
2: Γιατί γίνεται?
1: Γιατί διότι οδηγούν με το κινητό στο χέρι και δεν έχουν την απαραίτητη προσοχή την ώρα της οδήγησης και παρασύρουν ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στον δρόμο, θέλουν να περάσουν από το απέναντι πεζοδρόμιο και σκοτώνονται, χάνονται άνθρωποι έτσι. Επίσης, δύο στα πέντε ατυχήματα είναι δίκυκλα. Δηλαδή δύο νεκροί στους πέντε από τροχαία ατυχήματα είναι από δίκυκλα. Ένα είναι παράσυρση και τα υπόλοιπα είναι σε επαρχιακούς δρόμους. Δηλαδή τώρα τα ατυχήματα συμβαίνουν σε αστικό περιβάλλον.
2: Ναι. Όχι σε εθνικές οδούς που έχουν ναι, κλειστές.
1: Γιατί οι εθνικές οδοί είναι εξαιρετικά καλές υποδομές. Εποπτεύονται και αστυνομεύονται με κάμερες
0: και
1: κλπ.
0: Ναι.
1: Επίσης, θέλω να σας πω ότι το θέμα αυτό με την γενικότερα με τα τροχαία ατυχήματα, το οποίο έχει αναδειχθεί σε πολύ ευαίσθητο ζήτημα και αυτό είναι μια πρόοδος για την κοινωνία μας, από την πλευρά της τροχαίας εξετάζεται με τρόπο πολύ, πάρα πολύ στοχευμένο, θα έλεγα. Να σας πω ότι κάθε Σαββατοκυριακό, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ γίνονται 42 έως 45.000 αλκοτέστ μόνο στην Αττική. Μόνο στην Αττική.
2: Συνεχίζεται να κλείνεται στις λεωφόρους, τα λοιπά.
1: Έχουν αυξηθεί τα αλκοτέστ.
0: Σε δύο
1: 3.000%. Έχουν αυξηθεί 3.000% τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Άρα λοιπόν η δραστηριότητα της τροχέας έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Οι βεβαιώσεις και οι κλήσεις έχουν αυξηθεί πολύ επίσης. Θέλω όμως να, αν μου επιτρέπετε, χρησιμοποιώ την εκπομπή σας με την καλή ένα για να πω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι νομίζουν ότι ο δρόμος είναι δικός τους, ότι είναι δηλαδή η ιδιοκτησία τους, μπορεί να τρέχουν στο δρόμο, να κάνουν σούζες, να κάνουν αγώνες μεταξύ τους, είτε είναι δίκυκλα είτε αυτοκίνητα, και μέσα σε αυτούς είναι και κάποιοι κακοποίοι, έτσι, κακοποίοι των δρόμων. Πριν από λίγες μέρες, όταν συνέβη το περιστατικό όπου ο νεαρός που διαμελίστηκε, δυστυχώς ένα νέο παιδί έγινε κομμάτια μέσα στο δρόμο στη Θησαίως, έτρεχε με 168 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό και παρέσυρε τη γυναίκα. Η γυναίκα ευτυχώς δεν έπαθε σχεδόν τίποτα, αλλά αυτός διαμελίστηκε. Κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν ώρα να επιτεθούν στην τροχέα, στους αστυνομικούς της τροχέας, οι οποίοι
0: ναι, με αυτοθυσία
1: πολλές φορές κάνουν καταδιώξεις, όχι μέσα στο αστικό περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ψεύτες. Είναι ψεύτες και δεν είναι μόνο ψεύτες, είναι κακοποιοί, γιατί κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές εξ βάρους, και βγάλανε στο διαδίκτυο, στα social media, βγάλανε φωτογραφίες αστυνομικών. Έχουν συλληφθεί οι δύο από αυτούς και θα συλληφθούν όλοι. Θα συλληφθούν όλοι αυτοί οι κακοποιοί που νομίζουν ότι μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο, πέρα από τη δική τους ζωή που δεν θέλουμε να τη θέτουν, και των συμπολιτών μας.
0: Να το καταλάβω. Αυτοί οι δύο που συνελήφθησαν έκαναν κόντρες με τον νεκρό ή απλώς ανέβασαν φωτογραφίες για να...
1: Προφανώς ήταν ακριβώς, και επειδή έχουν υποστεί οι ίδιοι καταδίωξη σε διάφορα σημεία της Αττικής που κάνουν όλες αυτές τις ανόητες, τους ανόητους αγώνες με τις σούζες, με τους επικίνδυνους ελιγμούς, με τις μεγάλες ταχύτητες, είναι δυνατόν να τρέχεις μέσα στη Βάρκησα, για παράδειγμα, που περνάνε παιδιά απέναντι στο πεζοδρόμιο, να τρέχεις με 200. Τι είναι αυτοί δηλαδή, είναι άνθρωποι αυτοί, είναι πολίτες αυτοί.
0: Πήγαν να ενοχοποιήσουν την αστυνομία, δεν ήταν παρόντες.
1: Γι' αυτό έχουν συλληφθεί δύο από αυτούς και θα συλληφθούν και οι υπόλοιποι. Και αυτό θέλω να τους πω μέσα από το σταθμό σας, ότι μη διανοούνται να συνεχίζουν όλα αυτά. Η τροχέα και ιδιαίτερα αυτή η ομάδα ελέγχου πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, η λεγόμενη ΟΕΠΤΑ, είναι παρούσα κυρίως τη νύχτα για να αντιμετωπίζει όλους αυτούς.
2: Το ευχάριστο είναι ότι από αυτή την εκστρατεία που κάνετε στους δρόμους, αυτό έχει περάσει στην ελληνική κοινωνία. Διάβαζα χθες στοιχεία ότι τα μαγαζιά που πουλάνε αλκοόλ έχουν κατανάλωση 25% κάτω και δίνουν μη αλκοολούχα ποτά. Δηλαδή ο άλλος το σκέφτεται να πάει να πιει το αλκοόλ και να βγει στον δρόμο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι, αυτό έβγαλε εγώ το Σάββατο με τρακούχο νεράκι.
1: Το είναι, νομίζω, μία νίκη. Είναι μία κατάκτηση. Είναι μία εξέλιξη θετική για την κοινωνία μας και είναι και μία θετική εξέλιξη για την αντίδραση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Όταν βλέπεις ότι πλέον αντιλαμβάνονται όλοι, θα βγούμε έξω το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ, Παρασκευή βράδυ, και είτε θα έχουμε κάποιον να μας πάει, είτε θα πάρουμε ένα ταξί, είτε θα πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε οποιονδήποτε τρόπο και όχι να οδηγήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ θετική και χαίρομαι, γιατί αποδίδει ο αγώνας των αστυνομικών της τροχέας.
2: Αλλά έχετε σήμερα το πρωί πάλι διαβάσαμε μια επιχείρηση αστυνομικών. Δηλαδή βλέπω η αστυνομία συνέχεια κινείται.
1: Σήμερα έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη τα αποτελέσματά της, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση σε διάφορα σημεία της Αττικής για διάφορα θέματα εγκληματικών οργανώσεων, και πιστεύω αργότερα θα υπάρξουν και ανακοινώσεις. Αλλά όπως βλέπετε, έχουν γίνει ήδη συλλήψεις, νομίζω 6 αν δεν κάνω λάθος, αλλά όπως βλέπετε κάθε μέρα πλέον εξαρθρώνονται εγκληματικές οργανώσεις, είτε αφορούν το οικονομικό έγκλημα, είτε αφορούν μπράβους και εκβιαστές, είτε αφορούν μια σειρά από, είτε αφορούν αθλητική βία, είτε αφορούν γενικότερα εγκλήματα, ανθρωποκτονίες, τα οποία προσβάλλουν πραγματικά την κοινωνική ειρήνη.
0: Τώρα, αυτές τις ημέρες είχαμε και ένα περιστατικό από αυτά που δεν συνηθίσαμε να έχουμε στην Ελλάδα. Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε έναν Παλαιστίνιο που, σύμφωνα με τις δικές της ανακοινώσεις, ήταν μέλος της Χαμάς, ο οποίος όμως δραστηριοποιείται στην Κρήτη.
2: Ετοίμαζε, λέει, τρομοκρατική επίθεση.
0: Τι είναι αλήθεια από αυτά και τι όχι, αν πράγματι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση, αν έχει τη στοιχεία και αν είχε και συνεργούς, γιατί διαβάζουμε σήμερα δημοσιεύματα ότι ενδεχομένως να είχε και έναν συνεργαζόμενο
2: κτλ.
1: Εγώ δεν θέλω να μπούμε πολύ στα αστυνομικά, παύλα επιχειρησιακά ζητήματα, να μείνουμε σε γενικές γραμμές στο κεντρικό ζητούμενο που είναι η ασφάλεια της χώρας και τα πολιτικά ζητήματα. Υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα, κρίσιμο. Η Χαμάς, η οποία ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1988, αν γνωρίζω καλά, ουδέποτε έχει επιχειρήσει ενέργειες τρομοκρατικές, πολεμικές και ούτω καθεξής, έξω από το Ισραήλ. Όλες τις ενέργειες ήταν στο πλαίσιο του αγώνα, όπως τον αντιλαμβανόταν και τον αντιλαμβάνεται αυτή, είτε στη Γάζα όπως είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια, είτε στο Ισραήλ με τρομοκρατικές ενέργειες, όπως έγινε το 2022 όταν έγινε εκείνη η μεγάλη σφαγή.
2: 7 Οκτώβριο.
1: Ναι, ναι, ναι. 7 Οκτώβριο. Αυτό το να μεταφερθεί η δραστηριότητα έξω από το Ισραήλ, στην Ευρώπη δηλαδή, ή και όπου αλλού, αυτό αποτελεί μια στρατηγική στροφή και ένα μεγάλο κίνδυνο. Διότι αντιλαμβάνεστε, όλη η Ευρώπη είναι διάσπαρτη από ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι Παλαιστίνοι είτε είναι άλλες εθνικότητες, και προς Θεού δεν θέλω να ενοχοποιήσω κανέναν, αλλά είναι προφανές με βάση τις πληροφορίες που έχουν αντιληθεί και με βάση όσα συμπεράσματα βγάζουν οι αρχές τις τελευταίες μέρες από την περίπτωση αυτή της Κρήτης αλλά και της Κύπρου, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει, γεννιέται ένας νέος κίνδυνος.
0: Και κίνδυνος αυτό... μοναχικών λύκων που θα διασπαρούν στην Ευρώπη.
1: Εντάξτε, η έννοια του μοναχικού λύκου είναι μύθος. Δεν υπάρχει μοναχικός λύκος. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή, ο οποίος είναι μόνος του, κλεισμένος σε ένα σπίτι ή οτιδήποτε άλλο, να μπορεί να οργανώσει μόνος του μία τρομοκρατική ενέργεια. Χρειάζεται βαριά υποστήριξη. Βαριά υποστήριξη λογιστική εντός εισαγωγικών. Εννοώ δηλαδή θέλει εκπαίδευση για να φτιάξεις μια βόμβα.
2: Άρα τι είναι αυτή, τι είναι αυτή η ενέργεια?
1: Είναι δίκτυο.
2: Δίκτυο.
1: Είναι δίκτυο. Είναι δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας η οποία επιχειρεί να εξάγει, να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη. Είναι δίκτυο το οποίο φαίνεται ότι έχει ένα εκπαιδευτικό κέντρο στη Μαλαισία. Φαίνεται ότι αποτελείται από άτομα τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την Ευρώπη. Το τονίζω αυτό, είναι σε όλη την Ευρώπη.
2: Άρα έχουν πιαστεί και αλλού τέτοιες ομάδες.
1: Βεβαίως. Ή είναι ύποπτοι, εν πάση περιπτώσει.
2: Παρακολουθούνται.
1: Είναι δίκτυο το οποίο κατευθύνει αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε διάφορα σημεία σε όλη την Ευρώπη, με ποιον τρόπο θα οργανώσουν τρομοκρατική ενέργεια, πώς θα αντλήσουν τα υλικά, πώς θα κατασκευάσουν στη συνέχεια τα δολοφονικά όργανα και ούτω καθεξής. Συνεπώς βρισκόμαστε προ μιας νέας πραγματικότητας και αυτό μπορεί να αποτελέσει για το άμεσο μέλλον ένα τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλειά μας και την κοινωνική μας ειρήνη. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από τη μια πλευρά, και από την άλλη πλευρά να μπορέσουμε μέσα από τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ευρωπαϊκές και όχι μόνο, να έχουμε διαρκώς πληροφορίες για τη ροή όλης αυτής της εξέλιξης.
2: Είναι αλήθεια ότι αυτή είχε στόχο ένα πλοίο, κρουαζιερόπλοιο, Ισραηλινό κτλ.
1: Είναι... Όχι, μην τα ακούμε αυτά όλα. Ναι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο απλοϊκά, θα έλεγα. Απλώς αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει η προπαρασκευή ενός δικτύου να κάνει ζημιά.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι είστε επί τα ίχνη και των συνεργών του.
1: Θα δούμε αυτό. Θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια από τις υπηρεσίες.
2: Στην Ελλάδα.
1: Θέλει παρακολούθηση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Α. Αλλά το τονίζω το εξωτερικό για τρίτη φορά.
0: Φαντάζομαι γιατί συνεργάζεστε και με ξένες πιστικές υπηρεσίες.
1: Το τονίζω το εξωτερικό γιατί η δική μου η θέση, αν θέλετε η υπόθεση, είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχουν επικοινωνίες εντός, δεν εννοώ επικοινωνίες τηλεφωνικές, εννοώ επικοινωνίες επιχειρησιακές.
0: Είπατε προηγουμένως ότι τέτοιου είδους δραστηριότητα όπως οι κόντρες, οι σούζες και τα ατυχήματα υπήρχαν και στο παρελθόν, και η βία υπήρχε στο παρελθόν σε τέτοιο βαθμό, διότι κάθε μέρα πια, μα κάθε μέρα ακούμε για δολοφονικά χτυπήματα μέσα σε οικογένειες, αυτό που είχαμε με τον 65χρονο Ιταλό τη μία μέρα, κάτι άλλο την άλλη μέρα.
2: Αλλά και βία ανηλίκων, έτσι. Και αυτό.
1: Πολύ καλά κάνετε και το εντοπίζετε. Κοιτάξτε.
0: Έχει αλλάξει κάτι στην κοινωνία?
1: Είναι δύο επίπεδα. Το ένα είναι οι μορφές της βίας. Όπως θυμάστε πολύ καλά και όπως θυμούνται όλοι όσοι μας ακούνε, σε όλες τις γενιές τα παιδιά ασκούνται στη βία. Υπάρχει βία στα παιδιά. Με μια διαφορά.
2: Όχι μαχαίρια όμως.
1: Με αυτό θέλω να πω. Με μια διαφορά, ότι η βία στα παιδιά κάποτε ήταν, για παράδειγμα στη δική μου την περίπτωση, τα παιδιά, η παιδική μας αντίθεση ήταν οι ντόπιοι με τους πρόσφυγες. Εμείς ήμασταν οι πρόσφυγες. Και είχαμε ένα αβυσαλαίο μίσος. Το οποίο ήταν ανεξήγητο, έτσι. Αλλά έπρεπε να υπάρχει μια αντιπαλότητα. Αλλά όλο ήταν μια γροθιά, μια κλωτσιά, μια χειροδικία. Μια χειροδικία. Αυτό τώρα έχει μετατραπεί σε σιδηρογροθιά, σε μαχαίρι, πολλές φορές και όπλο. Εννοώ πιστόλι. Παιδιά 13 ετών. Αυτό λοιπόν είναι μια αρνητική εξέλιξη και αφορά την εξέλιξη της βίας, όπως λέει ο κύριος Χιώτης.
2: Συνεχίζεται λοιπόν αυτό.
1: Και αυτό συνεχίζεται, είναι στα σχολεία μέσα. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα για τη διαχείριση του προβλήματος, διότι δυστυχώς για πολλά χρόνια υπήρχε το φαινόμενο και φοβούνται και οι εκπαιδευτικοί να το αναδείξουν, τις συγκρούσεις με τους γονείς και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία μέσα στα σχολεία διαχειρίζονται τα προβλήματα. Η αστυνομία είναι πολύ κοντά στο πρόβλημα. Να πάτε ένα βράδυ, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ στην Κηφισιά να δείτε την παρουσία της αστυνομίας μέσα σε χιλιάδες παιδιά που είναι στην πλατεία, στην Κολοκοτρώνη, στην οδό Κολοκοτρώνη εκεί, και σε άλλες πλατείες, στην Αγία Παρασκευή, στη Γλυφάδα κλπ, προκειμένου να έχουμε αποτροπή. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων. Είναι ευαίσθητο πράγμα. Και δεύτερον, υπάρχει η ποινική μεταχείριση των γονέων και, εν πάση περιπτώσει, όσο ασκούν την επιμέλεια. Εδώ χρειάζεται πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου όταν υπάρχει παραβατικό παιδί να επεμβαίνει και ο εισαγγελέας ανηλίκων και η αστυνομία και το σχολείο, αλλά και ο γονέας. Και αν ο γονέας δεν θέλει, ο ασκών την επιμέλεια, τότε υπάρχει η ποινική του μεταχείριση.
0: Θα μας δώσετε...
1: Διότι, με συγχωρείτε, μια φράση τελειώνω.
0: Καλό.
1: Συνήθως ένα παιδί που είναι παραβατικό είναι καθέξιν και υπότροπο παραβατικά. Αυτό να κρατήσουμε ως συμπέρασμα. Δηλαδή, δεν είναι ένα τυχαίο παιδί σήμερα γίνεται παραβατικό. Αυτά τα παιδιά που είναι παραβατικά είναι υπότροπα.
2: Ναι.
1: Και συνεπώς κάποια ευθύνη έχει η οικογένεια στη συγκεκριμένη.
2: Και μπορεί να το βλέπουν και από το σπίτι τους.
1: Ακριβώς.
0: Θα μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας, κύριε Υπουργέ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, στην Αθήνα λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, με ιστορία 80 χρόνων και διεθνείς διακρίσεις. Στην Αθήνα λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συσταδίου στην Ιπποκράτου, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας μπρος τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά και στην κάθοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ερυθρέα. Σε 2 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το πρόσφατο τροχαίο δυστύχημα στην Καλυθέα, όπου μοτοσυκλετιστής, οδηγώντας με 168 χιλιόμετρα την ώρα, παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή, ενώ ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Την είδηση αποκάλυψε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι οι συλληφθέντες επιχείρησαν να ενοχοποιήσουν αστυνομικούς, κατηγορώντας τους ότι καταδίωκαν τον μοτοσυκλετιστή την ώρα του συμβάντος. Τροχαία ατυχήματα είχαμε και στο παρελθόν, αλλά πλέον 1 στα 4 ατυχήματα που έχουμε είναι παράσυρση πεζού, ανέφερε ο Υπουργός. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για οπλοκατοχή. Αντιμεταναστευτικές διαμαρτυρίες και σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη τη Δευτέρα. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα και κάδους απορριμμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις, ομάδες νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έβαλαν φωτιές σε κατοικίες μεταναστών. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από 5,4% τον Απρίλιο. Σε εξέλιξη είναι στη Βουλή η συζήτηση για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 2 αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο Τάγκερ 20 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του Ομάν. Δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για πλήγμα ή δυστύχημα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Σας διακόψαμε λίγο πριν όταν μιλούσαμε για αυτό το απίστευτο περιστατικό με το 65χρονο στο Αίγιο που σκότωσε μητέρα και γιο.
1: Ναι. Και βλέπουμε ότι οι γενοκτονίες συνεχίζονται στην χώρα.
0: Και η ενδοοικογενειακή βία.
1: Η βία δηλαδή
0: αλλάξει,
1: υπάρχει στην καθημερινότητά μας.
2: Και αυτό όμως, θέλω να πω, είναι ένα θετικό γεγονός το ότι πια όλα αυτά τα θέματα είναι στην ημερήσια διάταξη και των ειδήσεων και της κοινωνίας και της πολιτικής, διότι μέχρι πήρε ελάχιστα χρόνια
1: δεν ασχολείται κανείς.
2: Ναι. Όχι, δεν ασχολήθηκε κανείς. Σκεφτείτε ότι φέτος, πέρυσι, είχαμε 8 γυναικοκτονίες. Φέτος, μέχρι στιγμής, έχουμε 5, έχουμε λιγότερες. Πέρυσι είχαμε το πρώτο τετράμινο, είχαμε γύρω στις 8.000 καταγγελίες. Φέτος έχουμε γύρω στις 5.500 καταγγελίες. Έχουμε λιγότερες καταγγελίες. Ναι. Άρα λοιπόν φαίνεται σιγά σιγά ότι πάει να περιοριστεί το φαινόμενο, όχι από συνείδηση αλλά από φόβο. Είμαι βέβαιος ότι αυτοί οι οποίοι ασκούνται στη βία
1: ξανασκέφτονται, ναι.
2: Το ξανασκέφτονται και φοβούνται.
1: Τα σπίτια αυτά της υποδοχής των γυναικών.
2: Προσέξτε, μιλάμε. Ναι. Κοιτάξτε. Μιλάμε για φαινόμενα που εγώ που τα ζω κάθε μέρα, παρόλα αυτά εκπλήσουμε συνεχώς. Μιλάμε για 13.000 συλλήψεις που έγιναν πέρσι στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. 22.000 καταγγελίες, 13.000 άνθρωποι συνελήφθησαν, άντρες κυρίως, συνελήφθησαν για ενδοοικογενειακή βία. Τώρα αυτό
1: και
2: υπήρχε
1: τα
2: πάντα.
1: Υποδοχές υπάρχουν αυτά.
2: Ακόμα, ναι. Αυτά υπήρχαν πάντα. Ήταν πολύ χειρότερα γιατί τα πλάκωνε η σιωπή. Και ο φόβος των θυμάτων. Σήμερα ευτυχώς σιγά σιγά απελευθερώνονται οι άνθρωποι, οι γυναίκες κυρίως. Έχουμε χωρίσει, έχουμε δώσει panic button σε χιλιάδες γυναίκες. Υπάρχουν σε κάθε περιοχή, υπάρχει ένα safe house αν χρειάζεται η γυναίκα να πάει με το παιδί της, με τα παιδιά της ή τους γονείς της. Υπάρχουν ιατροδικαστές, ψυχίατροι για τη στήριξη των θυμάτων. Υπάρχουν αυστηρές ποινές. Θέλω να σας πω, γύρω στους 600 στις φυλακές είναι για ενδοοικογενειακή βία. Προφυλακισμένοι ή κατάδικοι.
1: 600 άτομα.
2: 13.000 συνελήφθησαν, 600 είναι στη φυλακή, προφυλακισμένοι κυρίως. Ναι, ναι, για ενδοοικογενειακή βία. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και σε κάθε περιοχή υπάρχει, σε κάθε νομό υπάρχει ένα γραφείο ενδοοικογενειακής βίας. Εδώ στην Αττική έχουμε 7 και σας ανακοινώνω σήμερα ότι θα κάνουμε άλλα 5 στην Αττική. Άλλα 5 στην Αττική σε διάφορα σημεία που επειδή τα υπάρχοντα είναι μακριά μεταξύ τους, έτσι ώστε να καλύπτεται ολόκληρη η Αττική που
0: κάθε
2: έχει το μισό πληθυσμό.
0: Ακριβώς.
2: Και τέλος, όπως αντιλαμβάνεστε, σηκώνω τα χέρια ψηλά με την έννοια ότι αυτά είναι κοινωνικά ζητήματα τα οποία χρειάζονται πολύ μεγάλη προσοχή, η οικογένεια, το σχολείο, οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, όλοι πρέπει να αγκαλιάζουν με πολύ μεγάλη αγάπη και στοργή τα θύματα τα οποία βλέπουν, όλοι τα ξέρουν, όλοι τα βλέπουν, δεν έχουν φτάσει στο σημείο της ποινικής διαχείρισης ή της αστυνομικής διαχείρισης, αλλά υπάρχει υπερηραίωση ατμόσφαιρα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή, ποιοι είναι οι προβληματικοί άνθρωποι και αυτό θέλει να το διαχειριστεί η τοπική κοινωνία μέσα από τα συντεταγμένα όργανα της που είναι οι δήμοι και οι κοινωνικές του υπηρεσίες.
1: Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι να λέμε και τα καλά, ότι οι αστυνομικοί που δεν κάνανε τη δουλειά τους με εκείνη την κοπέλα που την σφάξανε έξω από το αστυνομικό τμήμα, τιμωρήθηκαν.
2: Ναι, τιμωρήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, είναι κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή από την εισαγγελέα η οποία τους έχει κατηγορήσει με βαριές κατηγορίες και θα δικαστούν όπως προβλέπεται. Από την άλλη πλευρά, όμως, χιλιάδες αστυνομικοί αυτή τη στιγμή είναι στη διάθεση εκατομμυρίων γυναικών να τις υπηρετήσουν σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν ναι. οποιοδήποτε πρόβλημα και τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας της ελληνικής αστυνομίας σε όλες τις περιοχές της χώρας κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους.
0: Τώρα με τη διαφθορά τι γίνεται κύριε Υπουργέ, διότι κάθε δημόσιος φορέας και μια εστία διαφθοράς αποκαλύπτεται, κάθε νομός και ένα τοπικό κύκλωμα του ΟΠΚΕΠΕ αποκαλύπτεται.
1: Πολεοδομίες, τον
0: δηλαδή
1: αδάλο.
0: Είναι κάτι που η κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει το μέγεθος της διαφθοράς στην Ελλάδα, αλλά κάθε τρεις και λίγο κάτι νέο μαθαίνουμε. Τώρα αυτό το κύκλωμα με τις πολεοδομίες δεν ξέρω μέχρι που φτάνει, αλλά σίγουρα κάτι γινόταν κάτω από τη μύτη των ηλεκτρικών μηχανισμών του κράτους.
2: Πάλι πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, λοιπόν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όσο δεν μιλάει κανείς για τη διαφθορά, όσο δεν ακούγεται η διαφθορά, σημαίνει ότι δεν ασχολείται κανείς μαζί της. Και αυτή δουλεύει από κάτω και όλοι αισθανόμαστε ευτυχείς. Όταν υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες ερευνούν τη διαφθορά, εξαρθρώνουν εγκληματικές οργανώσεις της διαφθοράς, τότε εμφανίζεται η διαφθορά πάνω στο προσκήνιο.
1: Άρα δεν είναι σε έξαρση, λέτε σήμερα.
2: Εγώ λέω ότι η διαφθορά είναι ένα διαρκές κακό σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις διοικήσεις. Και πρέπει να υπάρχουν όργανα, πρώτα-πρώτα θεσμοί ισχυροί, και δεύτερον όργανα καταστολής.
0: Ναι, γιατί ο πολίτης που εξυπηρετείται από τη διαφθορά δεν πρόκειται να το καταγγείλει.
2: Υπάρχουν λοιπόν
0: είναι και αυτός.
2: Θεσμοί, είδατε, όταν καταργήθηκε η διαμεσολάβηση του να πάρεις ένα επίδομα, πήγαινες και στηνώσουν. Από τον ΟΑΕΔ, για παράδειγμα, τον παλιό ΟΑΕΔ. Πήγαινες και στηνώσουν στην ουρά κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες. Αυτό το πράγμα καταργήθηκε πλέον μέσα από το κινητό και το GovGR. Τώρα λοιπόν.
1: Ρεγάλο, κάθε δεν μέρα θα πάρει κανένας εκεί.
2: Όλο και περισσότερο αυτή η διαμεσολάβηση καταργείται. Και αυτό είναι θεσμός. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες εντός εισαγωγικών για κάποιους να αντλήσουν παράνομα ποσά από τους πολίτες. Υπάρχει λοιπόν αυτό. Είναι έργο της κυβέρνησης λοιπόν. Η ανάδειξη του θέματος της διαφθοράς και των περιπτώσεων διαφθοράς είναι αποκλειστικά θέμα, εννοώ, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς, της δραστηριότητας που κάνουν οι υπηρεσίες της κυβέρνησης. Και μια από αυτές είναι η βασική ουσιαστικά. Είναι η Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, της οποίας προείσταται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δηλαδή, εγώ σε αυτή τη φάση. Ως Υπουργός είμαι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αυτής, η οποία δουλεύει πολύ σημαντικά αποτελεσματικά. Και είδατε πριν λίγες μέρες έκανε αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη για τις πολεοδομίες. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, κάνει συλλήψεις διαφόρων πάλι κρατικών λειτουργών για διάφορα αδικήματα. Και είναι μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε έχει γίνει ο εχθρός της διαφθοράς.
1: Πού και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων δουλεύει επίσης, δηλαδή οι αστυνομικοί, γιατί ακούμε διάφορους αστυνομικούς που είναι μέσα κυκλώματα.
2: Μα ακριβώς. Μα ακριβώς αυτό αναφέρουμε, ότι σε αυτή την υπηρεσία που υπάρχει και παρούσα μια εξαίρετη εισαγγελέα, εφετών, μαζί με τους αστυνομικούς που διοικούν την υπηρεσία, αλλά και τους αστυνομικούς που συνθέτουν και συγκροτούν την υπηρεσία αυτήν, όλοι αυτοί έχουν συλλάβει πάνω από 150 αστυνομικούς. Το 2025 και συνεχίζουν τώρα, έχουν συλλάβει δεκάδες δημοσίους λειτουργούς, δημοσίους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και πάρα πολλούς επίσης ιδιώτες που εμπλέκονται μαζί με δημόσιους λειτουργούς. Άρα λοιπόν αυτή η υπηρεσία αναδεικνύει το θέμα της διαφθοράς και εγώ χαίρομαι πραγματικά που στην ημερήσια διάταξη έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά μία-μία οι περιπτώσεις, με μία-μία τις περιπτώσεις ξυλώνουμε όλα αυτά τα εγκληματικά δίκτυα που είναι τόσο απεχθή για τους πολίτες.
0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, τα διαβάζω ενώ μιλάτε, για την παραβατικότητα των Ρωμά. Είναι μία ανοιχτή πληγή στις περιοχές όπου ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχετε κάνει προσπάθειες, αλλά το κακό, έχω την αίσθηση από τα μηνύματα που παίρνουμε, δεν έχει περιοριστεί.
1: Για να προσθέσω σε αυτό,
0: παραβατικότητας εννοώ,
1: ότι η όλη ιστορία των τρένων ξεκινούσε από αυτό. Όταν φτιάξουμε τώρα το τρένο στο τέλος του χρόνου, άμα πιάνουν οι Ρωμά και κόβουν τα καλώδια και τα πουλάνε στον Ασπρόπυργο για ταχυτήρια, πάλι εκεί θα καταντήσουμε.
2: Ναι. Μη μου ζητάτε να λύσω και τα κοινωνικά προβλήματα.
1: Σωστό.
2: Διότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τα σπίτια στα οποία μένουν, στις πόλεις στις οποίες έχουν ιδιοκατασκευάσει. Είναι καλά να πάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ εδώ στη Δυτική Αττική, στον Ασπρόπυργο. Όχι, πάμε μαζί αν θέλετε. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα.
0: Με τα χαράς.
2: Κάθε μέρα.
1: Και να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο.
2: Να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο.
0: Ο πολίτης λέει.
2: Αυτά δεν μπορεί
0: αυτός
2: να τα κάνει όλα η αστυνομία, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Προφανώς.
0: Ο πολίτης λέει, γιατί αυτός δεν
2: λοιπόν
0: είναι ίσως με μένα στην εφαρμογή του.
2: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το θέμα αυτό. Είχαμε πριν από χρόνια ότι ξυλώνανε τις γραμμές, τα μέταλλα από τις γραμμές για να τα πουλήσουν. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα πλέον. Πάνω στα τρένα υπάρχουν αστυνομικοί. 450 αστυνομικοί εδώ στην Αττική υπάρχουν, πάνω στον ηλεκτρικό, στα λεωφορεία, στη Δυτική Αττική Υπάρχουν λεωφορεία, Δυτική Αθήνα, Δυτική Αττική, λεωφορεία στα οποία από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1-2 το βράδυ υπάρχουν αστυνομικοί πάνω στα λεωφορεία, 450 αστυνομικοί στα τρένα, στον προαστιακό, στον ηλεκτρικό και ούτω καθεξής και στο μετρό. Αυτό ένα μέτρο τώρα 1,5 χρόνο περίπου πραγματικά έχει αλλάξει το περιεχόμενο και την αίσθηση της ασφάλειας μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και την κλοπή των γραμμών και την λαιλάτιση της υποδομής των τρένων. Το δεύτερο είναι ότι κάθε μέρα στους οικισμούς αυτούς γίνονται επιχειρήσεις για ρευματοκλοπή, για κλεμμένα όπλα, για κλεμμένα υλικά, κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία πολιτών.
1: Ναρκωτικά φαντάζομαι.
2: Πολλά ναρκωτικά. Ψηφίσαμε ένα νόμο πριν από ένα χρόνο όπου όποιος είναι υπότροπος δεν κυκλοφορεί έξω, αλλά όποιος είναι υπότροπος και ξανακάνει και είναι υπόδικος και ξανακάνει κακούργημα πλέον προφυλακίζεται, και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν προφυλακιστεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τρίτον, έχουμε εγκαταστήσει μέσα στους οικισμούς αστυνομικούς, μέσα στους οικισμούς επαναλαμβάνω. Εδώ στην Αττική υπάρχουν 103

0: τη συμμετοχή όλων προς την κατεύθυνση του να βοηθήσουν να ενσωματώσουμε σταδιακά αυτούς τους ανθρώπους. Και πρώτοι και καλύτεροι είναι δύο. Το ένας είναι οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν την άμεση ευθύνη αυτών των ανθρώπων, είναι δημότες τους δηλαδή, και δεύτερον φυσικά οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, των περιφερειών, έτσι ώστε μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια να ενσωματώσουμε σταδιακά πρωτίστως τα παιδιά τα οποία πρέπει να γίνουν σχολείο, όπως είπατε.
1: Δώστε μας τη δυνατότητα να κάνουμε μια μικρή σύντομη διακοπή και πάλι. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, σας ενημερώνω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Και εγώ να πω ότι με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. kilgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
17: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
18: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
17: Τρελό σερί.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα.

0: Άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Πριν πάμε στα πολιτικά, μόνο ένα πράγμα να πω.
6: Δηλαδή δεν θα πούμε πολιτικά.
5: Όχι. Φίλος εκπομπής μου λέει κάτι που το είπαμε και στον Κυρανάκη. Σε μεγάλες λεωφόρους, όπως είναι στη Θησαίως, υπάρχουν λεωφορελεωρίδες. Μερικές από αυτές μάλιστα δεν φαίνονται καθόλου.
7: Δεν φαίνονται καθόλου, ναι.
5: Κατεβαίνεις με 70 χιλιόμετρα. Διαβάζεις αυτές. Κατεβαίνεις με 70 χιλιόμετρα. Ξαφνικά το άλλο βρίσκεται μπροστά σου.
6: Σηματοδότηση τη διαβάσεις.
5: Ναι. Αυτό που κάνουν οι Εγγλέζοι. Αυτό το zebra crossing που αναβοσβήνεις
6: τη διάβαση. Νύχτα, αν πάει να διασχίσει το δρόμο, πού να το δει.
5: Είναι παγίδες ουσιαστικά.
7: Ναι, και όχι μόνο εκεί. Και στη Χαριλάου Κούπη και στην Ιπποκράτους. Εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα τώρα προστασίας και φύλαξης, αστυνόμευσης των λεωφορείων, με την προϋπόθεση βέβαια ότι πολύ άμεσα καλέσαμε ήδη τον ΟΑΣΑ να τους χαράξει, να είναι διακριτή, έτσι ώστε να είναι και αστυνομεύσιμη.
6: Έχουμε δύο λεπτά.
7: Ήδη φτάνει να παίρνουμε καινούργια λεωφορεία. Εάν δεν τηρούμε τη βασική προϋπόθεση, τα ΜΜΕ να κινούνται, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με συγχωρείτε, να κινούνται γρήγορα και να φτάνουν στον προορισμό τους οι άνθρωποι εγκαίρως.
6: Τα θέματα που διαχειρίζεστε είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα κατά τη γνώμη μας, πολύ πιο ενδιαφέροντα, γι' αυτό και εστιάσαμε σε αυτά, αλλά θα θέλαμε και τη δική σας ματιά στο πολιτικό σκηνικό, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την έλευση των δύο κομμάτων, των δύο νέων κομμάτων, και είμαστε και στην αναμονή ενός τρίτου.
5: Κύριε Σαμάρα.
7: Ναι, τα θέματα που διαχειρίζομαι και διαπραγματεύομαι καθημερινά είναι κρίσιμα για τους πολίτες και με αυτά ασχολούμαι αποκλειστικά. Αρνούμαι να παίξω το ρόλο του σχολιαστή, δεν είναι η δουλειά μου αυτή και το αποφεύγω πάρα πολύ. Με ρωτάτε για τα καινούργια κόμματα, είναι ένα ζήτημα που εκ των πραγμάτων απασχολεί την καθημερινή ενημέρωση και την ατζέντα τη δική σας, των δημοσιογράφων. Προφανώς θα αποτελέσει και για τη δική μας ατζέντα το επόμενο διάστημα αντικείμενο συζήτησης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα κόμματα υπάρχουν μέσα από το σύνταγμά μας και στο σύστημά μας και στην κοινωνία για έναν και μοναδικό λόγο. Να μπορούν να αναλάβουν με ευθύνη τη διακυβέρνηση της χώρας, να διεκδικούν τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν στους πολίτες, στην κοινωνία, στο εκλογικό σώμα, στο λαό, να προτείνουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να είναι αντικειμενικό, θα είναι ρεαλιστικό, θα είναι εθνικό και θα υπηρετεί τα συμφέροντα όλων πρωτίστως της χώρας. Αν έχουν τέτοιο πρόγραμμα, τότε προφανώς θα ψηφιστούν. Αν όχι, αν συνεχίσουμε να κάνουμε με την ίδια ρητορική να παρουσιάζουμε θέσεις πολιτικές οι οποίες είναι σε άλλες δεκαετίες, ανήκουν σε άλλες δεκαετίες, όπου αυτή η ρητορική είχε ένα πέρασμα λόγω της δυσκολίας που πέρασε ο κόσμος. Εγώ δεν πιστεύω, να σας το πω πολύ απλά απαντώντας στην καρδιά του ερωτήματος, εγώ δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες είναι έτοιμοι να ξαναπέσουν στην παγίδα του λαϊκισμού, του ψεύδους.
5: Πώς το λέτε αυτό? Της
7: παραπλάνησης,
5: δεύτερο.
7: Της παραπλάνησης και τελικά της καταστροφής. Κανείς δεν είναι διατεθειμένος να το κάνει αυτό. Και αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτές τις αντιλήψεις, είναι η μειοψηφία. Αυτό θέλω να σας πω, κρατήστε το και πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ να το ξανασυζητήσουμε.
6: Άρα λέτε ότι είναι παραφουσκωμένα τα μπαλόνια των δημοσκοπήσεων για αυτά τα νέα κόμματα.
7: Δεν ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις. Ασχολούμαι με την κοινή λογική και την εμπειρία που έχω ως πολιτικός σε αυτή τη χώρα και πιστεύω ότι κανείς δεν είναι διατεθειμένος να μπει σε περιπέτειες, να μπει σε περιπέτειες στη ζωή του, τα παιδιά του, το μέλλον του, για να δοκιμάσει πάλι τα ψέματα, το λαϊκισμό, την παραπλάνηση και ό,τι ζήσαμε. Και είναι και πρόσφατα τώρα αυτό με αυτό το ντοκιμαντέρ που βλέπουμε στο Sky, το δικό σας σταθμό, εδώ και λίγες εβδομάδες.
6: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ
7: να είστε καλά.
6: Για τη συζήτηση που είχαμε.
7: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
5: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Clear as the Sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
17: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: Άντε, προχώρα!
20: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
23: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
22: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
23: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
24: Τέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
25: Αχελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
24: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
26: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα, ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις σε τίτλους, έως τώρα τουλάχιστον. Την κατηγορία της διπλής δολοφονίας αντιμετωπίζει πλέον, εδώ και λίγη ώρα, ο 65χρονος που από χθες βρισκόταν στο μικροσκόπιο των αρχών για το Αίγιο, εκεί αναφέρομαι, θύματα η σύντροφός του και ο γιος της. Τι εκτιμούν τώρα οι αστυνομικοί?
1: Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν αυτόν τον άνθρωπο ως δράστη της διπλής ανθρωποκτονίας σε βάρος του 26χρονου και της μητέρας του. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στην οικία.
2: Εκτός από το ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης του σπιτιού, δείχνουν κάποιες ενδείξεις ότι δεν υπήρχε και άλλο άτομο εκτός από αυτούς τους τρεις, τον 65χρονο Ιταλό δηλαδή, την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.
0: Ο οποίος μέχρι και λίγο πριν τουλάχιστον επέμεινε ότι δεν είναι αυτός ο δράστης της δολοφονίας. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους δημοσιογράφους του Sky και στο Αίγιο να δούμε τι νεότερο έχει προκύψει. Είμαστε έτοιμοι για ακόμη πιο σκληρά μέτρα, δηλώνει ο Πλεύρης, για την περίπτωση που συνεχιστούν οι μεταναστευτικές ροές σε τέτοιο ρυθμό από την Λιβύη. Στην τελική ευθεία, οι διαβουλεύσεις με αφρικανικές χώρες για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής μεταναστών. Θα μεταφέρονται εκεί οι παράνομοι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα.
3: Εγώ έχω κάνει δύο συναντήσεις με ομολόγους μου που συνδέονται με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συγκεκριμένα έχω κάνει με χώρες της Αφρικής. Είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Ο σχεδιασμός μας είναι εντός του 26 να κλείσουμε τη συμφωνία με την τρίτη χώρα και το 27 να λειτουργεί το κέντρο.
0: Σε λίγο θα πάμε και στο Belfast. Υπάρχει αναβρασμός εκεί μετά την αιματηρή επίθεση ενός Σουδανού. Τυλίχθηκε στις φλόγες το Belfast κατά διάρκεια της νύχτας. Και τελειώνει η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. 500 ευρώ το πρόστιμο, έχετε το στο μυαλό σας, μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η προθεσμία, αλλά και ποινικές ευθύνες. Όχι ποινικές ευθύνες σε όσους αφήσουν ακαθάριστο το οικόπεδο, αλλά σε όσους δηλώσουν ψευδώς στην πλατφόρμα ότι το καθάρισαν ενώ δεν το έχουν καθαρίσει. Εκείνοι θα πάνε και εισαγγελέα, θα αντιμετωπίσουν και ποινικές ευθύνες. Από τη μεριά της η Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ακινήτων ζητάει παράταση 2 εβδομάδων.
4: Να δοθεί τουλάχιστον μια 15ημερη προθεσμία και εννοείται ο κόσμος να έχει την χρονική άνεση να, εφόσον ήδη προβεί και στις εργασίες καθαρισμού, να υποβάλει και τη σχετική δήλωση προκειμένου να είναι όλοι σύνομοι.
5: Τώρα ο κόσμος πιέζεται και υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι μπορούν να χτυπάνε ό,τι τιμή θέλουν.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Όποιος το άφησε τελευταία στιγμή, του ζητούν τώρα τα μαλλιά της κεφαλής του για να του καθαρίσουν το οικόπεδο. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομικάλης. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Γεια σου, Δημήτρη μου.
6: Καλό σας μεσημέρι και σας έχω και καλά νέα. Δεν έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο λεκανοπέδιο. Από άκρου εις άκρον.
0: Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος εσύ συνήθως.
6: Το ευχαριστιέμαι, Σπύρο μου. Είναι σπάνιο, αλλά ναι, το ευχαριστιέμαι. Μικρές λοιπόν καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς τα έξω στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια, μικρές παραλαμβάνω καθυστερήσεις, και στο κέντρο της Αθήνας ο μόνος δρόμος που έχει ουσιαστικό μποτιλιάρισμα, δηλαδή πάνω από 5 λεπτά καθυστέρησης, είναι η Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Πριν προχωρήσουμε στις ειδήσεις και ακριβώς σε αυτό το κλίμα που μόλις τώρα ακούσαμε και τον Δημήτρη να μας ενημερώνει και πιθανόν μάλιστα αυτή τη στιγμή να μας ακούτε στο αυτοκίνητό σας σε κάποιο σημείο του Κηφισού, σε αυτό αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, επί 2 ώρες απαντούσε σε δικά σας ερωτήματα στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε και πολλά από αυτά αφορούσαν τον καθημερινό σας Γολγοθά των μετακινήσεων και τον Κηφισό κυρίως. Πότε επιτέλους θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις για να ξεφρακάρει το ποτάμι? Είπε λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης για την περίφημη παράκαμψη του Κηφισού.
7: Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού αξίζει να γίνει, γιατί το ζήτημα του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα στην Αθήνα. Προφανώς η παράκαμψη του Κηφισού είναι ένα έργο που δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα, έτσι, αλλά είναι κάτι που θα ξεκινήσει σύντομα.
0: Παράκαμψη, δηλαδή σύνδεση του Αθηνών Λαμίας με τον Αθηνών Κορίνθου χωρίς να περνάνε από το κέντρο τα αυτοκίνητα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι έργα που σε χρονικό ορίζοντα πολύ μεγάλο για να υλοποιηθούν. Το δεύτερο άξονα στη Καταχάκη.
7: η αποσυμφόρηση εδώ του νότιου άξονα, ιδιαίτερα με τα έργα τα οποία γίνονται στο ελληνικό, και η σύνδεση της οδού Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη. Ένα έργο το οποίο συζητείται.
0: Βρισκόμαστε, εκτιμώ, παρότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης φημίζεται για την συνέπειά του, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε σε όποια υπουργεία έχει περάσει. Παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρείται τόσος κόσμος καθημερινά στους δρόμους. Και έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, με αυτό θα αρχίζαμε αν δεν μπλέκαμε τώρα με τους δρόμους, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο. Ο Ιταλός, ο σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή, όπως και ο γιος της βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι τους, αντιμετωπίζει πλέον και τυπικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Λέω τυπικά, καθώς ναι μεν αυτή ήταν η εκτίμηση των αρχών, ωστόσο τώρα έχουμε και σύλληψη που αφορά τις δύο ανθρωποκτονίες. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και θυμάμαι τέτοια ώρα... Ακριβώς τέτοια ώρα μάλλον ήταν που είχαμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη στον αέρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, που με πληροφορίες και έμεσο τρόπο μας έδειχνε ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα, παρότι δεν είχαμε τότε επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία. Μας έλεγε ο Γιώργος ότι όλα δείχνουν ότι ο Ιταλός έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Και είναι εδώ τώρα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Η σύλληψη λοιπόν και τυπικά αφορά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, εκτός από την παράνομη απλοκατοχή που είχαμε αυτή την πληροφόρηση αρχικά μέσα στην ημέρα. Αναμένεται να δούμε τώρα και τις διώξεις που θα ασκηθούν από τον εισαγγελέα. Υπάρχει μια σειρά από στοιχεία. Από την πρώτη στιγμή, έτσι κι αλλιώς, αυτό το οποίο ήταν δεδομένο ήταν ότι στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε άλλο άτομο, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Ήταν ένα πρώτο κομμάτι και μαζί με κάποιες πρώτες εικόνες από την αυτοψία των αστυνομικών, όπου τουλάχιστον κατεύθυναν τις έρευνες προς τον 65χρονο. Να τονίσουμε βέβαια ότι προέκυψαν στην πορεία και άλλα στοιχεία. Είχε κάποιες αμοιχές στα χέρια του που παραπέμπουν σε πάλι. Αυτές φέρεται να συνάδουν και με κάποια άλλα σημάδια τα οποία είχε η 54χρονη, η ισορρόση 54χρονης, και διαπιστώθηκαν από τον ιατροδικαστή. Και μάλιστα έχει ληφθεί και βιολογικό υλικό από τα χέρια της, το οποίο θα εξεταστεί για να φανεί αν πρόκειται για DNA του 65χρονου, στο πλαίσιο κάποιες πάλης λοιπόν να υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Υπήρξε ένα εσώρουχο το οποίο ήταν φρεσκοπλημένο, είχε όμως πάνω του μια στάμπα η οποία παρέπεμπε σε αίμα, και αυτό ήταν ένα στοιχείο ότι ενδεχομένως να ήταν κάτι το οποίο φορούσε ο άνδρας όταν εκτυλίχθηκε αυτή η διπλή δολοφονία. Όπως επίσης να τονίσουμε ότι υπήρχε μια πληροφόρηση αρχικά ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ο συγκεκριμένος άνδρας κατά την προσαγωγή του. Φαίνεται να μύριζε αυτή μια οσμή, διαπίστωσαν οι αστυνομικοί. Ενδεχομένως η εκτίμηση είναι ότι μπορεί να μην ήταν απαραίτητα από κατανάλωση αλκοόλ μόνο, αλλά να υπήρξε και μια προσπάθεια με ενόπνευμα να ξεπληθεί, να καθαρίσει κάποια ίχνη, κάποια σημάδια, και αυτό λοιπόν... Ναι. Είναι ένα στοιχείο στο κομμάτι της έρευνας το οποίο οδήγησε τους αστυνομικούς στον 65χρονο. Υπήρξαν πάρα πολλές αντιφάσεις, όπως και να έχει τις περιγραφές του, γιατί μιλάμε για ένα κενό περίπου 5 και 6 ώρων από τη στιγμή που δολοφονήθηκαν οι 54χρονοι μητέρα και ο 26χρονος γιος, μέχρι ο ίδιος να ενημερώσει αρχικά έναν γείτονα και ένα φιλικό του πρόσωπο για την έβρεση, όπως ανέφερε αρχικά.
0: Αυτές τις 6 ώρες υποστηρίζει ότι δεν ήταν στο σπίτι.
8: Ότι κοιμόταν. Αυτή ήταν
0: η
8: αναφορά
0: του. Εκεί έγινε ματοκύλισμα, γιατί με μαχαίρι έχουν σκοτώσει. Ο Δράση έχει σκοτώσει με μαχαίρι και τη μητέρα
8: με
0: και
8: μαχαίρι,
0: το γιο.
8: Με μαχαίρι, όπως επίσης ο γιος είχε δεχθεί και πριν, όχι θανάσιμο όμως, αλλά ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι πριν δεχτεί τα χτυπήματα με το μαχαίρι. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Αλλά
8: και
0: εκείνος λέει ότι κοιμόταν στο σπίτι.
8: Αυτός ανέφερε ότι εγώ κοιμόμουν, ότι ξύπνησα, κοιμόμουν στον καναπέ, ότι ξύπνησα λίγο μετά τις 7, και μάλιστα ενώ ξύπνησε λίγο μετά τις 7 το πρωί. Η αναφορά είναι ότι πήγε να ξυπνήσει στις 10 την σύζυγό του, γιατί είχε ένα ραντεβού με τον γιατρό, όπως ανέφερε, και δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα. Αρχικά έχει υποπέσει μια σειρά από αντιφάσεις και κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουν μια πολύ ξεκάθαρη εξήγηση.
0: Μια λογική.
8: Παρόλα αυτά αρνείται ο ίδιος επίμονα τις όποιες κατηγορίες. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουμε μια διαφορετική εκδοχή, ναι, να έχει παρουσιάσει ακόμα και τόσες ώρες μετά το διπλό έγκλημα. Να δούμε βέβαια και ποια θα είναι η εικόνα που θα, ναι, σχηματίσει και ο εισαγγελέας με αυτά τα στοιχεία που θα του δοθούν. Σωστά. Από τη δικογραφία.
0: Σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει για την αστυνομία άλλο πρόσωπο σε όλο αυτό το σκηνικό?
8: Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Δεν έχουμε βέβαια ενημέρωση για το ποια θα μπορούσαν, ας πούμε, να είναι τα κίνητρα. Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή, με βάση την εικόνα που έχει.
0: Όχι, κάποιος μπορεί να.
8: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπήρχαν και ούτως ή άλλως ίχνη άλλου προσώπου στο συγκεκριμένο χώρο για να ξεκινήσει μια άλλη έρευνα.
0: Έχουν γίνει, έχει γίνει μέσα σε αυτό το σπίτι που ήταν ο Ιταλός και οι δύο δολοφόνοι.
8: Ακριβώς. Και έχουν κληθεί, να πούμε, συγγενικά πρόσωπα, γιατί εμείς χθες βρισκόμασταν στο αστυνομικό τμήμα Αιγαλίας, όπου έχει μεταβεί και κλιμάκιο της ασφάλειας πατρών που αναλαμβάνει αυτή την έρευνα. Είδαμε λοιπόν συγγενείς να φτάνουν για να δώσουν καταθέσεις. Πιο πολύ θα αφορούσαν τη σχέση που έχει ο 65χρονος, ναι, γιατί, ναι, να το τονίσουμε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολλά χρόνια στη ζωή αυτής της οικογένειας. Δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου, όμως έχει παντρευτεί την γυναίκα τη συγκεκριμένη. Είναι πολλά χρόνια μαζί. Δεν φαίνεται από κάποιες περιγραφές να υπάρχει κάποια ξεκάθαρη,
0: ναι,
8: εικόνα.
0: Δεν πήγε, θέλεις να πεις, κάποιος συγγενής να πει ότι ναι, το ξέραμε, τη χτυπούσε, τον έκανε, τον έδειξε.
8: Όπως το μόνο το οποίο ουσιαστικά και εκεί θα επικεντρωθούν οι έρευνες είναι το αν η άφιξη του 26χρονου γιου που ζούσε στη Γερμανία και είχε εκεί την καθημερινότητά του και έφτασε πριν από 2-3-24 ώρα στην περιοχή και στο σπίτι, αν η άφιξή του έφερε
0: με το κίνητρο,
8: έφερε κάποιο καυγά, υπήρχε, ναι, κάποια διαφορά που τώρα, ναι, αναθερμάνθηκε, δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ του για το τι έχει γίνει εκεί. Βεβαίως λείπει αυτή τη στιγμή για την αστυνομία, γιατί η αστυνομία θεωρεί ότι έχει δέσει την υπόθεση. Λείπει το κίνητρο και η ομολογία του. Βεβαίως πρέπει να σεβαστούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στη θέση του κατηγορούμενου, έτσι, αυτός ο άνθρωπος. Η Βιβί Γκίκα βρίσκεται εκεί, μας είπε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για το αστυνομικό κομμάτι, αλλά η Βιβί εκεί έχει μιλήσει με αρκετό κόσμο, μπορεί να μας δώσει το κλίμα. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρα, κυρίε και κύριοι. Ακριβώς εμείς βρισκόμαστε εδώ στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου. Να σας πω ότι η αστυνομία παρέδεψε τον 65χρονο Ιταλό, όχι μόνο για την παραβίαση του νόμου περί όπλων, αλλά και για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου, αλλά και του 26χρονου γιού της. Αναμένεται να φτάσει εδώ από στιγμή σε στιγμή. Τώρα να σου πω, εμείς έχουμε έρθει εδώ από το πρωί. Έχουμε πάει και στον Λόγκο Αιγίου. Είναι το χωριό που διαπράχθηκε το έγκλημα. Πήγαμε στο σπίτι εκεί, όπου διαπράχθηκε χθες το έγκλημα. Μιλήσαμε με τη γειτονιά. Όλη η γειτονιά και οι κάτοικοι εκεί στο χωριό, να σου πω ότι είναι πραγματικά σοκαρισμένοι. Δεν πιστεύουν αυτό που έγινε. Κάνουν λόγο για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι. Μας μίλησε μάλιστα και ένας φίλος του 26χρονου. Μας είπε ότι τον είδε το Σάββατο. Ήταν ένα παιδί γεμάτο όνειρα. Σπούδαζε στην Γερμανία. Είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες για να δει την μητέρα του από τη Γερμανία. Από ό,τι μας είπε, μας εκμυστηρεύτηκε ο φίλος του. Ετοιμαζόταν να κάνει και κάποια live το καλοκαίρι, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια είχε ξεκινήσει να ασχολείται και με τη μουσική και να παίζει ως DJ σε πολλά γνωστά club της Ελλάδας και είχε κανονίσει περιοδές και για όλο το καλοκαίρι. Ήταν ένα παιδί, όπως καταλαβαίνετε, γεμάτο όνειρα.
0: Άρα, από ό,τι έχουν πει οι γείτονες, ο κόσμος εκεί που γνώριζε και τους τρεις, δεν προκύπτει κάτι που να δημιουργεί υποψία ότι να, γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε.
9: Όχι, δεν είχαν, ναι, δώσει κανένα δικαίωμα, ναι, στο παρελθόν, μας είπαν.
0: Μάλιστα.
9: Όχι μόνο οι γείτονες, αλλά και όλοι οι κάτοικοι στο χωριό. Ναι. Πήγαμε και στο καφενείο του χωριού και στα καταστήματα και μας έλεγαν όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι, το οποίο δεν είχε δώσει δικαιώματα ποτέ στο παρελθόν. Έτσι μας έλεγαν.
0: Και περιμένουμε εκεί στα δικαστήρια να οδηγηθεί ο κατηγορούμενος πια για τη διπλή δολοφονία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα βρίσκεται στα δικαστήρια, όπου σε λίγο θα μεταχθεί ο 65χρονος Ιταλός ανιψιά της 54χρονης του θύματος.
10: Όχι, δεν είχα, ήταν μια χαρά μαζί. Μα ήμασταν στην Κυριακή μαζί, σας λέω. Είχαμε πάει για μπάνιο μαζί.
11: Θέλουμε να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να βρεθεί αυτός που τους δολοφόνησε, γιατί είναι μια φρικτή δολοφονία.
0: Αλλά και οι κάτοικοι δίνουν την εικόνα ενός αγαπημένου ζευγαριού. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, άνθρωποι οι οποίοι δεν ζούσαν μες στο σπίτι τους, έτσι, η εικόνα που έδιναν.
12: Εγώ τους ήξερα, την αγαπούσε πάρα πολύ, σαν αγαπημένο ζευγάρι. Την είχε πάει στο εξωτερικό, της κάνει χειρουργείο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα καρδιά η κοπέλα. Και αυτός πολύ σκοπεδί, πάρα πολύ σκοπεδί. Δεν οχλούσε ποτέ κανέναν. Είσαστε πάντα μαζί και αγαπημένοι, πάρα πολύ αγαπημένοι.
13: Το πατρικό της σπίτι ήταν της Ναι. Ήταν παντρεμένη με ένα παιδί από τη Σκιάθο, αλλά ναι. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν χωρίσει, δεν τα ξέρω τα οικογενειακά του σε πολύ. Ερχόμουν πολλές φορές και τους επισκεπτόμουν, αλλά ήταν καλά.
0: Όταν έχουμε νεότερα από το Αίγιο, θα μεταφερθούμε εκεί στη Βιβή Γκίκα να μας πει για την ποινική αντιμετώπιση, μεταχείριση που θα έχει ο 65χρονος κατηγορούμενος. Προς το παρόν, πάμε στα της οικονομίας. Σήμερα ανακοινώθηκε ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός Μαΐου 2026 στο 5,2. Το 5 σταθερά υπάρχει πλέον σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Θα μπούμε και στα ενδότερα να δούμε τι προκαλεί αυτό το πεντάρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου Σπύρο.
0: Να αρχίσουμε από πληθωρισμό.
14: Ναι, καλά, αυτό είναι η είδηση. Η είδηση της 12 ώρα βγαίνουν τα στοιχεία της Ελστάτ και νομίζω ότι είναι κάτι που καταλαβαίναμε ότι έρχεται έτσι, ως πρόβλημα. Το 5,4 του προηγούμενου μήνα, πριν από αυτό το μήνα είναι 5,2, είχε προέλθει κατά κύριο λόγο από τη μεγάλη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Σε αιτήσια βάση η ίδια επίδραση υπάρχει και τώρα. Απλώς παρατηρώ αρκετά περίεργα πράγματα. Δηλαδή, παρατηρώ από μήνα σε μήνα,
0: ναι,
14: ενώ έχουν γυρίσει αρνητικά όλες οι τιμές της ενέργειας, ναι, από μήνα σε μήνα, επαναλαμβάνω το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, ανεβαίνει σε ένα μήνα όλο αυτό, έτσι.
0: Ναι.
14: Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία, 11%. Ανεβαίνει η εστίαση, 2,4%. Είναι μέσα τα ταχυφαγεία, τα πάντα. Υπηρεσίες αναψυχής, 2,2%. Αυτά είναι τα τρία τα οποία ανέβηκαν μέσα σε ένα μήνα. Χωρίς να ανεβαίνουν μέσα σε αυτό το μήνα τα τρόφιμα. Από μήνα σε μήνα. Πάμε τώρα σε αιτήσια βάση. Σε αιτήσια βάση εδώ τα πράγματα είναι οι συνήθεις ύποπτοι. Και δεν είναι για μια ακόμη φορά τα καύσιμα. Τα καύσιμα ξέραμε ότι ανεβαίνουν πολύ λόγω του προβλήματος. Έχουμε μεγάλο θέμα με όλα τα νοπά. Μοσχάρι 17,6, αρνί 16,2, ψάρια 12,6, φρούτα λαχανικά 5, 6. Σταθερά, επιβραδυμένο θα έλεγα, γιατί τους προηγούμενους μήνες είχαμε δει και 8 και 9 και 10%. Λίγο μαζεύτηκε το πράγμα, δεν υπήρχε και δικαιολογία γιατί δεν είχαμε και σοβαρές καταστροφές. Δεν είχαμε κακό κλίμα, δεν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, δεν είχαμε περίεργες βροχοπτώσεις. Κινήθηκαν τα πράγματα ομαλά. Παρ' όλα αυτά συνέχισαν κανονικά ανωδικά. Από εκεί και πέρα, για προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με το ράφι του σούπερ μάρκετ. Μαργαρίνη συν 10,6, καφές συν 5,2. Είναι τα δύο προϊόντα με τη μεγαλύτερη αύξηση. Και βέβαια ενίκεια. Ενίκεια συν 7,7% η αύξησή τους σε αιτήσια βάση. Νομίζω ο τέταρτος συνεχόμενος χρόνος που ανεβαίνει με 7, 8, 9, ναι, 10% κάτι σε μέσα επίπεδα.
0: Και ξέρεις τι, βεβαίως οι ακροατές το ξέρουν γιατί ακούνε τα ρεπορτάζ σου, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό που λέμε ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός, δεν μειώθηκαν οι τιμές. Δηλαδή όταν από 10% πηγαίνει ένα προϊόν στο 5%, σημαίνει ότι συνεχίζει να αυξάνεται. Απλώς αυξανόταν με ένα αριθμό 10%, τώρα αυξάνεται με ένα αριθμό 5%.
14: Επιβραδύνει, γι' αυτό λέμε επιβραδύνει. Ναι,
0: αλλά συνεχίζει να αυξάνεται. Κάποιος δηλαδή, ένα νοικοκυριό που έχει φάει στην πλάτη το 10%, του έρχεται και ένα 5. Δεν είναι ότι θα μειωθεί ένα προϊόν. Θα έρθει νέα επιβάρυνση, απλά δεν θα είναι του μεγέθους του 10. Θα είναι του μεγέθους του 5.
14: Ακριβώς. Νομίζω ότι στα καύσιμα παρατηρούνται ακραία ποσοστά. Προφανώς και είναι και λογικό. Μεγαλύτερη αύξηση, θα έλεγα, σε αιτήσια βάση στο πετρέλαιο θέρμανσης, 53%. Αλλά θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι αναμενόμενα και σε ένα βαθμό αιτιολογούν το μέγεθος προβλήματος. Ναι. Αυτό που δεν εξηγείται είναι γιατί εμείς έχουμε το 5 μπροστά και σύμφωνα με την Ελστάτ και σύμφωνα με την Eurostat. Και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη είναι κοντά στο 2-3%.
0: Θέλω να το σχολιάσω πάνω στην αιτιολόγηση για τις αυξήσεις στο Μοσχάρι. Μιλάει για το Μοσχάρι, είναι ο κύριος Κεσίδης, ναι, ναι, είναι ο πρόεδρος των καταστηματαρχών κρεοπολών. Μίλησε στο Μέγκα, εξηγεί γιατί έχει αυξηθεί το Μοσχάρι και έχει στραφεί ο κόσμος πια σε χοιρινό και κοτόπουλο.
15: Όλα αυτά έχουν γίνει εδώ και 5 περίπου χρόνια. Όταν αποφάσισαν οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο μεγάλος φταίχτης για την τρύπα του ότσου τους και είναι το μεθάνιο που εκπέμπουν τα βοηδοί. Σταματήσανε τις εκτροφές των βοηδών και όλα αυτά φανήκανε. Αυτή τη στιγμή πουλάμε περίπου 50% παραπάνω χοιρινό από ό,τι
16: βλέπουμε εδώ, μπορείς να βρεις από 5 μέχρι 9 ευρώ
15: και περίπου 60% κοτόπουλο.
0: 50 πάνω το μοσχάρι, 50% πάνω οι πωλήσεις, 50-60% λέει πάνω το κοτόπουλο και το μοσχάρι έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία που πράγματι έτσι δεν είναι, Νίκο?
14: Ναι, ναι, εντάξει, η εξήγηση είναι προφανής. Επίσης θα έλεγα να προσθέσουμε ότι η παραγωγή δεν είναι ότι μειώθηκε, είναι ότι η παραγωγή δεν αυξήθηκε τη στιγμή που αυξήθηκε η ζήτηση. Γιατί πολύ απλά παγκοσμίως η ζήτηση για μοσχάρι, όσο ανεβαίνει εισοδηματικά ο κόσμος, και ανεβαίνει εισοδηματικά ο κόσμος, περιοχές του πλανήτη που ήταν χαμηλά και δεν είχαν δυνατότητα να αγοράσουν κρέας, αγοράζουν. Αυτό έχει προκαλέσει αύξηση της ζήτησης με σταθερή προσφορά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επιβαρύνθηκε από τα μέτρα. Από τα μέτρα τα ευρωπαϊκά, αλλά η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που οι μονάδες δεν κλείσανε. Αυτές δεν δημιουργήθηκαν καινούργιες. Στην Ελλάδα, θα έλεγα που ούτως ή άλλως δεν είχαμε, βρεθήκαμε σε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και έχουμε φτάσει οι εισαγωγές μας σε μοσχάρι να φτάνουν περίπου το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αυτές είναι οι εισαγωγές που κάνουμε, που πληρώνουμε. Στο εμπορικό μας ισοζύγιο, σκέψου ότι έχουμε ένα τρομερό πλεώνασμα στα φρούτα και στα λαχανικά, 1,5 δις, και το ισοφαρίζει πραγματικά το έλλειμμα το μεγάλο που έχουμε στις εισαγωγές μοσχαρίσιου κρέατος.
0: Κάτι άλλο που επισήμανα στα στοιχεία του πληθωρισμού είναι το πακέτο διακοπών. Από πέρυσι είναι κοντά στο 6% η αύξηση, 5,9% το πακέτο διακοπών. Ο κύριος Θοδωράτος, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας στο ΕΣΤΙΝΕΡΤ.
17: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ο Σύνδεσμος, δεν βλέπουμε κάποιες διαφοροποιήσεις να έχουν γίνει σε σχέση με πέρυσι. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να διατηρηθούν οι συνδέσεις με τα νησιά, να διατηρηθούν τα εισιτήρια σε προσιτά ή και στα ίδια επίπεδα με τις περσινές τιμές. Δεν μιλάμε για ένα φθηνό ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Πρέπει να βρούμε όμως τους λόγους γιατί είναι πολύ μεγάλο το λειτουργικό κόστος. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι το 50% του λειτουργικού κόστους. Είναι τα έξοδα μισθοδοσίας, τα έξοδα συντήρησης. Πρέπει να δούμε το ΦΠΑ, πρέπει να δούμε πολλά πράγματα.
0: Είναι πολλά πράγματα, λέει, που επιβαραίνουν την πλειοκτήρια εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, λέει, τα εισιτήρια πάνω κάτω στα ίδια. Το 5,9% όταν στην κατηγορία πακέτο διακοπών, φαντάζομαι, Νίκο, είναι ό,τι λέει η λέξη. Δηλαδή, δεν ξέρω, από το ξενοδοχείο μέχρι το εισιτήριο, τι είναι?
14: Είπαμε, το ξενοδοχείο σε ένα μήνα, το επαναλαμβάνω, συν 11%. Δηλαδή, συν 11 βλέπουμε μόνο σε περιπτώσεις πολέμων. Δηλαδή, μείον 15, μείον 20 είναι οι τιμές των καυσίμων. Ήταν την προηγούμενο μήνα συν 15, συν 20 οι τιμές των καυσίμων λόγω πολέμου. Τι έχει γίνει? Και τα ελληνικά ξενοδοχεία, οι τιμές τους έχουν αυξηθεί συν 11% σε ένα μήνα, από τον Απρίλιο στο Μάιο, το πακέτο διακοπών, το οποίο περιέγραψε. Και σκέψη ότι ο Απρίλιος ήταν το Πάσχα. Ο Μάιος δεν είναι Πάσχα. Είναι ναι. Η αρχή της τουριστικής περίοδου. Βάλε μαζί και την εστίαση, τα εστιατόρια που το ζούμε όλοι, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο. Οι αυξήσεις τους, τα ταχυφαγεία. Εξήγησε μου για ποιο λόγο μέσα επίπεδα σε ένα μόνο μήνα, 2,5% ταχυφαγεία.
0: Το κομμάτι της ενέργειας, κράτησε το, θέλω σε 1,5-2 λεπτά να σου κάνω μία ερώτηση για το κομμάτι της ενέργειας και τους λογαριασμούς που πληρώνουμε. Είναι σημαντικό, νομίζω. Αλλά προηγείται το ρεπορτάζ που μας έδωσες χθες και ήδη είχε πολλές αντιδράσεις από ό,τι είδα και εγώ εδώ και από τηλέφωνα που δέχτηκα για τα υβριδικά.
14: Ναι.
0: Πού είμαστε?
14: Το προαναγγείλαμε χθες ότι η διάταξη βαίνει προς απόσυρση. Κοίτα, γενικώς
0: η διάταξη, για κάποιον που δεν μπορεί να μην έχει παρακολουθήσει, η διάταξη που ουσιαστικά οδηγούσε στην αύξηση της τιμής του υβριδικού.
14: Ακριβώς. Και μάλιστα σχετικά αναδρομικά, υπό ποια έννοια, ότι πολλοί έχουν παραγγείλει και δεν έχουν ταξινομηθεί τα αυτοκίνητα. Προβλέπει μόνο αναδρομικότητα για τις ταξινομήσεις ως 35. Άρα άφηνε πολύ κόσμο εκτός, σύν τις επιβαρύσεις που προκαλούσε γενικά στα ακριβά εταιρικά αυτοκίνητα. Αυτό είχε προκαλέσει και πολλή συζήτηση και πολλή κουβέντα και για το τι είδους μέτρα έχουμε και πολιτικές σε σχέση με την προώθηση των καθαρών τεχνολογιών. Αν αποφασίσουμε ότι τα υβριδικά τα κάνουμε πιο ακριβά, είναι βέβαιο ότι θα σπρώξουμε τον κόσμο στα ηλεκτρικά ή κινδυνεύουμε να σπρώξουμε τον κόσμο στα συμβατικά, δηλαδή να κάνουμε ένα πισωγύρισμα. Γιατί το υβριδικό είναι το ενδιάμεσο. μεταξύ των δύο.
0: Ναι.
14: Εδώ υπήρχαν πολλές αιτιάσεις και έχω την αίσθηση ότι το ξανασκέφτονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Περιμένουμε νεότερα στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου μετά τη διαβούλευση. Είναι δεκάδες τα μηνύματα τους ή άλλους που έχουν υποβληθεί στη διαβούλευση. Πρέπει να σου πω ότι είναι περισσότερα από τα μηνύματα που υπάρχουν για τη ρύθμιση των 72 δόσεων ή για τον εξοδικαστικό διακανονισμό. Είναι μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Προφανώς είναι ένας κλάδος ολόκληρος που ενδιαφέρεται για το θέμα, αλλά είναι εντυπωσιακό πραγματικά τι ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο θέμα, η συγκεκριμένη διάταξη του πολυνομοσχεδίου.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για το θέμα της ενέργειας που σχετίζεται με ένα άλλο νομοσχέδιο, τον κώδικα τοπικής...
14: Μία παρένθεση, ναι, ναι, και παρένθεση, ναι, μικρή, μην το ξεχάσουμε για την αγορά, γιατί ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θοδωρικάκος, ναι, έκανε συναντήσεις χτες βράδυ με σούπερ μάρκετ και σήμερα με σύνδεσμο βιομηχανιών τροφίμων και τους έθεσε το ζήτημα τέλος του Ιουνίου, λίγη κανονικά το πλαφόν, θα λήξει μόνο εάν μου φέρετε λίστα με είδη πρώτης ανάγκης με μειωμένη τιμή. Ήταν η αναφορά, όπως μας την γνωστοποίησε στους δημοσιογράφους ο υπουργός, ο κύριος Θοδωρικάκος. Το κρατάμε αυτό, γιατί θα έχουμε μάχη προς το τέλος του μήνα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ο Θοδωρικάκος είπε έτσι: γνωρίζουμε το κλίμα και την απάντηση από την άλλη πλευρά.
14: Η άλλη πλευρά λέει ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι σχεδόν μηδενικός. Και ήταν και αρνητικός για ένα διάστημα. Είναι προφανές ωστόσο ότι επειδή έχουν πολύ μεγάλη πίεση από το πλαφόν και στον τρόπο λειτουργίας των εταιριών, θα θελήσουν και θα πιέσουν με κάθε τρόπο τα μέλη τους να βρουν τρόπο να φτιαχτεί, ναι, μια λίστα που θα ικανοποιεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο.
0: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω αφορά και εντάσσεται στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί έχουν βγει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
14: Το διαβάζω, ναι, το άλλο θέμα, το άλλο νομοσχέδιο.
0: Από τη Χρύσα Αλιάγκου το διαβάζω σήμερα, τη συνάδελφό μας, και έχουν ξεσηκωθεί οι προμηθευτές, γιατί λένε δεν μπορούμε πια να βάζουμε τις επιβαρύνσεις των Δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας να τα βάζουμε στο λογαριασμό ρεύματος. Αυτό, λέει, έγινε όταν η ΔΕΗ ήταν ο μοναδικός προμηθευτής. Σήμερα, λέει, δεν μπορεί να συνεχίζεται το ίδιο βιολί. Δηλαδή, ό,τι επιβάρυνση θέλουμε να βάλουμε στο νοικοκυριό, τσουπ, το βάζουμε κάτω από το ρεύμα.
14: Που εντωμεταξύ ο λογαριασμός συνεχίζει και έχει πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έτσι. Έχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, έχει τέλος υπέρ ΑΠΕ, έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τέλος υπέρ ΕΡΤ και διάφορα άλλα. Η αλήθεια είναι ότι το αίτημα αυτό είναι εδώ καιρό. Ήρθε να το υπενθυμίσει ο σύνδεσμος με τη διάταξη, ναι, που δίνει τη δυνατότητα αύξησης, το θέμα που είχαμε αναφέρει.
0: Που είχαμε τα τέλη τοπικής ανάπτυξης που περνάνε τώρα.
14: Που ήταν το τέλος, την αύξηση του τέλους υπέρ Δήμων και την καθιέρωση ενός τέλους υπέρ περιφερειών, το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση.
0: Οπότε σου λένε και οι προμηθευτές, ετοιμάζονται να βάλουν νέα τέλη που θα είναι και αυξημένα στους λογαριασμούς ρεύματος, με αποτέλεσμα εμείς να το στέλνουμε το λογαριασμό και ο άλλος να νομίζει ότι πληρώνει ρεύμα, γιατί βλέπει ο άλλος την τελική τιμή, ενώ στην ουσία πληρώνει χιλιάδες.
14: Ξέρεις κάτι, αν δεν το πληρώσει, όποιος δεν πληρώνει το λογαριασμό, η εταιρεία ενέργειας τρέχει.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό είναι αυτή η παρατήρηση. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
14: Και πρόθεσμα είναι 3 δις. 3 δις, Αλέξη, πρόθεσμα. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
18: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
19: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
20: Τι δροσιά του να έχετε.
18: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
21: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
24: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
25: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
26: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
27: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Λοιπόν, να δούμε και τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει πριν από λίγο μία ανάρτηση του Τραμπ, ο οποίος επιτίθεται στο Ιράν, λέει ότι είναι μόνο λόγια και καθόλου δράση, ότι έχουν κρατήσει πάρα πολύ οι διαπραγματεύσεις για μία συμφωνία. Τον αποκαλεί τον Νταΐς Μέσης Ανατολής. Ο Νταΐς Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, λέει, έχουμε εξοντώσει τις ένοπλες δυνάμεις τους. Και ουσιαστικά είναι πολύ κοντά, όπως μεταδίδει το Fox, είναι πάρα πολύ κοντά στο να διατάξει νέα χτυπήματα στο Ιράν. Τα διαβάζω και εγώ την ώρα που μας τα στέλνει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ανταποκριτής μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου. Είναι τελευταία εξέλιξη. Φαίνεται ότι αλλάζει εντελώς το κλίμα από εκεί που ήταν ένας Τραμπ ο οποίος έλεγε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Τώρα έχει ανατραπεί αυτό και πηγαίνουμε σε έναν Τραμπ που λέει ότι είμαι πολύ κοντά στο να διατάξω μια νέα επίθεση. Και μέσα σε αυτό το κλίμα που φαίνεται ότι πάλι να φουντώνει στη Μέση Ανατολή, έχουμε δηλώσεις Ερντογάν που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, αφορούν όμως και τα ελληνοτουρκικά. Είχε καιρό που ο Τούρκος πρόεδρος έτσι είτε κατονόμαζε είτε περιέγραφε Ελλάδα και Κύπρο, το κάνει τώρα σε δηλώσεις του. Και έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη.
28: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ μιλάμε για κλίμακωση. Mm-hmm. Για όσες χώρες συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. διότι λέει γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες να πυροδοτηθεί μια φωτιά διχόνοια στην Κύπρο και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ορισμένες μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, εννοεί χώρες, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνοιας του Ισραήλ και έχουν αναλάβει το ρόλο των υπεργολάβων του σιωνισμού. Ισχυρίζονται ότι κυνηγούν κάποιοι.
0: Ναι, Μανώλη. Να, μέχρι να αποκαταστήσουμε έτσι την επικοινωνία, αυτό που θα έλεγε ο Μανώλης είναι ότι αυτές οι χώρες, κατά τον Ερντογάν, κυνηγούν κάποια όνειρά τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Και συνεχίζει ο Ερντογάν σε αυτές τις δηλώσεις του, βάζοντας το στόχαστρο όσους συνεργάζονται με το Ισραήλ, τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Μιλώντας για τα συμφέροντα της Τουρκίας έναντι των Τουρκοκυπρίων και όποιον άλλον Τουρκοκυπρίων όπως τους αποκαλούν οι Τούρκοι και όποιον άλλον τους απειλούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτές τις δηλώσεις έχει κάνει ο Ερντογάν, επαναλαμβάνω, σε μια χρονική στιγμή που κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ναι Μανώλη, έλα τώρα σε ξανά έχουμε.
28: Μάλιστα, και έλεγα ότι απείλησε τις χώρες αυτές που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Εάν τα δικαιώματα για τις υπηρεσίες της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή. Νομίζω είναι αρκετά ξεκάθαρο σε ένα ζήτημα, όπως διαβάζει τουλάχιστον η Τουρκία. Κοίταξε, χώρες που συνεργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με το Ισραήλ,
0: Ελλάδα και
28: αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Εγώ αυτό γνωρίζω. Τώρα, αν εννοεί κάτι άλλο ο Τούρκος πρόεδρος, δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω να μπω σε άλλες χώρες, αυτές ξέρω. Από εκεί πέρα όμως, το Ισραήλ το θεωρεί πολύ μεγάλη απειλή ο Ερντογάν και λέει ότι η Συρία και ο Λίβανος είναι ανεξάρτητες χώρες, μεν, αλλά η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά από το Χατάι, αλλά από το Χαλέπι και τη Δαμασκό. Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά από τη Βηρυτό, δήλωσε χαρακτηριστικά, που δείχνει ότι η Τουρκία αυτές τις τελευταίες θεωρεί. Αν όχι δικές της, δικής της επιρροής και ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο προς το Ισραήλ. Για να δούμε.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές οι δηλώσεις Ερντογάν. Μετά από αρκετό καιρό βάζει έτσι στο στόχαστρό του, χωρίς να κατονομάζει βεβαίως Ελλάδα και Κύπρο. Συνήθως αυτή τη δουλειά την αναλάμβαναν οι υπουργοί του, ο άμυνας και των εξωτερικών. Τώρα βγαίνει και ο Ερντογάν και μιλάει για τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Είναι φανερός ο εκνευρισμός Άγκυρας. Τώρα θα πάμε στην επικεφαλής του διεθνούς ρεπορτάζ του Sky, τη Χρύσα Τσίχλη. Είναι στο στούντιο μαζί μας.
16: Καλησπέρα.
0: Γιατί, καλώς ήρθες Χρύσα, γιατί βλέπουμε, τι να πω, επεισόδια, νομίζω υποτιμάται με τη λέξη αυτή το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Φωτιές παντού, συγκρούσεις με την αστυνομία, πυρπολήσεις αυτοκινήτων, καταστημάτων, ένας χαμός.
16: Ένα αντιμεταναστευτικό ξέσπασμα άνευ προηγουμένου στο Belfast, για πολλούς θα μπορούσε να είναι μια απόπειρα πογκρόμ εναντίον μεταναστών, γιατί είδαμε να πυρπολούνται σπίτια μεταναστών και να τους βγάζουν έξω οι αρχές με κίνδυνο της ζωής τους. Μάλιστα έχουν τραυματιστεί και αστυνομικοί. Είχε καλέσει ακροδεξιά σε διαδηλώσεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα βγήκαν στους δρόμους, πυρπόλησαν οχήματα, είδαμε και λεωφορεία να τυλίγονται στις φλόγες, έσπασαν πόρτες, παράθυρα. Όπως είδαμε, οικογένειες, μια οικογένεια Αφρικανών που ζούσε στην περιοχή για 20 χρόνια έφυγε από το σπίτι της άρων-άρων όταν έσπασαν τα παράθυρά τους και επιχείρησαν να εισβάλλουν μέσα. Ένας έφηβος από την Ουκρανία επίσης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άμεσα το σπίτι του όταν έσπασαν την πόρτα του και επιχείρησαν να βάλουν φωτιά. Άκρος επικίνδυνη η κατάσταση με θύματα, με πιθανά θύματα αθώους ανθρώπους που κάποιοι προσπάθησαν να διοχετεύσουν όλη αυτή την οργή για ό,τι συνέβη εχθές απέναντι στους μετανάστες.
0: Αυτό να πούμε, τι πυροδότησε, μάλλον υπήρχε μια υποβόσκουσα κατάσταση που όμως την πυροδότησε κάτι.
16: Το περιστατικό λοιπόν που πυροδότησε αυτή την αντιμεταναστευτική οργή ήταν η επίθεση ενός Σουδανού γύρω στα 30 έτη σε έναν Σκοτσέζο στη μέση του δρόμου. Υπάρχει και βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου φαίνεται ο Σουδανός να κάθεται πάνω από το θύμα και εκείνος να αιμορραγεί, να κρατά μαχαίρι. Κάποιοι φωνάζουν ότι απειλεί να του κόψει το λαιμό και μετά παρενέβησαν περαστικοί και τον σταμάτησαν, τον ακινητοποίησαν με ρόπαλο.
0: Οπότε είναι αυτό το περιστατικό, αλλά είναι και το βίντεο, όπως είπες, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε ήταν πολύ πιο δυνατό αυτό που έγινε, που ούτως ή άλλως ήταν...
16: Δεν γνωρίζουμε ακόμη τα κίνητρα του δράστη, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη μεταξύ τους. Είναι δύο άνθρωποι που διέμεναν στην ίδια πολυκατοικία. Πριν από λίγο κατονομάστηκε ο δράστης, πρόκειται για έναν Σουδανό, όπως είπαμε, το όνομά του είναι Χάντι Αλοντίντ. Του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για κατοχή αιχμηρίου αντικειμένου επίσης, αλλά και για επίθεση σε ένα νοσοκόμο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενημερώθηκαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το θύμα έχει χάσει το ένα του μάτι. Το θύμα βρισκόταν τουλάχιστον μέχρι και χθες σε σοβαρή κατάσταση, με πολλαπλά τραύματα. Γνωρίζουμε από τις αρχές ότι ο δράστης είχε εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023. Και είχε λάβει, είχε κάνει
0: άσυλο,
16: είχε ζητήσει άσυλο και είχε χορηγηθεί, το είχε χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα και δικαίωμα παραμονή στη χώρα έως το 2028. Τώρα όσον αφορά το θύμα, λένε ότι είναι ένας ήσυχος άνθρωπος, είχε ορισμένα προβλήματα, μάλιστα επρόκειτο να μετακινηθεί από τη συγκεκριμένη κατοικία πολύ σύντομα και ήταν κουφός από το ένα αυτή. Τι ακριβώς συνέβη δεν γνωρίζει κανείς. Όσον αφορά για το ιστορικό που έλεγες, έχουν περάσει μόλις λίγες ημέρες στη Βρετανία από το βίντεο, το άλλο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα με το θάνατο του φοιτητή Χένρι Νόβακ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από έναν Ινδό και όταν ήρθε η αστυνομία και έλεγε το νεαρό στο 18χρονος ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω, βοηθήστε με, εκεί τον κατηγόρησαν για ρατσιστικό ξέσπασμα γιατί ο Ινδός είπε ότι μου επιτέθηκε με ρατσιστικά σχόλια και του πέρασε χειροπέδες με αποτέλεσμα το παιδί να πεθάνει στα χέρια των αστυνομικών, μια υπόθεση που επίσης είχε προκαλέσει στο Southampton επεισόδια. Και τα δύο περιστατικά, φυσικά το τελευταίο ακόμα και αυτή την ώρα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο συζητούν επί του θέματος, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους ο ένας εναντίον του άλλου και στη μέση υπάρχει η ακροδεξιά, ξαναλέω, η οποία προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τα δύο περιστατικά για δικά της κέρδη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Χρύσα Τσίχλη, αυτά συμβαίνουν στο Belfast. Θα μείνουμε λιγάκι στο κομμάτι του μεταναστευτικού, γιατί η Ελλάδα δέχεται μια πίεση από τη Λιβύη, από εκεί ξεκινούν τα δουλεμπορικά. Υπάρχει μια πίεση που τη δέχεται η Κρήτη αυτή τη στιγμή και θα πάμε στην Κρήτη, στο Χάρη Λεοντάκη. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
5: Μέρι.
0: Είχαμε μια συνέχεια των αφήξεων, έτσι δεν είναι, τη στιγμή που αναζητείται λύση και για δομές. Αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή καλείται και η Περιφέρεια να πάρει κάποιες αποφάσεις για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής. Είναι δύσκολη η επικοινωνία με το Χάρη. Ναι, την Παρασκευή θα κληθεί η Περιφέρεια να πάρει κάποιες αποφάσεις γιατί το Υπουργείο και το Υπουργείο Μετανάστευσης πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Πλεύρης μίλησε στην ΕΡΤ και μάλιστα καταρχάς να αρχίσουμε από την Κρήτη, μιας και είμαστε στο κομμάτι της Κρήτης που δέχεται πια πολύ μεγάλη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές.
6: Η Κρήτη έχει γίνει, φανταστείτε, περίπου το 70% των ροών μεταναστευτικών που υπάρχουν στη χώρα αυτή τη στιγμή έχουν ως πύλη εισόδου την Κρήτη. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε ότι με τη Λιβύη υπάρχει συνεργασία. Αν όμως μας δημιουργηθεί η πεποίθηση μη ανταπόκρισης, που παίρνουμε τα στοιχεία, βλέπουμε αν υπάρχουν αποτροπές ή όχι, τότε είναι προφανές ότι θα εξετάσουμε τα πάντα. Δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο, αλλά είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι.
0: Έχουμε πάλι το Χάρη. Δεν ξέρω αν άκουσες, Χάρη Λοντάκη. Είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη σήμερα στην ΕΡΤ.
5: Που λέει, ναι,
0: ότι η Κρήτη δέχεται όλη την πίεση αυτή τη στιγμή.
5: Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 7.000 αφήξεις από την αρχή του χρόνου. Έχουμε ξεπεράσει 7.000 αφήξεις από την αρχή του χρόνου. Και τις τελευταίες 20 μέρες έχουμε συνεχείς αφήξεις που κοντεύουν τις 3.000. Και χθες είχαμε 360 περίπου μετανάστες να φτάνουν κυρίως στο Ηράκλειο και στη Γάβδο. Και σήμερα το πρωί είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 41. Σήμερα είχαμε μια κινητοποίηση στο Ηράκλειο από κατοίκους που δεν θέλουν να δημιουργηθεί προσωρινή δομή φιλοξενία στο χώρο του παλιού ΚΕΟ. Είναι στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, λίγο έξω από την πόλη του Ηρακλείου. Αύριο το πρωί θα υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη του κυρίου Πλεύρη με τους δημάρχους του Ηρακλείου και τον Περιφερειάρχη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και την Παρασκευή το πρωί υπάρχει η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να αποφασιστεί αν θα δοθεί ο χώρος του Πλεύρη ή όχι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, για το σκέλος της πίεσης από την Κρήτη, προσανατολίζεται σε πιο αυστηρά μέτρα να συνεχιστεί η κατάσταση από τη Λιβύη, η κυβέρνηση. Μάλιστα, ο κύριος Πλεύρης αποκάλυψε πως είχε συναντήσεις και με τουλάχιστον δύο χώρες της Αφρικής, με αξιωματούχους από δύο χώρες της Αφρικής, ούτως ώστε να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής μεταναστών, παράνομων των μεταναστών, που

0: Ζαπίδης στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν δύο ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
14: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Θα περάσουμε στην διεθνή σας ενημέρωση από το Deutsche Welle, αλλά πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση από την αστυνομία. Έκανε μια μεγάλη επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου. Οικισμούς Ρωμά. Ξύλωσε καλώδια μήκους, προσέξτε, ξύλωσε καλώδια μήκους 4 χιλιόμετρων 420 μέτρων, 4 χιλιόμετρα καλώδια που χρησιμοποιούσαν για ρευματοκλοπές. 4 χιλιόμετρα. Υπάρχει και μια ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Εν τω μεταξύ, αν μπορούν να. Διαπιστώθηκαν και δύο περιπτώσεις υδροκλοπών. 11 συλλήψεις για κάθε είδους αδικήματα. Μεταξύ αυτών και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 4 χιλιόμετρα καλώδια ξύλωσαν.

0: τα συνεργεία του ΔΔΕ από αυτούς που έκλεβαν ρεύμα. Διεθνές εξελίξεις αμέσως τώρα.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Η Κίνα εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τα νέα χτυπήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έκπληξη από τροπιασμό και καταδίκη προκαλούν οι ξενοφοβικές ταραχές στο Μπέλφαστ. Κυβέρνηση, εργοδότες και συνδικάτα ξεκινούν διαβουλεύσεις για εργασιακές, κοινωνικές και φορολογικές αλλαγές. Διαμαρτυρίες σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για τις περικοπές. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η Κίνα εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο δήλωσε ότι οι διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και να μετριαστούν οι εντάσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες ο Αμερικανικός στρατός έβαλε εναντίον του Ιράν μετά την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου του τη νύχτα της Τετάρτης. Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης απείλησε με ακόμη πιο σκληρή απάντηση σε περίπτωση περαιτέρω επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Η Κίνα είναι ένας σημαντικός αγοραστής πετρελαίου από το Ιράν. Και να έρθουμε στη Γερμανία, όπου όπως σήμερα ξεκινούν διαβουλεύσεις εκπροσώπων της κυβέρνησης, των εργοδοτικών ενώσεων και των συνδικάτων για μια σειρά μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν το κοινωνικό, τον εργασιακό και το φορολογικό τομέα. Δεν αναμένονται άμεσα αποφάσεις. Αυτές προβλέπονται να ληφθούν στις αρχές Ιουλίου. Την ίδια ώρα πάντως σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία πολλά ιατρία παραμένουν κλειστά. Επαγγελματικοί σύλλογοι και συνδικάτα καλούν σε διαμαρτυρίες ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στον τομέα της υγείας.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
3: Χαίρετε, Σπύρο, χαίρετε. Πώς είμαστε?
0: Εμείς είμαστε καλά. Και ακόμη καλύτερα από αύριο.
3: Που αρχίζει το Μουντιάλ. Μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ όμως.
0: Μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ, άσε να χαρούμε.
3: Και ενδεχομένως και.
0: Να τρέχουν όλα
3: μαζί. Στη διάρκεια του Μουντιάλ να έχουμε. Γιατί υπάρχει απόψη ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚ αυτή τη φορά. Στο 2-1 η σειρά με τη νίκη του Ολυμπιακού προχθές επί του Παναθηναϊκού. Τέταρτο παιχνίδι σε 9 η ώρα στην έδρα των Πρασίνων αυτή τη φορά, που δεν θα έχουν τον Ρογκαβόπουλο. Αμφίβολος ο Λούκας και ο Όσμαν θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή. Ο Ντόρσεϊ και ο Παπα-Νικολάου από την άλλη είναι δύο παίκτες που ήταν απόντες στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει παίξει γενικά στη σειρά των τελικών. Αν μπορέσει να είναι σήμερα, θα κάνει η πρεμιέρα στους τελικούς.
0: Ξέρεις, το είπα Μουντιάλ γιατί προσωπική άποψη καταθέτω. Νομίζω ότι αρχίζει να κάνει πολύ σοβαρή ζημιά σε αυτό το χώρο, το κλίμα που υπάρχει κάθε φορά.
3: Και μάλιστα
0: τώρα με ομάδες που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή είναι.
3: Ναι.
0: Αλλά βγαίνει ένα κλίμα σε κάθε
3: υπάρχει
0: αγώνα.
3: Υπάρχει μια πόλωση και μια τοξικότητα δηλαδή, μεγάλη δυστυχώς σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και φυσικά όταν κρίνεται ο τίτλος του πρωταθλήματος, κορυφώνεται. Ωστόσο απασχολεί τον περισσότερο κόσμο. Οπότε
0: έχεις
3: φυσικά
0: δίκιο.
3: Πρέπει να αναφερθούμε. Αύριο η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Πάνε οι ομάδες σιγά-σιγά. Να θυμίσουμε ότι είναι σε τρεις χώρες. Μεξικό είναι η. Μία διοργανώτρια που δίνει αύριο και τον πρώτο αγώνα στην πρεμιέρα με αντίπαλο την Νότια Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς.
0: Άρα, μισό λεπτό. Ο πρώτος αγώνας είναι.
3: Πέμπτη, 10 η ώρα το βράδυ, δική μας εδώ πέρα. Κανονική νορμάλ, γιατί έχει και μη νορμάλ. Πολλές ώρες. Μεξικό, Νότια Αφρική. Αντίστοιχα, είχε γίνει ένα εκτός αγώνας το 2010, τότε που η Νότια Αφρική φιλοξενούσε το παγκόσμιο κύπελο και είχε παίξει ένα εκτός αγώνα με το Μεξικό.
0: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
3: Καλή συνέχεια.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
6: Πολύ ωραία. ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

0: αυτό, έως και τις 13 Ιουνίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
7: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
9: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ πυροδοτώντας νέο γύρο εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος πιθανότατα στον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία, τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του και αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Κύπρο, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ. Το κράτος του Ισραήλ και ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσουν να ενεργούν δυναμικά εναντίον του Ιράν και των πληρεξουσίων του που απειλούν τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο. Ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απαντώντας στον Ταγί Περντογάν. Σοκαριστικά και απαράδεκτα χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σήμερα τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία και τις ταραχές που είδαμε, ούτε τις πράξεις εκείνων που τις ενθάρρυναν στο διαδίκτυο ή αλλού, ανέφερε σε δήλωσή του ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ο ύποπτος για την επίθεση στο Βόρειο Μπέλφαστ, ο 30χρονος Σουδανός υπήκοος Χαντίντα Λοντίντ, εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο το οποίο διέταξε την κράτησή του. Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα μάτια, στον λαιμό και στην πλάτη. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για οπλοκατοχή. Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το πρόσφατο τροχαίο δυστύχημα στην Καλυθέα, όπου μοτοσυκλετιστής, οδηγώντας με 168 χιλιόμετρα την ώρα, παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή, ενώ ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Την είδηση ανακοίνωσε στον Σκάι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι τα συγκεκριμένα άτομα επιχείρησαν να ενοχοποιήσουν την αστυνομία, κατηγορώντας την ότι καταδίωκε τον μοτοσυκλετιστή την ώρα του συμβάντος. Τροχαία ατυχήματα είχαμε και στο παρελθόν, αλλά πλέον ένα στα τέσσερα ατυχήματα που έχουμε είναι παράσυρση πεζού, ανέφερε ο Υπουργός. Σχετικά με την πρόσφατη σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν μέλος της Χαμάς, ο Υπουργός χαρακτήρισε μεγάλο κίνδυνο και στρατηγική στροφή το γεγονός ότι η δράση της Χαμάς μεταφέρεται πλέον έξω από το Ισραήλ στην Ευρώπη. Έκανε λόγο για ένα δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας που επιχειρεί να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη. Σε 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντως στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί σοβαρότητα, όχι φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια, ανέφερε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Βουλή. Απαντώντας στην κριτική που δέχεται το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει δηλώσει ότι στην πρώτη φάση, στην παρούσα Βουλή, δεν θα ψηφίσει καμία διάταξη ώστε να είναι υποχρεωτική η αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Δεν ψηφίζουμε γιατί είστε αναξιόπιστοι. Πρώτα θα μιλήσει ο ελληνικός λαός στις κάλπες, έτσι θα προστατευτεί η συνταγματική αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Νέα αναβολή πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενής από την Αυστραλία πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής πήρε αναβολή για αύριο στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Αιγείου. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση με 11 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε το πρωί σε οικισμού του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ ένας εκ των συλληφθέντων ήταν διοκόμενος. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Νασασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Θα μπουκάρω μέσα!
6: Όχι, να μην μπουκάρεις μέσα!
5: Τι να κάνω!
6: Σσ, μην φωνάεις. Εσύ μπορείς να μπαίνεις και να βγαίνεις ελεύθερα. Εμένα με διώχνει. Γι' αυτό σου λέω.
5: Φύγε κι άσε με, ξέρω εγώ!
6: Σ' αφήνω.
7: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: μπορώ να σας περιγράψω πόση όρεξη έχω σήμερα.
1: Έχεις,
0: Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Είμαι on fire.
1: Εντάξει, άμα υπάρχει ενάμιση άνθρωπος με όρεξη, είναι ωραία.
0: γεια σας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, παιδιά μας αγαπημένα.
1: Μωρέ. Καλό μεσημεράκι να έχετε.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Σήμερα έχω αυτή τη διάθεση που θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να παραμείνουμε.
1: Είναι μελιστάλακτη, να ξέρω γιατί σε βλέπω λίγο.
0: Μελιστάλακτη, εγώ.
1: Ναι, γιατί σε βλέπω λίγο. Σταυρώνει τα χεράκια και τέτοια. Είναι κάτι που θες να
0: πει.
1: Τα χεράκια, ναι.
0: Θέλω να ακούσουμε μαζί κάτι. Δυναμώστε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Ένα τραγούδι που ξέρετε ότι το μισό κομμάτι της εκπομπής αγαπάει πάρα πολύ.
1: Το μισό,
0: το άλλο μισό θα αρχίσει να κοροϊδεύει.
1: Όχι, Αρλέτη θα έχει βάλει.
0: Αλλά όχι. Ναι. Άλλο. Να σου τραγουδήσω.
1: Καζούλη. Καζούλη, αυτό έχει βάλει.

0: Έχω ταξιδέψει τώρα. Ξέρεις που είμαι? Είμαι στα Χανιά κάπου.
1: Φυσικά.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Περαστική θα είσαι με τα Χανιά τραγούδι.
0: Παρακαλώ.
1: Περαστική θα είσαι με τα Χανιά τραγούδι.
0: Ρε εσύ, δεν σ' αντέχω. Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι χωριό.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν έχουμε καταλάβει ποτέ αν ο Μπίλης με τη Φανή έγινε τελικά η δουλίτσα. Έγινε.
0: Να σου πω κάτι, ο καθένας μπορεί να φαντάζεται ότι θέλει.
1: Και, ναι, το τέλος είναι δικό μας.
0: Αν το ήθελαν, μακάρι να έγινε.
1: Ναι. Εντάξει, ξέχανε Μπίλη τη Φανή, άρα η Φανή.
0: Γιατί αν το θες και τελικά δεν γίνεται, είναι πρόβλημα.
1: Ναι, ο Μπίλης...
0: Τουλάχιστον για έναν από τους δύο.
1: Ο Μπίλης, γιατί Μπίλης ήταν τότε, δεν ήταν Μπίλη, και η Φανή τότε. Ωραία, ήταν μαζί, αλλά μετά είπε, του πει αυτό.
0: Του ότι... το έπαινε.
1: Ναι. Είναι.
0: Στενάχωρο. Χάλια με έχεις κάνει τώρα.
1: Εγώ σου έκανα χάλια.
0: Εσύ
1: έβαλε τον Μπίλη και τη Φανή και το.
0: Ωραία, θέλεις τώρα να μπούμε έτσι δυνατά, έτσι όπως πρέπει.
1: Δηλαδή, τη λέει, περίμενε τώρα, θα πληρώσω όλα τα.
0: Στο λέει.
1: Ναι, οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή. Άρα έχει γίνει δουλειά με τη Φανή. Γιατί ξέχνα τι.
0: Όχι, ξέχνα τι.
1: Είναι ανεκπλήρωτο. Είναι ανεκπλήρωτο. Σωστά, ναι.
0: Ανεκπλήρωτο, το βλέπω εγώ.
1: Λέει, όσο και να το θέλει πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Άρα ήτανε.
0: Ήταν.
1: Το ξαναρθεί ήταν.
0: Άρα χώρισαν.
1: Άρα είχαν χωρίσει.
0: Για συνέχισε.
1: Ναι, ναι. Φρικτές οι φάτσες γύρω μου και με κοιτούν ηρωνικά, όπως με κοίταζε και αυτή πριν από μερικά λεπτά.
0: Άρα τον χώρισε.
1: Ηρωνικά τον κοιτούσε, ναι.
0: Τον είχε μόλις χωρίσει, ρε.
1: Άρα ο Μπίλης την είχε κάνει τη δουλειά.
0: Αυτά που κάνεις με τα χεράκια μπορείς να τα κόψεις.
1: Ξανά οι φίλοι του το ξανάπανε, ξανά Μπίλη τη Φανή. Και λέει στο σπίτι.
0: Το λένε χρόνια.
1: Το λένε χρόνια. Στο σπίτι ο δρόμος σκοτεινός, λέει. Παραπατάω στα σκαλιά, μέσα στο δωμάτιο μοναχός και ο Ντίλαν να μου τραγουδά. Ο Ντίλαν, εντάξει, τραγουδάει. Μπομπ Ντίλαν πάντα, ναι. Εκτός ένα σκύλο στον Ντίλαν.
0: Αυτός έμεινε.
1: Αν τραγουδάει ο Ντίλαν ο σκύλος του, είναι χάλια, είναι τούτζι. Έχει πιει τα πάντα. Το βρίσκω εγώ να μου τραγουδάει ο σκύλος.
0: Μετά
1: τελειώνει λίγο. Λέει, οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχανε την Μπίλη τη Φανή ξανά. Ναι, αυτό είναι. Και ξεκινάει μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός, γραμμή Βικτόρια Πειραιά. Ωραία, εντάξει, τα γνωστά, τρένο.
0: Καθώς πήγε, πού πήγε.
1: Γραμμή Βικτόρια Πειραιά. Άρα Βικτόρια Πειραιά, εντάξει, μπορεί να έχει πάει κάπως ενδιάμεσο. Απλά είναι η γραμμή αυτή.
0: Okay.
1: Ναι, καθώς τριγκλίζουν οι γραμμές, κάτι μου καίει τα σωθικά. Το γραμμή Βικτόρια Πειραιά μπορεί να είναι και η Παναθηναϊκός, γιατί κάποτε εμείς ξεκινούσαμε τις πορείες μας από τη Βικτόρια, να ξέρεις. Η Παναθηναϊκή. Η Πειραιά μπορεί να είναι Γαύρος.
0: Και τα σωθικά ο πόνος όμως.
1: Ο πόνος, ναι. Βέβαια, γιατί το είχαν πει οι φίλοι του. Ξέχανε την Μπίλη τη Φανή.
0: Εντάξει, το είπαμε για τους φίλους
1: του.
0: Τώρα,
1: η Φανή τώρα ήταν στην επόμενη φάση της ζωής της.
0: Μα μόλις τον είχε χωρίσει, πότε πρόλαβε.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι από τις γνωστές τακτικές που ένας άνδρας μια γυναίκα χωρίζει αφού έχει βρει την επόμενη τη διάδοχη κατάσταση.
0: Εντάξει, αυτό όμως γιατί να το προσάψουμε τώρα στη Φανή, αφού δεν το ξέρουμε.
1: Ξέρουμε τη Φανή, μωρέ.
0: Όχι, άρα γιατί ξέρουμε τον Μπίλη.
1: Όλα τις προσάξουμε. Ο Μπίλη ο Καζούλης, ο Βασίλης ο Καζούλης. Άρα λογικά είναι προσωπικό βίωμα του κ. Καζούλη αυτό.
0: Ναι,
1: τη Φανή.
0: Okay.
1: Του πότε είναι αυτό το τραγούδι, μωρέ.
0: Παρακαλώ.
1: Του πότε είναι αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό είναι. Δεκαετία. Δεν ξέρω, παιδιά. Υπάρχει όμως ένα φοβερό.
1: Σίγουρα, αλλά ποτέ έχει βγει.
0: Ένα φοβερό, λέει ο Γιοκοκό, θεϊκό σκηνικό, Καζούλη, σε πρωινάδικο, τέλη δεκαετία 90, ξεχνάει τα λόγια και τραγουδάει το υπόλοιπο τραγούδι τη Φανή. Να. Μπορούμε να το βρούμε.
1: Το έχει κάνει και ο Σόντζη Βολάνης αυτό.
0: Ναι. Επίσης μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Ποιο το τραγούδι πάλι.
0: Ναι.
1: Τον Μπίλη τη Φανή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και του Σόντζη Βολάνη, να ξέρει.
0: Ποιο.
1: Που είχε πάει στη Μενεγάκη και ήταν απευθείας από κατάστημα νυχτερινής διασκεδάσεως. Όπου ήταν εκεί και δούλευε και έχει πάει σε ρί. Ναι. Και στο σε ρί μετά ο Βολάνης δεν βρίσκει το μικρόφωνο. Είναι τίποτα.
0: Ο Παναγιώτης λέει: έχει χωρίσει καιρό ρε, η ιστορία. Έχουν χωρίσει καιρό, αλλά εκείνος είναι κολλημένος. Προσπαθεί να τα ξαναβρουν.
1: Ναι, είναι αυτό.
0: Βρίσκονται ξανά και ξανά, αλλά τρώνε πόρτα.
1: Ναι.
0: Και οι φίλοι του το έλεγαν να ξεκολλήσει. Αλλά και επειδή το λένε οι φίλοι να ξεκολλήσει, δηλαδή αυτό τι σημαίνει: θα πατήσει ένα κουμπί και θα ξεκολλήσει.
1: Ναι, είναι σαν
0: πού
1: αυτό
0: τα έχουν δει αυτά οι φίλοι ρε, η Δήμητρα. Πες ρε, η Δήμητρα.
1: Είναι σαν
0: παρακαλώ.
1: Αυτό που σου λένε: μην έχει άγχος. Τι μην έχω άγχος, τι είναι αυτό. Βιωματικό το τραγούδι. Το πρόσωπο υπαρκτό λέει, αλλά δεν την έλεγαν Φανή. Ο Θανάσης πείραξε την εισαγωγή του Βασίλη και της έδωσε το hook. Έπαιξε ο Γιάννης Χατζής τύμπανα πάνω στο προγραμματισμένο, αλλά το τραγούδι αγρίευε λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, υπάρχει η Φανή, αλλά δεν είναι Φανή. Είναι για το Καζούλη. Είναι για γκομενάκι το Καζούλη. Τέλος.
0: Ο Πάνος λέει ότι είμαστε κάφροι.
1: Ναι, είμαστε.
0: Κάτσε να τα ακούσουμε,
1: ρε. Φανή, να τα ακούσουμε, εντάξει. Ναι. Η Φανή, το ακούσαμε ήδη μια φορά. Έλεος, πόσο να δείξω. Η Φανή λέει τώρα θα είναι 70 ετών,
0: δεν
1: μου λέει ο φίλος μου Σταυρακάκης.
0: Δεν άνθρωπε.
1: Ναι, θα είναι 70. Αυτό
0: δεν παίξαμε αυτό πριν. Τον Άγγελο παίξαμε πριν.
1: Α, τον Άγγελο παίξαμε.
0: Μιλάμε σε άλλη εκπομπή.
1: Ναι, όχι, όχι, εντάξει. Η Φανή τώρα θα είναι 70 ετών, λέει.
0: Είσαι στο Sky σίγουρα.
1: Το τραγούδι είναι 86.
0: Ωραία.

0: Ρε εσύ,
1: πού να ξαναρθεί.
0: Και πώς να το πεις αυτό το δεν πρόκειται να ξαναρθεί.
1: Έλατε, πραγματικά.
0: Πώς το λες το φίλο σου ή τη φίλη σου. Το ξεκόλα. Και τι σημασία, δηλαδή.
1: Ναι, του το λες για να πεισμώσει, για να πατήσει τα πόδια του. Και του λες, άστο, δεν θα ξανάρθει.
0: Παιδιά,
1: προχώρα.
0: Νομίζω ότι οι σχέσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Διορθώστε με αν κάνω λάθος ή αν έχετε και κάποια ακόμη κατηγορία.
1: Μην το βαρύνεις κι άλλο από το φέρμα.
0: Όχι, άκου να σου πω. Υπάρχουν αυτές οι σχέσεις που τελειώνουν, στενοχωριέσαι για ένα διάστημα και ξυπνάς μια μέρα το πρωί, ακούς το τραγούδι σας και δεν σε νοιάζει.
1: Και μετά
0: και υπάρχει,
1: και υπάρχει
0: και η δεύτερη κατηγορία που τελειώνει η σχέση και μπορεί για πρώτη φορά, γιατί δεν σου συμβαίνει συχνά στη ζωή αυτό, να νιώθεις ότι δεν μπορείς με τίποτα να το ξεπεράσεις. Δηλαδή όχι, δεν είσαι κενός. Παρακαλάς να ξημερώσει εκείνη η μέρα που δεν θα σε ενδιαφέρει, αλλά αυτή η μέρα δεν έρχεται.
1: Αυτό.
0: Okay.
1: Και επειδή το βλέπουν
0: κατηγορίες.
1: Οι φίλοι σου, οι φίλοι σωστοί κανονικά σου λένε, άστο προχώρα, δεν θα ξανάρθει. Σαν να σου λέει. Άστιφτη κατάσταση.
0: Ναι, τι μου το λες ρε φίλε, λες
1: σε
0: και δεν
1: χαλάει.
0: Το ξέρω.
1: Σε ρωσταίνει σου λέει.

0: Στο δίσκο με τη Φανή υπάρχει και το τελευταίο. Είναι η καλύτερη στιγμή του Καζούλη, λέει.
1: Ο Καζούλης.
0: Ορίστε.
1: Είναι η καλύτερη στιγμή μου, λέει.
0: Ναι.

0: Η υπαρκτό πρόσωπο λοιπόν η Φανή ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής του Βασίλη Καζούλη, για την οποία έγραψε αυτό το τραγούδι. Ο έρωτος αυτός έμεινε ανεκπλήρωτος, όπως είπε, όταν ιδίως σπούδαζε στην ΑΣΟΕ, που σήμερα λέγεται Οικονομικό Πανεπιστήμιο, είχε γνωρίσει μια καλονία από την Νότια Ρόδο, την οποία ερωτεύτηκε αμέσως φοδρά. Ο Βασίλης Καζούλης, που φυσικά είναι ο μπίλι του τραγουδιού, έκανε στη Φανή μέχρι και πρόταση γάμου. Η κοπέλα όμως την απέρριψε. Ο Μπίλι δεν το έβαλε κάτω και συνέχιζε να την πολιορκεί και εκείνη συνέχιζε να αρνείται τον έρωτά του. Και χρόνια μετά, σε μια συναυλία του Καζούλη, στο Βόλο, μετά το τραγούδι, το ρώτησε τι απέγινε τελικά, ρε Μπίλι Φανή, και ο Καζούλης με θλιμμένο ύφος το απάντησε: παντρεύτηκε.
1: Άρα, συγγνώμη ρε παιδιά, τώρα γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Ο ανεκπλήρωτος έρωτας ήταν γιατί δεν τον παντρεύτηκε. Ναι. Ή δεν είχαν ποτέ σχέση.
0: Αυτός λέει ότι είναι ανεκπλήρωτος ο έρωτας.
1: Άρα ήταν στο μυαλό του Μπίλι όλα αυτά τώρα.
0: Ή μπορεί να ξεκίνησε.
1: Συγγνώμη που το λέω έτσι.
0: Ναι, ναι. Ή μπορεί να ξεκίνησε. Έτσι, ο έρωτας, να ξεκίνησε να βγήκαν, ας πούμε, και να τρελάθηκε, να μην ήθελε η Φανή άλλο, η Χι Φανή, και να τον άφησε. Και αυτός
1: δεν
0: να τρελάθηκε.
1: Δεν μπορώ καθόλου να συζητάω μαζί σου για τέτοια θέματα.
0: Γιατί?
1: Δεν σε αντέχω.
0: Είναι, δεν έχει
1: ξέρεις όμως... γιατί είσαι. Να σου πω γιατί είσαι.
2: Θα κρεμάσω.

0: Και εδώ υπάρχει πόνος όμως. Να στεγνώσουν από πάνω τα δικά σου τα φαρμάκια.
1: Όλα τα τραγούδια έχουν
0: λέει πόνο. Ο καλλιτέχνης εδώ.
1: Ο κ. Κατσίγιάννης, ο φίλος μας. Ξέχασε τον καλλιτέχνη. Λοιπόν, στέλνω mail στον δικηγόρο μου. Μου είπε η κυρία Αναστασοπούλου. Παρουσιάζουμε αυτή την εκπομπή 12 χρόνια. Πάμε στο 13ο. Μου είπε ότι είμαι για τα πανηγύρια.
0: Αυτό είναι τιμητικό.
1: Για μένα ναι.
0: Ωραία.
1: Αλλά για κάποιον άλλον μπορεί να είναι προσβλητικό.
0: Γιατί στέλνει στον δικηγόρο σου.
1: Να το κρατήσει.
0: Άκου τώρα τι λέει. Άκου τι λέει εδώ πέρα. Γιατί θέλω να είσαι ενημερωμένος για όλα.
1: Για τα μανταλάκια.
0: Λοιπόν, άκου. Καρδιά μου, μην πικραίνεσαι, καρδιά μου, ερωτιάρα. Αφού το βλέπει, οι αγάπες δεν αξίζουν μια δεκάρα. Αυτό απογοητεύτηκε για πάντα.
1: Στέλνει και το μήνυμα ο Γιώργης.
0: Λοιπόν, κρεμάει την καρδιά του από δύο μανταλάκια να στεγνώσουν από πάνω τα δικά τη τα φαρμάκια. Δώσ' το λίγο, Δημητρά. Θα την πιάσει, λέει, την καρδιά του, να τη βάλει σε μια γυάλα για να μην περνάει τώρα άλλα βάσανα μεγάλα. Άρα αυτός τελείωσε, παιδιά.
1: Ναι, ναι, τελείωσε.
0: Μετά από αυτή την απογοήτευση έκλεισε.
1: Αυτός θα βγαίνει, θα πίνει και λόγο δεν θα δίνει.

0: Καλή επιτυχία σήμερα και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Αποψινός αγώνας, φαντάζομαι θα είσαι στο ΆΚΑ, σωστά?
1: Θα είμαι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Να καλέσουμε και τον κύριο Σταματέλο, παρακαλώ. Θέλουμε.
1: Αφήσει τη Λευκάδα ο Σταματέλος.
0: Μήπως έχει επιστρέψει ο Νίκος. Θα το μάθουμε σε λίγο. Αλλιώς Δημήτρης Βάλσαμος, εννοείται, τον περιμένουμε πώς και πώς.
1: Ναι,
0: να είναι εδώ στη θέση του.
1: Να μας πει τα τελευταία.
0: Ορίστε.
1: Ναι.

0: Ωραία, τι γίνεται σήμερα και στα πολιτικά. Έχουμε σε λίγο να τα συζητήσουμε.
1: Έχει πάρα πολλά πράγματα.
0: Έχει πάρα πολύ πράγματα και σήμερα. Και κάπως έτσι θα πορευτούμε από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι τις εκλογές. Παύλος Πολάκης έκανε δηλώσεις σήμερα στο Open και τι δεν έχει πει. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Λέει, επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει το σύμπαν να κατεβάσει τα παντελόνια του. Αυτό ήθελε να δώσει ως είδηση και τίτλο. Λοιπόν, από την άλλη, εγώ ακούω τον κύριο Παύλο Πολάκη. Βρε Γιάννη, βοήθησε με λίγο σε αυτό, γιατί με μπέρδεψε. Λέει ότι ο κύριος Φάμελος έχει προθεσμία 10 ημερών να φέρει συμφωνία με το κόμμα Τσίπρα, αλλιώς λέει θα έχουμε άλλες εξελίξεις. Άρα ο κύριος Πολάκης από εκεί που έλεγε δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, τώρα λέει να μας πει ο Φάμελος αν υπάρχει μυστική συμφωνία να μας τη φέρει, να τα συζητήσουμε όλα.
1: Το πρόβλημα σε αυτή τη φάση είναι ότι ο Φάμελος το κάνει όπως το κάνει, όπως είδαμε να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου θέλουν να κάνουν και αυτοί το ίδιο, αλλά θέλουν να τον κάνουν με τους δικούς τους όρους. Καταλαβες. Οπότε τα δέντα βρίσκουν στους όρους που θα πάνε στον Τσίπρα. Αυτό είναι το θέμα όλο.
0: Τι ζητάει ο Πολάκης δηλαδή.
1: Να
0: πάνε στον
1: Τσίπρα. Να μπουν κάτω οι όροι. Ωραία. Ότι όντως ο Τσίπρας τους θέλει, ότι θα είναι υποψήφιοι 10 βουλευτές και τα σχετικά και τα σχετικά.
0: Γιατί όταν ρώτησαν οι συνάδελφοι Μίνα και Νίκος, υπάρχουν κάποιοι κάτω στην Αμαλίας που χτυπάνε τα κουδούνια, ο Πολάκης απάντησε να προσέξουμε πως δεν έχει ρεύμα.
1: Μπορεί να μην έχει ρεύμα.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να έχει αναγνώριση δαχτύλου. Δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Και να βλέπουν ποιο είναι από το ΣΥΡΙΖΑ και να λένε.
0: Μάτι.
1: Μην απαντά. Σαν το Βοσά παλιά που λέγανε. Ήρθε ο Βοσά. Αμάν. Δεν έχω λεφτά. Διάλειμμα.
2: Κάτι τέτοια. Τα λέμε εμείς όταν χαλάει το ψυγείο μας για να κάνουμε παγάκια.
3: Και όπως φαίνεται, χαλασμένο είναι πάλι το ψυγείο σας.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Σύνορα η αγάπη.
6: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, σημειώνει σε ανάρτησή του, αναφερόμενος πιθανότατα στον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία, τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Άμεση ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει τη Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ, αναφέρει σε ανάρτησή του. Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το τροχαίο δυστύχημα στην Καλυθέα, όπου μοτοσυκλετιστής που οδηγούσε με 168 χιλιόμετρα την ώρα παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή, ενώ ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Την είδηση ανακοίνωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι τα εν λόγω άτομα επιχείρησαν να ενοχοποιήσουν την αστυνομία, κατηγορώντας την ότι καταδίωκε το μοτοσυκλετιστή την ώρα του συμβάντος. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση διπλής δολοφονίας της 54χρονου συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για οπλοκατοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αφού καλωσορίσουμε την παρέα μας,
1: ναι, ναι.
0: Είναι εδώ το Χριστινάκι μας.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου, Χριστίνα μας.
0: Είναι ο Δημητράκος μας.
1: Με τις βάλσαμο στο αγόρι μας εδώ πέρα. Ναι.
0: Θέλω, ζήτησε ακροατής, ναι. Ο Αστέριος συγκεκριμένα,
1: ναι.
0: Να κάνεις μια ανάλυση σε αυτό το τραγούδι, μιας
1: ωραία.
0: Και ξεκινήσαμε έτσι. Δηλαδή,
1: ωραία.
0: Θέλουμε κυρίως να εστιάσουμε στο «Πούσον μικρή μου μέλισσα το βράδυ που σε θέλησα, να πάρεις από τη γύρι μου του πάθους ξυπνητήρι μου».
1: Ναι.
0: Και λέει μετά, «Αχ, μελισούλα, μελισάκι, πήγε σ' άλλο λουλουδάκι, το πιάσες, ε».
1: Λέει ποιος να ξέρει που κοιμάσαι, σε ποια αγκαλίτσα να είσαι.
0: Σωστά.
1: Άρα έχει δοθεί αλλού αυτή.
0: Έχει αποφασίσει να φύγει η Μέλισσα.
1: Ναι, η Μέλισσα.
0: Ο άλλος τι θέλει.
1: Ξεκινάμε όμως από την αρχή του τραγουδιού, όπου λέει: «Κάναμε τόσα όνειρα, τα δυο μας τα παμπόνειρα, μα έσου λογαριάζαμε χωρίς τον ξενοδόχο». Άρα μπήκε τρίτο σχέση. Ξενοδόχος. Λοιπόν, το χρόνο τον παλέψανε και Σταύριο πιστέψαμε, το όνειρο σημαδέψαμε, μα χάσαμε το στόχο.
0: Πιστεύω ότι αυτός ο τύπος εδώ μόνος του τα έχει φτιάξει εδώ στο κεφάλι του.
1: Μπορεί, μπορεί. Πούσουν μικρή μου Μέλισσα. Χθες βράδυ που σε θέλησα. Χθες βράδυ δηλαδή σκεφτόταν αυτός.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ήθελε.
1: Ήταν σε φάση που τη σκεφτότανε. Και λέει: «Να πάρεις από τη γύρι μου». Φτάσαμε στη γύρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που τη σκεφτόταν είναι γύρι. Λοιπόν, τη έκσταση, στην έκσταση που φεύγει γύρι, εσύ το πανηγύρι μου.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι λοιπόν.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, εσύ ήθελες να το αναλύσουμε.
0: Ναι.
1: Και λέει, να πάρεις του πάθους ξυπνητήρι μου.
0: Όμως μετά για το ξυπνητήρι.
1: Γιατί του ξυπνάει το πάθος.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Γι' αυτό υπάρχει και η έκσταση και το γύρι μετά.
0: Εντάξει, τώρα ξεφεύγεις λίγο. Πόσες φορές μαλώσαμε και πάλι ανταμώσαμε. Ναι. Άρα αυτό.
1: Τα δυνατή σχέση.
0: Όχι, ναι. Δεν είναι αυτό. Είχαν πισωγύρισμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι λογικό αυτός να ελπίζει ότι μπορεί να ξαναγυρίσει.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα, δυνατή σχέση.
0: Ναι.
1: Άρα, άμα μαλώνεις και ξαναγυρνάει, σημαίνει ότι θέλουν και δύο.
0: Ναι, αλλά λοιπόν. Αν σβήσει φλόγα, γιατί λέει πόσες φορές γυρίσαμε και ξαναπροσπαθήσαμε.
1: Αυτό, όσες φορές.
0: Μα λίγο-λίγο σβήσαμε τη φλόγα της αγάπης.
1: Όσες φορές γίνεται το προς πίσω, αυτός σβήνει σιγά-σιγά.
0: Τι κάνει,
1: δεν
0: σβήνει.
1: Το γυαλί αραγίσει, δεν λέει.
0: Τι ρεση βάλσαμε.
1: Από την εμπειρία της ζωής του τα λέει ο άνθρωπος.
2: Αυτό είναι το τραγούδι τότε από τότε.
1: Η Μέλισσα γνωστή.
2: Και τώρα εσείς θα το.
1: Έχουμε κάνει ένα λίστα τραγουδιών τώρα, ναι.
2: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Είναι σαν τον Μπιλ και τη Φανή πάντως και αυτός πληγωμένος είναι, ρε παιδί.
1: Πληγωμένος είναι.
0: Γιατί η Μέλισσά του είναι αλλού.
1: Ναι, αλλά αυτός έχει κάνει και λαλακίες. Γιατί έχει κάνει πολλά μπρος πίσω.
0: Δεν έχει κάνει.
1: Άρα αυτό έχει κάνει λάθη. Δεν γίνεται να κάνει μόνο ένα λάθο.
3: Αλλά τσακώνονταν.
0: Σωστά.
1: Άρα μόνο η Μέλισσα αυτή δηλαδή.
0: Όχι, φταίει και αυτό.
2: Μελισσούλα.
0: Ναι,
3: φταίνε και δύο πάντα.
1: Δεν αυτό λέμε. Φταίνε και δύο.
0: Τώρα αρχίζουμε άλλο τραγούδι.
1: Το έχει πει Γιάννης Πάριος.
3: Πάμε στον Πάριο τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, αλλά απορεί ακόμα τώρα.
0: Γιατί ρε παιδί μου, δεν είπαμε θα ξεκινήσουμε μια κανονική εκπομπή σήμερα.
1: Δεν ξέρει όμως όπου σου λέει εδώ πέρα. Δεν ξέρει. Ποιος να ξέρει που κοιμάσαι, σε ποια αγκαλίτσα να είσαι. Άρα δεν ξέρει που κοιμάται τώρα.
0: Όχι, δεν ξέρει. Γιατί δεν έμαθε λογαριασμό θα του δώσει.
1: Αυτό δεν έμαθε ποια είναι η διάδοχη κατάσταση.
0: Γιατί να μάθει, ρε άνθρωπε.
1: Δεν το έμαθε.
0: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να μάθει κιόλα.
1: Γιατί
0: τι ξύνεται κι αυτό και δεν πηγαίνει παρακάτω.
1: Μπορεί, ρε παιδί μου, ο Μπίγαλη, ο Κώστας, α πούμε.
0: Ναι,
1: ακόμα προφανώς. Αφού τη σκεφτόταν το πάθος, γύρι, το ξυπνητήρι.
0: Πριν από λίγο έλεγα το εξής, ότι οι σχέσεις κατά την άποψή μου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες σχέσεις που τελειώνουν. Οι μεν, οι οποίες τελειώνουν, στεναχωριέσαι για λίγες μέρες, ένα διάστημα και ξυπνάς. Ρε εσύ Δημήτρα, γιατί.
1: Το λέω.
0: Άντε, βάλτε. Χωρίσαμε οι δυο μας. Ωραία. Περνάς ένα μήνα στενοχώρια και ξυπνάς μια μέρα, ακούς τα τραγούδια σας και νιώθεις οκ.
1: Ναι.
0: Okay,
1: ναι.
0: Και υπάρχουν και οι άλλες που τελειώνουν και ξυπνάς, περνάνε μήνες,
1: ναι.
0: Ίσως και χρόνια και σκέφτεσαι αυτήν ή αυτόν.
1: Και γυρνάς πάλι σε αυτόν, ναι. Εδώ τραγούδια έτσι καταλήγει. Αχ, Μελισσούλα, αχ, Μελισσάκι.
0: Έχει διαφωνία ο Βάλσαμος.
1: Θα το μας πει. Αχ, Μελισσούλα, πήγε σ' άλλο λουλουδάκι.
0: Μας τα έπεσε όμως 100 φορές.
1: Είναι σ' άλλο λουλουδάκι, Μελισσούλα.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Ωραία.
1: Δεν ρουφάει πια τη γύρι του Μπίγαλη. Είναι σ' άλλο λουλουδάκι.
2: Καταλάβαμε.
4: Πού ζούμε χωριά.
0: Έχεις άλλη άποψη, Δημητρό.
3: Εδώ πρέπει να παρέμβει ο κύριος Σπύρος Πυράκος να πει ότι ο έρωτας με έρωτα περνάει.
1: Μ' αρέσεις,
3: και
1: μπράβο.
3: Έτσι πας παρακάτω στην πραγματικότητα.
1: Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
0: Αυτό δεν είναι, γιατί μπορεί να είσαι φορτωμένος με τα προηγούμενα και να τα φορτώσεις στον επόμενο.
3: Εντάξει, προφανώς δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες, αλλά βοηθάει να πας παρακάτω.
2: Συνήθως.
3: Βοηθάει να πας παρακάτω.
1: Υπάρχει το έρωτα άμα γιάτρευτε.
0: Ναι.
3: Καημένο μεγάλη.
1: Καημένο μεγάλη. Άρα αυτός
0: ο Βάλσαμος είναι πιο μπούμερα από σένα τελικά.
1: Ναι.
0: Νομίζω.
3: Εγώ είμαι λαϊκό.
1: Παλιά λαϊκά στο αυτοκίνητο.
0: Τι είσαι εσύ?
3: Είναι, εσείς είστε παιδιά της αλλαγής, είμαι ένα λαϊκό παιδί.
0: Είσαι λαϊκό παιδί, ναι, μπράβο.
3: Οπότε τα ξέρουμε.
0: Ακούς τέτοιο στο αυτοκίνητο ερχόμενος?
3: Όχι τόσο βαριά.
0: Α, τι, ποια είναι η αγαπημένη σου, ας πούμε, συνήθεια στη μουσική?
3: Εξαρτάται.
0: Τη φάση που περνάς.
3: Ναι. Στα αμάξι θα παίξω και σε μέντα και σε τέτοια φάση.
0: Α,
3: έτσι,
0: μέντα.
3: Λίγο πιο χαλαρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Αβέκρι μόνο σου.
3: Σόλο.
1: Σόλο. Σόλο. Όταν είσαι με παρέα, πάντα θα βάζει κάτι πιο.
3: Ανάλογα τη φάση, παιδί μου. Mm-hmm. Την όρεξη, αυτά.
2: Ανάλογα την παρέα. Κανά
0: γιατί πιο... γκρίζει, άνθρωπε μου.
1: Ναι, τώρα κάνει κανένα πιο.
2: Κουγελάκια. Κοκκίνησε κιόλας.
0: Έχεις πάει σε άλλη πίστα πια. Φοβάμαι δηλαδή. Λες ότι είμαστε στη 13η χρονιά εκπομπής. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Είσαι σίγουρος ότι είσαι
1: ο ίδιος? Είμαι ο Γιάννης που γνωρίσατε.
0: Ποιος ίδιος μωρέ είσαι που όταν βγαίναμε τότε στην εκπομπή στη Skylights. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, κουτσκάει 100,3 και θα σας ενημερώνουμε μέχρι τις 9.
1: Ήτανε βράδυ.
0: Αυτά μας έλεγες. Σοβαρός μας τα έπαιζε.
1: Σου αναστατώνα, μην το ενημερώναμε τότε.
0: Τέλος πάντων.
1: Τώρα
2: είμαι. Ξεφύγει. Από τότε που βγήκε στην τηλεόραση, ξεφύγει. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Πες τα Χριστίνα μου, εσύ με τα λέω εγώ.
1: Είμαι ο άνθρωπος. Σας, είμαι άνθρωπος στην πλανή πόρτα. Η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή. Αυτά δεν είναι όλοι.
0: Ωραία. Λοιπόν, περίμενε εσύ όπως είσαι. Ετοίμασε έναν πουφ ο οποίος πάντα έρχεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πάμε να μάθουμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός είναι. Αν βλέπατε τώρα την εικόνα του δορυφόρου, θα βλέπατε στα υπηρετικά σύννεφα εδώ, εκεί παρακάτω, παρακάτω με καταιγίδες βέβαια. Τι άλλο, απόγευμα την αστάθεια. Θα είναι πιο έντονη την Παρασκευή, όπου θα βγάλει αρκετές βροχές. Φαίνεται ότι Παρασκευή και Σάββατο θα βγάλει και η Αττική κάτι της, το μεσημέρο απόγευμα πάντα. Οι υπόλοιπες μέρες μια χαρά. Δηλαδή και Κυριακή και Δευτέρα δεν έχει κάτι, και αύριο μεθαύριο πάλι δεν έχει κάτι. Αύριο είναι Πέμπτη, συγγνώμη.
0: Σωστά.
2: Την Παρασκευή και το Σάββατο. Αύριο μόνο. Παρασκευή και Σάββατο και εδώ στην Αττική. Θερμοκρασία γύρω στους 32 βαθμούς. Και σήμερα έχει, έτσι είναι λίγο ζέστη. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία την Παρασκευή και το Σάββατο και θα είμαστε πιο καλά. Λίγο. Ενώ να είναι λίγο 29 με 30 και τοπικά 31. Και από Κυριακή θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι.
0: Πολύ ωραία. Μια χαρά.
2: Κάτω καλοκαίρι καλά κρατεί.
0: Εννοείται.
2: Αλλά και η απογευματινή αστάθεια καλά κρατεί.
0: Έχει μπει ο Ιούνιος με αυτή τη διάθεση.
2: Με αυτή τη διάθεση ακριβώς.
1: Είμαστε το καλοκαίρι, τελείωσε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα μας. Ευχαριστούμε.
2: Τι θα ακούσουμε τώρα.
0: Λοιπόν, μπορείς να διαβάσεις λίγο. Κύριε καθηγητά, όπως έτσι σου απευθύνονται πια οι ακροατές μας, μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα του Γεράσιμου από τη Μάλτα. Το έστειλε 3 και 38. Θέλει να διαβάσεις στίχους συγκεκριμένους και να μας κάνεις την ανάλυση σου.
1: Να δώσει διάλεξη για το άσμα σκότωσε ένα πεθαμένο του Λασκαρίδη, Στράτου Λασκαρίδη, όπου ο ποιητής λέει: το θωρείς κατόρθωμα που βρήκες ένα θύμα, το πέταξες στη θάλασσα και το πνίξε το κύμα. Αξίζεις χειροκρότημα παρατεταμένο που μπόρεσες και σκότωσες έναν πεθαμένο. Το θωρείς κατόρθωμα που έκαψες με άχτη μια καρδιά που ήταν ερήπια και στάχτη. Αξίζεις χειροκρότημα παρατεταμένο που μπόρεσες και σκότωσες ένα πεθαμένο. Τραγουδάρα. Είναι τραγουδάρα αυτό, το ξέρεις.
2: Ποιητικός όμιλος, δεν τα διάβασα όλα. Ποιητικός όμιλος Γιάννη Κολοκυθά.
1: Ναι, ναι, ναι. Γεράσμε, ναι, ναι. Είμαστε όλοι μαζί. Ναι, τι.
0: Θέλει και ο Θάνος αν μπορείς να αναλύσεις το φάρο στη Φολέγανδρο.
1: Ελεύθερα, θέλετε?
0: Όχι, καθόλου. Γεια σου, Θάνο, από τη Λευκοσία.
1: Δεν καταλαβαίνω, υπάρχει φάρο στη Φολέγανδρο.
2: Εγώ σας αφήνω τώρα γιατί πρέπει να πάω.
1: Γεια σου, Χριστίνα μου, γεια σου. Θα χάσει την ανάλυση για το φάρο.
0: Λοιπόν, τι έχουμε. Ο Βάλσαμος δεν φεύγει.
1: Όχι,
2: όχι.
0: Από ό,τι βλέπω, ο Βάλσαμος κάνει μαθηματάκια στον Κολοκυθά.
1: Τραγουδιών.
0: Ναι, είναι.
1: Ναι.
3: Εκτός από μπάλα που του μαθαίνουμε, εννοείς.
1: Ναι, ναι. Μαθαίνει και μπάλα. Μου έχει πάει μια κασαρόλα μέσα. Βάζουμε μια μπάλα, τη βράζουμε για να παίρνω μυρωδιά από την μπάλα. Γιατί είναι μυρωδιά, λένε.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι περιμένουμε σήμερα.
3: Να δούμε αν θα τελειώσει το πρωτάθλημα ή όχι στην πραγματικότητα.
0: Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα, τέλος.
3: Ναι. Τέταρτο παιχνίδι. 2-1 προηγείται ο Ολυμπιακός. Ο Γιάννης θα έχει ένα δύσκολο βράδυ, αγχωτικό σε κάθε περίπτωση. Γιατί
1: αγχωτικό δεν λες τίποτα.
3: Δεν προβλέπεται και καμιά εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού, να το πούμε έτσι απλά. 9 η ώρα το μάτς στο ΆΚΑ, με κόσμο κανονικά, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει φάει μια τιμωρία μιας αγωνιστικής, αλλά αυτή μεταφέρεται για του χρόνου λόγω απόσταση από την τιμωρία μέχρι τον αγώνα. Χρειαζόταν 5 εργάσιμες μέρες, τέλος πάντων. Η τιμωρία είναι για τη νέα σεζόν. Γεμάτο το γήπεδο θα είναι. Οι απουσίες είναι πάνω κάτω γνωστές, δηλαδή ο Ντόρση που δεν έχει παίξει όλη τη σειρά σήμερα θεωρητικά είναι διαθέσιμος βάσει αυτών που είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Αλλά
3: είναι να παίξει. Πόσο παράγοντας μπορεί να γίνει, το είδαμε και με τον Σλούκα, ο οποίος έλειψε στα δύο πρώτα παιχνίδια. Στο τρίτο δεν ήταν καλός. Του λείπει ρυθμός. Θα λείπει και από τον Ντόρση ρυθμός. Να δούμε αν θα παίξει. Ο Παπα-Νικολάου επίσης θεωρητικά είναι διαθέσιμος. Από την άλλη, ο Ρόγκα, ο Ρογκαβόπουλος είναι έξω με τον τερματισμό που έβαλε ο Σεφ. Ο Σλούκας και ο Όσμαν είναι αμφίβολοι, να δούμε αν θα παίξουν. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι και ειδικά ο Όσμαν και ο Καβόπουλος στην ίδια θέση. Θα είναι μεγάλο πλήγμα αν δεν τους έχει και τους δύο ο Παναθηναϊκός, αν κερδίσουν οι πράσινοι και πάμε σε πέμπτο παιχνίδι, είναι το Σάββατο στο ΣΕΦ στις 6 ώρα το απόγευμα και όχι στις 9 όπως έχουμε συνηθίσει, γιατί υπάρχει το Μουντιάλ πλέον το οποίο ξεκινάει αύριο και θα έχει αγώνες εκείνες τις ώρες, οπότε το μεταθέσαμε ως ΕΡΤ λίγο νωρίτερα για να τα χωρέσουμε όλα.
1: Ωραία. Το καλύτερο σενάριο είναι να κερδίσουμε σήμερα. Τι λέμε τώρα.
0: Θα κάνεις κάποια εκτίμηση για τον απόψινό αγώνα?
1: Η εκτίμηση μπορώ να κάνω μόνο ως Παναθηναϊκός ότι θα κερδίσουμε, τίποτα άλλο.
0: Okay.
1: Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλω να δω κάτι άλλο.
0: Ωραία, να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Επειδή η αλήθεια είναι.
1: Όχι, όχι, το πας άλλο δεν θέλω να πεις.
0: Μα δεν.
1: Ω, αποφάσισα δεν θέλω να πεις.
0: Okay. Να μην πω.
1: Γιατί θα πεις το άλλο. Θα πεις το άλλο.
0: Όχι.
1: Πες την αλήθεια.
0: Να πω.
1: Πες την αλήθεια.
0: Επειδή φέτος η αλήθεια είναι ότι έχετε χτυπηθεί αλήπητα.
1: Έχουμε φάει πολλές πίκρες σήμερα.
0: Πολλές. Εγώ σε καταλαβαίνω με κλάψεις.
1: Από παντού.
3: Ήταν δύσκολη
0: σε καταλαβαίνω. Επειδή ήταν μια δύσκολη.
1: Θα σα χαίρομαι για το βόλι.
0: Οκ. Το καταλαβαίνω. Σας αξίζει στον Παναθηναϊκό σήμερα να πάρει την νίκη και τελικά να κριθεί ο πρωταθλητής στο επόμενο παιχνίδι. Είναι τίμιο.
1: Ναι, τίμιο είναι.
0: Εντάξει. Mm. Μακάρι.
1: Δεν σφίζει και από τιμιότητα το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
0: Εντάξει. Για να μην αρχίσουμε πάλι τις ίδιες γκρίνιες που τα λέγαμε και χθες, ελπίζουμε να δούμε έναν ωραίο αγώνα. Ας κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Το καλύτερο, με τρελαίνει το καλύτερο.
0: Ο Παναθηναϊκός είπα. Να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
3: Εγώ να πω ως εξωτερικός παρατηρητής ότι ελπίζω να ασχοληθούμε μετά με το παιχνίδι και όχι με τα υπόλοιπα.
1: Γιατί είναι κουραστικό το άλλο πια.
3: Έχει κουράσει πραγματικά. Δηλαδή όλο τον κόσμο πιστεύω πια.
1: Κουραζόμαστε εμείς.
3: Ναι, ακριβώς. Πόσο μάλλον.
1: Α το βάλει και αδικημένη στην ουσία, ναι. Κουραζόμαστε εμείς με διαμαρτύρες, δεν πάει άλλο.
3: Έχει κουράσει, ναι, ας ασχοληθούμε λίγο με το αγωνιστικό και βλέπουμε.
0: Σας έχω τραγούδι τώρα.
3: Θα να ακούσω.
0: Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Πάμε.

0: 60 ευρώ μόνο στα Honda Center.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Του αγοριού απέναντι.
13: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Ποιος?
4: Ο Μιμίκος, ο γιατρός.
5: Με περιμένει.
4: Βρε, εσύ τι ψοφολογάς σαν ψοφάλογο που βρίσκεσαι. Δεν ξέρεις ότι έχεις την ευθύνη του καταστημάτου.
5: Μας παρατάς, κύριε Μπανταλόβουρσε, λέω.
4: Τι να σε παρατήσω, βρε, μπουρτζόβλαχε.
5: Ξανά τι σε νοιάζει, μπορώ να μάθω.
4: Με νοιάζει.

0: κόβει και για το μαγαζί και για τον κύριο Παντελή. Και πρόσεξε καλά, κακομίρι μου, γιατί έτσι και κουνίτσε το μικρό μου δαχτυλάκι, σε αρπάζει ο κύριο Παντελή από το γιακά και σε στέλνει πίσω το κατσικοχάλι σου.
1: Βέβαια, θα με στείλει οπωσδήποτε, διότι εσύ τώρα έχει βλέψει και τα μέσα. Είσαι άνθρωπο τη κυβερνήσεω.
0: Τη κυβερνήσεω, βρε.
1: Κάτσε καλά.

0: Παθαίνω πρόβλημα με αυτό το τραγούδι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, κάνεις...
0: Δεν γράφονται τέτοια τραγούδια.
1: Όχι, ρε. Κάνεις ότι δήθεν δεν με προσέχεις. Άρα αυτός κάνει και καλά ότι δεν. Και έχεις το μυαλό σου κάπου αλλού. Πίσω μου όμως σε λίγο θα τρέχεις. Πίσω μου σε λίγο όμως θα τρέχεις όπως και το τραγούδι. Και ας το παίζεις τώρα αφιψηλού. Άρα αυτός το παίζει μπλαζέ. Σαμπρίνα μου.
0: Αλλά προειδοποιεί η Σαμπρίνα.
1: Ναι.
0: Και λέει πρόσεξε θα με χάσεις.
1: Και λέει άσε και θα δεις τι σου ετοίμασα. Άρα τώρα θα πάρω εγώ το παιχνίδι στα χέρια μου.
0: Τι κάνει δηλαδή.
1: Για τα δυο ματάκια σου τα τίθασα.
0: Ναι, ναι.
1: Αφήνει όμως και το παράθυρο ανοιχτό. Ματάκια τίθασα, άρα μ' αρέσουν τα ματάκια. Άρα το ετοιμάζω κάτι. Το αφήνει το παράθυρο η Σαμπρίνα. Και σου λέει και θα θέλεις μπούμπουμ.
0: Τι.
1: Σαν τρελός να μπούμπουμ.
0: Δηλαδή.
1: Και αν μ' αρέσει, μπούμπουμ. Δεύτερη φορά είναι αυτό. Ίσως και ένα μπούμπουμ.
0: Η ανάλυση που είναι.
1: Η ανάλυση είναι.
0: Περίμενε, περίμενε, περίμενε.
2: Σαν τρελός να κι αν μ' αρέσει. Ίσως και να. Και θα θέλεις.
0: Άρα το μπουμπουμ το αφήνει όλα ανοιχτά.
1: Το μπουμπουμ και θα θέλεις μπουμπουμ. Θα θέλεις την ουασμπέτα.
0: Όχι μωρέ, τι λες μωρέ, την έχασε την ανάλυση τώρα.
1: Τι λες.
0: Κάτι του ετοιμάζει.
1: Θα θέλεις μπουμπουμ.
0: Και θα θέλεις μπουμπουμ.
1: Σαν τρελός να μπουμπουμ θα θέλεις.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν.
1: Και αν μ' αρέσει όμως σου λέει μπουμπουμ.
0: Τι θα γίνει.
1: Αν μ' αρέσει μπουμπουμ. Βέβαια η κλιμάκωση είναι περίεργη. Και αν μ' αρέσει μπουμπουμ, ίσως και να μπουμπουμ μετά. Είναι πρέπει να είναι αντίστροφο αυτό. Ίσως και να μπουμπουμ και αν μ' αρέσει μπουμπουμ πρέπει να είναι κανονικά.
0: Έλα, φεύγουμε.

0: Σας είπα Βάνζελ Παπατό, Βάνζελ όπως Βάνγκογκ. Ωραία τι θα πει αυτό.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
14: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
15: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Ο γέρο νεκροτσί μου. Σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Η ώρα είναι 4.
20: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
21: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
20: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
21: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
20: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ, πυροδοτώντας νέο γύρο εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, σημειώνει σε ανάρτησή του, αναφερόμενος πιθανότατα στον Αγιατολά Χαλί Χαμενέι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνύει πως οι Ιρανοί χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία και τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, έστειλε ο Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Άμεση ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ στον Τούρκο Πρόεδρο. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του Νετανιάχου. Να σταματήσει να κάνει τα στραβά μάτια όσον αφορά τις ενέργειες του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και να επιβάλλει κυρώσεις, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότεροι από 460 Ευρωπαίοι πρώην ηγέτες και ανώτεροι αξιωματούχοι. Στο άρθρο γνώμης που δόθηκε σε ευρωπαϊκές εφημερίδες, η ομάδα των Ευρωπαίων αξιωματούχων επισημαίνει πως είναι ανησυχητικό ότι σήμερα η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπονομεύεται από την αποτυχία της να επιδείξει ηθική και πολιτική ηγεσία στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Σοκαριστικά και απαράδεκτα χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ισλανδίας με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη το βράδυ της Δευτέρας. Ο Σουδανός υπηκός που κατηγορείται για την επίθεση στο Βόρειο Μπέλφαστ εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο, το οποίο διέταξε την κράτησή του. Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα μάτια, το λαιμό και την πλάτη. Για περιορισμό των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας έκανε λόγο μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ισοχοίδης. Όπως ανέφερε, πέρσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες και 8.000 καταγγελίες το πρώτο τετράμινο, ενώ φέτος έχουμε μέχρι στιγμής 5 γυναικοκτονίες. Έχουμε δηλαδή περιορισμό, αλλά όχι από συνείδηση, από φόβο, τόνισε. Σχετικά με την πρόσφατη σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν μέλος της Χαμάς, ο Υπουργός χαρακτήρισε μεγάλο κίνδυνο και στρατηγική στροφή το γεγονός ότι η δράση της Χαμάς μεταφέρεται πλέον έξω από το Ισραήλ στην Ευρώπη. Έκανε λόγο για ένα δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας που επιχειρεί να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντως στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί σοβαρότητα και όχι φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια, ανέφερε μιλώντας στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Απαντώντας στην κριτική που δέχεται το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει δηλώσει ότι στην παρούσα Βουλή δεν θα ψηφίσει καμία διάταξη ώστε να είναι υποχρεωτική αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε: «Δεν ψηφίζουμε γιατί είστε αναξιόπιστοι. Πρώτα θα μιλήσει ο ελληνικός λαός στις κάλπες, γιατί έτσι θα προστατευτεί η συνταγματική αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες», ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Νέα αναβολή πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναμένεται να γίνει αύριο στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Αιγείου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση με 11 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε σε οικισμού του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 2 περιπτώσεις υδροκλοπών από οικίες. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και από αέρους 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Θες λοιπόν, ανάλυση για τον Μπούφ, να ξέρω.
1: Ορίστε.
0: Θες ανάλυση
1: όχι,
0: για τον Μπούφ.
1: Δεν θέλω ανάλυση, έχεις κάνει αρκετές σήμερα.
0: Ας
1: αφήσουμε μερικές και για αύριο.
0: Ναι,
1: καλό σας μεσημέρι και καλώς ήρθατε, παιδιά. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 5 με αυτή τη διάθεση. Και ακόμα καλύτερη θα πω.
0: Ισχύει αυτό.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιοι φίλοι μας πολύ αγαπημένοι, τους οποίους ακούτε διαρκώς εδώ να τους αναφέρουμε. Ένας εξ αυτών είναι ο αγαπημένος μας Γιώργος Αράντης.
0: Πού και πού περνάνε από εδώ και μας λένε μια καλησπέρα.
1: Ο οποίος σήμερα.
0: Τρία, δύο, ένα. Πάμε.
1: Να.

0: Ένας
1: σοφός.
0: Και ωραίος τύπος. Να σε καλά, χρόνια πολλά.
1: Γιώργο, μας σε χαιρόμαστε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Στους συναδέλφους εδώ που αρκετούς που έχουν αυτοκίνητα από εμάς γνωρίζω από κάποια συνεργασία.
1: Καλά, δεν ξέρω ποιος δεν έχει αυτοκίνητα από εδώ.
0: Ναι, τώρα πιάνε.
2: Και επειδή ξεκινήσατε με τις μουσικές νωρίτερα στο πρώτο μέρος, θα ήθελα να σας πω ένα ρεφρέν λίγο από ένα τραγούδι που το βάζετε πολύ συχνά εδώ πέρα.
1: Όπα.
0: Όπα.
1: Τέτοια κάνετε.
2: Σας αρέσει κιόλας.
1: Για πες, Γιώργο.
2: Τόσα καλοκαίρια που είχα δει για
0: ποτά χέρια. Έχει φτιαγμένος.
2: Τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Και τα λοιπά. Συγγνώμη, με κουράσαμε τα αυτιά του να κρατώ.
1: Γιώργο, με αυτό το τραγούδι, πού ταξιδεύεις?
0: Είναι ερωτικός.
1: Πες μου. Αχ, κάτσε να το ακούσουμε λίγο. Ευχαριστούμε, Δήμητρα.

0: Ο Γιώργος μας εντωμεταξύ έχει φέρει και κεράσματα.
1: Ναι, αλλά τα φέρε.
0: Φανταστικά εδώ, αυτά τα πουράκια τώρα είναι.
1: Ένα λεπτό πριν μπούμε στο ραδιόφωνο και δεν μπορούμε ακόμα.
0: Και
1: τα κοιτάμε,
0: cake,
1: τα λαχταράμε.
0: Και cheesecake. Τι θα κάνεις σήμερα για τα γενεθλιά σου?
2: Θα γίνει μια έξοδο το βράδυ. Φαγητό σε ένα κινέζικο μαγαζί, το οποίο δεν είναι από τα αγαπημένα μου, αλλά θέλω να ευχαριστήσω την υπόλοιπη παρέα.
0: Α, η υπόλοιπη παρέα ήθελε κινέζικο, ε. Παρήγγειλε κινέζικο. Ναι, αλλά κανονικά πρέπει να γίνει αυτό που θες εσύ για την γενέθλιά σου.
2: Δεν πειράζει. Εμένα σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα εορτασμού, εδώ που είμαι μαζί σας.
0: Μπορείς να έχεις κάθε χρόνο.
2: Πολύ ευχαριστώ.
0: Για γούρι. Είμαστε γουρλίδες, λένε.
1: Στα γενέθλιά σου, όχι.
0: Όχι,
2: όχι, όχι.
1: Να ξέρω, σου πήγε καλά, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου, ναι.
2: Γενικώς κάθε γενέθλια ημέρα είναι εξαιρετική.
0: Σωστά.
2: Πάμε πολύ καλά.
1: Τι ζώδια είναι τώρα
0: αυτός? Είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει κατάθλιψη πάντα τη μέρα των γενεθλίων.
1: Ναι, εντάξει, ποτέ δεν τα γιορτάζω ποτέ.
0: Δεν γιορτάζει γενικά, ούτε τη γιορτή σου το γιορτάζει.
1: Ό,τι γιορτή, τι γιορτάζω.
0: Α, τι γιορτάζει. Αμό
1: γίνεται με τη γιορτή μου.
0: Τι γίνεται με τη γιορτή.
1: Καλά, δεν παχωταστεί.
0: Λοιπόν, το τόσα καλοκαίρια. Α, ο Μιχάλης από το Ηράκλειο της Κρήτης λέει: έχω κι εγώ γενέθλια. Ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά για το τραγούδι. Μία στροφή γρήγορη. Να ζήσεις,
1: Μιχάλη, και χρόνια πολλά.
0: Και λοιπά και λοιπά και λοιπά.
1: Μπράβο, ρε Μιχάλη.
0: Να σε χαιρόμαστε, Μιχάλη. Δεν μου πες με το τόσο καλοκαίρια που ταξιδεύεις. Σε ποιο μέρος?
2: Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο μέρος. Το τραγούδι αυτό σε αφήνει τη σκέψη να πηγαίνει.
1: Έχει γίνει διαφορετικό αυτό, να ξέρεις.
0: Βλέπεις ότι ο Σαράντης είναι ρομαντικός.
1: Το έχει δουλέψει.
0: Μάθε μπαλίτσα λίγο από το Σαράντη.
1: Είναι ρομαντικός, ναι.
0: Ναι.
1: Και κάνει πράγματα ρομαντικά.
2: Είναι ρομαντικός, γιατί και τόσα ηλιοβασιλέματα που ανεβάζω στο Instagram.
0: Ναι, είναι του ηλιοβασιλέματος ο Γιώργος. Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει.
1: Και τα ανεβάζει από την Εύβοια, τα ανεβάζει εσύ τα ηλιοβασιλέματα?
2: Όχι, βρε, ποια Εύβοια, εδώ, Αττική.
1: Αττική τώρα πια.
2: Μάλιστα.
1: Δεν πάει στην Εύβοια πια. Με πόσους έχεις κρατήσει επαφή από τους πελάτες που έχεις? Γιατί, κοίτα, είστε σε ένα χώρο που πάμε τα αυτοκίνητά μας. Σας βλέπουμε σαν θεούς όλους. Πρέπει να μας πείτε πότε θα είναι έτοιμο το αυτοκίνητο.
2: Μέχρι αποδείξεις το αντιθέτω.
1: Ναι, ναι, σωστό. Ναι, ναι. Μέχρι να νευριάσουμε. Λοιπόν, κρατάς επαφή με όλους αυτούς, με αυτόν τον κόσμο?
2: Επαφή στη δουλειά πάνω έχουμε και είμαστε ευγενικοί.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Μιλάμε. Δεν μπορούμε να τους ευχαριστήσουμε όλους. Με κάποιους έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
1: Δηλαδή είναι κάποιοι που είναι εξαρτημένοι από εσάς. Αυτό θέλω να σου πω. Γιατί είναι κάποιοι που είναι άμπαλοι. Δεν ξέρουμε τίποτα. Όπως και εγώ είμαι μέσα αυτούς. Δηλαδή να σε παίρνουν για όλα. Κάνει αυτό. Ακούω αυτό το θόρυβο. Κάνω εκείνο. Κάνω το άλλο.
2: Ισχύει σε ορισμένες κατηγορίες. Και έχουμε ακούσει και σε δύο-τρεις ανθρώπους που περνάει ο λόγος τους για κάποιες προσφορές που παίρνουν, ότι παραμένουν σε εμάς γιατί τους αρέσει αυτή η προσωπική επαφή και η εξυπηρέτηση που τους παρέχουν.
1: Είδες, το λέω εγώ τόση ώρα.
0: Έχεις γίνει ο άνθρωπός μας, το έχεις καταλάβει, Τζορτζ?
2: Για μένα είναι κάτι φυσιολογικό, αλλά καταρχήν χαίρομαι που μέσα από αυτή τη διαδικασία μπόρεσα και σας γνώρισα.
0: Εννοείται, εμείς να δεις εσύ.
2: Σας γνώριζα ακουστικά από το ραδιόφωνο τόσα χρόνια.
1: Πόσα χρόνια τώρα μιλάμε?
0: Πέντε.
2: Γνωριζόμαστε εμείς, 5 ή 6.
0: 5 ή 6, μπορεί και παραπάνω.
1: Μας έχει σώσει από δύσκολες καταστάσεις. Όχι μόνο εμάς, και πολλούς άλλους.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Να σε χαιρόμαστε. Σε ακούν και συνάδελφοί σου, φαντάζομαι τώρα, και φίλοι. Υποψιάζομαι.
2: Έχουμε τα φέρει σε ορισμένους ότι πιθανότατα θα είμαι σε.
0: Μην έρθουν στο κινέζικο όλοι αυτό το βράδυ.
2: Καλοδεχούμενοι όλοι.
1: Κοίτα, μα ανοιχτή καρδιά μου, σου λέει καλοδεχούμενοι.
0: Παιδί μου, δεν τον βλέπει. Φαίνεται ο άνθρωπο από τα μάτια, από το χαμόγελο. Πώς είσαι εσύ, καμία σχέση.
1: Για πες τώρα και πού θα στείλεις χαιρετίσματα σήμερα.
2: Είπαμε, σήμερα μένουμε χαιρετίσματα μόνο σε.
1: Α, δεν θέλεις να στείλεις συγκεκριμένα.
2: Όχι, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα.
1: Όσοι ακούσαν, ακούσαν, τελείωσε.
2: Όσοι ακούσανε. Άντε και λίγο στη θεατρική ομάδα, στον καλλιτεχνικό οργανισμό Ποντίου Αθηνών.
0: Γιατί ο Γιώργος ασχολείται με το θέατρο και μπράβο σου, Γιώργο. Πόσο καιρό τώρα?
2: 1,5 χρόνο.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Είναι ένα σύλλογο στην Καλλιθέα που είναι από ποντιακή προέλευση, είναι πολλά χρόνια. Μπήκα και εγώ στην ομάδα εκεί πέρα και πέρυσι μπήκα σε μια παράσταση για να κάνω το Λακεδαιμόνιο στην Λυσιστράτη που πιθανόν. Τελικά από Λακεδαιμόνιος κατέληξα φέτος να παίξω το στρατιώτη. Κάτι παρεμφερέζει.
1: Μια χαρά.
0: Να μας καλέσεις να σε δούμε λοιπόν. Ναι.
2: Πολύ ευχαριστώ.
0: Στην επόμενη παράσταση.
2: Από Σεπτέμβρη, επειδή η παράσταση έχει μέσα και στοιχεία από τις ελληνικές ταινίες που είναι γύρω από τις εκλογές και τα λοιπά.
0: Α,
2: και
0: τι ωραία.
2: Οι εκλογές είναι
0: μπροστά μας.
2: Μπροστά και αρκετά κοντά πιθανότατα. Θα έχουμε αρκετές έτσι.
0: Θέλουμε πολύ να έρθουμε, να το ξέρεις.
2: Πολύ ευχαρίστω. Σας καλέσω στην επόμενη. Και...
1: ωραίο είναι αυτό. Θεατρική ομάδα.
0: Το περιμένουμε πώς και πώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολλά. Να
0: γεια σου, Τζορτζ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες.
0: Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Να σε καλά.

0: λίγο να σχολιάσουμε
1: και τον Τζον.
0: Όσα συμβαίνουν στο Πασόκ τις τελευταίες ημέρες. Γιατί, όχι τις τελευταίες ημέρες, θέλω να σταθούμε λίγο στη δήλωση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες. Γιατί έδωσε είδηση, μιλώντας στο One. Είπε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης, με αφορμή όσα έχουν υποθεί από τον κύριο Χάρη Δούκα, από ό,τι καταλαβαίνουμε το τελευταίο διάστημα, είπε πως από εδώ και πέρα όσοι βρίσκονται εκτός γραμμής στην πραγματικότητα θα τεθούν εκτός κόμματος. Ναι. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο. Μίλησε για τον Τσίπρα, αλλά ας μείνουμε λίγο στα του Πασόκ.
1: Τα άλλα είναι τα προβλήματα. Αυτά που ξέρετε. Εντάξει, αντιπολίτευση στη Δημοκρατία και με τον Τσίπρα είπε ότι έχει κυβερνήσει τον τόπο. Πάμε λίγο στο θέμα. Το zoom ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η συνέντευξη από είδηση ή για αυτό που είπες.
0: Καταρχάς, κατά την άποψή μου, αυτή ήταν μια σωστή δήλωση από την πλευρά του Πρόεδρου του Πασόκ.
1: Αλλά
0: άργησε πάρα πολύ να την κάνει αυτή η δήλωση.
1: Εμένα ξέρεις,
0: εδώ θυμάμαι πάρα πολύ καιρό να αναρωτιόμαστε πώς αποφασίζει ο Πρόεδρος του Πασόκ, ή μάλλον δεν αποφασίζει, να σταματήσει αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Εγώ δεν θα πω αν πρέπει να διαγραφεί ο Δούκας ή όχι. Αυτό προφανώς το ξέρει ο κύριος Ανδρουλάκης και η ομάδα του. Από την άλλη, όταν θεωρείς ότι θολώνει ένα μήνυμα, θυμάμαι για μία άλλη δήλωση και όχι αυτής της έντασης και αυτής της συχνότητας, είχε διαγραφεί ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος πριν από λίγο καιρό.
1: Για μη δήλωση είχε διαγραφεί βασικά.
0: Για μη δήλωση, σωστά.
1: Επειδή δεν είχε ασχοληθεί με τις υποκλοπές.
0: Ακριβώς. Επειδή δεν αναφέρθηκε στις υποκλοπές.
1: Σε μία συνέντευξη 20 λεπτών.
0: Πήγαινε λοιπόν ο κύριος Δούκας, πιέζει μία κατάσταση δημόσια με τις δηλώσεις του και βγαίνει τώρα ο Ανδρουλάκης και λέει στην επόμενη. Αν ξαναγίνει δηλαδή, θα τεθεί εκτός κόμματος.
1: Αυτό μου θυμίζει τη μαμά και τον μπαμπά. Η μαμά και ο μπαμπάς κάθε φορά που το παιδί έκανε ταξία λέει την επόμενη φορά, που σίγουρα θα υπάρξει και επόμενη φορά και σίγουρα δεν θα είναι ποτέ αυτή η τελευταία φορά. Επίσης, αυτό κολλάει και το τελευταία φορά που το ακούω αυτό. Η επόμενη φορά θα είναι διαγραφή. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Okay.
1: Ούτε επόμενη
0: αν
1: φορά
0: δηλαδή
1: θα υπάρξει.
0: Αν δηλαδή σήμερα το βράδυ μιλήσει ο Δούκας κάπου και πει τα ίδια, θα τεθεί εκτός κόμματος αύριο το πρωί.
1: Αυτή είναι η επόμενη φορά κανονικά. Okay. Κανονικά αυτό είναι.
0: Θέλω να πούμε όμως και κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Διαπιστώνω συνομιλώντας με ανθρώπους από το χώρο του Πασόκ ότι κάποιοι είναι λίγο σαν να περιμένουν την εκλογική ήττα του κόμματος. Δηλαδή είναι λίγο σαν να έχουν σταθεί στη γωνία, να περιμένουν να έρθει η τρίτη ή τέταρτη θέση, ας πούμε, για το Πασόκ, πολύ χαμηλότερα από τα προσδοκόμενα δηλαδή, ώστε να δουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή ας έρθει η εκλογική ήττα, λένε, και έχει ο Θεός.
1: Δηλαδή κάποιοι περιμένουν.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνουν κατά πάσα πιθανότητα είναι ότι μπορεί να μην έχει ο Θεός μετά. Δηλαδή οι ευκαιρίες που έχει πάρει το Πασόκ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με την κατάσταση που επικρατούσε στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρότινος, με την παρέτηση Τσίπρα κλπ. Και με όλα τα λάθη που έκανε η Νέα Δημοκρατία, έχει πολλές χαμένες ευκαιρίες ήδη στο κοντέ.
1: Το θέμα είναι σε αυτή τη φάση, Μαρία μου, ότι το Πασόκ έπρεπε όλοι. Και πρέπει όλοι βασικά, από εδώ και πέρα προλαβαίνουν, να μπουν στην πρώτη γραμμή και να παλέψουν να πάει το Πασόκ καλύτερα. Όποιοι ελπίζουν να πάει το Πασόκ χειρότερα και την επόμενη μέρα να είναι αυτοί που θα ρυθμίσουν κάποια πράγματα, δεν έχουν υπολογίσει ακριβώς αυτό που λες. Το Πασόκ μπορεί να έχει πολύ χαμηλότερα ποσοστά και μπορεί να μην είναι καν βουλευτές κάποιοι από όλους αυτούς.
0: Επειδή το Πασόκ.
1: Άλλο να είσαι πρόεδρος, λέω εγώ τώρα, όποιοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι, σε ένα κόμμα του 15-16% και άλλο να είσαι πρόεδρος σε ένα κόμμα του 8%.
0: Η απορία μου είναι η εξής. Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν, που αγαπάνε αυτό το χώρο, αγαπούν αυτό το κόμμα, έχουν αποφασίσει να βάλουν όλες τους τις δυνάμεις ώστε το κόμμα αυτό να πάει όσο το δυνατόν πιο ψηλά και έφτασε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και λόγω συγκυριών. Προφανώς δεν λέει κανένας το αντίθετο. Θεωρούν λοιπόν ότι το Πασόκ μετά τα καταστροφικά ποσοστά που είχε πάρει μετά τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, για να μην ξεχνιόμαστε, προκειμένου η χώρα να μην πέσει στα βράχια. Έπεσε, αλλά τέλος πάντων θυμόμαστε όλοι τι έγινε με τη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Θεωρούν κάποιοι πως επειδή το Πασόκ κατάφερε να ξανανεύει τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι βέβαιο ότι θα γίνει και δεύτερη φορά.
1: Θεωρούν ότι δεν δούλεψε κανένας γι' αυτό. Θεωρούν ότι το Πασόκ ανέβη και ήταν ομοτελειακό να ανέβει. Ότι το Πασόκ έπεσε, άρα θα ξανανέβει. Άρα θα γίνεται πάντα αυτό. Προφανώς θα γίνεται πάντα αυτό. Και αυτό φαίνεται από το κενό που υπάρχει τώρα και πώς βρήκε το κενό ο Τσίπρας και έφτιαξε ένα κόμμα το οποίο ξαφνικά βρέθηκε στη δεύτερη θέση τουλάχιστον δημοσκοπής. Δεν έχουν γίνει εκλογές ακόμα. Μπορεί σε εκλογές να είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Το Πασόκ πρέπει να παλέψει αρχικά για δεύτερη θέση και προφανώς να παλέψει για το μεγάλο του στόχο, που είναι να κερδίσει με μία ψήφο. Όταν βγαίνει ο Δούκας.
0: Γιάννη μου, αυτό είναι ανέφικτο.
1: Άσε τι είναι ανέφικτο. Είναι ακόμα νωρίς. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Καλά.
1: Αυτή τη στιγμή, όταν
0: να μιλάμε επί των πραγματικών δεδομένων,
1: ναι,
0: να λέμε
1: αυτό
0: τώρα τι λέει.
1: Όταν βγαίνει ο Δούκας και λέει να συνεργαστούμε, προφανώς δεν βοηθάει σε αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ. Άμα θέλει κάποιος, θα πάει απευθείας στο ΣΥΡΙΖΑ. Στον Τσίπρα. Δεν θα πάει στον Πασόκ. Άμα θέλει να συνεργαστεί κάποιος. Είναι σαν να πει κάποιος να συνεργαστούμε με την Δημοκρατία. Λέγεται, άμα που θα συνεργαστεί με την Δημοκρατία, πάω στην Δημοκρατία απευθείας. Για ποιο λόγο να πάω στον Πασόκ.
0: Άρα το μεγάλο λάθος που έγινε όλο αυτό το διάστημα από τον Πασόκ, ποιο ήταν κατά την άποψή σου?
1: Ότι άφησε χώρο να μπει ο Τσίπρας.
0: Τι σημαίνει άφησε χώρο?
1: Άφησε χώρο σημαίνει ότι δεν θωράκισε ένα 20% στον χώρο της αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να εκφράσει έναν κόσμο και να πει: όχι, εγώ Πασόκ θα ψηφίσω, αυτόν θέλω στην αντιπολίτευση.
0: Πώς θα θωρακιζόταν?
1: Θα θωρακιζόταν άμα έκανε αντιπολίτευση κανονική στη Νέα Δημοκρατία, αν δεν είχε λίγο πιο αιμονές, αν δεν είχε πόλεμο, πολύ ισοστρέφεια. Μέχρι πέρσι είχε ισοστρέφεια να πέσουν, να τουλάχιστον να βγουν άλλοι πρόεδροι. Έτσι, αφού βγάζει ένα πρόεδρο, στήριξε τον. Άμα δεν κάνει, όπως λες. Και το ξαναψηφίζουν, μάλλον δεν κάνει εσύ.
0: Εδώ ήρθαμε, ναι, λοιπόν τώρα. Ναι. Έχουμε κάνει έναν κύκλο, ναι, και έχουμε επιστρέψει σε αυτό με το οποίο ξεκίνησε η κουβέντα μας. Ναι. Ποιο δηλαδή, ότι υπάρχουν ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή, άνθρωποι μέσα στο χώρο του Πασόκ που θεωρούν τελειωμένη αυτή την ιστορία, έχουν παραδώσει τα όπλα ήδη πριν καν δοθεί η μάχη, ναι, ναι, και λένε: ας έρθει το κακό αποτέλεσμα με Ανδρουλάκη, προκειμένου να δούμε τι θα κάνει το Πασόκ
1: στην επόμενη μέρα.
0: Φάση. Τότε που ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι πρώτος και θα δούμε τι θα γίνει την επομένη των εκλογών, αν δεν έχει επιτευχθεί αυτή η δυναμία.
1: Αυτή θα είναι εικόνα, ναι.
0: Ναι, έτσι φαίνεται, ναι, γιατί αυτό που έλεγαν είναι γεγονός ότι με μια καλημέρα που είπε ο Τσίπρας τσίμπησε ένα 15%. Αυτό δεν είναι απλό και είναι κόντρα στα περισσότερα προγνωστικά για το τι θα κάνει το κόμμα Τσίπρα. Είναι πολύ πιο, ναι, πάνω από αυτό που κάποιοι ανέμεναν, ακόμη και αν είναι πιο κάτω από το τελευταίο ποσοστό που είχε πάρει στις τελευταίες εκλογές πριν αποχωρήσει.
1: Και δεν τσίμπησε επειδή είναι χαρισματικός ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας το ξέρουμε. Το ξέρουμε πολλά χρόνια. Τσίμπησε επειδή υπάρχει κενό.
0: Ναι.
1: Και λέει, αφού δημιουργήθηκε.
0: Και επειδή ο Τσίπρας επικοινωνιακά έχει χάρισμα που δεν έχει ο Ανδρουλάκης.
1: Έχει, αλλά το έχει πληρώσει ο Τσίπρας. Έχει χάσει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Σε αυτή τη φάση που μιλάμε, βρήκε το κενό, μπήκε, έφτιαξε ένα κόμμα το οποίο λέει: εγώ θα είμαι εδώ για σένα, εγώ θα κάνω αντιπολίτευση. Το Πασόκ αυτό που είχε να κάνει ήταν να ήταν όλοι στην πρώτη γραμμή και να παλεύανε μαζί. Δεν ήταν ποτέ όλοι στην πρώτη γραμμή. Θέλαν όλοι. Κάποιοι να φάνε τον Ανδρουλάκη, κάποιοι να φάνε τους διπλανούς τους, κάποιοι να φάνε τους προηγούμενους, κάποιοι να πάνε με τον Τσίπρα, κάποιοι από το δουλεύουν καιρό να γίνει συνεργασία ευρύτερη στην κεντροαριστερά, κάποιοι άλλοι θέλουν να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία, να γίνει επανάληψη του σκηνικού του 12, δηλαδή να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και να γίνουν υπουργοί. Δεν τους ένοιαζε να είναι το Πασόκ πρώτο. Οπότε όλο αυτό προφανώς δεν βοήθησε το Πασόκ ποτέ.
0: Γιατί επειδή ακούγονται και ασόβαρα πράγματα στο δημόσιο διάλογο,
1: όπως
0: αν βάλεις δίπλα-δίπλα τις θέσεις του Πασόκ και το πρόγραμμα του Πασόκ με τις θέσεις της Ελλάς, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν θέσεις.
1: Μα δεν υπάρχουν θέσεις Ελλάς.
0: Άρα δεν υπάρχει δομή, δεν υπάρχει οργάνωση. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν στα μέσα και κάποιοι αφήνουν και καλές εντυπώσεις, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή δεν έχω δει παντελώς αδιάβαστους, ναι, να βγαίνουν από το κόμμα Τσίπρα.
1: Είναι κάποια νέα,
0: αλλά
1: πώς,
0: αυτό,
1: ναι,
0: δεν φτάνει. Διαφημίσεις. Mm-hmm.
2: Πήγε στην τράπεζα.
3: Πήγα.
2: Στην εφορία.
3: Πήγα.
2: Στο Τελωνίο.
3: Πήγα.
2: Στο Γιακουμίδη.
3: Πήγα.
2: Στο Υπουργείο.
3: Πήγα.
2: Στο Παπασίση.
3: Πήγα.
2: Στο Γεωργιάδη.
3: Πήγα. Α, στο Γεωργιάδη δεν πήγα.
2: Δεν πήγε.
3: Μηδέν.
2: Και τι έκανες όλο το πρωί?
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
18: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
21: Πάμε Cherry Park.
20: Ναι!
21: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
20: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
21: Cherry Park. The place of happiness.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως το Αιγάλεο ανατμήματα και στην άνοδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Προβλήματα στις καθόδους Βασιλείου Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδετού και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνύει πως οι Ιρανοί χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία και τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Άμεση ήταν η απάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Όπως επισημαίνει ο Νετανιάχου, ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κήρυγμα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ είναι ο Ερντογάν. Για περιορισμό των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας έκανε λόγο, μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ισοχοίδης. Όπως ανέφερε, πέρσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες και 8.000 καταγγελίες το πρώτο τετράμινο, ενώ φέτος έχουμε μέχρι στιγμής 5 γυναικοκτονίες. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός που συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Λοιπόν, μαζί μας στα Hondo Center. Αυτή την εβδομάδα διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσίδας Δημουλίδου, ο Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, και για τους μικρούς μας φίλους, Dogma νούμερο 14, φυσικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. Λοιπόν, γιατί είναι πάντα μεσημεράκι ζόρικη πάντα η κυκλοφορία στους δρόμους. Καταλαβαίνετε, εγώ βρήκα αρκετή κινησούλα ερχόμενος. Χωρίς λόγο, έλεγε συμβάν στην Ιερά Οδό, αλλά δεν είχε κανένα συμβάν. Και δεν είναι, το ψάξα, δεν είχε κανένα συμβάν, δεν ξέρω τι ακριβώς είχε συμβεί. Μπορεί να είχαν κολλήσει δύο αυτοκίνητα, ας πούμε. Κατεβαίνοντας, θα δείτε κίνηση από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Κηφισό εννοούμε πάντα. Επίσης, θα ξαναβρείτε κίνηση στο ύψος του Περιστερίου, παραμένουν τα προβλήματα, μέχρι τη Λεωφόρα Αθηνών. Αυτά είναι τα προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού. Στο ανωδικό, έχει κίνηση από την Πέτρου Ράλη, από Ρέντι στην ουσία καλύτερα, μέχρι και τα Κτέλ. Μέχρι και μετά τα Κτέλ θα βρείτε κίνηση του Κηφισού στο αναδικό. Κατάλληλα είναι μια χαρά. Μετά μπαίνοντας στην Αττική Οδό θα βρείτε λίγη κινησούλα στο κομμάτι από Μεταμόρφωση μέχρι και Μαρούση. Κλασικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η Κηφισίας, εντάξει, λίγο κινησούλα στο Χαλάνδρη και ξαναπιάνει στο Μαρούση. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας, κυρίως στη Θησαίος, θα βρείτε κίνηση από την Ερυθρέα πριν τα Φανάρια με τη Χαρλάτρου Κούπη, μέχρι και μετά την Κηφισιά. Μέχρι το δάσος Συγκρού έχει κίνηση κατεβαίνοντας. Για τους φίλους που είναι στα βόρεια προάστια. Να επαναλάβουμε ότι 9 ώρα παίζει η Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, άρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο το ΆΚΑ και θα έχει κίνηση αρκετή. Το Telecom Center που λέμε πια. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας και περνώντας την Αλεξάνδρας θα βρείτε κίνηση από την Αλεξάνδρας μέχρι και την Αρδιτού. Ζώρικο κομμάτι, δηλαδή όλο αυτό, από το κέντρο όλο, από την Αλεξάνδρας μέχρι να φτάσετε στην Καλλιρόη, συγγνώμη, μέχρι την Καλλιρόη, έχει πάρα μα πάρα πολύ κίνηση. Έχει πολύ κίνηση επίσης και η Βασιλή Σοφίας, έχει κίνηση επίσης και κατεβαίνοντας θα βρείτε στην παραλιακή από Ελληνικό μέχρι και Αλίμου, και αυτό το κομμάτι είναι αρκετά δύσκολο, όπως επίσης αρκετά δύσκολο κομμάτι βγαίνοντας από Περιφερειακή Μυτού, όχι πάρα πολύ αυτή σήμερα, αρκετά δύσκολο άλλες μέρες, σήμερα έχει ανατμήματα κίνηση, Περιφερειακός προς Ηλιούπολη, από Περιφερειακή Μυτού προς Ηλιούπολη. Μεσογείο είναι μια χαρά αυτήν την ώρα, δόξα τω Θεώ.

0: Το ζητάει. Το ζητάει ο κόσμος. Και νομίζω ότι πρέπει. Γιατί το συζητάμε το.
1: Και είναι και πιο επικαιρό από ποτέ.
0: Είναι, λες, ε.
1: Είναι.
2: Ακούστε, παιδιά, το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε, παιδιά. Κοίτα, μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.
1: Εν τω μεταξύ, ενώ γίνεται η συζήτηση ήδη για το κόμμα που περιμένουμε τις ανακοινώσεις του κυρίου Σαμαρά,
0: ναι,
1: και ενώ οι περισσότεροι της Νέας Δημοκρατίας και κυβερνητικοί που στην αρχή είχαν και μία μικρή έτσι έναν δισταγμό στο να σχολιάσουν, έλεγαν ότι okay, το παραδέχονταν και τον κύριο Πέτσα, θυμάμαι προχθές και άλλους, να λένε ότι προφανώς θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, το πιστεύουν πολύ, το λένε λίγοι απλά.
1: Ότι έχουμε, ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, οπότε οτιδήποτε ενδέχεται να κόψει είναι mm-hmm. πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Βγαίνει λοιπόν σήμερα η κυρία Σοφία Βούλτεψη εδώ, στο Δημήτρη και τον Άκη το πρωί.
0: Και,
1: και λέει, κανένα πρόβλημα δεν δημιουργήσει, το αντίθετο. Μένουν τα παιδιά παγωτά.
0: Τι εννοείται.
1: Μα τι εννοείται. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία τώρα με τον κύριο Σαμαρά όντως έχει δημιουργήσει θέμα στη Νέα Δημοκρατία. Mm. Όπως και το χάσμα που υπάρχει με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Υπάρχει και εδώ φόβος των βουλευτών, όπως έλεγες νωρίτερα για το Πασόκ, μη επανεκλογής, που αυτό είναι αυτή τη στιγμή τεράστιο
0: όπως
1: θέμα
0: το
1: για τους
0: ίδιο
1: ίδιους.
0: Πρόβλημα έχουν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό το λόγο και κάνουν ό,τι κίνηση κάνουν. Επίσης δεν μπορούν να σκεφτούν με τίποτα ότι θα βάλουν ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στο Τσίπρα. Γιατί είναι χαμένοι από χέρι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μιλάμε για τους ΣΥΡΙΖΑΕΟΥΣ, ας πούμε, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τώρα γιατί ο Πολάκης φωνάζει τόσο πολύ, γιατί φωνάζει ο Παπάς και η Δούρου. Θέλουν απλά να το κάνουν με τον τρόπο τους, όπως είπα νωρίτερα. Αυτό σκέφτονται μόνο. Ο Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα μετά το 15 Αύγουστο. Όπως όλα δείχνουν τώρα. Δεν ξέρω αν το μετανιώσει αυτό το διάστημα των δύο μηνών. Αλλά θα τα ανακοινώσει το κόμμα μετά το 15 Αύγουστο. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια πια όμως, τα οποία λένε ότι ίσως και εκλογές τον Οκτώβριο. Δεν είναι πολύ μακριά πια αυτό το σενάριο.
1: Εμείς πάντως, επειδή είναι πολύ επίκαιρο, κάναμε ένα ChatGPT. Ναι. Και είπαμε πότε θα γίνουν εκλογές. Λέει το ChatGPT, λοιπόν, λογικά οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας του 2027. Εκτός εάν γίνουν πρόωρες εκλογές. Όταν ρωτήσαμε λοιπόν με βάση τις πιθανότητες, τι βλέπεις ChatGPT, πότε θα γίνουν, είπε 25% φθινόπωρο, 75% 2027.
0: Ναι.
1: Χωρίς να διευκρινίζει αν θα είναι αρχές του 27 ή μετά.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβα.
0: Παίζει στα σίγουρα το ChatGPT.
1: Σωστά.
0: Το σίγουρο αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Οι πρώτες εκλογές θα είναι ένας
1: εφνιδιασμός. Τα δεδομένα. Data.
0: Ένας εφνιδιασμός. Πολλοί λένε, ας πούμε, ο Σαμαράς, γιατί το κρατάει για τελευταία στιγμή και το έχει ανακοινώσει ήδη. Ο Σαμαράς οργανώνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Σωστά.
0: Και έχει πρόσωπα, έχει δικούς τους ανθρώπους σχεδόν σε όλη τη χώρα, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά. Θα ψηφίσει Σαμαρά. Αυτοί που πάνε από στόμα σε στόμα, πάνε από σπίτι σε σπίτι. Αυτοί υπάρχουν. Είναι προφανώς μια δημοκράτης είναι. Οι οποίοι πιστεύουν στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Προετοιμαζόταν πολύ καιρό.
0: Προετοιμαζόταν πολύ καιρό και προετοιμάζεται ακόμα πολύ καιρό. Ξέρουμε ότι θα το κάνει.
1: Προφανώς θα προετοιμαζόταν ο κύριος Σαμαράς. Εννοείται.
0: Είναι ο πιο έμπειρος βουλευτής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι από το 77 βουλευτής.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, σκεφτόμουν. Mm. Επειδή ακούγα χθες τον κύριο Τσούτσια. Ο κύριος Τσούτσιας είναι ο πιο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά εδώ και δεκαετίες.
0: Εκπρόσωπος του Αντώνη Σαμαρά.
1: Και χθες, μάλιστα, βγήκε και ως εκπρόσωπος του κόμματος στην πραγματικότητα. Έτσι έμοιαζε, είναι γεγονός, το Open. Αυτό που έλεγε λοιπόν, γιατί ασκείται μια κριτική, πόσο Σαμαράς θα πάει να δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα, να κάνει τέτοια ζημιά στην παράταξή του.
0: Mm.
1: Στη Νέα Δημοκρατία. Είπε ο Τσούτσιας κάτι που δεν είναι και παράλογο.
0: Mm-hmm.
1: Λέει, αν από το 40-50% η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ο Σαμαράς φταίει που θα πέσει το 25-26-27-28, βρείτε το λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι πρόβλημα του Σαμαρά αυτό.
0: Είναι
1: πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ότι η Νέα Δημοκρατία
1: που χάθηκαν,
0: συζητάει...
1: λέει, πού πήγαν αυτό. Το 20%, πού πήγε.
0: Ακριβώς αυτό. Το ότι η Νέα Δημοκρατία 15. Αυτή τη στιγμή κοιτάει στην πρόθεση ψήφου να έχει ένα 25% σημαίνει ότι έχει χάσει ένα 16% με 16% από το 41%. Άρα εκεί είναι το πρόβλημα. Το αν ο Σαμαράς πάει και χτυπήσει άλλο ένα 3-4%, 5%, εκεί μετά σημαίνει ότι μάλλον έχει χάσει αυτό που λες εσύ ρίζες. Ή έχει χάσει το χώρο του κέντρου. Άρα το χώρο του κέντρου τον έχει πάρει κάποιος.
1: Και ο Αντώνης Σαμαράς εκεί θα απευθυνθεί.
0: Mm-hmm.
1: στους απογοητευμένους νεοδημοκράτες ή μάλλον και εκεί, ναι, στους απογοητευμένους πέραν της θυμωμένης ψήφου, mm-hmm, που μπορεί να στοχεύει και εκεί έτσι κι αλλιώς σε όλα τα κροατήρια, mm, ο κύριος Σαμαράς, από την άλλη θα απευθυνθεί και στους απογοητευμένους νεοδημοκράτες οι οποίοι αισθάνονται ότι έχει χαθεί η ψυχούλα της παράταξης.
0: Αυτό.
1: Αν νιώσεις ότι η ψυχούλα της παράταξης έχει χαθεί και έχεις αποστασιοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, τότε ναι, μπορεί να καλωδείς την πρωτοβουλία Σαμαρά.
0: Σωστό. Είναι απόλυτο σωστό. Καριστιανού.
1: Ορίστε.
0: Όσο περνούν οι μέρες, πρέπει να βλέπουμε και αυτό το κόμμα. Υπάρχει ένα ακόμα κόμμα.
1: Η αλήθεια είναι, από αυτό που καταλαβαίνω, φαίνεται να αποδυναμώνεται σε ποσοστά στις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες, τουλάχιστον σε σχέση με την εκκίνηση.
0: Στις δημοσκοπήσεις, ναι.
1: Βέβαια, να σου πω όμως κάτι από την άλλη. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Τι είναι αυτό και αν έτσι θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές. Θέλω να πω, το να έχουν ανακοινωθεί κόμματα, mm-hmm, τα οποία κόμματα, εντάξει, τον κύριο Τσίπρα τον γνωρίζουμε, έχει έρθει βεβαίως με τη νέα του εκδοχή, τη νέα του βερσιόν, όπως ο ίδιος λέει. Απ' την άλλη, για την κυρία Καριστιανού, αντικειμενικά, δεν ξέρω αν θα μάθουμε και πολύ πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Η ίδια λέει, εν ευθέτω χρόνο όλα αυτά θα αποκαλυφθούν. Αλλά οι ψηφοφόροι της Καριστιανού, στα αλήθεια, είναι ψηφοφόροι οι οποίοι περιμένουν να ακούσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τα ενίκια, συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια ή για τα εθνικά θέματα. Δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη. Και επειδή η Καριστιανού το ξέρει αυτό, γνωρίζει που απευθύνεται, ναι, και η ομάδα της και το επιτελείο της, μπορεί και αυτό να μην πολύ βιάζονται κιόλας.
0: Δεν βιάζονται.
1: Ναι, πιο πολύ δηλαδή ανησυχούμε, νιώθω εμείς οι δημοσιογράφοι, και εκφράζουμε αυτή την αγωνία να μάθουμε τι λέει η Καριστιανού επιτέλους, ρε παιδιά, mm-hmm, παρά οι ίδιοι ψηφοφόροι. Γιατί η Καριστιανού συμβολίζει κάτι άλλο, κατά τη δική μου ανάλυση. Συμβολίζει ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει κυβερνήσει ποτέ, δεν ήταν στο πολιτικό σύστημα, προέρχεται και τη μάθαμε από μια υπόθεση που όλους μας έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα και είναι η τραγωδία των Τεμπών. Άρα, αν είναι να δώσω την ψήφο στους άλλους, καλύτερα να τη δώσω στην Καριστιανού. Αυτή είναι η ανάλυση που γίνεται.
0: Υπάρχει ένα κοινό, το οποίο το βλέπουν όλοι τώρα στις μετρήσεις και το οποίο δεν το ακούμε και πάρα πολύ. Ένα κοινό που είναι από 18 μέχρι 24 ετών, οι οποίοι σε αυτό το κοινό προπορεύεται και η Καριστιανού. Είναι ένα κοινό το οποίο δεν παρακολουθεί την πολιτική όπως παρακολουθούμε όλοι εμείς. Δεν ξέρει τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης, δεν ξέρει τι έχει κάνει ο Τσίπρας στο παρελθόν. Δεν έχει ιδέα βασικά αυτό το κοινό, 18-24, όταν κυβερνούσε ο Τσίπρας ήταν 10 ετών. Δεν έχει, καμία ιδέα δεν έχει. Επίσης, κοιτάνε ένα πρόσωπο το οποίο, όπως είπες εσύ πολύ εύστοχα, είναι ένα πρόσωπο άφθαρτο πολιτικά. Οπότε σου λέει αυτό. Το μόνο καλό.
1: Άφθαρτο πολιτικά και απολιτικ, εντελώς, σε ένα βαθμό.
0: Μέχρι τώρα ναι. Αυτό όμως, το μόνο καλό που μπορεί να έχει ένα τέτοιο πρόσωπο. Και αυτό εμένα θα μου αρέσει πάρα πολύ, και αυτό το πρόσωπο και πολλά άλλα, είναι το να μην έχουμε 40% αποχή και να σηκωθεί ένα τουλάχιστον 10-15% παραπάνω να πάει να ψηφίσει. Γιατί καλή είναι η κριτική από τον καναπέ, αλλά αν ψηφίζεις κιόλας, είναι πολύ καλύτερη η κριτική μετά. Ξέρεις τι έχεις ψηφίσει και επιλέγεις κάτι συγκεκριμένο. Αν όμως αυτοί που θα σηκωθούν από τον καναπέ, που δεν ξέρουμε τι θα κάνουν, αυτοί που λένε δεν ψηφίζω τίποτα, είναι όλοι οι ίδιοι. Λέω εγώ τώρα. Ναι, και πάει και ψηφίσει Καριστιανού, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας τώρα. Κανένας δεν μπορεί να το προβλέψει. Ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
1: Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις.
0: Γρήγορα γιατί.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Δεν θα πάμε, είναι η Big Win μαζί μας.
1: Φυσικά.
0: Φυσικά είναι η Big Win μαζί μας. Εννοείται. Γιατί.
1: Πήγε έτσι να μην είναι.
0: Όχι.
1: Διαχρονικά, μέσω στοχευμένων ενεργειών, η Big Win, κυρίες και κύριοι, προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του Συλλόγου Αμιμόνη. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ναι, σε πιστεύω γλυκιά μου, μην χτυπιέσαι.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All-in.

0: διακοπές.
1: Ναι! Πάμε!
2: Πού θα πάμε?
3: Κρήτη!
1: Μήλο!
0: Κρήτη λέω κι εγώ!
1: Μήλο!
3: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
1: Hey.
0: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
1: Ναι! Ναι.
3: Πάει το ταμείο.
0: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
2: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
1: Κι εγώ!
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθός σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
10: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
11: ΕΣΧΑ?
10: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
11: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
10: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Ιδέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Αλήθεια κύριε, εσείς από την Πλατανιά είσαστε?
19: Όχι, όχι, για δουλειά πήγαινα εγώ εκεί.
18: Είσαστε εμπορευάμενος?
19: Μάλιστα, εμπορευάμενος είμαι.
18: Και ταξιδεύατε με τη διχατέρα σας?
19: Μάλιστα, με τη διχατέρα μου.
18: Και η κυρία σας, μήπως είσαστε χειρευάμενος?
19: Μάλιστα, εμπορευάμενος και χειρευάμενος.
18: Από την Αθήνα ερχόσαστε, κύριε?
19: Μάλιστα, παιδί, μάλιστα, από την Αθήνα. Εμπορευάμενος και χειρευάμενος, και από την Αθήνα έρχομαι και στην κορφή Κανέλα.
20: Una notte a Napoli. Con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

Έτσι πολύ ωραία και ρυθμικά σιγά σιγά θα φύγουμε, γιατί πρέπει να πάμε Hondo Center, παιδιά. Μάθαμε μόλις πριν από λίγο ότι συμβαίνει το εξής στα Hondo Center. Δεν φαντάζεστε, θα βρείτε αντιλιακή προστασία από τον brand Lancaster με όφελος 35%. Πάμε να τα δούμε από κοντά. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Να μείνετε εδώ στον Sky, γιατί έρχονται τα αγόρια μας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το!
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ, πυροδοτώντας νέο γύρο εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρό, σημειώνει η ανάρτησή του, αναφερόμενος πιθανότατα στον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνεί πως οι Ιρανοί χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευθούν συμφωνία και τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις του, όπως είπε, φύγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Άμεση ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ στον Τούρκο Πρόεδρο. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Για βάσιμες προκλητικές και αναλυθείς κατηγορίες εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν κάνει λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφέροντας πως πρόκειται για μια προσπάθεια του Νετανιάχου και των συνεργών του να παραπλανήσουν τη διεθνή κοινότητα. Για περιορισμό των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας έκανε λόγο μιλώντας στο ΣΚΑΙ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μεγάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε, πέρυσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες και 8.000 καταγγελίες το πρώτο τετράμινο, ενώ φέτος έχουμε μέχρι στιγμής 5 γυναικοκτονίες. Τόνισε ότι έχουμε περιορισμό όχι από συνείδηση αλλά από φόβο. Σχετικά με την πρόσφατη σύλληψη Παλαιστινίου στην Κρήτη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν μέλος της Χαμάς, ο Υπουργός χαρακτήρισε μεγάλο κίνδυνο και στρατηγική στροφή το γεγονός ότι η δράση της Χαμάς μεταφέρεται πλέον έξω από το Ισραήλ στην Ευρώπη. Έκανε λόγο για ένα δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής οργάνωσης που επιχειρεί να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη. Σε 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Πάντως, τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στην ετήσια σύγκριση παρουσίασαν οι τιμές στα είδη διατροφής, την ενέργεια και τις υπηρεσίες. Στοιχεία που συνδέουν τον 65χρονο κατηγορούμενο με την εξιχνίαση της δολοφονίας μητέρας και γιου στο Αίγιο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για την ύπαρξη πλημμένων ρούχων με κυλίδες αίματος, ενώ αναφέρει ότι για την εξιχνίαση του εγκλήματος χρησιμοποιήθηκε βιντεοληπτικό υλικό από γειτονικό σπίτι. Ο 65χρονος που έχει συλληφθεί μέχρι στιγμής δεν έχει ομολογήσει το έγκλημα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί. Νέο περιστατικό μεταξύ οδηγών για την προτεραιότητα στο δρόμο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε δρόμο στα σύνορα των Δήμων Ηλίου και Καματερού. Ένας άνδρας οδηγός, αφού διαφώνησε με την οδηγό άλλου οχήματος για την προτεραιότητα, βγήκε από το αυτοκίνητό του, πλησίασε στο παράθυρό της και της έριξε γροθιά στο μάτι, τραυματίζοντάς την σοβαρά. Την ώρα, μάλιστα, που στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το ανήλικο παιδί της. Ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται. Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας γειτονικού κτηρίου. Σε ηφαιστεύτηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Και στα αθλητικά, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Eurostick για κάθε χρήση, Eurostick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Υπάρχει περίπτωση να μπω μια μέρα στο στούντιο και να μην σ' ακούω να λες για το Μητσοτάκη?
1: Αναλόγως.
0: Δηλαδή, έχω κουραστεί πραγματικά. Είναι και πολλά χρόνια πρωθυπουργός και ο ίδιος. Αλλά.
1: Από πού εκκινούν τα πράγματα στη χώρα, δεν εκκινούν από την κυβέρνηση?
0: Πώς. Καλή
1: κυβέρνηση είναι ο Μητσοτάκης.
0: Την υγεία των ανθρώπων εκκινούν όλοι.
1: Προφανώς, αλλά και για την υγεία κάνει κάποιες πρωτοβουλίες η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Προφανώς και εκεί ασχολείται ο Μητσοτάκης. Και μετά.
0: Α, να λέμε ευχαριστούμε και τα λοιπά.
1: Δηλαδή, σήμερα που έχει εκλογή γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία και θα είναι ο Μητσοτάκης εκεί και θα μιλήσετε, θα το πούμε.
0: Θα το πούμε. Ναι. Αλλά μόνο αυτό λες, δεν λες τίποτα άλλο.
1: Μας κάνουν οι άλλοι καμιά λίγα.
0: Τόσα θέματα έχουμε δηλαδή.
1: Έχουμε, θα πούμε και άλλα θέματα.
0: Εν τω μεταξύ, δεν είναι ο. Και να εκλεγεί πάλι, θα είναι ο πρώτος που θα έχει κερδίσει τρεις διαδοχικές θητείες.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην μεταπολίτευση.
0: Δεν έχει ξαναγίνει, αλλά έχει κενό ο Μητσοτάκης, το οποίο το ξεχνάς και εσύ.
1: Όταν λες κενό στη διακυβέρνηση.
0: Ναι, βεβαίως. Ένα μήνα.
1: Ποιο είναι ο μήνα αυτό?
0: Στι εκλογέ του 23, ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη.
1: Ναι, εντάξει, παιδί μου,
0: όχι,
1: αλλά
0: ναι, εντάξει, θα είμαστε θεσμικοί.
1: Η διαδικασία.
0: Ο κύριο Σαρμά δεν είχε αναλάβει.
1: Είναι ο κύριο Σαρμά. Η διαδικασία όμω ναι. Των εκλογών έτσι είναι.
0: Όχι, δηλαδή, ο Σιμίτη είχε συνεχόμενε εκλογέ.
1: Δύο.
0: Ναι, ναι, συνεχόμενε όμω.
1: Ναι.
0: Εννοώ ότι έχει μια διακοπή.
1: Θα σου πω. Το πα διαφορετικά. Θα
0: δεν
1: έχει,
0: το πάω διαφορετικά. Δεν το πάω όπω είναι.
1: Δηλαδή δεν θα έχει τρει συνεχόμενε διακυβερνήσει.
0: Θα έχει, αλλά έχει και ένα κενό στο ενδιάμεσο, επαναλαμβάνω. Και δεν ξέρουμε πως έχει και δεύτερο κενό.
1: Εδώ είναι το θέμα τώρα.
0: Τι
1: μήπως έχει
0: θέμα.
1: Μεταξύ.
0: Όντως θα είναι ο πρώτος που θα έχει κερδίσει τρεις φορές.
1: Ναι.
0: Και θα έχει κυβερνήσει τρεις φορές. Αλλά υπάρχει μια διακοπή.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Δηλαδή,
1: να...
0: νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος στις συνεχόμενες.
1: Διακυβερνήσεις.
0: Ναι,
1: είναι
0: ο συγχωρεμένος ο Σιμίτης.
1: Ναι.
0: Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και μετά νομίζω ο Ανδρέας Παπανδρέου ή ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Μάλιστα, δεν το ξέρω έτσι αυτό το στατιστικό.
0: Ναι,
1: δεν
0: μπορεί
1: να μην
0: τώρα.
1: Επιβεβαιωθούν αυτά γιατί και τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε νίκη επί Μητσοτάκη με μία ψήφο.
0: Νίκη πιανού.
1: Νίκη κατά του Μητσοτάκη έστω και με μία ψήφο.
0: Να κερδίσουν οι
1: άλλοι.
0: Οι άλλοι,
1: όχι.
0: Ναι, εντάξει, τι θες να κερδίσουν. Αυτοί θα πανηγυρίζουν για να κερδίσει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, καλά εδώ
0: έχουμε. Μπορώ να το δούμε και αυτό. Όπως το είπε ωραία ο Πολάκης σήμερα. Λέει, έχετε ξαναδεί εσείς αρχηγό κόμματος να στηρίζει άλλο κόμμα?
1: Και επομένως να λέει στο κόμμα
0: είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Καλοκαιρινή, ευάερη, ευήλια. Πώς είσαι, Δημητρούλα μας, όλα καλά? Καλά, έκανες και μανάκι.
1: Είσαι όλα αυτά.
0: Άσε ρε Γιάννη να μιλήσω εγώ με τη Δήμητρα. Δεν το έχεις, άστο. Έκανες και μπανάκι.
2: Έκανα δύο.
0: Α, είδες, αυτά είναι. Στο 2-10-48-0-170-174, δύο χαμογελαστά κορίτσια, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και η κυρία Ρούλα Βρετάκου, σας περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας. Τώρα θα σας πει ο Γιάννης για ποιο λόγο θα χρησιμοποιήσετε το 2-10-48-0-170-174. Θα σας το πει σε λίγο δηλαδή. Η skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική την επιμέλεια. Ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής, θαύμα. Παίζει ο Παναθηναϊκός. Ο Κυρκυλής είναι εδώ, βάρδια, μη γίνει κανένα λάθος. Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 παρα 10, Τζούνος Κούτρας θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έδωσε συνέντευξη σήμερα στο Open. Είπε πράγματα. Εγώ γενικά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω. Πρέπει να το κοιτάξω μάλλον λίγο αυτό.
1: Τι έχεις δηλαδή και πρέπει να κοιτάξεις?
0: Συμφωνώ με πολλά, κύριε παιδί μου, σε αυτά. Λέει ορισμένα πράγματα με τα οποία συμφωνώ, πολιτικά μιλώντας πάντα. Δεν συμφωνώ με τον Πολάκη σε όλη τη φιλοσοφία. Αλλά ορισμένα πράγματα που λέει έχουν μία λογική.
1: Αυτό που είπες πριν, ότι για πρώτη φορά στα χρονικά κόμμα λέει ότι για πάμε άλλο κόμμα δεν έχει γίνει. Επίσης ο Πολάκης δεν είναι πιο ξεκάθαρο σε όλες τις τοποθετήσεις του στις κεντρικές επιτροπές, πολιτικές επιτροπές, πώς τα λένε εκεί στο
0: σπίτι. Εντάξει, τώρα και ο Πολάκης πιέζει. Κάτσε τώρα. Και ο Πολάκης πιέζει το Φάμελο, μήπως πάρει όλους ο Τσίπρας.
1: Μήπως τους πάρει όλους ο Τσίπρας.
0: Ναι, αλλά δεν θα τους πάρει.
1: Βέβαια δεν θα τους πάρει όλους.
0: Ναι, δεν θα τους πάρει. Θα ακούσουμε Μητσοτάκη σε λίγο.
1: Θα ακούσουμε σε λίγο Μητσοτάκη, θα ακούσουμε και Γιάννη Καντέλη, αλλά πάμε να ακούσουμε Πολάκη τώρα.
0: Πολάκη, ναι.
3: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση και με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο,
1: ναι,
3: δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Βγαίνει και η Κουφονικολάκου σαν εκπρόσωπος της Ελλάς,
1: ναι,
3: και λέει: εμείς δεν γουστάρουμε συνεργασίες, δεν θέλουμε
1: δεν
3: τίποτα κτλ. Δηλαδή,
1: δεν
3: αυτοί δεν θέλουν συνεργασίες. Εμείς στηρίζουμε άλλο κόμμα και θέλουν να μου πούνε,
1: ωραία,
3: ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
1: Ακούστε το ερώτημα.
3: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η κυρία Κουφονικολάκου και ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό και λάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. I know you moved on to someone new.
0: Hope life is beautiful. Μα πού είναι κάπου παράλογος ο Πολάκης?
1: Αυτό που λέει, θα κατεβάσει το σύμπαν τα παντελόνια του επειδή έκανε
0: κόμμα. Μα συγγνώμη ρε φίλε, έκανε ο Τσίπρας κόμμα
1: και λέει παρατηθείτε.
0: Και έχουν τσουτσουριάσει όλοι και όλες, ας πούμε.
1: Ναι ρε Χριστέ, έχουν τσουτσουριάσει γιατί θέλουν να πάνε.
0: Ας πάνε.
1: Να πάνε γιατί εκεί που είναι το ένα έχει φτάσει στον 25 το είναι αριστερά.
0: Δεν τους θέλει, δεν τους θέλει όλους.
1: Θα τον πείσουν εκτιμούν.
0: Ποιον να πείσουν, τον Τσίπρα? Δεν είναι τόσο αυτοκτονικός τύπος. Έχει πάρει άλλη γραμμή ο Τσίπρας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ο Τσίπρας έχει πάρει μια άλλη γραμμή.
1: Ναι, αλλά χρειάζεται και στελέχη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι όλα καινούρια.
0: Ναι, αλλά είναι στη φάση που μπορεί να επιλέξει ποια στελέχη θα πάρει μαζί του.
1: Περίμενε.
0: Εσύ να περιμένω, όσο θες.
1: Εσύ είπες προφές.
0: Δηλαδή, ας πούμε,
1: μας, ο κύριος έκανε ένα έτσι.
0: Εσύ το είπες.
1: Όχι, άλλο θα πω. Έκανε ένα έτσι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Άφησε μια διαρροή ότι παιδιά το Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Τους κορόιδεψε.
1: Να ανακοινώσουν
0: τους κορόιδεψε ο Μητσοτάκης.
1: Αν
0: εδώ πρέπει
1: η διαρροή
0: να το πω.
1: Επιβεβαιωθεί.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να έχει και 5 έμπειρα στελέχη, 6 ή 10 μαζί του.
0: Όχι.
1: Γιατί,
0: όπως ο Μητσοτάκης έκανε τσικ και κυκλοφορήσανε παντού, όλοι ξέραμε. Κυκλοφόρησε. Μας το λέγανε δηλαδή, παιδιά, ετοιμαστείτε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Αυτό διαχύθηκε. Τα ακούσανε και στην Αμαλία, σε εκεί στο στρατηγείο του Τσίπρα. Τα ακούσανε και στο στρατηγείο της κυρίας Καριστιανού. Και ξαφνικά.
1: Να,
0: μία κυρία Καριστιανού το κόμμα, να και ο Τσίπρας το κόμμα. Βγήκαν από το λαγούμι τσουπ. Και άμα του πάει το 27, του έχει κάψει ο Μητσοτάκης.
1: Σωστό είναι αυτό. Αν δεν τους πάει όμως, για να επιγυρίσω σε αυτό που σου λέω, ναι, αν δεν τους πάει και πες ότι έχουμε εκλογές.
0: Αν δεν τους πάει, ο πιο έξυπνος για μένα. Ο πιο έξυπνος θα αποδειχθεί ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα ανακοινώσει κόμμα 30 μέρες πριν τις εκλογές. Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πιστεύω εγώ, ρε φίλε.
1: Άλλη, μετά έχει μια προεκλογική περίοδο και τι θα λες, ναι, παιδιά, είναι καλό.
0: Εν πάση περιπτώσει, τα στελέχη. Δηλαδή, εσύ πιστεύει
1: ότι. Πιστεύω ότι θα έχει
0: ο κύριο Τσίπρα θέλει τον Νίκο τον παπά. Γιατί εγώ το άκουσα από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που θα πάει στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δεν τα άκουσα από. Δεν μου το είπε κάποιος.
1: Ναι.
0: Το άκουσα εγώ, ρεπορτάζ δικό μου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, πώς θα έρθει ο Νίκος ο παπάς, ας πούμε, που αν δεν έρθει, μου είπανε, είναι σύντροφος αυτός του παπά τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Αν δεν έρθει, δεν υπάρχει και το επιχείρημα, ναι, αλλά εσείς είχατε 13-0.
1: Σωστό είναι αυτό που
0: λέει. Σωστό, ξεσωστό. Άρα, έτσι μου είπανε.
1: Πάμε
0: δεν
1: λοιπόν.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν τον θέλει τον παπά.
0: Μάλιστα.
1: Να σου απαριθμίσω καμιά 15 αριά, αλλά στελέχη που ενδεχομένως να θέλει.
0: Να θέλει. Ναι. Όποιον θέλει θα τον πάρει.
1: Αυτό σου λέω. Άρα θα έχει 15-20 στελέχη από τότε. Ναι. Δεν μπορεί να μην έχει.
0: Ναι, απλώς θα είναι αυτός που θέλει ο ίδιος. Δεν θα του πούνε.
1: Καλά, δικό του είναι το
0: δεν θα του πει ο Φάμελος ποιον θα πάρει.
1: Όχι. Όχι. Ναι. Τώρα το Φάμελο για παράδειγμα δεν τον ήθελε.
0: Πού να ξέρω εγώ, ρώτη τον Τσίπρα. Εσύ τα λες, εσείς που είναι αριστερά και δεξιά τα λέτε καλύτερα. Αχα, λοιπόν.
1: Θα πάρει και το Πασόκ, λέει, στελέχη.
0: Ποιον θα πάρει?
1: Δεν ξέρω.
0: Α, τι να σου πάρει, όποιος τι λες πάρει, τι να κάνω εγώ τώρα. Γεια σας κύριε Φιλιππίδη, τι γίνεται?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Ότι εντός του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο τον παπά τον αποκαλούν
0: 13-0. Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο το έχουμε παρατηρήσει?
0: Ναι, ναι, είναι.
2: Δηλώσεις τους κανονικά.
0: Ναι, ναι, είναι γνωστό.
2: Είναι κανονικό αυτό?
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όχι σε άλλο κόμμα, όχι οι άλλοι του άλλου κόμματος.
0: Όχι.
2: Έτσι, όχι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Οι σύντροφοι δηλαδή.
2: Οι σύντροφοι τον φωνάζουν,
0: ναι,
2: 13-0.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτό είναι μια χαρά.
0: Ναι, γιατί είναι
2: μια. Μιλάει στα ντοκιμαντέρ, χαμογελάει.
0: Λέει, τι να κάνει και ο άνθρωπος.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Και θέλει να ξαναβγεί βουλευτής γιατί είναι
2: ευχάριστος τύπος. Όχι, ο Νίκος Παπάς είναι ευχάριστος τύπος.
0: Και είναι. Δεν έχω. Δεν ξέρω. Ναι.
2: Ευχάριστος τύπος.
0: Έτσι φαίνεται. Δηλαδή στις αρχές μας μιλάγανε. Μετά μόλις γίνανε υπουργοί δεν μας μιλάγανε. Κατάλαβες. Ναι.
2: Και μετά σταμά. Μετά μιλάγανε. Ναι. Τώρα αν τον πετύχαμε. Δεν πάει.
0: Και είναι εκλεγμένος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον νότιο τομέα. Με ισχυρή βάση.
2: Ναι. Άρα μπορεί να πάει όπου θέλει. Έχει τη βάση.
0: Όχι.
2: Α.
0: Γιατί για να πας κάπου πρέπει πρώτον να σε θέλουν εκεί που θα πας και δεύτερον να πας σε ένα κόμμα που θα σου εξασφαλίσει την επανεκλογή σου.
2: Άρα τελειώνουν πολιτικές καριέρες αυτή την περίοδο. Από τη συζήτησή σας καταλαβαίνω που είστε πολιτικοί.
0: Αν,
2: δύο
0: αν κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν και το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, θα μετρήσουμε καμιά κατοστή, μπορεί να λέω και λίγους.
1: Ναι.
0: Εγώ τους χαρακτηρίζω κάποιους πολύτιμο πολιτικό κεφάλαιο, το οποίο δεν έχουμε, μας λείπει τώρα, και χάθηκε την περίοδο των μνημονίων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Καλά, έχει χαθεί αντίστοιχα και πολύτιμο δημοσιογραφικό κεφάλαιο.
0: Εννοείται.
2: Των μνημονίων, πολύτιμο τραπεζικό κεφάλαιο των περίοδων μνημονίων, φύγαν πολλοί
0: στελεχειακό,
2: άνθρωποι στο εξωτερικό, στελεχειακό,
0: επιστημονικό.
2: Οι κλάδοι που χτυπήθηκαν από την κρίση, η πολιτική ήταν ένα. Το ότι έχουν τόσα χρέη τα δύο κόμματα, η απόρρεια αυτού του πράγματος.
0: Απλώς υπήρχαν πολλοί άνθρωποι ικανοί, οι οποίοι μπορούσαν να συνεισφέρουν στην επόμενη μέρα της πολιτικής κινήσης του τόπου, οι οποίοι εξαϊλώθηκαν.
1: Ναι.
0: Όταν λέμε εξαϊλώθηκαν, ξαϊλώθηκαν.
2: Εκεί στράφηκε ο καθένας όσο αυτό ο θήτος.
0: Εντελώς.
2: Προφανώς.
0: Ή μπορεί να μην ήταν και τόσο πολύτιμοι που νομίζω εγώ.
2: Αλήθεια είναι και αυτό.
1: Σίγουρα κάποιοι ήταν. Λοιπόν, Νίκο, πριν ξεκινήσουμε τα δικά σου, 2-10-48-0-0-170-174. Δεύτερη κλήρωση για τα εισιτήρια από τη Minoan, η οποία θα γίνει την προσεχή Δευτέρα. Οικογενειακές διακοπές με τη Minoan Lines από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης ή Μήλο. Και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών, ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή και επιστροφή. Κάθε ταξίδι με τη Minoan Lines, μία εμπειρία στα καθημερινά δρομολόγια των υπερσύγχρονων Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Απολαμβάνεται ευρύχωρα σαλόνια, άνετες καμπίνες, VIP καθίσματα, περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας και βραβευμένη η Minoan Lines συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Εσείς λοιπόν τηλεφωνείτε, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας. Δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών, εισιτήρια μετεπιστροφής με γιοταχή από Ηράκλειο ή τη Μήλο. Το δώρο θα αξιοποιηθεί από τις 5 Εβδόμου έως 20 Εβδόμου και από 1η Ενάτου έως 15 Ενάτου, πάντα κατόπιν διαθεσιμότητας, και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη μας, να ξεκινήσουμε από το...
0: Έχει ένα κινητοποιημένο όχημα, όπως μας λέτε εσείς τώρα, στην άνοδο της Μεσογείου στο ύψος Κατεχάκη. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα. Ορίστε.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα. Πληθωρισμός και είδαμε και αυτή την έκθεση για τις
0: τιμές των ακινήτων. Πόσο είναι ο πληθωρισμός?
1: Πόσο μας βολεύει?
2: Πόσο το θέλετε?
0: Να το. Εγώ ένα.
2: 5,2. 5,2. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σε ψηλά 3 ετών 4,2. Και ο Τραμπ ζορίζεται.
1: Φαντάζομαι εμείς με το 5,2.
0: Πόσο είναι 5,2?
2: Αυτό το έκανα.
0: Κάθε παράδειο. Μήνα 5, ρε.
2: Ήταν 5,4.
0: Ναι,
2: μέτρησε τη Ελστάτ, έτσι.
0: Ναι.
2: Επιβράδυνε. Κοίτα, το πρόβλημα δεν είναι. Υπάρχουν οι επιπτώσεις του πολέμου. Εντάξει. Οι επιπτώσεις του πολέμου είναι σημαντικές. Θα πει κάποιος, δεν είναι για όλες τις ίδιες. Οι άλλοι γιατί έχουν πληθωρισμό 3. Οι πιο πολλοί έχουν 3 στην Ευρώπη. 3, 3,5, 2,5, τέτοια πράγματα έχουν. Εμείς έχουμε και άλλα πράγματα.
1: Τι δηλαδή?
2: Κοιτούσα αυτά τα στοιχεία του μήνα το μήνα, αν τα δείτε. Εγώ με κοιτάζω πρώτα αυτά. Τι έγινε το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο?
1: Τι έγινε? Α, τι αγοράσαμε, τι πουλήσαμε, τι κάναμε, τι πώς
2: κινηθήκαμε.
1: Όχι.
2: Πώς κινηθήκαν οι τιμές.
1: Αυτό
2: είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο, γιατί η αλήθεια βλέπεις και τη βραχυχρόνια τάση. Ενώ πέφτουν, για παράδειγμα, τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης μείον 8,5, τα άλλα καύσιμα μείον 10,8, τα μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο μείον 12,8, ενώ σε τις αβάσεις όλα αυτά είναι πολύ ψηλά.
0: Είχαμε προσφορές
2: σε σχέση με πέρσι. Ναι. Σε ένα μήνα, επαναλαμβάνω. Ναι. Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία συν 11%.
0: Συν 11.
2: 11.
1: Ξενοδοχεία,
2: 11.
0: Ναι, τι σας κάνει?
2: 11.
1: Καλά, ξεκινούν διακοπές, παιδί μου.
2: Ναι. Δεύτερο σε θετικό έδαφος. Εστίαση. Εστιατόρες, αγροπλαστεία, ταχυφαγεία και ηλικία συν 2,4. Σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, σε μέσα επίπεδα είναι τεράστιο.
0: Ναι.
2: Συν 2,4. Τι
0: όντως είναι? Είναι συν 2 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
2: Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα πει κάποιος, αρχίζει και σε αυτά τα επαγγέλματα υπάρχει επίδραση μεγάλη από τον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 1η Απριλίου.
0: Ναι, απλώς τον Απρίλιο, λέγοντας εγώ τώρα, τον Απρίλιο ήταν ακριβά τα καύσιμα. Και μπορεί να έσκασε το Μάιο για τους,
2: στα ξενοδοχεία και στο εστιατόριο.
0: Και στα ξενοδοχεία και στο εστιατόριο.
2: Κοιτάξτε, ο Μάιος ήταν γεμάτα τα ξενοδοχεία, γιατί εδώ δεν έχουν ανοίξει τα ριζόρτ ακόμα.
0: Ναι.
2: Ήταν γεμάτα τα ξενοδοχεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. πλέον μια συναυλία, όπως για παράδειγμα το Metallica, έφερε 20.000 ανθρώπους.
0: Αμός.
2: Το εξωτερικό. Το γεγονός ότι ήταν γεμάτα τα ξενοδοχεία, προφανώς πούλησαν σε καλές τιμές. Το θέμα είναι αν αυτές οι τιμές αντικατοπτρίζουν την ποιότητα του προϊόντος μας. Γιατί πλέον εδώ ξεφεύγουμε από την ιστορία ακρίβεια φθήνια. Φτάνουμε σε μια κατάσταση αν το βασικό προϊόν που πουλάμε το πουλάμε σε σωστές τιμές ή το αρχίζουμε και ξεφεύγουμε και άρα θα αντιμετωπίσουμε ένα συστημικό κίνδυνο στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον θα κληθούμε και εμείς να πληρώσουμε μέρος από αυτή την... Όταν αυξάνουν στις πόλεις, στα resort θα το σκεφτούν ή στα rooms του LED και στα επιπλωμένα διαμερίσματα τι τιμές να βάλουν. Διπλά και τρίδιπλα.
1: Τρίδιπλα.
0: Ναι, υπάρχει και η εξής απλή έννοια της αγοράς που είναι παλαιού τύπου η ανάλυση που την έχει κάνει ένας επιχειρηματίας. Κόσμο έχουνε.
1: Ναι,
2: έχουνε.
0: Φθηνά είναι.
2: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή υπάρχει και αυτή η ανάλυση.
1: Σωστά, ναι.
0: Έχει κόσμο εκεί.
2: Μα έχουμε πει.
0: Γεμάτο είναι.
2: Μα έχουμε πει.
0: Άρα είναι φθηνά.
2: Μα έχουμε πει στα καύσιμα. Στο πετρέλαιο κίνησης είναι η κατανάλωση συν 2% το Μάιο.
0: Ναι, εντάξει, και πάλι δεν το βάζω εγώ πάρα πολύ αυτό, με την έννοια ότι το αυτοκίνητο είναι της, έτσι όπως λειτουργεί στην Ελλάδα,
2: να.
0: Είναι είδος πρώτης ανάγκης.
2: Αν δεν έχεις όμως θα το κόβες.
0: Αν δεν έχεις το αναγκαστικά.
2: Αν ήμασταν σε μια από τις καμπές της κρίσης, το 12, το 15 και τα λοιπά,
0: το κόβεις.
2: Θα το βάζεις στο πλάι, δεν θα το παίρνεις.
0: Ναι. Δεν είμαστε σε αυτό. Αλλά απ' την άλλη, είναι είδος πρώτης ανάγκης.
2: Λοιπόν.
0: Το παράξενο είναι ότι αυξάνουν και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν έχουμε και ποιοτικά μωρέ. Τα εστιατόρια αυξάνουν, αλλά η σύσταση του κόσμου στα εστιατόρια, στην Αττική, ας πούμε, που έχει μεγαλύτερο βάρος, ειδικό βάρος, φαντάζομαι, στον πληθωρισμό και να βγουν οι δείκτες τιμών, η πλειοψηφία είναι τουρίστες ή Έλληνες.
2: Επίσης, υπάρχει ένα άλλο.
1: Έλληνες, νομίζω.
2: Εξαρτάται. Στο κέντρο της Αθήνας είναι τουρίστες.
1: Αν εξαιρέσει την πλάκα.
2: Απλώς
0: δεν είναι μόνο η πλάκα. Κάνεις λάθος.
2: Το Σύνταγμα, το Κολωνάκι, το Κουκάκι.
1: Το
2: Κουκάκι, πιάτσα μεγάλη, βέβαια.
0: Στη Γλυφάδα.
2: Στο Κολωνάκι.
0: Στο βόρειο τομέα. Δεν είναι τόσο.
2: Ανέβα την Πλουτάρχο. Ανεβαίνουν και πάνε προς τα πάνω.
0: Ο Παχατορίδης δεν μας είπε χθες ότι το Περιστέρι έχει γεμίσει Airbnb.
2: Ναι, βέβαια. Αγία Παρασκευή έχει γεμίσει. Που δεν έχει και μετρό.
0: Και η Αγία Παρασκευή.
2: Βγαίνουν με βαλίτσες στο σταθμό Αγία Παρασκευή και είναι στο Χαλάνδρι άνθρωποι. Άντε να τους το εξηγήσεις αυτό, ε. Δεν υπάρχει αστείο. Έχω δει ανθρώπους με βαλίτσες, βγαίνουν πάνω και είναι. Εκεί είναι η οδός Αγίας Παρασκευής. Η οδός Αγίας Παρασκευής. Ο σταθμός Αγία Παρασκευή και η Αγία Παρασκευή είναι σε ένα χιλιόμετρο, δύο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: περίμενε να πούμε και για τα κίνητα, Νίκο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλους ειδήσεων με την κυρία Αγγελική Καρδιόλα και επιστρέφουμε.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: Κόκκιπε.
8: Κομπάνιο! Team colleague!
11: Παντρούσκα! Ταβαρίς που κομμάτιο!
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
14: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
15: Του αγοριού απέναντι.
16: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές προς την Τεχεράνη. Εξ απολύων Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνεί πως οι Ιρανοί χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία και τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Άμεση ήταν η απάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Για αβάσιμες προκλητικές και αναλυθείς κατηγορίες εναντίον του Ερντογάν, κάνει λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Στοιχεία που συνδέουν τον 65χρονο κατηγορούμενο με την εξιχνίαση της δολοφονίας μητέρας και γιου στο Αίγιο, ανακοίνωσε η αστυνομία επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για την ύπαρξη πλημμένων ρούχων με κυλίδες αίματος. Σε βάρος του 65χρονου είχε ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Για περιορισμό των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχαλής Χρυσοχοίδης μιλώντας στο Sky. Είπε ότι πέρυσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες και 8.000 καταγγελίες το πρώτο τετράμινο, ενώ φέτος έχουμε μέχρι στιγμής 5 γυναικοκτονίες. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Yes. It is not that funny.

0: Η Νάσια λέει: καλησπέρα, παιδες. Νομίζω ότι τα φανάρια από το τέρμα Συγκρού μέχρι στήλου Ολυμπίου Διός δεν λειτουργούν και οι τουρίστες περιμένουν να περάσουν απέναντι. Καταπληκτικό. Ναι. Ο Τάξης από το Λαγωνίσι λέει: καλά να πάθουν στην Αγία Παρασκευή, αφού δεν πήγαν στη Ραφίνα, λέει. Τις αυξήσεις, τα πάντα ρί. Τις αυξήσεις του Παπαδαριού τις συζητήσαμε ή όχι ακόμα, το έχασα. Περάσαμε τα πάντα, γίναμε κράτος, αλλά το Παπαδαριό δημόσιο πάλι ακόμα. Κυκλοφορεί μια πολύ ωραία μπλούζα. Θέλω ζωή αλήτη και μισθό Μητροπολίτη.
1: Ωραία.
0: Το βρήκα καταπληκτικό, δηλαδή. Ο Στέλιος λέει: ο κόσμος δεν ξέρει ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει Αλέξη Τσίπρα.
1: Ξέρει και ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά.
0: Ο Πέτρος λέει: ανατρίχιασε που έκανε κόμμα ο.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας, ναι. Ο Λαρισαίος στη Σαμαρική πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Ενώ στην πραγματικότητα ο Μητσοτάκης έκανε κυβέρνηση. Ο Στέλιος, Ελλάς και Πασόκ και Καριστιανού βγάζουν αρκετές έδρες για κυβέρνηση. Αναλόγως πώς θα πάρουν.
1: Δημοσκοπικά πάντως, όπως είναι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όχι.
0: Έτοιμα, λέει, από την Εκκλησία για αύξηση μισθού αρχιερέων δεν βρήκα, λέει ο Τάκης. Εσείς ξέρετε κάτι τέτοιο?
2: Όχι. Τι είναι σε έτοιμα, τι εννοεί?
0: Ότι αν είπε, ρε παιδί μου, Ιερά Σύνοδο, ετοίμαστε, ξέρω κι εγώ, θέλουμε αυξήσεις.
2: Τι εννοεί, μόνοι του, ναι. Μόνοι τη πήγε η κυβέρνηση και του είπε: γεια σα, θα σα αυξήσω. Μπορεί να το κάνει για λόγου ισότητα με του μουφτίδε. Είπαμε: οι μουφτίδε τα παίρνουν τα 4672.
0: Ναι, 4672. Ο Τάξης από το Λαγωνίσι λέει: Γιαννάκη, έλα, γόρι μου, αγωνία, έχει πάθει. Πε μα την προβλέψη για σήμερα, κάντε για το Σάββατο, όχι πώ στην Ευρωλίγκα. Τζακποντ Μπαγασάκο λέει. Να χαίρεσαι την κόρη σου, φίλε, από καρδιά.
1: Ευχαριστώ, να σε καλά για τι ευχέ.
2: Νίκη, χαίρεσαι, Γιάννη, μα τη
1: χαίρεσαι. Νίκη, πάμε να 20 σήμερα, τι.
0: Αυτό. Λοιπόν, για πάμε στα σπίτια που δεν μπορεί. Είναι πολύ δύσκολο να πάρει σπίτι, δεν το συζητάμε. Νομίζω το έχετε καταλάβει όλοι, το έχουμε καταλάβει όλοι. Εκτός αν είναι στην επαρχία.
2: Δύσκολο να νοικιάσεις. 7,7 ο δείκτης των ενοικίων σε αιτήσια βάση. Στην Ελστάτ, αυτό που λέγαμε για τον πληθωρισμό πριν. Το 7,7 είναι σχεδόν, παρατηρείται εδώ και 4 χρόνια από 7 έως 10.
0: Πολύ ψηλό. Δηλαδή, ακόμη και που είναι ακριβά τα σπίτια, έχω την εντύπωση. Μπακαλίστηκα το λέω. Με αυτά τα νίκια, πιθανότητα να πρέπει να αγοράσεις αν σε δανείζουν.
2: Ναι, αν σε δανείζουν, αν έχεις το αξιόχρεο.
0: Αυτό λέω.
2: Ήμουν πριν από λίγο πριν έρθω στο σταθμό του Παγκράτη, μου είπαν ότι νοικιάστηκε ένα διαμέρισμα ή μη υπόγειο 30 τετραγωνικά, 390 ευρώ.
0: Είμαι υπόγειο.
1: 30 τετραγωνικά, ε.
2: Να, και κατέβαινε σκαλιά κάτω. Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Εκεί κοντά στην πλατεία Προσκόπωση και στη hot περιοχή.
0: Είναι στη hot, ναι.
1: Ίσως κάνει και για καταφύγιο γι' αυτό.
2: Δεν ξέρω.
0: Είναι στο Κολωνάκι, δηλαδή.
2: Η Τράπεζα της Ελλάδας βλέπει αυξήσεις επειδή πολλοί πιστεύουν σε κόπωση και παρατηρείται μια κάποιου είδους, αλλά 5,7 είναι το πρώτο τρίμηνο. Το 2000, το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 25. Το 25 συνολικά έκλεισε με συν 8,1 και το 24 με συν 9,1. Παρατηρείται δηλαδή μια επιβράδυνση, αλλά ανεβαίνουν. Και όταν στα νεόδημητα το πεντάρι δεν είναι λίγο και μιλάμε για 6.000 το μέτρο κτλ. Είναι κάτι το οποίο δύσκολα μπορεί να το προσεγγίσει.
1: Το ταβάνι. Τώρα δεν ξέρω αν θα έρχει σε κάποιο χρονικό διάστημα από τώρα και άλλο ταβάνι πιο πάνω. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα.
2: Όσο λένε οι άνθρωποι της αγοράς ότι όσο έχει υπάρχει απόκληση από την υπόλοιπη Ευρώπη και από τη στιγμή που είμαστε σε μια διεθνοποιημένη αγορά, μου λένε για παράδειγμα στο Παγκράτη το ίδιο ακριβώς, ότι είναι οι αγοραστές κατά κύριο λόγο ξένοι.
0: Ναι, ξένοι.
2: Δηλαδή σπίτια χρέπια, τα οποία θέλουν 100-150 χιλιάρια για να γίνουν σπίτια, έρχονται και τα αγοράζουν στην κανονική τους τιμή. Ισραηλινοί, Ευρωπαίοι, πάντες.
0: Μα είναι, είναι γνωστοί οι Έλληνες, ας πούμε, που στην Κλειφάδα, μετρημένοι, που μπορούν να δώσουν 10.000 ευρώ το μέτρο για να αγοράσουν σπίτι.
2: Δηλαδή στο νεόδημητο, το πολύ καλό νεόδημητο. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει. Είναι μόνο για ξένους.
2: Ελληνικό, Γλυφάδα και Φυσιά. Ναι.
0: Δεν, είναι για ξένους, δεν.
2: Ναι, είναι πάρα πάρα πολλοί ή για κάποια λίγα επαγγέλματα τα οποία βγάζουν. Η αλήθεια είναι υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι πάνε πάρα πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, όντως.
2: Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι
1: βγάζουν. Είναι αυτή σε ποσοστό, αυτό λέμε τώρα. Που θα μπορούσαν να τα πάρουν.
0: Κοίταξε, είναι λίγοι. Επίσης, μην ξεχνάμε σε αυτό που λέει ο Νίκος, ότι ο Μητσοτάκης και με τον κορονοϊό και με τα ενεργειακά κτλ. Έχει μοιράσει λεφτά. Δηλαδή, οι επιστρεπτές στις επιχειρήσεις που τα δηλώνανε. Ήταν λεφτά, παιδιά, λεφτά, όχι αστεία.
2: 10, 20, 30, 40 χιλιάδες που ξαφνικά σου μείνανε όλα.
0: Και δεν έλεγξε και κανένας μετά τι γίνανε τα λεφτά, ενώ πώς τα χρησιμοποιήσαν.
2: Ένα μικρό μέρος επιστράφει. Δεν είχε όρους να τι θα τα κάνεις.
0: Α, δεν είχε όρους.
2: Όχι καλά.
0: Ωραία,
2: ήταν λεφτά από το αεροπλάνο, έτσι το λέγανε τότε. Τέλος πάντων, γενικώς βρισκόμαστε σε ένα μείγμα που ακόμα η κτηματαγορά είναι ξεκάθαρο ότι έχει να δώσει και είναι αυτό που έλεγες, Χρήστο, ότι όσο υπάρχουν αγοραστές, θα υπάρχουν και τιμές.
0: Αν θα πρέπει με κάποιο τρόπο μαγικό, που δεν είναι και κανένας μαγικός, δηλαδή υπάρχουν οι τρόποι να πέσουν πολλά ακίνητα στην αγορά για να πέσουν οι τιμές, ή θα πρέπει να σταματήσει το ενδιαφέρον.
2: Ακριβώς.
0: Όσα είναι λίγα τα ακίνητα και πολλοί αγοραστές ανεβαίνουν. Είναι απλό, δεν είναι καμιά σοψιστία. Νίκ, thanks.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά,
0: μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα είναι Aegean. Πώς το λες, Aegean.
1: Aegean.
0: Ball Festival επιστρέφει στη Σύρο στις 26 με 28 Ιουνίου τώρα του 2026 με την υπογραφή πάντα του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3x3, το γράφουν εδώ, 3-on-3 το ξέρω εγώ, το λέω όπως το ξέρω, συγγνώμη, 3-on-3, γεγονός του καλοκαιριού στο site της διοργάνωσης aegeanball.gr. Μοναδική διαγωνισμή και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετέχοντες. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα.
13: Ένας θείος.
15: Ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα πρωτεύγεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά, κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
18: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
18: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Cherry Park, the place of happiness.

0: σουρβιό.
1: Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας λέει: μας πειράζει ο μισθός 20 Μητροπολιτών και όχι ότι 200.000 ασυλούχοι λαθροέπικοι ζουν και επιδοτούνται από το ελληνικό κράτος λαμβάνοντας το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα χωρίς να προσφέρουν τίποτα. Έχω την εντύπωση πρώτον, Διονύση, ότι έχουν αλλάξει αυτά. Επίσης μπορούν να μας πειράζουν και τα δύο. Είναι και αυτό, ας πούμε, μια λύση στη ζωή. Δηλαδή δεν πρέπει να μας πειράζει το ένα ή το άλλο. Άμα κάτι είναι στραβό ή κάτι δεν μας κάθεται καλά, μπορούν να μας πειράζουν 2, 3, 4 ή να μας πειράζει τίποτα. Να κάνουμε κάτι με τις αγορές των Τούρκων στον Εύρο, λέω το εξατολαγωνίσει. Πολύ σοβαρό και μεγάλο θέμα και δεν είναι μόνο στον Εύρο. Αυξάνονται εκεί πολλοί και όσοι αγοράζουν στα νησιά. Εγκαταλελειμμένα οικίματα από εμάς τους Έλληνες που δεν ασχολούμαστε. Ναι. Με το σπίτι στο χωριό δεν ασχολείται κανένας.
2: Πολύ σωστό,
1: πολύ σωστό. Ο GBU57 λέει: Χρήστο το Πρόταγκον γράφει πρώην πράκτορα στη CIA, αποκαλύπτει που είναι κρυμμένες εξωγήινες βάσεις στη γη. Το είδες? Όχι, για στείλτε μου. Γιατί έψαξα και δεν το βρήκα.
2: Γιατί θα γίνει, το κάνουμε σημαία από τύπο.
1: Α, είναι δυνατόν. Καταρχάς θα πάμε στις βάσεις.
2: Θα πάμε.
1: Να το συναντήσουμε τους εξωγήινους. Γιώργο, πιστεύεις στους εξωγήινους?
2: Κεραμιτζόγλου, καλησπέρα.
3: Χαίρετε. Έχει γίνει ένα μεγάλο πρόγραμμα που το πρόγραμμα SETI είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, μετέχουν και Έλληνες επιστήμονες.
1: Ο Γιώργος είναι έτοιμος για πολιτικός.
3: Όχι, δεν είμαι πολιτικός.
1: Είναι έτοιμος να κατέβει στην πολιτική. Θα εκινήσει από τοπική αυτοδιοίκηση και θα φτάσει σε υπουργηλίκη.
2: Γιατί πρέπει να το πάμε στην Λάρισα? Πιστεύεις ναι ή όχι?
3: Πιστεύω ότι υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες. Μπορεί να μην είναι με μορφή ανθρώπου, μύτη, αυτιά, στόμα,
2: αλλά τι,
3: χέρια και όλα αυτά. Να είναι κάτι
1: προβοσκίδες.
3: Άλλο. Να είναι κάτι άλλο.
1: Ξέρεις εσύ, δηλαδή. Τόινγκ, τόινγκ.
2: Να σου λέει. Θα μιλάνε
1: αυτοί. Τόινγκ, τόινγκ.
2: Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Έχουν και στους άλλους πλανήτες.
3: Πού να ξέρω τι έχουν, δηλαδή.
2: Γιατί και εδώ που έχουμε, Γιώργο μου, μάλλον έτσι θα παραμείνουν.
3: Κοιτάξτε λοιπόν, για να δούμε λιγάκι. 30 Ιουνίου σας θυμίζουμε ότι λίγη προθεσμία να δηλώσετε τον αναλκυστήρα, είτε είστε στο σπίτι σας.

0: παράλογο. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2025 είχαν δηλωθεί 255.000.
1: Νοέμβριος.
0: Μέχρι τον Νοέμβριο του 2025.
1: Μάλιστα.
0: Από τον Νοέμβριο του 2025 μέχρι και τώρα έχουν δηλωθεί 18.000. Διότι το άφησαν πίσω, το άφησαν πίσω, πέρασε ναι. τόσο καιρός, το άφησαν και έχουμε πολύ μικρές δηλώσεις.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι.
2: Ναι.
0: Πώς είναι τελικά οι ενελκυστήρες στη χώρα μας.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Είναι 750.000 που λέει το τεχνικό επιμελητήριο και όλα αυτά, ή είναι 310.000 που λέει η στατιστική αρχή.
2: Πόσο είναι.
0: Δεν ξέρει κανείς.
2: Τι είναι ο συνευρή γυναίκα τα παιδιά, κατάλαβες.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο. Αυτό που κάνουμε θέμα πάντως, έτσι διαφορετικά.
2: Ο Δημήτρης έχει συμβεί κάτι απίθανο αν είναι όντως. Λέει ο Δημήτρης, παιδιά πιθανόν να μιλάω και για το ίδιο διαμέρισμα, πλατεία προσκόπων που έλεγε ο Φιλιππίδης.
1: Ναι.
2: Είμαι υπόγειο, 30 τετραγωνικά, ό,τι έλεγε ο Νίκος, το είχα νοικιάσει το 96 έως το 98, 25.000 δραχμές, υπολογίστε πόσο, είναι 85 ευρώ περίπου,
1: ναι, ναι.
2: και ο βασικός μισθός μου ήταν 125 με 130.000 δραχμές. Τι να συζητάμε τώρα, λέει.
1: Τι λέει,
2: φοβερό να έχει συμβεί αυτό, ε. Η Σμαράγδα λέει: καλησπέρα σας, μου άρεσε το Nick Thanks και είπα να σας καλησπερίσω. Γεια σου, Σμαράγδακη, να είσαι καλά. May God always keep you well. Καλή συνέχεια. Λέει η Σμαράγδα.
1: Μπράβο στη Σμαράγδα. Ευχαριστούμε. Να σε καλά.
2: Ο Αντώνης λέει: ευεργετήθηκα κατά τον κορονοϊό, πήρα κάποια χρήματα και αυτό σε διάφορες δόσεις. Με πείραξε ότι πήραν πολλά χρήματα συνάδελφοι. Πολλά λεφτά λέει, ιδανικά και γύριστα που δεν το δικαιούνταν. Εντάξει. Αυτά. Μέχρι εδώ ήμασταν εμείς. Έχει ξεκινήσει διαδικασία στην Πειραιώς.
1: Βεβαίως, για την εκλογή.
2: Τον κατέμια στο Μητσοτάκη, δεν τον ακούσουμε. Έρχεται η Κατερίνα Δράκου, στην οποία προφανώς θα ακούσετε ένα κομμάτι Κυριάκο Μητσοτάκη. Να είστε καλά, ελπίζουμε να κυλήσουν όλο ομαλά το βράδυ. Και ομαλότητα τι σημαίνει, δηλαδή, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός για να δούμε και πέμπτο μάτς. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
13: Μπήκα σωστά.
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα.

0: να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
7: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
6: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
8: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6 με θέματα όμως πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Πριν λίγες μέρες, φίλοι μας, ήρθε από το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων ένα δελτίο τύπου ενημερωτικό που αφορούσε ελαφρύ φορτηγό που ήταν εν κινήσει στην Αττική Οδό, συλλωρίδα ταχύτητας κυκλοφορίας και δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Κώστα Βίκα, πρόεδρο των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τον ευχαριστούμε και πάλι και βλέπουμε σύμφωνα με την τοποθέτηση και του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων ότι πολλά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, πέρα από τα ιδιωταχή που το έχουμε πει πολλές φορές, δεν προσέρχονται σε ΚΤΕΟ. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση, κύριε πρόεδρε?
9: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Είναι γεγονός ότι αυτό το άκρος επικίνδυνο περιστατικό στην Αττική Οδό πριν από λίγες μέρες, όπου υπήρξε αποκόλληση τροχού από ελαφρύ φορτηγό, επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τη τεχνική κατάσταση του κυκλοφορούντος στόλου στη χώρα μας, την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών της εποπτείας της πολιτείας μας και τα μέτρα τα οποία πρέπει να παρθούν άμεσα. Πιο συγκεκριμένα, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ υποστηρίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι δύο πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Μεταφορών. Το πρώτο όσον αφορά τον αποτελεσματικό εντοπισμό των οχημάτων που δεν προσκομίζονται στο ΚΤΕΟ, διότι εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι 2,8 εκατομμύρια οχήματα αγνοούνται από τη διαδικασία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και το δεύτερο είναι να ενισχυθεί η εποπτεία του συστήματος τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ.
8: Μάλιστα. Έχουμε 2.800.000 αυτοκίνητα που δεν περνούν ΚΤΕΟ και κυκλοφορούν όμως,
9: Σωστά. Κυκλοφορούν και ο κίνδυνος είναι τεράστιος για την οδική ασφάλεια όλων μας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις από πλευράς του Υπουργείου Μεταφορών υπό τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη. Ωστόσο, όμως, θεωρούμε απολύτως αναγκαία την επιτάχυση της εφαρμογής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην πλήρη ανάπτυξη των μηχανισμών αυτών και άρα όλη η νομοθετική πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή είναι με άνω τελεία. Κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά η πολιτεία μας και το οποίο συμβαίνει σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μετάβαση από τον διετή στον ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με γνώμονα την ηλικία, την κατηγορία οχήματος και την πραγματική τους κατάσταση. Μόνο έτσι διασφαλίζεται και ενισχύεται η οδική ασφάλεια των μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και κάτι το οποίο προβλέπεται από το ισχύον ευρωπαϊκό δεσμικό πλαίσιο.
8: Δηλαδή στην Ευρώπη περνούν κάθε χρόνο τα αυτοκίνητα ΚΤΕΟ και όχι κάθε δύο χρόνια ή ανάλογα με την...
9: Στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από τη δεκαετία περίπου τα οχήματα προσκομίζονται ετησίως για τεχνικό έλεγχο.
8: Συνεπώς, όταν έχει περάσει η δεκαετία τα αυτοκίνητα πρέπει να περνάει κάθε χρόνο για ΚΤΕΟ.
9: Σωστά.
8: Και έχουμε και ένα γυρασμένο στόλο, το έχουμε πει πολλές φορές. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη με 18 χρόνια μέσο όρο κυκλοφορίας αυτοκινήτων, που σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που έχουν ξεπεράσει τα 40 χρόνια και κυκλοφορούν.
9: Αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτικό την εφαρμογή των μέτρων που σας προανέφερα.
8: Μάλιστα. Τι άλλο πρέπει να γίνει, κύριε Βίκα, για να πάμε καλύτερα?
9: Ξεκινούν οι καλοκαιρινές εξορμήσεις. Όλοι θα πρέπει να έχουν το νου τους για να έχουν ήρεμες διακοπές, εξασφαλισμένη την οδική ασφάλεια και να μην έχουν παρατράγουδα. Καλό θα είναι όλοι να προσκομίσουν τα οχήματά τους σε συνεργεία ή σε κταίο, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος τρινικός έλεγχος. Και αυτό θα ωφελήσει τους οδηγούς οχημάτων τόσο για την εξασφάλιση της ηρεμίας τους στις καλοκαιρινές εξορμήσεις, όσο και στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων από την κυκλοφορία των οχημάτων, τα οποία οχήματα καλούνται τους καλοκαιρινούς μήνες να ανταποκριθούν σε δύσκολες και μεγάλες διαδρομές.
8: Σε αυτό έχετε πάρα πολύ δίκιο και πιστεύω ότι οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε είναι καλό να το βάλουν μέσα στην καρδούλα, να το πω έτσι απλά και πεζά, διότι έχουμε και πολλά τροχαία ατυχήματα, όχι μόνο στην πρωτεύουσα και γενικότερα και αυτές τις μέρες που μιλάμε και στους επαρχιακούς δρόμους. Ήταν γυρίσει κύριο Γιώργος Κωνσταντίνος Βίκας, πρόεδρος των ιδιωτικών κταίω, και μας έδωσε μια πλήρη ενημέρωση τι συμβαίνει με τα αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει κταίω, ξεπερνούν τα 2.800.000 αυτοκίνητα, και τι θα πρέπει να γίνει όταν ένα αυτοκίνητο περνάει τη δεκαετία και κυκλοφορεί. Και εκεί τότε θα πρέπει μία φορά το χρόνο να περνάει από κταίω. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα. Σεβασμός στον κώδικα οδηγής κυκλοφορίας και αυτό που λέω και εγώ πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα αν τηρούμε τον κώδικα οδηγής κυκλοφορίας και να μην ξεχνάμε ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
12: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
11: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Κοντά στο να δώσει εντολή στον Αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι στους νέους στόχους ενδέχεται να περιλαμβάνονται ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα, σε ενάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διαμηνήσει ότι οι Ιρανοί χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία και τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Εν τω μεταξύ, οι διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη, επιδιώκοντας την άρση εμποδίων προκειμένου να επιτευχθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες οι οποίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφερόμενος στην Κύπρο, Ταγί Περντογάν υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Άμεση ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ στον Τούρκο Πρόεδρο. Ο αντισημίτης τυράννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του Νετανιάχου. Για βάσιμες, προκλητικές και αναλυθείς κατηγορίες εναντίον του Ερντογάν κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Μήνυμα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι μία και μοναδική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν μεταξύ άλλων για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου, το οποίο ήθιστε να είναι διακομματικό. Κλείνοντας τη σημερινή ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τόνισε πως η ιστορία θα καταγράψει τα κόμματα που απέχουν από το παρόν και το μέλλον της χώρας, τα οποία θα βλέπουν την εικόνα να κουνιέται αλλά διαρκώς προς τα κάτω. Σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ, ο κ. Φλωρίδης το κατηγόρησε ότι επιχειρεί να ακυρώσει στην ουσία της αυτή τη συνταγματική διαδικασία. Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ξεκαθαρίσει «Δεν θα ψηφίσουμε καμία διάταξη γιατί είστε αναξιόπιστοι». Πρώτα θα μιλήσει ο ελληνικός λαός στις κάλπες γιατί έτσι θα προστατευτεί η συνταγματική αναθεώρηση, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το πρόσφατο τροχαίο δυστύχημα στην Καλυθέα, όπου μοτοσυκλετιστής, οδηγώντας με 168 χιλιόμετρα την ώρα, παρέστηρε και τραυμάτισε πεζή, ενώ ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Την είδηση ανακοίνωσε τον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ισοχοίδης, τονίζοντας ότι τα συγκεκριμένα άτομα επιχείρησαν να ενοχοποιήσουν την αστυνομία, κατηγορώντας την ότι καταδίωκε το μοτοσυκλετιστή την ώρα του συμβάντος. Αναφερόμενος στην πρόσφατη σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν μέλος της Χαμάς, ο Υπουργός χαρακτήρισε μεγάλο κίνδυνο και στρατηγική στροφή το γεγονός ότι η δράση της Χαμάς μεταφέρεται πλέον έξω από το Ισραήλ στην Ευρώπη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια του επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ, Παναθηναίκος και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αλλαγούν συνέχεια στη διοίκηση του ΠΑΟΚ, με τον Αγισίλαο του Μαζάτων αναλαμβάνει χρέη CEO στην ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Το νέο στέλεχος του ΠΑΟΚ έχει εργαστεί στο παρελθόν τόσο στην ΠΑΕ Άρης όσο και στον Παναθηναϊκό. Την επαναφορά του προηγούμενου συστήματος των play-off στο πρωτάθλημα Super League με τη συμμετοχή 6 ομάδων πρότεινε η ΠΑΕ Άρης, χαρακτηρίζοντας το νέο σύστημα ως αποτυχημένο. Το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ δεν χορήγησε άδεια στην Καλαμάτα, επιβάλλοντας πρόστιμο στην ασπρόμαυρη ΠΑΕ, η οποία ωστόσο εκφράζει τη βεβαιότητα πως σε δεύτερο βαθμό δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αντίθετα, αδειοδοτήθηκε ο Ηρακλής, τον οποίο επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβάρις Ποκομέτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

13 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Τόσο διαρκεί. Τόσο διαρκεί το νέο βίντεο της Μαντόνα, για το οποίο γίνεται πάρα πολύ ντόρος. 13 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα, κατά τα οποία δεν βαριέσαι. Πράγμα σημαντικό. Τουλάχιστον μία φορά να το δεις, δεν βαριέσαι. Και το λέω σημαντικό, και νομίζω συμφωνείτε μαζί μου, ιδίως αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία ή σε αυτή την ηλικία που νιώθεις ότι πια τα πάντα τα έχεις δει και τα έχεις ξαναδεί. Έχεις πολλά πράγματα να παρατηρήσεις. Την ίδια τη Μαντόνα βασικά, τους φίλους της, εκλεκτοί όλοι τους, Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Odessa Zion, κάνουν όλοι ένα πέρασμα. Και έπειτα είναι οι σκηνές, δηλαδή σκηνές γρήγορες, σκηνές που έχουν έτσι μια ένταση και βέβαια προκλητικές. Μην φαντάζεσαι τώρα πράγματα που δεν τα έχετε ξαναδεί, αλλά το σεξινες ξεχυλίζει. 13 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα αρτιότατα από καλλιτεχνικής απόψεως, που σε αφήνουν όμως με ένα ερωτηματικό στο τέλος. Μα τι θέλει τώρα η Μαντόνα, τι θέλει πια στα 68 της, τι είδους ανησυχίες έχει εκεί πάνω στην κορυφούλα της. Ένας καλοπροαίρετος θα πει, κάνει ό,τι μπορεί, και διόλου αυτονόητο και ότι το μπορεί. Μαγιά της. Η μαμά μου είναι στην ίδια ηλικία, δεν μπορεί, για να σας δώσω παράδειγμα. Και για να είμαι και ειλικρινής, μία συνομιλική της σκέφτομαι ως ένα από τα λίγα παραδείγματα εγχώριων στάρ που μπορούν να κάνουν ό,τι κάνει η Μαντόνα. Αυτή που γεμίζει το Καλή Μάρμαρο. Προσοχώς και το ΑΚ. Ένας άλλος επίσης καλοπροαίρετος θα πει ότι είναι σκληρός ο ανταγωνισμός σήμερα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Συναγωνίζονται όλα τα φύλλα, όλες οι ηλικίες στο ίδιο μίξερ για το ποιος θα βγάλει την καλύτερη εικόνα. Σκληρός ο ανταγωνισμός, το marketing ανελέητο, άρα η Μαντόνα είναι συνεπής, συνεπέστατη με τους όρους της εποχής μας. Όλα αυτά δεκτά, αλλά με εντρίγκαρε περισσότερο η γνώμη μιας λιγότερο καλοπροαίρετης, που όμως έχει φάει τη Μαντόνα με το κουτάλι. Είδε και εκείνη αυτά τα 13 λεπτά και τα 55 δευτερόλεπτα του βίντεο και της φάνηκε σαν ξαναζεσταμένο φαγητό. Πάλι εσώρουχα, πάλι αλυσίδες, πάλι σεξ. Στην εποχή μας, μωρέ, είναι σαν να πουλάς πατάτες όταν προσφέρονται δωρεάν 15 κιλά τσουβάλια. Η Πέπη Ραγκούση σήμερα στα νέα.

0: Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Και κάπου εδώ, 6 και 14 πρώτα λεπτά, ξεκινούν οι ιστορίες του. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-0-170-174. Καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Μας γράφετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Η Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, βασικό θέμα αυτό το απόγευμα είναι βεβαίως το τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ένας δημοσιογράφος σε ένα ξένο δίκτυο, θα σας τα πω αργότερα, επιχείρησε να μετρήσει πόσες φορές ο Τραμπ έχει πει από την αρχή αυτής της ιστορίας ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Και με το που μία που το είπε και μία που αυτό ακυρώθηκε εκ των συνθήκων, εκ των πραγμάτων. Τώρα βρισκόμαστε κοντά στο να δώσει εντολή στον Αμερικανικό στρατό να χτυπήσει ξανά το Ιράν. Αυτό το είπε ο ίδιος στον Ντόναλντ Τραμπ. Επομένως τα νέα από το μέτωπο δεν είναι καθόλου καλά. Εδώ στα καθημά συνεχίζεται η συζήτηση περί εκλογών. Τίποτα πιο προεκλογικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε από την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μοναδικό θέμα είναι η εκλογή του νέου γραμματέα. Ο κύριος Κυρανάκης θα εκλεγεί νέος γραμματέας. Η πρόταση για τον κύριο Κυρανάκη στέλνει ένα μήνυμα ανανέωσης, για πολλούς στην πραγματικότητα έρχεται να επισημοποιήσει αυτό που ψελίζουμε εδώ και αρκετό διάστημα, ότι το φθινόπωρο, το φετινό, θα μας βρει στον δρόμο για τις κάλπες. Ο κύριος Κυριανάκης αναμένεται να εκλεγεί και από εκεί και μετά ακολουθεί πολύ τρέξιμο η θερινή κομματική εξόρμηση της Νέας Δημοκρατίας. Για να συνδεθούμε με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος νομίζω τον καλεί σε λίγο στο βήμα, για να προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάτι από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Άλλη δύναμη θα μπορούσε να κάνει πράξη αυτό το οποίο αποτελούσε πάντα όσο είμαι στην πολιτική ζητούμενο για οποιαδήποτε κυβέρνηση τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσα από ένα πλαίσιο ηλεκτρονικών συναλλαγών που έδωσε στο κράτος σημαντικές δημοσιονομικές ανάσες. Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε να βάλει τάξη στο χάος του ΕΦΚΑ έτσι ώστε οι συντάξεις τελικά να απονέμονται γρήγορα και στην ώρα τους. Και ποια άλλη δύναμη παρά μόνο η Νέα Δημοκρατία με το κοινωνικό της πρόσωπο θα μπορούσε να κάνει πράξη την εμβληματική μεταρρύθμιση της ψηφιακής κάρτας εργασίας η οποία προστατεύει πραγματικά τα δικαιώματα των εργαζόμενων.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω κάνει έναν απολογισμό έργου και στο σημείο που πετύχαμε, ακούσαμε, αλλά και όσα έχει πει νωρίτερα, αναφέρθηκε στην μείωση ή στην κατάργηση φόρων, μίλησε για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στον τομέα της υγείας, με τις ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, αναφέρθηκε στα 2.000 σχολεία που ανακατασκευάζονται και βεβαίως έδωσε και ένα σύνθημα προς τα εμπρός όταν αναφέρθηκε στο πρόσωπο του κυρίου Κυρανάκη, του ζήτησε να κινητοποιήσει τον κομματικό μηχανισμό πατώντας γκάζι. Βεβαίως αναφέρθηκε και στις εκλογές λέγοντας ότι θα γίνουν στην ώρα του το 2027, επομένως μέχρι τότε απαιτείται ένας μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός είναι ακόμα στο βήμα, φαντάζομαι αργότερα θα λάβει το λόγο ο κύριος Κυρανάκης, αν χρειαστεί θα συνδεθούμε και πάλι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, έχουμε προγραμματίσει αυτό το απόγευμα μια συζήτηση για το Μουντιάλ, για αυτή την παγκόσμια γιορτή ποδοσφαίρου που ξεκινά αύριο. Πριν όμως δώσω το λόγο στο Βάιο Τσούτσικα, γιατί μαζί θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να σας πω ότι έχουμε και σήμερα διαγωνισμό. Διαγωνισμό για ακτοπλοϊκά με ένα νικητή από την Σίτζετ. Με τη Σίτζετ φεύγεις μετά το γραφείο, φτάνεις στο νησί γρήγορα, οικονομικά, σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της E-Jets και με 24 ευρώ και 50 λεπτά πας άνδρος σε μόλις μία ώρα. 33 ευρώ και 70 λεπτά τίνω σε μόλις 2 ώρες. Μύκονο και πάρω γρήγορα. Άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπιτάκι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητο μαζί. Να απολαύσεις τα ολοκένουργια καθίσματα αν θες απόλυτη άνεση. 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης. Σαν κρεβατάκια γίνονται τα καθίσματα αυτά. Τα επιλέγετε και ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με τη Σίτζετς κερδίζεις καλοκαίρι. Αν θέλετε να το επιχειρήσετε και να δοκιμάσετε και την τύχη σας, καλείτε τώρα στο 210-4800-170-174. Αφήνετε όνομα επώνυμο στην Ρούλα Βρετάκου και στο τέλος της εκπομπής, εκεί γύρω στις 8 παρά, θα κάνουμε την κλήρωση. Βάια, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου, Κατερίνα,
0: ετοιμάζεστε, ετοιμάζεστε
2: έτοιμοι
0: τώρα.
2: Είμαστε, εσείς, πάντα
0: είμαστε. Πάντα έτοιμοι. Έχετε τώρα...
2: Θα σου πω για τους δημοσιογράφους που ασχολούνται με το αθλητικό ρεπορτάζ. Το παγκόσμιο κύπελλο είναι τα Χριστούγεννα που αργούν 4 χρόνια. Οπότε καταλάβαινε, στο παγκόσμιο είμαι σαν μικρά παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση. Ο πρώτος αγώνας είναι αύριο βράδυ.
2: Αύριο βράδυ στις 10 η ώρα.
0: Μεξικό. Mm-hmm. Ωραία. Και μέχρι πότε, μέχρι τις 19 Ιουλίου, όρεξη να έχει κανείς να βλέπει αγώνες.
2: Ναι, όρεξη να έχει να βλέπει αγώνες και να, ξέρει, να τραβιέται λίγο από όλο το background ενός παγκοσμίου κυπέλλου που σηκώνει ξανά μια μεγάλη κουβέντα. Τεράστια συζήτηση.
0: Αυτό το background είναι που το κάνει για μένα πιο ενδιαφέρον τώρα. Γιατί να σου πω την αλήθεια, αγωνιστικά δεν ξέρω τι γίνεται και ποιες είναι οι αξιώσεις από τις ομάδες που μετέχουν. Αλλά το γεγονός ότι φτάνει ένα περιοδικό όπως ο Economist να αναρωτηθεί αν θα μπορούσε, αν και το τελευταίο Μουντιάλ, το κάνει έτσι λίγο πιο ιντριγκατόρικο.
2: Είναι τόσο μεγάλος, τόσο πλούσιος ο χορός των δισεκατομμυρίων που στείνεται γύρω του παγκόσμιου κύπελλου, που νομίζω ότι αργούμε πολύ από το να το πούμε αυτό. Βέβαια, ακόμα το λέει γιατί. Το λέει γιατί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο για πρώτη φορά σημειώνονται πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναβιώσει. Για παράδειγμα, να φιλοξενηθεί ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο στην έδρα, ας πούμε, χώρας που είναι αντιμαχόμενες πλευρές σε μια πολεμική σύραξη που κρατάει εδώ και πάρα πολλές μέρες, mm-hmm. εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Οπότε λοιπόν, ναι, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Όμως, να το πούμε γι' αυτό, ότι το παγκόσμιο κύπελλο του 2026 κρύβει και μια επιτυχία της FIFA. Κρύβει όλα τα δεινά του προηγούμενου παγκόσμιου κυπέλλου. Δεν εννοώ τα αγωνιστικά, εννοώ τα οργανωτικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν και πριν το 2026, γιατί θα σου ζητήσω να ανακαλύψεις τη μνήμη σου όλες αυτές τις δημοσιεύσεις που γινόντουσαν πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου του Κατάρ για τις τραγικές συνθήκες.
0: Ναι, για το πόσοι άνθρωποι χάθηκαν.
2: Ό,τι χάθηκαν
0: στα έργα αυτά.
2: Άνθρωποι, ναι. Συνθήκες και το καθεξής. Mm. Γενικά είναι μια, μπορώ να το πω, μια βρώμικη γιορτή. Όμως όσο διαρκεί αυτή η βρώμικη γιορτή, κακά τα ψέματα τα πλήθη τα συνεπέρνει. Γιατί το ξαναλέω, είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη και δυστυχώς όταν αρχίζει να κλωτσιέται η μπάλα, τα ξεχνάμε τα γύρω-γύρω.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Απλώς είναι ένα Μουντιάλ Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ έχει βάλει πολύ το χεράκι του σε αυτούς τους παράγοντες έτσι που μας κάνουν να το συζητάμε και λίγο διαφορετικά. Όχι αμιγώς αθλητικά δηλαδή, αυτό θέλω.
2: Ακριβώς. Και φάνηκαν οι διαθέσεις της FIFA να είναι αυτό το Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ Τραμπ, από τη στιγμή που γαρατελετεί διεξαγωγή της κλήρωσης των ομίλων του παγκοσμίου κυπέλλου, απονεμήθηκε στον Τραμπ αυτό που ζητούσε από την διεθνή κοινότητα, να το απονεμηθεί ένας τίτλος ειρηνοποιού, παγκόσμιου ειρηνοποιού. Αυτό έγινε από τους ανθρώπους της FIFA στο περιθώριο της τελετής της κλήρωσης των ομίλων της διοργάνωσης. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνεις ότι η σφραγίδα έχει μπει από νωρίς. Είχαμε καταλάβει από νωρίς τι θα ζήσουμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι. Βάιε, υπάρχουν ομάδες που το ελληνικό κοινό αγαπά να παρακολουθεί. Είναι η περίπτωση της Βραζιλίας μια τέτοια?
2: Κοιτάξτε, να δεις. Τώρα συγγνώμη, θα μιλήσω για κάτι πάρα πολύ αγαπημένο, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα αλλάξω ύφος. Άλλοι παθιάζονται με τους Άγγλους.
0: Ναι.
2: Άλλοι παθιάζονται με την... πώς να το πω τώρα, όλο αυτό το σκοτεινό σύννεφο που είναι πάνω από την Εθνική Αγγλίας και τους κατατρώει από το 1966 και μετά, από εκείνο το συγκεκριμένο γκολ του Τζεφ Χάρτ. Άλλοι είναι με τους Αργεντίνους. Άλλοι έχουν την παραξενιά να υποστηρίζουν και τους Άγγλους και τους Αργεντίνους, παρά το γεγονός ότι αυτή η αγάπη εκτείνεται πολύ μακριά πίσω, ακόμα και στα χρόνια που οι δύο χώρες ήταν σε πολεμική σύγκρουση με τα νησιά Φόκλαντ. Αλλά ποδοσφαιρικά, ξέρεις, αυτά δεν. Στο ποδόσφαιρο τα σύνορα αυτά πέφτουν. Δεν είναι πολύ έτσι δύσκολο να τα προσπεράσει κάποιος. Άλλοι γουστάρουν ομάδες που δεν έχουν πάει στο παγκόσμιο κύπελλο, όπως είναι η Ιταλία. Υπάρχουν πολλοί φίλοι της Ιταλίας που για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση στερούνται το δικαίωμα να απολαύσουν την ομάδα που αγαπούν, ας πούμε, να βλέπουν να παίζει σε παγκόσμια κύπελλα. Άλλοι είναι Ολλανδοί, φίλοι των Ολλανδών. Άλλοι μπορεί να είναι φίλοι των Γερμανών. Ξέρεις, οι πιο δωρικοί τύποι, οι πιο οργανωτικοί, αυτοί που βάζουν πολλά σημεία στήξης στο λόγο τους, οι πιο έτσι, πώς να το πω, οπαδοί του θουκυδιδισμού, να το πω έτσι για να καταλάβουμε. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί. Και φυσικά οι λάτρες των Γάλλων, που είναι μια από τις πιο αθλητικές ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, οι φίλοι των Ισπανών, που λατρεύουν το ποδόσφαιρο αλλαγής κατοχής και συνεχής μεταβίβασης της μπάλας. Ό,τι κουστάρει ο καθένας στο παγκόσμιο κύπελλο. Mm-hmm. Και υπάρχουν και αυτοί οι περίεργοι, που ψάχνουν να βρουν σε κάθε διοργάνωση, ξέρεις, την ομάδα που θα δώσει ένα διαφορετικό χρώμα. Όπως ας πούμε ήταν το 1998 η ομάδα της Τζαμάικα, που στις φανέλες, στις φόρμες της αποστολής, αντί να γράψουν το όνομα της χώρας, γράφανε Reggae Boys. Γιατί είναι από το νησί που, ξέρω εγώ, δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη μουσική. Τώρα είναι το Κουρασάο. Μια τέτοια χώρα που έρχεται να δώσει ένα διαφορετικό χρώμα. Ξέρεις, σε ένα παγκόσμιο κύπελλο, αυτά ζεις για να δεις.
0: Ναι.
2: Ζεις για να δεις τα περίεργα.
0: Έχεις έτσι αίσθηση τι μπορεί να γίνει, ποιος μπορεί να φτάσει. Θέλω να πω, δεν ξέρω, παιδί μου, θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος.
2: Κοίταξε, υπάρχει ένα.
0: Να ξεχωρίζει ως νικητής.
2: Ναι,
0: υπάρχει και άλλη λύση, ξέρεις. Ρωτάς το ChatGPT, όπως κάνουμε με τις εκλογές. Βέβαια, δεν ξέρω αν δώσει απάντηση, γιατί εγώ το έχω ρωτήσει και λέει ότι στα προγνωστικά τουλάχιστον η Ισπανία θεωρείται πρωταθλήτρια.
2: Ναι, Ισπανία και η Γαλλία. Αυτές οι δύο είναι.
0: Αν είναι όμως όπως απάντησε, σαν την απάντηση που έδωσε για τις εκλογές που θα γίνουν το 27, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη.
2: Ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένας παράγοντας που δεν τον έχουμε μετρήσει ακόμα, γιατί δεν τον έχουμε δει πώς θα επηρεάσει την εξέλιξη των αγώνων κατά τη διάρκεια της οργάνωσης. Και αυτός ο παράγοντας έχει να κάνει με τις πολύ μεγάλες μετακινήσεις που θα κληθούν να κάνουν οι ομάδες για να παίξουν σε διάφορες πόλεις, πολλές ζώνες ορών μακριά από το προηγούμενο τους παιχνίδι, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει αυτό τους βιορυθμούς των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, θυμίζω ότι το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο το είδαμε να διεξάγεται σε μια προνομιακή για την φόρμα των ποδοσφαιριστών. Χρονική περίοδο του σεζόν. Έγινε το Δεκέμβρη. Που οι παίχτες έχουν συνηθίσει να είναι στην καλύτερη τους φόρμα. Τώρα γίνεται στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Έχουν παίξει όλοι 58-60 παιχνίδια υψηλής έντασης. Μιλάω για τους ποδοσφαιριστές των μεγάλων ομάδων και των σπουδαίων, ας πούμε, έτσι, χωρών που θα πάρουν μέρος στο παγκόσμιο κύπελλο. Και έχονται να παίξουν τώρα σε ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο θα έχει και ακραία καιρικά φαινόμενα. Από έδρα σε έδρα θα είναι πολύ διαφορετικές καταστάσεις, αλλά και μετά από πολλή ώρα ταξίδια. Ναι. Αυτό λοιπόν δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει την εικόνα των ομάδων, γιατί σου θυμίζω, ας πούμε, ότι πέρσι, δεν ξέρω αν παρακολούθησες, κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου ομάδων, συλλόγων που έγινε στην Αμερική, mm-hmm. σαν προπομπός του παγκοσμίου κυπέλου που θα διεξαχθεί, είδαμε ομάδες οι οποίες, να το πω έτσι λαϊκά, κλάταραν.
0: Είναι φοβερό ότι είναι πια παράγοντας τα καιρικά φαινόμενα για οποιαδήποτε αθλητική διοργάνωση. Το βλέπαμε και στη Γαλλία, στο τένις, έτσι. Αστέρια του τένις τα είχαν φτύσει. Στην πραγματικότητα παρέδωσαν τον αγώνα στα χέρια του αντιπάλου, γιατί δεν άντεχαν τη ζέστη.
2: Και εδώ πρέπει να βάλουμε και κάτι ακόμα, ότι είναι πολύ διαφορετική αντιμετώπιση που θα έχει, ας πούμε, η πολιτική προστασία του Μεξικού με την πολιτική προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ενδεχόμενο, ας πούμε, μιας καταιγίδας που έρχεται ή τέλος πάντων που είναι επαπειλούμενη καταιγίδα. Διότι, ας πούμε, είδαμε πέρσι το καλλιτέχνη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τα παιχνίδια, μόνο και μόνο με την υποψία ότι μπορεί να έρθει, ας πούμε, ένα χοντρό βροχό, να το πω έτσι, μια ισχυρή καταιγίδα, το παιχνίδι σταματούσε και μέχρι να περάσει ο κίνδυνος δεν υπήρχε καμία δραστηριότητα.
0: Στο
2: Μεξικό είναι διαφορετική η αντιμετώπιση.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε ευκαιρίες να τα λέμε από εδώ και πέρα μέχρι τις 19 Ιουλίου. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους σας εκεί στο Sport FM. Σε ευχαριστώ. Πάμε, διαφημίσεις.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Επιμένεις?
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε?
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς δηλαδή?
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις?
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
7: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
9: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
16: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
17: Ναι! Πάμε!
18: Πού θα πάμε?
19: Κρήτη!
17: Μήλο!
16: Κρήτη λέω κι εγώ!
17: Μήλο!
19: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Hey!
16: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
17: Ναι! Oh,
19: πάει το ταμείο.
16: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ!
20: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Κοντά στο να δώσει εντολή στον Αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος στο Fox News. Ανέφερε ότι στους νέους στόχους ενδέχεται να περιλαμβάνονται ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες. Σε δηλώσεις προχωρά αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Κάλεσε τον κύριο Κυρανάκη να πατήσει γκάζι για την νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή αλλά και τη διεύρυνση του κόμματος. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, έστειλε ο Ταγί Περδογάν. Προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Τύρανο χαρακτήρισε τον Ερντογάν ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια του επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλούρου και Πεύκων. Πρόκειται για εργάτες που έκουβαν σίδερα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Επιστροφή εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Πρωθυπουργός ακόμα στο βήμα μιλά στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που συνεδριάζει με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα. Σε λίγη ώρα από τώρα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα είναι το πρόσωπο αυτό, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο άνθρωπος δηλαδή που μέσα στο κατά καλό καιρό θα συντονίζει, θα οργανώνει τον προεκλογικό αγώνα του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός μιλά, κάνει τον απολογισμό του έργου, περιγράφει τις προτεραιότητες με έναν ορίζοντα του 2030 και βέβαια φαντάζομαι ότι θα θέσει και τα στελέχη του κόμματος έτσι, σε επαγρύπνηση, σε συναγερμό για τους επόμενους δύσκολους μήνες που έρχονται. Δύσκολη αναφέρομαι βεβαίως σε αυτόν τον μαραθώνιο που έχει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία, τον προεκλογικό μαραθώνιο και όχι βέβαια μόνο η Νέα Δημοκρατία. Κατά τα άλλα, βασικό θέμα αυτήν την ώρα είναι οι δηλώσεις που κάνει ο Τραμπ, δηλώσεις με φόντο το Μεσανατολικό. Ο Τραμπ σε ένα διάστημα 2,5 μηνών έχει πει 38 φορές ότι η συμφωνία είναι δεδομένη. Η συμφωνία με το Ιράν εννοώ. 38 φορές έχει πει ότι είναι θέμα χρόνων και κάποιων διπλωματικών διευθετήσεων να κλείσει αυτή η μεγάλη πληγή που έχει ανοίξει με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Τώρα η ρητορική του έχει αλλάξει. Φαίνεται ότι το σκηνικό γίνεται και πάλι αμιγώς πολεμικό. Αναμένουμε βεβαίως να δούμε τι θα δηλώσει. Οι δηλώσεις γίνονται αυτή τη στιγμή. Αλλά αν υποθέσουμε, αν μιλήσει για μια 31η φορά για πιθανότητα συμφωνίας, ποιος θα τον πιστέψει? Κατά τα άλλα, εμείς εδώ στα δικά μας διαβάζουμε έρευνες. Έρευνες για το πώς θα είναι το καλοκαίρι αυτό που ξεκίνησε για αρκετούς. Πολλοί Έλληνες, ξένοι επισκέπτες, γιατί αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ψάχνουν να κάνουν διακοπές, αλλά παράλληλα να τις κάνουν και όσο πιο οικονομικές γίνεται. Να περιορίσουν όπου είναι εφικτό, δεν είναι και εύκολο πάντα, τον προϋπολογισμό των διακοπών τους. Φέτος λοιπόν, υπό τη σκιά αυτής της ωραίας κατάστασης που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή, το ζήτημα είναι σημαντικό και για τις επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τον τουρισμό. Αυτοί ανησυχούν για το στοίχημα της κατανάλωσης που χάνεται κάθε χρόνο και φαίνεται από τις έρευνες που τρέχουν τα αρμόδια Ινστιτούτα όπως το ΙΕΛΚΑ πως αυτή η τάση η οποία παρατηρήθηκε έντονα και τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, δηλαδή να ψάχνουμε κάτι το οικονομικότερο, γρήγορο φαγητό στο χέρι, κατάλημα που μπορείς, σου δίνει και τη δυνατότητα να μαγειρεύεις, στο εξοχικό, αυτό φαίνεται πως θα συνεχιστεί και φέτος. Και οι έρευνες αυτές, εκτός από το να τις συζητάμε, να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε και να έρχεται στην επιφάνεια αυτό το γνωστό επιχείρημα περί λαϊκισμού, είναι και ένα εργαλείο, θα σας πω αργότερα γιατί έχουμε άνθρωπο στη γραμμή που αναμένει, ένα εργαλείο χάραξης κυβερνητικής πολιτικής, διότι προφανώς το πρόβλημα της ακρίβειας το έχει αναγνωρίσει και η κυβέρνηση. Ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος είναι μαζί μας τώρα, όμως για να αλλάξουμε θέμα, είναι δικηγόρος, κατέχει πολύ καλά το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Συζητήσαμε για τα κόκκινα δάνεια με αφορμή αυτήν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Είπαμε μάλιστα και θα το είδατε παντού γραμμένο πως είναι μια απόφαση που ανακουφίζει, δίνει μια ανάσα στους δανειολήπτες. Σας το έλεγα και χθες, σήμερα το διαβάζω και σε άλλες εφημερίδες, πως είναι μια απόφαση που δεν δεσμεύει, με την έννοια ότι ο καθένας την ερμηνεύει κατά το δοκούν. Κύριε Νικολακόπουλε, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα κύριε Αδράκου, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, εδώ διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία συγκεκριμένα ότι οι σερβίρσες δεν έχουν κανένα σκοπό να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Είναι σωστό αυτό?
1: Όχι, δεν είναι σωστό, απλώς είναι κάτι που αγγίζει, που συνάδει με την πρακτική των τραπεζών και του ΦΑΝΣ. Τι είναι αυτό? Ότι όταν κερδίζουμε κάποιες δικαστικές αποφάσεις προσπαθούν να βρούνε κάποια κόλπα εντός εισαγωγικών για να μην εφαρμόσουν κάτι που δεν τους συμφέρει. Στη συγκεκριμένη απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι σαφής, υπολογίζεται ή μάλλον καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του τόκου με τον εκτοκισμό της συγκεκριμένης μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου, κάτι το οποίο στερεί πολλαπλάσιο κέρδος από τις τράπεζες και τα funds. Σε αυτή την περίπτωση προσπαθούν κυρίως σε δύο επίπεδα, στο κομμάτι της αναδρομικότητας αλλά και του τρόπου υπολογισμού της συγκεκριμένης τοκοφορίας της μηνιαίας δόσης, να δώσουν μια ερμηνεία που θα τους απαλλάξει από κάποια σημαντικά χρεωστικά υπόλοιπα τα οποία πρέπει να επιστρέψουν όσα χρεωστείται ως καταβληθέντα, και επομένως με αυτόν τον τρόπο ψάχνουν να βρουν κάποια μέθοδο να περιορίσουν το εσωτερικό τη ζημιά.
0: Ναι. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Νικό, εσείς το κρίνετε, θέλω να πω, την αντίδραση αυτή των servicers να μην παραδώσουν τα όπλα εύκολα, την κρίνετε ως αναμενόμενη, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, από την πρακτική την προηγούμενη, από τη, γενικότερα τα δείγματα γραφής, φαίνεται ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξαντλήσουν κάθε δυνατή προσπάθεια και ερμηνείας και άλλων κόλπων. Να φέρω ένα απλό παράδειγμα πρόσφατο. Η κυβέρνηση είχε θέσει κάποιους φραγμούς, κάποιες απαλλαγές από προμήθειες στις συναλλαγές για πληρωμή δέκο κτλ. Είδατε ότι μια τράπεζα μετά από αυτή την απαγόρευση έκανε μεταβιβάσεις των ATM σε άλλη εταιρεία. Η εταιρεία αυτή θα μπορούσε ως μη πιστωτικό ίδρυμα να κάνει κάποιες χρεώσεις. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή δημιουργήθηκε μια μεθόδευση για να εισπράττει μια προμήθεια παρότι ο νόμος το απαγόρευε. Όπως επίσης άλλη τράπεζα έκανε μια μεθόδευση σχετικά με την δημιουργία λογαριασμών προνομίων, όπου εκεί αυτομάτως κάθε μήνα έβαζε μια προμήθεια χωρίς ουσιαστικά να έχει την ευκολία ο πελάτης της τράπεζας να απαλλάσσεται από αυτή την προμήθεια. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση του ωραίου πάγου που είναι το βασικό μας θέμα έχει να κάνει με μια προσπάθεια, με μια, όπως σωστά είπατε, αναμενόμενη πρακτική για να μην την εφαρμόσουν αυτή την απόφαση και να μην αναγκαστούν να δώσουν πίσω χρήματα ή τέλος πάντων να τα συμψηφίσουν. Μάλιστα. Με τις μελλοντικές δόσεις. Ναι.
0: Υπάρχει και ένα σενάριο που λέει ότι οι servicers θα ζητήσουν από τον Άριο Πάγο να ερμηνεύσει εκ νέου την απόφαση, για να δώσει δηλαδή το δικαστήριο την ερμηνεία και να μην περιπλεχθεί κι άλλο η κατάσταση. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς, δεν συνηθίζεται αυτό. Εξάλλου, ο Άριος Πάγος έκρινε η ολομέλεια, μάλιστα, τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν νομίζω ότι θα επανέλθει για να ερμηνεύσει. Mm-hmm. Πιστεύω ότι οι νομικοί ερμηνεύουν σωστά την απόφαση. Ο τρόπος υπολογισμού συνάδει με τα επιχειρήματα των δανειοληπτών, δηλαδή τον τρόπο υπολογισμού των τόκων με τη μηνιαία δόση και όχι σαν να παίρνεις ένα καινούριο δάνειο και να το υπολογίζουν οι τράπεζες σε όλη τη χρονική διάρκεια και να προκαταβάλλονται οι τόκοι. Και να πω και το εξής, επειδή ακούγονται πολλά για την αναδρομικότητα. Εδώ έχουμε μια απόφαση, μια δικαιωστική απόφαση, η οποία ερμηνεύει ένα νόμο, το νόμο 3869, το νόμο Κατσέλη. Δεν τίθεται ζήτημα να εφαρμοστεί από τούδε και στο εξής, όπως έχουμε να κάνει με τους νόμους. Ο νόμος πράγματι δεν έχει αναδρομική ισχύ, γιατί θα ήταν άδικο κάποιος να επιβαρύνεται με τις συνέπειες ενός νόμου, ο οποίος λειτουργεί από μια στιγμή που δημοσιεύεται στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης. Εδώ όμως έχουμε δικαστική απόφαση, άρα εκ του όκου άνευ θα πρέπει να υπάρχει αναδρομικότητα, δηλαδή να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής του νόμου από τότε που ο καθένας προσέφυγε στη δικαιοσύνη και κέρδισε τη δικαστική απόφαση που καθόρισε τη δόση που πρέπει να πληρώνει.
0: Mm-hmm. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι την χρυσή τομή θα την βρει, καλύτερα να τη βρει η κυβέρνηση. Και ο κύριος Κερακάκης το είπε ότι αυτή τη στιγμή σταθμίζονται τα πράγματα. Μάλιστα θα συνεκτιμηθεί και το πρόγραμμα Ηρακλής μέσα στην απόφαση, που θα έρθει με τη μορφή μιας νομοθετικής παρέμβασης. Κύριε Νικολακόπουλε, αυτό λέει και το δικό σας ρεπορτάζ.
1: Θα το λέτε, είστε έμπειροι δημοσιογράφος. Πιστεύω θα υπάρξει μια νομοθετική παρέμβαση. Εδώ να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτη, ότι όταν κρίνεται κάτι δικαστικός και μάλιστα από την ολομέλεια του Ωρίου Πάγου, η νομοθετική παρέμβαση έχει να κάνει με την καθολικότητα της εφαρμογής της απόφασης και την πιθανή επιβολή κάποιων κυρώσεων, κάποιων προστήμων στις τράπεζες και τα φαντς που δεν θα εφαρμόσουν την απόφαση. Δεν μπορεί να παρέμβει ο νομοθέτης, δηλαδή η υπουργική απόφαση ή ο νόμος, και να δώσει μια διαφορετική ερμηνεία ή τέλος πάντων να αλλοιώσει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Επομένως, Αυτό που πρέπει να κάνει ο κ. Πιερακάκης είναι να εκδοθεί μια υπουργική απόφαση που, όπως είπα, θα καθορίζει την καθολικότητα, ότι ισχύει για όλους, και πιθανόν να επιβάλλει κάποια πρόστιμα για να συμμορφωθούν τα φαντς, ώστε να μην τρέχουμε για κάθε έναν δανειολήπτη στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια,
1: καλά.
0: Λοιπόν. Ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Και πάμε στις διαφημίσεις. Βεβαίως να σας πω ότι ο Γιάννης Καντέλης είναι εκεί και τα παρακολουθεί όλα. Ελπίζω ότι αργότερα θα της πολιτικής γραμματείας, εννοώ, έτσι, σε περίπτωση που δεν ήσασταν από νωρίς, της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Διότι ο Πρωθυπουργός μίλησε αρκετή ώρα, είπε πολλά και. Μίλησε και για το κόμμα Σαμαρά που κατά το ρεπορτάζ ετοιμάζεται, είναι έτοιμο και αναμένεται να ανακοινωθεί λίγο πριν μπούμε και επισήμως σε προεκλογική περίοδο. Όσοι από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, είπε. Ελπίζω ότι ο Γιάννης, αφού ολοκληρώσει το ρεπορτάζ του, θα είναι και στη δική μας διάθεση για να μας ενημερώσει για τα βασικότερα σημεία της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού. Πριν από λίγο κατέβηκε από το Βήμα, ο κύριος Στραγάκης είναι τώρα, μιλά. Εμείς πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, επομένως να σας πω ένα μήνυμα που έχω για εσάς. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτητης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει η πρωτοπόρα δύο επιστημονικά προγράμματα. Εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές, μια ομάδα προσωπικότητων που απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς, ομότιμους καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, την οδό Ιπποκράτους, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Ψάξτε το killgreece.gr. Και επίσης, συνεχίστε να καλείτε. Ποιος ξέρει, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός. Δίνουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Seajets. Ένας νικητής θα κερδίσει και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. 210 48 00

0: ελληνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
15: Προσλαμβάνεστε!
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζήσετε.

0: εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ για λίγο, γιατί σε πολύ λίγο θα πρέπει να δώσουμε για διαφημίσεις. Θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έχουμε προγραμματίσει μια έτσι ωραία συζήτηση για θέματα επίκαιρα. Θα είναι μαζί μας ο κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο καθηγητής πνευμονολογίας και πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Έχουν βγει κάποιες εκθέσεις που δαιμονοποιούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο και το άτμισμα. Αυτό το οποίο τα τελευταία χρόνια είναι πολύ δημοφιλές σε μικρά παιδιά. Τα βλέπεις παντού, 12χρονα, 13χρονα, καταφέρνουν να αγοράσουν παράνομα βέβαια από το περίπτερο και αυτό κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στον οργανισμό τους. Θα το συζητήσουμε, ελπίζω ότι θα έχουμε και τον Γιάννη Καντέλη να μας δώσει ρεπορτάζ. Το βήμα είναι ο κύριος Κυρανάκης αυτήν την ώρα. Ο κύριος Κυρανάκης εκλέγεται σήμερα γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός μίλησε νωρίτερα και η ομιλία του ήταν προεκλογική. Έβαλε κατά πάντων, ξεκίνησε με τον κύριο Σαμαρά και μετά μίλησε για την αντιπολίτευση. Χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση, που όπως είπε δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, και έθεσε και τους στόχους της δικής του παράταξης, στόχος της Νέας Δημοκρατίας, η αυτοδυναμία, και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Θα επιστρέψουμε στα της Νέας Δημοκρατίας μετά τις διαφημίσεις που έρχονται. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
9: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
14: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
15: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
16: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνη, Μπάση, Κουτσαγγελίδη, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
17: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέα χτυπήματα στο Ιράν ξανά σήμερα, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του πριν από λίγο από το Οβάλ Γραφείο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα αποκαλύψει πού θα χτυπήσει. Νωρίτερα σε συνέντευξη στο Fox News είχε δηλώσει πως βρίσκεται κοντά στο να δώσει εντολή στον Αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά της Τεχεράνης. Μάλιστα, είχε αναφέρει ότι στους νέους στόχους ενδέχεται να περιλαμβάνονται ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ενέκρινε σήμερα αμερικανικό ψήφισμα καλώντας το Ιράν να δηλώσει τα εναπομείνοντα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και να επιτρέψει στους επιθεωρητές να επαληθεύσουν την κατάστασή τους. Σύμφωνα με τον οργανισμό, σημαντικές ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου συμπεριλαμβανομένου υλικού κοντά σε στρατιωτικό βαθμό εμπλουτισμού εκτιμάται ότι έχουν διασωθεί. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία απόπειρα συγκάλυψης της στρατιωτικής επιθετικότητας, υποστηρίζοντας ότι οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας είχαν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις πριν από τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027... Αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών είναι η κορυφαία προτεραιότητα του νέου κύκλου διακυβέρνησης προς το 2030. Επίσης ανέφερε ότι η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά με πράξεις και όχι με συνθήματα. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση τοξική και κωμικοτραγική βαβέλ με μίσος για την κυβέρνηση. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, φύγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Άμεση ήταν η απάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κήρυγμα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε απάντησή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για βάσιμες προκλητικές και αναλυφείς κατηγορίες εναντίον του Ερντογάν. Μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στην διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεωργός Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν μεταξύ άλλων για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Έντονες χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι σάρωσαν στις 4 το απόγευμα και για περίπου μία ώρα το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, προκαλώντας ζημιές σε οπωροφόρα και καλλιέργειες στην περιοχή. Πολλοί δρόμοι περιφερειακά της πόλης των Ιωαννίνων πλημμύρισαν και καλύφθηκαν από χαλάζι. Τροχαίο ατύχημα μεταξύ τριών αυτοκινήτων σημειώθηκε στην περιοχή, καθώς τα φανάρια βραχυκέκλωσαν και σταμάτησαν να δουλεύουν. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφή στο κεφάλι τον 26χρονο ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το 4ο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: Φοβερή Πατή Σμιθ. Because the night belongs to lovers. Και εκτός από τους εραστές, η νύχτα ανήκει και στους τουρίστες. Μάλιστα, καλά ακούσατε, υπάρχει και όρος πια. Νοκτουρισμός. Νοκτουρισμός, ο νυχτερινός τουρισμός που κερδίζει έδαφος και έρχεται να αλλάξει το πρόγραμμα μετατοπίζοντας τις περιήγησεις, τα γεύματα, τις πολιτιστικές εμπειρίες όταν πια ο ήλιος έχει πέσει και όλα είναι δροσερότερα. Αυτό συνέβη, ξεκίνησε να συμβαίνει στο Νότο, εκεί στη Σεβίλη. Ήταν μια αντίδραση στις ακραίες θερμοκρασίες. Σήμερα που μιλάμε και με τις ακραίες θερμοκρασίες να είναι πια, πώς να το πω, κάτι δεδομένο, εξελίσσεται σε ταξιδιωτικό φαινόμενο. Το 62% των ταξιδιωτών παγκοσμίως δηλώνει σοβαρά σε σχετικές έρευνες ότι εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπών με νυχτερινές δραστηριότητες. Η Νότια Ευρώπη λοιπόν με Σεβίλη άνοιξε το δρόμο και ακολουθούν και οι υπόλοιποι, υιοθετούν τη σιέστα τις ώρες του Μεγάλου Καύσωνα και βγαίνουν στους δρόμους από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 2 το πρωί. Στη Σεβίλη τώρα που πιάνει και 44, τι να κάνεις, αντιγράφεις αυτό που κάνει ο ντόπιος, που ξέρει πώς να ανταποκριθεί και πώς να παλέψει τις δύσκολες συνθήκες. Το βράδυ γίνεται χαμός, γίνονται νυχτερινά πικνίκ στην πόλη, εκεί κατά μήκος του ποταμού Γουαδαλκιβίρ, εκεί που λούζεται η αγάπη μου, θυμάστε και το τραγούδι του Μητσιά. Η πόλη σφίζει από ζωή, αλλά το βράδυ. Και στη Ρώμη συμβαίνει το ίδιο, κάτοικοι και επισκέπτες χωρίζουν τη μέρα του στα δύο, μετά το απογευματινό ριπόσο, το ιταλικό αντίστοιχο της σιέστας δηλαδή, ξεχύνονται στους δρόμους για μια χαλαρή περατζάδα. Μνημεία όπως το Κολοσσέο, έτσι, που είναι πολύ χαρακτηριστικό μνημείο εκεί στην πρωτεύουσα, ανοίγει τις πύλες του για ειδικές νυχτερινές περιηγήσεις. Νοκτουρισμός λοιπόν, και στην Ακρόπολη θα τέριαζε πολύ αυτό. Λοιπόν, και μιας και λέω Ακρόπολη, δεν ξέρω έτσι πώς είδατε την είδηση. Στο Μουσείο της Ακρόπολης προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ που έχει επιμεληθεί η Μιμή Ντενίση για την αρπαγή των γλυπτών του Παρθενώνα. Όχι από τον Λόρδο Έλγιν, αλλά εδώ δίνεται έμφαση κυρίως στο ρόλο της συζύγου του. Αυτή είναι το κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το δραματοποιημένο, ας το πούμε έτσι, ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει και τον τίτλο «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν». Αυτή λοιπόν η κυρία έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Την ακούσαμε έτσι στο πρώτο, την είδαμε στο πρώτο επεισόδιο. Ήθελε να μεταφέρει τον Παρθενώνα ολόκληρο στο σπίτι της. Μάλιστα δεν ήξερε τι είναι οι Καριάτιδες και έτσι τις ονόμαζε Carry Something. Δεν ήξερε, αλλά της άρεσε. Της φάνηκε έτσι πολύ καλόγουστο όλο το οικοδόμημα και ήθελε ολόκληρο το ερέχθειο να το πάρει και να το μετακομίσει στον κήπο της. Έψαχνε μάλιστα και ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο για να το φορτώσει όλο μαζί με τις 6 Καριάτιδες. Ο Θεός μας φύλαξε, το πλοίο αυτό δεν βρέθηκε και επομένως πήρε μόνο τη μία. Και είναι συγκλονιστικές και οι λεπτομέρειες έτσι που δίνονται για το τι έκανε τα γλυπτά αυτά τα οποία εξέθετε στην κατοικία της. Στην πραγματικότητα τα χρησιμοποιούσε για να κουμπά το καφεδάκι της ή και τα εντομοκτώνα αντικονοπικά σπρέι που χρησιμοποιούσε. Να λοιπόν ένα ακόμα διαπραγματευτικό χαρτί υπέρ μας, με καλλιτεχνική προσέγγιση. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Καλείτε είτε να διεκδικήσετε τα εισιτήρια που σας δίνουμε από τη C-Jet. Έχετε έναν ακόμα λόγο όμως να καλέσετε αυτό το απόγευμα. Γιατί σας δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις για την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, να πάτε στην Τεχνόπολη. Ο Πάνος Μουζουράκης ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία του και την Δευτέρα, 15 Ιουνίου, θα είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο έτσι της περιοδίας, για μία μοναδική συναυλία. Μία συναυλία όπως ξέρει να τις κάνει πάντα, με ενέργεια, με συνέστημα και με πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Καλεσμένοι επί σκηνής θα είναι ο Μανώλης Φάμελος, η Γκάτζο Ντίλο, που θα δώσουν και αυτοί το δικό τους χρώμα και το δικό τους χαρακτήρα στη βραδιά. Θα είναι πολύ ωραία και ξέρετε όλοι, όσοι έχετε πάει και ακούτε τα τραγούδια τους και σας αρέσουν, πώς δημιουργούν μια ωραία ατμόσφαιρα επικοινωνίας με το κοινό. 10 λοιπόν πρώτοι, εσείς οι 10 γρηγορότεροι θα κερδίσετε και τις προσκλήσεις που σας δίνουμε για την συναυλία του Πάνου Μουζουράκη στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Λοιπόν, εγώ τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Θεοδόρο Βασιλακόπουλο, τον καθηγητή πνευμονολογίας και πρόεδρο του ΕΟΔΗ, για να συζητήσουμε ανησυχητικά, θα έλεγε κανείς, ευρήματα. Διαβάζω σήμερα την είδηση και σε αρκετές εφημερίδες. Υπάρχει ένα καμπανάκι για ακόμα κινδύνου για το άτμισμα. Μια πολύ συνήθεια αγαπημένη δυστυχώς σε αρκετούς έφηβους σήμερα. Εδώ θεωρείται το άτμισμα ως μια κερκόπορτα για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Πάμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Θεό Βασιλακόπουλο. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τα ευρήματα της έκθεσης γίνεται κάθε χρόνο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, αλλά εδώ φαίνεται ότι κάποιοι επιτίδοι προσπαθούν να κάνουν άλλου τύπου business μέσα από αυτά τα προϊόντα, τα οποία πολύ δυστυχώς τα θεωρούμε και αθώα.
1: Να ξεκινήσω από το τελευταίο το οποίο είπατε. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο ανθρώπινος πνεύμονας, όπως και ο πνεύμονας όλων των υπολείπων ζώων που έχουν πνεύμονα, εξελίχθηκε στην πορεία χιλιετιών για να εισπνέει ατμοσφαιρικό αέρα. Mm-hmm. Δεν είναι φτιαγμένος για να εισπνέει ούτε ατμούς, ούτε καπνούς, ούτε οποιοδήποτε άλλο σωματίδιο. Είναι μόνο για να εισπνέει αέρα που έχει οξυγόνο και άζωτο. Άρα, οτιδήποτε άλλο μπαίνει μέσα στο πνεύμονά μας είναι εξ ορισμού βλαπτικό. Δεν έχει λοιπόν τίποτε το αθώο, το άτμισμα. Ας το αρχίσουμε έτσι. Τώρα, υπάρχει μια θεωρία η οποία προσπαθεί να, ας σας το πω έτσι, τεκμηριωθεί από τις εταιρείες που παράγουν τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα θερμενόμενα και που δεν είναι άλλες από την ίδια την καπνοβιομηχανία. Το τονίζω, την ίδια την καπνοβιομηχανία. Τη Philip Morris για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ότι τα θερμενόμενα ή και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι λιγότερο βλαβερά για τον πνεύμονα από ότι είναι τα κανονικά τσιγάρα. Προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί. Μακάρι να ισχύσει, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Προσέξτε, δεν αλλάζουμε ποτέ κάτι πραγματικά βλαπτικό με κάτι λιγότερο βλαπτικό, αλλά για τους πολύ μεγάλους ηλικία μετανόητους αυτό θα μπορούσε εν δυνάμει να έχει μία λογική. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όλος ο στόχος της καπνοβιομηχανίας που βρίσκεται πίσω από τα νέα αυτά προϊόντα είναι τα νέα παιδιά. Είναι οι εφηβοί οι οποίοι πέρα από την εντός εισαγωγικών χειραθέτηση που έχει η συνήθεια του τσιγάρου παύλα καπνίσματος, αντιμετωπίζουν αυτά τα προϊόντα και σαν gadgets, σαν, ξέρετε, προϊόντα τεχνολογίας, και τα παιδιά μας είναι πολύ επιρρεπή στα προϊόντα τεχνολογίας. Γίνονται πολύ θελκτικά και πραγματικά μερικά έχουν και εντυπωσιακές συσκευές, έτσι άμα τις έχετε δει. Και αυτό τα οφεί στο να ξεκινάνε να δοκιμάζουν. Είναι συγκλονιστικό το ότι περίπου τα μισά παιδιά που είναι έφηβοι έχουν παραδεχτεί ότι έχουν ατμίσει τουλάχιστον μία φορά. Είναι συγκλονιστικό σαν νούμερο. Μιλάμε για παιδιά κάτω από 15 ετών. Mm-hmm. Τώρα, έχοντας πει αυτό, το να έρχεται η έκθεση που δημοσιεύεται, πολύ σωστά είπατε, κάθε χρόνο και να λέει ότι πλέον στα υγρά αυτών των ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορούν να μπουν ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες μάλιστα είναι και μη καμία ναρκωτική ουσία δεν είναι νόμιμη, αλλά και μη ελεγμένες το τι ακριβώς είναι. Δηλαδή κάθε ένα από αυτά τα υγρά μπορεί να περιέχει ό,τι μπορεί να φανταστείτε.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι τρομερά επικίνδυνο και είναι ένας επιπλέον λόγος, όχι ο μόνος, για να απαγορευτεί αυστηρός και διαροπάλου η ορίγηση οποιοδήποτε τέτοιου προϊόντος σε ανήλικους και η σοβαρή επιτήρηση από τους γονείς. Θα σας πω μια συγκλονιστική εμπειρία, κυρία Δράτου.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Έχω έναν 15χρονο γιο. Το σπίτι μου διαθέτει ανελκυστήρα. Ο γιος μου είναι στο υπόγειο και παίζει PlayStation. Μπαίνω μέσα στον ανελκυστήρα να ανέβω στον πρώτο όροφο. Και μου μύριζε πάρα πολύ έντονα καραμέλα. Κάνοντας τον detective, διαπιστώνω ότι ο γιος του πνευμονολόγου και φανατικού αντικαπνιστού, εμού δηλαδή, είχε στα χέρια του κρυμμένο ένα τέτοιο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ναι. Και όταν τον ρώτησα πώς το βρήκες, παραδέχτηκε ότι το πούλησαν και μου απέκλειπε κιόλας το ποιος το πούλησε, γιατί ήξερε ότι είναι παράνομο. Άρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, στο πώς επιτρέπεται από την κοινωνία μας συνολικά να εκτίθονται τα παιδιά μας σε τέτοιους κινδύνους. Διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει τραγικά υψηλό ποσοστό καπνιστών. Θα σας πω ότι με βάση την εργασία που έγινε, την έρευνα που έγινε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τον ΕΟΔΗ, το 2024, 38% του πληθυσμού μίζει στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 30% κλασικά τσιγάρα, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στη Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά έχει πέσει κάτω από το 10%.
0: Είμαστε αμετανόητοι δηλαδή.
1: Είμαστε αμετανόητοι, όχι απλά αμετανόητοι.
0: Γιατί πια σήμερα κανείς δεν δικαιούται να πει ότι δεν ξέρω ότι το τσιγάρο με σκοτώνει. Θέλω να πω, πια μιλάμε σε άλλα επίπεδα. Έτσι δεν είναι?
1: Θα σας πω πού στηρίζεται αυτό, κύριε Δράκο. Το τσιγάρο κάνει κακό σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους. Οι άνθρωποι, κάθε οργανισμός έχει επιδιορθωτικούς μηχανισμούς. Μηχανισμούς δηλαδή να διορθώνουν τις βλάβες. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να έχει εκπληκτικούς, τέλειους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς. Είναι ο παππούς, ο Μίτσος, κάπνιζε 4 πακέτα τσιγάρα
0: και
1: μέχρι τις 90 του και δεν έπαθε τίποτα.
0: Ναι, σωστά, έχουμε όλοι ένα τέτοιο παράδειγμα.
1: Κάποιος άλλος όμως μπορεί να είναι ένας απλός κανονικός άνθρωπος που δεν έχει τέτοιους μηχανισμούς. Και παθαίνει καρκίνο στα 50 του, έφραγμα στα 45 του και τόσα άλλα κακά που αν δεν είχε αυτή την πάρα πολύ κακή συνήθεια του καπνίσματος δεν θα τα πάθαινε. Και δυστυχώς η νικοτίνη είναι πιο εθιστική ουσία ακόμα και από τα βαριά ναρκωτικά. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε συνολικά σαν ελληνική κοινωνία.
0: Πάντως υπάρχουν πάρα πολλές τρύπες στο σύστημα. Αυτό καταλαβαίνω, κύριε Βασιλακόπουλε. Τα 15χρονα μπορούν και τα 13χρονα και τα 12χρονα να πάνε στο περίπτερο και να πάρουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Και αν δεν μπορούν τώρα, γιατί αυστηροποιήθηκε ένας νόμος που όμως υπήρχε, μπορούσαν τόσα χρόνια. Όλο αυτό οι καπνοβιομηχανίες έστησαν μια ολόκληρη βιομηχανία παράλληλη που βασίζεται σε αυτή τη λογική του gadget και του lifestyle. Επομένως, για να είμαι και εγώ ίδιος και εισάξιος της παρέας μου, πρέπει να εθιστώ στην νικοτίνη και ποιος ξέρει και σε τι άλλο. Και απ' την άλλη, για να φτάνουν και ναρκωτικές ουσίες να πολλούνται χωρίς κανέναν έλεγχο και στην πραγματικότητα να εκμεταλλεύονται αυτή την αύξηση του vaping εγκληματικές οργανώσεις, δείχνει ότι τελικά εδώ υπάρχει ένα συμφέρον για να γίνεται αυτή η ιστορία. Ο μέσος γονιός, καλή ώρα όπως εσείς, που τσακώνεται με τον έφηβο γιο ή κόρη για αυτή την ιστορία, δεν έχει όπλα. Είναι αθωράκιστος τελείως.
1: Και οφείλουμε εμείς η κοινωνία, να σας το πω έτσι. Είμαι μέλος αυτής της κοινωνίας και μάλιστα με θεσμικό ρόλο είμαι και εγώ. Ξέρετε, τώρα στον ΕΟΔΗ έχει μετατεθεί η ευθύνη του ελέγχου των καπνικών προϊόντων με νόμο. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγχουμε όλα τα καπνικά προϊόντα, αλλά ξέρετε, σε μια χώρα στην οποία οι καπνιστές είναι αυτοί που κυριαρχούν στη διασκέδαση, που πιέζουν τους καταστηματάρχες της εστίασης αλλά και της νυχτερινής διασκέδασης να καπνίζουν στα μαγαζιά τους, γιατί εκεί κάνουν κατανάλωση και φέρνουν χρήμα, που η καπνοβιομηχανία Παπαστράτος γιόρτασε τα 95 της χρόνια με θεσμική εκπροσώπηση. Είναι πολύπλοκο το πρόβλημα στην Ελλάδα και χρειάζεται όλη η κοινωνία από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας να βάλει πλάτη ώστε να πάψει το τσιγάρο να είναι αυτή η μάστιγα που είναι στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Τελευταία, διότι ναι, παρακαλώ.
1: Το κόστος που πληρώνουμε σε απώλεια ζώων και σε νοσηρότητα αλλά και σε χρήμα είναι αδιανόητο. Απλά δεν το πληρώνουμε την ώρα που το καπνίζουμε, το πληρώνουμε σε 10 χρόνια, σε 15. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Θέλω μια τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Δεν είναι λίγο περίεργο που δεν έχουμε μελέτες για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα? Το λέω γιατί ένας ακροατής με το ονοματεπώνυμό του μου έχει στείλει το τι γνωρίζουμε, ότι δηλαδή σε εξαιρετικά σπάνιες αλλά σοβαρές περιπτώσεις η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλη βλάβη στους πνεύμονες ώστε να απαιτηθεί και μεταμόσχευση. Μιλάει για μια πάθηση που ονομάζεται ευάλη. Είναι ακρονίμιο για τη βλάβη των πνευμόνων που σχετίζονται με το άτμισμα. Θέλω να πω, πας στον πνευμονολόγο για να κόψεις το κάπνισμα. Λες να αρχίσω το κανονικό τσιγάρο, να αρχίσω το ηλεκτρονικό. Σου λέει δεν έχουμε μελέτες. Θα σου πω όχι, αλλά δεν ξέρουμε και τι κάνει. Αυτό που είπατε και εσείς πριν από λίγο. Είναι πια πολλά τα χρόνια για να μην ξέρουμε ή όχι?
1: Το ηλεκτρονικό τσιγάρο άρχισε να εμφανίζεται από το 2007-2008 μέχρι το 2010. Και τα φερμενόμενα στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Ναι.
1: Έχουμε μελέτες για την οξία βλάβη την οποία περιγράψατε. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τέτοια βλάβη. Το τι κάνει το ηλεκτρονικό τσιγάρο 30 ή 40 χρόνια μετά δεν μπορούμε να το ξέρουμε όπως ξέρουμε για το κανονικό τσιγάρο, γιατί απλά δεν έχουν περάσει αυτά τα 30 ή τα 40 χρόνια. Το ότι δεν κάνει καλό σας το υπογράφω.
0: Μάλιστα.
1: Το ερώτημα είναι πόσο κακό κάνει, δηλαδή αν το κανονικό τσιγάρο κάνει 100%, μήπως το ηλεκτρονικό κάνει 95%.
0: Άσκοπη σύγκριση βέβαια στο τέλος της ημέρας.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλακόπουλε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ήταν μαζί μας. Να σας πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business ή την επιχείρησή σου μπορεί να είσαι ασφαλής. Μπορείς να είσαι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι στο vodafone.gr/business.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16. People have every power.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
12: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park, the place of happiness.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα χτυπήματα σήμερα στο Ιράν, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα αποκαλύψει πού θα χτυπήσει. Νωρίτερα σε συνέντευξη στο Fox News ανέφερε ότι στους νέους στόχους ενδέχεται να περιλαμβάνονται ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του νέου γραμματέα της Επιτροπής, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος και εξελέγει διαβοής. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών είναι η κορυφαία προτεραιότητα του νέου κύκλου διακυβέρνησης προς το 2030. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Τύρανο χαρακτήρισε τον Ερντογάν ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κήρυγμα περίφικης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια του επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων. Πρόκειται για εργάτες που έκοβαν σίδερα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά, 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Επιστροφή εδώ, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο παρέα σας. Να σας πω ότι έχετε σκάρτο μισάωρο στη διάθεσή σας για να προσκαλέσετε και να προκαλέσετε την τύχη σας και να διεκδικήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ένας νικητής ανά ημέρα, μέχρι την Παρασκευή θα τρέχει ο διαγωνισμός. Είναι προσφορά της E-Jet. 2-10-48-00-170-174. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας στη ρούλα. Ρούλα Βρετάκου είναι εκεί που δέχετε τις κλήσεις σας. Εξαιρείτε το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Από εκεί και μετά κανονίζετε όποτε θέλετε να πάτε τις διακοπές σας στους πολλούς προορισμούς που ικανοποιεί η C-Jet. Είναι 50 οι προορισμοί σε ολόκληρο το Αιγαίο. Έχει για όλους λοιπόν. Το πρώτο είναι αυτό που έχω να σας πω. Το δεύτερο είναι η καλοκαιρινή περιοδία του Πάνου Μουζουράκη που ξεκινά από την Τεχνόπολη. Τη Δευτέρα λοιπόν, 15 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ο Πάνος Μουζουράκης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με τον Μανώλη Φάμελο και τους Γκατζοντήλο. Αν σας ενδιαφέρει, καλέστε μας τώρα. Οι 10 πρώτοι θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να είστε εκεί και να τους ακούσετε. Λοιπόν, τώρα θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε και στην επέτειο της ημέρας. Στο δίστομο της Βιωτίας, σήμερα από το πρωί γίνονται εκδηλώσεις μνήμης για την σφαγή του 1944. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο όμοιο έγκλημα των ναζιστικών δυνάμεων της κατοχής ή εν πάση περιπτώσει συναγωνίζεται σε, τι να πω, συναγωνίζεται σε φρίκι ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα. Εκεί είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, στη βιβλιοθήκη του Μουσείου Θυμάτων. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν εκεί και στην πραγματικότητα αφηγούνται τις ιστορίες τους. Ένας εξ αυτών ήταν ο Μιλτιάδης Φουντούρης. Μετέφερε τις δικές του, τις προσωπικές μαρτυρίες, περιγράφοντας τη θηριωδία των Ναζί. Δεν σκότωσαν μόνο άνδρες που δήθεν έψαχναν ως αντάρτες, έσφαξαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Μικρά παιδιά, μωρά, γυναίκες, ό,τι βρήκαν. Εκείνος αναφέρθηκε στην ιστορία της μητέρας του, η οποία σώθηκε, ήταν παιδί, πήδηξε από το παράθυρο την ώρα που οι Ναζί δολοφονούσαν μπροστά στα μάτια της την οικογένειά της. Σκότωσαν τον πατέρα της, τη μητέρα της, τις δύο ανηλικές αδερφές της που τις κρατούσαν στην αγκαλιά της. Οι επιζώντες, οι άνθρωποι αυτοί έζησαν μια ζωή γεμάτη τραύματα. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς αυτό να το συλλάβει, αν δεν το έχει ζήσει. Το είπε πολύ χαρακτηριστικά ο κύριος Φουντούρης. Πέθαναν εκατοντάδες φορές και έφυγαν αδικαίωτοι. Η φετινή επέτειος είναι αφιερωμένη στους επιζώντες των ναζιστικών εγκλημάτων. Μετέχουν και άνθρωποι από άλλα μαρτυρικά χωριά της χώρας μας σε μια προσπάθεια, αυτό να μην το ξεχάσουμε, να διατηρήσουμε την μνήμη, την ιστορική πια μνήμη, ζωντανή μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών. Επίσης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στην διεκδίκηση, την δικαστική διεκδίκηση. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό, οι γερμανικές αποζημιώσεις. Ο κ. Φουντούρης είπε ότι έχουν περάσει 20 χρόνια από την απόφαση του εφετείου Φλωρεντίας που την καθιστά εκτελεστή. Το γερμανικό δημόσιο πάντα βρίσκει τους τρόπους με διάφορα τεχνάσματα, επιχειρεί και τα καταφέρνει να μπλοκάρει συστηματικά την εκτέλεσή της, ενώ και τα ιταλικά δικαστήρια απορρίπτουν συνεχώς τις σχετικές προσφυγές. Η τελευταία απόφαση ήταν τον Απρίλιο του 2026 που επιτρέπει τη συνέχιση της εκτέλεσης στην Ιταλία. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά τα παρακολουθούν, ξέρετε, έχουν γραφτεί βιβλία. Είναι ένα από τα διμερεί μας θέματα, κάπως επώδυνο βεβαίως. Ο καθένας πονάει για τους δικούς του λόγους. Αλλά το ποσό των αποζημιώσεων με τους στόκους ενδέχεται να ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να πω, κάποιοι πάντα και καλώς κάνουν, κρατούν το λογαριασμό. Λοιπόν, εμείς εδώ τιμούμε αυτή την επέτειο. Στην Ισπανία πάλι, στη Βαρκελόνη, στην καρδιά της Καταλανίας, σήμερα γιορτάζουν κάτι άλλο, και λέω γιορτάζουν γιατί δεν υπάρχει κάτι πιο εμβληματικό. Όσοι έχετε πάει στη Βαρκελόνη, ξέρετε βέβαια ότι πολύ είναι ένα μουσείο, αλλά νομίζω το εμβληματικότερο από όλα όσα έφτιαξε ο άνθρωπος αυτός που δεν ξέρω, διδάσκεται αυτή τη στιγμή, διδάσκεται στις σχολές του κόσμου, στους καινούργους αρχιτέκτονες, ήταν αυτή η εκκλησία, η Σαγράδα Φαμίλια, η Αγία Οικογένεια, που μετά από 144 χρόνια κατασκευής φτάνει στην ολοκλήρωσή της. Και είναι εκεί ο ίδιος ο Πάπας Λέων, για να κάνει απόψε το βράδυ, νομίζω είναι γύρω στις 9.30 προγραμματίζεται η φωταγώγηση ώρα Ισπανίας, έχουμε και διαφορά μιας ώρας, τα εγγένεια. Δεν είναι τυχαία ημέρα, γι' αυτό αναφέρθηκα στις επετείους. Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο καταναλωτικός δημιουργός. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Κώστας Τσιαμπάος, είναι αρχιτέκτονας, είναι καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γεια σας κύριε Τσιαμπάο, καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας κυρία Δράκου, και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλο γεγονός απόψε και βλέπω όχι μόνο για τους Καταλανούς αλλά για όλη την Ευρώπη, βλέπω ότι πολλά διεθνή δίκτυα αφιερώνουν μελάνη και χρόνο για να το καλύψουν. Γιατί πιστεύετε, τι είναι αυτό που κάνει τη Σαγράδα Φαμίλια να ξεχωρίζει?
1: Είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό κτίριο και μάλιστα είναι και μια περίπτωση σπάνια που κατά κάποιο τρόπο ολοκληρώνεται ένας από τους τελευταίους γοτθικούς ναούς, γιατί αυτό είναι ένα κτίριο που λίγο πολύ συνεχίζει την παράδοση των μεγάλων γοτθικών ναών της Ευρώπης, πολλοί από τους οποίους η κατασκευή τους διαρκούσε για 100 χρόνια, 200 χρόνια, 300 χρόνια και πολλοί βέβαια δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Mm-hmm. Οπότε είναι μια τέτοια περίπτωση που κάπως αυτή η τεράστια παράδοση που ξεκινάει από τον 12ο αιώνα συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας και έτσι αυτό το εκπληκτικό κτίριο, γιατί είναι μεν ένα κτίριο που έχει αυτό το χαρακτήρα της γοθικής αρχιτεκτονικής, αλλά είναι μια δημιουργία σίγουρα αυτού του εκπληκτικού αρχιτέκτονα, του Καταλανού, του Αντώνη Γκαουντί. Φτάνει πρακτικά, και αυτό γιορτάζεται έτσι 100 χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο του Γκαουντί, φτάνει να ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του Σταυρού και γι' αυτό γίνεται και αυτό το γεγονός σήμερα.
0: Ναι. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό το οικοδόμημα που είναι έτσι από τα βασικά αξιοθέατα, αν κανείς πάει για πρώτη φορά, είναι μέσα στα αξιοθέατα που πρέπει οπωσδήποτε να δει. Άλλοι έχουν το προνόμιο μέσα στα αυτά χρόνια να ταξιδεύουν συχνά στη Βαρκελόνη και να παρακολουθούν και τις εργασίες πώς εξελίσσονται. 1882, πολλά χρόνια πριν.
1: Έτσι, ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι και έτσι για μπάω. Ο Γκαουντί είχε κάτι το ιδιαίτερο και διδάσκεται πια στις αρχιτεκτονικές σχολές όλου του κόσμου? Θέλω να πω, εγώ λάθος ανέφερα ότι σήμερα ήταν γενέθλια ημέρα, ότι ήταν η μέρα του θανάτου, το διορθώσατε και καλά κάνατε, ένας αιώνας ακριβώς. Έφυγε πολύ νέος, έφυγε με έναν τρόπο έτσι ανορθόδοξο, ένα ατύχημα, τον πάτησε το τραμ, έτσι?
1: Ναι, με ένα περίεργο τρόπο, και μάλιστα επειδή στα τελευταία του χρόνια κάπως είχε αποσυρθεί από όσο φαίνεται, και έτσι η εικόνα του ήταν λίγο ενός μάλλον περιφερειακού ανθρώπου, επειδή δεν τον αναγνώρισαν ποιος είναι, νόμιζαν ότι ήταν κάποιος άστεγος, οτιδήποτε, δεν δώσανε και το σημασία, οπότε κάπως λίγο γίναν όλα αργά, και γι' αυτό μέσα σε τρεις μέρες από τότε που είχε αυτό το ατύχημα έφυγε τη ζωή. Ο Γκαουντί ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος αρχιτέκτονας. Βέβαια, σε μια εποχή που η Καταλωνία είχε μια πολύ δυνατή και δημιουργική αστική τάξη, και πρέπει να τα δούμε λίγο και όλα αυτά τα έργα και του Γκαουντί και άλλων αρχιτεκτώνων εκείνης της εποχής, γιατί δεν είναι μόνο ο Γκαουντί, απλά ο Γκαουντί είναι ο πιο έτσι ιδιαίτερος και δημιουργικός και φάνταστος, αλλά υπήρχε μια μεγάλη παράδοση όπως και σε άλλες πόλεις στη μετάβαση, θα λέγαμε, από μια ιστορική αρχιτεκτονική, αυτό που ονομάζουμε γενικά εκλεκτισμός ή νεοκλασικισμός, προς μια μοντέρνα αρχιτεκτονική που ακόμα δεν είχε έρθει ακριβώς η μοντέρνα αρχιτεκτονική. Γίνονταν ωστόσο πάρα πολλά πειράματα με τις μορφές, με τα νέα υλικά, με τις νέες κατασκευές, με τις νέες τεχνικές. Και ταυτόχρονα αυτές οι κατασκευές εξέφραζαν και πολύ την τοπική παράδοση, τους τοπικούς μύθους, τις αναφορές, τις πολιτισμικές, γιατί είναι μια περιοχή που είχε. Είναι και λιμάνι μεγάλο, σημαντικό η Βαρκελόνη, οπότε ούτως ή άλλως ήταν σε ένα περιβάλλον με πολλαπλές αναφορές και επιρροές. Οπότε έτυχε μια περίοδος όπου η Βαρκελόνη ήταν πολύ σημαντική. Η ίδια η πόλη κατά κάποιο τρόπο δημιουργήσε νέες μορφές μέσα από αυτή την αστική της τάξη, και ο Γκαουντί βρέθηκε εκείνη την εποχή να μεγαλώσει και να εξελιχθεί μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον και να καταφέρει να εκφράσει αυτό το πολύ ιδιαίτερο που γενικά ήταν η πόλη της Βαρκελόνης εκείνη την εποχή. Ναι.
0: Και βέβαια η Βαρκελόνη δεν θα ήταν η ίδια αν δεν είχε περάσει από αυτή ο Γκαουντί. Θέλω να πω, τι κεφάλαιο προσέδωσε ο άνθρωπος αυτός στην πόλη, πέρα από τον δρόμο που άνοιξε στους αρχιτέκτονες παγκοσμίως, δημιουργώντας σχολή και όντας μέχρι και σήμερα έτσι ένα μάθημα βασικό στις αρχιτεκτονικές σχόλες όλου του κόσμου. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να το αποτιμήσει, αλλά...
1: Ναι.
0: Είναι όλη η πόλη ένα μουσείο, γιατί υπάρχει η Σαγραδά Φαμίλια, είναι η Καζά Μπατλό, είναι η Πεδρέρα, είναι το πάρκο που έχουν φτιάξει.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αν δεν τα δεις όλα αυτά, είναι σαν να μην βλέπεις τη Βαρκελόνη.
1: Είναι και η ίδια η πόλη, βέβαια. Έχει μια ρημοτομία, είναι μια σχεδιασμένη πόλη. Είναι μια μοντέρνα πόλη, σχεδιασμένη πόλη με οικοδομικά τετράγωνα. Αν δει κάποιος μια κάτωψη της πόλης, καταλαβαίνει αμέσως ότι είναι κάτι σχεδιασμένο. Και είναι σχεδιασμένη εκείνη την εποχή πάνω κάτω που αναπτύσσεται και η αρχιτεκτονική του Γκαουντί. Αλλά θέλω να πω ότι είναι συνήθως όπως σε όλες τις περιπτώσεις που προκύπτει κάτι πάρα πολύ δυνατό από την αρχαία Αθήνα, ας πούμε, του 5ου αιώνα π.Χ. μέχρι τη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου μέχρι πρέπει να κάπως υπάρχει μια ένταση και μια συμπίκνωση πολλών δυνάμεων δημιουργικών και οικονομικών σίγουρα. Άρα υπάρχει ένα οικονομικό κεφάλαιο, υπάρχει ένα πολιτισμικό κεφάλαιο, υπάρχουν δημιουργικοί άνθρωποι. Υπάρχει ένα βάθος και μια παράδοση και μια δυναμική σε αυτές τις πόλεις. Και αυτή όλη η ένταση και η συμπίκνωση δημιουργεί, θα λέγαμε, σεισμούς που αυτοί οι σεισμοί εκφράζονται δημιουργικά.
0: Ναι. Μακάρι να μας περιμένουν και άλλοι τέτοιοι σεισμοί, κύριε Τζιαμπάου, γιατί η συζήτηση που γίνεται τώρα σε πολλά πεδία, βέβαια, αλλά αυτό αφορά και τις τέχνες και συγκεκριμένα την αρχιτεκτονική, είναι ότι υπήρξαν άνθρωποι που πέρασαν, άφησαν μια τεράστια παρακαταθήκη και από εκεί και μετά δεν βλέπουμε να δημιουργείται κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο, ανάλογο, ένα ανάλογο δέος.
1: Ναι, γιατί νομίζω αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι μιλάμε για εποχές όπως την εποχή του Γκαουντί που υπήρχε ένα ευρύτερο όραμα. Όχι το ίδιο για όλους πιθανώς, δεν συμμετείχαν όλοι σε αυτό το όραμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι συλλογικό, ήταν κάτι που είχε έναν ορίζοντα, που αυτό το όραμα αφορούσε και αξίες, αφορούσε και ιδέες, αφορούσε και ένα μέλλον, πώς φαντάζονταν οι άνθρωποι το μέλλον. Και γενικά υπήρχε μια αισιοδοξία και μια δύναμη και μια ζωντάνια σε αυτές τις εποχές.
0: Που μάλλον
1: σήμερα νομίζω δύσκολα θα τη βρούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον ένας κινησμός και μια απογοήτευση κυριαρχεί, παρά αυτή έτσι... Η επιθυμία για ένα καλύτερο μέλλον.
0: Για δημιουργία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζιαμπάου, για την κουβέντα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Τζιαμπάους, καθηγητής στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ο άνθρωπος που κάποτε έμεινε αβοήθητος στο δρόμο, επειδή τον πέρασαν για ζητιάνο, σαν σήμερα 100 χρόνια πριν. Τιμάται ως ένας από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες όλων των εποχών και τιμάται με τα εγγένεια του εμβληματικότερου από όλα τα έργα του, τη Σαγράδα Φαμίλια, τα εγγένεια της Σαγράδα Φαμίλια. Διαφημίσεις.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health.

0: και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Λοιπόν, η Εύη μας λέει ότι είναι μια μισή ώρα μέσα στο αεροπλάνο χωρίς καμία πληροφόρηση για αναχώρηση. Λειτουργεί το αεροδρόμιο με ένα διάδρομο. Διαμαρτύρεται για το χάος που έχει δημιουργηθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν το ήξερα. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου με ενημέρωσε, γιατί έψαξα να δω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ήταν προγραμματισμένο αυτό. Δηλαδή, από νωρίς παίζουμε μια είδηση για καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σήμερα και αύριο γίνονται έλεγχοι από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Από τις 3 και μετά, δηλαδή, ήταν γνωστό ότι θα υπήρχε μια έξτρα καθυστέρηση 45 με 60 λεπτά. Εντάξει, μπορεί να το ξεπέρασε βεβαίως, δεν αντιλέγω. Και αύριο είναι ανάλογη κατάσταση. Σας το λέω, αν έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε αύριο, να ξέρετε ότι θα δείτε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα. Γίνονται έλεγχοι κρίσιμοι που πρέπει να γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα σε όλα τα αεροδρόμια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση για τα εισιτήρια τακτοπλοϊκά της E-Jet. Σε έναν αριθμό θα ήθελα, κύριε Βραχνέ, μας από το 1 μέχρι και το 60.
6: 60.
5: Εύκολο μου βάζεις. Λοιπόν, η κυρία Εύα Πετροπούλου κερδίζει σήμερα τα εισιτήρια. Αύριο θα έχουμε και συνέχεια. Πέμπτη, αύριο μέχρι και την Παρασκευή, ένα τυχερό ανά ημέρα προσφορά της C-Jets. Και μέχρι εδώ ήταν, έρχεται ο Πέτρος, Πέτρος Κυρκυλής, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Θα έχετε και το ρεπορτάζ που εγώ δυστυχώς δεν είχα, γιατί δεν ήταν και εφικτό. Έτρεχε ο Γιάννης Καντέλης για το τι υπόθηκε νωρίτερα στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα ακούσετε όλα σε πολύ λίγο. Να σας πω ότι ήταν μαζί μας το ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, με τρεις σχολές: τη σχολή της ιατρικής και των επιστημών υγείας, της νομικής και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, με καινοτόμα πρωτοποριακά προγράμματα και μια ομάδα πανεπιστημιακών προσωπικότητων που ξεχωρίζει. killgreece.gr. Επίσης η Vodafone σας δίνει τις λύσεις και τα εργαλεία. Αν έχετε μια επιχείρηση και ανησυχείτε, και καλώς ανησυχείτε, γιατί τα ακούμε καθημερινά ότι είναι πολλές πια οι ψηφιακές απειλές ή οι hacker κακόβουλα λογισμικά, με το Vodafone Business μπορείς, έχετε όλες τις απαντήσεις στα προβλήματά σας. Vodafone.gr, καθετός business για τα περαιτέρω. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας. Yeah!

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Επιμένεις.
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε.
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις.
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
2: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
4: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας.
11: Κοπούλου, εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
14: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
13: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
14: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
13: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Τραγική Βαβέλ με μίσος για την κυβέρνηση. Σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απειλεί με διαγραφή όποιον παρεκκλίνει των κεντρικών θέσεων του κόμματος για αυτόνομη πορεία. Τελεσίγραφο Πολάκη σε φάμελο στον ΣΥΡΙΖΑ φέρε συμφωνία με τον Τσίπρα σε 10 μέρες, αλλιώς θα υπάρξουν εξελίξεις. Πρεμιέρα με διαφωνίες και ένταση είχαμε στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με τα άρθρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την ευθύνη των υπουργών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Σημείο τριβής ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, οι αυξημένες πλειοψηφίες εν ώψη της επόμενης αναθεωρητικής Βουλής. Στη Μέση Ανατολή, νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα στο Ιράν μετά και την ολοκλήρωση αμερικανικών στρατιωτικών αντιπίνων στα στενά του Ορμούς για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι. Θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν πλήγματα και σε μη στρατιωτικούς στόχους. Εγκαταλείψηκαν λόγο μιλώντας στον Sky 100,3 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην πρόσφατη σύλληψη Παλαιστινίου στην Κρήτη, ο οποίος συλληφθής ήταν μέλος της Χαμάς. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Νέες αποκαλύψεις για τον τρόπο δράσης τους, έπαιρναν χρήματα ακόμη και μέσα σε κουτιά γλυκών και τα ξέπλαιναν αγοράζοντας εργατέχνης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. Στο 5,2% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Μάιο, από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο, στα είδη διατροφή, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, αν κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι στέφτονται πρωταθλητές Ελλάδος. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει και πέμπτος τελικός το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα και την προεκλογική τροχιά στην οποία βρίσκονται τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί. Πριν από λίγο μίλησε στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, επέμεινε πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους το 2027 και πως ο ίδιος θα εξαντλήσει την θητεία του. Βεβαίως το μέτωπο κατά της κυβέρνησης έχει ανοίξει, η κυβέρνηση δέχεται πειρά από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία με τη σειρά τους ανεβάζουν επίσης στροφές εν ώψη των εκλογών. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει ετοιμάσει ο Σταύρος Ιωαννίδης.
2: Με το πολιτικό σκηνικό να βρίσκεται σε εκλογή συναγερμό, μπορεί ο Πρωθυπουργός να επανέλαβε τη δέσμευσή του προς τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνο Κυρανάκη ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επεσήμανε ωστόσο πως οι κομματικές μηχανές από εδώ και στο εξής θα πρέπει να δουλεύουν στο φουλ.
3: Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι για την νίκη.
2: Εκλογές και πολιτική αλλαγή ζήτησε και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή θα είναι αγώνας καθημερινός μέχρι να προκηρύξετε εκλογές. Στις εκλογές θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Η δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας.
2: Η κόντρα της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης φουντώνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει σαφή μηνύματα φωτογραφίζοντας τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης.

0: είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
1: Σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Η κομικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Από τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές, με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες.
2: Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πάρει τα μέτρα που θα έπρεπε για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Και το εισόδημα προστατεύεται με έλεγχο της αγοράς, αλλά με, και ισχυρό, με ισχυρό κοινωνικό κράτος.
3: Γιατί βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια εφταετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος δυστυχώς έχει γίνει συνήθεια.
4: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
5: Είμαι 5 χρόνια, 6 χρόνια με στη Βουλή και βλέπω τι νομοσχέδια στήριξα της Νέας Δημοκρατίας, τι στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Το ΠΑΣΟΚ 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ 34% και εμείς 5%. Πώς θα συνεργαστώ μαζί τους?
6: Κατά παραγγελία δημοσκοπήσεις που δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, αλλά επιχειρούν να διαμορφώσουν μια διάδοχη κατάσταση.
7: Η μόνη απάντηση που θα έπρεπε να δίδεται στο ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο είναι η απάντηση που δίνει το σύνταγμά μας. Ο λαός, κύριοι.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.
8: Πάμε στο Γιάννη Καντέλη. Ο Γιάννης Καντέλης βρίσκεται στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο είχαμε και το τυπικό του πράγματος σε σχέση με την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει να τρέξει το κόμμα εν ώψη των εθνικών εκλογών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη και με το κλίμα το οποίο επικράτησε στη συνεδρίαση της συγκεκριμένης Πολιτικής Επιτροπής. Βεβαίως, ποιο ήταν το μήνυμα το οποίο θέλησε να στείλει στην ομιλία του και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
9: Ο κύριος Μητσοτάκης στην ουσία έθεσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογική ετοιμότητα, διότι μπορεί να επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είδαμε μια προετοιμασία που έχει να κάνει με περιοδίες που ξεκινούν άμεσα, έχει να κάνει με υποψηφιότητες οι οποίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, νέες υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια του κόμματος, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε να κάνουμε με τα διλήμματα των εκλογών, τα οποία τα έβαλε στην ομιλία του. Έχουμε να κάνουμε με ένα κόμμα στην ουσία το οποίο ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να κάνει εκλογές. Αυτός είναι και ο στόχος του κυρίου Μητσοτάκη. Μάλιστα, όταν το επισημάναμε αυτό οι δημοσιογράφοι, ότι την ώρα που αποχωρούσε από τη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής, ο ίδιος για να επιμείνει στο αφήγημα των εκλογών του 2027 μας είπε πως όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθωνοδρόμος έχει ρυθμό από νωρίς. Τώρα, αν ο μαραθώνιος αυτός είναι για να κάψει σε εισαγωγικά τους πολιτικούς του αντιπάλους ή να τους ευνηδιάσει, μένει να το δούμε. Πάντως αυτό που γνωρίζω σκάει είναι ότι σε συνομιλητές του ο κ. Μητσοτάκης πρόσφατα τον ρωτούσαν αν τέλος Αυγούστου θα είναι έτοιμος να απαντήσει σε αυτόν τον χρησμό των εκλογών το Σεπτέμβριο ή το 2027. Είπε ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θα κάνει διακοπές στο βουνό ή στη θάλασσα. Θυμίζω ότι έχουμε συνηθίσει αυτά τα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει θα πάω στο βουνό, εκεί να παίρνει διάφορες κρίσιμες απολυτικές αποφάσεις. Μένει να δούμε και αυτό. Πάντως είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χαράξει τη στρατηγική της μίας κάλπης, όπως
10: και ένταση
9: σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του. Με ένταση, διότι για τη Νέα Δημοκρατία είναι κρίσιμο να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος και η αίσθηση στους πολίτες ότι θα γίνουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές.
8: Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε μια τοποθέτηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, μάλλον χθες το βράδυ, σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο τηλεοπτικό σταθμό One. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε πως έδειξε μάλλον το δρόμο της διαγραφής σε όσους βγουν εκτός της κομματικής γραμμής για αυτονομία του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Τελεσίγραφο είχαμε και από τον Παύλο Πολάκη προς τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντός 10 ημερών θα πρέπει, σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, ο Σοκράτης Φάμελος να παρουσιάσει μια συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου με όλες αυτές τις πυκνές εξελίξεις που αφορούν τα κόμματα της κεντροαριστεράς.
10: Σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απειλώντας με διαγραφή όποιον παρεκκλίνει των κεντρικών θέσεων του κόμματος.
11: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
10: Μήνυμα προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή στρατηγικής έστειλε ο Νίκος Παπανδρέου με αφορμή τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενώ παρέπεμψε τυχόν συζητήσεις συνεργασιών για μετά τις εκλογές.
12: Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά. Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή εδώ είμαστε.
10: Διαχωριστική γραμμή τραβά ο Νίκος Ανδρουλάκης όχι μόνο με τον Μέγαρο Μαξίμου αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα, διατηρώντας ανοιχτό το μέτωπο με την Αμαλίας.
11: Δεν είμαστε εμείς ούτε όπως το σύστημα του Μαξίμου, ούτε όπως το σύστημα τότε Τσίπρα Καμένο που δημιουργούσαν συνθήκες πολιτικής και ηθικής εξόντωσης αντιπάλων. Εμείς κάνουμε δημόσια αντιπαράθεση.
13: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται για ένα και μόνο λόγο. Ούτε για να προκαλέσει αστάθεια, ούτε για να διαλύσει κόμματα. Έρχεται για να απαντήσει σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή ελληνική κοινωνία.
10: Σημείο τριβής μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και η περίοδος των μνημονίων.
14: Εκπροσωπώ ένα ιστορικό κόμμα, το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να υποκαταστήσουν. Όταν την περίοδο 12-15 έκανε μια κατάθεση ευθύνης.
15: Ας μας πει, κυρία Παστολά, και 12-15 πόσα κόμματα δημιουργήθηκαν και πόσοι φορείς δημιουργήθηκαν μέσα από το ΠΑΣΟΚ.
10: Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης αφήνει αιχμές για τα περιουσιακά του κόμματος και βάζει τελεσίγραφο στον Σοκράτη Φάμελο. Το επόμενο δεκαήμερο να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
16: Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
17: Με τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Η ενότητα είναι η ταυτότητά μας. Αυτό ζητάμε ως τάση ζωής από τους προοδευτικούς πολίτες. Αυτό κάνουμε με την απόφασή μας.
18: Σε τη στιγμή πρέπει να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
10: Βολές κατά πάντων εξαπολύει η Μαρία Καριστιανού, η οποία αποκάλυψε την ερώτηση που θα έκανε στους πολιτικούς της αντιπάλους.
19: Ερώτησα τους έλεγα γιατί μας λέγατε ψέματα, γιατί μας κοροϊδεύατε.
10: Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καθοριστικές για την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς.
8: Σε αυτή την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς θα σταθούμε τώρα με τη βοήθεια του Αντώνη Ατζολέτου. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε ο προϊστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑ και τη Λένα Φλιτζάνη για αυτή τη μάχη που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ.
20: Ήταν ένα τρίμηνο σκληρού ροκ και είναι γνωστό ότι και οι δύο μεταξύ τους δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Κοινή αφετηρία, ο Πειραιάς. Και θα καταλήξουν στη ΔΕΘ. Αφετηρία στην Τραπετσόνα ο κύριος Ανδρουλάκη, στην Κοκκινιά ο κύριος Τσίπρας, σε λαϊκές γειτονιές, όπου το 2023 δεν ήταν πήγαν καλά, η ίδια στόχευση, και στη Διεθνή Ένωση της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί σίγουρα θα ανέβει το θερμόμετρο, γιατί ο κύριος Τσίπρας θέλει να ανέβει με τη φόρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αξιωματική αντιπολίτευση, άρα ο κύριος Τσίπρας πρέπει να βρει και μια φόρμουλα για να βρεθεί εκεί πέρα και αναζητείται αυτή.
21: Και θα μετρηθούν και θα συγκρίνουν θέσεις. Φαντάζομαι, Αντώνη, ότι έχουν μια στρατηγική και έχουν μια στρατηγική για το πώς θα το πάνε από εδώ και πέρα.
20: Ναι, σίγουρα, γιατί θα μετρήσουν τα προγράμματά τους, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα μετρηθούν και οι απαντήσεις που θα δώσουν στους δημοσιογράφους, αλλά σε κάθε περίπτωση μεγάλη σημασία, Λένα, θα έχει το περιβάλλον στο οποίο θα βρεθούν. Θα είναι ένα εκλογικό περιβάλλον ή ένα περιβάλλον αναμονής. Ή πώς θα είναι εκείνη την περίοδο δημοσκοπής, τι θα γράφει το κοντέρ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι καλές δημοσκοπήσεις γίνονται πάντα μετά τη ΔΕΘ.
8: Μένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Σήμερα είχαμε στη Βουλή πρεμιέρα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε και διαφωνίες, είχαμε και ένταση με τα άρθρα 16 και 86 του συντάγματος να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής όλων και ένα σημείο τριβής που έχει διαφανεί από το πρόσφατο παρελθόν μεταξύ κυβέρνησης και εξωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ παραπέμπει τις αυξημένες πλειοψηφίες στην επόμενη Βουλή, θεωρώντας πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εμπιστευτεί το κυβερνών κόμμα με τους χειρισμούς που έχει κάνει σε θεσμικά ζητήματα αυτά τα 7 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
0: Εν μέσω πόλωσης του πολιτικού σκηνικού, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έκανε πρεμιέρα σήμερα. Η αντιπολίτευση ξεκαθάρισε πως δεν είναι διατεθειμένη να ψηφίσει τις κυβερνητικές προτάσεις στην παρούσα Βουλή, παραπέμποντας την επόμενη όπου θα απαιτούνται 180 ψήφοι. Ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ειδικά του ΠΑΣΟΚ σήμερα στη Βουλή, με αφορμή την πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τον παραλογισμό ενός κόμματος το οποίο φαίνεται να συμφωνεί μαζί μας στα περισσότερα αναθεωρητικά άρθρα, αλλά παρά τα αυτά θα ψηφίσει όχι για προτάσεις τις οποίες το ίδιο θα έχει κάνει. Νομίζω ότι όλοι σας μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
22: Ποιον κοροϊδεύετε, σε ποιους απευθύνεστε?
23: Ποιο λοιπόν είναι το πολιτικό συμπέρασμα? Ότι το ΠΑΣΟΚ συνένεση δίνει μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή. Γιατί πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Μόνο έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις δικές σας μικροκομματικές σκοπιμότητες.
22: Μπορεί να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία τις διατάξεις σας, αλλά εσείς δεν θα τις ψηφίσετε. Βγάζετε καμιά άκρη, θα απέχουν επί της ουσίας. Και η ιστορία θα το καταγράψει αυτό, ότι απέχουν από το παρόν και το μέλλον της χώρας. Και κάποιος που απέχει από το παρόν και το μέλλον της χώρας θα βλέπει τη βελόνα να κουνιέται, αλλά διαρκώς προς τα κάτω.
0: Η αντιπολίτευση εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση και για το χρόνο που φέρνει τη συζήτηση στη Βουλή.
24: Προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται αυτή η συζήτηση. Με μια διαδικασία η οποία γίνεται εν μέσω θέρους και διαρκεί έναν μήνα. Να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών. Και εγώ αυτή την ενημέρωση, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν τη βλέπω.
25: Δεν είμαστε σχολείο, Βουλή είμαστε. Και η Βουλή συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους. Και στην τελική οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ που προβάλλουν ισχυρές αντιστάσεις και με φοβικότητα στη συνεννόηση μαζί μας για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, θεωρούν ότι το κόμμα τους θα είναι περισσότερο επιδραστικό στη συνταγματική αναθεώρηση ως δεύτερο ή ως τέταρτο.
26: Επέλεξε να λείπει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας και τη μεγάλη αντίφαση των λόγων και των διακηρύξεων και των πράξεων. Θέλετε να μετατρέψετε τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε ένα προεκλογικό εργαλείο.
27: Το ΚΚΕ κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή τις αντιδραστικές προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ταυτόχρονα, από τη διάσκεψη των Προέδρων, καταγγείλαμε την απαράδεκτη διαδικασία που επιχειρείτε να ξεκινήσετε σήμερα.
28: Δεσμευόμαστε ότι σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα τοποθετηθεί με ευθύνη, σαφήνεια και χωρίς περιστροφές.
29: Η Νίκη από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Η ηγεσία της δικαιοσύνης να μην διορίζεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
30: Κύριοι, για μπάνιο θα είστε πάλι. Δεν πρόκειται να είστε σε αυτή την επιτροπή. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα σας δυσκολεύουμε.
0: Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, που αποτελείται από 42 μέλη, ξεκινά τις εργασίες της την Παρασκευή με εκλογή του Προεδρείου, που αναμένεται ότι θα είναι διακομματικό.
8: Όπως καταλάβατε, έχει διαφανεί άλλωστε εδώ και καιρό, δεν πρόκειται να υπάρξει η παραμικρή συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτή την πολύ σοβαρή διαδικασία που έχει να κάνει με την αναθεώρηση του συντάγματός μας. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο για αυτό το θέμα Παναγιώτης Λάμψιας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
31: Υπάρχει ένα πρόβλημα όταν φέρνεις την αναθεώρηση λίγους μήνες πριν το λήξη της θητείας μιας κυβέρνησης. Αν θες να εξασφαλίσεις μια κάποια συνένεση, το κάνεις στην αρχή έστω στη μέση μιας θητείας. Όμως και αυτό να γινόταν, φοβάμαι ότι είναι τέτοια πολιτικά πάθη που δύσκολα θα επέλθει μια κάποια συνεννόηση. Δυστυχώς, γιατί το Σύνταγμα πράγματι χρήζει ορισμένων αλλαγών, αλλά Δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα δυστυχώς στη χώρα μας. Και μάλιστα σε αυτή τη Βουλή που βλέπουμε τι γίνεται. Να μην θυμηθούμε τα παλιότερα, τις ρεβεράδες που έκανε ο κύριος Τσίπρας και τάχα πήγαινε να θεωρήσει το Σύνταγμα στα συνδικάτα και στις γειτονιές κλπ. Έχουν γίνει χειρότερα δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια.
21: Είμαστε στο τώρα όμως. Εδώ
31: τώρα η κυβέρνηση επέλεξε, την κατηγορούν ότι επέλεξε το χρόνο για να κάνει πολιτικό αντιπερισπασμό. Μπορεί να έχουν και δίκιο. Όμως την ίδια στιγμή και η αντιπολίτευση, το Πασόκ εν προκειμένου, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πιο ΣΥΡΙΖΑ άντεβρε άκρη. Δεν υπάρχει κόμμα εκεί, υπάρχει ένα χάος. Λέει κάτι που έχει δίκιο μεν, δεν λέει κάτι άλλο όμως που έχει άδικο. Δηλαδή τι λέει, ότι ήρθε ο χρόνος λάθος. Μάλιστα, ένα το κρατούμενο. Γιατί δεν συμφωνεί το Πασόκ σε ορισμένα άρθρα και να πει, εγώ στο 16 θα πω αυτό. Και δεν ψηφίζω γιατί θέλω το 180 μετά.
21: Γιατί λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν δεσμεύεστε ως προς το περιεχόμενο. Δηλαδή, ναι, θα αναθεωρηθεί το άρθρο 16, αλλά το περιεχόμενο εδώ θα το κρίνει η δεύτερη Βουλή.
31: Όποιος βαριέται να δεσμεύσει 10 μέρες κουσίνη. Δεν θέλει κανένας. Το Πασόκ ευνόει τους λόγους. Θέλει να το παίξει σκληρή αντιπαράθεση απέναντι στην κυβέρνηση για μικροματικές σκοπιμότητες εύλογες σε μια προεκλογική περίοδο. Υπάρχει κάτι άλλο. Το ίδιο το Σύνταγμα έχει μια διάταξη που κρίνει πώς γίνεται η αναθεώρηση και δεν εξηγεί αν το 151 στη μία ή το 180 στην άλλη δεσμεύει και το περιεχόμενο. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε όποια βουλή παίρνει τις 180 να δεσμεύει και το περιεχόμενο. Είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί στην πράξη αυτό. Το Πασόκ όμως επιμένει γιατί δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δώσει την εντύπωση ότι για καθιονδήποτε τρόπο συνενεί με μια επιλογή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, της παρούσας κυβερνητικής πλειοψηφίας.
21: Άρα είναι πολιτική στρατηγική λόγω timing λίγο πριν τις εκλογές για το Πασόκ. Ότι... Αν ήταν σε άλλο timing, πιστεύεις ότι το Πασόκ θα συνενούσε σε κάποια.
31: Αν καταφέρει το Πασόκ να συνεννοηθεί μεταξύ του, γιατί το Πασόκ δεν είναι ένα πράγμα. Για παράδειγμα, το άρθρο 16. Υπάρχουν οι μισοί βουλευτές και τα μισά στελέχη της παρούσας σύνθεσης του Πασόκ που λένε ότι πρέπει να ενωθεί το άρθρο 16 στα πανεπιστήμια. Κάποιοι άλλοι λένε άλλα. Λοιπόν, έχει ένα πρόβλημα εσωτερικής συνάφειας και συνεννόησης το ίδιο το κόμμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση με αυτά τα δεδομένα. Δεν βλέπω να πηγαίνει πολύ μακριά αναθεώρηση. Αν περάσουν, θα περάσουν οι αναζητές διατάξεις με την κυβερνητική πλειοψηφία και πάμε να δούμε τι θα γίνει μετά στην επόμενη Βουλή, ένας Θεός ξέρει.
8: Εδώ θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε 4 λεπτά.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Oh, oh.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε πάντα το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε και να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχουν θετικές ειδήσεις από εκεί, διότι εδώ έχουμε οδηγηθεί σε μια μάχη ελεγχόμενων αντιπίνων μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Βλέπουμε την πιο σοβαρή κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους δύο μήνες, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω πως όλα ξεκίνησαν από την κατάρριψη ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου των Αμερικανών στις ακτές του Ομάν και είχαμε βεβαίως μέχρι και σήμερα το πρωί αντίπεινα από τους Αμερικανούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει δηλώσεις πριν από λίγο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, νέες επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λουίζας Κροντήρη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
17: Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μπαράζ πλήγματων στο νότιο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από την Τεχεράνη. Χτυπούν συστήματα εράμινα, σταθμούς ελέγχου και ραντάρ κοντά στο στενό του Ορμούζ. Επιτίθενται στο λιμάνι Μπανταραμπάς, στο νησί Κέσμ και στο Σιρίκ της επαρχίας Χορμοζγκάν. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, στο Σιρίκ πλήττονται υποδομές ίδρυυσης, αφήνοντας χωρίς νερό 20.000 ανθρώπους. Και ενώ το πρωί οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν ολοκλήρωση των επιθέσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος το μεσημέρι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων και μάλιστα σε μη στρατιωτικούς στόχους.
18: Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.
8: Ο Τρέι μίλησε με τον πρόεδρο και είπε στον Τρέι ο πρόεδρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά στο να διατάξουν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών εργοστασιών παραγωγής ενέργειας και γεφύρων, λέει δημοσιογράφος του Fox News. Με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού, οι σιδερένες γροθιές θα χτυπήσουν εναντίον σας, λέει ο Ιρανός.
17: Οι επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε 21 αμερικανικούς στόχους σε αραβικές χώρες.
19: Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας, αν θέλετε να είστε ασφαλείς.
8: Ακούμε τον Μασούτ Πεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Ιράν. Πρέπει να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Όχι πόλεμος, όχι ειρήνη. Αν νομίζουν ότι παραβιάζοντας την αξιοπρέπειά μας, το έδαφος μας και την πατρίδα μας θα παραδοθούμε ή θα υποχωρήσουμε, τότε ας το ονειρεύονται μόνο.
17: Ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς την αμερικανική αεροπορική βάση Αζράκ της Ιορδανίας, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι κατέριψαν 5 από αυτούς. Στο στόχαστρο των Ιρανών μπαίνει και η αμερικανική αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ, ενώ επιθέσεις με ιρανικά ντρόουνς εξαπολύονται εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Με ιρανικά μέσα να μεταδίδουν πλάνα από έκρηξη στο σημείο. Παράλληλα, οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι κατέριψαν αμερικανικό ντρόουν στη νότια επαρχία Μπουσέρ και δίνουν στη δημοσιότητα πλάνα από τα συντρίμμια.
8: Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπονομεύουν τη διπλωματική διαδικασία, λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Στέλνουν αντιφατικά μηνύματα και μέσω των συνεχώς μεταβαλλόμενων θέσεων και απαιτήσεών τους και πιο σοβαρά μέσω των παραβιάσεων της εκεχηρίας.
17: Στο Νότιο Λιβανό. Από τη Σιδόνα, όπου χάνουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, μέχρι τη Χουμίν Αλφάουκα και την Τύρο, όπου σκοτώνονται 13 άτομα.
8: Πάμε στην Ουάσιγκτον. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Γναντίου. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα δεδομένα. Βεβαίως και νέες δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες προειδοποιήσεις πως θα υπάρξουν και νέα αντίπεινα τις επόμενες ώρες.
0: Μίλησε πολύ ο Πρόεδρος σήμερα, είναι αλήθεια, και με τις δηλώσεις στο Oval Office και με τις αναρτήσεις του. Αλλά η κουβέντα που έμεινε, δεν ξέρω, ως απειλή ή ως ένα γεγονός, είναι κάτι που θα φανεί μέχρι το τέλος της ημέρας δηλαδή, είναι ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν ξανά σήμερα το Ιράν. Δήλωσε ότι θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα. Επανέλαβε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς. Επαναλαμβάνεται εμένα, αλλά έχει σημασία να τα πούμε. Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα. Αλλά ταυτόχρονα κάλεσε το Ιράν να υπογράψει τη συμφωνία. Υποστήριξε ότι ήμασταν πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας πιέζουν. Είπε κάποια στιγμή. Βλέπουμε ότι σε κάθε φράση η Λένα χρησιμοποιεί τη λέξη αλλά. Οπότε δεν μπορούμε να μεταδώσουμε με βεβαιότητα αν εννοεί τη σημερινή νέα επίθεση ή απλά πιέζει τους Ιρανούς για τη συμφωνία. Και σημειώνω εδώ ότι με τη συγκατάθεσή του η αντιπροσωπεία του Κατάρ βρίσκεται στη Τεχεράνη και διαπραγματεύεται εκ μέρους του με τους Ιρανούς. Οπότε πώς θα χτυπήσει σήμερα?
20: Και το ερώτημα είναι ότι σε αυτές τις δηλώσεις οι αγορές αντέδρασαν, το πετρέλαιο αντέδρασε, όχι δραματικά, όχι με πανικό, αλλά εν πάση περιπτώσει κινήθηκαν λίγο οι δείκτες. Και ρωτώ, Μιχάλη, εάν τυχόν το γεγονός ότι υπάρχει έκρηξη του πληθωρισμού σε ιστορικό τριετίας, εάν όλα αυτά έχουν παίξει ρόλο στις δηλώσεις Τραμπ και στο πώς θέλει να πείσει τους Αμερικανούς πολίτες ότι αυτός είναι που παίρνει τις αποφάσεις.
0: Σίγουρα επηρεάζουν και τον επηρεάζουν και κάθε πρωί, ας μην έχουμε αμφιβολία, κοιτάζει τι γίνεται στη Νέα Υόρκη, στο χρηματιστήριο, κοιτάζει τις τιμές του πετρελαίου. Υπήρξε αύξηση σήμερα λόγω και των... υπήρξε αύξηση 3% μέχρι τη στιγμή, ξέρεις, στη τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του. Τώρα, κοίταξε, ήθελα να σου πω ότι τον παρουσιάζουν ξανά σήμερα ότι είναι πολύ θυμωμένος. Αν και στις σημερινές του δηλώσεις δεν το έδειξε αυτό, συγκρατήθηκε, ούτε τους δημοσιογράφους έβρισε, αλλά υπάρχει ένα νέο στοιχείο, θα έλεγα. Έχει καταλάβει ότι οι Ιρανοί τον πάνε στη βρύση, αλλά το επιστρέφει διψασμένος. Είπε τη φράση ότι ήμασταν πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας εκμεταλλεύονται, συνεχίζουν να μας παίζουν ως κορόιδα. Όταν κάποια στιγμή του το βάζει σε ενεργάτες, το αντέδρασε, θα έλεγα, με φραστικό βίο τρόπο. Γνωρίζει λοιπόν ότι οι Ιρανοί απλά εκμεταλλεύονται τις διαπραγματεύσεις για να ανασυνταχθούν και ότι δεν προτίθενται να του δώσουν όσα απαιτεί στο τραπέζι. Οπότε θα πρέπει να πάρει μια απόφαση, Λένα. Ή θα επιλέξει τις διαπραγματεύσεις, είτε τον πόλεμο. Το να συνεχίσει χτυπήματα όπως το χθεσινό δεν οδηγεί πουθενά, ξέρεις. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σου πω, εκτός αν έχεις κάποια ερώτηση, οι στρατηγοί τον ενημερώνουν καθημερινά για τους σχεδιασμούς τους, που παραμένουν όπως και προηγουμένως. Εάν κληθούν, θα συνεχίσουν τον πόλεμο.
8: Μάλιστα, αυτά από τον Μιχάλη Γναντίου πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη. Πάμε να ακούσουμε και τη Χρύσα Τσίχλη. Είχαμε δηλώσεις πριν από λίγο, οι οποίες δηλώσεις ερμηνεύονται ως απάντηση στα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε Αμερικανούς δημοσιογράφους. Δηλώσεις του κ. Πεζεσκιάν, του πρόεδρου της χώρας. Για να ακούσουμε τη Χρύσα Τσίχλη.
21: Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανέφερε ότι το Ιράν δεν θα λυγίσει αλλά θα μείνει ακλόνητο απέναντι στις πιέσεις που ασκεί και στις απειλές που εκτοξεύει ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε μάλιστα σημάδι απόγνωσης και όχι ένδειξη ισχύως τις προειδοποιήσεις ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα στοχοποιήσουν το ενεργειακό δίκτυο και το δίκτυο μεταφορών της χώρας. Σε αντίστοιχο ύφος, εκπρόσωπος του στρατού τόνισε ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει λόγω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τώρα, πριν από λίγα λεπτά, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, απίφθινε έστειλε μήνυμα προς το λαό του Λιβάνου, λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν είναι σε πόλεμο με τους απλούς πολίτες, αλλά με τη Χεζμπολά.
8: Τώρα έχει ανοίξει και ένα άλλο μέτωπο τις τελευταίες ώρες μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Αφορμή στάθηκαν δηλώσεις που έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας. Ουσιαστικά προειδοποίησε πως δεν πρόκειται να ανεχθεί κινήσεις που θα θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Πολλοί θεώρησαν ότι φωτογραφίζει το Ισραήλ με τον κύριο Νετανιάχου. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια να απαντά σε πολύ ψηλούς τόνους. Ας ξεκινήσουμε όμως με τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη έχει όλο το ρεπορτάζ.
1: Ο Τούρκος πρόεδρος δεν μίλησε οπουδήποτε, μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Δεν ήταν μια λαϊκή συγκέντρωση, ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, όπου εκεί αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα. Αναφέρθηκε πρώτα απ' όλα στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι η Τουρκία, η άμυνα της Τουρκίας ξεκινά από το Λίβανο και τη Συρία. Δηλαδή λέγοντας ότι ουσιαστικά δέχεται μια επίθεση, πλησιάζει επίθεση και η Τουρκία εκτείνεται ως εκεί για να αμυνθεί απέναντι στο Ισραήλ. Όμως αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι αναφέρθηκε και σε ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς ο Ερντογάν θεωρεί ότι υπάρχει μια απειλή και συνεργασία χωρών με το Ισραήλ, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μάλιστα προειδοποίησε ο ίδιος ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ να ξέρουν πως σε περίπτωση που απειληθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων, τότε η απάντηση της Τουρκίας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή, δήλωσε χαρακτηριστικά. Μίλησε για μικρές οντότητες που συνεργάζονται με το Ισραήλ κτλ. Πολιτικοί αναλυτές, η Τουρκία και μάλιστα και μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων και εφημερίδων, αναφέρουν ότι εννοούσε ο Ερντογάν Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Γαλλία. Αυτό σχολιάζουν. Ο ίδιος δεν εξέφρασε αυτή, δεν εξτόμησε αυτές τις χώρες, δεν είπε κάτι, αλλά τις φωτογράφησε, θα μπορούσα να πούμε.
8: Και ακούμε την επίμαχη τοποθέτηση του κυρίου Ερντογάν. Λέει πως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες να πυροδοτηθεί μια φωτιά διχόνια στο νησί της Κύπρου. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις πολύ στενά. Ορισμένες μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνιας του Ισραήλ. Έχουν αναλάβει το ρόλο των υπερεργολάβων του σιωνισμού και ισχυρίζονται ότι κυνηγούν κάποια όνειρα στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Ham hayallerin peşine düşmüşler.
8: Υπήρξε οργισμένη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σε αυτά τα πυρά που εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης, με περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό.
22: Η απάντηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κινήθηκε σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους, μετατρέποντας ουσιαστικά την αντιπαράθεση σε προσωπική σύγκρουση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο κράτος του Ισραήλ. Παράλληλα, να σου πω, Λένα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έστειλε με την ανάρτησή του και το μήνυμα ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να αλλάξει την στρατηγική του, ξεκαθαρίζοντας πως θα συνεχίσει να ενεργεί στρατιωτικά απέναντι στο Ιράν και τους συμμάχους του, τους οποίους θεωρεί και τη βασική απειλή για τη Μέση Ανατολή.
8: Πριν από λίγο υπήρξε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και πάλι ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το ρεπορτάζ.
1: Λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήρθε η απάντηση της Άγκυρας μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, που αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο Νετανιάχου, ο αυτοαποκαλούμενος ειδικός σε θέματα γενοκτονίας, δεν μπορεί να κρύψει την ευθύνη του για τα σοβαρά εγκλήματα που έχει διαπράξει μέσω των ψεμάτων στα οποία καταφεύγει για να καλύψει την αλήθεια, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.
8: Το θέμα βέβαια είναι πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καλές σχέσεις και με τους δύο ηγέτες, οπότε εδώ θα καταβάλει μια απέλπιδα προσπάθεια να φτιάξει τις σχέσεις των δύο ηγετών και κατ' επέκταση των δύο χωρών, Ισραήλ και Τουρκίας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
22: Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε τουλάχιστον να χαμηλώσει τους τόνους. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι προσωπικές του σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά απέναντι σε μια νέα αίσθηση έντασης. Ερωτηθείς για την σκληρή ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ, αλλά και για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο χώρες και για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Όπως γνωρίζετε, είναι καλός μου φίλος, μου αρέσει πολύ, είναι ένας σπουδαίος και ισχυρός ηγέτης. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, όχι όσο είμαι εγώ πρόεδρος, γιατί με σέβεται και τον σέβομαι κι εγώ. Αυτό ήταν και το σχόλιο του Αμερικανού Πρόεδρου.
8: Πάντως οι απειλές αυτές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν ήταν μόνο κατά του Ισραήλ, ήταν και κατά της Ελλάδος και κατά της Κύπρου σε αυτή την ομιλία, για την οποία μας είπε πολλά πράγματα ο Μανώλης Κωστίδης πριν από λίγο. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινίκου αναφορικά με το πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας τις τελευταίες ώρες.
4: Σε νέο τελείριο έμεσων απειλών κατά Ελλάδας και Κύπρου επιδόθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στοχοποιώντας το Ισραήλ κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κομματός του.
8: Το λέω πολύ ξεκάθαρα, λέει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κανείς δεν πρέπει να κυνηγάει περιπέτειες ή να ακολουθεί τα ίχνη του σιωνιστικού δικτύου δολοφόνων. Εάν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπριών απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι σαφής και σκληρή.
4: Μήνυμα για τις τουρκικές απειλές έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας λίγες ημέρες μετά την παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο.
5: Ή θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε γρήγορα, ή κάποια στιγμή η απειλή θα είναι τόσο ισχυρότερη από εμάς. Και το λέω πάντα με τρόμο και με φόβο που Έλληνας Πρωθυπουργός, ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός, ανεξάρτητα το τι θα θέλει, θα πρέπει να υποκύψει, διότι το ισοζύγιο ισχύος θα τον οδηγήσει σε αυτή την ανάγκη.
4: Σε διπλωματικό επίπεδο συνεχίζονται οι επαφές ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον Τούρκο ομολογό του, έθεσε με κατηγορηματικό τρόπο τις ελληνικές θέσεις αναφορικά με το τουρκικό νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη Γαλάζια Πατρίδα.
7: Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Κεφαλοκρηπίδας.
23: Είναι εξαιρετικά σημαντικό χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν ένα ανοιχτό διάλογο, ένα πνεύμα συνεργασίας, έτσι ώστε να απομειώνονται οι εντάσεις.
4: Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
8: Πληροφορίες για το τι συζήτησαν ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Φιντάν έχει και ο Μανώλης Κωστίδης. Πάμε να τον ακούσουμε και πάλι.
24: Θερμό κλίμα, με προειδοποίησα από την Άγκυρα, θα μπορούσα να πούμε. Ναι, πράγματι, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών έχουν μια επικοινωνία, αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η Άγκυρα στέλνει συγκεκριμένα μηνύματα. Ότι επιμένει ουσιαστικά στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας με τις δικές της απόψεις, αλλά προειδοποίησε συνεργασίες της Ελλάδος. Είδαμε και τις δηλώσεις του Ερντογάν. Ρωτήσαμε και ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, τι ήταν το περιεχόμενο. Και ο Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν μας λένε, υπενθύμησε ότι το νομοσχέδιο της ζώνης θαλάσσιας δικαιοδοσίας που βρίσκεται επί του παρόντος στην ημερήσια διάταξη της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης αποτελεί εθνική νομοθεσία, δηλώνοντας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο καλής γειτονίας. Εξέφρασε την προσδοκία του για τον ίδιο σεβασμό από όλους τους γείτονες μας και την αποδοκιμασία του για δηλώσεις που έκαναν ορισμένοι κύκλοι βασισμένες σε ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με το κείμενο του νόμου, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διεμερείς μας σχέσεις, και δήλωσε ότι αναμένουν πιο υπεύθυνη συμπεριφορά σε αυτό το θέμα, λέει το Υπουργείο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών. Καταλήγοντας, λένε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας τόνισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να είναι ένας χώρος συνεργασίας, όχι κλιμάκωσης, και σημείωσε ο Φιντάν ότι πρέπει να αποφευχθούν βήματα που είναι επιζήμια για την Τουρκία και ενδεχομένως να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα. Νομίζω αυτά που είπε ο Ερντογάν και αυτά που λένε ότι είπε ο Φιντάν είναι στην ίδια γραμμή.
25: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
26: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
27: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Επιμένεις?
29: Επιμένω.
28: Να το κάνουμε?
29: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
28: Εσύ μπορείς δηλαδή?
29: Έτσι νομίζω.
28: Δηλαδή θέλεις?
29: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
28: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
29: Τι να σου πω.
30: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
28: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
30: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
31: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
32: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
31: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
32: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα.

0: ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Στους κόσμος κυκλοφορεί στους δρόμους και βέβαια υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει στη συνέχεια. Τα μέτρα της αστυνομίας είναι αυξημένα. Βλέπουμε συνεχώς περιπολικά να περνούν από τους δρόμους. Ελικόπτερο της αστυνομίας να σαρώνει την πόλη, καθώς διακινούνται πληροφορίες στο διαδίκτυο ότι και σήμερα θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες συγκεντρώσεις. Μιλήσαμε, Ελένα, με πολλούς κατοίκους της πόλης. Όλοι φοβούνται και καταδικάζουν απερίφραστα τα χθεσινά επεισόδια, ωστόσο αρνούνται να το κάνουν μπροστά στις κάμερες, καθώς, όπως μας είπαν, φοβούνται για την ίδια τους τη ζωή.
2: Επιστρέφουμε στα δικά μας και στις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας αναφορικά με το μέλος της Χαμάς, τον τρομοκράτη που συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές. Αναζητούν τον καθοδηγητή του οι ελληνικές αρχές, με τον Μιχάλη Χρυσοχαΐδη, μιλώντας σήμερα εδώ στον ΣΚΑ 100,3, στο Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο, να ξεκαθαρίζει πως δεν μιλάμε για μοναχικούς λύκους, αλλά ένα οργανωμένο δίκτυο τρομοκρατών που δρά πλέον στην Ευρώπη.
3: Μάγειρας. Αυτό είναι το ψευδώνυμο του προσώπου που οργάνωσε τον Αύγουστο του 2025 την εκπαίδευση των μελών του δικτύου της Χαμάς στην παρασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία. Πρόκειται για τον 38χρονο Παλαιστίνιο Μοχάμεντ, που συνελήφθη στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο για συμμετοχή στην υπόθεση. Φέρεται να έπεισε τον 37χρονο Ιουσέφ, ο οποίος έπεσε στα χέρια της αντιτρομοκρατικής στην Κρήτη, να ταξιδέψει στη Μαλαισία με δέλεαρ, εξασφαλισμένη εργασία ηλεκτρολόγου, με μηνιαίο μισθό $2.000.
4: Είναι ο δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας, η οποία επιχειρεί να εξάγει, να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη. Είναι δίκτυο το οποίο φαίνεται ότι έχει ένα εκπαιδευτικό κέντρο στη Μαλαισία. Φαίνεται ότι αποτελείται από άτομα τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την Ευρώπη.
3: Πριν το κρίσιμο ταξίδι στην Κουάλα Λουμπούρ, ο Ιουσέφ ταξίδεψε στην Ινδονησία. Εκεί συνάντησε τον σταθμάρχη της Χαμάς στην Νοτιοανατολική Ασία, έναν 41 ετών Παλαιστίνιο με ρόλο στρατολόγου. Ο Ιουσέφ παρακολούθησε δεκαήμερη εκπαίδευση σε θέματα εκρηκτικών και έλαβε από τον λεγόμενο μάγειρα $10.000 προκειμένου να χρηματοδοτήσει το σχέδιο επίθεση σε Ισραηλινό στόχο στην Αθήνα.
4: Βρισκόμαστε προ μιας νέας πραγματικότητας και αυτό μπορεί να αποτελέσει για το άμεσο μέλλον ένα τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλειά μας και την κοινωνική μας ειρήνη. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
3: Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο 37χρονος Ιουσέφ έκανε 2 παραγγελίες από το διαδίκτυο. Με συστημένο δέμα έφτασε στο διαμέρισμά του στα Πατήσια μια ζυγαριά ακριβίας και ένας αναδευτήρας. Αλλά δεν έλαβε ποτέ το δεύτερο κομβικό δέμα με ποσότητα οξέως. Ο συλληφθής ως μέλος της Χαμάς στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης φέρεται να υπαναχώρησε, θέλοντας να απεμπλακεί από τα σχέδια επιθέσεων. Το Δεκέμβριο του 2025, μάλιστα, συνάντησε στην πλατεία Αμερικής τον 32χρονο Παλαιστίνιο Σαλέχ, κατηγορούμενος και αυτός στην υπόθεση της Κύπρου. Του επέστρεψε $3.700 από τις 10.000 που είχε εισπράξει από την οργάνωση.
2: Στο τρίτο μας διαφημιστικό διάλειμμα θα οδηγηθούμε ευθύς αμέσως. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Σύνορα η αγάπη.
8: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για

0: Τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Δημήτρη Βάλσαμο.
10: Η μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στα χρόνια του Ντόναλντ Τραμπ έφτασε. Και ενώ στο Μεξικό η κυβέρνηση κλείνει τα σχολεία και επιβάλλει τηλεργασία τις μέρες που αγωνίζει η εθνική ομάδα της χώρας, η τελειορισμή που έχει θέσει η κυβέρνηση Τραμπ σε ομάδες αλλά και εργαζομένους στη διοργάνωση. Η εθνική ομάδα του Ιράν, παρότι θα δώσει τα παιχνίδια της στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αναγκαστικά επιλέξει ως βάση το Μεξικό, με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών να δίνει μόλις χθες το OK, ώστε οι Ιρανοί να μπορούν να ταξιδέψουν από την παραμονή στην πόλη που θα αγωνιστούν και όχι αυθημερών. Την ίδια ώρα, Σάλος έχει προκληθεί από την απόφαση των Αμερικανών να μην επιτρέψουν στον κορυφαίο Αφρικανό διαιτητή που είχε επιλεγεί να σφυρίξει στο Μουντιάλ την είσοδο στη χώρα. Ο Σομαλός Ομάρ Αμπντούλ Καντήρ Αρτάν πληρώνει ουσιαστικά τη χώρα καταγωγής του. Πέρασε από 11 ώρες ανάκριση κατά την άφηξή του στο Μαϊάμι και τελικά δεν του επιτράπηκε είσοδο στις ΗΠΑ, με τη FIFA να σφυρίζει αδιάφορα, επιβεβαιώνοντας πως δεν θα διαιτητεύσει τελικά στην διοργάνωση.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ευθύς αμέσως με την Αγγελική Καρδιόλακα και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό σας βράδυ.
13: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Απευθυνόμενος στο νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος εξελέγει διαβοής, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: ξέρεις ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένα απαιτητικό μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές του 2027. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε: ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Τέλος, ανέφερε ότι η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά, με πράξεις και όχι με συνθήματα. Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν ξανά σκληρά σήμερα το Ιράν, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει αν στο στόχαστρο θα μπουν γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες, θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα και θα δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, εξαιτίας της κατάρριψης του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από το Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν κάθε δικαίωμα να επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε την Τεχεράνη πως δεν θα ήταν συνετό να προκαλέσει περαιτέρω τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να κινούνται ανωδικά, καταγράφοντας αύξηση κοντά στο 3%. Νωρίτερα το αμερικανικό αργό ήταν πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι και το Brent πάνω από τα 94 δολάρια. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε από την πλευρά του ότι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους. Πρόσθεσε ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Καλό του φίλο χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του απόψε. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την σημερινή κόντρα Ερντογάν-Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: δεν έχω ακούσει αυτά τα πράγματα. Αν τα είχα ακούσει, θα του είχα τηλεφωνήσει. Τίποτα κακό δεν θα συμβεί όσο είμαι εγώ πρόεδρος, ανέφερε. Νωρίτερα σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, φύγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Απαντώντας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν, τονίζοντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής. Αυστηρές προειδοποιήσεις προς την Αβάν απευθύνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ από τη βάση του Γκουαντανάμου, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει πως η Κούβα αντιπροσωπεύει απειλή για την εθνική ασφάλεια της χώρας του. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου προειδοποίησε την κουβανική κυβέρνηση να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να στοχεύσουν τη βάση του Γκουαντανάμου ή αμερικανικά εδάφη, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε Αμερικανούς στρατιωτικούς θα προκαλούσαν τέτοια αντιπαράθεση που όχι μόνο δεν θα ήθελαν, αλλά δεν θα μπορούσαν να αντέξουν. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια του επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό. Και στα αθλητικά ξεκίνησε ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Σε περίπτωση νίκης, οι ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Εντάξει, καλοκαίρι είναι, οπότε ταιριάζει απόλυτα. Bob Marley, 1980, σαν σήμερα λοιπόν, κυκλοφόρησε και το συγκεκριμένο. Εννοείται σε ρυθμούς ποδοσφαίρου. Όπως έλεγα, αυτό το Μουντιάλ, επειδή ξεκινά αύριο, θα μείνει στην ιστορία για δύο λόγους, έτσι. Γιατί θα διεξαχθεί για πρώτη φορά σε τρεις χώρες που δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους. Και θα λάβουν μέρος σε αυτό για πρώτη φορά 48 ομάδες. Και ο δεύτερος λόγος, επειδή ο συνδυασμός της πολιτικής και της εξουσίας και του χρήματος που χαρακτηρίζει κάθε μεγάλη αθλητική οργάνωση δεν θα είναι αυτή τη φορά απλώς και μόνο μια διαδικασία, θα είναι κάτι εκρηκτικό από ό,τι φαίνεται. Μία από τις χώρες που συμμετέχουν, το Ιράν, βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με μία από τις συνδιοργανώτριες χώρες της ΗΠΑ, εννοείται. Η Ιρανική αντιπροσωπεία θα πρέπει να διαμείνει στο Μεξικό, ενώ οι Ιρανοί φιλάθλοι που στον τελευταίο αγώνα της εθνικής τους φώναζαν θάνατος, θάνατος στην Αμερική, απαγορεύεται να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Ο Τραμπ θα τραβήξει εκ των πραγμάτων πάνω τους προβολής, με τον Τούρκο ομολογό του να προγραμματίζει την παρουσία του, είπε και καλά λόγια εντωμεταξύ, στον αγώνα μεταξύ των δύο χωρών, με την ελπίδα μπας και τον συναντήσει. Τι άλλο χαρακτηριστικό έχει αυτό το Μουντιάλ? Εννοείται η υψηλή τιμή των εισιτηρίων. 4 φορές μεγαλύτερη από το περασμένο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ. Κάτι που σε συνδυασμό με το κόστος της διαμονής και της μετακίνησης είναι πολύ πιθανό να καταστήσουν το ακριβότερο όλων των εποχών αυτό το Μουντιάλ. 2 νύχτες σε ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη είναι περίπου 2.000 δολάρια. Τσάμπα. Φτηνιά. Με τον πλανήτη να έχει το νου του στραμμένο τώρα, ξέρετε πού. Πάντως, γενικώς, με την πολιτική αυτή, η FIFA υπολογίζει ότι θα πάρει περίπου, θα βγάλει 11 με 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Φτύνια. Φτύνια. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, εννοείται, από εδώ και πέρα, και ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε να το συζητάμε, γιατί όχι. Νομίζω όμως ότι ένα από τα θέματα που κακώς και δεν μας απασχολεί, αν δεν μας απασχολεί, είναι αυτά τα επεισόδια στο Belfast. Δεν είναι ακριβώς επεισόδια στο Belfast. Είναι ένα χάος στο οποίο βυθίστηκε το Belfast μετά την αιματηρή επίθεση του Σουδανού που οδήγησε στο νοσοκομείο έναν 40χρονο, με τα επεισόδια να έχουν ξεσπάσει σε δρόμους, φλόγες, καταστήματα, περιπολικά, οχήματα, διαδηλωτές χθες, αλλά πολλά σπίτια κάηκαν, με τις πυροσβεστικές αρχές να σπέβδουν να κατασβέσουν τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν από εμπρησμό, επιθέσεις σε καταστήματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, διάβαζα για ένα τουρκικό κουρίο. Πάντως, ο Βρετανός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε σοκαριστικά και απαράδεκτα αυτά τα επεισόδια, βία επεισόδια κατά μεταναστών που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Belfast, στην Βόρεια Ιρλανδία, με αφορμή την αιματηρή επίθεση, όπως είπαμε, από έναν άνδρα από το Σουδάν. Δεν ξέρω αν στο μυαλό μας καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό το ακροδεξιό φασιστικό ξέσπασμα. Προφανώς θυμίζει κάτι από εποχές πριν το ολοκαύτωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Χανιωτάκη. Έδωσε ρεπορτάζ στη τηλεόραση του Sky, το είδα και σκέφτηκα να τα πούμε και αυτό το βράδυ μαζί, γιατί νομίζω ότι είναι ένα από τα πρώτα θέματα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν ξεκάθαρα. Γιάννη μου, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τον Belfast.
0: Λοιπόν, τι έχεις αντικρίσει εκεί, τι συζητάει ο κόσμος, ποια είναι η δική σου, αν θέλεις έτσι, εντύπωση?
1: Βρισκόμαστε μία ημέρα μετά τη χθεσινή νύχτα τρόμου. Είναι πραγματικά παντού φανερό σε όλη την πόλη η ένταση των επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες. Υπάρχουν καμένα αυτοκίνητα, υπάρχουν κατεστραμμένες κατοικίες και βέβαια ένα κλίμα φόβου και έντονης ανησυχίας, Δημήτρη. Πολλοί κάτοικοι μας λέγαν ότι πέρα από τα όσα συνέβησαν χθες δεν ξέρουν τι να περιμένουν από απόψε και από τις επόμενες ημέρες. όλοι όσοι, με όσους μιλήσαμε, καταδίκασαν απερίφραστα τα όσα συνέβησαν χθες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή φοβούνται να το κάνουν μπροστά στις κάμερες. Ναι. Σχεδόν κανένας δεν δέχτηκε να μιλήσει όταν έγραφαν οι κάμερες, λέγοντάς μας χαρακτηριστικά ότι φοβούνται ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή. Σήμερα είμαι από το μεσημέρι εδώ στο Belfast. Η πόλη θυμίζει μια πόλη φάντασμα. Υπάρχει ένα μούδιασμα, πολλές επιχειρήσεις είτε δεν άνοιξαν καθόλου σήμερα, είτε έκλεισαν νωρίτερα. Ήταν ελάχιστος ο κόσμος που κυκλοφορούσε στους δρόμους της πόλης και βέβαια πολύ έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, περιπολικά σε κάθε γωνιά. Το ελικόπτερο της αστυνομίας συνεχώς να σαρώνει τα διάφορα σημεία της πόλης. Και διακινούνται και κάποιες πληροφορίες διαδικτυακά δυστυχώς ότι που καλούν σε νέες συγκεντρώσεις σήμερα. Υπάρχουν φόβοι για επανάληψη των επεισοδίων.
0: Το βράδυ,
1: δούμε αν αυτό θα γίνει τελικά ακριβώς. Πάντως,
0: δεν ξέρω, Γιάννη μου, είναι ένα πάρα πολύ άσχημο κεφάλαιο που ανοίγει με αυτόν τον τρόπο. Το ξαναλέω, αν κάποιος ξέρει ιστορία, θυμίζει κάτι παρόμοιο πριν το ολοκαύτωμα. Δηλαδή,
1: πολύ μαύρες εποχές, αυτό είναι αλήθεια και δυστυχώς δεν είναι το πρώτο περιστατικό τον τελευταίο καιρό στη Βρετανία που ρίχνει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες άλλη μια φρικτή δολοφονία στο Southampton ενός νεαρού φοιτητή, ο οποίος μαχαιρώθηκε στο δρόμο. Ο δράστης ισχυρίστηκε αρχικά ότι δέχτηκε ρατσιστική επίθεση, οπότε η αστυνομία πέρασε χειροπέδες στο θύμα αντί για το θήτη. Και έτσι βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι φουντώνει αυτό το αντιμεταναστευτικό ρεύμα, το οποίο βέβαια διατηρείται την επικαιρότητα και από διάφορες πολιτικές προσωπικότητες που προσπαθούν εν πάση περιπτώσει να το εκμεταλλευτούν έτσι ώστε να συγκεντρώσουν μεγαλύτερη υποστήριξη από τους πολίτες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Προφανώς παραμένεις. Θα δούμε πώς θα κυλήσει και αυτή η νύχτα. Έτσι. Να σε καλά. Να σε καλά. Να πω την καλησπέρα μου στο Γιάννη από τα Τρόλεϊ. Τι γραμμή έχουμε σήμερα? Γραμμή 15, Πετράλωνα, Δικαστήρια Ευελπίδων. Πολύγωνο, μάλιστα, είναι η πιο μεγάλη γραμμή. Έχω δεχτεί εννοείται επίθεση. Κανονικότατα. Γιατί προφανώς δικαιολογούνται τα επεισόδια από κάποιους στον Belfast. Δικαιολογούνται. Κανείς δεν λέει ότι είναι αθώος αυτός που μαχαίρωσε. Προσέξτε. Έτσι. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ούτε έβγαλα εγώ. Αλλά το να μου χαρακτηρίζεις γνήσια λαϊκή αντίδραση, το να μπαίνουν και να καίνε σπίτια και να πετάνε έξω τον κόσμο, γνήσια λαϊκή αντίδραση ήταν και του Χίτλερ με την ίδια λογική, εντάξει. Δεν θα πω τώρα σε αυτή τη διαδικασία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν ήρθα να χαλάσω το κέφι μου, ήρθα να κάνω τη δουλειά μου και να την κάνω για να νιώθω κι εγώ καλά. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Έχουμε την Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-4, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί εννοείται ότι σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά διαβάζουμε κάποια, με αντίδραση διαβάζουμε κάποια άλλα, όχι γιατί διαφωνούμε, αλλά δεν μπορώ να τσακώνουμε με τη λογική, ρε παιδιά. Χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Και τι άλλο έχουμε? Και Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Τώρα βαράτε όσο θέλετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί άκουσα και χθες ασχολήθηκε ο Βασίλης Χιώτης και ο Νότης Παπαδόπουλος στην εκπομπή του στο μεσημέρι. Έχει να κάνει με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Γιατί λύγει αυτή η διορία. Εχθές μίλησε ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και ο οποίος μίλησε εχθές λέγοντας για το ότι μόνο 350.000 πολίτες έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα ότι καθάρισαν τα οικόπεδά τους. Ένας αριθμός που, με δεδομένο τον πολύ μεγαλύτερο αριθμό υπόχρεων, τον οποίο τον ακριβή αριθμό δεν νομίζω να γνωρίζει κανείς ακριβώς, ο ίδιος ο υπουργός χαρακτήρισε μη ικανοποιητικό το σύνολο μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τον κύριο Τάσο Βάπα, είναι γενικός γραμματέας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοικητών Ακινήτων, να μας πει τύπος και τα λοιπά, και να μην ξεχνάτε ότι αυτή η ιστορία έχει και πρόστιμα, έτσι. Τι κάνετε, κύριε Βάπα, καλά είστε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω, νομίζω ότι η παράταση δεν.
2: Κοιτάξτε, η παράταση έτσι όπως σχεδιάστηκε ο νόμος έδωσε πολύ μεγαλύτερο χρόνο εξ αρχής.
0: Mm-hmm.
2: Δεν πιέστηκαν οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων σε ένα μήνα ή σε 20 μέρες όπως γίνει στο παρελθόν. Είχαν περιθώριο να κάνουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Όμως αυτό που συνέβη ήταν μια ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες φέτος, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το προβλέπει και ο νόμος. Λέει ότι για ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, τι εννοεί, εννοεί όταν έχουμε πολλές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα ακόμα και αν έχεις καθαρίσει το οικοπαίδο σου, να έχει ξανά καινούργια βλάστηση. Ίσως να υπάρξει ένα περιθώριο παράτασης. Να θυμίσουμε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια οι παρατάσεις είχαν πάει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αυτό ζητάει και πάλι υπομοιδά με ένα υπόμνημα που έκανε προς τον αρμόδιο υπουργό. Ελπίζουμε ότι επειδή και φέτος, όπως και πέρσι, είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις, οι οποίες ακόμα συνεχίζονται, θα είναι εφικτό και λογικό να δοθεί μια παράταση, διότι πάρα πολλοί κόσμος έχει ήδη καθαρίσει μια φορά το οικόπεδό του και τώρα πρέπει να το καθαρίσει εκ νέου.
0: Ναι. Αν θέλετε, η δυσκολία για κάποιες περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν και αγροτεμάχια που είναι στο πουθενά, που δεν ξέρω αν έχουν καταγραφεί και από το κτηματολόγιο. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που ενδεχομένως δεν είναι εύκολο να λυθούν. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα που απασχολούν γενικότερα.
2: Κοιτάξτε, τέτοια ζητήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα, αλλά να διευκρινίσουμε ώστε να μην πανικοβάλλεται και όλος ο κόσμος που υπάρχει και έχει κάποιο αγροτεμάχιο κάπου στη μέση του πουθενά,
0: ναι,
2: όπως αυτό που περιγράψατε. Ότι
0: ναι, γιατί τέτοια υπάρχουν πολλά. Έτσι.
2: Φυσικά υπάρχουν πολλά. Πολύ περισσότερα από αυτά για τα οποία συζητάμε. Αυτά για τα οποία συζητάμε είναι τα αστικά ακίνητα.
0: Ναι.
2: Είναι μόνο τα οικόπεδα εντός αστικού ιστού, εντός σχεδίου πόλεως, εντός οικισμού ή και 100 μέτρα γύρω από αυτούς τους οικισμούς. Δεν είναι τα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου που ενδεχομένως να υπάγονται και στην αστική νομοθεσία. Οι ρυθμίσεις που είχαν υπάρξει για αυτού του είδους τα ακίνητα πριν από 2 χρόνια ήταν απολύτως ανεφάρμοστες, αδύνατον και να ελεγχθούν και να εφαρμοστούν για περιπτυχισμός σε δασικά ακίνητα κ.ο.κ. Όλα αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν και έχουν εξαιρεθεί από την νομοθεσία. Θα υπάρξει μια άλλη αντίστοιχη νομοθεσία στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή πάντως μιλάμε μόνο για τα αστικά οικόπεδα, αστικά ακίνητα.
0: Ωραία, ωραία.
2: Του,
0: να το διευκρινίσουμε αυτό γιατί
2: ήταν γύρω. Και για αυτά όμως τα αστικά ακίνητα μέχρι πέρσι οι δηλώσεις ήταν γύρω στους 850 με 900.000.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα είναι μόνο 350.
0: Μάλιστα. Είναι μικρός ο αριθμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
2: Να δω τελευταία διευκρίνηση μόνο από αυτού, να πούμε ότι αυτή την υποχρέωση που έχει ο κόσμος είναι να μην υπάρχουν ξερά χόρτα και να μην υπάρχουν σκουπίδια και έφλεκτα υλικά.
0: Mm-hmm.
2: Αν ένα αστικό ακίνητο έχει χλωρή βλάστηση, δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να την καθαρίσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παπά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.
0: Απλώς να διευκρινίσω ότι όσοι αρνούνται ή δεν έχουν προλάβει ή δεν μπορούν να συμμορφωθούν, τα πρόστιμα, να τα έχετε κατά νου. 500 ευρώ για καθάριστα και μη δηλωμένα οικόπεδα, 100 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης σε καθαρισμένο οικόπεδο, έως 2.000 ευρώ σε περιπτώσεις υποτροπών και έως 5.000 ευρώ αλλά και φυλάκιση έως 6 μήνες για ψευδή δήλωση. Να το έχετε αυτό κατά νου. Οι έλεγχοι βεβαίως προφανώς θα ενταθούν από ένα σημείο και μετά, αν δεν δοθεί παράταση. Αν δεν δοθεί παράταση και όλο το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Οπότε να τα έχετε κατά νου, γιατί είχαμε και ερωτήματα. Είδα ότι υπήρξαν και αρκετά ερωτήματα και χθες στον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100.3, να πω την καλησπέρα μου στον Σόφη Μαραγκή. Δουλειά σου, Σόφη μου, στον κύριο Δημήτρη Χατζή. Η Ελένη δίνει χαιρετισμούς στον οδηγό του 15. Είναι, λέει, πολύ παθηπολίτη της Πετραλώνων. Ωραία τα Πετράλωνα πάντως, ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι στέκι. Έτσι, εκ των πραγμάτων. Λοιπόν. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Μια είδηση που μου έκανε εντύπωση εκτός συνόρων. Προσέξτε. Υπάρχει ένας πρώην πιλότος της Air Canada, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες για το γεγονός ότι μετέφερε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες για σχεδόν 17 χρόνια με ψεύτικη άδεια πιλότου. Αυτό το ανακοίνωσαν οι καναδικές αρχές εχθές. Συνελήφθη την 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπηρέτησε ως κυβερνήτης σε περισσότερες από 900 εγχώριες και διεθνείς πτήσεις, Παναγία μου, από το 2009 μέχρι το 2025, χωρίς ποτέ να αποκτήσει την κατάλληλη άδεια ή να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εξετάσεις.
3: Δεν χρειάζεται.
0: Για φανταστείτε. Είχε βέβαια πτήσεις, λέει, για εμπορικά αεροσκάφη, αλλά για να έχει κάποιος καριέρα στην Air Canada, διευκρινίζεται ότι πρέπει να έχει άδεια πιλότου συγκεκριμένων αεροσκαφών, που αυτή η άδεια ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κυβερνήτης. Αλλά πλαστά τα πτυχία, τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Δηλαδή, αλλά είναι μια είδηση που προκαλεί μια παγωμάρα, έτσι. Ξεκάθαρα νομίζω. Μου κάνεις ένα νόημα, τι έχουμε ένα λεπτό μόνο.
3: Δύο
0: λεπτά. Ωραία. Βάλε Ray Charles. Διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 10 Ιουνίου του 2004, ο πατέρας της Soul, Ray Charles.

Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων, 9.30 με την Άσπα Παναγοπούλου, και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100.3. Θα φύγουμε, θα πάμε σε λιγάκι Σαντορίνη. Α, να σου πω, δεν το έχω σχεδιάσει, να βάλουμε και μια ωραία Marilyn, να ακουστεί λίγο πριν και υπάρχει λόγος, έτσι.

0: Στον Καλατάψιλη Βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, τεκπροϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης και επισήμανε ότι αυτή, η μόνη Κυριακή, θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος, τόνισε. Νέα χτυπήματα στο Ιράν σήμερα προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, εξαιτίας της κατάρριψης του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάθε δικαίωμα να επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν τόνισε ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. «Καλό του φίλο», χαρακτήρισε τον Τούρκο ομολογό του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τη σημερινή κόντρα Ερντογάν-Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν έχω ακούσει αυτά τα πράγματα. Αν τα είχα ακούσει, θα του είχα τηλεφωνήσει. Τίποτα κακό δεν θα συμβεί όσο είμαι εγώ πρόεδρος», ανέφερε. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χτύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλαιο σε Τεμπέλο, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική διοίκηση. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ενημερώνοντας πως 21 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη τριών άλλων. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

αυτό το περιμένουμε, τον Chris Isaac. Το περιμένουμε το Σάββατο που έρχεται, στο πλαίσιο του Release Athens, με πολύ πλούσια διαδρομή που εκτείνεται σε καμιά σαρανταριά χρόνια και τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Έτσι λοιπόν ο Chris Isaac έρχεται το επόμενο Σάββατο και γι' αυτό τον ακούμε στο Release Athens, έτοιμος μαζί με την μπάντα του να θυμίσει στο κοινό του, στο Λυκαβίτο Θένη, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβίτου, γιατί ίσως είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς μουσικούς της αμερικανικής σκηνής. Έτσι, ξεκάθαρο αυτό.

Μπορεί βεβαίως να μην έγινε ποτέ ο συμβατικός superstar, αλλά παραμένει νομίζω μια ξεχωριστή μορφή στα μουσικά πράγματα που νομίζω ότι αξίζει να τον απολαύσει κάποιος από κοντά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρίσκουμε. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο το Δημήτρη. Μου λέει: προσπαθώντας εδώ και 3 χρόνια να λύσω ένα πρόβλημα, δυστυχώς φτάνω στο σημείο να στείλω εδώ ένα μήνυμα. Ονομάζομαι Δημήτρης, μένω στους Αγίους Αναργύρους εδώ και 5 χρόνια. Εδώ και 3 χρόνια συμβαίνει το εξής περίεργο. Στη Συμβολή των Οδών Ελευθερίου, Βενιζέλου και Δημοκρατίας, γωνία, στη μέση ακριβώς της ασφάλτου, χωρίς να περνάει κανένα αυτοκίνητο και χωρίς να βρίσκεται σε εμφανές σημείο κάμια σωλήνα. Και κυριολεκτικά στη μέση της ασφάλτου, ο δρόμος βγάζει λίμματα και λάδια μέσα από τη γη. Έχω κάνει επώνυμες καταγγελίες στην ΕΙΔΑΠ, σε όλα τα social, σε σελίδες του Δήμου. Άκρη δεν βρίσκω πουθενά. Προσφάτως η αστυνομία μετά από καταγγελία ρίξε λίγο πριονίδι, έτσι ώστε να, γιατί αν έχει λάδι προφανώς είναι και ολισθηρό το οδόστρωμα, να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα. Μέχρι στιγμής όμως είμαι στη διάθεση. Ωραία. Δημήτρη μου, για στείλε μου τον αριθμό του κινητού σου να τα πούμε αύριο, να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει εδώ και τόσα χρόνια που μένει στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Έχει το ενδιαφέρον. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Άγγελο Μπουρίτσα. Να είστε καλά. Ο κύριος Κανίδης μου λέει το εξής. Όντως πολλά είναι σχετικά τα γεγονότα στο Μπελφάστ. Υπάρχει η αίσθηση πως τέτοιες καταστάσεις θα τις έχουμε στην Ευρώπη σε εποχές που έρχονται. Να είστε καλά. Δημήτρη μου, ήρθε αργά το μήνυμα για το οικόπεδό σου. Δεν μπόρεσα να το κάνω στον, να το διατυπώσω στον άνθρωπο. Αυτά λοιπόν για τον Chris Isaac, τον οποίο τον περιμένουμε το Σάββατο στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, στο πλαίσιο του Release Athens. Πάμε τώρα στην Σαντορίνη. French are glad to die for love. They delight

0: Λοιπόν, για τη Μέριλιν όμως. Γιατί εκεί υπάρχει ένα μπαρ, ένας φίλος που τον έχουν φιλοξενήσει και εδώ, ο Παναγιώτης Παπαραμόπουλος, είναι ιδιοκτήτης αυτού του μπαρ. Πρώτα απ' όλα, θα μιλήσουμε και με έναν επιχειρηματία άρα του νησιού, θα μιλήσουμε και για το πώς πάει το καλοκαίρι μέχρι τώρα και πολλά ακόμη. Παναγιώτη μου, καλησπέρα από την Αθήνα. Τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Υποψιάζομαι ότι θα είσαι τώρα στο μαγαζί και θα έχεις βγει έξω για να μιλήσουμε, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, κάπου υπάρχει μια κάμερα.
0: Ωραία, κατανοητό είναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το εγχείρημα πέρυσι σε μια δύσκολη εποχή, όταν υπήρχαν τα προβλήματα στη Σαντορίνη. Πώς είναι η αίσθησή σου μέχρι τώρα για το πώς πάει φέτος το πράγμα?
1: Φέτος πάει... Είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα. Στον τουρισμό γενικά δεν είμαι ο Σαντορίνη. Νομίζω ότι είναι μουδιασμένα τα πράγματα στους κλάδες. Mm-hmm. Αναμένουμε να ανοίξει λίγο η σεζόν. Και κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία. Αυτό είναι. Δεν είναι. Τα πράγματα είναι λίγο μουδιασμένα. Είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.
0: Είναι τώρα εποχή που έρχεται έτσι καλός κόσμος νωρίς το καλοκαίρι, στο άνοιγμα, ας πούμε, τη σεζόν.
1: Κοιτάξτε, για τη Σαντορίνη 10 Ιουνίου είναι βαθύ καλοκαίρι.
0: Α, είναι βαθύ καλοκαίρι.
1: Είναι ένα νησί το οποίο ξεκινάει η σεζόν από το Πάσχα και μετά. Mm-hmm. Άρα, αν βάλουμε στο μυαλό μας ότι έχουν περάσει 2 μήνες ακριβώς από το Πάσχα, θα έπρεπε να έχει ανοίξει λίγο πιο γρήγορα η αγορά. Είναι λίγο μουδιασμένη η αγορά. Θεωρώ ότι επηρεάζει αρκετά ο πόλεμος. Mm-hmm. Επίσης, σίγουρα παίξε μεγάλο ρόλο το κομμάτι της δυσκολίας των πτήσεων, οι οποίες ερχόντουσαν με ανταπόκριση από την Μέση Ανατολή.
0: Ναι, σίγουρα. Και αυτό
1: έχει, ναι, έχει αποτρέψει πάρα πολύ κόσμο. Και πλέον οι εναλλακτικές οδοί, ώστε να μπορέσουν να έρθουν εδώ πέρα, είναι πάρα, πάρα πολύ ακριβά τα ναύλα. Mm-hmm. Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και είναι και γενικότερα λίγο πληθωρισμός χαλπάζει στην Ευρώπη. Άρα υπάρχει και ένα κλίμα λίγο δύσκολο για τον κόσμο. Είναι φοβισμένος ο κόσμος, δηλαδή και αυτός που έρχεται καταναλώνει πάρα πολύ. Προσπαθεί να μην ξοδέψει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά κοίτα, εγώ έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό τουρισμό και στα νησιά. Κάποια στιγμή γίνεται ένα μικρό κλικ και ανοίγει η σεζόν. Και προχωράει κανονικά και τότε τα ξεχνάμε όλα. Άρα εντάξει, είναι λίγο δύσκολα, λίγο περίεργα θα έλεγα πιο πολύ. Και λιγότερο δύσκολα, αλλά θα τα απεξέλθουμε.
0: Αυτό επηρεάζει ενδεχομένως τις τιμές στην διαμονή? Μπορεί να επηρεάζει.
1: Βέβαια. Επηρεάζει, έχουν πέσει πάρα πολύ. Έχουν πέσει πάρα πολύ τιμές.
0: Ναι.
1: Αρκετά χαμηλά.
0: Προφανώς το διαπιστώνεις και αυτό. Ήταν εύκολο να και φέτος να βρεθεί κόσμος να έρθει να δουλέψει σεζόν? Η εικόνα που έχεις συνομιλώντας με άλλους επιχειρηματίες από το νησί, καλύφθηκε αυτό το θέμα?
1: Είναι πιο δύσκολο φέτος, διότι επειδή άρχισε να ανοίξει σεζόν, πάρα πολλές επιχειρήσεις άρχισαν να ανοίξουν. Δεν άνοιξαν με βάση του προγραμματισμού που είχαν κάνει το χειμώνα. Άρα αυτό αναγκαστικά πήγε και τα παιδιά που είχαν κλείσει για δουλειά τους πήγε πιο πίσω. Mm-hmm. Άρα πάρα πολλούς απέτρεψαν να κατέβουν. Άλλοι δεν περίμεναν, άλλοι βρήκαν άλλη δουλειά. Και επίσης μην ξεχνάμε την πάρα πολύ μεγάλη δυναμική που είχε αυτή τη στιγμή η Αθήνα. Στο οποίο ξέρεις, πρέπει να έχει μια πάρα πολύ καλή πρόταση κάπου σε ένα νησί για να μην μείνει στην Αθήνα. Γιατί και η Αθήνα πλέον είναι πάρα πολύ δυνατή στο κομμάτι τουριστικό.
0: Mm-hmm.
1: Δίνει πολύ καλούς μισθούς, γίνονται πολλές νέες επενδύσεις. Άρα δεν είναι. Μπορεί να κάνεις να περάσεις πάρα πολύ ωραία και στην Αθήνα. Με λιγότερα έξοδα, χωρίς να χρειαζόταν.
0: Ισχύει αυτό και έχοντας και κοντινά σε σημεία να πας και προς το Σούνιο, σε παραλίες και τα λοιπά. Οπότε ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Ενώ η Αθήνα, ας πούμε, ειδικά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης είχε γονατίσει. Αλλά τώρα έχει πάρει μια τελείως διαφορετική.
1: Έχει αναπτυχθεί πάρα, πάρα πολύ. Ναι. Και δόξα τω Θεώ πάνε. Τα καλά. Έχει ωραία υπηρεσία, έχει πολύ ωραία καταλήμματα, ωραία εστιατόρια.
0: Ναι, αμφίζει. Κρατάμε αυτό που είπες πάντως, ότι γενικώς πιέζει τις τιμές στην διαμονή. Ίσως είναι και μια καλή λύση και για Έλληνες που χρόνια ήταν απαγορευτική με κάποιο τρόπο η Σαντορίνη, έτσι.
1: Τώρα έχει. Δημήτρη, τώρα οι τιμές στη διαμονή είναι όχι απλά προσιτές.
0: Ναι.
1: Είναι φτηνές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας ταξιδιώτης από την Αθήνα. Δηλαδή το πιο ακριβό έξοδο για να φύγει από τη Σαντορίνη είναι το ακτοπλοϊκό
0: εργοστήριο.
1: Ένα από τα δύο.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, η διαμονή είναι πάρα πολύ προσιτή και σε πολύ καλά καταλήμματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και το φαγητό και η διατροφή είναι πολύ καλή.
0: Ερώτηση.
1: Και το νοικιάρθρο κινείται πολύ φθηνά πλέον.
0: Το μυστικό ενός καλού μπαρ, λοιπόν, στη Σαντορίνη, ποιο είναι? Το Μέριλιν, έτσι. Πού ακριβώς είναι το δικό σου? Εγώ, επειδή σε παρακολουθώ στα social, έχεις κάνει μια εκπληκτική δουλειά, οφείλω να ομολογήσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Μέρλιν είναι στα Φυρά, στην πρωτεύουσα τη Σαντορίνη, mm-hmm. στην καρδιά των Φυρών, στο κέντρο, μέσα σε ένα πάρα, πάρα πολύ όμορφο και ιστορικό εμπορικό κέντρο, το οποίο λέγεται Φάμπρικα. Mm-hmm. Αλλά είναι ακριβώς πάνω από την πλατεία του νησιού, των Φυρών.
0: Ναι.
1: Η Φάμπρικα είναι ένας πολύ όμορφος χώρος, ο οποίος ανήκει στο Μουσείο Ντομάτας και στην οικογένεια του κ. Νομικού.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι, φαντάσου,
0: ένα εμπορικό. Είναι
1: εμπορικό.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και στην καρδιά, λοιπόν, στο κέντρο ακριβώς της Φάμπρικας, είναι και το μαγαζί του Μέρλιν.
0: Ναι. Υπάρχει, έτσι, αν θέλεις, νομίζω, ένα ερώτημα που θα ήθελα να το διατυπώσω.
1: Σε
0: έναν άνθρωπο που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, έχει μια κοσμοπολίτικη αντίληψη για την δουλειά του και από τη δουλειά του, έτσι,
1: mm-hmm.
0: για να είμαστε τίμοι, γιατί σε έχουμε φιλοξενήσει και έχουμε μιλήσει για τη δική σου ιστορία και όντως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Τι σημαίνει το να επενδύσει σε ένα νησί? Είναι το ότι εντός εισαγωγικών μπορεί να έχει κουραστεί από το να έχει κάποιες συνεργασίες? Είναι ότι θέλει να είναι αφεντικό του εαυτού του με κάποιο τρόπο? Είναι ότι έχω έναν χώρο και τον πονάω ιδιαίτερος, αλλά τον κάνω και με πολύ μεράκι και τον κάνω όπως θέλω? Τι είναι από όλα αυτά?
1: Είναι συγκυρίες. Είναι η συνισταμένη όλων αυτών των πραγμάτων που προανέφερες.
0: Mm-hmm.
1: Προσωπικά θεωρώ ότι η Σαντορίνη, ακόμα και αν περνάει τώρα μια καμπή, είναι ένα μπραντ.
0: Ναι.
1: Και τα μπραντ δεν ξεφτίζουν καθόλου, δεν ξεφτίζουν εύκολα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ ήρθα και επένδυσα επιχειρηματικά στο νησί πριν 7 χρόνια. Είχα ένα εστιατόριο, όπως γνωρίζεις, στην καλτέρα πάνω για 5 χρόνια. Έχω ανοίξει το μπαράκι. Έχω μια επαφή με το νησί, το αγαπάω, μου αρέσει. Φυσικά βοηθάει πάρα, πάρα πολύ ότι δραστηριοποιούμε επιχειρηματικά και στην Αθήνα, mm-hmm. όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Άρα, ξέρεις, κάνω λίγο αυτό που λέει ο Ελίτης. Τον απόδειξη πάνω στη γη και ισορροπείς. Έτσι ισορροπώ λίγο.
0: Ναι,
1: αλλά κοίτα, Δημήτρη, τώρα η Σαντορίνη είναι ένας παγκόσμιος προορισμός.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, πάντα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα εμείς που είμαστε μέσα στο έργο και να δούμε πραγματικά τι είναι ο τόπος ο οποίος δραστηριοποιούμαστε. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε τα παράπονά μας για την Μύκονο, για την Σαντορίνη, ότι είναι ακριβή, ότι είναι νησιά που σε πολλά υπάρχει δίκιο. Αλλά, αν δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, που τραβηχτούμε λίγο,
0: mm-hmm.
1: βλέπουμε ότι είναι ένα σημείο το οποίο το γνωρίζουν ο κόσμος. Όλος ο πλανήτης. Δηλαδή, πας σε όλο τον πλανήτη και λες Σαντορίνη, το γνωρίζουν.
0: Ναι. Άρα, βλέπεις να έχει επηρεαστεί και η κρουαζιέρα.
1: Η κρουαζιέρα άρχισε να ξεκινήσει, καλά πάει. Στο διαδίκτυο, εντάξει, διακινούνται κάποια φήμες, οι οποίες δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα 100%. Πάει καλά, έχουν προσέξει και πάρα πολύ τον κόσμο που κατεβαίνει. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το μπούγιο, ρε παιδί μου, αυτό που δεν μπορείς να περπατήσεις, μπερτουρισμός. Όχι, η κρουαζιέρα προχωράει καλά. Πάει κανονικά όπως πήγαινε, δεν έχει πειραστεί πάρα πολύ. Άρχισε απλά να ξεκινήσει.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Άρχισε με κέντρο να ξεκινήσει, αλλά προχωράει καλά.
0: Για πες μια
1: στην Αθήνα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Κοίτα,
1: καλά.
0: Εδώ έχει πολύ. Έχει, δηλαδή, στο κέντρο πια έχει τουρισμό, ναι. Έχει.
1: Ναι, ναι. Για πάντα.
0: Επίσης, πρέπει να σου πω μια διαπίστωση που κάνω, ότι σε πάρα πολλά εστιατόρια και στο ιστορικό κέντρο, αλλά όχι μόνο, είναι περισσότεροι πια οι τουρίστες από τους Έλληνες.
1: Αυτό
0: είναι ξεκάθαρη εικόνα, Παναγιώτη. Είναι ξεκάθαρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πες μια αγαπημένη σου γωνιά της Σαντορίνης. Ενδεχομένως από μια Σαντορίνη που...
1: Αγαπημένη μου γωνιά της Σαντορίνης είναι το Ακρωτήρι.
0: Το Ακρωτήρι.
1: Το αγαπώ πάρα πολύ. Τρομερά ενεργειακός χώρος με ένα υπέροχο μουσείο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ.
1: Ναι, ωραία ταβερνάκια πάνω στη θάλασσα και νομίζω έχει την πιο ωραία θέα της Καλδέρας. Έχει την πιο ωραία θέα του νησιού.
0: Ναι. Βέβαια, εμένα το ηλιοβασίλεμα μου αρέσει απέναντι στη Θρασιά, για να σου είμαι απόλυτα αλήθεια. Γιατί
1: είναι μαγικό.
0: Τότε βλέπω τη Σαντορίνη με άλλα χρώματα.
1: Είναι μαγικό το. Είναι όντως μαγικό στη Θρασιά απέναντι.
0: Ναι.
1: Και δεν έχεις μπροστά σου. Αν το βλέπεις από τη Σαντορίνη, τα Φυρά, γιατί στην Ία είναι από πίσω το ηλιοβασίλεμα, δεν μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν βλέπεις από τα Φυρά το ηλιοβασίλεμα, έχεις μπροστά στη Θρασιά.
0: Ναι.
1: Και δημιουργεί ένα μαγικό σκηνικό, ρε παιδί μου, λίγο έτσι τζαπανίζ, έτσι, εικόνα, που είναι ένας μισός ήλιος που κατεβαίνει πίσω από ένα νησί.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι στη Θρασιά, απλά βλέπεις
0: τα χρώματα.
1: Η θάλασσα να καταπίνει τον ήλιο. Τίποτα
0: ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: ναι. Ειλικρινά μου αρέσει πάρα πολύ στη Θρασιά. Για πες μου τώρα. Ποια ήταν η φιλοσοφία του να... Τι φιλοσοφία ήθελες να έχει το Μέρλιν, το μπαρ?
1: Το Μέρλιν, θα σου πω ξεκάθαρα, ήταν πολύ ξεκάθαρο για μένα. Ήθελα να κάνω ένα ωραίο μπαρ, το οποίο να απευθύνεται, να είναι οικονομικά προσιτό, να απευθύνεται πρώτα στους ντόπιους, του νησιού, δηλαδή να μπορούν να δουν ένα πολύ, πολύ ωραίο προϊόν, να μπορούν να βγάλουν την ποιότητα και την, το σχετικό που πίσω από τη δουλειά μου προς τον κόσμο έξω και να είναι προσιτό. Αλήθεια σου λέω, να είναι προσιτό με ωραία μουσική. Με ενδιαφέρει να έχω πολύ καλό προϊόν, mm-hmm. πολύ καλή μουσική και να μην χαλάει άλλος μια περιουσία επειδή είναι Σαντορίνη για να yeah. περάσει ωραία.
0: Τι μουσική, αυτή είναι η μου. Τι μουσική κυρίως επιλέγεις?
1: Πάμε θεματικές βραδιές. Είναι χορευτική η μουσική μας το βράδυ, είναι βασική. Έτσι είναι, εντάξει. Έχουμε δηλαδή disco, pop, έτσι ανεβαίνει. Έχουμε αρκετά καλές house βραδιές. Φέρνω πάρα πολλούς resident από την Αθήνα, DJs, κάνουμε σε διάφορα πολύ ωραίες βραδιές με μεγάλη επιτυχία. Αλλά το μαγαζί ξεκινάει από το πρωί με πάρα, πάρα πολύ ωραίο καφέ. Έχουμε διαφορετικές φάρμες, specialty coffee, με δικά μας χειροποίητα γλυκά.
0: Oh.
1: Ξεκινάει από το πρωί.
0: Ποιο είναι το ωραίο γλυκό, τώρα κάτσε γιατί περίμενε.
1: Εντάξει τώρα, τι άλλο. Θα φύγει πορτοκαλόπιτα. Πορτοκαλόπιτα με παθροχιανέλα, τι άλλο.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Τι ωραία. Ναι. Και κοκτέιλ ναι, ναι. καλό για πες.
1: Κοκτέιλ καλό. Έχουμε για όλα τα γούστα. Έχουμε δηλαδή, κοιτάξτε να δεις. Υπάρχει μια κατηγορία spritz που κάνουμε μεσημέρι γύρω στις 4-5 ώρα στο pre-dinner sunset. Κάνουμε ένα spritz party. Mm-hmm. Έχω βάλει πολύ χαμηλά στη μέσα κοκτέιλ, ξέρω εγώ, 8 ευρώ, ξέρω εγώ, 8 ευρώ τα σπριτζάκια.
0: Αλήθεια.
1: Μόνο και μόνο για να... Ναι, ναι, ναι, ναι. Μόνο και μόνο για να έχει το κόσμο και υπάρχει ένα χαμηλό σπριτζάκι. Παιδιά, πα εκεί και
0: κάνει και απόσβεση στα ειστήρια. Περίμενε. Σοβαρολογεί.
1: Αλήθεια, ναι. Αλήθεια. Και το μεσημέρι είναι ένα σπριτζ μπαρ. Δηλαδή, έρχεσαι, έχω χαμηλά στη μέση για 6 ώρες. Απλά περάσει ωραία. Με ενδιαφέρει να βγάζω το κόστο. Να βλέπω τον κόσμο να περνάει ωραία. Να έχουμε κόσμο, να υπάρχει κινητικότητα και. Και να υπάρχει vibe στο μαγαζί και να προχωρήσουμε ωραία. Θεωρώ ότι τα μαγαζιά έτσι χτίζονται, με ωραίο vibe και ο κόσμος έχει το ακολουθεί αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε στο καλοκαίρι.
1: Εγώ σου ευχαριστώ, Δημήτρη. Φιλιά πολλά.
0: Λοιπόν, τρέχα τώρα μέσα στο μαγαζί σου, γρήγορα.
1: Φύγα.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά, ωραία, μια ωραία σύνδεση έτσι, με τη Σαντορίνη. Λίγο να ξεφύγουμε. Μετά θα πάμε σε άλλο νησί, για άλλο λόγο όμως. Μια σύντομη υπενθύμηση. Πάμε και στην αγορά να δούμε τι τρέχει, να ενημερωθούμε και για εκεί.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες.
2: Μπράβο! Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας στο

0: μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Γιάννης Μαρκόπουλος, ο συνθέτης της επιστροφής στις ρίζες, έφυγε σαν σήμερα 10 Ιουνίου του 2023 από τη ζωή.

ιστορίας. Σαν σήμερα το 1944, οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Επειδή είπα πριν για τον Chris Isaac ότι ναι, ξεκινά μια περιοδία στην Ευρώπη το Σάββατο 13 Ιουνίου, εδώ από τον Λυκαβητό, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1956 η κυβέρνηση τότε Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και ενός πολυτελούς αναψυκτηρίου. Στο κρύο και στα χιόνια. Και να μην ξεχνάμε κάτι, Μαρκόπουλος εδώ, αλλά να μην ξεχνάμε και το Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και έτσι λοιπόν το ραντεβού μας είναι για την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Τόλοι μαζί μπορούμε... Προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία, όπως πάντα, αυτή τη φορά αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Και μεγάλα ονόματα, μέχρι τώρα Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εννοείται ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλες συμμετοχές άλλων καλλιτεχνών. Οπότε μπορείτε σιγά σιγά να κλείνετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr και υπάρχουν και βεβαίως πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Πρέπει να σας πω ότι επειδή θα μου κληρώσει να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας μέχρι τότε, να προφανώς να καλύψουμε την μετάδοση εδώ, έχω βρει σπάνιο υλικό του Λοΐζου, ήδη από τώρα το δουλεύω γιατί έχει αρκετή προετοιμασία και νομίζω ότι και η μετάδοση της συναυλίας ζωντανά εδώ από το ραδιοθάλαμο, πέρα από το τι θα συμβεί στο Καλλιμάρμαρο εκείνο το βράδυ, θα αξίζει ειλικρινά. Έχουμε καιρό μπροστά μας να το οργανώσουμε έτσι όπως πρέπει, με σεβασμό στις ακροάτρες και τους ακροατές μας. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων στις 10 και επιστρέφουμε, ετοιμαστείτε να πάμε στη Χάλκη. Θα πάμε στα 12 αυτή τη φορά.

Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά του

0: ντοκουμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Επίτα αυτά,
2: μπήκα σωστά.
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Απευθυνόμενος στο νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος εξελέγει διαβοής, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε: ξέρεις ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείας σου αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Τέλος, ανέφερε ότι η αναγνώριση των εθνικών δικαιωμάτων του και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά με πράξεις και όχι με συνθήματα. Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη επίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν και σήμερα μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, επέμεινε ότι η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και απομένει μόνο η υπογραφή από την Ιρανική πλευρά. Η εκστρατεία κατά του Ιράν δεν έχει τελειώσει ακόμη, διεμήνυσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, αναφέροντας ότι ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να χτυπήσει το Ιράν με μεγαλύτερη δύναμη. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους. Πρόσθεσε ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Καλό του φίλο χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του απόψε. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τη σημερινή κόντρα Ερντογάν-Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: δεν έχω ακούσει αυτά τα πράγματα. Αν τα είχα ακούσει, θα του είχα τηλεφωνήσει. Τίποτα κακό δεν θα συμβεί όσο είμαι εγώ πρόεδρος. Νωρίτερα σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, φύγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Απαντώντας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τύραννο τον Ερντογάν, τονίζοντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κήρυγματα περί ηθικής. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου Πετρελαιοφόρου σε Τεμπέλο. Ανέφεραν ότι έπληξαν το μηχανοστάσιο του πλοίου, αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών δυνάμεων. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ενημερώνοντας πως 21 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη τριών άλλων. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για το συμβάν. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι.

0: τον 26χρονο ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια του επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό. Διέψευσε ο συνιδρυτής της Microsoft Bill Gates πως γνώριζε την εγκληματική συμπεριφορά του Jeffrey Epstein, μιλώντας ενώπιον μιας επιτροπής του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου καταθέθηκε κλεισμένων των θυρών, τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας, ούτε είχε καμία ένδειξη πως ο Epstein εμπλεκόταν σε κάποια συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα, συμπληρώνοντας ότι δεν έβλεψε ποτέ κανέναν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Το σκορ στο ημίχρονο 40-34 υπέρ του Παναθηναϊκού. Σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόπουλος.

0: Χαίρετο. Καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Τετάρτης. Έτσι, 10 του μήνα θα πέσει κάπως η θερμοκρασία, γιατί παιδιά το μεσημέρι κάνει ζέστη πια. Χάλια είναι, χάλια είναι. Συμφωνώ απόλυτα με το χαρακτηρισμό του Γιώργου Βραχνού, χάλια είναι. Αλλά το Σαββατοκύριακο λέει θα είναι εκεί γύρω στους 26, ό,τι πρέπει. Για μπανάκι, μια χαρά. Δεν θα σε ενοχλεί και ο ήλιος. Έτσι. Γεια σου Νίκο μου. Κοίταξε, δεν το ξέρω, αλλά εγώ αυτό που ήξερα ήταν ότι η κυβέρνηση καραμαλήσαν σήμερα. Το 56 αποφάσισε λοιπόν να εκμεταλλευτεί τουριστικά, να αξιοποιήσει τον Λυκαβητό. Εσύ μου λες ότι φτιάχτηκε με πρωτοβουλία του Νίκου Συνοδεινού. Ναι, ξέρω ότι ήταν ο αδελφός της Άννα Συνοδεινού. Μου λες ότι ήταν παράγοντας εποχής και μάλιστα ένας άνθρωπος που αγαπούσε και τον πολιτισμό. Αλλά δεν το ξέρω. Δημήτρη μου, κρατά τον αριθμό του κινητού σου έτσι ώστε να τα πούμε αύριο. Πριν προχωρήσουμε, να σας πω μια επιστολή που έλαβα από τον φίλο τον Γιώργο. Με αφορμή την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Μου λέει, γράφω κάποιες σκέψεις. Γιατί άκουσε στην εκπομπή μια κυρία που βγήκε στην εκπομπή, δεν έχει σημασία ο κόσμος, δεν ενδιαφέρεται, μου λέει, δεν κάνει κάτι να βοηθήσει και συμφωνείς, μου λέει, και εσύ. Όταν πάρουμε χαμπάρι ότι συμβαίνει κάτι, ας πούμε, στη γειτονιά μας ή στην πολυκατοικία μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με καυγάδες, ζευγαριών κτλ. Είναι εύκολο, μου λέει, να ρίχνουμε το ανάθεμα στους άλλους, αλλά ίσως πρέπει να δούμε και κάποιες άλλες παραμέτρους. Πόσο εύκολο είναι να παρέμβεις σε έναν τσακωμό που ακούς δίπλα σου όταν βλέπεις ζευγάρια να τσακώνονται άσχημα, να βρίζουν και οι δύο σαν λιμενεργάτες? Δεν είναι τόσο το να βρίζουν σαν λιμενεργάτες. Νομίζω ότι άλλα είναι αυτά που κινούν υποψίες. Να σπάνε, μου λέει, και την επόμενη μέρα να τους βλέπεις να κυκλοφώνουν χέρι-χέρι και να χαριεντίζονται. Πόσο εύκολο είναι να παρέμβεις όταν σε κάποια παρέμβαση το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να σου πει, κοίτα τη δουλειά σου. Αυτά είναι οικογενειακά θέματα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Πόσο εύκολο είναι να πάρεις ένα τηλέφωνο την αστυνομία όταν φοβάσαι ότι η ίδια η αστυνομία πιθανότατα θα αποκαλύψει ποιος ειδοποίησε. Δεν τα λέω αυτά για να δικαιολογήσω την απάθεια για την οποία κατηγορούνται εύκολα οι γείτονες ή κοινωνία γενικότερα. Και στο λέω αυτό γιατί σε περίπτωση που έτυχε στην πολυκατοικία που κατοικώ σε κάποιο ανάλογο περιστατικό, δεν δίστασα να χτυπήσω την πόρτα στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Σε συνεννόηση με την συγχωρεμένη σύζυγό μου, φιλοξενήσαμε εκείνο το βράδυ την Έγκυο και ένα μωρό παιδάκι στην αγκαλιά που δέχτηκε βία. Οι άνθρωποι έχουν αλλάξει, οι σχέσεις έχουν αλλάξει και πρέπει, λέει ο φίλος ο Γιώργος, να δούμε το πρόβλημα στην ρίζα του. Η απόφαση για γάμο, συμβίωση, συγκατοίκηση είναι μια μεγάλη υπόθεση. Όλα γίνονται από την αρχή. Σπάνιοι οι άνθρωποι αλλάζουν χαρακτήρα σε τέτοιο βαθμό που να γίνονται ξαφνικά βίαιοι. Απλά είτε ο ένας είτε ο άλλος δεν δίνουν τη σημασία που πρέπει. Και μου αναφέρει στοιχεία από την Ελστάτ για αναλογία γάμων διαζυγίων. Το 2024 είχαμε 42,4 διαζύγια ανά 100 γάμους. Το 23 είχαμε 37,5 διαζύγια και το 22 33,4 διαζύγια ανά 100 γάμους. Δηλαδή κοντεύουμε το 50%, παιδιά. Έτσι, δεν υπάρχουν για το 25. Αυτά και μόνο τα στοιχεία δείχνουν πολλά. Κάθε χρόνο η αύξηση και η διαπίστωση ότι οι μισοί σχεδόν γάμοι οδηγούνται σε διαζύγιο είναι ένα θέμα. Έτσι αυξάνονται και τα περιστατικά βίας. Ακολουθούν την ίδια τάση. Δεν έχω να προτείνω λύσεις για δομές υποστήριξης αστυνομία κράτος, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά καλό είναι να μην περιμένουμε τις δικές μας ευθύνες, να τις αναλαμβάνει πάντα κάποιος άλλος. Ας προσέχουν άνδρες και γυναίκες ποιους επιλέγουν να πορευθούν μαζί στη ζωή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο για την επιστολή, να είσαι καλά, χρήσιμο είναι. Ο Γιώργος μου την έστειλε την επιστολή στο mail του σταθμού. Αυτό υπάρχει στο www.skyradio.gr, εκεί που είναι η παραγωγή, θα δείτε και το όνομά μου, εκεί υπάρχει ένα mail, μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε. Τώρα για την ώρα στο www.skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε τα μηνύματά σας και με χαρά εμείς εδώ τα διαβάζουμε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα και σε ένα νησί που το αγαπάμε, ένα από τα πολλά νησιά που αγαπάμε, αλλά τώρα πια έχουν μείνει λίγα ως προορισμοί που αγαπάμε ακόμα περισσότερο. Και αναφέρουμε στη Χάλκη. Είχαμε φιλοξενήσει και τον δήμαρχο κάποια στιγμή που τον είχαμε πετύχει στην Αθήνα. Είχε έρθει εδώ ένα βράδυ και κάναμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Είναι ο κύριος Άγγελος Φραγκάκης. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαστε μια χαρά, εσείς.
0: Μια χαρά και εμείς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, τι μηνύματα έχετε, πώς βλέπετε τη χρονιά? Γιατί μιλούσαμε πριν από λίγο με τη Σαντορίνη και υπάρχει προβληματισμός.
1: Κοιτάξτε,
0: νομίζω
1: σίγουρα
0: ότι οι μικροί προορισμοί δεν θα έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω.
1: Ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και ειδικά εμείς που έχουμε και φανατικούς θαυμαστές, οπότε επιλέγουν συγκεκριμένα κάθε χρόνο να έρθουν στο νησί της Χάλκης. Είναι άνθρωποι που έρχονται πολλά χρόνια στον τόπο μας, οπότε θεωρώ ότι εμείς δεν θα έχουμε θέμα. Βέβαια, εντάξει, παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις.
0: Προφανώς.
1: Υπάρχει μια ανησυχία με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά έως τώρα θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και μάλιστα ότι η ζήτηση μπορώ να σας πω ότι είναι και μεγαλύτερη λόγω του ότι όλοι πια έχουν μάθει τη Χάλκη.
0: Είναι πολύ ευχάριστο αυτό που λέτε, κύριε Φραγκάκη. Βέβαια, το ότι υπάρχουν επισκέπτες με κάποια συνέπεια, αυτό νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό των Δωδεκανήσων και κυρίως και των μικρών νησιών των Δωδεκανήσων, έτσι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε.
0: Το έχω δει δηλαδή και στους Λειψούς, το έχω δει στην Ίσυρο, το έχω δει ακόμα και σε λίγο μεγαλύτερα νησιά, ας πούμε, στη Λέρο. Υπάρχουν φανατικοί επισκέπτες των Δωδεκανήσων και κυρίως των μικρότερων νησιών. Στην Τήλο, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι.
1: Σωστά. Έχουν δημιουργήσει και ανθρώπινες σχέσεις, θα έλεγα φιλικές, και με τους ντόπιους και με τους μόνιμους κατοίκους, με τους καταστηματάρχες, με την κοινωνία δηλαδή την ίδια. Οπότε θεωρούν πολύ οικείο το περιβάλλον, γιατί μπορεί να έρχονται και 15-20 χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια δηλαδή στα νησιά μας.
0: Και το σημαντικό είναι ότι γενικώς έχετε επιλέξει και ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που απέχει πάρα πολύ από το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης των Κυκλάδων. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Και τα Δωδεκάνησα προσπαθούν να κρατήσουν το χαρακτήρα τους, αλλά ειδικά εμείς οι Χάλκοι, το αναλύσαμε και μαζί στην εκπομπή σας. Mm-hmm. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε όλη την αυθεντικότητα που έχει ο τόπος μας και αυτό είναι και το μεγάλο μας στοίχημα. Και χαιρόμαστε ειλικρινά πάρα πολύ, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται τα τελευταία χρόνια και όντως αγαπάνε τον τόπο, μας λένε ότι κάθε χρόνο είναι και καλύτερος. Και για μας είναι μια ηθική ανταμοιβή όλο αυτό.
0: Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, είναι πολύ σημαντικό, είστε νέος άνθρωπος, γενικώς να υπάρχει και νέο αίμα που να δίνει, αν θέλετε, όθηση και στην τοπική κοινωνία για το προς τα που πρέπει να κατευθυνθεί. Κακά τα ψέματα, γιατί υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη και αυτό φαίνεται. Όπως για παράδειγμα το ότι είστε ένα νησί εργαστήριο της πράσινης μετάβασης, έτσι.
1: Σωστά. Σήμερα που μιλάμε ήταν η τελευταία μέρα από ένα pop-up festival που είχαμε εδώ με ένα πρόγραμμα του κυκλικής οικονομίας που η Χάλκη εκπροσωπεί τη χώρα μας στην Ελλάδα και υπάρχουν άλλες 9 χώρες από την Αδριατική, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Κροατία. Και σήμερα, που έχει να κάνει με το upcycling, έχει να κάνει με την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Mm-hmm. Προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους μόνιμους κατοίκους αλλά και γενικώς και τις άλλες κοινωνίες από τις άλλες χώρες πώς μπορούν ένα υλικό που είναι νεκρό, που είναι πεθαμένο, που είναι άχρηστο, να ξαναζωντανέψει, να ξαναγίνει χρήσιμο. Και σήμερα ολοκληρώθηκε αυτό το τριήμερο που είχαμε και πραγματικά πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί το παρακολούθησε και η τοπική κοινωνία και είδε πραγματικά πώς μπορείς ένα παλιό τζιν, ξέρω εγώ, να το ξαναδώσεις ζωντάνι και να μην το πετάξεις στα σκουπίδια. Όπως αυτό που είχαμε πει και μαζί, που μαζεύουμε νεκρά φύκια την Ποσειδονία μας και δημιουργούμε διάφορα προϊόντα όπως ατζέντες, όπως γυαλιά ηλίου, όπως μαγνητάκια διαφημιστικά. Ήταν στα πλαίσια όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε τα τελευταία χρόνια να ζούμε με το περιβάλλον, να ζήσουμε δηλαδή με αυτά που υπάρχουν γύρω μας.
0: Mm-hmm. Και το είχαμε συζητήσει και αυτό, κύριε Φραγκάκη. Ξαναλέω, είναι κοντά μας ο Δήμαρχος Χάλκης. Ένας εξαιρετικός προορισμός, με ιδιαίτερο χρώμα, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, με ιδιαίτερη πια κουλτούρα καθημερινότητας, πράσινη κουλτούρα. Απλώς, για να καταλάβουμε ότι ήταν και ένα δικό σας στοίχημα, με την έννοια ότι δεν είναι εύκολο να αλλάξεις νοοτροπίες χρόνων σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Γιατί, ας πούμε, έχετε κάνει αυτό το πιλωτικό project που, μέσα στο οποίο ανήκει και το νησί σας, και έχετε κάνει το πάρκο, το φωτοβολταϊκό που παράγει ρεύμα και στην ουσία καλύπτει τις ανάγκες του νησιού, έτσι, σε πολύ σημαντικό βαθμό. Αυτό δεν ήταν εύκολο να γίνει. Τίποτα δεν είναι εύκολο να αλλάξει νοοτροπίες χρόνων.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, και ειδικά από μόνιμους κατοίκους που είναι μιας προηγούμενης γενιάς. Είναι αγερασμένοι οι πληθυσμοί που μένουν πλέον σε αυτούς τους μικρούς τόπους της χώρας μας. Mm-hmm. Οπότε, όντως, το 21 που ξεκινήσαμε την προσπάθεια, δυσκολευθήκαμε πάρα πολύ να τους πείσουμε και να συμμετάσχουν, αλλά και να κατανοήσουν, μάλλον και να καταλάβουν, αλλά και να συμμετάσχουν στην προσπάθειά μας. Όμως, έτσι, είναι πολύ ανθρώπινο, καφενείο, πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι. Έτσι, προσπαθήσαμε με έναν τρόπο έτσι πολύ απλό να κατανοήσουμε πώς να τους δώσουμε να κατανοήσουν πώς μπορεί η νέα τεχνολογία να βελτιώσει πραγματικά την ποιότητα ζωής τους, και εννοείται να τους βοηθήσει και οικονομικά, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Το παράδειγμα που είπατε με το παραγωγή της ενέργειας την οποία χρειαζόμαστε. Τώρα βέβαια, βλέποντας το αποτέλεσμα, γιατί ξέρετε, όλα κρίνονται από το τελικό ρεκβάν, έτσι, όλα από το τελικό αποτέλεσμα κρίνονται, γιατί θα μπορούσαμε να είχα κάνει μια προσπάθεια και να μην πάει καλά.
0: Ναι, αλλά εσείς ως Δήμος, νομίζω ότι είστε μέτοχος της ενεργειακής κοινότητας και έχετε μηδενικό κόστος ρεύματος για κάποιες δημοτικές παροχές.
1: Όλες. Έχουμε αντλιοστάσια, την αφαλάτωσή μας, παράγουμε το νερό μας δηλαδή, το δημοτικό φωτισμό, τα δημοτικά κτίρια. Όλες δηλαδή, 27 παροχές που έχει ο Δήμος Χαλκής, είναι όλα δωρεάν, είναι όλα μηδενικά. Διότι δεν έχει ρυθμιζόμενες χρεώσεις το δημόσιο, οπότε είναι μηδέν, πραγματικά είναι μηδέν.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα και εμάς να πάρουμε κάποιες αποφάσεις όσον αφορά τα δημοτικά τέλη ή το τέλη ίδρευσης, να τα μειώσουμε και να κάνουμε και κοινωνική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Ακτοπλοϊκά πώς πάτε, είναι εύκολο να έρθει κάποιος φέτος?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι όταν πρωτοανέλαβα δήμαρχος το 2019, που ήταν ένα καραβάκι, ένα καράβι μάλλον, που μας συνέδε έτσι σταχτικά και επιδοτούμενα. Ήταν το Πρέβελης, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά, ένα μυθικό καράβι.
0: Έχω ταξιδέψει με αυτό, θα σας πω από πού πήγα. Πρέβελης, πήγα από Κρήτη, Κάρπαθο.
1: Ναι. Κάνει αυτό το δρομολόγιο, ναι.
0: Ναι, το έκανε, νομίζω δεν υπάρχει πια.
1: Όχι, ναι, σωστά. Α, και είναι σαν φάντασμα, εμφανίζεται.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, όμως θα σας πω κάτι. Ήταν ένα καράβι που είχε ιστορία, δεν ήταν δηλαδή... Όπως και το Βιτσέζος Κορνάρος, ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Αυτό δεν έφτανε σε εσάς, αυτό κατέβαινε από Πειραιά, Κύθυρα, Καστέλη, και αν ήθελε κάποιος, γιατί εγώ την έκανα αυτή τη γραμμή και μετά πήρα το Πρέβελης και πήγα Κάρπαθο. Καταλάβατε πώς πήγα κάσο Κάρπαθο.
1: Οπότε έχετε ζήσει την εμπειρία.
0: Ναι, είναι φοβερή εμπειρία.
1: Ναι.
0: Ήταν φοβερή εμπειρία.
1: Ήταν όντως. Καταρχάς, εγώ βέβαια είμαι λίγο, βλέπω λίγο συναισθηματικά. Ήταν ένα πλοίο το οποίο τους χειμώνες μας ήταν η συντροφιά μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν έχει κάτι, αν δεν έχει άλλη λύση, αυτό ήταν πολυτέλεια το να έχεις τέτοιο πλοίο. Και
0: με δύσκολα, δύσκολο το να δέσει ανάλογα με τον καιρό. Έτσι. Έχετε δίκιο. Το βλέπετε συναισθηματικά, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το ότι τι ρόλο έπαιξαν τα κάποια πλοία της ακτοπλοείας, ας πούμε, για τα μικρά νησιά.
1: Σωστά. Βέβαια, σήμερα που μιλάμε, η Χάλκη έχει 10 επιδοτούμενα δρομολόγια εβδομαδιαίως. Έχει 2 φορές το Blue Star. Βέβαια, 2 φορές το Blue Star, 2 φορές το Σταυρός, 2 φορές το Δωδεκάνησο Seaways και 4 δρομολόγια από την Κάμινο Σκάλα. Τα οποία επιδοτούμενα σημαίνει ότι είναι γραμμές οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και είναι δωρεάν για τους μόνιμους κατοίκους.
0: Πολύ δηλαδή, ωραίο είναι αυτό.
1: Είναι πραγματικά δηλαδή. Έχουμε
0: και είναι μια πολύ καλή λύση, αν κάποιος δεν θέλει, μπορεί να πάρει, να πάει αεροπορικός λοιπόν στη Ρόδο και από την Κάμηρο να περάσει απέναντι.
1: Σωστό. 45 λεπτά είναι στη Χάλκη, βέβαια.
0: Τίποτα. Μια χαρά
1: βέβαια,
0: είναι.
1: Βέβαια.
0: Εύκολο
1: βέβαια.
0: Είναι.
1: Βέβαια, εμένα μου αρέσει και επειδή μου αρέσει και το ταξίδι.
0: Καλά,
1: και
0: εγώ το καράβι θα προτιμούσα.
1: Ναι, σωστά.
0: Το καράβι θα προτιμούσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα που τα είπαμε. Έτσι.
1: Εγώ, κύριε Γιατζούλη, εγώ για το ενδιαφέρον σας και ότι.
0: Όχι, προς Θεού.
1: Που μας νοιάζει στην πραγματικά.
0: Και ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ είμαστε.
1: Να είστε καλά.
0: Για χαρά. Ο Δήμαρχος Χάλκης. Λοιπόν, λίγο μου ζουράκι τώρα, γιατί κάτι έχω να δώσω.

Λοιπόν, έχω 10 διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Οπότε, τι θα δείτε εκεί, θα δείτε Πάνω μου Ζουράκι. Είπα λοιπόν κι εγώ να σου κάνω ένα αστείο. Από τις θάλασσες μέχρι τα βουνά, όχι αστείο δεν κάνω, το δεν τις δίνω πραγματικά. Τι ωραίο καλοκαίρι. Έτσι είναι ο τίτλος. Τεχνόπολη λοιπόν του Δήμου Αθηναίου, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, 10 διπλές προσκλήσεις στο 2148-00174. Η Ρούλα Βρετάκου περιμένει με υπομονή να καταγράψει τα στοιχεία σας. Ξαναλέω. Πάνος Μουζουράκης, Δευτέρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Θα πάτε, θα περάσετε ωραία, θα ξεδώσετε. Καλοκαιράκι είναι. 10 διπλές προσκλήσεις στο 2148-00-170-4.

0: Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων, 10:30. Τώρα δεν ξέρω, ή η Αγγελική θα έρθει ή η Αθηνά Μαράκη θα έρθει. Μία από τις δύο, η Αγγελική Καρδιόλακα ή η Αθηνά Μαράκη. Θα ακούσουμε τους τίτλους και επιστρέφουμε. Προσέξτε, κρατήστε το σχόλιο που έκανε ο Δήμαρχος Χάλκης για αυτό με το πλοίο Πρέβελης και τα πλοία μιας άλλης εποχής της ακτοπλοείας. Γιατί, ναι, θυμήθηκα ότι ο κύριος Λαζαρής μας έλεγε πολύ ωραίες ιστορίες ο εκπαιδευτικός. Και λέω, κάτσε να το ξαναβρούμε. Να ξεκινήσουμε. Καλοκαίρι είναι να μιλήσουμε πάλι για παλιά πλοία της ακτοπλοείας. Έλα εδώ τώρα, θέλω και να ξύσουμε και δικές μας μνήμες, έτσι.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
6: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
6: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
8: Του αγοριού απέναντι.
9: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και επεσήμανε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα χτυπήματα στο Ιράν. Σήμερα προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, εξαιτίας της κατάρριψης του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάθε δικαίωμα να επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς. Από την πλευρά του Ιράν, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν αντώνησε ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Καλό του φίλο χαρακτήρισε τον Τούρκο ομολογό του Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τη σημερινή κόντρα Ερντογάν Νετανιάχου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν έχω ακούσει αυτά τα πράγματα. Αν τα είχα ακούσει, θα του είχα τηλεφωνήσει. Τίποτα κακό δεν θα συμβεί όσο είμαι εγώ πρόεδρος». Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία παλάου πετρελαιοφόρο Σετεμπέλο, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Διοίκηση. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ενημερώνοντας πως 21 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη τριών άλλων. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις στον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Καλώς ήρθατε. Αν μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, καλώς σας βρίσκουμε, όπου κι αν είστε. Έτσι. Τελευταίο ημίωρο. Ωραία μας έχει πάει μέχρι τώρα. Ωραία θέματα. Ωραίες συζητήσεις. Ωραία ταξίδια με το μυαλό. Μου λέει η φίλη Αργυρό το εξής. Ή μάλλον όχι, πριν πω για την Αργυρό, γιατί περιμένουμε να κλείσει η λίστα με τις 10 διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για τον Πάνο Μουζουράκη. Δευτέρα βράδυ θα πάτε στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Ωραία είναι αυτά. Μαζεύεται κόσμος, λαός κτλ. Και προσέξτε, θα είναι και Μανώλης Φάμελος και Κατσοντήλο μαζί τους. Μαζί με τον Μουζουράκη. Θα δώσουν το δικό τους χρώμα έτσι, και χαρακτήρα στην βραδιά. Τεχνόπολη λοιπόν, 15 του μήνα. 10 διπλές προσκλήσεις. Τώρα δεν ξέρω πόσες έχουμε δώσει. Αλλά καλέστε εσείς στο 210-48-00-170-4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έτσι ώστε να λάβετε μία διπλή πρόσκληση. Θα πάτε με παρεούλα. Θα σας πει η Ρούλα Βρετάκου τι θα δώσετε και πώς θα ενημερωθείτε και οι νικήτρες και νικητές. Μου λέει εδώ η φίλη η Αργυρό. Καλοκαίρι του 1995, Πειραιάς Κάρπαθος με το ιστορικό Νταλιάνα. Μόλις 27 ώρες. Είχε αέρα. Μετά το Ηράκλειο. Εφταράκι, ανέβαινε δηλαδή. Στο δρόμο μας είπαν χάσαμε τη μια άγκυρα και γι' αυτό δεν μπόρεσε να δέσει την Κάσο. Φτάσαμε πάντως. Αυτά είναι τα ωραία. Έτσι, αυτά είναι τα ωραία. Πόσες ιστορίες με πλοία της ακτοπλοίας έχουμε να θυμόμαστε. Του συγχωρεμένου του αγούδι μου. Είχα πάει. Τώρα μας ακούει και ο κύριος Λαζαρίς, ο κύριος Αντώνης, ο Λαζαρίς, ο εκπαιδευτικός. Ξαφνικά, ρε παιδί μου, έφαγα μια φλασιά και λέω πού να είναι, να αρχίσει να μας λέει τώρα ιστορίες για τα καράβια. Και πώς έγινε τώρα και ο Δήμαρχος Χάλκης μας είπε για το Πρέβελης, τα ιστορικά τότε δρομολόγια. Ναι, Αργυρό μου, ωραία. Εμένα μ' άρεσαν πάντως τα παλιά πλοία. Μ' άρεσαν. Ρε παιδί μου, ήταν τόσο αργά, έπιαναν τόσα λιμάνια που νόμιζες ότι έφευγες πάρα πολύ μακριά. Αυτό ήταν το ωραίο. Λοιπόν, τι κάνετε, καλά είστε? Μας ακούει ο κύριος Λαζαρίς? Μας ακούει.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει, σας ακούμε. Λοιπόν, τι κάνετε? Σας χάσαμε, κύριε Λαζαρί μου, σας χάσαμε.
1: Εντάξει. Ξαναβρεθήκαμε όμως, αυτό έχει σημασία.
0: Εγώ τώρα το θυμήθηκα ξαφνικά. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε πρώτα απ' όλα? Ας ξεκινήσουμε από τα ανθρώπινα, τα ωραία.
1: Είμαστε καλά, εντάξει, μέσα σε όλη αυτή την τρέλα της εποχής. Αλλά καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ χαίρομαι. Ένα ταξίδι τελευταία που κάνετε με πλοίο, κάνετε κάτι?
1: Ναι, πήγαμε στην Ανάφη πρόσφατα του Αγίου Πνεύματος με το Διαγόρα. Το τελευταίο πλοίο της Δανέ που ταξιδεύει ακόμα.
0: Τώρα είναι, νομίζω, Blue Star είναι, τι είναι?
1: Blue Star.
0: Blue Star
1: εδώ
0: είναι.
1: Και 20 χρόνια είναι Blue Star.
0: Έχει ένα περίεργο κλείσιμο πίσω πάνω αυτό το πλοίο.
1: Ναι.
0: Κάνει μια κούρμπα, έτσι. Αλλά ταξιδεύει ακόμα,
1: Ταξιδεύει ακόμα, είναι πάρα πολύ καλό. Και πήγαμε εκεί σε ένα καφενείο που έχει στην Αστυπάλια, στην Ανάφη, πολύ όμορφο. Στην Ανάφη, ένα πολύ ωραίο καφενείο.
0: Τώρα θα ήταν και ωραία εποχή για την Ανάφη,
1: Ήταν η ωραιότερη εποχή, και είναι αυτό που έχουν οι νησιώτες, που ακούς συζητήσεις για πλοία πριν από 30, 40, 50 χρόνια.
0: Ναι, για πείτε μου τώρα τι ακούσατε.
1: Λέγανε λοιπόν για τα παλιά πλοία που μπορεί να χρειαζόντουσαν και 2 μέρες για να φτάσει στην Ανάφη. Αν έπιανε το απαγορευτικό κάπου, τέλος πάντων, σε έπιανε, μπορεί να έκανε και 2 και 3 μέρες για να φτάσει το πλοίο.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε κάτι, τώρα τι μου θυμήσατε? Μου θυμήσατε κάτι, θέλω να κάνω ένα αφιέρωμα, αλλά δεν ξέρω και με ποιο να το κάνω. Υπάρχει ένα λεύκωμα φοβερό, όχι με πλοία, αλλά με τα νησιά του Αιγαίου το δεκαετής του 50, του 60, κυρίως του 50. Είναι με αφορμή μια έκθεση που είχε γίνει στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ένα λεύκωμα του... Κάτσε να θυμηθώ πώς τον λένε.
1: Ναι. Είναι του περίφημου, του Ρόμπερτ, πώς λέγεται...
0: Μπράβο, του Μακέιμπ.
1: Του Μακέιμπ.
0: Φοβερό λεύκωμα. Έχει παλιά καΐκια. Έχει ένα φοβερό λεύκωμα. Μπράβο. Του Μακέιμπ. Είχε γίνει ένα λεύκωμα με αφορμή μια έκθεση που έγινε, η οποία μάλιστα ταξίδεψε και στο εξωτερικό. Λοιπόν, τι θέλετε να πούμε απόψε, τι ιστορία θέλετε να μας πείτε?
1: Να πούμε λοιπόν μια ιστορία. Πρώτη φορά που πήγαμε στην ΕΝΑΦ ήταν το 1993.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε με το Αιγαίον, τον αγαπητών, τον αδελφό
0: των αγαπητών. Αυτό το πλοίο θυμάμαι ότι ήταν λίγο μακρόστενο και με κοντή...
1: Πλώρη.
0: Έτσι καλά το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι. Τα λέγανε ότι ήταν σαν πολεμικά. Αυτό ήταν ξαδελφάκι με τον Γεώργιος Εξπρές και τον Μπάρι Εξπρές. Ξαδελφάκια.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ συγγενικά. Αυτό λοιπόν το πλοίο είχε το εξής μοναδικό. Όσο περνούσαν τα χρόνια, αυξανόταν η ταχύτητά του.
0: Γιατί?
1: Γιατί προφανώς.
0: Λόγω τριβής.
1: Προφανώς οι αγαπητοί δεν του κάνανε και την καλύτερη συντήρηση. Όταν λοιπόν αποφάσισαν. Λόγω ανταγωνισμού, όταν ήρθαν τα καλύτερα πλοία στην ακτοπλοεία να ρίξουν λεφτά στο πλοίο, το πλοίο χτύπαγε 22 μίλια.
0: Για την εποχή ήταν πολύ μεγάλο, μεγάλη
1: πολύ
0: ταχύτητα.
1: Μεγάλο. Έτσι.
0: Γιατί συνήθως ήταν 18 με 20 τα πιο πολλά.
1: Εκεί το πολύ. Στα τελευταία του λοιπόν, και ειδικά προς την τελευταία χρονιά, το πλοίο έκανε κόντρες συνέχεια με άλλα πλοία.
0: Καλά,
1: και τα περνούσε.
0: Έχουν μείνει στην ιστορία οι κόντρες έξω από το λιμάνι της Σύρου.
1: Ακριβώς.
0: Όχι με το Αιγαίο, δεν λέω με το Αιγαίο.
1: Ναι. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Είναι ο καπετάν Σιδερής ο Μαμίδης.
0: Αλήθεια.
1: Στη Σύρο ήταν με τον Αϊάς.
0: Με τον Αϊάς 2.
1: Με τον Αϊάς 2 και με τον Παναγία Τίνου.
0: Που έκαναν κόντρα. Έχει μείνει. Υπάρχει και βίντεο αυτό στο YouTube. Αν θέλουν να το δουν. Υπάρχει φοβερή κόντρα μεταξύ των δύο. Γιατί αυτά έφευγαν συνήθως μαζί από τον Πειραιά. Έτσι. Και είχε σημασία για την τιμή των όπλων. Τότε επίσης δεν ήταν τα εισιτήρια με όνομα. Οπότε όποιος έφτανε πρώτος έπαιρνε και τους πρώτους επιβάτες. Τους περισσότερους. Ισχύει αυτό νομίζω, έτσι.
1: Ισχύει. Και το φοβερό ποιο είναι ότι ο Μαμίδης, ο καπετάν Σιδερής, έκανε και στο Παναγία Τίνου και στον Αϊάς 2. Και έκανε δύο από τις πιο φημισμένες κόντρες. Ήταν με τον ίδιο καπετάνιο, αλλά ο οποίος τη μία φορά ήταν στο Παναγία Τίνου και τη άλλη ήταν στον
0: Αϊάς 2.
1: Όταν ήταν στο Παναγία Τίνου, ήταν μέσα ο Βαγγέλης ο Βεντούρης, ο πλοιοκτήτης, ο οποίος.
0: Και του λέει αύξηση τώρα.
1: Του λέει σπάστο, σπάστο. Αρκεί να τους περάσουμε.
0: Φοβερές ιστορίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτή την είδα στο YouTube, πρέπει να σας πω την κόντρα.
1: Αυτή είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική. Και φανταστείτε ότι ο Σιδερής ο Μαμίδης είναι καπετάνιος, ο οποίος ήταν αυτό που λέμε του αγγλικού ναυτικού, δηλαδή της πειθαρχίας, του καθήκοντος,
0: του σεβασμού. Ναι.
1: Του σεβασμού. Δηλαδή δεν είχε μίγα στο σπαθί του. Στην κόντρα όμως, στην κόντρα, αν ένιωθε σίγουρος, τα έδινε όλα. Το φοβερό λοιπόν ποιο είναι, ότι πριν πάει στον Αϊάς 2, ήταν στο Αιγαίο.
0: Mm-hmm.
1: Και κάνει κόντρα λοιπόν το Αιγαίο έξω από τη Σαντορίνη, με το Ροδάνθι.
0: Το Ροδάνθι του Αγούδη μου.
1: Το Ροδάνθι του Αγούδη μου στα καλά του όμως το Ροδάνθι.
0: Το Ροδάνθι ήταν και μεγάλο συγκριτικά με το Αιγαίο.
1: Ήτανε μεγάλο.
0: Ήταν μεγάλο πλοίο, ναι, συγκριτικά με το Αιγαίο.
1: Και το φοβερό λοιπόν ποιο είναι. Αυτοί λοιπόν κάνανε κόντρα μεταξύ τους και τη συνεχίζουν και μετά τη Σαντορίνη, μέχρι που το Αιγαίο καταφέρνει και τον. Και δεν πιάνει λιμάνι. Συνεχίζει λοιπόν να κυνηγάει το Ροδάνθι. Και αφού διέμεισαν μια μεγάλη απόσταση και κατάφερε να το περάσει, τότε το γύρισε για την Σαντορίνη.
0: Αλήθεια!
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι απίστευτο πράγμα, στο έχει πει ο ίδιο.
0: Πότε περίπου έγινε αυτό?
1: Το 91-92 εκεί. 91-92.
0: Τι λέτε τώρα? Δεν έπιασε λιμάνι μόνο και μόνο για να τον περάσει και μετά γύρισε αφού τον πέρασε.
1: Και μετά γύρισε, ναι. Και μετά γύρισε.
0: Φάει τη σκόνη μου δηλαδή. Φάει τα πονερά μου μάλλον.
1: Αυτό. Έτσι. Και μάλιστα έχει σημασία γιατί. Το πρώτο πλοίο στο οποίο έπιασε ο καπετάνιος ο Μαμίδης, της ακτοπλοείας μεγάλο πλοίο, ήταν το Αιγαίον, που ήταν και ένα από τα πιο δύσκολα.
0: Μάλιστα.
1: Και τα κατάφερε.
0: Τότε.
1: Αυτό πρέπει να τον βρείτε, να σας τα πει live ο ίδιος.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μαμίδης, πώς μου το είπατε το όνομα?
1: Είναι ο Σιδερής ο Μαμίδης, μεγάλη μορφή, είναι πολύ εύκολο και είναι μάλιστα πολύ της επικοινωνίας. Θα σας φέρω σε επαφή.
0: Αλήθεια. Θα το αναλάβετε εσείς. Μια χαρά. Περιμένω το κινητό του τότε. Εντάξει.
1: Φυσικά.
0: Και θα βγείτε κι εσείς μαζί του να λέμε τις ιστορίες.
1: Να φανταστείτε, αυτό μόνο θα σας πω, ότι του έχουμε πάρει δύο συνεντεύξεις, υπάρχουν και στο YouTube, αν τις βρείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Οι οποίες, σπασμένες βέβαια σε κομμάτια, η συνολική διάρκεια της συνέντευξης ήταν 10 ώρες.
0: Βρε πας και τον φέρουμε εδώ ένα βράδυ. Να το κάνουμε
1: νομίζω
0: έτσι.
1: Νομίζω ότι αξίζει, γιατί είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν να πούν πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
0: Θα αναλάβετε να μου βρείτε
1: φυσικά,
0: τηλέφωνο.
1: Τέλεια. Φυσικά. Εξαιρετικά. Είναι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο.
0: Λοιπόν, εσείς επειδή ξέρετε τα πάντα, βάλτε κάτω ιστορίες, γιατί μα μου έχετε λείψει πάρα πολύ.
1: Ειλικρινά μου έχετε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Οπότε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε
1: και
0: άμεσα.
1: Τα παλιά πλοία.
0: Άμεσα.
1: Να είστε καλά.
0: Άμεσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος, ο DJ Νέμος. Πρόσεξε, μου λες, αν κάποιος έχει ταξιδέψει με 7 μποφόρ, δεν το λέει επταράκι. Πρόσεξε να δεις. Όταν ήμασταν πιτσιρίκια και πηγαίναμε διακοπές στη Λέρο, όταν έπιανε 7-8 στο βγαίνοντας από το Λακί για να πάμε προς Πάτμο. Του δίνει και καταλάβαινε. Και μάλιστα εγώ, επειδή γενικά τη θάλασσα τη σέβομαι, δεν τη φοβάμαι. Δηλαδή όταν ταξιδεύω με πλοίο που είναι σε μποφόρ, δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι το καλύτερό μου. Αποκτά ενδιαφέρον το ταξίδι, να σου το πω. Και μάλιστα ήμουν πάντα έξω και διάβαζα τα κύματα. Όταν λοιπόν έβγαινε το, τότε ήταν το Κάμηρο στο Ιαλισσός, έβγαιναν από το λιμάνι, από το Λακί, και είχε βοριά. Πήγαινε μπροστά το κύμα, δηλαδή σου εργότανε στην πλώρη, κανονικά. Και ήταν φοβερή εμπειρία. Άρα με 7 έχουμε πάει, φίλε μου. Και 8 έχουμε πάει. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, ο Άγγελος, το κατώτατο αμπάρι, λέει, δίπλα στις μηχανές μας κατέβαζαν μια φορά και έναν καιρό ως νιόπατρο ζεύγος για να βρούμε ήσυχη γωνιά μέχρι να ξημερώσει και να ξεμπαρκάρουμε. Φορτωμένοι με τα νεανικά μας όνειρα και τα ολοκένουργια τότε γαλλικά μας σακίδια στην πλάτη. Στο λιμάνι του προορισμού το θερινό μας διακοπό. Με ρωτάτε, λέει, ποιος ήταν εκείνος ο προορισμός. Δεν θυμάμαι. Θυμήθηκα όμως το όνομα, το έλεγαν. Πρέβελης είναι το όνομα. Πρέβελης. Λοιπόν, όταν έφυγα, έκανα τα γυρίσματα και φεύγουμε έναν Σεπτέμβριο για 2 εβδομάδες και είχα να πάω Κάρπαθο. Κύθυρα, Αντικύθυρα. Καστέλη, Λιμνοθάλασσα, Μπάλου, Γραμβούσα και τα λοιπά, και μετά να πάμε Κάρπαθο. Κατέβηκα με το Μιτσέζος Κορνάρος, που είχε ένα πάρα πολύ ωραίο, αν θέλετε, μπαλκόνι που έβλεπες κάτω από τη γέφυρα του πλοίου, και δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου ότι είδα ένα από τα πιο όμορφα φεγγάρια που θυμάμαι ποτέ. Γιατί ήσουν μπροστά κάτω από τη γέφυρα, έβλεπες. Και εκεί δεν ακούγεις και πολύ τις μηχανές. Ακούγεις μόνο αυτό το πήγαινε το καράβι. Ειδικά όταν μπήκαμε και στο λιμάνι στα Αντικύθυρα, ήταν φοβερή εμπειρία. Πάρα πολύ όμορφα. Έχω πάει στα Αντικύθυρα έτσι κι αλλιώς. Όχι μόνο περαστικός με το πλοίο. Και μετά λοιπόν πήραμε το Πρέβελης και πήγαμε στην Κάρπαθο, αφού κάναμε τα γυρίσματά μας τότε στην Κρήτη. Τι ωραία ιστορία. Αυτά ήταν ωραία πλοία. Επίσης δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα άλλο ταξίδι με το Θεόφιλος. Που φύγαμε από την. Από τη Λέσβο ή από τη Χίο, δεν θυμάμαι. Ένα από τα 2 νησιά. Αυτό ήταν ένα τεράστιο καράβι των γραμμών εκεί πάνω. Αλλά πήγαινε πάρα πολύ σιγά, ρε παιδί μου. Τεράστιο καράβι. Τεράστιο πήγαινε. Δεν έκανε καν απόνερα. Έψαχνα να βρω τα πόνερα. Λοιπόν, ο Βαγγέλης. Ρε, καλώς τα παιδιά. Αυτά είναι. Έχει δουλειές με φούντες. Μας απαρνείται τον τελευταίο καιρό.
2: Πάντα εδώ. Πάντα stand-by.
0: Είδες όμως, διαλέγω ώρα που έχεις ηρεμήσει λιγάκι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε κόσμο.
2: Χαλαρά ήταν.
0: Τι χαλαρά, μωρέ. Στο κέντρο όποτε περπατάω γίνεται της τρελής.
2: Το μεσημέρι. Το πρωί.
0: Α, το πρωί.
2: Ναι, εντάξει, το πρωί έχει πιο πολύ κόσμο γιατί είναι κουραζιέρες λίγο και μπουκώνει από κόσμο. Γενικά είναι, δεν είναι καλή χρονιά, είναι χαλαρά. Σήμερα δηλαδή έχω φύγει ήδη από το μαγαζί και δεν είναι πια.
0: Τι κόσμο έχει τώρα, ένα ώρα παιδί μου.
2: Έχει απ' όλα πάλι, έχει Αμερικάνους που είναι βάση, έχει αρκετούς Λατινοαμερικάνους με κάποιο τρόπο, κάτι Αργεντίνους, κάτι Βραζιλιάνους. Που είναι λίγο μαζεμένοι, άρα πρέπει να έχουν έρθει κάποια γκρουφ. Εντάξει, από όλα.
0: Από Ευρωπαίους έχουμε.
2: Έχει.
0: Επίτηδες ρωτάω τώρα για τους Ευρωπαίους, γιατί θέλω να καταλάβω κάτι. Γιατί νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι είναι πάρα πολύ μαζεμένοι φέτος. Θα είναι πολύ μαζεμένοι.
2: Είναι πολύ μαζεμένοι. Είναι λίγο, ξέρεις, περίοδοι που για κάποιο λόγο έρχονται. Δηλαδή έχει διαστήματα που έχει, ας πούμε, Πολωνούς. Τώρα κάνα 2 μέρες είχε αρκετούς Πορτογάλους. που φαντάζομαι ότι έχουν κάποια αργία ή τέλος πάντων κάπως είναι πιο οργανωμένο αυτό. Έχει λίγο απ' όλα, δεν έχει Ιταλούς φυσιολογικά.
0: Δεν μου λες, από τους Ευρωπαίους, ποιους θεωρείς καλύτερους τουρίστες από τους Ευρωπαίους?
2: Σκανδιναβούς.
0: Γιατί?
2: Εντάξει, έχουν υψηλότερο βιωτικό επίπεδο και έχουν και μια κουλτούρα λίγο πιο που μου αρέσει εμένα. Δηλαδή, Ιταλούς, ας πούμε, δεν μπορώ γιατί είναι λίγο της φασαρίας της.
0: Ωραίο είναι αυτό, μωρέ, ζωντάνια στο μαγαζί.
2: Εντάξει, είναι μετά από 25 χρόνια. Είναι λίγο βαρέτο. Αλλά οι Σκανδιναβοί γενικά είναι πιο καλοί τουρίστες με αυτή την έννοια. Δηλαδή
0: ναι, αλλά οι Ιταλίδες είναι πιο καλοντημένες όμως. Να τα λέμε και αυτά.
2: Οι Ιταλίδες είναι πιο καλοντημένες.
0: Και αρωματισμένες είναι.
2: Δεν είχαμε πει γι' αυτό. Αν συζητήσουμε για τέτοιο πράγμα, ναι, όντως. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι.
2: Και οι Ιταλίδες είναι πιο προσεγμένοι.
0: Ναι, ναι.
2: Γενικά. Η κεντρική Ευρώπη δεν είναι. Εντάξει, είναι άλλο ερώτημα.
0: Στο λέω γιατί μου έχουν πει ότι μοιάζουμε Ιταλό.
2: Α, ναι. Από πού? Έχουν διευκρινίσει κιόλας ή έτσι γενικά?
0: Κοιτάξτε τώρα με το μουστάκι. Δείτε άνθρωπο να φτιάξετε και να έχει και
2: τώρα με ένα μουστάκι. Ένα μουστάκι που είδα, κάτι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται, έτσι. Δεν είμαι εγώ βγαλμένος από ταινία στην Νάπολη.
2: Ναι.
0: Αυτό, τι να πεις τώρα.
2: Όχι, σωστό.
0: Για πες, οπότε σου αρέσουν οι Σκανδιναβοί περισσότερο?
2: Μιλάμε επαγγελματικά πάντα, αλλά και σαν λαός εμένα μου αρέσουν. Δηλαδή είναι γενικά πιο ήρεμοι, πιο σοβαροί. Έχουν μια κουλτούρα λίγο διαφορετική. Εντάξει, οι υπόλοιποι μετά, οι Μεσογειακοί είναι σαν εμάς. Επομένως δεν έχει μεγάλη διαφορά. Έχει όλη αυτή τη βαβούρα, όλο αυτό το ψιλοχαβαλέ. Αλλά εγώ βασικά είμαι με τους Αμερικάνους, δηλαδή.
0: Βέβαια, με τα πορτοφόλια θα είσαι, με ποιους θα είσαι, με εμένα θα είσαι.
2: Όχι, μπορώ, μ' αρέσουν και σαν λαός που είναι, πώς να το πω, είναι έξω καρδιά, αλλά δεν έχουν αυτή τη βαβούρα του Μεσογειακού, δεν θα ακούσει φασαρία. Είναι cool, είναι πιο cool. Γενικά δηλαδή νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τουρίστας σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Εντάξει, ό,τι έχει. Ό,τι έχει με αυτό.
0: Ναι, αλλά σ' ακούω γενικώς, πάντως υπάρχει προβληματισμός, έτσι δεν είναι καλή.
2: Όχι, δεν είναι καλή χρονιά καθόλου. Δεν ξέρω τι λένε.
0: Τι να λένε.
2: Εγώ εννοώ γενικά, ναι, και οι τηλεοράσεις τι λένε και γενικά και τι ακούγεται στην αγορά. Εγώ βλέπω ακόμα ένα 30% κάτω.
0: 30, δεν είναι λίγο.
2: Ναι. Όχι, παίρνει λίγο και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Θα δούμε, δηλαδή, ήδη από τώρα συζητάμε πώς θα διαχειριστούμε το χειμώνα. Το καλοκαίρι για μας είναι χαμένο πια. Δεν μπορεί.

0: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ωραία, και το χειμώνα κάνεις. Τι μπορεί να κάνεις δηλαδή, που λες να διαχειριστούμε το χειμώνα. Τι εννοείς?
0: Δεν ξέρω. Είναι μαθηματικό το θέμα. Σίγουρα φαντάζομαι ότι πρέπει να διώξουμε το προσωπικό, που εμείς δεν διώχναμε το χειμώνα, τους κρατούσαμε όλους και κάπως τα βολεύαμε.
1: Εννοείς τώρα το να διώξεις, τι εννοείς? Να απολύσεις.
0: Ναι. Ναι, το πράγμα πρέπει να γίνει. Όχι, κοίταξε, πέρα από την πλάκα που κάνουμε καμιά φορά στο τηλέφωνο ή στο μεταξύ μας, τέλος πάντων, δεν είναι πλάκα. Και όποιος δεν καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, νομίζω ότι θα βρεθεί η προεκπλήξεως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ με όσους. Τώρα τι να σου πω. Να σου πω ότι βγάζουμε πιάτα από το μενού τα οποία ήταν πλέον ασύμφορα να δουλευτούν.
1: Ποιο ήταν, ας πούμε, ένα πιάτο ασύμφορο?
0: Αρνή, ας πούμε. Τώρα τι αρνή. Δηλαδή, τώρα πήρα προχθές παϊδάκια 17,5 ευρώ.
1: Και πόσο να τα δώσει, φίλε?
0: Ναι, και εγώ πώς να τα πουλήσω.
1: Ναι, αυτό λέω. Πόσο να τα δώσεις?
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, αναγκαστικά το πετάς από το μενού, το βγάζεις. Μπριζόλες, μοσχαρίσκες. Έφτασε, δηλαδή, τιμή στο Θεό. Δεν μπορείς να το πουλήσεις αυτό. Και πόσο κοτόπουλο θα πουλήσεις? Δηλαδή, οκ. Okay. Δεν είναι παραδοσιακή κουζίνα το κοτόπουλο. Δεν μπορείς να το έχεις. Αναγκαστικά θα έχεις μοσχάρι. Μειώνεις τις ποσότητες που βάζεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα λες τελείωσε, ξέρω εγώ, το αρνί. Τέλος. Γιατί αν δουλεύεις όλη μέρα αρνί, στο τέλος θα σου μείνει λεφτά. Θα έχεις λίγο, γιατί πρέπει να το έχεις, τελειώνει η κουβέντα. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Δηλαδή, είναι που είναι πεσμένο ο τζίρος, είναι και ανεβασμένα όλη η πρώτη ύλη. Ήμασταν κι εμείς προετοιμασμένοι για μια πολύ καλή χρονιά. Με βάση τα περσινά, άρα ήμασταν φούλα από προσωπικό, ήμασταν στημένοι για να δουλέψουμε. Όλο αυτό δεν βγαίνει. Δηλαδή, τώρα κάνουμε πραγματικά προσπάθεια να μην διώξουμε κόσμο μέσα στη σεζόν. Δηλαδή, να βγάλουμε τη σεζόν, γιατί και για αυτούς είναι δύσκολο μέσα στη σεζόν. Και ανθρώπους τους έχουμε χρόνια τώρα. Εγώ δεν έχω προσωπικό. Δηλαδή, από τα 20 άτομα που έχω στο εστιατόριο, έχω έναν φετινό. Που τον πήρα δηλαδή το χειμώνα, ας το πούμε, για το καλοκαίρι. Όλοι οι άλλοι είναι 2, 3, 5, 15 χρόνια. Αλλά δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Δηλαδή, το χειμώνα πώς θα τους πληρώσεις? Δηλαδή δεν βγαίνει.
1: Δεν έχεις και δουλειά το χειμώνα.
0: Που όσο και να έχεις, δεν είναι δουλειά του καλοκαιριού. Δηλαδή εμείς αυτή την εποχή έπρεπε εντός εισαγωγικών να μαζεύουμε λεφτά για τη χασούρα του χειμώνα. Να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξεχρεώσουμε τους προμηθευτές από το χειμώνα. Μαζί με την τρέχουσα δουλειά, έτσι. Δηλαδή τα ανοίγματα που έχουμε, που δεν είναι μεγάλα μεν, αλλά κανονικά έπρεπε να τα είμαστε μηδέν τώρα. Να μην έχουμε άνοιγμα στην αγορά. Όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί ένα θέμα. Και εγώ επειδή μιλάω γενικά λίγο με το κέντρο, εκεί
1: ναι,
0: με το
1: κομμάτι αυτό που λες.
0: Δεν είναι καλά τα πράγματα. Τώρα, αν θα δουλέψουν από τα 100 μαγαζιά που έχει το κέντρο για κάποιο λόγο τα 5, ενώ θα δουλέψουν καλύτερα, στο πούμε, από πέρυσι, εντάξει, μπορεί να τύχει, μπορεί να είναι λίγο πιο μάγκες. Άντε να το πω και έτσι. Στα 100 μαγαζιά όμως να δουλέψουν τα 5 δεν λέει κάτι. Αν είναι 95 είναι κάτω, είναι πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάω για το τουριστικό, έτσι.
1: Να μην ρωτήσω για την ένδυση, έτσι.
0: Όχι, ούτε καν. Ούτε καν. Εκεί είναι. Δηλαδή, εκεί δεν ξέρω ποιος από όλους. Δεν μιλάω για τα μεγάλα, έτσι, για τις πολυεθνικές. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που μπορεί να βγει και να πει σήμερα ότι ναι, είμαστε 1% πάνω από πέρυσι. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιος είναι στα περσινά επίπεδα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είπαμε, εντάξει, πάμε και βλέπουμε και η δουλειά μας έτσι κι αλλιώς πλέον είναι να διαχειριζόμαστε την κρίση, όχι να δουλεύουμε.
1: Μάλιστα.
0: Η δουλειά μας αυτό έχει γίνει. Άρα, okay, πάμε και θα δούμε.
1: Ωραία. Τι να πω.
0: Με καλή διάθεση.
1: Κυρίως.
0: Όσο γίνεται και θα προχωρήσουμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αν δούμε τα δύσκολα, θα έρθουμε. Και κάποια δουλειά θα μας βρει να κάνουμε. Εκεί που λέγαμε να έρθεις εσύ. Θα έρθουμε εμείς τώρα. Ένα μεροκάμα θα το βρούμε.
1: Εγώ μόλι θα στο δώσω.
0: Εσύ, εκεί. Γιατί άσχημα είναι.
1: Κάτσε να δω τι μας λείπει.
0: Να κάνουμε τις άδειες, ρε παιδί μου. Εκεί δεν παίρνει τα άδειες.
1: Άδειες για τζόγλου, υπό μου.

0: Κυρκυλής και τέτοια. Άστο, άστο, αγόρι μου, τα έχουμε μοιράσει ήδη. Δεν είναι.
1: Άστα,
0: δεν είναι, άστο,
1: ούτε,
0: άστο.
1: Ούτε εκεί θα βρούμε.
0: Άστο, σου λέω, άστο. Λοιπόν, όχι, κάτι θα σου βρούμε, μην ανησυχείς.
1: Λοιπόν. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Αυτό είναι το βασικό.
0: Αλλά ρε φίλε, πρώτη φορά σ' άκουσα έτσι.
1: Ναι, δεν είναι ρε Δημήτρη. Δηλαδή, σήμερα το μεσημέρι μου ήταν 50% κάτω από ένα κανονικό μεσημέρι. Με 3 κουρασγερόπλια στον Πειραιά. Δεν είναι λογικό, καταλαβαίνεις. Και δεν κάνουμε κάτι λάθος. Κάνουμε αυτό που κάνουμε 25 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι ότι. Εμείς δεν είμαστε καινούριο μαγαζί που κάναμε κάτι λάθος. Δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι, όχι, όχι, έχει τεράστια εμπειρία.
1: Είναι δουλειά μας, εντάξει. Όταν είσαι 50% κάτω μία μέρα, την άλλη μέρα και να πιάσει ένα κανονικό τζίρο, δεν άλλαξε κάτι. Είσαι μείον 50 τώρα. Είναι νούμερο. Είναι μεγάλη διαφορά. Και σου πει, το πρόβλημα είναι ότι αυτό το μείον 30, μείον 40, μείον 20 είναι εντός εισαγωγικών. Το μισό είναι κέρδος. Δεν θα βγάλεις την πρώτη ύλη από αυτό το 30%, θα βγάλεις και τους φόρους. Το μισό είναι κέρδος.
0: Εγώ τώρα. Όχι, όχι. Κάτσε να πω κάτι, γιατί έχω έναν φίλο εδώ που μου στέλνει ένα μήνυμα. Μου λέει: είχα και έχω επαφές με το χώρο του τουρισμού και εδώ και 20 χρόνια. Δεν υπάρχει χρονιά που να μην γκρινιάζουν. Ο Βαγγέλης δεν είναι αυτή την περίπτωση. Γιατί τον έχω βγάλει εδώ και πρώτη φορά τον ακούω έτσι. Οπότε μην μου βγάζει συμπεράσματα και γενικεύει, φίλε μου, δεν ξέρω τι είσαι.
1: Συμφωνώ μαζί του. Δηλαδή, γενικά, ρε παιδί μου, υπήρχε πάντα μια τέτοια γκρινιά. Φέτος δεν είναι έτσι.
0: Ωραία. Φέτος είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλιά,
0: άντε.
1: Φιλιά. Καλό βράδυ.
0: Εμείς θα τα πούμε αύριο βράδυ. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες. Ποιος? Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό βράδυ.
2: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Ο γέρο νεκροτζίμ σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν και σήμερα, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσε στο στενό του Ορμούς. Αρνήθηκε να απαντήσει αν στο στόχαστρο θα μπουν γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, επέμεινε ότι η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και απομένει μόνο η υπογραφή από την ιρανική πλευρά. Το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμη, εκτίμησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, αναφέροντας ότι ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να χτυπήσει το Ιράν με μεγαλύτερη δύναμη. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους. Πρόσθεσε ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Άγνοια για οποιαδήποτε επιχείρηση μεταφοράς σε εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright, καταθέτοντας ενώπιον βουλευτών σε μια τοποθέτηση που έρχεται σε αντίθεση με όσο έχει υποστηρίξει νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πιστική επιχείρηση που επέστρεψε τη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούς, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το Ιράν δεν γνώριζε τίποτα για την επιχείρηση μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος την αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Οβάλ Γραφείο. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου πετρελαιοφόρο σε Τεμπέλο. Ανέφεραν ότι έπληξαν το μηχανοστάσιο του πλοίου αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών Δυνάμεων. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ετημερώνοντας πως 21 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη τριών άλλων. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή, εκφράζοντας στην έντονη διαμαρτυρία της για το συμβάν. Νέα επεισόδια ξέσπασαν απόψε στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκυλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό. Διέψευσε ο συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, πως γνώριζε την εγκληματική συμπεριφορά του Jeffrey Epstein, μιλώντας ενώπιν μιας επιτροπής του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου καταθέτηκε κλεισμένων των θυρών, τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας ούτε είχε καμία ένδειξη πως ο Epstein εμπλεκόταν σε κάποια συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα, συμπληρώνοντας ότι δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Το παιχνίδι πήγε σε παράταση. Το σκορ αυτή την ώρα για τις δύο ομάδες 79-79. Σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

0: Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

Καλησπέρα σας, παράταση στην παράταση. Σε εξέλιξη η δεύτερη παράταση, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 79-79. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με ένα δίποντο, με ένα καλάθι δύο πόντο, προηγείται με 81-79 του Ολυμπιακού, 4-40 πριν από το τέλος της δεύτερης παράτασης. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, ΣΚΑΙ 100,3, 2-10-48-00, 170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά, όπως έλεγε και το τραγούδι. Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να μένεται. Η Μεσσαία Ανατολή φλέγεται και ξεκινάει το Μουντιάλ σε λίγες ώρες. 11 και 8 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 2, 10, 48, 0, 170 ως 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, ιστοσελίδα. Θα σας χρειαστείτε το τηλέφωνο, διότι απόψε, κυρίες και κύριοι, δίνουμε δώρο ένα βιβλίο ξεχωριστό. Θα σας προσφέρουμε ο γύρος του κόσμου με ένα σομπρέρο από τους El Sombrero, έναν από την ομάδα των συγγραφέων, ένας από την ομάδα των συγγραφέων θα είναι απόψε μαζί μας, ο Δημήτρης. Οπότε, 2-10-48-00-170-4, αν σας αρέσει το ποδόσφαιρο και αν σας αρέσουν ιστορίες γύρω από αυτό, προσφέρουμε το βιβλίο «Γύρος του κόσμου» με ένα σομπρέρο από τις εκδόσεις Διόπτρα. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της πρώτης ώρας. Αφήνω το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό και ο πιο τυχερός κερδίζει 86-81 μπροστά ο Παναθηναϊκός με ένα τρίποντο.

0: Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Αύριο οδεύει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την χορήγηση των περιφερειακών αδειών ανά τη χώρα για όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Η φιλοσοφία του είναι απλή. Όσοι εκπέμπουν μπορούν να πάρουν άδεια. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με όσους δεν εξέπεμπαν και θα θελήσουν να διεκδικήσουν μια θέση. Αν οι συχνότητες δεν επαρκούν, τότε θα ακολουθήσει ένα δεύτερο μέρος της διαδικασίας, όπου θα ξεγίνει η αξιολόγηση των αιτήσεων. Τις άδειες τις χορηγεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Υπάρχουν κενά, υπάρχουν και διαπιστώσεις από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, η οποία λέει ότι δεν θα πρέπει να ισχύει το κριτήριο παλαιότητας ή ότι ο αριθμός των αδειών δεν θα πρέπει να ορίζεται από τους συναρμόδιους υπουργούς με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και όχι απλώς διατυπώνοντας γνώμη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πρέπει να συμφωνεί και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχει κινητικότητα και στον χώρο των δικαιωμάτων των ποδοσφαιρικών ομάδων. Όλα αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Και υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα συνεργασία στις οπτικές ίνες. Η Vodafone θα προχωρήσει μαζί με την ΔΕΗ σε μια κοινή εταιρεία με ισόποση συμμετοχή, η οποία θα προκύψει από τη συγχώρευση των θεατρικών εταιριών ΔΕΗ Fibergrid και Fiber for All της Vodafone. Η δεύτερη της ΔΕΗ, η πρώτη. Οι δύο εταιρείες, ΔΕΗ και Vodafone, υπέγραψαν ένα μη δεσμευτικό πλαίσιο βασικών ωρών. Αυτά. 86-83 στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου. Και πάμε να συναντήσουμε τώρα, είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά, τον Στέφανο Νικολαίδη με τα νέα από το χώρο των μέσων ενημέρωσης του πολιτισμού και της τεχνολογίας, όπως τα καταγράφει το sky.gr.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από τον πολιτισμό, διότι είχαμε στο sky.gr εδώ και ώρα ζωντανά τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τον Πάπα Λέοντα, τον 14ο, να τελεί τη θεία λειτουργία.

0: χειρουργία στη Σαγράδα Φαμίλια.
1: Μοναδικό. Ιστορική στιγμή. Μοναδική.
0: Πραγματικά. Θα πραγματοποιείται να πούμε η εκδήλωση Βασίλη με αφορμή την 100η επέτειο από τον θάνατο του Αντώνη Γκαουντί, του αρχιτέκτονα της, αυτού του σπουδαίου, του εμβληματικού κτηρίου, οικοδομήματος. Εξετάζεται ο Γκαουντί, να πούμε, για πιθανή αγιοποίηση από την Καθολική Εκκλησία. Εγκαινιάστηκε λοιπόν ο πύργος του Ιησού Χριστού και εκφώνησε ο Πάπας κήρυγμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μοναδικό πραγματικά. Το βίντεο υπάρχει στο sky.gr. Μπορείτε να το δείτε και θα σας προκληθεί δέος, πιστέψτε με. Τώρα, φεύγουμε από τον πολιτισμό. Πάμε έτσι λίγο στα πιο επίγεια μετά τη Σαγράδα Φαμίλια. Διότι είχαμε την επίσημη πρεμιέρα του Toy Story 5, Βασίλη, που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες. Εκεί η Taylor Swift, δημοφιλής καλλιτέχνηδα, έδωσε το παρόν, πλαισιώνοντας το πρωταγωνιστικό cast. Να πούμε ότι η λαμπερή εμφάνιση της κορυφαίας τραγουδίστριας ήρθε λίγες μόλις μέρες μετά την κατάρριψη των charts από το νέο της τραγούδι για την ταινία. Τίτλο I Knew It, I Knew You. Το είχαμε ξαναπεί στην εκπομπή αυτή, Βασίλη. Σημείωσε ρεκόρ streaming, ρεκόρ προβολών μέσα στις πρώτες 24 ώρες. Πραγματικά. Να πούμε ότι στο κόκκινο χαλί βρέθηκε και ο Tom Hanks, κάνει το Woody, ο Tim Allen, τον Buzz Lightyear, Joan Cusack και πάρα πολλοί άλλοι. Σύμφωνα μάλιστα με το Deadline, του ζήτησε να τις υπογράψουν μια βιντεοκασέτα με την αρχική ταινία του 1995, η Taylor Swift. Πραγματικά πολύ όμορφη.
1: Το 1995, πέρασαν τόσα χρόνια.
0: Ναι, το 1995 από την πρώτη. Από την πρώτη. Ναι. Η δεύτερη 2002, η τρίτη 2010, η τέταρτη 2019 και εσύ ως η πέμπτη και τελευταία.
1: Υπήρχαν βιντεοκασέτες το 1995.
0: Βεβαίως. Μα και εγώ δεν είχα δει, το θυμάμαι.
1: Σε βιντεοκασέτα, μάλιστα. Τα έχω ξεχάσει όλα αυτά. Τα DVD έρχονται μετά. Μάλιστα. Ο λογοκυκλισμός στην Ελλάδα έχει γίνει από την Feel Good.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει. Συγγνώμη, υπετελεσμός. Η μεταγλώτηση. Δηλαδή οι φωνές, οι ελληνικές φωνές. Γιατί.
0: Ναι, ήταν και το στούντιο της Sierra, θυμάμαι. Sierra Post.
1: Ναι, παλιά.
0: Πιο παλιά.
1: Το καιρό εκείνο, τι θυμάμαι. Άρχε, όταν τον χρόνο.
0: Τώρα, από το Toy Story θα μείνουμε στον κινηματογράφο. Από το Toy Story θα πάμε στη Ζεντάγια, η οποία βρέθηκε σε ένα βιβλιοπωλείο, κυρίες και κύριοι, στη Βόρεια Καλιφόρνια, με μια Οδύσσια στα χέρια, στο αριστερό της χέρι από τη μία, την Οδύσσια του Ομήρου, τη μετάφραση απόδοση του 2017, στην οποία βασίζεται ο Νόλαν. Στην Οδύσσια κάνει την Αθηνά, θυμίζουμε, έτσι υποδίεται την Αθηνά. Και στο δεξί της χέρι έχει το άλλο βιβλίο, το Dune. Γιατί συμμετέχει και το Dune.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Έχει αντίτυπα
1: από ωραία, ωραία έκδοση και το Dune.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και κλείνω πολύ γρήγορα με τον επικεφαλής της NASA, ο οποίος υπερασπίστηκε σήμερα την επιλογή να ορίσει το πλήρωμα αποτελούμενο μονάχα από άντρες για την αποστολή Artemis 3, που θα δοκιμάσει του χρόνου δύο διαστημικά οχήματα προσελήνωσης στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μεγάλη επιστροφή των ανθρώπων στη Σελήνη. Προκάλεσε ερωτήματα αυτή η ανακοίνωση και επικρίσεις για μια πιθανή πολιτική παρέμβαση με τη διοίκηση Τραμπ την ίδια ώρα να έχει εντείνει από τις αρχές της περσινής χρονιάς τα μέτρα σε βάρος των πολιτικών, επικοινωνιμορφίας και συμπερίληψης. Κανένας αξιωματούχος δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία επιλογής του πληρώματος, όπως διαβεβαίωσε ο Τζάρετ Άιζακμαν σε ένα μακροσκελές μήνυμα, αν μη τι άλλο. Θυμίζουμε για την αποστολή Artemis 3, τα είπαμε και χθες, Βασίλη, αναλυτικά στο sky.gr.
1: Δύο ιστερόγραφα 92-83 μπροστά ο Παναθηναϊκός, 1 και 14 πριν από την λήξη της δεύτερης παράτασης, και δεν μας είπες για τον Spielberg. Έπεσε ο Στέφανος Νικολαίδης, πάει να δει τους εξωγήινους. Στιγμιότυπα Sky 100,3, 11 και 15 πρώτα λεπτά. Και πριν συναντήσουμε τον επόμενό μας προσκεκλημένο στον αέρα, δημοσίευμα του περιοδικού Focus, η Ελλάδα κλείνει την παραλία Ναυάγιο για τους τουρίστες. Η επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle με τον Στέφανο Γεωργακόπουλο.
2: Ο γερμανικός τύπος για το κλείσιμο της παραλίας Ναυάγιο στη Ζάκυνθο για τουρίστες και το τέλος του γαλλογερμανικού μαχητικού Εύκας. Το καλοκαίρι οι παραθεριστές στην Ελλάδα θα έχουν ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία για σέλφι λιγότερα. Οι περιορισμοί ισχύουν για την προστασία των επισκεπτών και πιθανές πτώσεις βράχων, γράφει το περιοδικό Focus. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με την Griechenland Zeitung. Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη νέα επιστημονικά δεδομένα, καθώς και το μεγάλο όγκο κυκλοφορίας στην περιοχή κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, εξήγησε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας στο Sky. Η Ελλάδα στενάζει κάτω από το βάρος του αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών, συνεχίζει το Focus. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, σχεδόν 38 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα το 2025. Περισσότεροι

0: από ποτέ. Νησιά, όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, θεωρούνται υπερπλήρη. Οι κάτοικοι παραπονιούνται εδώ και χρόνια για κυκλοφοριακή συμφόρηση, έλλειψη νερού, αυξανόμενα ενίκεια και υπερφορτωμένες υποδομές, καταλήγει το περιοδικό Focus.
1: Ο Στέφανος Γιωακόπουλος από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, 93-86, τελικό αποτέλεσμα στο κλειστό του μπάσκετ του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την νίκη, οπότε οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες στη διαδικασία και όλα θα κριθούν το επόμενο Σάββατο το απόγευμα εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 11 και 17 πρώτα λεπτά στιγμή ότι Πασκάη 100,3 210 48 00 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Βάιο Λάπα, είναι καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο ΕΚΠΑ για ένα διαφορετικό θέμα, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε στην περίοδο των εξετάσεων όπου όλα μπορούν να γραφτούν και όλα μπορούν να υποθούν. Καλησπέρα σας κύριε Λάπα. Μας ακούτε?
2: Καλησπέρα σας. Κάνετε?
1: Μια χαρά, εσείς?
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε... Είναι η κρίσιμη
2: είμαστε
1: περίοδος.
2: Καλά, καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν εξετάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Φυσικά. Ναι. Πάντα αυτό είναι το στοίχημα, να μπορέσουν να πετύχουν τα όνειρά τους, όποιο δρόμο και αν διαλέξουν. Είτε μέσα από το πανεπιστήμιο, είτε εκτός από αυτό. Ανοιχτή είναι η δρόμη πάντα, γιατί η ζωή είναι το σημαντικότερο από όλα. Ελπίζω να συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, το κρίσιμο στάδιο μετά είναι
2: Βεβαίως.
1: Το μηχανογραφικό. Ότι συμπληρώνει ο κάθε μαθητής που θέλει να φανταστεί τη ζωή του να αλλάζει μπαίνοντας σε μια σχολή.
2: Σωστά, είναι πολύ κρίσιμη επιλογή. Τα παιδιά θα μάθουν τις βαθμολογίες τους προς το τέλος του μήνα, εκεί γύρω στις 26 Ιουνίου, και μετά αρχές Ιουλίου ανοίγει το μηχανογραφικό που θα πρέπει να επιλέξουν τα επαγγέλματα του σήμερα και του μέλλοντος. Υπάρχουν πολλά τμήματα όπως το δικό μας της αεροδιαστημικής, που υπάρχουν ακόμα και στην Ελλάδα πολύ υψηλές επαγγελματικές προοπτικές, δηλαδή θέσεις εργασίας με πολύ καλούς μισθούς. Μπορούν να δουλέψουν για παράδειγμα ως μηχανικοί αεροσκαφών, σε εταιρείες που φτιάχνουν δορυφόρους στην Ελλάδα ή δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, παρατήρηση της γης, κτηματολόγιο, όπου υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες εταιρείες με πολλές θέσεις εργασίας, με drones. Εδώ να σας σημειώσουμε ότι όλοι οι απόφοιτοι του τμήματός μας έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά, οπότε είναι πολύ σημαντικό να λάβουν υπόψη και αυτό στην επιλογή τους.
1: Ναι. Επίσης, ο κόσμος πηγαίνει προς τα εκεί. Δεν πρέπει να το ξαναδούμε. Είναι μια τάση η οποία έχει διατυπωθεί και μέσα από τα κράτη αλλά και από τις εταιρείες. Δηλαδή, χρειαζόμαστε με τον ένα με τον άλλο τρόπο το διάστημα και μακάρι να μπορούσαμε να πάμε κι εμείς στη σχολή σας. Αλλά έχει πολύ, δεν μπορούμε να τα αποστηθήσουμε πια όλα αυτά.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ξέρετε, με το διάστημα, χρησιμοποιώντας τα νέα εργαλεία, χρησιμοποιώντας δηλαδή τις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, την πλοήγηση, είναι μέρος της βιομηχανικής επανάστασης που ζούμε τώρα. Δεν είναι μια επιστήμη πολυτελείας αεροδιαστημική, αλλά είναι πολύ στενά συνυφασμένη με την καθημερινότητά μας. Που σημαίνει ότι ανοίγουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή φτιάχνεται το ευρωπαϊκό Starlink, οι δορυφόροι του μήνους Iris 2, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο θα ανοίξουν 50.000 νέες θέσεις εργασίας στην επόμενη πενταετία, σύνολο τουλάχιστον το διπλάσιο. Που σημαίνει ότι οι Έλληνες φοιτητές τώρα θα μπορέσουν σε 4-5 χρόνια τον αποφοιτήσουν, να βρουν δουλειές στην χώρα μας, χωρίς να χρειαστεί να φύγουν δηλαδή. Με πολύ καλές απολαβές. Υπάρχουν λοιπόν πολλές νέες θέσεις με τα drones και με τους δορυφόρους όπου θα μπορέσουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά εδώ στη χώρα μας.
1: Mm-hmm. Και φυσικά υπάρχει και η στρατιωτική διάσταση του διαστήματος, να μην γελιόμαστε πάντα. Έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχει και βλέπουμε ότι είναι ο κυρίαρχος λόγος που για παράδειγμα η Ουκρανία δεν έχει χάσει τον πόλεμο και μάλιστα τώρα αρχίζει και κερδίζει. Mm-hmm. Τον πόλεμο. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι λόγω του Starlink, δηλαδή αυτού του μήνου των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, η Ουκρανία με το που σταμάτησε η SpaceX την πρόσβαση του Starlink με τα παράνομα terminals στους Ρώσους, η Ουκρανία αμέσως απέκτησε ένα τεράστιο τακτικό πλεονέκτημα, γιατί μπορούν να ελέγχουν τα συστήματά τους και τα drones με ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα το οποίο δεν

0: μπορεί κανείς να παρεμβάλλει ή να σταματήσει με διάφορες τεχνολογίες, και έτσι έχουν αρχίσει και ανακτούν εδάφη. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και όταν έχεις έναν αντίπαλο ο οποίος είναι δυσανάλογα μεγάλος και ισχυρός, ότι μπορείς να δημιουργήσεις όχι μόνο αποτροπή, αλλά μπορείς να προστατεύσεις πολύ καλά τον εαυτό σου.
1: Άρα υπάρχει προοπτική. Στην σχολή σας, για να το ολοκληρώσουμε, κύριε Λάπα, ποια είναι τα μαθήματα, ποια είναι τα βασικά μαθήματα με τα οποία ασχολούνται, μάλλον εκπαιδεύονται οι φοιτητές?
0: Ναι. Είναι μαθήματα μηχανικής, φυσικής, προγραμματισμού, μαθηματικών. Από το πρώτο έτος, για παράδειγμα, μπορούν και κάνουν πάρα πολλά εργαστήρια ρομποτικής, στο πώς να φτιάχνουν δορυφόρους και drones. Στο τελευταίο έτος κάνουν ένα team project και το πώς να σχεδιάζουν drones και δορυφόρους.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχουμε μέσα ενταγμένο ένα πρόγραμμα πρακτικής που είναι πολύ πολύ επιτυχημένο, που τα παιδιά μας στο τρίτο έτος κάνουν πρακτική και παίρνουν προσφορές να δουλέψουν σε εταιρείες ακόμα και πριν αποφοιτήσουν.
1: Αυτό είναι,
0: πολύ σημαντικό που γίνεται αυτή η σύνδεση.
1: Δηλαδή δεν είναι μια εστέτ επιλογή, έχει εφαρμογή στην πράξη και στην πραγματικότητα αφορά ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικές κοινωνικές θέσεις και τάξεις. Έτσι, δεν πρέπει να έχουν, πρέπει απλώς να έχουν...
0: Να σας δώσω ένα παράδειγμα για...
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το σύστημα Κένταυρο στο αντιντρόουν, για παράδειγμα, που έχει φτιάξει η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, το σύστημα το οποίο προστάτευσε και προστατεύει τον ελληνισμό της Κύπρου, που είναι στις φρεγάτες, και τους δικούς μας αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, έχει φτιαχτεί από φοιτητές που κάνανε επίσης πρακτική, βοήθησαν στη συναρμολόγησή του, και από ερευνητές που κάνουν διδακτορικό μαζί μας. Είναι ένα ελληνικό δημιούργημα, φτιαγμένο από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, με την υποστήριξη των ελληνικών πανεπιστημίων. Και τα παιδιά αυτά δουλεύουν τώρα στην ΕΑΒ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ. Ο κύριος Βάιος Λάπας είναι καθηγητής και πρόεδρος αεροδιαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας στο ΕΚΠΑ. Στιγμιότυπα Sky 100,3, 210-48-0-170 και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Κάθε φορά που κάνουμε μια χαζή ερώτηση στα διάφορα chat της τεχνητής νοημοσύνης, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο νερό καταναλώνουμε, πόσο νερό πηγαίνει, φεύγει έτσι για να σας απαντήσουν, για να σας δώσουν τα ζώδια, τα ταρό, και αν ταιριάζετε με όποιον θέλετε να ταιριάξετε. Και έρχεται μια νέα έκθεση του ΙΟΕ, η οποία εκτιμά όπως ως το 2030 η κατανάλωση ενέργειας που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να διπλασιαστεί, φτάνοντας στο 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ η κατανάλωση του νερού για την ψήξη των υποδομών θα μπορούσε να ξεπεράσει τις ετήσιες ανάγκες σε πόσιμο νερό ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυσμού. Και όλα αυτά γίνονται για να μας ξεπεράσει η τεχνητή νοημοσύνη. Και ο Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας.
1: Είναι η εκτίμηση του ΟΗΕ είναι εφιαλτική σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας και νερού?
2: Η εκτίμηση είναι πραγματικά εφιαλτική, και βέβαια το θέμα δεν προέκυψε με τη τεχνητή νοημοσύνη, απλώς έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Δηλαδή πάντα έπρεπε και πάντα πρέπει να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με την κατανάλωση φυσικών πόρων με κάποια λογική που δεν θα καταστρέψει τον πλανήτη. Μιλάμε για την υπερθέρμανση, μιλάμε για μη αναστρέψιμες εξελίξεις και καταναλώνουμε τους φυσικούς πόρους χωρίς μέτρο, σαν να μην υπάρχει αύριο, και έτσι που πάμε δεν θα υπάρξει και πάρα για πάρα πολύ αύριο.
1: Ναι, γιατί έχει περάσει σαν παιχνίδι η όλη ιστορία, δεν είναι.
2: Ακριβώς. Αν επαληθευτεί λοιπόν αυτή η πρόβλεψη, θα απαιτούνταν για αντιστάθμισμα, όπως λέει αυτή η έκθεση, να φυτευτούν 6,7 δισεκατομμύρια δέντρα.
1: Μάλιστα.
2: Συγγνώμη, τα data centers θα χρειάζονταν 9 και παραπάνω από 9 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού. Τη στιγμή που, αν ρωτήσουμε το chat τώρα, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό, δεν το γνωρίζω, λέει ότι καταναλώνουμε 6 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού το χρόνο, πόσιμο οι άνθρωποι. Και για να έχουμε μια εικόνα, νερό απαιτείται για την ψήξη όλων των data centers. Αν χρησιμοποιήσουμε νερό από ένα ποτάμι, τότε ζεσταίνουμε το ποτάμι, αποβάλλουμε τη θερμική ενέργεια στο ποτάμι. Αν βάλουμε τα data centers μέσα στη θάλασσα, όπως κάνουν πολλοί, θερμαίνουμε τη θάλασσα. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι και πόσο ζεσταίνει ολόκληρη τη θάλασσα ένα data center, γιατί τελικά έχει παρατηρηθεί και έχει αποδειχθεί ότι έχει ζεσταθεί η θάλασσα. Και αυτό το βιώνουμε με την αλλαγή του κλίματος, τα έχουμε πει αυτά. Οπότε, για να έχουμε και μια εικόνα αρκετά ευρύτερη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση, έχει νόημα και οι ακροατές να τη βρουν πολύ εύκολα στο διαδίκτυο. Χώρες όπως η Σουηδία, η Ελβετία και ο Καναδάς, που περίμενε κανείς ότι

0: φάγανε εξαιρετικές επιδόσεις, καταναλώνουν κατά μέσον όρο περισσότερα από 20 λίτρα νερού ανά κιλοβατόρα ηλεκτρικής ενέργειας, όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 10 και ενδεικτικά οι Ηνωμένες Πολιτείες καταναλώνουν 5 και η Γαλλία 7. Εγώ θα περίμενα το ακριβώς αντίθετο να είναι τα πράγματα. Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι. Και το θέμα, επειδή υπάρχει η ανάπτυξη αυτή που βλέπουμε για τα data centers και για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν το διαβάσαμε αυτό και τώρα θα σταματήσουμε, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Το θέμα είναι το όφελος που θα αποκομίσουμε. Πώς θα μας βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη να χειριστούμε τους υδάτινους πόρους σωστά, όταν χρειάζεται όλο το πόσιμο νερό για να λειτουργήσει. Δεν είναι παράδοξο αυτό? Και εμείς οι λεγόμενοι πολιτισμένοι το λέμε εύκολα, γιατί έχουμε νερό και πιστεύουμε ότι θα έχουμε και αύριο. Αλλά πραγματικά σε μεγάλη κλίμακα, στη μεγάλη εικόνα, τι πιστεύουμε? Ότι θα βρεθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, ένας νέος τρόπος να έχουμε πόσιμο νερό και σε θερμοκρασία που δεν ψύχει τον πλανήτη? Πώς θα γίνει αυτό? Γιατί το ξέρουμε πόσα δέντρα χρειάζεται να φυτέψουμε. Δεν περιμένουμε να μας το πει καμία τεχνητή νοημοσύνη. Απλά δεν πρόκειται να τα φυτέψουν. Και αντί αυτού, τα κράτη, οι κυβερνήσεις υποκρίνονται ότι βάζουν περιβαλλοντικούς όρους στην παραγωγή ενέργειας. Και πάλι αυτό δεν έχει επιστροφή. Οπότε, για να πάμε πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη, και όχι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να αναλογιστούμε γενικά τι μας επιστρέφει, τι μας δίνει πίσω όλη αυτή η κατασπατάληση της ενέργειας του πλανήτη που μετατρέπεται σε θερμότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη, που αυτή τη φορά, τη στιγμή το επιταχύνει αυτό, θα πρέπει να λειτουργεί για όφελος όλων και με μια ευρύτερη αντίληψη του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Δεν αρκεί να πληρώνουμε περισσότερα στη συνδρομή του τσάτ. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι αν ούτως ή άλλως η χρήση του όποιου τσάτ γιγαντώνεται και εκρήγνεται εκθετικά, το αποτέλεσμα το περιβαλλοντικό δεν θα αλλάξει. Αυτό λοιπόν που γίνεται σήμερα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί, επιχειρείται να ελευθεί από πολύ λίγους, και όλοι οι υπόλοιποι να πιστεύουν ότι θα αυξηθούν τα κέρδη των εταιριών τους ή της δουλειάς τους αν χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το κεντρικό επιχειρούμενο διήγημα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι, να το αποκαλέσω και παραμύθι. Δεν θα γίνουν έτσι τα πράγματα.
1: Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση σε κάθε περίπτωση και το νερό είναι μια ανθρώπινη ανάγκη.
0: Το θέμα είναι ότι το νερό είναι η προϋπόθεση για τη ζωή και το πρόβλημα είναι ότι η διακυβέρνηση σε όλο τον πλανήτη ασκείται με εντός εισαγωγικών πολιτικές αποφάσεις. Μόνο, οι οποίες δυστυχώς είναι προσχηματικές και αγνοούν με εγκληματικό τρόπο τους νόμους της φύσης. Πώς θα γίνει?
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και άποψη στο ραδιόφωνο του Sky.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Και την πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Βασίλης Βεσκούης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από τη θεωρία στην πράξη. Δηλαδή, το κόστος της κατανάλωσης ενέργειας και νερού για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. 11 και 30 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-0-0-180-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr, η ιστοσελίδα, οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα με την Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, και επεσήμανε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα χτυπήματα στο Ιράν σήμερα προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπε, εξαιτίας της κατάρριψης του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάθε δικαίωμα να επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς. Από την πλευρά του Ιράν, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τόνισε ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλαό Πετρελαιοφόρο Σέτεμπελο. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ενημερώνοντας πως 21 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη τριών άλλων. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή. Νέα επεισόδια ξέσπασαν απόψε στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου

Στίβεν Όγκυλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευθήρες νερού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμή ότι Πασκάη 100,3, 11 και 32 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία στις 12 ακριβώς. Θα μπούμε στον κόσμο των ονείρων με τη συνδρομή της κυρίας Αλεξάνδρας. Πάλι είναι ψυχολόγος, μείνετε συντονισμένοι στον Sky. Και αύριο είναι η πολύ μεγάλη βραδιά, διότι κυρίες και κύριοι αρχίζει το μάτς, 104 αγώνες για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Απουσιάζει η Ελλάδα, διότι κατάφερε να αποκλειστεί. Πάμε στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Βάλσαμου και μετά ένας εξαιρετικός προσκεκλημένος.
1: Κάτι παραπάνω από έτοιμη για το Μουντιάλ φαίνεται η Αργεντινή. Η παρέα του Λιονέλ Μέση επικράτησε με 3-0 τη Ισλανδία σε φιλικό, μία εβδομάδα πριν τη σέντρα της στο παγκόσμιο κύπελλο με αντίπαλο την Αλγερία. 1-0 με τον αριστερό μπακ Στρασμπούρ Βαλεντίν Μπάρκο στο 8ο λεπτό. Ο Μέση πέρασε τον αγωνιστικό χώρο στο 70 και δευτερόλεπτα μετά βρήκε με τρομερή κάθετο ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο άσος της Ίντερ κέρδισε πέναλτι και ο Μέση σκόραρε από τη βούλα για το 2-0. Ο Αλμάντα στο 86 διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Στο Ντέμπρετσεν η Ουγγαρία κέρδισε με 3-1 το Καζακστάν. Όμως highlights αναμέτρησης δεν ήταν κάποιο γκολ, αλλά η εναέρια κάμερα η οποία πήρε φωτιά και έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από τύχη δεν υπήρξε τραυματίας, με την πρόσκρουση να γίνεται πολύ κοντά σε έναν από τους κάμεραμεν. Το όνειρό του ζουν οι άνθρωποι στο Κουρασάο, το οποίο ετοιμάζεται για την παρθενική του εμφάνιση σε Μουντιάλ. Έτσι φαίνεται πως αισθάνθηκε και αυτός ο πιλότος, που αν και δεν φαίνεται να κατάγεται από τη σταχτοπούτα της Καραϊβικής, το έριξε στο χορό πλάι σε έναν από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Advocat.
0: Ρεπορτάζ ο Δημήτρης Βάλσαμος, στιγμιότυπα Sky 100,3 και πάμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, ένα διαφορετικό ταξίδι. Καταρχήν σας προσφέρουμε το βιβλίο «Γύρος του κόσμου» με ένα σομπρέρο. 45 μοναδικές, δεν βλέπω πια, 45 μοναδικές ιστορίες όπου το ποδόσφαιρο είναι συχνά μόνο η αφορμή. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα με την υπογραφή των El Sombrero. Από την ομάδα αυτή την φοβερή είναι μαζί μας ο Δημήτρης. Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα.
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Είστε έτοιμοι για τη μεγάλη αναμέτρηση?
2: Έτοιμοι, δεν θα παίξουμε βέβαια, αλλά έτοιμοι.
0: Ναι, αλλά θα παρακολουθήσουμε. Δεν συμμετέχουμε ενεργά. Όταν παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, δεν παθιαζόμαστε.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι και οι ώρες τέτοιες που θα χρειαστεί να έχουμε αντοχές.
0: Αντοχές, πολλούς καφέδες. Αν θέλουμε να τα παρακολουθήσουμε ζωντανά, αλλιώς μετά υπάρχουν. Και on demand οι αγώνες, τα στιγμιότυπα, θα λειτουργούν οι υπηρεσίες. Τι κάνει αυτό το Μουντιάλ ξεχωριστό, αγαπητέ Δημήτρη?
2: Το πρώτο και βασικό είναι ότι έχουμε πολλές ομάδες. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει με 48 ομάδες. Αυξήθηκαν από τις 32, οπότε θα δούμε πώς θα γίνει αυτό και στην πράξη, πώς θα βγει, αν θα είναι βαρετό, αν θα είναι ενδιαφέρον, αν θα δικαιωθεί η FIFA για αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο διαφορετικό είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε Μουντιάλ που γίνεται σε τρεις χώρες, το πάντα και προηγουμένως, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Οπότε και αυτό είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι.
2: Όπως συνήθως γίνεται και στα Μουντιάλ, έχουμε και κάποιες αλλαγές, κάποιους κανονισμούς που θα συναντήσουμε.
0: Αυτό είναι σημαντικό επίσης. Mm-hmm.
2: Ο στόχος είναι από την FIFA να γίνει λίγο πιο. Να έχουμε περισσότερο ποδόσφαιρο, δηλαδή περισσότερο ωφέλιμο αγωνιστικό χρόνο. Έτσι αρχίζουν να τιμωρούνται οι καθυστερήσεις στα πλάγια, στα ελεύθερα, στις αλλαγές. Δηλαδή, αν κάποιος παίκτης αργήσει να βγει έξω όταν έρθει η ώρα για την αλλαγή του, τότε η ομάδα κινδυνεύει να μείνει με παίκτη λιγότερο για ένα λεπτό, ας πούμε. Είναι μια από τις αλλαγές που θα δούμε.
0: Θυμίζει λίγο πόλο. Ο παίκτης
2: ναι, έχει 10 δευτερόλεπτα να αποχωρήσεις. Αν δεν το κάνεις σε 10 δευτερόλεπτα και βγεις έξω, μετά θα πρέπει η ομάδα σου να μείνει για ένα λεπτό με παίκτη λιγότερο. Έχει γίνει σε ένα φιλικό ήδη αυτό και μάλιστα

0: η ομάδα που έχει το παίκτη παραπάνω ήταν η Ιαπωνία, κατάφερε και σκόραρε μάλιστα αυτό το λεπτό. Οπότε θα δούμε πώς θα γίνει και από τους κανονισμούς. Συν τις αλλαγές, άμα αργούν το πλάγιο που μπορεί να κερδίσει άλλη ομάδα, το ελεύθερο του νοδοφύλακα μπορεί να γίνει κόρνερ και έχει κάποιες ενδιαφέρουσες αλλαγές.
1: Κάποτε το Μουντιάλ είχε μια διαφορετική γοητεία. Τότε δηλαδή, για παράδειγμα, η ΠΕΧΤ, ενώ αρχικά οι ομάδες σε συλλογικό επίπεδο έπαιζαν με αριθμούς από το 1 ως το 11 και οι υπόλοιποι ήταν αλλαγές, το Μουντιάλ έβλεπε στα μεγάλα νούμερα.
0: Ναι.
1: Έτσι, με αυτό μεγαλώσαμε. Με τα μεγάλα νούμερα.
0: Τα μεγάλα νούμερα.
1: Ή έβλεπε το περίεργο να φοράει κάποιος φανέλα με το 1 και να παίζει μέσα.
0: Ναι,
1: ενώ,
0: γίνει και αυτό.
1: Ενώ τώρα είναι όλοι σε όλα τα πρωταθλήματα με το μεγάλο νούμερο. Τι κάνει ξεχωριστό, με βάση την έρευνα σου που έχετε κάνει για τα βιβλία, ξεχωριστό μια φανέλα και είναι, έχει τόσο. Και μιλάει τόσο πολύ στον κόσμο τη. Και ποιες ιστορίες άλλες υπάρχουν για τις φανέλες?
0: Νομίζω ότι οι φανέλες είναι αυτές που συνοδεύουν τις μεγάλες στιγμές. Δηλαδή, οι στιγμές κάνουν και τις φανέλες. Εξω αυτές που είναι πολύ κλασικές και διαφορετικές. Ας πούμε, όπως της Κροατίας, για παράδειγμα, το καρό που φοράει, ναι, το Καμερούν που είχε δοκιμάσει να φορέσει διάφορες. Αλλά νομίζω ότι οι στιγμές είναι που κάνουν και τις φανέλες έτσι να μένουν στο μυαλό. Δηλαδή, όταν ας πούμε, ο Μαραντόνα βάζει το γκολ,
1: το γκολ του
0: αιώνα που λένε, ή και το χέρι του Θεού εκεί στο αγώνα. Μας μένει η εικόνα της συγκεκριμένης φανέλας της Αργεντινής. Αντίστοιχα, όταν βλέπουμε το Ζιντάν να δίνει εκείνη την κουτουλιά,
1: ναι,
0: μας μένει εκείνη η εικόνα. Οπότε νομίζω ότι οι φανέλες σίγουρα αρέσουν και πάντα πριν τα Μουντιάλ έχουμε έτσι να τις δούμε και αυτά. Αλλά αυτό που τις κάνει να μένουν στο χρόνο είναι οι στιγμές που τις συνοδεύουν και οι στιγμές, ναι, που.
1: Ποιος τις σκοράει και ποιος σκοράρει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και όχι μόνο σκοράρει, ότι μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι μια ματοβαμμένη φανέλα, ας πούμε, όπως ήταν του Τέρι Μπούτσε του Άγγλου. Μπορεί, ναι, να είναι οτιδήποτε. Μια σχισμένη φανέλα. Όταν ο Σουάρες πήγε να δαγκώσει, ας πούμε. Όχι, πήγε, δάγκωσε. οπότε, ναι, είναι οι στιγμές αυτές και οι εικόνες που μας μένουν. Και πάνω στην εικόνα βλέπουμε τη φανέλα και μας μένει.
1: Τώρα τα βιβλία σας παρουσιάζουν, έχουν ένα δικό τους κοινό και παρουσιάζουν σημαντική απήχηση. Τι είναι αυτό το ξεχωριστό που βάζετε στη συνταγή?
0: Νομίζω ότι...
1: Δεν έχετε βάρ?
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι έχουμε μια διαφορετική λίγο προσέγγιση και πολλές φορές προσπαθούμε να δείχνουμε τις ιστορίες που είναι και πίσω από το ποδόσφαιρο, έξω από τις γραμμές του ποδοσφαίρου. Αυτό μπορεί να είναι κάτι κοινωνικό, κάτι πολιτικό, μπορεί να είναι απλά κάτι ιστορικό ή μια προσωπική, ναι, ιστορία που να είναι ενδιαφέρουσα. Βρίσκουμε τέτοιες ιστορίες με διάφορους πρωταγωνιστές και μας αρέσει, επειδή μας αρέσουν και εμάς, μας αρέσει να τις διηγούμαστε κιόλας. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι. Παίρνουμε λίγο από το καθαρά αθλητικό ποδοσφαιρικό. Όχι, δεν ασχολούμαστε και με αυτό, αλλά, ναι, νομίζω ότι δίνουμε και τις υπόλοιπες πλευρές.
1: Μιλώντας επί προσωπικού, αν κάποιος έχει διαβάσει τον Γκαλεάνο, τα χιλιά πρόσωπα του ποδοσφαίρου, ή,
0: ναι,
1: με όποιο τίτλο κυκλοφόρησε αργότερα το βιβλίο, το ποδόσφαιρο ανάμεσα σκιά και το φως, τα βιβλία σας είναι στέκονται εκεί δίπλα. Για να...
0: Αυτό είναι μεγάλη τιμή, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει. Εντάξει,
1: είναι κοντά.
0: Αν δεν το παρακάνουμε. Αλλά...
1: Εντάξει, ο Γκαλεάνο είναι ένας ποιητής
0: της
1: Λατινικής Αμερικής και μπορεί να μεταδώσει μια εικόνα με ελάχιστες λέξεις.
0: Απλά ισχύει. Και η αλήθεια είναι ότι η προσέγγιση του στο ποδόσφαιρο μας αρέσει και έχουμε κοινά, ας πούμε, σε αυτό το
1: βιβλίο. Όχι, έχετε την κοινή αφετηρία. Δηλαδή το ποδόσφαιρο με τη γοητεία του. Τι είναι αυτό που συναρπάζει τα πλήθη? Και γιατί δεν είναι μόνο η ρήξη των χιαστών?
0: Ναι, σίγουρα όχι. Ναι. Σίγουρα όχι.
1: Είναι
0: όχι αυτές τις στιγμές.
1: Γιατί πέφτει μια κουτουλιά. Έχει ένα κοινωνικό υπόβαθρο η κουτουλιά.
0: Μιλάμε πότε για το 98.
1: Για το σήμερα. Πώς και δεν είναι.
0: Α, για το σήμερα.
1: Γιατί απουσιάζουμε από το. Μια κρίση.
0: Θα πω τώρα καθαρά προσωπική γνώμη. Ναι, ναι. Γιατί νομίζω μετά από καιρό ότι έχουμε όντως καλό υλικό. Έχουμε μερικούς πάρα πολύ καλούς παίκτες. Πρέπει απλά να γίνουμε λίγο πιο ομάδα. Όταν λέω ομάδα, ένα σύνολο να αρχίσουν να παίζουν πολύ μεταξύ, γιατί αρκετά παιδιά παίζουν και στο εξωτερικό. Οπότε δεν είναι από την ίδια ομάδα. Όπως ας πούμε, ναι, το 2004 είχαμε παίκτες που κατά κύριο λόγο έπαιζαν σε ελληνικές ομάδες και παίζαν και μαζί και γνωρίζονταν.
1: Ναι, το 1994.
0: Τώρα το 2004, όχι στο Euro που
1: κερδίσαμε. Α, στο Euro, ναι, στο Euro.
0: Ναι.
1: Ήταν μεταξύ τους.
0: Έχει σημασία και αυτό. Τώρα οι περισσότεροι, πολλοί δεν έχουν παίξει καν σε ελληνικές ομάδες ή έχουν παίξει για λίγο. Οπότε χρειάζεται λίγο να δέσει αυτό. Και από εκεί πέρα νομίζω πρέπει να γίνουμε και λίγο πιο κοινικοί. Δηλαδή, έχουμε καλούς παίκτες μπροστά, έχουμε ταλαντούχους παίκτες. Νομίζω πρέπει να

0: θα θυμηθούμε λίγο και τις αρχές του Ότο Ρεχάγκελ, λίγο να δυναμώσουμε και αμυντικά, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο κοινικοί στην επίθεση επίσης, γιατί χάνουμε και φάσεις. Νομίζω ότι δεν είμαι τόσο απεσιόδοξο άλλες φορές. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα δούμε πράγματα.
1: Ναι, μα γι' αυτό επειδή περιμένουμε να τα δούμε, γιατί είναι μια συνολική αναβάθμιση, γι' αυτό θα ήταν. Ωραίο να ξαναδούμε την εθνική. Απέχουμε βέβαια πολύ από το επόμενο Μουντιάλ.
0: Δεν είναι συνηθισμένο. Και παρότι το παιχνίδι ήταν παιχνίδι και έπρεπε κάποιο να κερδίσει, είχε περάσει ένα τέτοιο μήνυμα. Τώρα, αυτή τη δεδομένη στιγμή, νομίζω ότι με αυτή την κατάσταση είναι αδυνατό να δούμε κάτι τέτοιο. Και είναι και οι συμπεριφορές που υπάρχουν. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Το Ιράν δεν μπόρεσε ουσιαστικά να μείνει πράγματι πέρυσι στις ΗΠΑ στα παιχνίδια του. Θα μένει στη Τιχουάνα στο Μεξικό και θα αναγκάζεται να φεύγει από τη Τιχουάνα, να πηγαίνει, να παίζει και να ξαναγυρίζει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί υπήρχε πρόβλημα στο να μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το οποίο είναι πολύ άσχημο όταν διοργανώνει μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, πρέπει τουλάχιστον αυτού που παίζουν να του φιλοξενούν με τον καλύτερο τρόπο, όχι να του αναγκάζει να.
1: Να του δείχνει ότι είναι παρήσακτη και ίσα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Μάλιστα. Το επόμενο σα ταξίδι, ποιο θα είναι, εννοώ σε επίπεδο βιβλίου. Το επόμενο σου βιβλίο, μάλλον.
0: Έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο. Είναι κάτι διαφορετικό που κάναμε για τη σύνδεση παιδιά. Ονομάζεται Ταξίδι στον κόσμο με μια μπάλα. Έχει κυκλοφόρησει εδώ και λίγες μέρες από τις εκδόσεις του Όφρα.
1: Έχει πολύ ωραίο εξώφυλλο.
0: Έχει πολύ ωραίο εξώφυλλο. Είναι από τη Θέα τη Μιμιλάκη, η οποία έχει κάνει και εξαιρετικές εικόνες μέσα, οι οποίες συνοδεύουν άριστα τις ιστορίες μας. Πραγματικά, δηλαδή, θα ήταν μισό το βιβλίο χωρίς τις εικόνες.
1: Ναι. Και έχετε βάλει και κορίτσια, ευτυχώς.
0: Και έχουμε βάλει και κορίτσια, έχουμε βάλει τις ιστορίες της Μάρτα, που είναι μια Βραζιλιάννα κορυφαία ίσως ποδοσφαιριστρία που έχει περάσει. Και επίσης έχουμε την ιστορία της εθνικής Ιαπωνίας των γυναικών, τα κόντρα του Αφγανιστάν. Γιατί
1: τρομερή
0: έχει σημασία
1: ιστορία,
0: αυτό, να ξεπερνάμε τις προκαταλήψεις και να βρίσκουν τη δύναμη και οι γυναίκες να μπορούν να παίζουν ισότιμα ποδόσφαιρο. Και να παρακολουθούν, όχι μόνο να παίζουν.
1: Ναι, και πώς λειτουργούν τα στερεότυπα. Τώρα η ΕΡΤ έχει μια εκπομπή δίθεν χιουμοριστική που είναι η άμπαλη, είναι μια γυναίκα, ένα κορίτσι, μια ηθοποιός. Ενώ πάει κόντρα σε αυτό που γίνεται σε επίπεδο ποδοσφαίρου γυναικών και κοριτσιών. Δηλαδή που ασχολούνται καθημερινά και μαθαίνουν τις θέσεις τους. Του κανόνε, ξέρουν το offside, ξέρουν πώς θα πετύχουν γκολ, τι θα κάνουν με το tackling.
0: Μπορώ να πω πολλά για τη χώρα μας, για τα προβλήματα που έχει και για τα προβλήματα των γυναικών, αλλά τουλάχιστον στο Κύπρο πλέον οι γυναίκες μπορούν να πηγαίνουν χωρίς πρόβλημα. Που παλιότερα ήταν δακτυλοδεικτούμενες, ας πούμε. Και το θέμα είναι να περάσει και στον αθλητισμό αυτό. Γιατί βλέπουμε τώρα τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες των γυναικών να παίρνουν σε γεμάτα γήπεδα και εμάς το ποδόσφαιρο των γυναικών να είναι. Σε ουσιαστικά αεραστεχνική κατάσταση, πολύ, πολύ δύσκολη και να μην μπορούν οι κοπέλες, ας πούμε, να αγωνιστούν σε καλά γήπεδα ή να δείξουν το ταλέντο τους. Ελπίζω να αλλάξει και αυτό, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά το πιο δημοκρατικό άθλημα. Μπορεί να το παίξει οπουδήποτε, μπορεί να το παίξει οποιοδήποτε. Οπότε νομίζω πρέπει να έχουν όλοι τις ευκαιρίες σε αυτό.
1: Μία μπάλα και τα δοκάρια μπορούν να είναι ακόμη και νοητά.
0: Ακριβώς, δύο τσάντες, δύο μπουφάν και η μπάλα ούτε καν μπάλα. Μπορεί να είναι ένα κουτάκι από ένα ψηφιακό μισθό.
1: Εννοείται, έχουμε παίξει με μπουκά, με τενεκεδάκια, με μπουκάλια.
0: Ακριβώς, τενεκεδάκια, αλουμινόκαρτο, ότι η φαντασία να υπάρχει και το ποδόσφαιρο που μπορούν να το παίξουν παντού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Εμείς ευχαριστούμε την πρόσκληση, να είστε καλά.
1: Γεια σας, ο Δημήτρης από τους El Sombrero. Ο γύρος του κόσμου με ένα σομπρέρο, το βιβλίο τους, 45 μοναδικές ιστορίες από το ποδόσφαιρο, είναι συχνά μόνο η αφορμή. Από τις εκδόσεις Διόπτρα 2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα, η κλήρωση στο τέλος της ώρας από τον Γιώργο Βράχνο, δεν το ξέρει, ενημερώθηκε τώρα. Πάμε να δούμε ποια είναι η επικαιρότητα. Όπως καταγράφει το sky.gr, ξανά ο Στέφανος Νικολαίδης.
2: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι το live blogging που έχουμε για την κρίση στη Μέση Ανατολή. Δεν τελειώσαμε με το Ιράν, όπως διαμηνεί η Ισραηλινή πλευρά. Έρχονται ακόμη ισχυρότερα πλήγματα. Αν μας επιτεθούν, θα δεχτούν ισχυρό πλήγμα και ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος για μια ευρύς κλίμακας δράσης στο Ιράν, όπως διαμηνεί το Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για πάνω από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, τα οποία πέρασαν από το στενό του Ορμούζ. Εμείς είμαστε. Είμαι πολύ, πολύ, πολύ περίεργος να δω πώς θα γίνει και αν θα γίνει αυτό. Τέλος πάντων, προχωράμε εμείς. Βεβαίως έχουμε τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού πολύ ψηλά. Από Ατσάλι ο Παναθηναϊκός άντεξε στον Μαραθώνιο των δύο παρατάσεων με τον Ολυμπιακό και έστειλε τους τελικούς στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Είναι αυτό που λέμε σε άπτυστα ελληνικά win or go home. Αυτό το λέμε στο NBA βέβαια.

0: Λοιπόν, ο τίτλος κρίνεται στο σεφ σε κάθε περίπτωση. Σάββατο 6 το απόγευμα, μέρα και ώρα. Αυτό το τεράστιο.
1: Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εδώ στο Φάληρο. Και
0: τι θα έχει να γίνει, με τα παρκαρισμένα. Έτσι.
1: Αλλά αυτό είναι μία διάσταση. Καταρχήν πρέπει να δεν ξέρω, ούτε καν την, δεν θέλω να πούμε την ευχή. Πρέπει να διεξαχθεί ο αγώνας ομαλά και να σταθεί.
0: Το πρώτο και το ζητούμενο. Και τα άλλα φαντάζομαι πολύ τέλειες.
1: Και να καταλάβουμε ότι είναι αθλητισμός. Άνθρωποι οι οποίοι διαγωνίζονται μέσα στο γήπεδο. Και είναι τρωτοί. Δεν είναι θεοί. Συμβαίνουν και λάθη.
0: Και εκεί πρέπει να μείνουν. Ναι. Και εκεί πρέπει να μείνει, στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και μόνο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα νέα που έχουμε στο sky.gr, πολύ γρήγορα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, έχουμε όλα όσα δήλωσε στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν θέλει να κυβερνήσει, ενώ άφησε εχμές και για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Θυμίζουμε, η πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς, όπου και τυπικός ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι πλέον ο νέος γραμματέας του κόμματος. Από εκεί και ύστερα, να πούμε ότι υπήρχε μία δυσοσμία και στον πύργο, το λέω γιατί πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε το θέμα στα Νότια Προάστια, στην Αττική. Υπήρχε μια δυσοσμία και στον πύργο. Τρεις μέρες κρατάει το φαινόμενο. Υπάρχει ακόμα δηλαδή. Στην πόλη της Ηλίας, στην πρωτεύουσα της Ηλίας, υπάρχουν εκατοντάδες αναφορές για δυσοσμία σε διάφορες περιοχές. Ο Δήμος μάλιστα ζητάει τη βοήθεια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι και μια χρηστική είδηση, αν μας ακούτε από εκεί. Καλό θα είναι να μας τροφοδοτήσετε με πράγματα που ενδεχομένως να αγνοούμε στο sky.gr και στο ραδιόφωνο και παντού εν πάση περιπτώσει. Και θα κλείσω, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Χαριδούκα, με μια είδηση οικονομική. Δάνειο 75 εκατομμύρια ευρώ για την εκτέλεση έργων στα σχολεία της πόλης θα πάρει ο Δήμος.

0: ετησίως στα δημόσια ταμεία. Οι οικονομολόγοι του Ινστιτούτου μιλούν για μια συνολική στρατηγική χωρίς ταμπού που συνδυάζει περικοπές κοινωνικών παροχών, μείωση επιδοτήσεων και αύξηση φόρων. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη εξοικονόμηση, περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσε να προκύψει από τον περιορισμό κοινωνικών δαπανών. Προτείνεται μεταξύ άλλων πιο συγκρατημένη αύξηση των συντάξεων, αλλά και άνοδος του ορίου συνταξιοδότησης πέραν των 67 ετών. Παράλληλα, το Οικονομικό Ινστιτούτο εισηγείται μείωση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών κατά περίπου 10%. Στο στόχαστρο βρίσκονται μεταξύ άλλων οι ελαφρύνσεις για το αγροτικό ντίζελ, τα έξοδα μετακίνησης προς την εργασία, αλλά και τα φορολογικά προνόμια για παντρεμένα ζευγάρια. Από αυτά τα μέτρα εκτιμάται ότι θα εξοικονομούνται περίπου 48 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ένα ακόμα σημαντικό μέτρο είναι η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 7% για όλα τα αγαθά εκτός από τα τρόφιμα που θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο σκέλος των εσόδων, οι οικονομολόγοι προτείνουν αυξήσεις φόρων που θα αποφέρουν περίπου 48 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μεταξύ άλλων, εισηγούνται αύξηση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή από το 42% στο 46% για υψηλότερα εισοδήματα, καθώς και μεταρρυθμίσεις στη φορολογία ακίνητης περιουσίας και κληρονομιάς. Προβλέπεται επίσης αύξηση φόρων σε καπνό, αλκοόλ, ζάχαρη και τυχερά παιχνίδια. Σύμφωνα με το Οικονομικό Ινστιτούτο, ο στόχος είναι τα μέτρα να είναι οικονομικά βιώσιμα, κοινωνικά ισορροπημένα και να εφαρμόζονται χωρίς εξαιρέσεις ή προνομιακές ομάδες. Η βασική ιδέα είναι μια πιο σταθερή δημοσιονομική πορεία που θα επιτρέψει στη γερμανική κυβέρνηση να στηρίξει τη μεσαία τάξη και τις επιχειρήσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα τον έλεγχο των δημοσίων οικονομικών.
1: Ο Στέφανος Γεωργακόπουλος από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, μνημόνιο με άλλα λόγια στην Γερμανία. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Αν θέλετε να ακούσετε την εκπομπή την χθεσινή με τον Κωνσταντίνο Φίλη με την γεωπολιτική του Μουντιάλ, μπορείτε να την βρείτε στην ενότητα on demand του Sky Radio, στην πρώτη σελίδα του sky.gr. Εκεί που υπάρχει η ενότητα Μουντιάλ 2026 είναι το τρίτο θέμα. Η γεωπολιτική του Μουντιάλ από τον Μουσολίνη και το θαύμα της Βέρνης μέχρι το χέρι του Θεού και τον αγώνα Ιράν-Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γιώργος Καραπουλάκης γράφει για την ακροδεξιά ρητορική που απλώνει ξανά τα προκάμματα σε όλη την Ευρώπη. Και εδώ, με αφορμή τα επεισόδια που ξέσπασαν από χθες στο Belfast, ο Παύλος Τσίμας στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένα Φλιτζάνη.
2: Δεν θα έλεγε κανείς ότι το Belfast είναι η πόλη του κόσμου που αντιμετωπίζει οξύ μεταναστευτικό πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Το Belfast δεν είναι ο τόπος. Όλα αυτά μαζί πολλαπλασιάζονται γιατί πρώτον υπάρχει μια βαθύτερη δυσαρέσκεια κοινωνική στην Βρετανία. Οι Βρετανοί δεν τα έχουν με τους μετανάστες, οι Βρετανοί τα έχουν με τη ζωή τους. Η ζωή τους γίνεται χειρότερη. Η ζωή τους έγινε χειρότερη μετά το Brexit, ενώ τους υποσχέθηκαν τον παράδεισο αν ψήφιζαν Brexit. Και ο μετανάστης είναι ο εύκολος στόχος. Είναι αυτός ο οποίος φταίει για όλα όσα μου συμβαίνουν. Και δεύτερον, υπάρχει ένας δεύτερος παράγοντας που είναι τα social media.
3: Και να σταθούμε
2: υπάρχει μια
3: σε
2: καμπάνια
3: αυτό.
2: Social media που επενδύουν σε αυτές τις εικόνες.
3: Και να σταθούμε διότι είναι κατά πόσο είναι και υποκινούμενες όλες αυτές οι διαδηλώσεις, γιατί είχαμε και τη δημόσια κόντρα του Elon Musk με τον Βρετανό Πρωθυπουργό τον Keir Starmer. Κάπως όλα αυτά σχετίζονται, ναι. Παύλο.
2: Ναι, ο Elon Musk και η πλατφόρμα του είναι ο βασικός πολλαπλασιαστής αυτών των εικόνων και των μηνυμάτων οργής, διαδηλώσεων, καύστε τους. Δηλαδή αυτό που είδαμε, αφενός η εικόνα ενός ανθρώπου να απειλείται να αποκεφαλιστεί στη μέση του δρόμου και αφετέρου το επόμενο βράδυ μαυροφόροι, μασκοφόροι με πυρσούς να εισβάλλουν σε σπίτια και να καίνε σπίτια ανθρώπων, θυμίζουν εικόνες της δεκαετίας του 30.
3: Και πολύ οργανωμένα.
2: Ή για εμάς τις Έλληνες, εικόνες Κωνσταντινούπολης της δεκαετίας του 50. Είναι φρίκι. Είναι φρίκι απέναντι, είναι μια φρίκι που απαντάει στην εικόνα μιας άλλης φρίκης. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή το πρώτο κόμμα στις βρετανικές δημοσκοπήσεις είναι το κόμμα του Φαράζ. Ένα κόμμα ρατσιστικό, αντιμεταναστευτικό, αντιευρωπαϊκό, ακροδεξιό, πες το όπως θέλεις. Το οποίο τώρα απειλείται από ένα άλλο κόμμα το οποίο είναι ακόμη δεξιότερα και το οποίο λέει ότι ο Φάραζ είναι πολύ μετριοπαθής και πολύ ανεκτικός. Εμείς θέλουμε θανατική ποινή, καθιέρωση θανατικής ποινής ξανά στη Μεγάλη Βρετανία. Και απελάσεις εκατομμυρίων μεταναστών. Όποιον βρίσκουμε στον δρόμο θα τον συλλαμβάνουμε και θα τον απελάβουμε.
3: Κλείνοντας, Παύλο, αυτές όλες οι διαδηλώσεις και όλα αυτά τα επεισόδια που έχουμε, τι καταφέρουν σε σχέση με τις πολιτικές?
2: Κάνει καλό και στο Φαράζ γιατί η βία στους δρόμους τον ξεπερνάει.

0: οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνο Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Πες μου πως γίνεται. Φύγει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Είναι τα στιγμιότυπα στο Sky 100,3. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συζητάμε με την ψυχολόγο, την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι. Το δελτίο ειδήσεων από τον Sky 100,3 ακριβώς στα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη.
5: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θύεθρος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν απόψε ισχυρά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων. Είπε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να βομβαρδίσουν σημαντικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους στόχους. Νωρίτερα, αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απίφθινε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν και σήμερα μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στο στενό του Ορμούζ. Το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμα, εκτίμησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Από την πλευρά του Ιρανός, είπε ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Την ίδια ώρα, ο πρεσβευτής του Ιράν στο ΟΗΕ δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη συμφωνία με τις ΗΠΑ μέσω απειλών, εκφοβισμού ή χρήσης βίας, επισημένοντας ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει ποτέ σε πιέσεις ή εξαναγκασμό. Άγνοια για οποιαδήποτε επιχείρηση μεταφοράς εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, καταθέτοντας ενώπιον βουλευτών σε μια τοποθέτηση που έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν μυστική επιχείρηση που επέτρεψε τη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το Ιράν δεν γνώριζε τίποτα για την επιχείρηση μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος την αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Οβάλ Γραφείο. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου πετρελαιοφόρο σε Τεμπέλο, καθώς το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών δυνάμεων. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ενημερώνοντας πως 21 Ινδοί ναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη άλλων τριών. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νεοδελχή, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για το συμβάν.

0: Ναι, επεισόδια ξέσπασαν απόψε στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια αλλά και αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναμένεται να γίνει σήμερα στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείου Αιγείου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου. Διέψευσε ο συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, πως γνώριζε την εγκληματική συμπεριφορά του Τζέφρι Έπστιν. Μιλώντας ενώπιον μιας επιτροπής του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου καταθέτηκε κλεισμένων των θυρών, τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας, ούτε είχε καμία ένδειξη, πως ο Έπστιν εμπλεκόταν σε κάποια συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα, συμπληρώνοντας ότι δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πέμπτο τελικό το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κρυθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Νέβια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 10 λεπτά μετά μεσάνυχτα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία. Σε δευτερόλεπτα ξεκινάει η ενότητα ραδιοψή με την ψυχολόγο την κυρία Αλεξάνδρα. Πάλι μείνετε συντονισμένοι, διότι απόψε, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για τα όνειρα και την ψυχολογική τους διάσταση. Παρακαλώ, ό,τι απορίες έχετε εδώ στον αέρα του σταθμού, διαδικτυακά, στέλνοντας μήνυμα στο skyradio.gr. Εκεί πάνω δεξιά υπάρχει το εικονίδιο, πες την άποψή σου. Μπαίνετε μέσα, τα γράφετε, τα στέλνετε, τα μεταφέρουμε, τα ξέρετε. Πολύ καλά. 10 λεπτά μέσα έχουμε ξεκινήσει, έχουμε αρχίσει. Συγγνώμη. Δεν έχουμε κάνει την κλήρωση. Οπότε θα την διενεργήσει ο Στέφανος Νικολαίδης, ο οποίος είναι στον αέρα και θα μας πει πρώτα το ξεχωριστό θέμα της μέρας ή της νύχτας από το sky.gr.
1: Και τι θέμα, Βασίλη, χρωστάω έναν Spielberg, το έχουμε πει αυτό, έχει την τιμητική του. Από σήμερα, γιατί έχει περάσει το δεκάτη, πρέπει όλοι εμείς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, οι συνεφίλ, να σειραίουμε, να δημιουργήσουμε συνοστισμό, να δούμε την ημέρα αποκάλυψης, disclosure day στα αγγλικά, ημέρα αποκάλυψης. Ο Spielberg που μας λέει ότι η αλήθεια δεν είναι πια αρκετή, αλλά αν θέλεις τη δική μου εκτίμηση, χωρίς καν να την έχω δει, πιστεύω θα την υδρώσει τη φανέλα. Δηλαδή, από στενές επαφές τρίτου τύπου που είχε κάνει παλιότερα, από τον Νίτη, τον πόλεμο των κόσμων στις αρχές του αιώνα με τον Τομ Κρούζ. Επειδή δεν χρησιμοποιεί τους εξωγήινους ως τέρατα ή απειλές, αλλά μάλλον ως καθρέφτη των ανθρώπινων φόβων και γενικώς των ανθρώπινων ατελειών, μας δείχνει, ρε παιδί μου, την ανάγκη να πιστέψουμε ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο αχαρτογράφητο. Και μάλλον και πιο σοφό από εμάς κιόλας. Ως εκ τούτου, η μέρα αποκάλυψης, Steven Spielberg, να πούμε ότι έχει ένα all-star cast, παίζουν καταπληκτικοί ηθοποίοι, παίζει η Emily Blunt, παίζει ο σκαρικός Colin Firth. Είναι μια υπόθεση όπου θέλει να μας πει ότι η αλήθεια δεν είναι ούτε αυτή αρκετή ή ενδεχομένως να μην είναι ο κόσμος έτοιμος για να υποδεχτεί αλήθειες όπως πρέπει να τις υποδεχτεί, δηλαδή στην αληθινή τους διάσταση, στην ολότητά τους. Εγώ την περιμένω πώς και πώς. Έρχεται σίγουρα σε μια πολύ πολύ ιδιαίτερη συγκυρία για τον πλανήτη, στο θέμα των εξωγήινων, με τα στοιχεία που δημοσιεύονται, βέβαια ατεκμηρίωτα μέχρι στιγμής. Ο Spielberg θεωρεί, πρέπει να το επισημάνουμε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο Spielberg θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ταινία δεν είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας όπως οι περισσότεροι τη χαρακτηρίζουν. Είναι κάτι μεταξύ δράματος, κάτι μεταξύ thriller. Μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, δεν είναι καινούργιο να μιλήσει κανείς σε ένα σκηνοθέτη εξωγήινους, αλλά είναι ο συγκεκριμένος που έχει μια διάσταση η οποία μπορεί να επηρεάσει το κινηματογράφο φιλοφιλό κοινό, αλλά και τη βιομηχανία.
1: Είναι ξεχωριστή. Ναι, το επικοινωνεί όλες τις δεκαετίες, δηλαδή αυτό είναι που τον χαρακτηρίζει.
0: Και το περιμένουμε.
1: Το περιμένουμε, μα αυτό ακριβώς είναι η ίδια επιτυχία.
0: Ορισμένοι εξημιμώνει, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά έχουν γίνει και θρίλερα, το Alien, δηλαδή έχουν το Star Trek, Star Wars, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν έχει το Hollywood, με άλλα λόγια, έχει εξοικειώσει, έχει προσφέρει πολλές εικόνες των εξωγήινων στο κοινό, που το παρακολουθεί τις ταινίες.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει μια εξοικείωση.
1: Σωστά, έχεις δίκιο, Βασίλη. Θεματικά.
0: Δηλαδή μπροστά μας. Δεν ξέρουμε. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά ορισμένοι εκ των ακροατών πιστεύουν ότι τους έχουν δει. Θα το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα. Παλιότερα.
1: Σωστό. Μα θεματικά δεν έχει διαφορά. Απλά ο Spielberg έχει, η οποία διαφορά με τον συγκεκριμένο σκηνοθέτη είναι ότι ο Spielberg τα εξανθρωπίζει λίγο τα πράγματα. Συνδέει τον εξωγήινο με τον άνθρωπο. Μην ξεχνάς ότι, δεν ξέρω αν έχεις δει το δεύτερο επίσημο τρέιλερ που βγήκε από τη συγκεκριμένη ταινία, φαίνεται ο άνθρωπος.
0: Ναι,
1: ο άνθρωπος,
0: δεν το είχα δει.
1: Ναι, ο άνθρωπος φαίνεται, κοιτάει σε μια πολύ συμβολική σκηνή στον καθρέφτη και βλέπει τον εξωγήινο. Ή ο εξωγήινος τον άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ αλληγορικό αυτό το μοτίβο που θέλει να σου δείξει. Και να σε πάω και στον Νίτη κιόλας, αν θέλεις. 82. Στον Νίτη υπάρχει ταύτιση μεταξύ ενός παιδιού.
0: Ναι.
1: Και του Ήτη. Υπάρχει δηλαδή, βλέπεις στα μάτια του Ήτη ο Έλιοτ αυτά που του έλειπαν. Την αποδοχή, τις παρέες, την αγάπη που δεν έβρισκε ποτέ. Το ίδιο και ο Ήτη. Ο Ήτη με το που κατέβηκε στη γη και τον εγκατέλειψαν οι δικοί του, το μόνο που εισέπρατε από το ανθρώπινο είδος ήταν φόβος, ήταν μίσος, ήταν φυλακτικότητα. Ναι. Από τον Έλιοτ εισέπραξε το φίλο.
0: Και για να επεκτείνουμε λίγο τη σήμαση, υπάρχουν και τα βιβλία, η τριλογία από 5 βιβλία του, έτσι είναι στην πραγματικότητα, του Μακαρίτη Ντάγκλας Άνταμς, ο οποίος έγραψε χιουμοριστική επιστημονική φαντασία. Ο κύκλος ήταν των βιβλίων, είχε τη Γενική Ενότητα, γυρίσει το Γαλαξία με το Stop. Έγινε και ταινία, ήταν αποτυχημένη. Αλλά εκεί υπήρχε ένα ρομπότ που ήταν καταθλιπτικό, διότι γνώριζε όλες τις απαντήσεις.
1: Εντάξει. Διαφορετική προσέγγιση, πιο χιουμοριστική αν με τι άλλο.
0: Ναι. Και είχε πει για πρώτη φορά, ήταν ο άνθρωπος που είχε πει για τα σανσέρ που μιλούσανε. Και ήταν πολύ σπαστικά και εκνευριστικά. Που σου λένε τώρα.
1: Έβλεπε μπροστά, βέβαια. Εντάξει, δεν θα το αγόρασε. Είναι δεδομένο, δεν θα το αγόρασε πολύ ο κόσμος αυτό.
2: Πάντως την κατάθλιψη στα ρομπότ δεν νομίζω ότι την έχει μελετήσει κανείς. Ενδιαφέρον το ακούω αυτό. Μόνο Spielberg.
0: Ναι,
2: στο μέλλον σίγουρα θα γίνει.
0: Θα το δούμε αυτό.
2: Βέβαια.
0: Και στο Star Wars.
1: Τώρα και με το AI, σίγουρα.
0: Λοιπόν, προσοχή με το AI γιατί καταναλώνει πολύ ενέργεια και νερό. Λοιπόν, πάμε και στην κλήρωση για το βιβλίο Γύρω του Κόσμου με ένα σομπρέρο από τι εκδόσει Διόπτρα. Τρεις οι ενδιαφερόμενοι, ένας αριθμός από το 1 στο 3.
1: Να πάμε στο 1.
0: 1. Ελένη Παυλίδου. Το βιβλίο θα το παραλάβετε από την επόμενη εβδομάδα. Θα σας ενημερώσουμε από εδώ από τον Sky. Θα έχουμε καρύο και φαλιρέως 2 στο νέο φάλιρο.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης. 16 λεπτά μετά μεσάνυχτα. Αρχίζει και επισήμως, κυρίες και κύριοι, η ενότητα Radio Psi. Με την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγο στο Ραδιοθάλαμο, με θέμα της απόψινής εκπομπής. Τα όνειρα.
2: Όνειρα με εξωγήινους, δεν ξέρω πόσο κόσμος βλέπει. Πραγματικά είναι.
0: Μόνο στο Hollywood.
2: Από τα όνειρα που δεν τα έχω ακούσει να μου τα διηγούνται συχνά.
0: Εδώ στην εκπομπή γίναμε κοινωνή πολλών τέτοιων διηγήσεων, όχι σε ονειρικό επίπεδο. Θεώρησα ότι ήταν πραγματική η συνάντηση.
2: Ακριβώς. Αυτό ήταν σε επίπεδο εκτίμηση, ότι αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αλλά σε επίπεδο όνειρου, όχι. Δεν είναι από τα πιο κοινότυπα όνειρα που υπάρχουν, τέλος πάντων, ούτε από τα πιο συνηθισμένα. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα όνειρα που βλέπει κανείς και μπορούν να είναι έτσι και πολύ διαφορετικά. Μπορεί να είναι πολύ ζωντανά, ωραία, συναρπαστικά, περίπλοκα, ευχάριστα, στενάχωρα.
0: Πώς θα ξυνομούμε λοιπόν τα όνειρά μας? Καταρχήν, πόσα όνειρα βλέπουμε, ξέρουμε τη νύχτα? Πολλά, λίγα, ένα, δύο?
2: Βλέπουμε πολλά όνειρα.
0: Πολλά.
2: Βλέπουμε πολλά όνειρα, όχι ίσως κάθε νύχτα, αλλά ξέρουμε ότι τα όνειρα τα βλέπουμε σε μια φάση του ύπνου, συνήθως τα περισσότερα στη φάση REM, δηλαδή στη φάση που υπάρχει μια κίνηση στον εγκέφαλο και στα μάτια, αλλά δεν υπάρχει καθόλου μυϊκή κίνηση. Το σώμα μας είναι βαθιά ακίνητο, δεν μπορεί να κουνηθεί καθόλου. Ο εγκέφαλος μας όμως είναι σε εγρήγορση και αυτό θεωρούμε ότι γίνεται για να μην μπορούμε να σηκωθούμε και να κάνουμε αυτό που βλέπουμε στο όνειρό μας.
0: Ναι.
2: Γιατί αν είμαστε σε εγρήγορση και μυϊκά, μάλλον θα σηκωνόμαστε και θα το κάναμε πράξη. Έτσι πάντα πιστεύαμε ότι τα όνειρα τα βλέπουμε σε αυτή τη φάση, που αυτή η φάση είναι εναλλάσσεται κάθε 2 ώρες ύπνου. Έχουμε και μια τέτοια φάση. Άρα κάθε 2 ώρες θεωρητικά μπορεί κανείς να πει ότι βλέπει όνειρα. Όμως τελευταία οι μελέτες λίγο το έχουν ανατρέψει αυτό.
0: Δηλαδή.
2: Και βλέπουν ότι και στις φάσεις που δεν είμαστε στη REM φάση, δηλαδή στη φάση που έχουμε αυτή την κινητικότητα του εγκεφάλου, ακόμη και σε εκείνες βλέπουμε όνειρα, αλλά εκείνα είναι πολύ φτωχά, πολύ σύντομα, έχουν ελάχιστες λέξεις, ελάχιστη πλοκή και δεν τα θυμόμαστε. Αυτά όμως τα οποία είναι στη φάση τη REM είναι αυτά τα όνειρα τα οποία θυμόμαστε, και όσο πιο κοντά στο πρωί είναι, τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να τα θυμηθούμε.
0: Άρα θυμόμαστε περισσότερα τα πρωινά και όχι τα βραδινά.
2: Θυμόμαστε περισσότερα τα πρωινά.
0: Τα
2: ναι.
0: Βραδινά. Ποια ζούμε περισσότερο, όνειρα ζούμε περισσότερο.
2: Εάν μας ξυπνήσουν το βράδυ ανάμεσα, για τις μελέτες που γίνονται σε πειραματικό επίπεδο και ζητάνε σε ανθρώπους να πάνε σε πανεπιστημία και να κοιμηθούν και να μελετάνε τον εγκέφαλο και τους ξυπνάνε ανάμεσα για να μελετήσουν τα όνειρά τους, εκεί πέρα θα θυμηθούμε και τα ανάμεσα. Αλλά σε ένα κανονικό ύπνο που κοιμόμαστε εμείς, θα θυμηθούμε αυτά που είναι λίγο πριν ξυπνήσουμε. Ναι.
0: Άρα ενδιαμέσως, αν κάποιος μας ξυπνήσει, μπορεί να θυμόμαστε και το όνειρο, τι βλέπαμε εκείνη τη στιγμή.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Εάν κάποιος μας ξυπνάει ενδιαμέσως και ήμασταν σε αυτή τη φάση τη REM, που είναι η φάση έτσι που είναι πιο πολύ, είμαστε πιο πολύ σε εγρήγορση και θα θυμόμαστε περισσότερο. Και το πρωί όταν ξυπνάμε θυμόμαστε τα όνειρά μας, αλλά για πόση ώρα, κύριε Κουφόπουλη, θυμάστε τα όνειρά σας?
0: Εξαρτάται το όνειρο. Αν είναι έντονο, μπορεί και καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας.
2: Μπορεί να φτάσει και μέχρι το μεσημέρι, ας πούμε, μέχρι το απόγευμα. Μέχρι... κάτι λίγο από αυτό, κάποια ψήγματα.
0: Ναι, μια αίσθηση για τη βασική ιδέα.
2: Η βασική ιδέα.
0: Μόλις γιατί... ξυπνήσουμε είναι έντονο. Δηλαδή το θυμάται κανείς, το θυμάμαι.
2: Ακριβώς.
0: Ακόμη.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι.
0: Θυμάμαι τα βραδινά, γιατί προσπαθώ να κοιμηθώ. Μάλλον δεν τα θυμάμαι. Είναι, είναι δύσκολο για κάποιον να κοιμηθεί τέτοια ώρα. Ένα, γιατί δεν υπάρχει αύξηση με πίσω. Αλλά το πρωινό, ναι, είναι πιο κοντά. Είναι πιο ζωντανό.
2: Το βράδυ στον πρώτο ύπνο δεν βλέπει κανείς όνειρα, υποθέτω. Έγινε πάρα πολύ βαθύς ο ύπνος αυτός. Αλλά.
0: Άμα προσπαθείς να κοιμηθείς, έχεις ιστορίες.
2: Δεν είναι όνειρα μας αυτά. Okay. Αλλά αυτά που είναι στα πρωινά όνειρα, όταν ξυπνήσουμε, αν εκείνη τη στιγμή τα καταγράψουμε αυτά τα όνειρα, τότε τα θυμόμαστε λεπτομεριακά και αν είναι και πλούσια όνειρα, δηλαδή έχουν πλοκή, πολλούς χαρακτήρες, πολλά πρόσωπα και αυτά, τα θυμόμαστε μια χαρά. Όσο όμως περνάει η ώρα, τα ξεχνάμε τα όνειρα και μπορεί να μείνει όντως ένα όνειρο, yeah, η γενική εντύπωση μονάχα, αλλά δεν μπορούμε να το ανακαλέσουμε. Θεωρούμε ότι μέχρι ένα 20 λεπτό συνήθως κρατάει το όνειρο, γιατί τόσο είναι στη βραχία μνήμη, δηλαδή στην άμεση μνήμη. Δεν αποθηκεύονται τα όνειρα στο μυαλό μας.
0: Δεν αποθηκεύονται.
2: Όχι, δεν είναι κάτι που αποθηκεύεται, δεν είναι μια πληροφορία που ο εγκεφαλός μας την αποθηκεύει αυτό.
0: Δεν θα μας μείνει κανένα όνειρο ποτέ στη ζωή, δηλαδή.
2: Κάποια που είναι πάρα πολύ έντονα συναισθηματικά όνειρα. Και μας έχουν έτσι πολύ αναστατώσει ή είχαν πολύ έντονα συναισθήματα, θα μας μείνουν και θα έχουμε την εντύπωση ότι τα έχουμε δει, ότι τα έχουμε δει συχνά και αυτά. Συνήθως είναι πολύ σπάνια αυτά τα όνειρα και είναι πολύ λίγα αυτά τα όνειρα στη ζωή μας που θυμόμαστε ότι έχουμε δει, ναι, 2-3 όνειρα, ας πούμε, που ήταν, ναι, έτσι πολύ ξεχωριστά. Τα περισσότερα όνειρα τα θυμόμαστε ολόκληρα, αλλά τα θυμόμαστε την ώρα που ξυπνάμε, όχι παρακάτω. Και αυτό θεωρούμε ότι ο εγκέφαλος το κάνει επίτηδες. Ότι τι νόημα έχει να θυμάται κανείς τα όνειρά του, τι χρησιμότητα μπορεί να έχει. Όλα τα πράγματα στο πώς λειτουργεί ο εγκεφαλός μας και το σώμα μας έχουν μια χρησιμότητα για να επιβιώσουμε. Η φύση μας έχει φτιάξει έτσι που να θέλει να επιβιώσουμε, όχι να θέλουμε να καταστραφούμε. Εάν λοιπόν έχουμε όνειρα.
0: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
2: Ναι, έτσι πιστεύουμε. Έτσι δείχνουν έτσι, ναι, τα πράγματα όταν μελετάμε τους ανθρώπους πώς λειτουργούν. Εάν λοιπόν τα όνειρά μας τα κρατάμε και τα θυμόμαστε, δεν θα είχαν καμία χρησιμότητα, γιατί με έναν τρόπο θα μας βάζει σε μια δικασία να μπερδεύουμε την πραγματικότητα με το όνειρο. Πώς θα ξεχωρίζαμε μετά την όνειρο και την πραγματικότητα? Μια γάτα κυνηγάει ένα ποντίκι, για να το πω αλλιώς, στο όνειρό της. Ξέρουμε ότι και τα ζώα βλέπουν όνειρα. Ναι. Ή θεωρούμε ότι βλέπουν, γιατί βλέπουμε αυτές τις REM φάσεις, βλέπουμε αυτή την κίνηση,
0: ναι,
2: στα ζώα.
0: Σπηλιά υπάρχει αυτό, μπορεί να κλαίνε, μπορεί να κουνάνε χέρια, πάλι το πόδι τους χέρια.
2: Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ζώα, όπως κάποια ζώα τουλάχιστον, όπως και τα μωρά βλέπουν όνειρα, τα οποία βέβαια όνειρα θεωρούμε ότι μάλλον πρέπει να είναι πάρα πολύ απλοϊκά, όπως και στα μωρά είναι εξαιρετικά απλοϊκά αυτά τα όνειρα. Και ότι μέσα σε αυτά τα όνειρα, ας πούμε, αν θεωρήσουμε ότι μια γάτα ονειρεύεται ότι τρώει ένα ποντίκι, να βάλουμε ένα τέτοιο όνειρο στο μυαλό μας, και ξυπνάει η γάτα όμως μετά από αυτό και ξυπνάει πεινασμένη, πώς θα μπορεί να ξεχωρίσει ότι δεν έχει φάει ποντίκι?
0: Ναι.
2: Ξεχνώντας το όνειρο λοιπόν, μπορεί να ξεχωρίσει την πραγματικότητα. Πιστεύουμε δηλαδή ότι ο λόγος που δεν θυμόμαστε τα όνειρά μας μακροπρόθεσμα και που τα όνειρα δεν είναι φτιαγμένα για να πηγαίνουν στη μακρά μνήμη, στην πλειοψηφία τους, είναι πιο πολύ για να μας προφυλάσσουν, να μας προφυλάσσουν από ένα μπέρδημα, από μια σύγχυση, και να έχουν μια αξία την ώρα που συμβαίνουν. Έχουν πιο μεγάλη αξία την ώρα που συμβαίνουν, γιατί εκφράζουν τα συναισθήματά μας. Τα όνειρα τα οποία θυμόμαστε περισσότερο ή αυτά που έχουν μεγαλύτερη πλοκή είναι αυτά τα οποία έχουν συναισθηματική ένταση. Αυτή μπορεί να είναι πολύ θετική, μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό, ή μπορεί να είναι και πολύ αρνητική, κάτι μας στεναχωρεί. Ναι. Έτσι. Οπότε η συναισθηματική ένταση είναι αυτή που μας κάνει έτσι να...
0: Άρα πάλι το συνέστημα.
2: Ναι, θεωρούμε ότι το συνέστημα...
0: Ως βάση.
2: Ως βάση για το πώς δημιουργείται ένα όνειρο. Σύμφωνα βέβαια με την ψυχανάλυση και το Φρόιντ, θεωρούμε ότι είναι μια διαδρομή. Τα όνειρα είναι η χρυσή λεωφόρος από το ασυνείδητο στο συνειδητό, δηλαδή πράγματα τα οποία έχουμε κάπως καταπιέσει, αποφύσει, κρύψει, δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε ή δεν θέλουμε γιατί μας ταράζουν πολύ, σαν κάπου να τα έχουμε χώσει στο βάθος του ψυχισμού μας και όταν κοιμόμαστε και πέφτουν οι άμυνες, αυτά μόνο τους να βγαίνουν λιγάκι κάτι από αυτά, ωραία μεταμορφωμένο, ωραία μεταμφιεσμένο, ποτέ τα όνειρα δεν είναι αυτό που βλέπουμε ακριβώς, βλέπουμε κάτι και έχουν ένα συμβολισμό πάντα μέσα σε αυτό. Δεν είναι έτσι απλά όπως το βλέπουμε και ψάχνουμε να βρούμε το συμβολισμό.
0: Δεν είναι ρεαλισμός και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει και αν συμβαίνει κάτι.
2: Και αυτό το συμβολισμό συνήθως μπορούμε να τον καταλάβουμε αν συζητήσουμε το όνειρό μας με κάποιον άλλον. Γιατί εκεί πέρα συνήθως με τις ερωτήσεις του άλλου ανθρώπου είναι πιο εύκολο να το καταλάβουμε και να το συνδέσουμε από ότι αν το κάνουμε αυτό μόνοι μας.
0: Άρα η βάση είναι το συναίσθημα, το άγχος, το στρες. Παίζουν ρόλο.
2: Συναισθήματα είναι και αυτά.
0: Ναι.
2: Και το στρες.
0: Έντονα, αρνητικά όμως.
2: Ακριβώς. Όταν είμαι σε ένταση πολύ, αυτή η ένταση ή ο φόβος. Μπορεί να βλέπω όνειρα τα οποία είναι πολύ, να έχουν πολύ φόβο. Ας πούμε τα πολύ συνηθισμένα όνειρα που διηγούνται οι άνθρωποι είναι να βλέπουν ότι πέφτουν από κάπου.
0: Ναι.
2: Ή να βλέπουν ότι τους δαγκώνουν φίδια. Ή να βλέπουν ότι χάνουν τα δόντια τους. Κάτι γίνεται με τα δόντια τους.
0: Και εκεί είναι που ξυπνάς.
2: Μπορεί. Μπορεί να ξυπνάς εκεί. Οπότε αυτά είναι έτσι από τα συνηθισμένα όνειρα που δείχνουν έτσι μια δυσάρεστα. Ή τώρα που έχουμε πανελλαδικές, να βλέπει κανείς θέματα τα οποία έχουν να κάνουν εξετάσεις.
0: Ναι.
2: Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι διηγούνται όνειρα με εξετάσεις πανελλαδικών 10 χρόνια μετά, 5 χρόνια μετά, κάθε φορά που έχουν στρες, θυμώνται και δημιουργούνται στο μυαλό τους όνειρα τα οποία έχουν να κάνουν με τις εξετάσεις πανελλαδικές. Γιατί είναι συνδεμένο στο μυαλό τους σε μια πολύ στρεσογόνα περίοδο.
0: Ναι.
2: Οπότε κάποιος αυτό αναβιώνει.
0: Και δηλαδή, αποθηκεύεται μέσα αυτή η κατάσταση, αποθηκεύεται μέσα στον εγκέφαλό μας και κάποια στιγμή βγαίνει. Βγαίνει όταν μειώνονται οι άμυνες κατά τη διάρκεια του ύπνου. Καλά το καταλαβαίνω.
2: Ναι, ή όταν νιώθουμε πολύ στρες, μπορεί να βλέπουμε αυτά τα όνειρα με τις εξετάσεις της τρίτης λυκείου και να βλέπουμε ότι μας σηκώσαν στο μάθημα ή πήγαμε να γράψουμε και δεν είχαμε στυλό, ξέρω.
0: Εφιάλτες διαρκείας δηλαδή.
2: Ναι, κάποια από αυτά είναι και εφιάλτες. Όταν τα συναισθήματα είναι αρνητικά, προφανώς είναι εφιάλτες κάποια από αυτά. Κάποια από αυτά είναι και θετικά όνειρα. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν πολλά ερωτικά όνειρα, για παράδειγμα, με διάφορες έτσι πλευρές, ή υπάρχουν όνειρα, βλέπουν όνειρα τα οποία είναι ιστορίες ολόκληρες, ιστορίες φαντασίας.
0: Ναι, με που αρχή, συνεχίζονται κιόλας. Μπορεί και να συνεχίζονται. Δηλαδή να βλέπεις ένα όνειρο να σταματάει και μετά από 2 εβδομάδες να έχεις τη συνέχειά του.
2: Ναι, εγώ βλέπω, ας πούμε, πολύ συχνά ιστορίες φαντασίας οι οποίες έχουν και συνέχειες.
0: Τις γράφεις.
2: Είναι σαν σύριαλ.
0: Δηλαδή,
2: είναι σαν σύριαλ. Όχι, εντάξει, χρειάζεται, αλλά
0: δεν χρειάζεται.
2: Θέλω να πω ότι...
0: Πώς πιάνουμε το νήμα, πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, δηλαδή πώς θυμάται το όνειρο πριν, αφού δεν λειτουργεί συνειδητά, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, επειδή είναι στη μνήμη μας, την ώρα που ξυπνάμε, εκείνη τη στιγμή, αν κάτσουμε και το καταγράψουμε, ας πούμε, οι μελέτες που γίνονται για τα όνειρα ζητάνε στους ανθρώπους να γράψουν ημερολόγιο ονείρων. Δηλαδή,
0: ναι,
2: μόλις ξυπνάνε το πρωί, να γράφουν αν είδαν κάποιο όνειρο και ποιο ήταν αυτό. Αλλά εκείνη την ώρα που το έχουν φρέσκο το όνειρο και ακόμη το θυμώνται. Και πολλές φορές τους ζητάνε να γράφουν και τι έχει συμβεί την προηγούμενη μέρα μέσα στη ζωή τους, ώστε να δουν αν αυτό έχει καμία αντιστοιχία με αυτό. Μελέτες λοιπόν τέτοιων ονείρων δείχνουν ότι, που δεν είναι εργαστηριακές, αλλά που κανείς καταγράφει μέσα σε ημερολόγιο. Υπήρχε μια πολύ ωραία μελέτη αμερικάνικη που έχει γίνει έτσι πρόσφατα, που μελέτησαν 10.000 όνειρα. Δηλαδή ανθρώπους που κατέγραψαν 10.000 όνειρα. Είναι τρομερό μεγάλο νούμερο αυτό, μέσα σε ημερολόγια καθημερινά, και βρήκανε ότι από αυτά τα όνειρα μόνο 3% ήταν εφιάλτες. Τα υπόλοιπα ήταν ωραία όνειρα. Οι άνθρωποι λοιπόν συνήθως δεν ονειρεύονται εφιάλτες, παρότι έχουμε την τάση να νιώθουμε ότι αυτά που είναι άσχημα θυμόμαστε ή θέλουμε να διηγηθούμε. Στην πλειοψηφία τους όμως, πάνω από το 90% ήταν όνειρα τα οποία ήταν ευχάριστα, ήταν ωραία, είχαν θετικά συναισθήματα και ήταν σπάνια παράξενα ή φορτισμένα.
0: Πρόσεχε τώρα. Στην Ενάξιο υπήρχε ένα φαινόμενο των ανθρώπων που έβλεπαν όνειρα και τα διηγούνταν και τα θεωρούσαν προφητείες. Τους ονόμαζαν τότε ονειρευάμενους. Ήταν στο πλαίσιο, το ιστορικό πλαίσιο, με την έβρεση της εικόνας της εικόνας Μεγαλόχαρης στην Τίνο. Εκείνη την εποχή λοιπόν επικράτησαν τα όνειρα ως τάση στους νησιωτικούς πληθυσμούς. Στην Άξο λοιπόν βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας της Αργοκυλιώτισσας. Αλλά έβλεπαν πάρα πολύ όνειρα γιατί ήθελαν να δουν πού υπάρχει το ρηχτό το Σμυρίλη για να κάνουν μια απόπειρα, να σκάψουν. Αυτοί λοιπόν ονομάζονταν ονειρευάμενοι. Ήρθε ένας Βρετανός ανθρωπολόγος, ο Charles Stewart, ο οποίος έζησε, έμεινε για καιρό στην Άξο και κατέγραψε το όνειρό του και κυκλοφόρησε ένα βιβλίο «Όνειρο και ιστορική συνείδηση στην νησιωτική Ελλάδα». Ο οποίος καταγράφει τα όνειρά του, τα οποία οι άνθρωποι εκεί τα ζούσαν τόσο έντονα και τα πίστευαν, που τα γράφανε σε τετράδια και αποτύπωναν και τις ζωγραφίες τους. Χωρίς να είναι, χωρίς να ξέρουν ότι κάνουν επιστημονική δουλειά.
2: Mm-hmm.
0: Έτσι.
2: Και κρατούσαν λοιπόν αυτό το ημερολόγιο.
0: Ναι, υπάρχουν ημερολόγια με όνειρα. Και το είχαν. Και μάλιστα ορισμένοι θεωρούνταν ότι έβλεπαν. Είχαν το χάρισμα.
2: Ότι είναι προβλεπτικοί.
0: Ναι, ότι έλεγαν προφητείες. Ότι θα ανοίξουν ουρανοί, θα γίνει καταστροφή. Όλα αυτά. Ωραία. Παρένθεση. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε στα όνειρα με την κυρία Αλεξάνδρα πάλι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα Εράμινα στη Δυτική Ταχεράνη αλλά και στην επαρχία Φάρς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειωθεί εκρήξεις. Νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν απόψε ισχυρά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων. Είπε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να βομβαρδίσουν σημαντικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους στόχους. Νωρίτερα, αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απίθυνε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, εξαιτίας της κατάρριψης του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάθε δικαίωμα να επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τόνισε ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου, πετρελαιοφόρο σε Τεμπέλο. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ενημερώνοντας πως 21 Ινδοί ναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη άλλων τριών. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή. Νέα επεισόδια ξέσπασαν απόψε στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ψυχολόγος για τα όνειρα, ενότητα ραδιοψήστα στιγμιότυπα. Κυρία Αλεξάνδρα, πάλι ψυχολόγος είναι στο ραδιοθάλαμο και μας παρουσιάζει αυτόν τον υπέροχο και μαγικό κόσμο με επιστημονικούς όρους.
1: Και αν σκεφτούμε την κόρονα που φέρατε τώρα της Νάξου, είναι ενδιαφέρον ότι εκεί πέρα εμφανίστηκαν δύο επιδημίες ονείρων ιστορικά. Με 100 χρόνια διαφορά. Υπήρχε μια επιδημία το 1830, από ό,τι έχω διαβάσει, που ήταν μια επιδημία ονείρων, και μετά, 100 χρόνια μετά, το 1930, ξαναυπάρχει μια δεύτερη επιδημία με παρόμοια χαρακτηριστικά, το οποίο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και σπάνιο φαινόμενο. Θα έλεγα όμως ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε.
0: Ναι, συνδυάζεται με ιστορικές περιόδους, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Η πρώτη είναι γιατί υπάρχει η αγωνία. Έχει βρεθεί στην Τίνο η ιερά εικόνα της, της Μεγαλόχαρης μετά από ένα όνειρο. Γίνεται η έβρεση εικόνας της Παναγίας της Αρχοκυλιώτισσας στην Άξο, πολύ κοντά στην Κόρνο, αλλά υπάρχει και μια αγωνία για να βρουν Σμυρίγλη. Έναν αιώνα μετά, αυτό το 1830, έναν αιώνα μετά έχει καταρρεύσει η τιμή της Σμύριδας, διότι έχει μπει στο διεθνή οικονομικό δανεισμό ως ενέχειρο. Ο διεθνής οικονομικός έλεγχος έχει τα έσοδα από την πώληση της Σμύριδας και καταραίει η τιμή της και μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια φάση ύφεσης. Οπότε έχουν μια αγωνία να βρουν ξανά Σμυρίγλη και να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής που είχαν πριν. 10 χρόνια αργότερα το χωριό αυτό χτυπιέται κατά τη διάρκεια της κατοχής από την πείνα, διότι όλη η οικονομική δραστηριότητα ήταν σε σχέση με την εξόρυξη του συγκεκριμένου ορυκτού. Όλα τα χρήματα δεν είχαν αναπτύξει πάρα πολύ τις καλλιέργειες κτλ. Ήταν τέτοια η διάσταση. Οπότε ήταν ενδεχομένως και προάγγελος αυτού που ερχόταν, δεν ξέρω. Ο Τσάρλς Στιούαρτ πάντως πέρασε πολύ χρόνο στην Άξο, με πολλές συνεντεύξεις και με πολύ υλικό αρχείου για να βρει τα όνειρα. Και έχει βγάλει αυτό το βιβλίο.
1: Είναι ενδιαφέρον λοιπόν αν αυτά τα όνειρα είχαν μια θεραπευτική χρησιμότητα, με την έννοια ότι να βοηθήσουν τους ανθρώπους να συνδέσουν τις εμπειρίες τους, ναι. Γιατί τα όνειρα το κάνουν αυτό, μας βοηθάει να συνδέσουμε κομμάτια των εμπειριών μας ώστε να αποκτούν ένα νόημα και να τις επεξεργαστούμε, οπότε με αυτόν τον τρόπο, ή αν ήταν έτσι μια συλλογική στάση, ένα συλλογικός παραλογισμός, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρούμε ποτέ ότι είναι παραλογισμός όταν έχουμε ομάδες ανθρώπων, ότι είναι παράλογο αυτό, αλλά παρόλα αυτά που δεν έχει λογική, και ότι αυτή η συλλογική σκέψη τους έβαζε όλους αυτή τη μία διαδικασία, το να σκέφτονται γύρω από αυτό συνέχεια.
0: Σωστά.
1: Και να βλέπουν όνειρα ή να νομίζουν ότι βλέπουν όνειρα ή να δημιουργούν όνειρα. Υπάρχει και μία κατηγορία ονείρων τα οποία, ναι, είναι σπάνια, στην οποία αυτή η κατηγορία είναι δεν είναι όνειρα, δηλαδή βλέπουμε κάποια όνειρα τα οποία, ναι, έχουμε την αίσθηση, γνωρίζουμε την ώρα που τα βλέπουμε ότι βλέπουμε όνειρο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο σαν να είμαστε λίγο ξύπνοι, λίγο να κοιμόμαστε.
0: Σωστά.
1: Και να έχουμε αυτή την εντύπωση ότι τώρα αυτό που βλέπω είναι όνειρο, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζω και το βλέπω. Αλλά ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ πέρα στο στούντιο, είναι, ναι, αυτή γύρω μου, είναι αυτά, δηλαδή έχω επίγνωση της πραγματικότητας που σε ένα κανονικό όνειρο δεν θα την είχα αυτή την επίγνωση. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα όνειρα, τα λέμε τα συνειδητά όνειρα ή τα διαυγή όνειρα, που το καταλαβαίνω, είναι πιο ρεαλιστικά, οι αισθήσεις είναι οξυμένες και αν ενθουσιαστούμε πάρα πολύ σε αυτά τα όνειρα θα ξυπνήσουμε, εάν ξεχάσουμε ότι ονειρευόμαστε θα χωθούμε σε ένα άλλο όνειρο που θα μπει η φαντασία και θα αλλάξει το θέμα του, οπότε είναι μια κατάσταση έτσι ενδιάμεση η οποία πάντα προκαλεί και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μελετητικό, γιατί δεν είναι τα κανονικά όνειρα αλλά δεν είναι και το ξύπνιο, και τι κατάσταση είναι αυτή η ενδιάμεση. Οπότε είναι πιθανόν, εάν δεν ήταν συλλογική η πεποίθηση και η αυθυποβολή, αν μου επιτρέπετε, της κοινότητας εκεί, το να βλέπει αυτά τα όνειρα, να είχε να κάνει με μια τέτοια κατάσταση που μπαίναν όλοι σε μια κατάσταση που να είναι,
0: ναι,
1: λίγο συνειδητό και λίγο ασυνείδητο, ναι, αυτό το οποίο ονειρευόταν και αυτό που θέλαν να ονειρευτούν.
0: Ναι, αυτό που θέλαν, αυτό είναι το αυτό που θέλουν να ονειρευτούν, οπότε πήγαιναν προς τα εκεί όλοι μαζί.
1: Δεν παραγγέλνουμε τα όνειρά μας, δηλαδή, ναι, αν θέλω να ονειρευτώ κάτι και πω ότι σήμερα το βράδυ θα ήθελα να ονειρευτώ, δεν ξέρω, κάτι πάρα πολύ ωραίο, δεν μπορώ να το κανονίσω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να κατευθύνω τον εγκέφαλό μου, όμως όταν υπάρχει μια συλλογική πεποίθηση, τότε, ναι, οι άνθρωποι επηρεάζονται πάρα πολύ από την ομάδα, ο ένας από τον άλλον, και είναι πολύ πιθανόν να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Τα ερωτικά όνειρα τι σημαίνουν?
1: Κανένα όνειρο δεν σημαίνει τίποτα, θα πω. Κανένα όνειρο δεν έχει μια προβλεπτική αξία. Ούτε έχει και συμβολισμούς, όσο ονειροκρίτες και αν αγοράσουμε στα περίπτερα. Παλιά ήταν και πάρα πολύ της μόδας οι ονειροκρίτες. Κανένα δεν έχει κάποια στοιχεία μέσα τα οποία όντως να μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε και να πούμε ότι αν κάποιος πέφτει από κάπου αυτό σημαίνει ότι κάτι θα συμβεί, ή αν κάποιος, δεν ξέρω, χάνει αυτό, ή αν έχει αίμα, ή θυμάμαι που λέγανε παλιά ότι αν δεις ένα σκύλο σημαίνει ότι θα τσακωθείς με κάποιον ή διάφορα τέτοια. Υπήρχαν πολύ διάφορες τέτοιες δοξασίες. Ξέρουμε ότι δεν σημαίνει τίποτα από αυτό. Ξέρουμε όμως ότι τα όνειρα είναι πολύ χρήσιμα και ότι σημαίνουν πράγματα και τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην ψυχοθεραπεία. Αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε ξεκομμένα, δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος επειδή είδε ένα σκύλο στον ήρωό του αυτό σημαίνει κάτι. Τα χρησιμοποιούμε σε σύνδεση με το πώς σκέφτεται ο άνθρωπος, τι συναισθήματα έχει και τι έχει συμβεί στη ζωή του. Και βλέπουμε όταν βλέπουμε στους ανθρώπους, στις ψυχοθεραπείες, να διηγούνται περισσότερα από ένα όνειρα σε διαφορετικές στιγμές που έχουν δει, αρχίζουμε και βλέπουμε μερικά σχήματα μέσα σε αυτά τα όνειρά τους που επαναλαμβάνονται, που συμβαίνουν ξανά και ξανά, που έχουν μερικά χαρακτηριστικά ή πρόσωπα τα οποία αναδύονται ξανά ή συνθήκες οι οποίες επαναλαμβάνονται και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε πάρα πολύ ωραία και να... μέσα από αυτά να βοηθηθούν να καταλάβουν κάποιες σκέψεις, κάποια συναισθήματα ή κάποια στάση απέναντι σε άλλους ανθρώπους ή απέναντι σε καταστάσεις, ακόμη και στα ερωτικά ή στο σεξ όπως λέτε.
0: Ναι, τα ερωτικά όνειρα ταυτίζονται με τις φαντασιώσεις ή είναι άλλη διαδικασία?
1: Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Μάλιστα. Δηλαδή ένα ερωτικό όνειρο μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τη φαντασίωση αλλά να έχει να κάνει με τα συναισθήματα ενός ανθρώπου για τα πρόσωπα που βλέπει ή για αυτό που συμβαίνει στη ζωή του εκείνη τη στιγμή, γιατί πολλές φορές είναι καλυμμένα τα όνειρα
0: και άρα... εκεί αποκαλύπτονται δηλαδή στο...
1: ναι, αποκαλύπτονται τα συναισθήματα στον ύπνο αυτό. Ή μπορεί κανείς να βλέπει και όνειρα τα οποία έχουν φαντασιώσεις, αλλά αυτό είναι, μπορεί να είναι και διαφορετικά πράγματα αυτά.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου, τα έρημα κορμιά. Που λέει έρημα κορμιά από ταμιευτήρες και κάνει και μία αναφορά στο τραγούδι έρημα κορμιά, το τι γίνεται στο ξύπνιο και στο όνειρο κάθε φορά των ανθρώπων. Λοιπόν, άρα... Το έχουμε καλύψει και αυτό, πιστεύετε, το θέμα της ερωτικής διάστασης των ονείρων?
1: Νομίζω ότι η ερωτική διάσταση των ονείρων και αυτή μπορεί να ερμηνευτεί μόνο στο πλαίσιο της βιογραφίας ενός ανθρώπου.
0: Βιογραφίας.
1: Γιατί δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος ή αυτή την περίοδο βλέπει τέτοια όνειρα? Ποια πρόσωπα είναι σε αυτά τα όνειρα? Ποια είναι τα συναισθήματά του? Ποια είναι τα συναισθήματά του γενικά με τη σεξουαλικότητα? Όχι ειδικά με τα συγκεκριμένα πρόσωπα που βλέπει, γιατί μπορεί να βλέπει και άσχετα πρόσωπα με στα όνειρά του. Μπορεί να βλέπει, δεν ξέρω, διάσημους ηθοποιούς.
0: Ελπίζουμε πως όχι.
1: Θα μπορούσε, δεν είναι. Στα όνειρα είναι ελεύθερος κανείς να αφήσει τη φαντασία του και να
0: βλέπει
1: οτιδήποτε. Δεν έχει υπάρχει κανένα θέμα σε αυτό και ούτε είναι κάτι που είναι αρνητικό αυτό. Οπότε με αυτή την έννοια λοιπόν μπορεί να είναι οτιδήποτε. Όμως τα πλαίσια της βιογραφίας ενός ανθρώπου και της φάσης της ζωής του, ναι, μπορούν να, τα όνειρα αυτά να είναι πολύ χρήσιμα και να τον βοηθήσουν πολύ να καταλάβει πράγματα για τον εαυτό του.
0: Μέσα από αυτού του είδους τα όνειρα.
1: Μέσα από τα όνειρα αυτά, ναι. Όταν δεν έχουμε μόνο ένα όνειρο, αλλά έχουμε περισσότερη πληροφορία και περισσότερα στοιχεία και κάποιες πληροφορίες έτσι για την περίοδο που βρίσκεται στη ζωή του και για το τι του συμβαίνει, τότε αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ.
0: Μας πλακώνουν...
1: Μερικές φορές τα όνειρα, συγγνώμη, μας βοηθάνε επίσης να... διαχειριστούμε και δύσκολα συναισθήματα, δηλαδή να κάνουμε μια προσομοίωση δύσκολων καταστάσεων στην πραγματικότητα και μέσα από εκεί πέρα να κάνουμε και μια διόρθωση ή να κάνουμε μια καλύτερη εξέλιξη ή να απλά να προετοιμαστούμε. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες που λένε ότι όταν βλέπω κάτι στον ήρωά μου κάπως λίγο προετοιμάζομαι για το πώς θα το χειριστώ στην πραγματικότητα. Αν είναι κάτι το οποίο με δυσκολεύει, με προκαλεί μια αγωνία ή κάτι που δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και κάνω διάφορες βερσιών έτσι μέσα στο μυαλό μου.
0: Προσέξτε τώρα πώς σχετίζεται τώρα με αυτό που μας γράφει ο Νίκος. Μετά από ένα βαρύ χειρουργείο είμαι σίγουρος ότι είχα δει στον ήρωά μου μια συνάντηση. Όμως μου είχε συμβεί στα αλήθεια. Εξακολουθώ να το ανακαλώ όμως ως όνειρο.
1: μπορεί να έχουν συμβεί και τα δύο. Μπορεί πραγματικά, ναι. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε που μας έγραψε ένα όνειρό του. Μπορεί να έχουν συμβεί και τα δύο. Δηλαδή, από τη μία μεριά μπορεί όντως αυτή να ήταν μια συνάντηση η οποία τον είχε αναστατώσει για κάποιο λόγο. Μπορεί αυτό να ήταν μια τραυματική συνάντηση, δεν μας λέει τι του συνάντηση είναι, γιατί ξέρουμε ότι όνειρα μετά από τραύματα μπορούν να επαναλαμβάνονται πολύ συχνά. Μπορεί να είναι όμως και κάτι το οποίο συνέβη στην πραγματικότητα, αλλά επειδή του δημιούργησε αυτή την ένταση, όντως μετά να το βλέπει στο όνειρό του.
0: Το πραγματικό να το βλέπει ως όνειρο, μάλιστα.
1: Να βλέπει κάποιο κομμάτι του πραγματικού προφανώς.
0: Αυτό είναι το μήνυμα του Σχοτου Νίκου. Η Ελένη λέει: τώρα που σας βρήκα, να σας ρωτήσω κάτι. Όταν βλέπεις ότι πετάς, και πόσο ωραίο είναι αυτό, τι σημαίνει? Και με τσαντίζει που δεν πετάω στην πραγματικότητα.
1: Ωραία, το με τσαντίζει που δεν πετάω είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του μη ονείρου, θα πω.
0: Ναι.
1: Το όταν βλέπεις ότι πετάς από μόνη του.
0: Καταρχήν πετάμε στα όνειρα. Δηλαδή είναι νόμιμο αυτό.
1: Δεν ξέρω. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Οπότε δικαιούται να πετάει. Ελπίζω ψηλά και μακριά. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό από μόνο του. Τίποτα από ό,τι βλέπουμε στα όνειρά μας δεν σημαίνει τίποτα από μόνο του. Δηλαδή, άμα το δούμε κανείς έτσι ξεκομμένα. Αλλά αν ένας άνθρωπος που ονειρεύεται το να πετάει, γιατί λέει ότι με τσαντίζει που πάνω να το κάνει στην πραγματικότητα, μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε, θα πω τώρα πολύ τολμηρά και ραδιοφωνικά. Άρα, αυτό δεν είναι και καμιά ερμηνεία σοβαρή τώρα, μην την πάρουμε και τη μετρητή. Αλλά θα μπορούσε να σημαίνει ότι ένας άνθρωπος επιθυμεί να φύγει από κάπου, να πάει σε μια άλλη κατάσταση, να πετύχει κάτι, να δοκιμάσει κάτι άλλο, να αποκτήσει μια εμπειρία διαφορετική,
0: προφανώς,
1: να πετύχει ένα στόχο του. Κάτι τέλος πάντων το οποίο του προκαλεί μια ευχαρίστηση. Γιατί στην συγκεκριμένη ακροάτριά μας αυτό του προκαλεί μια ευχαρίστηση. Θα ήθελε όντως να μπορούσε να πετάει.
0: Ναι.
1: Θα μπορεί να σημαίνει μια αγωνία να καταφέρω πράγματα στη ζωή μου που μπορεί να μην έχουν προφανώς καθόλου να κάνουν με το ύπταμε, αλλά να έχουν να κάνουν με κάτι το οποίο έχω μια έννοια το να μπορέσω να το καταφέρω στη ζωή μου. Και αυτό το πράγμα να με κάνει, τουλάχιστον στο όνειρό μου, να κάνω μια τέτοια προσωμείωση και να προσπαθώ να το καταφέρω στο όνειρό μου.
0: Ο Αντώνιος μας γράφει: όταν ήμουν 4 έως 7 έτη, έφτιαχα ένα κινηματογράφο στον ύπνο μου. Μπορεί κάποιος να βλέπει όνειρα γίνεται σκηνοθέτης?
1: Αυτό θα ήταν πάρα πολύ σπάνιο και θα ήταν και πολύ ωραίο και θα σήμαινε έναν άνθρωπο με μεγάλη φαντασία. Γιατί ξέρουμε ότι τα μικρά παιδιά συνήθως, ενώ βλέπουν ατελείωτα όνειρα πάρα πολλή ώρα, δηλαδή τα μικρά, τα νεογέννητα, το 80% του ύπνου τους βλέπουν όνειρα. Δηλαδή σχεδόν όλη την ώρα που κοιμούνται βλέπουν ένα όνειρο. Βέβαια πολύ απλό και πολύ πρωτόλιο.
0: Και πώς είμαστε σίγουροι, αφού δεν μπορεί να γίνει?
1: Είμαστε σίγουροι γιατί καταγράφουν τον εγκέφαλο στα πειράματα. Οπότε την κίνηση του εγκεφάλου. Οπότε
0: το ξέρουμε. Συγγνώμη για την ερώτηση. Όχι, ναι, οι επιστήμονες έχουν τον τρόπο τους.
1: Ναι, τώρα γιατί τα νούμερα που λέμε στην εκπομπή μπορούμε αυτό να το πούμε, ότι είναι όλα είναι από έρευνες βγαλμένα. Δεν είναι η γνώμη μας, είναι αυτά τα οποία έτσι έχουν αναγνωρίζονται επιστημονικά. Και λοιπόν θα έλεγα αυτό, ότι τα παιδιά βλέπουν πάρα πολλά όνειρα σε ηλικίες που δεν είναι βρεφικές, αλλά είναι αργότερα νηπιαγωγή ή πρώτη του δημοτικού, που η φαντασία είναι έτσι πολύ ανεπτυγμένη. Βλέπουν και πολλούς εφιάλτες και βλέπουν και πολλά όνειρα έτσι που τα τρομάζουν και αυτά, αλλά και διάφορα όνειρα φαντασίας. Εάν κανείς βλέπει σε αυτές τις ηλικίες κινηματογραφικά όνειρα, θα σήμαινε πολύ μεγάλη φαντασία και πολλά ερεθίσματα και θα ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο, θα έλεγα.
0: Οι τραυματικές εμπειρίες των ανθρώπων μπαίνουν στα όνειρα?
1: Πολλές φορές μπαίνουν. Έχουν μελετηθεί άνθρωποι μετά από πολέμους, από μετανάστευση, ή άνθρωποι οι οποίοι έχουν μετατραυματική διαταραχή του στρες, που είναι μια πολύ βαριά και σοβαρή πάθηση, ψυχική πάθηση, ψυχική διαταραχή, η οποία θεραπεύεται.
0: Οπότε μετατραυματική διαταραχή του στρες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα μείνω πολύ στον όρο, γιατί δεν μ' αρέσουν πολύ οι όροι. Γιατί λίγο έτσι όταν τους απλώνουμε πολύ λίγο κάπως μπερδεύονται. Αλλά όχι, το λέω για εσάς, το λέω γενικά. Αλλά Ξέρουμε όμως ότι όταν έχει κανείς και αυτή τη διαταραχή που έχει πάθει μετά από ένα πολύ μεγάλο στρες, δεν ξέρω, μετά από ένα βιασμό, μετά από ένα τρομακτικό τροχαίο, μετά από ένα ατύχημα φοβερό, έτσι σε ακραίες καταστάσεις, ότι τότε οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν επαναλαμβανόμενους εφιάλτες, παραπονιούντες για επαναλαμβανόμενους εφιάλτες, όχι πολύ συχνά, ένα 10% από αυτούς, αλλά αυτό το 10% υποφέρει πάρα πολύ, γιατί ξαναζεί ένα κομμάτι από αυτά τα όνειρα ή κάτι παρόμοιο, και αυτονών των ανθρώπων τα όνειρα που συνδέονται με το τραύμα έχουν και κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι όνειρα που είναι σαν πραγματικότητα, είναι πολύ ρεαλιστικά όνειρα, δηλαδή δεν βλέπουν όνειρα φαντασίας να ψάχνουμε να βρούμε το συμβολισμό, να έχει άλλα μέρη, άλλα πράγματα, άλλα πρόσωπα, άλλες συνθήκες και αυτά, ή ανακατεμένα, αλλά είναι λίγο σαν να βλέπουν τα γεγονότα αυτούσια, και γι' αυτό τους ξαναδημιουργούνται και παρόμοια συναισθήματα. Και χρειάζονται μια θεραπεία, θα πω, για αυτό το πράγμα. Που στις θεραπείες έχουμε δύο είδων θεραπείες για τους εφιάλτες, όταν είναι επαναλαμβανόμενοι και σοβαροί. Έτσι, γιατί έναν εφιάλτη μια φορά στο τόσο βλέπουν όλοι οι άνθρωποι και διηγούνται. Αλλά όταν είναι έτσι επαναλαμβανόμενοι και είναι σε αυτό το πλαίσιο το τραυματικό, ότι τότε χρειάζεται θεραπεία, και η θεραπεία είναι δύο ειδών. Μία θεραπεία είναι μία θεραπεία που έχει να κάνει ψυχοθεραπευτική, που δημιουργούμε έτσι μία συνθήκη, που μέσα σε αυτή τη συνθήκη προσπαθούμε να ξαναδηγηθούμε τα όνειρα με νοερές εικόνες, και μέσα από αυτές τις εικόνες να αλλάξουμε την μπλοκή των ονείρων, δηλαδή να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να ξανασκεφτεί αυτό το όνειρο με ένα διαφορετικό τρόπο, με άλλη αρχή, με άλλη μέση, με άλλη κατάληξη. Υπάρχει μια ολόκληρη μέθοδος στην ψυχοθεραπεία για το πώς κάνουμε αυτό, και είναι και πολύ πετυχημένη. Σε ένα 90% του ποσοστού πραγματικά έχει θεαματικό αποτέλεσμα, και στους

0: σώματος, τότε μπορεί κανείς και φαρμακευτικά να το αντιμετωπίσει αυτό.
1: Η κυρία Αλεξάνδρα, πάλι επιστροφή στην επικαιρότητα, διότι έχουν ξεκινήσει οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να ξεπολύνουν πρόσθετα πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, όπως ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανάρτηση που έχει κάνει ήδη στο X. Τα πλήγματα αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεισφυγόμενη επιθετικότητα του Ιράν, ανέφερε ο αμερικανικός στρατός. Αυτό είναι που έχουμε ως τώρα ως δεδομένο, κυρίες και κύριοι. Το ακούτε, δεν μπορείτε να διαβάσετε και στο sky.gr. Η πραγματικότητα είναι κάθε φορά ακόμη πιο σκληρή και οδυνηρή, μιλώντας για τους πολέμους.
0: Να φύγουμε από αυτή την πραγματικότητα για 2-3 λεπτά, ναι, ακόμα, και να πάμε να πούμε ότι λέγαμε πριν ότι τα ζώα ονειρεύονται.
1: Και τα σκυλιά ιδίως.
0: Όχι μόνο.
1: Δηλαδή,
0: τα παρατηρούμε.
1: Να κλαίνε με στον ύπνο τους.
0: Τα έχουμε στο σπίτι μας αυτό. Να πούμε ότι υπάρχουν διάφορα στάδια του ύπνου, είπαμε, που εκεί πέρα εμφανίζονται τα όνειρα, και υπάρχουν και κάποια στάδια του ύπνου που λέγεται ένα στάδιο ύπνου που λέγεται μονοημισφαιρικός ύπνος. Έχουμε δύο ημισφαίρια στον εγκέφαλο και που μόνο το ένα ημισφαίριο κοιμάται και το άλλο είναι ξύπνιο. Ας πούμε αυτό το έχουν τα αποδημητικά πουλιά, τα πουλιά που πετάνε για μέρες, για εβδομάδες ολόκληρες, κοιμώνται ταυτόχρονα την ώρα που πετάνε. Κοιμάται το ένα κομμάτι του εγκεφάλου του σε μία πλευρά και η υπόλοιπη πετάει, συνεχίζει και πλοηγεί. Ή το ίδιο συμβαίνει με τις φάλαινες ή με τα δελφίνια που όταν είναι πολύ βαθιά μέσα στον ωκεανό κοιμάται μία πλευρά του εγκεφάλου τους και η άλλη πλευρά είναι ξυπνιά και τους βοηθάει να βγουν στον αέρα για να πάρουν να αναπνεύσουν, να βγουν έξω. Οπότε υπάρχει μια τέτοια κατάσταση που από τη μία είσαι σε μια κατάσταση ύπνου και από την άλλη σε μια κατάσταση εγρήγορσης. Και δεν κατάσταση, δεν ξέρω αν αυτό θα μπορούσε κανείς να το χρησιμοποιήσει για τους ονειράμενους της κορώνου, δεν είμαι σίγουρη, αλλά ίσως θα μπορούσε να είναι μια ερμηνεία αυτό, ότι είναι σε μια τέτοια κατάσταση ή μη τρανς.
1: Παλιά στο παρελθόν, έτσι. Τώρα πια δεν βλέπουν.
0: Όμως μια τέτοια κατάσταση τη βλέπουμε και στην υπνοβασία, ας πούμε, που είναι κάτι που σχετίζεται με τα όνειρα, υπνοβάτες, ή στην υπνολαλία που κάποιοι άνθρωποι μιλάνε πάρα πολύ στον ύπνο χωρίς να το καταλαβαίνουν. Και θεωρούμε ότι εκεί πέρα βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση που ένα κομμάτι του σώματός τους, δεν κοιμούνται δηλαδή σωστά, ένα κομμάτι του σώματός τους κοιμάται, του εγκεφάλου τους, όπως είναι στα αποδημητικά πουλιά, και ένα άλλο κομμάτι είναι σε εγρήγορση. Γι' αυτό και ο υπνοβάτης μπορεί να σηκωθεί και να πάει να αλλάξει δωμάτιο, να πάει να κάνει κάτι άλλο. Ενώ στην πραγματικότητα, όταν είμαστε στη φάση τη REM που βλέπουμε όνειρα, δεν μπορούμε να κουνηθούμε καθόλου. Είναι σαν να έχουν παραλύσει οι μυς μας εκείνη την ώρα.
1: Πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Κυρία Αλεξάνδρα, πάλι ψυχολόγος, ενότητα ράδιο ψη στον Sky 100,3, στιγμιότυπα.
0: Να πούμε όνειρα γλυκά στο τέλος.
1: Εννοείται. Ο Γιώργος Λαχνός στη ρύθμιση του ήχου. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η μουσική επιμέλεια. Ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη. Και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος με το ότι να είναι. Μείνετε στο Sky συντονισμένοι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Ξεκίνησαν οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν πρόσθετα πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα εράμινα στη Δυτική Τεχεράνη αλλά και στην επαρχία Φάρς. Εκρήξεις ακούγονται στη Σιρίκ, στα Στενά Τουρμούς, στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν αλλά και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εν τω μεταξύ, νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέξεθ, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν ισχυρά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων. Είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να βομβαρδίσουν σημαντικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους στόχους. Νωρίτερα, αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απευθύνε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν και σήμερα μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα Στενά Τουρμούς. Το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει ακόμη πολύ, εκτίμησε και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες ότι οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Την ίδια ώρα, ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη συμφωνία με τις ΗΠΑ μέσω απειλών, εκφοβισμού ή χρήσης βίας, επισημένοντας ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει ποτέ σε πιέσεις ή εξαναγκασμό. Άγνοια για οποιαδήποτε επιχείρηση μεταφοράς εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright, καταθέτοντας ενώπιον βουλευτών σε μια τοποθέτηση που έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν μυστική επιχείρηση που επέτρεψε τη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούς, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το Ιράν δεν γνώριζε τίποτα για την επιχείρηση μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος την αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Οβάλ Γραφείο. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου, πετρελαιοφόρο σε Τεμπέλο, καθώς το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών Δυνάμεων. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ενημερώνοντας πως 21 συνδύ ναυτικοί διασώθηκαν, αλλά γνωρεί τη τύχη άλλων τριών. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε και εξηγήσεις στον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για το συμβάν. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος, ανέφερε. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μια ημέρα μετά τα βίαια επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού Χαντία Λοντίντ σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος όπως αποκαλύφθηκε εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και τη 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναμένεται να γίνει σήμερα στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Αιγείου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πέμπτο τελικό το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα ακριθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι μπόρες θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Λίμου και Ζουλούλου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Και
13: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία σήμερα θα ξεκινήσει με τη στήριξη. Θα αποπειραθεί να στηρίξει δηλαδή. Νομίζω θα τα καταφέρω κιόλας γιατί είναι εύκολη η στήριξη στη συγκεκριμένη περίπτωση στην ελληνική δικαιοσύνη και στο νομικό μας πολιτισμό. Πάλι το νομικό μας πολιτισμό θα στηρίξει. Πάλι θα τον στηρίξω. Όσες φορές χρειαστεί θα στηρίζω το νομικό μας πολιτισμό, ο οποίος επιτρέπει σε άλλον έναν εγκληματία όχι απλώς να κυκλοφορεί ελεύθερος, αλλά να παραμείνει ανώνυμος ώστε να μπορεί να ξαναβρει θύματα. Τι εννοώ? Λοιπόν, το ιστορικό. Μία κυρία ανησυχεί, έχει στο περιβάλλον της περιστατικά καρκίνου και έχει και έναν γιατρό.
1: Η υπόθεση ξεκινά το 2018. Τότε η γυναίκα ήταν 52 ετών. Έκανε συχνά προληπτικές εξετάσεις γιατί είχε οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού με έναν γυναικολόγο με τον οποίο μάλιστα διατηρούσε και φιλικές επαφές. Κάποια στιγμή η γυναίκα εμφάνισε κάποιες ενδείξεις που οδήγησαν στο συμπέρασμα πως θα έπρεπε να κάνει ένα γονιδιακό έλεγχο. Τουλάχιστον αυτό της πρότεινε ο γιατρός της. Υποβλήθηκε λοιπόν σε αυτό το γονιδιακό έλεγχο και έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον γιατρό της δεν ζήτησε να δει τα αποτελέσματα. Τη διαβεβαίωσε όμως αυτός ότι βγήκαν θετικά, ότι έχει δηλαδή θετική προδιάθεση για καρκίνο του μαστού και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή.
0: Προφανώς, άμα τα αποτελέσματα των εξετάσεων δείχνουν αυτό, πρέπει να κάνεις κάτι. Δείξαν αυτό τα αποτελέσματα των εξετάσεων? Υπήρχαν εξετάσεις?
1: Μετά από αυτή τη χειρουργική επέμβαση, η γυναίκα άρχισε να εμφανίζει επιπλοκές, σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της. Πήγε μόνη της σε ένα άλλο διαγνωστικό κέντρο και εκεί την ενημέρωσαν πως δεν έγινε ποτέ η εξέταση που της είπε ο γιατρός, ότι μάλιστα βγήκε και θετική, και ότι έκανε πραγματικά χωρίς λόγο αυτή τη διπλή μαστεκτομή, καθώς δεν είχε προδιάθεση η γυναίκα για να εμφανίσει καρκίνο του μαστού.
0: Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για ένα ιατρικό λάθος. Μιλάμε για κανονικό απατεώνα. Για έναν τύπο ο οποίος πήρε μια γυναίκα η οποία δεν χρειαζόταν να κάνει επέμβαση και την οδήγησε στο να κάνει επέμβαση. Έναν αδίστακτο. Μιλάμε για έναν αδίστακτο άνθρωπο, έτσι. Έναν άνθρωπο από τον οποίο η κοινωνία πρέπει να φυλάγεται. Η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Πρωτόδικα η δίκη έγινε στις Σέρες. Εκεί λοιπόν εκδικάστηκε και αποφασίστηκε ποινή 5 ετών κάθριξη για το συγκεκριμένο γιατρό. Εχθές είχαμε το εφετείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Μικτό Ορκωτό. Η απόφαση είναι για 3 χρόνια ποινή κάθριξης και 3ετή αναστολή εξαιτίας ελαφρυντικών που αναγνωρίστηκαν στο γιατρό για ειλικρινή μεταμέλεια και καλή συμπεριφορά που έδειξε μετέπειτα.
0: Είπε συγγνώμη, μωρέ, ο άνθρωπος. Ας τον ήσυχο. Είπε, ζήτησε συγγνώμη. Κοίταξε στα μάτια και είπε, δεν θα το ξανακάνω. Ένας άνθρωπος τον οποίο δεν ξέρουμε ποιος είναι. Που σημαίνει ότι η ελληνική πολιτεία αφήνει ελεύθερο να βρει καινούργια θύματα. Γιατί και εδώ το θύμα του δεν θα είχε πάρει χαμπάρι τίποτα και ποιος ξέρει πόσα άλλα θύματα έχει αυτός ο απατεώνας. Εδώ είχε επιπλοκές το χειρουργείο και έτσι η γυναίκα πήγε και έψαξε και είδε ότι δεν χρειαζόταν να κάνει. Εάν δεν είχε επιπλοκές δεν θα δικάζονταν καν το παλικαράκι αυτό. Θα μου πείτε και που δικάστηκε τι έγινε. Εντάξει, ταλαιπωρήθηκε λίγο, αλλά στο τέλος ούτε γάτα ούτε ζημιά για τον ίδιο. Για τη γυναίκα που χειρούργησε μεγάλη, για τις γυναίκες που θα χειρουργήσει επίσης μεγάλη. Γιατί θα χειρουργήσει κι άλλες, παιδιά, γιατί κανείς δεν ξέρει ποιος είναι. Μπαίνει ένας και λέει άνοιξε θεία από τον Δεβιέ είμαι και το κάνει 2-3 φορές και βλέπουμε τη φωτογραφία του στις ειδήσεις. Πολύ σωστά. Να ξέρουμε ποιος είναι να φυλαγόμαστε. Αυτός ο παλιάνθρωπος ο οποίος έβαλε νηστέρισε γυναίκα έτσι επειδή γούσταρε να της πάρει μερικά λεφτά, δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι. Εντάξει, να μην μπει φυλακή. Κακός, αλλά πες να μην μπει φυλακή. Να μην έχουμε μια φωτογραφία του και να λέμε αυτός είναι ο γιατρός. Προσέχτε. απαραίτητο η ελληνική δικαιοσύνη και κυρίως ο νομικός μας πολιτισμός, που απαγορεύει φυσικά τη δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων αυτού του απατεώνα. Αλλά και η ελληνική δικαιοσύνη βοήθησε, είδαν οι δικαστές εκεί στο εφετείο, λέει το παιδί ζητά συγγνώμη, μπορεί να κλάψε κιόλας. Απάνω να τον τιμωρήσουμε επειδή, εντάξει, ήθελε να πάρει κάποια λεφτά, ήθελε να συμπληρώσει ένα εισόδημα και είπε ψέματα στη γυναίκα ότι κινδυνεύει και την έβαλε σε χειρουργείο. Εντάξει, ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος, ζυγά. Ρε Γεώργιε, μου λέει, μήπως το ζήτημα αφορά τον ιατρικό σύλλογο. Είπαμε να λέω εγώ τα αστεία, μην τα λες εσύ. Παιδιά, εγώ δεν έχω αντί να μου τα λέτε τα αστεία, αλλά τώρα εγώ κάπως ζηλεύω, γιατί τέτοιο αστείο δεν θα μπορούσα να σκεφτώ. Ποιος ιατρικό σύλλογο? Ιατρικό σύλλογο τους καλύπτει όλους αυτούς. Πόσους γιατρούς έχεις ακούσει να διαγράφει? Το ξέρεις, δεν μπορεί να διαγραφτείς από τον ιατρικό σύλλογο. Για πάντα. Δεν κάνεις εσύ, παιδί μου, για γιατρούς. Απατεώνας, τελείωσε. Δεν σου αφαιρούμε την άσκηση. Το ξέρεις ότι δεν γίνεται. Ποιος ιατρικός σύλλογος? Αυτό είναι, όλο αυτό είναι μια κοροϊδία, επειδή τους λένε επιστημονικούς συλλόγους και τον άλλον και τον δικηγορικό. Συνδικαλισταράδες είναι. Και όχι, Γεώργιέ μου, δεν αφορά τον ιατρικό σύλλογο μόνο, αφορά την κοινωνία στην οποία αυτός βγαίνει και συστήνεται ως γιατρός. Αφορά τη δικαιοσύνη, η οποία επιτρέπει σε αυτόν τον τύπο να συνεχίζει να βγαίνει και να συστήνεται ως γιατρός, και αφορά την νομοθεσία που δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτού του τύπου προκειμένου να προστατευθούν οι ασθενείς. Ο Άναρη να στηρίξει στο νομικό πολιτισμό και για την περίπτωση του Σομαλού που αποπειράθηκε να βιάσει γυναίκα, συνελήφθη και μετά από δύο μέρες τον εξαναβλέπει μπροστά της. Είχε αφαιθεί ελεύθερος. Εντάξει, ο άνθρωπος αφαιθήκε ελεύθερος. Γιατί θα είχε και αυτός ειλικρινή μεταμέλεια. Δεν είπε, δεν θα το ξανακάνω, ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι, σιγά, αμάν. Γενικώς παντού το στηρίζω το νομικό μας πολιτισμό, γιατί ένας νομικός πολιτισμός που το πρώτο του μέλημα, παιδιά, ποιο είναι, η προστασία του εγκληματία. Σου λέει, εντάξει, θύματα σιγά, τι έγινε, τόσοι είμαστε. Οι εγκληματίες είναι πολύ λιγότεροι, οπότε κάπως πρέπει να τους προστατεύουμε. Είναι εντάσσεται στην προστασία των μειονοτήτων. Μειονότητα είναι και ο εγκληματίας. Γεια σου, Μικόναν Βάρβαρε. Ο Γιάννης, στα πρακτορία σήμερα να παραδώσω δέματα. Βοτανικό, 40 χρόνια τώρα, τι ξεφτύλα. 3 με 7 ώρες κάθε μέρα οι φουκαράδες, οι οδηγοί ανασκολοπίζονται από ένα σαδιστικό κράτος προκειμένου να μεταφερθούν εμπορεύματα σε όλη τη χώρα. Είναι το επιτελικό κράτος που λέγαμε. Είναι το Ελλάδα 2. Αυτό πρέπει να έχει φτάσει στο 3-0 τώρα. Και είμαστε έτοιμοι για και άλλα γκολ, γιατί ακόμα είμαστε στο πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι όλα μαύρα, δεν είναι όλα μαύρα, ειδικά αν είσαι Μητροπολίτης. Αν είσαι Μητροπολίτης, ω παιδιά, τα λέγαμε και τις προάλλες, έτσι, διπλάσια, ξαφνικά, διπλασιασμός μισθού. Σκεφτείτε, γίνεται μια αύξηση σε υπαλλήλους στον κατώτατο που είναι 3, 4, 5, 10% και λέμε, ω, πολύ ωραία, έλεγα, 100% αύξηση, 100%. Καθόλου άσχημα μπορεί να πει κανείς. Σωστά θα πω εγώ, τα εξηγούσα την άλλη φορά. Έτσι, γιατί λένε διάφοροι γιατροί, οι οποίοι ο μισθός στα νοσοκομεία των γιατρών. Ο γιατρός, το πολύ πολύ να σου δώσει 50-60 χρόνια παραπάνω ζωής. Πώς θα σου δώσει? Πας να κάνεις συνεχίσεις, θα ζήσεις 10, 20, 30, 50 χρόνια παραπάνω. Ο άλλος θα προνοήσει, φροντίζει για την αιώνια ζωή. Ποιος πρέπει να παίρνει τα περισσότερα? Ο Μητροπολίτης. Μιλάω τώρα για τους πιστούς. Εγώ δεν είμαι άπιστος, δεν πιστεύω έτσι κι αλλιώς, οπότε, αλλά όσοι είσαστε πιστοί αντιλαμβάνεστε ότι η δουλειά του Μητροπολίτη που ασχολείται με την αιώνια ζωή σας είναι πολύ σημαντικότερη. Δεν φαντάζομαι κανείς από εσάς να διαμαρτύρεται λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, ήταν σήμερα καλεσμένος ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης και στον Άρη και τον ρωτάει, τι είναι αυτό, γιατί πήρανε τέτοια αύξηση οι Μητροπολίτες, και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης σου λέει, δεν παίζω μια κολοκυθιά.
2: Ορθόδοξοι είμαστε.
3: Γιατί πήραν την αύξηση?
2: Λοιπόν, διότι το λέει μέσα ο κύριος Φιλιππίδης και το λέω γνωρίζοντας ότι από την ώρα θα υπάρχει κριτική και αντίδραση σε αυτά που λέω. Οι μουφτίδες ήδη έπαιρναν το μισθό που θα παίρνουν τώρα οι Μητροπολίτες και θεωρήθηκε άνηση μεταχείριση και υπήρξε αίτημα από την πλευρά της
3: Μητροπολίτες. Γιατί παίρνουν αυτό το μισθό?
2: Διότι θα πάμε πίσω τώρα στις σχέσεις εκκλησίας και κράτους.
0: Καλά, καταλάβαμε. Πες μου, ρε, είναι φίλοι μας και θέλαμε να τους δώσουμε πολλά λεφτά παραπάνω και άζετα, αλλά πες, είναι φίλοι μας. Ή πες αυτό που είπα εγώ. Ασχολούνται, είμαστε πιστοί όλοι, χριστιανοί, ορθόδοξοι, πιστεύουμε στη μεταθάνατο ζωή. Οι άνθρωποι ασχολούνται με τη μεταθάνατο ζωή μας, εξασφαλίζουν θέση στον παράδεισο. Δεν αξίζει κάτι παραπάνω. Πες το έτσι. Πιο καλό θα είναι από το ένα και στα, να δούμε τις σχέσεις εκκλησίας κράτους. Τι σχέση έχουν οι εκκλησίες σχέσεις κράτους με το πόσα θα παίρνει ο Μητροπολίτης? Λέει πουθενά σχέσεις εκκλησίας με κράτους θα παίρνουν 100% αύξηση? Ρε, μας δουλεύετε. Πείτε, είναι τίμιο. Έρχονται εκλογές. Έχουν επιρροή οι Μητροπολίτες. Θέλουμε κάπως να βοηθήσουμε. Εκλογές έρχονται. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είμαστε χαζοί. Μαζί σας είμαστε. Να βοηθήσουν και οι Μητροπολίτες. Αλλά όχι, παίρνουν οι μουφτίδες. Και γιατί παίρνουν οι μουφτίδες? Γιατί οι σχέσεις εκκλησία-κράτους, διότι το οποίο πριν από 200 χρόνια δημιουργήθηκε το, με την επανάσταση του 21, ξεκίνησε η δημιουργία του ελληνικού κράτους. Πείτε μια φορά αλήθεια ή πείτε δεν θέλω να πω τίποτα. Θα σ' αρέσει εσένα, βουλαρή, να μου πεις να μην έχουν να πω τίποτα, γιατί τι θα παίζεις? Σωστό. Αλλά λέω εγώ συμβουλές δίνω. Διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
4: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
5: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε.

0: ctfm.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεκίνησαν οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν πρόσθετα πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν ως απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες ότι αμερικανικά πλοία κοντά στα ασθενά τορμούς έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Επίσης αναφέρουν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα εράμινα στη Δυτική Τεχεράνη αλλά και στην επαρχία Φάρς. Εκρήξεις ακούγονται στη Σιρίκ, στα ασθενά τορμούς, στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, στα νησιά Κέσμ και Χιενγκάμ, αλλά και στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς και στο λιμάνι Γκοργκάν. Νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν είχε προαναγγείλει νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκζεθ, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν ισχυρά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων, βομβαρδίζοντας σημαντικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους στόχους. Χθες, αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απίφθινε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, εξαιτίας της κατάρριψης του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάθε δικαίωμα να επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν είχε τονίσει ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και επισήμανε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος, ανέφερε. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες βράδυ στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης, μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Κοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
7: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
8: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και κατηφέ μου.
11: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
12: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
14: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
15: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να Είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη Αγριώγη Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Κώστας μου λέει: καμία σχέση δεν έχουν αμοιβές μισθοί των τριών συνολικά μουφτίδων στην Ελλάδα με τους νέους μισθούς των 100 πλάς Μητροπολιτών. Οι νέοι μισθοί ξεπερνούν τον μισθό των μουφτίδων κατά 40%. Καλά, δεν το ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. 100% αύξηση είναι πολύ, ό,τι και να παίρνουν οι μουφτίδες, ό,τι και να. Είναι πολύ. Μπορεί να πει κάποιος έτσι. Εγώ εννοείται, σας εξήγησα ότι λέω: λίγο είναι και λίγα παίρνουν. Παίζουμε τώρα με την αιωνιότητα.

0: Όλγα, Μάνο, δεν υποστηρίζω φυσικά τους Μητροπολίτες. Κακώς, εγώ τους υποστηρίζω. Όμως άκουσα ότι ο μισθός τους ήταν 2.500 μεικτά. Θεωρείς ότι είναι μεγάλος αυτός ο μισθός? Κοίτα, Όλγα μου, εγώ όπως σας έχω πει δεν πιστεύω. Οπότε και ένα ευρώ να παίρνουν πολύ μου φαίνεται. Αλλά επειδή οι περισσότεροι από ό,τι καταλαβαίνω στη χώρα έτσι είναι, πιστεύουν οι περισσότεροι, οπότε εκείνοι θα πρέπει να πούν αν είναι πολύ ή λίγο, γιατί εκείνοι θα το πληρώσουν κιόλας. Εάν οι περισσότεροι άνθρωποι σου λέει τι, δυόμι, δώσ' του πέντε, ενώ χιλιάρικα, να, και συμφωνεί ο κόσμος, έτσι πρέπει να γίνει. Δεν μου πέφτει, εγώ δηλαδή δεν μετράει η γνώμη μου σε αυτό το κομμάτι, Όλγα μου, καθόλου δεν μετράει η γνώμη μου. Παρόλα αυτά, κάτι σαν να θυμάμαι στο Ευαγγέλιο ο Ιησούς ότι έλεγε μην ασχολείστε, κάπως έτσι, τώρα δεν το ξέρω και καλά γιατί όπως σας είπα δεν είμαι και πιστός, αλλά μην ασχολείστε με τα υλικά γιατί θα προνοήσει για σας ο Κύριος όπως προνοεί για τα πετινά του ουρανού, έτσι δεν είναι, κάτι τέτοια δεν έλεγε? Εκτός αν λέει το Ευαγγέλιο Μπούρδες, αν πιστεύουν δηλαδή οι Μητροπολίτες ότι λέει το Ευαγγέλιο Μπούρδες. Αλλά αν δεν λέει Μπούρδες το Ευαγγέλιο, θα έπρεπε να τους αφήσουν στη μέρημνα του Κυρίου, σαν τα πετινά του ουρανού. Αλλιώς είναι σαν τους συντρόφους που κηρύττουν αντικαπιταλισμό και τρέχουν να απολαύσουν κάθε αγαθό του καπιταλισμού όπου το βρουν. Ο Βερολίνος Βουλαρίνος, συνεχίζοντας τη χθεσινή συζήτηση για τις διαφορές με τη δεκαετία του 80, ως πατέρας δύο παιδιών θα αναφέρω τα παιδικά πάρτι, τους παιδότοπους, τα escape rooms και όλα αυτά. Πολύ σωστά, δεν τα βάλαμε αυτά μέσα, γιατί πια τα παιδικά πάρτι γίνονται σε σπίτια, Γιώργο. Όχι, είναι παιδότοποι, αυτά είναι δεν είναι κακά. Όλα αυτά που λέμε, σε περίπτωση που χάσατε το χθεσινό μάθημα και δεν έχετε κάνει κάποια επανάληψη μέσω podcast, να σας πω ότι έλεγα ότι πολλές φορές άνθρωποι κοιτούν με νοσταλγία. Λέει, τη δεκαετία του 80 είχαμε τόσα χρήματα. Μπορούσε ο καθένας να. Τρίχες κατσαρές. Τίποτα δεν είχαμε. Είχαμε πολύ λιγότερα χρήματα. Αλλά είχαμε και πολύ, πολύ, πολύ λιγότερα πράγματα στα οποία να ξοδεύουμε λεφτά. Αναπτυχθήκαμε έκτοτε. Και θέλω να πω, αν κάποιος ζήσει σήμερα όπως ζούσαμε σχεδόν όλη τη δεκαετία του 80, θα αισθανθεί άπορος. Θα κάνει τεράστια οικονομία χρημάτων, αλλά θα αισθανθεί άπορος. Διότι τη δεκαετία του 80, εσύ Δήμητρα θυμάσαι, έτσι δεν είναι? Δεν είχαμε delivery, δεν είχε, δεν το λέω ως καλό, έτσι, περιγράφω, δεν αξιολόγω, κακό, ως κακό το λέω. Δεν υπήρχε κινητό, δεν υπήρχαν πληρωμές σε συνδρομές, δεν υπήρχαν τα συνδρομητικά κανάλια ή υπηρεσίες, τα app, το ένα, το άλλο. Δεν υπήρχε καφέ στο χέρι. Τι σημαίνει καφέ στο χέρι? Στο σπίτι τους τον έφτιαχνες το καφέ. Άμα ήθελες τον έπαιρνες από το σπίτι σου, αλλά στο σπίτι σου τον έφτιαχνες. Δεν υπήρχε κάθε μέρα στην καφετερία να πιούμε ένα καφέ. Δεν υπήρχε κάθε δεύτερη μέρα ένα ποτάκι έξω. Δεν υπήρχε κάθε εβδομάδα φαΐ έξω, κάθε εβδομάδα. Ποιος τρώει έξω, ποιος έτρωγε έξω κάθε εβδομάδα? Ήτανε μια φορά το μήνα εορταστικό. Να πάρουμε σουβλάκι απ' έξω ή καμιά πίτσα ήταν μια φορά στο τόζο. Λέμε άντε να πάρουμε και μια πίτσα. Τα παιδιά δεν είχαν 17 δραστηριότητες. Μια ξένη γλώσσα και άντε και κάνα μουσικό όργανο το πολύ. Αυτοκίνητο οικογένειας κανένα συνήθως. Οι πολύ πλούσιοι είχαν και ένα δεύτερο. Καλά, το κανένα επίσης ήταν, αλλά ένα. Πες, ήταν ένα αυτοκίνητο και το οδηγούσαν, αν ξέραν να οδηγούν και οι δύο. Τα παιδιά δεν είχαν αυτοκίνητο, εννοείται. Γιατί και τότε μέχρι τα 30 μένανε με τους γονείς, αλλά αυτοκίνητο δεν είχαν. Όλα αυτά δεν τα λέω για να πω ότι ήταν καλύτερα, χειρότερα ήταν. Αλλά επειδή τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα και έχουμε πολλά περισσότερα έξοδα, δεν είναι ότι βγάζουμε λιγότερα λεφτά, ότι οικονομικά είμαστε χειρότερα. Είμαστε πολύ καλύτερα. Αλλά παίρνουμε πολλά πράγματα, αγοράζουμε πάρα πολλές υπηρεσίες. Περνάμε πολύ καλύτερα. Ξαπλώστρα στην παραλία, 12-18, πληρώσεις για ξαπλώστρα. Τι είναι η ξαπλώστρα? Και τώρα παίζει ότι ακρύβαιναν οι ξαπλώστρες στα δελτία ειδήσεων. Θέλω να πω παλαβομάρα. Ναι, αυτή ήταν η συζήτηση εν πάση περιπτώσει. Ο Τζίζες Κασέλ στο Δήμο Σαρονικού στην Ανάβησο έβαλαν μηχάνημα C-Track για την πρόσβαση αμαία στη θάλασσα όπως κάθε χρόνο. δεν έχει τηλεκοντρόλ, οπότε δεν μπορεί να γίνει χρήση. Η ράμπα έχει μεγάλη κλίση και η πρόσβαση δεν είναι ασφαλής. Δεν υπάρχει ξύλινη βάση για τα αμαξίδια που θα τα αφήσουν στην άμμο, ούτε ομπρέλες για τους αμαία. Κάθε χρόνο τα ίδια, έχουμε βαρεθεί πια. Πότε θα γίνεις κομμουνιστής ηγέτης να τα σιάξεις όλα? Από εσάς εξαρτάται. Πότε θα κάνουμε την επανάσταση? Εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω τη διαμαρτυρία Τζίζους Κασέλ. Κινήθηκε το χρήμα. Μπήκε το μηχάνημα. Το κονδύλιο πήγε εκεί που έπρεπε. Έγινε η δουλίτσα. Τώρα η ανάπηροι παρεπιπτόντως. Τώρα, άμα βολευτεί και κανένας εδώ, δεν είναι το ζητούμενο. Είναι σαν τους ποδηλατόδρομους. Παριστάνουν οι διάφοροι ότι κάνουμε ποδηλατόδρομους. Βρε θεομπαίχτες, αφού πάρκινγκ θα τα κάνετε. Ή χώρους περιπάτου. Αλλά κινείται το χρήμα. Δεν νοιάζονται για τους αναπήρους, παιδιά. Όσοι ανάπηροι ακούτε, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Από το Μητσοτάκη μέχρι τον τελευταίο υπουργό και όλοι οι Δήμαρχοι δεν δίνουν δεκάρα για σας. Δίνουν δεκάρα, πολλές δεκάρες στο όνομά σας. Αλλά για σας ούτε μισή. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα, μην χαλάμε τις καρδιές μας. Πάμε να ακούσουμε κάτι έτσι πιο ευχάριστο, κάτι πιο αστείο. Σύντροφος Αθανασιάδης, δεν τον ήξερα. Ανήκει στην Ελλάς, στην Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Και μας λέει:
1: ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Σε όλο τον κόσμο γελάνε με τον Τσίπρα. Δεν είναι ψέματα, γιατί λέμε είναι παγκόσμιου ελληνικού. Αν είναι, λέει, σε όλο τον κόσμο και έχουν και τον δείχνουν με το δάχτυλο. Αυτό το ζαβό λένε. Θέλω να πω ότι. Που είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι μια παγκόσμια αναγνώριση σε κάθε περίπτωση. Και γράφουν και βιβλία.
1: Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παγκόσμιου ελληνικού ηγέτη. Υπάρχουν 7 βιογραφίες. 7 βιογραφίες σε διαφορετικές χώρες για την περίπτωση του Τσίπρα.
0: Καλά, για τον Στάλιν υπάρχουν εκατοντάδες. Θέλω να πω, δεν είναι απόδειξη βεληνικούς μεν, αλλά οι πολλές βιογραφίες δεν είναι απόδειξη, πώς να το πούμε, ικανότητας. Δεν είναι απόδειξη μάλλον ωφέλιμης διακυβέρνησης. Δεν ξέρω αν με... Δηλαδή και για serial killer γράφουν βιβλία που έχουν βγει. Δεν βγαίνουν και λένε οι serial killer, ορίστε πόσα βιβλία έχουν γραφεί για μένα, αφήστε με να δολοφονήσω κι άλλο. Και έτσι φτάνουμε σε αυτό που ακούσατε στο ημίχρονο της εκπομπής, το οποίο σας μπορεί να σας φάνηκε τι ήταν αυτό. Ήταν με αφορμή τα λόγια του συντρόφου Αθανασιάδη, η συντρόφισσα μεγαλοοικονόμου, τότε που γράφαμε τραγούδια για τον Αλέξη μας.
2: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης και κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
0: Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Ο Γιώργος από το Παγκράτη. Πνιγόταν κάποτε ένας Μητροπολίτης και τρέχει ένας πιστός να τον σώσει. Και του φωνάζει ο πιστός στο Μητροπολίτη που πνιγόταν: Πάτερ, δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το χέρι σου. Τίποτα. Ο Μητροπολίτης συνέχισε να πνίγεται, δεν έδινε χέρι. Και πάει ο διπλανός του και φωνάζει: Πάτερ, πάρε το χέρι μου. Και το άπλωσε το χέρι του τότε ο Μητροπολίτης και ζώθηκε.

0: Η Μαρία πρώτη σερών, οι Μητροπολίτες δεν πληρώνουν ενίκιο γιατί μένουν στο κτίριο της Μητρόπολης, δεν πληρώνουν ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, ούτε άμφι, αυτοκίνητο, δηλαδή δεν πληρώνουν ούτε το φαγητό τους. Άρα είναι καθαρά φράγκα. Τσεπάτα, μου θα λέγαμε. Οπότε τι χρειάζονται. Τώρα που το ξαναξύγευτομε, δεν έχουν ούτε παιδιά. Άρα τι τα θέλουν τα φράγκα. Μπορεί να έχουν κανένα τυχερό, που ξέρεις. Να κεράσουν ένα ποτό, κάτι της. Τι τα θέλουν, λέει και η Δήμητρα, τα λεφτά. Τι τα θέλουν. Λεφτά για το... Για αυτό, γιατί... Γιατί δεν πιστεύουν αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Σου λέει, εντάξει, τα κρίνουν, δουλειά είναι. Αλλά δεν σημαίνει να τα πάρουμε και κατά γράμμα. Θα τα ακολουθήσουμε κατά γράμμα αυτά που λέει, για όνομα του. Τώρα άλλο η δουλειά, άλλο η διασκέδαση. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω. Πάμε σιγά σιγά στον Δημήτρη τον Κολιομιχάρη, αν είναι έτοιμο. Αλλά μην το ξεχάσω τώρα, γιατί το έχω διαβάσει πολλές φορές. Επειδή τώρα θα αρχίσει η Μουντιάλ, θα το ακούσουμε πολλές φορές. Εγώ με την καλή μου την καρδιά, με ξέρετε πόσο καλός άνθρωπος είμαι και πόσο πολύ θέλω να βοηθάω. Να πω σε όλους όσους ασχολούνται, μιλούν, καλύπτουν, κάνουν με οτιδήποτε έχει να κάνει με το Μουντιάλ. Δεν είναι του Μεξικό. Όταν λέμε του Μεξικό, είναι σαν να λέμε του Λονδίνο ή του Παρίσι. Δηλαδή είμαστε αμόρφωτοι. Είναι του Μεξικού στα ελληνικά, παιδιά. Έτσι, είναι του, το Μεξικό του Μεξικού. Κάποιοι άλλοι θα πούν το Μεξικό, που είναι τόσο ηλίθιο όσο το να λες το Λόντον, το Λάντον. Η Φρανς, δεν λέμε η Φρανς, λέμε η Γαλλία. Γι' αυτό δεν λέμε το Μεξικό, λέμε το Μεξικό. Του Μεξικού και ούτω καθεξής.
1: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, και κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
0: Λοιπόν, Αστέριο, σε λένε Βουλαρίνο και κάθε σου λέξη όταν σε ακούνε κάποιοι πολιτικοί φοράνε Μπέιμπιλίνο. Κέρδισα. Ναι, φοράνε Μπέιμπιλίνο γιατί χυστήκανε, τι λέω. Πασόκ, προλαβαίνουμε Πασόκ. Λίγο, σύντροφος Νίκος Παπανδρέου. Νίκος Παπανδρέου, ο σύντροφος, ευρωβουλευτής. Με ζήλια το λέω, προφανώς. Ανοιχτό, να πρόσεχα να με λέγανε Παπανδρέου. Ανοιχτό σε συζητήσει το Πασόκ. Έχουν δει τις δημοσκοπήσεις και έχουν δει τη βελόνα να κατρακυλάει. Όχι να κουνιέται, αλλά να κατρακυλάει προς τα κάτω. Σου λέει, άσε τώρα να πιάσουμε μια πόρτα για το χειμώνα. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή, εδώ είμαστε ένα ξανά.
3: Άρα δεν πρέπει, λέτε, το Πασόκ να οχυρωθεί από τη θέση.
2: Μετά
3: στη
2: την
3: γωνία.
2: Πρώτη Κυριακή, νομίζω θα είναι ανοιχτή η συζήτηση στο Πασόκ.
3: Για όλα.
2: Στο Πασόκ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη.
3: Για όλα, ανοιχτό.
4: Μα έχετε δημοκρατικά. Βγάλει στο συνέδριο μία απόφαση.
2: Πριν τις εκλογές.
0: Πριν τις εκλογές και πριν τις δημοσκοπήσεις. Κάνε να δουν οι εκλογές, μην φάμε καμιά σφαλιάρα, δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε. Και βλέπουμε, ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε τι νούμερα θα πάρουν και μετά δουλειά είναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είμαστε απόλυτοι.
3: Άρα, κύριε Παπανδρέου, το ξαναρωτώ. Μετά την πρώτη Κυριακή, θεωρείτε ότι το Πασόκ πρέπει να είναι ανοιχτό σε κάθε συζήτηση?
2: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να δούμε πού είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη μετά την πρώτη Κυριακή. Τι είναι τα οικονομικά, τι σχέση έχουμε με την Τουρκία και πού είμαστε.
3: Πολύ σαφείς είστε.
0: Το πιάσαμε το υπονοούμενο και τελειώσαμε. Εγώ δηλαδή τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων συνεχίζουμε και αλλιώς αύριο πάλι στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης και κάθε σου λέξη...

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Ξεκίνησαν οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν πρόσθετα πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν ως απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιρανικό Πρακτορείο ΜΕΧΡ μεταδίδει επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντας το να υποχωρήσει. Το ίδιο πρακτορείο αναφέρει ότι σημειώθηκαν ναυτικές συγκρούσεις μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες ότι αμερικανικά πλοία κοντά στα στεναοτορμούς έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις ιρανικές ενόπλες δυνάμεις. Επίσης αναφέρουν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας στη Δυτική Τεχεράνη αλλά και στην επαρχία Φάρς. Έκρηξη σημειώθηκαν στην περιοχή Σιρίξ στα στεναοτορμούς, στη Μινάμπ στο νότιο Ιράν, στα νησιά Κέσμ και Χέγκαμ, αλλά και στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς και στο λιμάνι του Καγκάν. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, όλοι οι στόχοι που δέχονται επίθεση βρίσκονται στο νότιο Ιράν και περιλαμβάνουν συστήματα εράμινας, ραντάρ και μονάδες διοίκησης και ελέγχου μη επανδρομένων αεροσκαφών. Εν τω μεταξύ, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει διέλευση θα γίνει στόχος. Η εντολή κλεισίματος περιλαμβάνει δεξαμενόπυλια πετρελαίου αλλά και εμπορικά πλοία. Νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν είχε προαναγγείλει νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν ηχηρά πλήγματα κατά των Ιρανικών στόχων. Είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να βομβαρδίσουν σημαντικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους στόχους. Χθες, αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απίφθινε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα, επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν και σήμερα, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ επικαλείται στρατιωτική πηγή, σύμφωνα με την οποία οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις είναι πλήρως προετοιμασμένες για απόψε. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι το Ιράν θα στοχεύσει νέους στόχους αμερικανικών συμφερόντων, αν οι Αμερικανοί προβούν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου, πετρελαιοφόρο σε Τεμπέλο, καθώς το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών δυνάμεων. Νωρίτερα χθες, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ενημερώνοντας πως 21 συνδύοι ναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη τριών άλλων. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για το συμβάν. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μείνει ανδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια εξέσπασαν χθες βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού Χαντί Αλοντίντ σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής, αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, να μείνεται να γίνει σήμερα στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Αιγείου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πέμπτο τελικό το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα ακριθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι μπόρες θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 10 Ιουνίου. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό στη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στο Ρεδοθάλαμο σήμερα για 2 ώρες ο Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης. Όσες και όσοι είσαστε τώρα στην ακρόαση θα τον ακούσετε. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Θα χρησιμοποιήσω για πρόλογο στα 2-15 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, στα 2-20 λεπτά, εν πάση περιπτώσει, με πολλή πίεση, το 2 σκέλη από το άρθρο σήμερα του Μπάμπη Παπαδημητρίου στο liberal.gr. Το 2018 γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου κληροδότησε, παρά τα πάμπολα μέτρα που είχαν ήδη ληφθεί στα χρόνια που είχαν προηγηθεί, μια αναπαράδεκτη κατάσταση στο Μητσοτάκη. Σε κάθε 100 ευρώ ΦΠΑ που έπρεπε να πηγαίνουν στα ταμεία του κράτους, τα 25 κατέληγαν στις τσέπες των κυκλωμάτων. Τώρα που μιλάμε, το κράτος χάνει τα 10 στα 100 ευρώ του ΦΠΑ που θα έπρεπε να εισπράττει. Η διαφορά είναι κολοσιαία. Βεβαίως, η Ελλάδα παραμένει τσάμπιον στην παραοικονομία. Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι διπλάσιοι στην Ελλάδα, 25% σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μερίδια όσων δουλεύουν πραγματικά σε θέση μισθωτών είναι το μερίδιο όσων δουλεύουν πραγματικά σε θέση μισθωτών είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη. Αντιστρόφως, το μερίδιο όσων δεν εργάζονται, δηλαδή συνταξιούχοι, ραντιέριδες, μητέρες, μακροχρόνια άνεργοι, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Και παρόλο που λίγοι εργαζόμαστε, άρα λίγοι δημιουργούμε το εθνικό προϊόν με το οποίο βεβαίως ζούμε όλοι, η παραγωγικότητα είναι στις πιο χαμηλές θέσεις της Ευρώπης. Τι λέτε γι' αυτά, κύριε Αντιπρόεδρε?
3: Όλα σωστά. Λοιπόν,
2: πώς θα αλλάζουμε αυτά, κύριε Αντιπρόεδρε?
3: Πρόσεξε. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάνε οι παρατηρήσεις του Πάπου Παπαδημητρίου με κάτι που έχει αλλάξει και για το οποίο αισθάνομαι υπερήφανος πραγματικά. Γιατί με πολύ μεγάλες δυσκολίες και αντιδράσεις είχα προσωπική συμμετοχή. Και που είναι ο χαμένος ΦΠΑ. Όντως ήμασταν στο 23,5% για να είμαστε ακριβέστεροι και πέσαμε στο 9,5%. Έχουμε πάει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώ ήμασταν δαχτυλοδεικτούμενοι ως η χώρα της φοροδιαφυγής, η χώρα που χάνει το ΦΠΑ, που υπάρχουν ξυπνούλιδες ενδιάμεσοι οι οποίοι ενθυλακώνουν το ΦΠΑ κτλ. Αυτό έγινε γιατί πήραμε 11 πρωτοβουλίες και παλιότερα είχε γίνει. Μην πάω να τα καρποθώ μόνος μου. Στην πρώτη τετραετία με διάφορα μέτρα για τη διαβρύση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κτλ. Αλλά στη δεύτερη τετραετία τώρα δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην μείωση της φοροδιαφυγής. Προχώρησε το μέτρο, ας πούμε, για τα POS που είπαμε προηγουμένως, ο ακριβής αριθμός των επιχειρήσεων που συνδέθηκαν είναι 466.000. Προχώρησε το My Data, προχωρεί τώρα το θέμα των ηλεκτρονικών τιμολογίων.
2: Όλοι οι μικρομεσαίοι εναντίον σας. Διότι ακούω την επιχειρηματολογία από τους αντιπάλους σας. Ναι. Ότι όταν έχουμε 95% επιχειρήσεων έως 10 υπαλλήλους, λέει.
3: Θα φτάσουμε και εκεί.
2: Και το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε μόνο στους πολλούς.
3: Πρώτα απ' όλα.
2: Με αδυναμία προσεγγίσεως δανεισμού οι μικρομεσαίες εταιρείες, επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση δουλεύει μόνο για τους μεγάλους. Και οι μικροί έχουν αφαιθεί στο να φορολογούνται. Προσέξτε, κάνατε και μια προσπάθεια να πείτε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ελάτε να πληρώσετε κι εσείς λίγο φόρο. Όλοι αυτοί τώρα είναι εντύπωση σας.
3: Προσέξτε.
2: Μάλιστα.
3: Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να είμαστε ίσοι απέναντι στο Σύνταγμα και στους νόμους ή όχι. Η απάντηση δεν θέλω να είμαι γιατί ψηφίζω ένα συγκεκριμένο κόμμα και ως εκ τούτου αυτό το εξαργυρώνω με το να έχω διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι μια απάντηση που την ακούω, αλλά δεν συμφωνώ. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις εξορθολογισμού των πραγμάτων, έτσι ώστε να μην αισθάνονται κάποιοι ότι είναι τα υποζύγια. Το ακούγαμε επί πολλές δεκαετίες και αυτή την ώρα εάν δίνουμε κοινωνικά μερίσματα, εάν μειώνονται οι φόροι οριζόντια, αυτά που ανακοίνωσε...
2: Μειώνται οι έμεσοι φόροι, τις οποίες έχετε...
3: Εάν μειώνονται λοιπόν οι άμεσοι φόροι που φαίνονται κατευθείαν και στην τσέπη του πολίτη, αυτό προέρχεται από δύο λόγους. Ο ένας είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και ο δεύτερος είναι η μείωση της φοροδιαφυγής. Αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς, θεωρείται και πρόσφατα το σημείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας έβγαλε από το καθεστώς της
2: όποιας επιτήρησης. Αλλά δεν το αναγνωρίζει η Ελληνίδα και ο Έλλην.
3: Ναι, η εναλλακτική ποια είναι. Να πούμε εγκαταλείπουμε αυτή την προσπάθεια
2: να γυρίσουμε σε αυτά
3: και
2: που
3: πάμε
2: ξέραμε.
3: Πίσω στη φοροδιαφυγή. Εγώ δεν συμφωνώ. Σας το λέω τελείως καθαρά. Ναι, γιατί ναι. Στην πολιτική είσαι για να υπερασπίζεσαι κάποιες αρχές. Εάν τις υπερασπίζεσαι κατ' όνομα και μετά κοροϊδεύεις τον κόσμο.
2: Μισό λεπτό. Μείνετε σε αυτό. Συνεχίζει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που γράφει σήμερα.
3: Δεν σας είπα για την παραγωγικότητα.
2: Θα τα πούμε. Δεν ξεφεύγετε. Ναι. Λοιπόν. Το 12%. Διαβάζω Μπάμπη Παπαδημητρίου από το liberal.gr. Το 12% των Ελλήνων πιστεύουν πως, ανοίγουν εισαγωγικά, οι άνθρωποι σε γενικές γραμμές παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Στην Ευρώπη το ίδιο ποσοστό είναι τρεις φορές μεγαλύτερο. Στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι 12% είναι μόλις αυτοί που έχουμε την άποψη ότι οι άνθρωποι σε γενικές γραμμές αμοιβόμαστε με αυτά που παράγουμε, με αυτό που μας αξίζει. Συνεχίζει άλλο ένα στατιστικό. Το 14% των Ελλήνων πιστεύουν, κατά την άποψή μου μόλις το 14% των Ελλήνων, αλλά δεν το γράφει έτσι ο Μπάμπης, πιστεύουν ότι έχουν ίσες ευκαιρίες να προχωρήσουν στη ζωή τους όπως όλοι οι άλλοι συμπατριώτες τους. Όταν στην Ευρώπη ένας στους δύο, 47% είναι ικανοποιημένος ως προς αυτό το κριτήριο. Και καταλήγει. Πάμε πάλι τα στοιχεία. Φοροδιαφυγή, υψηλή φόρη, μικρή αναλογία μισθωτών, με χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλές αμοιβές, μεγάλη αναλογία μη εργαζομένων και τεράστια αναλογία ανθρώπων που δεν είναι ευχαριστημένοι από την ευμάρεια που έχουν στη ζωή τους. Αν πιστεύετε ότι εντός αυτού του πλαισίου μπορεί να γίνει σοβαρή πολιτική συζήτηση, κάνετε λάθος. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να βουλιάξει σε ένα νέο επεισόδιο λαϊκισμού. Μπορεί να το αποφύγει, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποιον να κάνει κάτι για να μην συμβεί. Ορίστε, κύριε. Αυτό ήθελα να φτάσω εκεί, το περιβάλλον. Σύμφω. Να συζητήσω για το περιβάλλον.
3: Αν επιχειρήσω να σχολιάσω τα θέματα αυτά, θα σας φάω όλη την εκπομπή αναλυτικά. Σε τίτλους.
2: Όχι, θέλω να ξανάρθετε να τα ξανακουβεντιάσουμε όλα αυτά. Γιατί εκεί πάνω θα γίνει όλη η ιστορία.
3: Ελπίζω. Δεν είμαι τίποτα.
2: Δεν καταλάβατε. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Θα πάτε αλλού να σας πω τα άλλα.
3: Διότι εδώ τρώμε πάρα
2: πολύ. Θα σας πω και εγώ για την ακρίβεια σε λίγο.
3: Η ακρίβεια, εντάξει, να μου το πούνε για την ακρίβεια. Γιατί είναι πράγματι το μεγαλύτερο θέμα. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε φάει χρόνια σε ψεκασμένες θεωρίες, σε ξυλόλια, σε διάφορες τέτοιες ιστορίες και σε τοξικότητα, σε ύβρις, σε πράγματα.
2: Αλλά το περιβάλλον στο οποίο λέει ο Μπάμπης εδώ, σε αυτό ζούμε. Εδώ πάνω θα γίνει ο καμβάς. Αυτό είναι ο καμβάς.
3: Ξαναλέω, μακάρι.
2: Μακάρι. Και να προσθέσω και κάτι ακόμη. Ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη, το οποίο θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Γράφει, δεν είμαι σίγουρος, δεν υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία, αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι από όσους δεν εργάζονται δηλώνουν ότι αισθάνονται φτωχοί. Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Eurostat, το ποσοστό των υποκειμενικά φτωχών είναι 7 στους 10 στην Ελλάδα και μόνο 2 στους 10 στην Ευρώπη. Βεβαίως, σύμφωνα με κριτήρια αντικειμενικά και ίδια για όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό ποσοστό ανθρώπων που κινδυνεύουν να περιπέσουν σε κατάσταση φτώχειας, όχι όμως αυτό που πιστεύουμε οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το περιβάλλον. Ορίστε.
3: Πάμε σε τίτλους. Ένα. Ναι. Φοροδιαφυγή, απάντησα. Μην επανέλθω. Δεν έχει γίνει ποτέ, μετά τη μεταπολίτευση τουλάχιστον, τέτοια προσπάθεια για την περιστολή της φοροδιαφυγής όσο έχει γίνει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ιδιαίτερα από το 23 και μετά. Δεύτερον, φόροι. Έχουν μειωθεί 83 διαφορετικοί φόροι, άμεση και έμεση και ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση με βάση τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Απασχόληση. Ποιοι εργάζονται κτλ. Για να μην αδικούμε την προσπάθειά μας, είχαμε ενεργία 18% και έχουμε ενεργία 8%. Προφανώς δουλεύουν πολύ παραπάνω συμπολίτες μας και νέοι. Είναι 560.000 οι επιπλέον θέσεις εργασίας και δεν είναι μόνο όπως νομίζουν κάποιοι στον τουρισμό και σε άλλες τέτοιες δραστηριότητες που κάποιοι σπέβδουν να τις απαξιώσουν. Είναι και στη βιομηχανία. Στη βιομηχανία έχουμε 60-65.000 παραπάνω εργαζόμενους από το 19 και μετά. Υπάρχει υποαπασχόληση διαφόρων κατηγοριών του πληθυσμού? Ναι. Ένας από τους λόγους που επιτρέψαμε και την απασχόληση των συνταξιούχων εφόσον το θέλουν είναι και αυτός. Και έχουμε θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει ένα στοίχημα που είναι η διεύρυνση, αν το θέλουν φυσικά, της απασχόλησης των γυναικών, που σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης είμαστε παρακάτω. Παραγωγικότητα. Τι πράγματι παράγουμε σε σχέση με τις ώρες που δουλεύουμε. Πράγματι εδώ υπάρχει ένα θέμα στην Ελλάδα, είναι ένας δείχτης ο οποίος πρέπει να βελτιωθεί και είναι πολύ ψηλά στη δικιά μας ατζέντα του 2030. Δηλαδή, αν μέχρι τώρα η πρόκληση ήταν δημοσιονομική σταθερότητα από τη μια πλευρά και φιλοεπενδυτική προσέγγιση από την άλλη, τώρα από εδώ και πέρα η έμφαση θα είναι στην αύξηση της παραγωγικότητας και όσο πιο δίκαια διάχυση
2: του πλούτου. Αυτό το έχει στο μυαλό του ένας ακροατής μας. Πώς το έχει στο μυαλό του αυτό που μου λέτε τώρα?
3: Επειδή είναι σύνθετο να βάλω τίτλους.
2: Βεβαίως, συγγνώμη.
3: Λοιπόν, αυτό σημαίνει επενδύσεις και τεχνολογικός εξυγχρονισμός. Ποια είναι τα πεδία τα οποία κυρίως θα κινηθούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα? Η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να το δουν ως την πιο μεγάλη πρόκληση που έχουν μπροστά τους. Το δεύτερο είναι έρευνα και τεχνολογία και διασύνδεση.
2: Θα ασχοληθεί με αυτό.
3: Θα ασχοληθούμε. Αν δεν ασχοληθούμε, θα ασχοληθεί η τεχνητή νοημοσύνη ως πρόβλημα τότε μαζί μας. Το δεύτερο είναι έρευνα και τεχνολογία, η διασύνδεση των πανεπιστημίων επιτέλους με τις επιχειρήσεις, η προώθηση σχημάτων για spin-off companies γύρω από τα πανεπιστήμια, έτσι ώστε τα πανεπιστήμια να μην είναι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά μοχλή ανάπτυξης όπως γίνεται στην Ευρώπη. Είδηση. Στο πακέτο.
2: Και θα συμμετάσχει η αριστερά σε όλο αυτό?
3: Μη συμμετάσχει. Αλλά εμείς λέμε για τη δική μας.
2: Αυτή ελέγχει τα πανεπιστήμια πάντως.
3: Κοίτα, είναι ζωτική σημασία για τη χώρα. Ναι. Θα σας αποδείξω τώρα αμέσως γιατί. Μέσα στις προτάσεις, βάσει των προτάσεων της προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει των εκθέσεων Draghi και Letta, υπάρχει μια πρόταση για να δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 28-34 ένα ταμείο ανταγωνιστικότητας με 420 δισεκατομμύρια προϋπολογισμούς. Εάν κάνεις τις διαιρέσεις, στην Ελλάδα αντιστοιχούν 8 με 10 δισεκατομμύρια μόνο από αυτό το ταμείο. Πέρα από τα υπόλοιπα που θα πάρουμε από το καινούριο ΕΣΠΑ για τους αγρότες κτλ. Με μια διαφορά. Ότι με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα λεφτά αυτά δεν θα δοθούν με εθνικές ποσοστώσεις. Θα δοθούν επί τη βάση της σοβαρότητας των προτάσεων, της πρωτοτυπίας των προτάσεων στο πεδίο της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Λοιπόν, προσέξτε πόσο.
2: Υποτίθεται εδώ έτσι δόθηκε και το ταμείο το ήδη, το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Όχι. Το Ταμείο Ανάκαμψης είχε εθνική ποσόστοση. Είχαμε εξασφαλίσει στην άκρη 18-19 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα θα υπάρχουν εκεί θεωρητικά 8 με 10 δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να τα πάρουμε αν είμαστε σοβαροί, όντως καινοτόμοι, όντως τεχνολογικά προηγμένοι, όντως αν συνδεθούν τα πανεπιστήμια με τις επιχειρήσεις κτλ. Λοιπόν, αυτό θα μας βοηθήσει πολύ στην παραγωγικότητα επίσης, μαζί με την τεχνική.
2: Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει
3: και να κάτι άλλο που πρέπει να δούμε και κλείνω, και δεν είναι πολύ ευχαριστότερο που θα το πω, αλλά πρέπει να το πω. Είναι οι εθελοντικές συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων. Λέει ο κ. Παπαδημητρίου σωστά ότι έχουμε μακράν το μεγαλύτερο αριθμό μικρών επιχειρήσεων. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει βεβαίως. Το Σύνταγμα το επιτρέπει, ορθώς το επιτρέπει.
2: Μην δεν είμαστε σε Σοβιετικό κράτος. Βάλουμε παραδείγματα.
3: Έχουμε κίνητρα.
2: Θα σας πω...
3: Δεν έχουν αξιοποιηθεί, αλλά.
2: Αφήστε με. Τα έχω εδώ μπροστά μου. Όλη η ζωή, όλη η καθημερινότητα είναι στο μηχανάκι εδώ που βλέπετε, στο iPad μέσα. Μου γράφουν, με βομβαρδίζουν τώρα. Λοιπόν. Προσέξτε τώρα αυτό που λέτε για την παραγωγικότητα, πώς το καταλαβαίνει ένας φίλος μας που είναι εδώ της παρέας. Πληρώνουμε χιλιάδες αργόσχολους, Άρη μου, και χωρίς αντικείμενο πολύ. Περνάω από το ΚΕΠ και ανατριχιάζω, που έχει 4 άτομα μέσα και κοστίζει πάνω από 10.000 ευρώ το μήνα αυτό το γραφείο μόνο στη μισθοδοσία. Ανατριχίλα και ασέβεια είναι πλέον αυτό. Δεν σέβονται να σπαταλάνε έτσι και ο αγωνιστής πολίτης τα βλέπει αυτά. Καταλαβαίνετε πώς το έχει στο μυαλό του άνθρωπος.
3: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω να αντιλέξω σε αυτό. Πιθανόν να συμβαίνει όπως το λέει. Ναι. Αλλά όταν λέμε για παραγωγικότητα.
2: Δεν λέτε αυτό.
3: Δεν εννοούμε μόνο το δημόσιο τομέα. Εννοούμε και τον ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι.
3: Πόσο παραγωγικό
2: αλλά
3: είναι.
2: Αλλά είναι ένα βαρύ δημόσιο τομέα όμως.
3: Ναι.
2: Είναι ένα βαρύ δημόσιο τομέα.
3: Αλλά θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και ο εξυγχρονισμός πράγματι του δημοσίου τομέα. Και νομίζω ότι είμαι από τους πολιτικούς που έχει δεχθεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το ότι δεν είμαι πάρα πολύ φιλικός στις παραδοσιακές αντιλήψεις που υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα για το δημόσιο τομέα. Αλλά πρέπει να μας ενδιαφέρει και ο ιδιωτικός τομέας, διότι αυτός είναι μπροστά στη μάχη για την ανταγωνιστικότητα και το μέλλον της οικονομίας περισσότερο από το δημόσιο. Και γι' αυτό σας είπα, σας είπα για την νοημοσύνη, την καινοτομία, την έρευνα και τεχνολογία, τις εθελοντικές συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων για να έχουμε το κρίσιμο μέγεθος για να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί δεν φτάνει να λέμε κάναμε τούτο κοινό τάλο στα 7 χρόνια που κυβερνήσαμε. Το θέμα είναι να δούμε ότι ο κόσμος αλλάζει συνέχεια, οι άλλοι τρέχουν. Άρα, αν εμείς είμαστε αυτάρες και πούμε μπράβο, παιδιά, κάτσαμε 7 χρόνια. Ωραία, τα καταφέραμε. Η Ελλάδα δεν πάει πουθενά.
2: Ωραία.
3: Και προσέξτε, ακόμη περισσότερο, και δεν αντέχω να μην κάνω αυτό το πολιτικό σχόλιο. Αυτή την ώρα, η μόνη δύναμη που κοιτάζει προς το μέλλον και μπορεί να μιλήσει στο μέλλον, λυπάμαι που το λέω, πραγματικά ως Έλληνας λυπάμαι, είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι οι άλλοι αναλύσκονται σε επιθέσεις, σε τοξικότητα, σε εχθροπάθεια και κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι φυσικά, και σε ψεκασμένες θεωρίες. Έτσι δεν πάει πουθενά ο τόπος. Και αν κάνουν και καμία υπόσχεση, είναι ο 20ος μισθός και ο 25ης σύνταξη.
2: Ωραία. Κρατηθείτε, θα έχουμε άλλα 15 λεπτά στη διάθεσή μας και θα χρειαστούμε και άλλες πολλές ώρες, βέβαια, εννοείται, γιατί το ένα φέρνει το άλλο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεκίνησαν οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν πρόσθετα πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν ως απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιρανικό πρακτορείο Μερχ μεταδίδει επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο καταμαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες ότι αμερικανικά πλοία κοντά στα στενά του Ορμούς έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης μετέδωσαν ότι δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά επλήγησαν λίγο μετά την απόφαση για το κλείσιμό τους. Νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν είχε προαναγγείλει νωρίτερο ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξετ, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν απόψε ισχυρά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων, βομβαρδίζοντας σημαντικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους στόχους. Χθες, αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απίφθινε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, εξαιτίας της κατάρριψης του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάθε δικαίωμα να επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και επισήμανε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Έχω και τον κύριο Σπύρο Λιόλιο, κύριε Αντιπρόεδρε. Σας παρακαλώ πολύ. Μου λέει ότι θάβω το θέμα της Ζεύξεως Σαλαμίνος. Είναι στο πρόγραμμά σας? Γρήγορα, κύριε Αντιπρόεδρε.
4: Δεν το θυμάμαι. Για να σας είμαι ειλικρινής. Υπήρχε παλιότερα ένα σχέδιο το οποίο είχε εγκαταληφθεί από την περασμένη δεκαετία.
3: Αγαπητέ μου Σπύρο, δεν θα να στη χαλάσω. Δεν μπορεί να λύσουμε τον Κυφισό. Θα λύσουμε τη Ζεύξη Σαλαμίνος. Ζητώ συγγνώμη, δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, αγαπητέ μου Σπύρο, αν στη χαλάω τώρα, αλλά να προχωρήσουμε. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας βάλω όλα τα δεδομένα όσα μπορώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Θα κάνετε λίγη υπομονή.
4: Πριν κάνω υπομονή, κάντε εσείς, ναι, για να πω για την παραγωγικότητα, για να το κάνουμε τελείως σαφές, και επειδή το όρος είναι τεχνικό και το καταλαβαίνει κάποιος κόσμος. Να πούμε ότι η προσπάθεια για την αύξηση παραγωγικότητας δεν έχει να κάνει με το ότι θα δουλεύουμε περισσότερο.
3: Μάλιστα.
4: Έχει να κάνει με το ότι δουλεύοντας τις ίδιες ώρες θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και για μας και για την επιχείρησή μας, ναι, και για την οικονομία, ή ακόμα και δουλεύοντας λιγότερο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Και γι' αυτό μιλάω, ναι, για το τεχνολογικό
3: εξυγχρονισμό.
4: Δεν είναι μόνο θέμα του κράτους, είναι θέμα τεχνολογικού εξυγχρονισμού των επιχειρήσεων, τεχνητής νοημοσύνης.
3: Πήγε στο ΚΕΠ Αθήνας και βρήκε τρεις κυρίες και έναν άντρα που έβαζαν σφραγίδες. Μιλούσαν μεταξύ τους με άνεση, χαλαρή κουβεντούλα. Δήμος Ραφίνας είναι αυτό. Πέρασε η ώρα. Μια
4: που
3: χαρά.
4: Έκλεισε το θέμα, ναι, της Ολυμπιακής, που πάλεψε για τη ΔΕΗ.
3: Μάλιστα.
4: Που κάναμε ό,τι κάναμε,
3: ναι, με τον ΝΕΦΚΑ. Ναι, καταλαβαίνω, αλλά ακούν όμως και προσδίψεις από εδώ, προσδίψεις από εκεί και τρελαίνονται. Το καταλαβαίνετε, αυτό προσπαθούν να πω, ότι έχουμε βαρύ κράτος. Προχωρώ. Προχωρώ.
4: Δεν θέλουμε νοσηλευτές, ας πούμε. Θέλουμε ή δεν θέλουμε δασκάλους.
3: Μα δεν συζητούν για τους δασκάλους, συζητούν για το ΚΕΠ. Το ΚΕΠ τώρα το έκανε πολύ ωραίο ο κύριος Μένος. Τελείωσε και το ΚΕΠ τώρα. Και το ΚΕΠ τελειώνει τώρα κάποια στιγμή.
4: Είμαστε
3: πέρα,
4: στην εποχή του ψηφιακού εξυγχρονισμού. Μάλιστα.
3: Ακριβώς. Ναι, τελειώνει το ΚΕΠ όλη αυτή η ιστορία και με τις βαγίδες μπαπαμπούπα. Λοιπόν, προχωρούμε. Ας ξεκινήσω από τον υπάλληλο πρώτα. Λοιπόν, έχω εδώ την περίπτωση, μου το εκθέτει ο άνθρωπος. Λέει, παίρνω 2.000 ευρώ. Έχω ενίκεια, κοινόχρηστα, λογαριασμούς, αυτοκίνητο. Ζούσα πολύ άνετα μέχρι πριν από 2-3 χρόνια. Τώρα οριακά. Το μαύρο χρήμα, διαβάζω σε ρεπορτάζ καθημερινής, αγγίζει τα 50 έως 90 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Προφανώς και η αγορά σε μεγάλο βαθμό δουλεύει λόγω μαύρου χρήματος. Ένα δεδομένο. Αυτός είναι υπάλληλος. Προχωρούμε.
4: Να απαντώ αυτό ή να μην απαντώ.
3: Να απαντήσετε. Ναι. Ορίστε.
4: Είπαμε προηγουμένως ότι είχαμε καταγράφεται επισήμως ένα δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής και είναι σε από τους λόγους που έχουμε και παραπάνω έσοδα. Η παραοικονομία στην Ελλάδα υπάρχει φυσικά, αλλά έχει περιοριστεί δραστικά, ιδιαίτερα από το 2023 και μετά.
3: Ναι. Αυτός ο άνθρωπος που διαμαρτύρεται για την ακρίβεια. Να πιάσουμε τώρα την ακρίβεια. Μάλιστα. Ναι. Λέει το σούπερ μάρκετ, μη ζητάτε σε εμάς την ακρίβεια, λέω τον πληθωρισμό. Λέει ο πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, κύριος Γιώτης, μην την αναζητάτε σε εμάς. Να πάτε στα νοπά προϊόντα. Η αρχή αυτή που έφτιαξε ο κύριος Θοδωρικάκος ερευνά τώρα τη λαχαναγορά. Έχει τόση μεγάλη πρόσβαση η λαχαναγορά και οι λαϊκές αγορές στο να δημιουργούν τον πληθωρισμό τον εσωτερικό που μας φτάνει στο 50%.
4: Σε τίτλους.
3: Ναι.
4: Από το 19 μέχρι το 21 που δεν υπήρχε πληθωρισμός. Ποιος ήταν κυβέρνηση? Εμείς πάλι. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπήρχε το θέμα και υπάρχει από το 22 και μετά. Όχι γιατί ξεχάσαμε αυτό που ξέραμε, γιατί το πρόβλημα είναι διεθνές και σίγουρα ευρωπαϊκό. Είχαμε το 22, πληθωρισμό πήγε λόγω των.
3: Ναι, αλλά έχουν 3, εμείς έχουμε 5.
4: Προσέξτε. Είμαστε σταθερά γύρω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όποτε είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, έστω και λίγο, γίνεται χαμός. Όποτε είμαστε κάτω, είναι απλώς Τετάρτη.
3: Ναι, ναι, σύμφωνοι. Αυτό έτσι θα γίνεται, ναι, κύριε τάξη. Αντιπρόεδρε, το ξέρετε αυτό τώρα. Λοιπόν, αλλά γιατί είμαστε εμείς 5 και αυτοί είναι 3.
4: Μια σειρά από μέτρα, ναι, με διαδοχικούς, ναι, υπουργούς, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω.
3: Σας ρώτησα, γιατί στη λαχαναγορά έχουν τόση καλή πρόσβαση στη Νέα Δημοκρατία οι λαχαναγορείτες? Αυτό που λέμε το εμπόριο αυτό.
4: Η ανάλυση, ναι, που έχει, ναι, γίνει, αλλά.
3: Στη λαϊκή αγορά πάτε, ας πούμε, γιατί κοιτάξτε, στη λαϊκή αγορά πηγαίνει η δημοσιογραφία και λέει: εδώ είναι τα πιο φτηνά προϊόντα. Ξέρουμε? Όχι, απλώς εκθιάζουμε, πηγαίνει η δημοσιογραφία και εκθιάζει τα φτηνά προϊόντα. Είναι πράγματι έτσι?
4: Ναι.
3: Το πρόβλημα, δεν ξέρω, είναι το έχει ερευνηθεί.
4: Να το απαντήσω με, ναι, δύο λόγια, αλλά.
3: Σας καταλαβαίνω, αλλά.
4: Θα, ναι, επιχειρήσω να σας, ναι, πω ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα γενικά είναι χαμηλότερος στους τελευταίους μήνες τουλάχιστον, τους τελευταίους μήνες, σε σχέση με το μέσο πληθωρισμό, ο οποίος επηρεάζεται από τις υπηρεσίες, από τα καύσιμα, την αύξηση των τιμών των καυσίμων τους τελευταίους μήνες. Ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Έτσι, όλοι στην Ελλάδα ζούμε.
3: Ναι. Στα δηληστήρια έχετε πάει να δείτε τι κάνουν οι καλοί επενδυτές των δηληστήριων.
4: Ξέρετε,
3: γιατί ακούω ότι λέει έχουν υψηλά ποσοστά κέρδους.
4: Έχουμε βάλει πλαφόν και στις εταιρείες εμπορίας που κατά ένα μεγάλο ποσοστό ανήκουν στα δηληστήρια.
3: Ναι.
4: Ξέρετε ποιες είναι οι εταιρείες εμπορίας, ναι, και ξέρετε ποιες ανήκουν στα δηληστήρια και έχουμε επιβάλει πλαφόν και στα πρατήρια. Όμως δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πλαφόν στον κόλπο που γίνεται η κρίση και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και εμείς και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εν πάση περιπτώσει, ξαναγυρνάω στον πληθωρισμό τροφίμων.
3: Εμείς όμως έχουμε τρόφιμα, ένα ενδογενές ζήτημα καυσίμων όμως. Φαίνεται ότι έχουμε ένα θέμα στα καύσιμα.
4: Το πρόβλημα με τα καύσιμα έχει, ναι, να κάνει στην Ελλάδα περισσότερο με τις υψηλές, ναι, με τους υψηλούς πράγματι φόρους που έχουμε από το 2010 και μετά. Ναι. Αυτό είναι.
3: Ωραία. Πάμε στους φόρους τώρα. Υπάρχει περίπτωση να μειωθούν αυτοί οι φόροι? Δηλαδή,
4: έχουμε επιλέξει για να φτάσει η μείωση, ναι, στον καταναλωτή να κάνουμε την επιδότηση που κάναμε αρχικά στη βενζίνη και τώρα στον ντίζελ, η οποία συνεχίζεται.
3: Δηλαδή, λέτε, αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν θα το καρποθεί ο πολίτης, ο πελάτης?
4: Πιστεύουμε ότι αυτή η μέθοδος είναι πιο αποτελεσματική για τους πολίτες και πράγματι η μείωση πάει κατευθείαν στις τσέπες τους. Η μέθοδος που έχουμε επιλέξει. Ξαναγυρνάω στα τρόφιμα για να σας πω ότι είναι κάτω από το μέσο όρο του πληθωρισμού και μέσα στα τρόφιμα τα τυποποιημένα προϊόντα έχουν ακόμα χαμηλότερο πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες. Έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα στα νοπά και ιδίως στο μοσχαρίσιο κρέας που είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Οι τιμές του χοιρινού διεθνώς και στην Ελλάδα κατεβαίνουν, τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον, για να μην πιάσει κανείς προηγούμενες περιόδους και αρχίσει να φέρνει στοιχεία και να λέει τα δικά του. Οι τιμές του μοσχαρίσιου αντιθέτως δεν έχουμε χρόνο να εξηγήσουμε γιατί και ούτε έχει και σημασία. Διεθνώς ανεβαίνουν και έχουμε και θέμα με τα λαχανικά, ιδιαίτερα τις ντομάτες σε μια περίοδο γύρω στην άνοιξη, οι οποίες ανέβαιναν υπερβολικά, υπήρχαν και εξαγωγές προς τη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Εκεί κυρίως τα ΝΟΠΑ, όχι μόνο, στρέφει την προσοχή της και η καινούρια αρχή για την προστασία του καταναλωτή. Σύντομα όμως, θέλω να σας πω, θα παρουσιαστεί και ένα πολύ σύγχρονο εργαλείο, ψηφιακό, έτσι ώστε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την αρχή, το οποίο...
3: Θα λέει πόσο που λέτε το ίδιο προϊόν αλλού.
4: Real time, όπως λέμε στα ελληνικά,
3: θα μπορείς
4: να κάνεις συγκρίσεις μεταξύ των σούπερ μάρκετς, αλλά θα μπορείς να κάνεις συγκρίσεις και ανάμεσα στα ελληνικά και στα ξένα σούπερ μάρκετς. Έτσι ώστε και οι συνάδελφοί σας και ο μέσος καταναλωτής θα μπορούν να βρίσκουν
3: πόσο κάνει. Να βλέπουν και
4: στα κάψιμα υπάρχουν ήδη εργαλεία στο Υπουργείο Ενέργειας.
3: Περίπτωση που μπορεί να βλέπει κανείς
4: πώς πάει το μπρετ, πώς πάνε οι εταιρείες εμπορίας, πώς πάνε τα βενζινάδικα.
3: Ο ΦΠΑ υπάρχει ή είπατε γι' αυτό δεν το συζητάτε?
4: Κοιτάξτε, η προτίμησή μας είναι οι άμεσοι φόροι, γιατί θεωρούμε ότι πάνε κατευθείαν οι μειώσεις.
3: Θα μειωθούν οι άμεσοι φόροι, θα ανακοινωθούν και άλλες μειώσεις.
4: Θα περιμένετε στις καινούργιες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Η κατεύθυνσή μας είναι διτή, αφενός μείωση περισσότερο των φόρων και δεύτερον στήριξη των περισσότερο ευάλωτων.
3: Προκαταβολή φόρου θα μειωθεί?
4: Δεν μπορώ να σας τα πω όλα, ξέρω κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι δόκιμο να σας τα πω αυτή την ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει προχωρημένη, ας πούμε, προεργασία, είμαστε σε συνθήκες αβεβαιότητας λόγω του πολέμου, οπότε όλα αυτά θα επανεξετάζονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε να κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα, κύριε Πετροσάντε, δεν είναι γιατί στην κυβέρνηση είναι κάποιοι καλοί άνθρωποι, όπως ισχυρίζονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι χρειάζεται καλοσύνη για να μοιράσουμε λεφτά στον κόσμο. Αν κουβεντιάζουμε για όποιες πρόσθετες παροχές, είναι γιατί υπάρχει νοικοκυριό στην κυβέρνηση, δημοσιονομική σοβαρότητα και μια συγκεκριμένη.
3: Μου γράφει πολιτική. Λοιπόν ο Βασίλης, χωρίς να θέλουμε να προκαλέσουμε, αυτές είναι φωτογραφίες από δύο καπουτσίνο στο Μονακό μαζί με την απόδειξη. Μήπως τελικά εισαγόμενη ακρίβεια είναι λίγο παραμύθι, μπορεί να μας απαντήσει ο αντιπρόεδρος, είναι δυνατόν καφέ στο Μοσχάτο να έχει την ίδια τιμή?
4: Απάντησα, αλλά ξέρετε, κάπως πρέπει να έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Συμφέρει ή δεν συμφέρει εμάς, τον οποιονδήποτε, πρέπει να πάρουμε τους στατιστικούς δείχτες. Λοιπόν, οι στατιστικοί δείχτες δείχνουν αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι είμαστε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
3: Τολμήσω εγώ να δώσω μια απάντηση στο Βασίλη. Μήπως τελικά όταν μια οικονομία αναπτύσσεται, δύναται στο Μοσχάτο ο καφές να έχει την ίδια τιμή, επειδή ξέρουμε τώρα και πώς συμπεριφέρεται ο ένας Έλληνας στον άλλο ένα Έλληνα, Βασίλη μου. Μήπως δύναται και στο Μοσχάτο η τιμή του καφέ να είναι ίδια με το Μονακό? Λέω. Επειδή ακριβώς ξέρουμε και τις συνήθειές μας ο ένας με τον άλλον. Εγώ δεν ξέρω τι κάνουν οι κάτοικοι του Μονακό, δεν ξέρω τι κάνουν ο Έλληνας προς τον Έλληνα.
4: Σεβόμενος την πίεση των οικοκυριών, ιδιαίτερα των ευάλωτων, και γι' αυτό σας είπα ότι η έμφαση θα είναι και από εδώ και πέρα στη στήριξη των ευάλωτων. Μπορεί κάποιος να μας υποδείξει μία, όχι δύο, μία ευρωπαϊκή χώρα που αυτή την ώρα το νούμερο ένα θέμα να μην είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια? Όποιος θέλει ας βγει και να πει ότι σε αυτή τη χώρα έχει ελεγχθεί και έχουμε πάρα πολύ χαμηλό πληθωρισμό. Να μας πει ποια είναι αυτή η χώρα και να το κάνουμε και εμείς.
3: Εξήγησε ο Μπάμπης Παναδημίου σε τι περιβάλλον λαϊκισμού ζούμε και πώς θα βρεθείτε αντιμέτωποι με κόμματα τα οποία, προσέξτε, δεν έχω μπει καν στα γενικά της πολιτικής σήμερα, σκοπίμως, γιατί είπαμε να μιλήσουμε για αυτά μόνον. Θα υπάρχουν κόμματα, προσέξτε, κόμμα, Τσίπρα, δεν θα έχει υποχρέωση να πει κανένα πρόγραμμα. Περιφέρεται και τα λέει, εγώ θα έρθω, είμαστε καλοί άνθρωποι, θα τα λύσουμε όλα. Καριστιανού, όχι μόνο δεν θα πει, ούτε καν θα πει, ούτε θέλει και πρόγραμμα. Γιατί απευθύνεται σε έναν κόσμο που δεν ακούει καν προγράμματα. Θέλει απλώς να καταψηφίσει την Χούντα Κούλη.
4: Μην κουράζεστε. Είναι πολύ εύκολο σε αυτόν τον τόπο. Είμαι αρκετά χρόνια στην πολιτική. Είναι πολύ εύκολο στην πολιτική να κάνεις, στην Ελλάδα, να κάνεις πολιτική καριέρα. Βγαίνεις και λες, αγαπώ τους φτωχούς, είμαι ένας από εσάς, θα τσακίσω τους πλούσιους, πάμε μαζί, λεφτά υπάρχουν, λύσαμε τα θέματα.
3: Θα κάνω διάλειμμα τώρα λέγοντας το εξής. Αγαπώ τους φτωχούς, αλλά εγώ προσωπικά μένω πάνω στο Σούνιο, κάτω από το ναό του Ποσειδώνα, πάνω στη θάλασσα και δίνω 500 ευρώ ενίκιο. Και δεν μιλάει και κανείς γιατί είμαι ο καλός άνθρωπος. Παρακαλώ, διάλειμμα.
4: Έχουμε την τροπολογία σας.
3: Μηνύματα από δύο επιχειρηματίες. Παίρνω την περίπτωση τη μία, του πρώτου επιχειρηματία. Μου λέει: απασχολώ 30άριδες, απασχολώ 25άριδες. Κάνουν την ίδια δουλειά. Ο 30άρης είναι πιο παραγωγικός, γιατί ξέρει καλύτερα τη δουλειά, είναι πιο εκπαιδευμένος από τον 25άρη. Ο 25άρης όμως παίρνει περισσότερα λεφτά για την ίδια δουλειά από τον 30άρη, με βάση αυτά που έκανε η κυβέρνηση. Έχει, ευνοείται από την μη, δεν πληρώνει φόρο.
4: Σωστά.
3: Και για να δώσω όμως αύξηση στον άλλον 200 ευρώ για να φτάσουν στον ίδιο μισθό από το όφελος που έχει ο 25άρης, αν δώσω, για να δώσω 200 ευρώ στον 30άρη, πρέπει να του δώσω 600 ευρώ μέχρι να πάρει 200 στη τσέπη του. Αυτό είναι πρόβλημα, κύριε Αντιπρόεδρε, πρέπει να το σκεφτείτε.
4: Δείτε. Σκεφτήκαμε πέρσι και εγώ πιστεύω το σκεφτήκαμε σωστά, ότι αντί να μιλάμε μόνο για τα κλασικά θέματα που συζητάμε στα μέσα ενημέρωσης και που αφορούν βασικά μεγαλύτερες ηλικίες, καλό θα ήταν, παρότι δεν βλέπουν τηλεόραση οι νεότεροι, να πάρουμε και κάποιες θετικές πρωτοβουλίες για τους νέους. Στο ξεκίνημά τους, είναι παιδιά μας όλοι αυτοί.
3: Ναι, είναι παιδιά μας. Καμία αντίρρηση.
4: Και είπαμε, μέχρι τα 25, αν δουλεύουν παιδιά,
3: να
4: και αποδείχτηκε ότι δουλεύουν,
3: απαλλαγή,
4: να μην πάρουν καθόλου
3: γιατί
4: φόρο.
3: Γιατί δεν μειώνεται όμως το βάρος στον επιχειρηματία για να δώσει την αύξηση στον 30άρη να έρθει στον ίδιο μισθό για την ίδια θέση?
4: Μα έχουμε μειώσει ούτως ή άλλως τις ασφαλιστικές εισφορές, όπως είπα προηγουμένως, κοστίζει στον προϋπολογισμό.
3: Μειώστε κι άλλο τις φορολογικές εισφορές του επιχειρηματία για να δώσει την αύξηση.
4: Έχουμε φτάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε σχέση
3: με. Κι άλλο, μάλλον θέλει. Άλλο,
4: αλλά λοιπόν, προσέξτε, οι μειώσεις. Μια στιγμή να το ξέρετε.
3: Να
4: το ξέρετε. Όχι, είναι σημαντικό. Οι μειώσεις αυτές δεν γίνονται από την τσέπη μας, των υπουργών εννοώ. Οι μειώσεις αυτές γίνονται από το προϋπολογισμό.
3: Ναι, το κατάλαβα.
4: Δηλαδή γίνονται από τους φορολογούμενους.
3: Γιατί αλλιώς.
4: Θα έχουμε θέμα ευστάθειας των ασφαλιστικών ταμείων, να το εξηγήσουμε.
3: Ναι, αλλά μειώστε και τη φοροδία πηγή του κάθε μπαγάσα.
4: Τι λέγαμε τόση ώρα?
3: Αυτό λέω.
4: Και μου λέγατε ότι αντιδρούνε.
3: Προχωρώ. Προσέξτε τώρα. Είναι ένας αστυνομικός από την Αθήνα και ένας αστυνομικός που ήταν στην Αθήνα, αλλά του έκανε μετάθεση ο συνάδελφος πολιτικός, Ρουσφέτη δηλαδή. Τον πήγε την οργανική θέση στην περιφέρεια, αλλά τον καλεί πίσω η υπηρεσία, φρουρούν το ίδιο σημείο. Ο ένας παίρνει ένα χιλιάρικο, ο άλλος παίρνει 4 χιλιάρικα. Mm. Είναι αδικία αυτό. Πείτε το στον κύριο, δεν ξέρω, θα το εκεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό είναι τεράστια αδικία.
4: Να το μεταφέρουμε.
3: Υπάρχει ένα βρασμό στην αστυνομία.
4: Ίσως στο συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχει προσπάθεια παράκαμψης του νόμου, διότι το πνεύμα του νόμου είναι να ενισχυθεί η αστυνόμευση στην Αθήνα.
3: Έπρεπε να ενισχυθεί, αλλά δεν μπορεί να παράγεται για την ίδια θέση.
4: Ναι, το κατάλαβα.
3: Πάμε τώρα στον. Τι είπατε προηγουμένως, να δώσετε όθηση στο να ενωθούν οι επιχειρήσεις οι μικρές. Αυτό
4: έχουμε
3: έλεγε
4: δύο δέσμες κινήτρων μέχρι τώρα.
3: Ο κύριος Σκυλακάκης αυτό μου έλεγε ως προϋπόθεση.
4: Πέρασε από το Θεοδωρή
3: ανάκαμψης.
4: Το Σκυλακάκη.
3: Ναι,
4: μια
3: καλά
4: τέτοια.
3: Είδα πόσες
4: ρύθμιση
3: ενώθηκαν. Εδώ δεν χωνεύει.
4: Πέρασα και εγώ μετά στο Υπουργείο.
3: Εδώ ο επιχειρηματίας δεν χωνεύει τα αντερά του. Θα συνεργαστεί με τον άλλον. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακούστε όμως. Ακούστε περίπτωση. Λοιπόν. Αυτό δεν θα πω εγώ ποιος είναι, γιατί είναι ένας φίλος και συνέχεια μου γράφει και τα λοιπά. Λέει, είναι επιχείρηση μόνος του. Θα σας πω τι φόρους πληρώνω εγώ. Φόρο εισοδήματος, έμφυα, φόρο γενικίας και ακινήτου, ΦΠΑ, εισφορές ασφαλιστικές, εισφορές εργοδοτικές. Είμαι μια επιχείρηση, δεν βγαίνει αν δουλέψει νόμιμα. Αυτό πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Αν του πεις αυτού του συνεταιρίσου, μάλλον να κάνετε τις ίδιες δουλειές, τι θα σου πει, πάρε 5.
4: Ναι, αλλά δεν ξέρω ποιος θα τα πάρει τα 5 στο τέλος.
3: Δεν ξέρω τι να σας πω, αλλά αυτός όμως.
4: Συγγνώμη που το λέω έτσι.
3: Ναι, αλλά.
4: Δεν υπάρχει δεξιός ή αριστερός οικονομολόγος ο οποίος να μην λέει ότι έχουμε θέμα μεγάλου κατακαιρματισμού και οι συγχωνεύσεις είναι προς όφελος και των ιδιοκτητών και των εργαζομένων.
3: Διώξτε κόσμο από το κράτος και μειώστε τους δικούς μας φόρους για να αναπτυχθούμε. Μόνος μου όμως.
4: Γιατί
3: άμα του πει αυτού του φίλου. Πήρε μου, εγώ γιατί είμαι υπάλληλος,
4: έπεσε,
3: θα σου πει εσύ ήθελες να έχεις σταθμό, δεν μπορείς να έχεις τηλεφωνικό σταθμό μόνο σου.
4: Έπεσε ο εταιρικός φόρος από το 28% στο 22%, ο φόρος στα μερίσματα έπεσε από το 10% στο 5%, μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές στον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά 5,4 μονάδες σύμφωνα με τη δέσμευσή μας. Ο σκοπός μας είναι να πάμε παρακάτω.
3: Κάτι που να σπάσετε αλλά την οτροπία ημών των συμπολιτών από τους οποίους παίρνετε την ψήφο σας, κύριε Αντιπρόεδρε. Ξέρετε κάτι?
4: Αυτά τα κίνητρα
3: και λέμε
4: ότι αν εσείς οι δύο συγχωνευτείτε, θα σας μειώσουμε περαιτέρω τους φόρους. Και υπάρχουν συγκεκριμένα πλαίσια στο νόμο μέσα που το περιγράφουν αυτό. Δεν είναι προθέσεις, είναι νομοθεσία ψηφισμένη.
3: Ωραία.
4: Και το λέω για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την παραγωγικότητα και να γίνει καλύτερη η ζωή όλων.
3: Ο οποίος, ο κύριος Νιφούδης, λέει ως επιχειρηματίας, επειδή είναι το καινούριο αστέρι που έχει βγάλει τώρα ο Τσίπρας στο Μεϊντάνι. Λοιπόν, λέει ως επιχείρηση, επειδή είναι επιχειρηματίας, έχω αυστηρό προϋπολογισμό, δεν μπορώ να δώσω αυξήσεις. Αλλά ως κράτος που αργότερα θα με κάνετε πολιτικό, μπορώ να δίνω. Γιατί υπάρχει το λεφτόδεντρο του Νιφούδη και του Τσίπρα.
4: Είναι εναρμονισμένος με το πνεύμα αυτού του κόμματος, προφανώς. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
4: Διότι το κόμμα αυτό πρεσβεύει ότι πρέπει να κάνουμε τα αντίθετα από αυτά που λέμε. Έτσι. Ή, εν πάση περιπτώσει, έχει αυτή την ιδιότητα θεωρία. Και επανεμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, ναι. Ο ίδιος, βασικά πάνω κάτω με τους ίδιους συνεργάτες. Κάποιους τους χρησιμοποιεί ήδη, ναι. Κάποιοι άλλοι είναι σε αναμονή από το ΣΥΡΙΖΑ να μπουν αργότερα. Ναι. Και μου θυμίζει εμένα όλη αυτή η ιστορία την ημέρα της Μαρμότας. Τη θυμάστε την παλιά Αμερικάνικη ταινία?
3: Αγαπητέ Βασίλη Κουφόπουλε, έχει απαντηθεί η ιστορία του της προκαταβολής φόρου. Είπε, περιμένετε στην ΔΕΘ, ναι. Κάτι θα ανακοινώσει. Λοιπόν,
4: δεν είπα αυτό, είπε, περιμένετε στη ΔΕΘ.
3: Ναι. Εγώ είπα, περιμένετε στη ΔΕΘ. Ναι. Φαντάζομαι, όχι, το κάτι θα ανακοινώσει, θα πει διάφορα. Δεν λέω ότι θα πει για την προκαταβολή.
4: Για να μην βγουν τίτλοι μετά.
3: Δεν ξέρω τι θα πει. Η επόμενη μας συνάντηση, και δεν θέλω να καθυστερήσει, είναι, κύριε Αντιπρόεδρε της κυβερνήσεως, θα ήθελα να συζητήσουμε τι απέδωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, αν τα πήραν οι μεγάλοι, γιατί δεν πήραν οι μικροί, τι παίρνουν οι μικροί, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Ελάτε με στοιχεία την άλλη φορά.
4: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει και μεγάλους και μικρούς, το ΕΣΠΑ. Έχει μόνο μικρούς.
3: Ναι. Έτσι, επειδή όμως, και επίσης αυτά τα στοιχεία δώστε τα και στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, γιατί την βλέπω αδύναμη να αντιμετωπίζει τον λαϊκισμό στο τερέν της, στην πίστα.
4: Πάντως τα εγγένεια που γίνονται, λοιπόν, αυτές τις μέρες, ναι, είναι εγγένεια βασικά του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Λοιπόν,
4: νοσοκομεία, κοινωνικές δομές.
3: Θα μας πείτε και αν αυτά απέδωσαν.
4: Αυτά δεν ξέρω αν είναι για τους λίγους.
3: Παρήγαγαν ανάπτυξη αυτά τα χρήματα. Καλημέρα σας. Θα
4: πείτε
3: στην επόμενη συνάντηση. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Ξεκίνησαν οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν πρόσθετα πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, ως απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιρανικό πρακτορείο Μέχρ μεταδίδει επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον ενέργειο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει. Το ίδιο πρακτορείο αναφέρει επίσης ότι σημειώθηκαν ναυτικές συγκρούσεις μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Άλλα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες ότι αμερικανικά πλοία κοντά στα στενά τουρμούς έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Επίσης αναφέρουν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας στη Δυτική Τεχεράνη αλλά και στην επαρχία Φάρς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή Σιρίκ στα στενά του Ορμούς, στη Μινάμπ στο νότιο Ιράν, στα νησιά Κέσμ και Χενγκάμ, αλλά και στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς και στο λιμάνι του Καγκάν. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, όλοι οι στόχοι που δέχονται επίθεση βρίσκονται στο νότιο Ιράν και περιλαμβάνουν συστήματα αεράμυνας, ραντάρ και μονάδες διοίκησης και ελέγχου μη επανδρομένων αεροσκαφών. Εν τω μεταξύ, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει διέλευση θα γίνει στόχος. Η εντολή κλεισίματος περιλαμβάνει δεξαμενόπλοια πετρελαίου και εμπορικά πλοία. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς. Νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν προανήγγειλε από χθες βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν ισχυρά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων. Είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να βομβαρδίσουν σημαντικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους στόχους. Νωρίτερα χθες, αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απίθυνε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν και σήμερα, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ επικαλούνταν στρατιωτική πηγή, σύμφωνα με την οποία οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ήταν πλήρως προετοιμασμένες για απόψε. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι το Ιράν θα στοχεύσει νέους στόχους αμερικανικών συμφερόντων αν οι Αμερικανοί προβούν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πριν από λίγο στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου. Αναφέρεται επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος